0: άσε με τώρα δύο φορές παντρε. Τι παντρεύτηκε, του ρωτή αυτή το ήξερε. Έλα κατευθείαν εσύ τώρα, άσε τώρα. Έλα τώρα σε παρακαλώ. Ταξιτζίδες, ορίστε, τα ξέρουν όλα. Δεν δε γίνεται. Όχι, πες ρε Γιάννη τώρα, δεν τα ξέρουν όλα αυτοί οι ταξιτζίδες.
1: Αφιερωμένο.
0: Καλά, κλείνω και αφιερώνω. Φεύγουμε, εντάξει. Μην με φωνάεις, φεύγω. Μερσή μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα, ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας.

Αύριο πάλι την ίδια ώρα ακολουθεί Τζοβάνι Τιχίλη. Κοντά μας ήταν εκλεκτό μεζεδοπολείων τρούφα, Μαξίμ Κέιτερινγκ και Beach Bar Restaurant Εμπλό στη Κάριανη.

0: 17 λεπτά μετά τις 3, καλημέρα σε όλο το παρεάκι μας. Εμείς έτσι θέλουμε να είμαστε, λίγοι και καλοί.
1: Απόψε θέλω στα βιολιά να σε διασκεδάσω και ολοκληρώ το μαγαζί.
0: Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης να καλημερίσω τον Στέφανο τον Εζήπα, τον δάσκαλο.
1: Βαράτε βιολιτσίδες, νησιωτικό σκοπό.
0: Παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 6, παιδιά, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα. Υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε. Έτσι να θυμόμαστε λίγο και τι γινόταν με τα λουλουδάκια παλιά και ακόμα πιο παλιά με τα πιάτα.

Καλό ταξίδι στη γυναικάρα τις σκέψεις μας και από τα νιάτα μας στη Μαριάνθη Κοντού. Τι Μάρο Κοντού.

Εγώ δεν θα ξεχάσω την ταινία με τον Κωνσταντάρα που τη βρήκε στο ψυγείο του μέσα. Ναυτικός που ήταν. Και πόσες άλλες ταινίες, όπως είπε ο Στέφανος, που έκανε την Ιταλίδα τότε, Παναγία. Όλο το μαγαζί. Δύο μέτρα γυναίκα τώρα, εντάξει. Να πιούμε όλοι μαζί. Βαράτε βιολιτζίδες, νησιωτικός. Άντε τώρα να έχεις την Κοντού δίπλα και να έχεις, ξέρω, κάποιες άλλες δίπλα και να λες τώρα τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια. Μπορείτε να χαθείτε να κάνεστε. Άλλο τα 20, 30, 50 ml και άλλο ξέρω κι εγώ τα 5 λίτρα. Μάρε παιδιά.

μια μαύρη φόρτ μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Για ρυθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις

0: Μα ναι, τώρα τα κρυφά, τα κρυφά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια, εντάξει. Όπως λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι οι πρώτοι 5 πόντι μετράνε, λέει, για την ικανοποίηση της γυναίκας, και οι υπόλοιποι 15 τι τους κάνεις. Ωραίο τελικό θα δούμε. Άσχετα αν η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου έγραψε ότι πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει ισπανικά, εγώ θα μάθω αργεντίνικα.
1: Ξανά με στη μικρή πλατεία.
0: Και τάβλοι να παίζουν οι... και πιτσικουλιές να παίζουν οι Ισπανοί. Εγώ θα είμαι με τους αντίπαλους, με τους αντίθετους.
1: Μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στην πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό.
0: Σίγουρα θα θυμάστε, κυρίες μου, που χάσατε.
1: Έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
0: Το φυλαχτό σας. Ναι, το θυμάστε, δεν υπάρχει θέμα.

Η είδηση, παιδιά, έρχεται από την Κύπρο. Χειροπέδες πέρασαν σε ένα 44χρονο που βίαζε επανελειμμένα την πεθερά του στην Κύπρο. Τι μιλφάρα θα ήταν η πεθερά για να τρελαθεί ο άλλος. Εκτός αν ήταν καψούρης, εντάξει. Θα μου πει όχι. Παντρεύουμε την κόρη της για να με έχει γαμπρό. Κάπως έτσι.

0: 44.
1: Είναι 44, άμα παντρεύτηκε καμιά, ξέρω και εγώ, 20 χρονών, η πεθαρά θα είναι καμιά 40. Παναγία μου, φωτιά και λάβρα. Εγώ εκεί που κάθεσα στην είδηση, παιδιά, είναι ότι βίασε επανειλημμένα. Πάρα πολλές φορές.
0: Αυτή τη μόνη λέξη σε λίγο πια θα φέξει.
1: Δεν τον κατέδωσε από την πρώτη φορά, όχι. Σου λέει, μπάς και το ονειρεύτηκα το βράδυ. Για να ξαναδώ, θα το ξανακάνει. Και το έκανε πολλές φορές και λέει, ρε παιδί μου, όνειρο είναι. Δεν είναι όνειρο. Εντάξει, τώρα πάω να τον καταγγείλω. Πιο πολύ κοιμότανε με την πεθερά παρά με την ύφη. Παρά με την κόρη της.

0: από εκεί με τα ξένια.
1: Μου θύμισε τα ανέκδοτο αυτό. Που συναντάει κάποιος σε ένα μπαρ, μια μιλφάρα, γύρω στα 55-60.
0: Γέμισε μαράζι.
1: Ήπιανε κάτι εκεί ποτάκια και του λέει κάποια στιγμή στα αυτή, έχεις πάει ποτέ με μάνα και κόρη? Λέει αυτός, όχι. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Το μπαίνει με το αυτοκίνητο, πάνε στο σπίτι. Αυτός όλο χαρά. Οπότε ανοίγει την πόρτα η μιλφάρα και φωνάζει, μαμά, κατέβα, σου έχω κάποιον να σε γνωρίσει.

Δηλαδή αν το μουστάκι δεν είναι μαύρο και είναι έτσι ψυχαλιζέ, άσπρο, έτσι μαύρο, κρυζάκι, κακό είναι. Δεν σας αρέσει δηλαδή. Καλημέρα στον Κώστα τον Τριάντη. Καλημέρα δηλαδή Άρχοντα. Ο Πέτρος Αρτίνας λέει καλημέρα Σεργιάννη, Σεργιανάκη, Αργεντίνα, ομαδάρα με τσαμπουκά. Δεν μου άρεσε η Αργεντίνα. Δεν μ' άρεσε. Γενικά δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα ρε παιδιά, που η μπάλα είναι κάτω από το κέντρο, έξω από την περιοχή της αντίπαλου ομάδος, και μόλις ζορίζεται ο παίκτης τη γυρνάει πίσω, πιο πίσω και στο τερματοφύλακα. Αυτό το πράγμα δηλαδή ποιος το έχει εφεύρει. Καλημέρα φιλαράκι μου, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση, Κωνσταντίνος από τα Μουδάνια. Έτσι.

0: Γιατί όταν πενθούμε μας πάνε στα κινητήρια.
1: Σαν τρελή, έρωτας με έχει πάρει.
0: Γιατί όταν πενθούμε, όταν πεθαίνουμε θες να γράψεις. Α, πεθαίνουμε λες, ναι.
1: Να αγγίξω το φεγγάρι. Πες μου και...
0: Γιατί όταν πεθαίνουμε μας πάνε στα κημητήρια. Ξέρω και πού να μας πάνε, ας πούμε. Στο Λούσιφερ. Μη βάζεις ιδέες, λέει, και έχω πεθερά μόλις 58 χρονών. Αγόρι μου, να μου τη γνωρίσεις.
1: Αυτά που κρύβεις όλα θες να...
0: Μπερδέψουμε τις κάτσες, λέει, κανένα βράδυ. Μου τις κάτσες να τις μπερδέψεις, τα μπούτια σας μπερδέψτε. Χαιρετώ, φίλτε Τεγιάννη, την καλησπέρα μου σε όλο το κρατήριο και φυσικά στην κυρία Ελπίδα μας. Ο Ζώης ο Φούρνας από την Άρτα. Μα αγόρι μου. Καμιά μάνα έχει... η πεθερά σου. Καλημέρα Σοφάκη Κουκουρούκου, καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο.

0: αυτά που κρύβει.
1: Γιατί μας πηγαίνουνε όταν πεθαίνουμε, γιατί δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας, έτσι, σωστός.
0: Εγώ για σένα δίνω ρέστα.
1: Ξανθιά και νοσοκόμα, κόλαση, να μου τη γνωρίσεις, αγόρι μου.
0: Αυτά που κρύβεις, όλα πες τα.
1: Γιατί μετά από κάποια ηλικία πρέπει να μαθαίνουμε να μπλέκουμε με γυναίκες, όχι για κυκερίκου κοκοκό. Αλλά γι' αυτό, αλλά να ξέρει και λίγο να κάνει καμιά κάρπα, ξέρω, να δίνει καμιά πρώτη βοήθεια, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Κάνα κλακάζ. Είμαστε και σε κάποια ηλικία που τα εφράγματα σκοτώνουνε.
0: Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κρατάγα για εμένα, όσα στην άκρη.
1: Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτησα.
0: Συφορεμένα αυτή η νύχτα μου θυμίζει πόσο ξοδεύτηκα για εσένα. Κάθε σου χάδι είχε τόκο.
1: Φέρτε μου και ένα σφινάκι παρακαλώ.

Ευτυχώς δεν έχω πει ποτέ σ' αγαπώ στη ζωή μου, ποτέ. Μακριά από μένα. Αχ, δροσίστηκα. Πού μου δεν τρέπομαι. Άμα είναι ξανθιά, είναι και νοσοκόμα. Στείλ την άμμο προς τα δω. Άμα την αρέσει και το κεφτεδάτο, πέρασε τις εξετάσεις.

Φυσικά στην επίσημη σελίδα του σταθμού ή όποιος δεν μπορεί στο μέσα το προσωπικό μου. Στέλνετε μου τραγουδάκια που γουστάρετε να ακούσετε. Έχω φάει μια φλασιά το μεσημέρι όπως καθόμουν στον υπολογιστή να κάνω κάτι δουλειές. Οπότε αύριο θα έχουμε αφιέρωμα στην Μαριό μας, στο ρεμπέτικο, στη ρεμπέτησά μας. Αύριο θα έχουμε Μαριό. Τι έγινε ρε φίλε, έχεις ανοίξει γραφείο συνοικεσίων? Είναι και ζωτοχύρα λέει, κοινώς χωρισμένη. Άμα είναι χωρισμένη φίλε, κάτι ήξερε ο προηγούμενος και τη χώρισε.

Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Γεια σου ρε Νέστορα. Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτες του στον Άρτο στην Κοζάνη. Από Άγγελο Διονυσίου δυο ξένοι.

0: Άντε μια και πιάσαμε τους ξένους. Καλημέρα σε όλους σας. Νέστορο θα τα ακούσουμε. Ξενοφών Θεοδωρίδης, καλημέρα φιλαράκι μου. Καλημέρα λέει Γιάννη, κυρία Ελπίδα. Καλημέρα στα φιλαράκια μου, τον Τέο το Τσέρεκ.
1: Όταν μου ζήταγες να λέω την ίδια λέ.
0: Και σε όλη τη Σεριανο παρέα, καλά χιλιόμετρα και καλή επιστροφή στη βάση μας.
1: Απάνταγες κι εγώ. Και εσύ μ' αγάπαγες πρωί μέχρι τις 6 με μια καρδιά.
0: Ναι, μετά πηγαίναμε να κοιμηθούμε.
1: Στον αφρό.

Εδώ που τα λέμε όλοι ξένοι δεν είμαστε μεταξύ μας. Απλώς κάνουμε μια συνδικολόγηση και βρισκόμαστε για κάποια φεγγάρια. Λίγα είναι αυτά που μένουν μέχρι τέλος.

0: Ο Γιώργος ο Ψαθάς μου λέει: Γεια σου Γιάννη, από νυχτερινή βάρδια Κοσμοπλάστικας. Θα τα ακούσουμε, φίλε, μπουγάς είναι αυτός. Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη από Μελβούρνη. Αν μπορέσεις, μαζονάκι στιγμές που δεν σε έχω. Θα τα ακούσουμε.
1: Για πάντα ξένος.
0: Φιλιά στην πατρίδα, λέει. Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα μας από Γιάννα, αθάνατη μάρο μας. Έφαγα φλασιά, παιδιά, και μάλλον θα κάνουμε ένα αφιέρωμα αύριο στη Μαριό. Συμφωνείτε φυσικά, έτσι, για στείλτε μου κανένα μήνυμα, αν συμφωνείτε, εντάξει.

0: Ο Κώστας ο Τριάντης λέει καλημέρα Γιάννη. Α, το διαβάσαμε αυτό. Γιάννης ο Μαχαιρίδης λέει καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την νυχτερινή μας παρέα. Την καλημέρα μου και στα πατριωτάκια μου, την Ελπίδα και τον Τάκη τον Τικησίδη.
1: Εγώ ξένος που σαν...
0: Είμαι στον αυτοκινητόδρομο, λέει Α81. Έχω ακόμα, λέει, 56 χιλιόμετρα για Στουτγκάρδη και τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Καλά χιλιόμετρα, τρεχατήρια μου.

0: Να σε καλά, Κωνσταντίνο μου. Γιώργος Πετρίδης.
1: Καλημέρα. Τώρα ένα σόλο μπορώ να έχω. Τώρα το θέλω όμως, έτσι.

Καλημέρα στον Τιμολέον. Καλημέρα στον Ζόρζ. Γιώργος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη και στην κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, με υγεία και ευτυχία. Ρεφατλάρης Χρήστος, καλημέρα κύριε Γιάννη, την καλημέρα μας από το φούρνο στην Αγίου Δημητρίου. Καλημέρα στο δάσκαλο το Στέλο, το Στέλο Άκη στην Πέτρου Συνδίκα, στο Λευτέρη, το Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα.

Η Βούλα Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Σεργιάνο Παρέα, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους και ιδιαίτερα στην κλικιά μας στην Ελπίδα. Θεοχάρη, καλημέρα Πασά μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα και σε σένα. Καλημέρα Λαγίγατα, θα ακούσουμε τη Διαμάντη. Τάσος Γιανακός, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα να έχουμε, να ακούσουμε νύχτα Γενάρη του Βασίλη μας. Ναι ρε φίλε.

έχω ένα μυστικό, μας λέει ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, που θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Έχουμε ποντιακό παρακάθ. Από το Αιγαίο Πέλαγος, σαν περάσει στα Δαρδανέλια και το Βόσπορο, φτάνει σε μία μεγάλη, άγρια, όλο τρικυμίες και καταιγίδες θάλασσα. Οι αρχαίοι Έλληνες για να την ευμενήσουν την ονόμασαν Εύξηνο, δηλαδή φιλόξενο πόντο. Εκεί θα ταξιδέψουμε στις 18 Ιουλίου. Ο Ιούλιος, Χορτοθέρτς, ήταν ο μήνας του θερισμού των χόρτων. Και όπως κάθε τη στην πατρίδα έδινε αφορμή για τραγούδι και για συνάντηση, λέω να ταξιδέψουμε στο πιο φημισμένο πανηγύρι σε Παρχάρι, στην Τραπεζούντα, που είναι σημείο αναφοράς για τους ελληνόφωνους. Κατήρκαγια λοιπόν, 20 χορτοθεροί να σαν εκείνον πέν εκεί. Ήταν συνδεδεμένο με τη γιορτή του προφήτη Ηλία και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που διοργανώνεται την 3η Παρασκευή του Ιουλίου. Κατήρκαγια είναι και το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι στην ποντιακή διάλεκτο που ερμήνευσε ο Χρύσανθος. Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν το ξημέρωμα του Σαββάτου στις 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί. Σας περιμένουμε!

Να ακούσουμε και μια πέλα τώρα. Κομματάρα. Γουρμπάν σε σαν το Θέλεμαν. Μ' αρέσει όταν το λένε αυτό οι γυναίκες. Καλημέρα τη Μαρία και τη Δήμητρα. Τις φουρνάρισές μου, τις αρτοποιές μου. Στη Φλαμουριά. Καλημέρα Γιάννη, καλή ακρόαση σε όλους. Θα ήθελα ένα τραγουδάκι να αφιερώσω στην αδελφή μου που είχε χθες γενέθλια. Είναι το αγαπημένο της. Το άντε τώρα να φύγεις του καφάσι, λέει. Σε ευχαριστώ, θα τα ακούσουμε. Το έχω ήδη λίγο πιο κάτω. Θα τα ανεβάσω καπάκι τώρα. Χρόνια πολλά στη Δημητρούλα. Να τη χαίρονται. Έτσι μ' αρέσει να το λένε οι γυναίκες αυτό. Γουρμπάν σε σαν το θέλεμα. Να γίνει το θέλημά σου. Έτσι να παρατήσετε χωρίς όπλα. Να παρατηθείτε.

Ο μεγάλος οταλγάς της Μάρος Κοντού το έχει μοιραστεί φυσικά πάρα πολλές φορές, είναι ότι δεν μπόρεσε να κάνει παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο της, ο μεγάλος της

Αν και εγώ μπορούσε να δώσει τη μητρική χαρά που και στοργή που μπορούσε να δώσει, άμα θα υιοθετούσε ένα παιδάκι. Ποιος κρατικός λειτουργός δεν θα έδινε στην Μάρο Κοντού ένα παιδάκι? Μην αφήνετε τα παιδιά να είναι σε ορφανοτροφία όσοι μπορείτε. Δώστε την αγάπη που έχουν χάσει, που δεν έχουν γνωρίσει. Μπα, δεν νομίζω, παλικάρι. Ζωή Ντάλα, δεν νομίζω.

Από χθες που λέμε να μην μας ζητάς κανένα τραγούδι, λέει, τι δεν κατάλαβες, λέει, δύο στη σειρά έβαλες, λέει, φτάνει. Καλημέρα σας, λέει, από τα κόκκινα φανάρια ο Ηλίας ο Χατοματζίδης. Από πολύ γάστρο. Ναι, έβαλα δύο από αυτά που γουστάρω εγώ. Τραβάτε κανένα ζόρι. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που σας κατάνε συντροφιά από διαφορετικά ραδιόφωνα, διαφορετικά μετερίζια. Να ακούτε ραδιόφωνο παιδιά. Είναι η συντροφιά μας, ήταν η συντροφιά μας και θα είναι η συντροφιά μας όσα χρόνια και αν περάσουν. Και όσο cyber sex βγει στον αέρα. Μετά από το cyber sex θα ανοίξει το ραδιοφωνάκι. Και ακούς τι, Σεριάνη, εντάξει. Τώρα φταίω εγώ. Ο Νικολάκης από Κατερίνη μου λέει το κόνιαλι θα το βάλεις. Εγώ φταίω τώρα. Δεν τρέπεστε λίγο. Να τρως, να πεις, να χαίρεσαι. Δημήτρης Κηρυξής, καλημέρα Γιάννερε. Καλό ξημέρωμα αδελφέ. Καλή εκπομπή. Τα μικρά. Με τα κορτσόπα, όχι τα πουρόπα. Άμα η γυναίκα περάσει από τα. Αρχίζει να περπατάει, άστο, ξέχασε το.

Χαλαρώστε λίγο, μην ζητάτε άλλα τραγούδια, παιδιά. Έκανε κάποιες παρατυπίες εγώ τώρα. Έβαλα καμιά 5-6 δικά μου, εντάξει. Χαλαρώστε λίγο. Ό,τι με ζητήσατε μέχρι τώρα θα ακουστεί, ό,τι με ζητήσατε. Από εδώ και πέρα δε, σηκώνω τα πόδια, τα χέρια ψηλά. Τρελός είμαι να σηκώσω τα πόδια. Και άμα πάθω κανένα λουμπάγκο, τι γίνεται.

0: να φύγεις.
1: Πρέπει να από δευτερόλεπτα είπα, μην μου ζητάει τραγούδια. Πριν από δευτερόλεπτα το είπα. Ρε, θα σας δαγκάσω ταυτήρα.
0: Η αγάπη εδώ δεν τελειώνει.
1: Θα σας λέω σταυτάκι λόγια, παράξενα.

Καλημέρα Κωνσταντίνο Ορφανίδη, θα τα ακούσουμε παλικάρι μου. Και τα δύο πρέπει να βάλουμε τα ακουστικά, και τα δύο.

0: δικό μας.
1: Πέτρο Σαρτίνας, πολύ κεφάτο ακούω, λέει. 15 χρόνια Σεριάνη, σήμερα σταμάτητα. Σαν το ραδιόφωνο δεν υπάρχει, λέει. Μεγάλη συντροφιά, φιλαράκι μου, και σαν το Σεριάνη πουθενά. Έλαβε, εντάξει. Ο Μπίλης ο Τόκας, καλημέρα άρχοντα από Κέρκυρα, καλημέρα και καλό υπόλοιπο. Γεια σου ρε Μπίλη, καλά χιλιόμετρα πασά μου.

0: συνείδησή μου.
1: Ο Στέφανος ο Καρυπίδης, ο αρτοποιός μας, εκεί στη Νέα Κρίνη, στη Βριούλων, δίπλα στην τράπεζα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, καλό ξημέρωμα. Γεια σου Στέφανε.

σαν χέρι. Κώστα Τζερόνιμο, καλημέρα Πασά μου, τώρα το είδα. Θα τα ακούσουμε, να ξέρεις. Έστειλα καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτησα.

Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Ένας κύριος στο διαδίκτυο βρήκε μια μαύρη χείρα στο σπίτι του μέσα. Και βγαίνουν οι άλλοι από κάτω. Αχ, τι ωραίο. Τι ωραίο έντομο. Αχ, τι ωραία που είναι. Να την προσέχετε. Τι να την προσέχετε εδώ σε μια με την παντόφλα σκότωσε τι να τελειώνουμε, ρε. Τι ρε Παναγία μου, τρέλα που έχετε, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.

0: Τάσος Καρλίτο, καλημέρα Γιάννη μου, λέει καλή συνέχεια. Ξέρω και εγώ τι θα γίνει με τον Ερντογάν και τον Ρετζέπ και τον Τραμπ.
1: Τι να κάνω, να σε διώξω, θα πεθάνω.
0: Ρε Μπίλη, μη μου στέλνεις τώρα σελίδες από το τέτοιο.

0: Easy. Easy, guys. And now, θα σας πω ένα ινδιάνικο τραγουδάκι που το έμαθα όταν ήμουνα Montreal City στον καταβλισμό των Ινδιάνων. Δεν θυμάμαι. Απάτσι ήταν, Ναβάχο, Σου, Τσερόκι, Αρονό. Και το αφιερώνω.
1: Καλώς τον Νίκο Τζολιά.
0: Την ακούνε στερεό.
1: Καλημέρα σε όλη τη Αγιανοπαρέα. Γιάννη, τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη από την Αδελαϊδα, Νίκος από Ανόβερο. Πού σε χαμένος εσύ, ρε.

0: Και τι έλεγε ο Διάκος? Έτσι.
1: Αλάνη, τέτοσε τα ότα σου να την ακούσεις στερεοφωνικά
0: και μπανιζοκοζάρισε να δεις.
1: Χασίσει ήπιε και ο Θεός.
0: Άιντε.
1: Και έκανε την πλάση.
0: Να κάνε τέτοια βάζω και.
1: Και το δώσε.
0: Θα με αφορήσει ο Άγιος Φιλόθεος.

0: Και όπως είπαμε αύριο, παιδιά, αφιέρωμα στη Μαριό.
1: Μαυράκι μπρουσαλιωτικό. Πέρσικο του Μπεκάκη.
0: Καλώ στα τρία σίγμα από τη Ρόδο. Σάκης, Σοκράτης και Σάκης. Καλημέρα και Ανάρα, μας έφτιαξες με τον Μπουγά. Χαιρετίσματά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

Έλα, δώστα τώρα, δώστα, δώστα. Ωχ, Παναγιά μου. Ωχ. Φέρε, φέρε.

μια κύρι. Τώρα μ' ανέξαν αυτό πειράζει δηλαδή για να ξέρουμε. Μ' αρέσει το Ξανθό, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Μ' αρέσει το Κανταΐφι. Άμα είναι και σορροπιασμένο καλά, Παναγία. Σόλων, σόλων λέει, το μισό ή όλων, αναλόγως του μπακλαβά. Άμα είναι μεγάλο το κομμάτι, το μισό. Άμα είναι μικρό, όλων. Έτσι μπράβο.

Όλα παιδιά μπήκανε μέσα, θα έρθουνε σε λίγο, περιμένετε. Στιγμές που δεν σε έχω, με φωνάζουν τρελό, γέλα κυρία μου, σε συνείδησα τόσο. Νύχτα Γενάρη, όλα παιδιά έχουν, είναι σε μια σειρά, θα τα ακούσουμε όλα.

Α, ήσουν σε άδεια, Νίκο Τσολιά. Έχω λίγες μέρες που γύρισα. Έτσι, αγόρι, μα μας το λες γιατί ανησυχήσαμε. Και ο Γιάννης από Αδελαΐδα λέει πού είναι. Έχει πέσει ο ύπος. Σήκωσέ τον, λέει, και πάμε για υπασία. Αντέχεις.

Βαγγέλης Δονγραλής, καλημέρα Γιάννη και την καλημέρα μου σε όλη τη Σεριανά παρέα. Γεια σου ρε Βαγγέλη, καλά χιλιόμετρα τρεχατήρια μου. Καλημέρα σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες, φύλακες, bodyguard, σεκιουριτάδες μου, πηγολαμπίδες της νύχτας, στρατός, λιμενικό, πυροσβεστικό, αστυνομία, τροχέα, το ξαδερφάκι μου τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη, καλημέρα σας. Σε όσους μας ακούτε. Πάμε σε αγάθωνα.

Καλημέρα την ψαρομευτική γονίτσα μας, την ψαροταβέρνα Πρίγκιπα στην Αγία Τριάδα. Τον Πατολί τον Πρίγκιπα, τον Γιαννάκη τον Σαμλίδη, τον Ντόλι, τον Νίκο, την Πρίγκιπέσα μας, την κυρία Βαγγελιό μου και τον κύριο Γιώργο. Τώρα θέλω ένα σόλο, παρακαλώ.

Έπρεπε να με βλέπατε τώρα. Να ανοίξω τις κάμερες, όχι. Έχω κλείσει τα μάτια και κουνά το κεφάλι. Το πάνω!

διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Metro Sport, παιδιά, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Έρχεται σήμερα, λέει, ο Χατζηδιάκος. Ο Χατζηπαπάς πότε θα έρθει? Ο Χατζιεπίσκοπος? Ο Χατζιαρχιμανδρίτης? Άκου, Χατζηδιάκος. Πάντως επανήλθε συμφωνία μεταξύ ΠΑΟΚ και Κοπενχάγης, παιδιά, και θα γίνει η τέταρτη φετινή μεταγραφή, υπογράφοντας για 3 χρόνια. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο Χατζηδιάκος. Θα τα πούμε αυτά αργότερα στην ενημέρωση. Όταν εμείς κάναμε ενημέρωση, κάποιοι πετούσαν χαρταετό. Εντάξει, δεν πειράζει. Ό,τι θέλει, λέει ο καθένας.

Ώρα Ελλάδος 5. Να καλημερίσω φυσικά το φιλαράκι μου να πάρει το χάπι του. Το Σταύρο από τα Κείμηνα. Και τη Βασιλική και τη Βασιλικούλα του. Την εγγονή του και τη γυναίκα του. Καλημέρα σας.

0: Αχ, γέλα κυρία μου, καφάσεις. Είχα σημειώσει κάτι για αυτούς που γράψαν έξω από το σπίτι μιας κυρίας κάτω στην Κρήτη, που μεγαλώνει μόνη της τρία παιδιά. Δολοφονήσατε 57 ανθρώπους στα Τέμπη κτλ. Θέλω να ξέρω ένα πράγμα. Όταν καήκαν 104 άτομα στο μάτι, πήγε κανένα στα σπίτια των τότε κυβερνώντων να γράψουν «Είστε δολοφόνοι και σκοτώσατε 104 ανθρώπους στο μάτι»? Πήγε κανένας? Ρωτάω εγώ, μια ένας βλάκας από Θεσσαλονίκη ρωτάει.
1: Γέλα καλή μου, ξένος εγώ.
0: Εδώ έφυγε η Μάρο Κοντού, και επειδή κάποια στιγμή ήταν δημοτικός σύμβουλος με τη Νέα Δημοκρατία και έγινε και βουλευτής κάποια ένα φεγγάρι, πάντα με τη Νέα Δημοκρατία, βγαίναν κάποιοι και...

0: κυρία μου. Και για να τελειώσω αυτό που είπα για την Κρήτη, αυτό που έγινε.
1: Γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου.
0: Κάποια Κατίνα, έτσι γράφει, Κατίνα, δεν θα σου κάνω και διαφήμιση το όνομα τεπώνυμό σου. Όταν πέθανε ένας πρώην δήμαρχος εκεί κάτω, 96 χρονών και 106 να είναι,
1: ξένος
0: ένας να μην πομείνει από δάφτους.
1: Δίχως καυτή προσωπικότητα.
0: Ένας να μην πομείνει από δάφτους.
1: Να σε λατρέψω, αητέ.
0: Και αυτός που πέθανε λέγεται Γεωργιάδης και γράφει ένας άγγελος από κάτω, λάθος Γεωργιάδης πέθανε. Δηλαδή πόσο λακαμάδες πρέπει να είστε ρε παιδιά. Αν υπήρχε ένας εισαγγελέας τώρα και σε καλούσε έτσι στο γραφείο του ένα πρωινό έτσι να πούμε μια καλημέρα, έλα από εδώ. Και σε έστελνε όχι φυλακή, όχι όχι, 3 μήνες να πάει να καθαρίζεις τις δημόσιες τουαλέτες.
1: Γέλα,
0: με εποπτεία αστυνομικού όμως το κεφάλι σου.
1: Γέλα, καλή.
0: Ξέρεις τι ωραίοι που θα ήσασταν, παλιωτόμαρα. Και δεν με ενδιαφέρει αν είστε δεξιά, αν είστε αριστερά, αν είστε κεντρό, αν είστε ό,τι στο διάλογο θέλετε αν είστε, έτσι.
1: Γέλα κυρία μου, γέλα, γέλα, γέλα καλή.
0: Και φυσικά ο αιώνιος Βλάκας έκανε το εμβόλιο. Καλά λέω, δεν μπορεί. Ένας Βλάκας στην παρέα πάντα υπάρχει. Όπως στο Σεριάνι υπάρχει ένας Βλάκας, εγώ.

Ο Γιώργος ο Καραμάν λέει καλημέρα κύριε Γιάννη από το Αμβούργο. Καλές στράτες σε όλα τα τιμόνια. Σταμάτης Αθανασιάδης, καλημέρα φίλε Γιάννη σε εσένα και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Ένας βλάκας ακόμα από τιμόνια. Σταμάτης Αθανασιάδης, καλημέρα φίλε Γιάννη σε εσένα και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Ένας βλάκας ακόμα.

Το είπα από τότε. Από τότε το είπα. Αλλά ένας βλάκας δεν βγήκε να μιλήσει. Ναι, στα μάτια μου, ναι. Εγώ από τότε το είπα φυσικά. Αλωνίζουν οι Τούρκοι πράκτορες, ξέρεσε. Και όχι επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η Τσίπρα, Σαμαρά, Παπανδρέου. Αλωνίζουνε, κάνουν ό,τι θέλουνε. Και αυτούς που φάγανε τα παιδιά, τους δύο Κυπρίους, έτσι, που τους καθαρίσανε ψυχρό, δεν πήγανε οι δικοί μας πράκτορες, τζάπα πληρώνεστε. Τζάπα πληρώνεστε οι πράκτορες μας, ναι. Να πάνε μέσα, να τον μαγκώσουνε και να το φέρουνε. Τόσος κόσμος μπαίνει από τη θάλασσα, δεν μπορούσαν να φέρουν έναν άνθρωπο. Δεν μπορούσατε.

0: βοηθήσει.
1: Ακούω συνέχεια, Κωνσταντίνα από Μουδανιά, ακούω πάρα πολλά και... Την καθάρισε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε 2 μήνες, 3 μήνες ο καρκίνος, παιδιά, τραβούσε πολλά η κοπέλα. Καλό ταξίδι της, να έχει καλή ξεκούραση. Πέτρος Σαρδίνας, άλλη ποιότητα αυτά τα τραγούδια τα παλιά, λέει, άλλη μουσική τους. Άλλοι είναι ενορχίστρωση, τα πάντα όλα. Δεν υπάρχουν κομπιούτερ μέσα κτλ.
2: Πάγος απόψε το

ξαλαχείο. Τύχη θα μπει και λερωμένη σαν την ψυχή της ξεβαμένη. Με βλέπεις το σκληρό πελάτη, όσους εις γύριζαν την πλάτη.

0: πάρει.
1: Να την πάει πού δηλαδή?
0: Τούτη τη νύχτα του γέννη.
1: Έτσι. Άμα η γυναίκα δεν μαγειρεύει, τι να την κάνεις? Και μα άντρας δεν μπιμπίπ, τι να τον κάνεις?

0: στο φορείο.
1: Ο Τζέισον ο Πόλακ λέει καλημέρα από τους δροσερούς Ούγκα Ούγκα. Χαιρετισμούς σε όλο το Σεριανό Σόι και στην Γκέτη και στον Φώτη στη Στουτγκάρδη. Κουράγιο, ζέστη είναι, θα περάσει ή θα μας πεθάνει. Ένα από τα δύο είναι, ρε φίλε. Εάν δεν σηκωθεί θα πέσει. Άμα πέσει δεν ξανασηκώνεται. Μιλάμε για το θερμόμετρο, έτσι. Άιντε, την ένδειξη μιλάω.
0: Στο δεύτερο της πατησίας.
1: Τα χεράκια έξω από το σεντόνι, έτσι.

Δεν θα ξεχάσω, ρε παιδιά, αυτά που λένε οι πολιτικοί, πολιτικάντιδες, και αυτά που λέγανε και αυτά που κάνανε ή αυτά που θα κάνουν. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει θα βοηθήσουμε τους συνταξιούχους. Στην Λέσβο που πήγε, έτσι, ή στη Μυτιλήνη τώρα, σε ποιο από τα δύο νησιά, δεν ξέρω. Ποιος, αυτός που διέλυσε τις συντάξεις, έτσι. Ένας συνταξιούχος έπαιρνε 1.700 και παίρνει ένα χιλιάρικο, 1.100. Δεν τρέπετε που τα λέει κιόλας, ρε παιδιά. Δεν τρέπεστε, δεν έχετε καθόλου τσίπα επάνω σας. Πώς να έχετε τσίπα αφού έχετε τσίπρα. Και ήρθε ο άλλος να μας σώσει, ο Μητσοτάκης. Ήρθε να μας σώσει από τον Τσίπρα. Και έγινε χειρότερος από αυτόν σε κάποια θέματα. Εάν δεν πεις ότι θα δώσω το Δεκέμβριο 13ο μισθό και επαναφέρω την 13ο και 14ο μισθό σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, το Δεκέμβριο ξεκίνω να τα δίνεις, ήδη τα 3 εκατοστάρια θα τα δώσεις στους συνταξιούχους, είναι λιγότερο δηλαδή από αυτά που λες, και τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο πήγαινε και εκλογές. Να τραβάνε όλοι τις τρίχες τους. Από το Μούση, όχι από πουθενά άλλο. Δέσποινα Μαντά, την αγάπη ψάχνω. Μην μπερδεύετε την αγάπη με το σεχ.

0: Ο Μπίλι, ο ταξιζής μου λέει καλημέρα ομορφόπεδο. Καλά. Γιάννη, θα σε στεναχωρήσω, αλλά τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη θα πάει σε εκλογές και πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τον μπούλο. Μαζεύτηκαν πολλά, δεν αντέχει ο Κοσμάκης. Σταμάτα, ρε, σε σταμάτα, πραγματικά. Πραγματικά σταμάτα. Σε βλέπω και τις αναρτήσεις που κάνεις, σε βλέπω δηλαδή. Έχεις κατατίσει χειρότερος από το φίλο μου τον Δημήτρη, δηλαδή. Δηλαδή, μιλάμε. Τι να σε πω τώρα, ρε Βασίλη, πραγματικά. Να προσέχεις τι γράφεις όμως, γιατί αυτό που γράφεις στο τέλος είναι μηνύσιμο. Εντάξει, να γράψεις ένα μη από πάνω για να μην το διαβάσω. Γιατί άμα το διαβάσω, θα με πάνε μέσα. Εντάξει. Τις βλακίες που γράφεις στο διαδίκτυο και δεν σε έχει πάρει κανένας μέσα. Κατάλαβες. Εδώ είναι ραδιόφωνο. Πρόσεχε λοιπόν, Βασιλάκι μου, τι μου στέλνεις να διαβάσω. Τώρα με στεναχώρησες. Γιατί να με στεναχωρέσεις? Τι είναι, τη γούνα μου ανήκει ο Μητσοτάκης? Δεν το κατάλαβα. Όταν εγώ έκανα κριτική στο Μητσοτάκη, εσείς πετούσατε χαρταετό και γλύφατε το Τσίπρα. Κατάλαβες τι γίνεται? Άντε, μπράβο. Άντε, γιατί τα παίρνω στο κρανίο μερικές φορές.
1: Έχω ένα μυστικό, μας λέει ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, που θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Έχουμε ποντιακό παρακάθ. Από το Αιγαίο Πέλαγος, σαν περάσει στα Δαρδανέλια και το Βόσπορο, φτάνει σε μία μεγάλη, άγρια, όλο τρικυμίες και καταιγίδες θάλασσα. Οι αρχαίοι Έλληνες για να την ευμενήσουν την ονόμασαν Εύξηνο, δηλαδή φιλόξενο πόντο. Εκεί θα ταξιδέψουμε στις 18 Ιουλίου. Ο Ιούλιος, Χορτοθέρτς, ήταν ο μήνας του θερισμού των χόρτων. Και όπως κάθε τη στην πατρίδα έδινε αφορμή για τραγούδι και για συνάντηση, λέω να ταξιδέψουμε στο πιο φημισμένο πανηγύρι σε Παρχάρι, στην Τραπεζούντα, που είναι σημείο αναφοράς για τους ελληνόφωνους. Κατήρκαγια λοιπόν, 20 χορτοθεροί να σαν εκείνον πέν εκεί. Ήταν συνδεδεμένο με τη γιορτή του προφήτη Ηλία και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που διοργανώνεται την 3η Παρασκευή του Ιουλίου. Κατήρκαγια είναι και το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι στην ποντιακή διάλεκτο που ερμήνευσε ο Χρύσανθος. Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν το ξημέρωμα του Σαββάτου στις 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί. Σας περιμένουμε!

Και έτσι που λες, Βασιλάκη μου, δεν δέχομαι να μου πεις ότι εμένα με στενάχωρεσες. Εντάξει. Γιατί εγώ όταν έλεγα προδότη τον Μητσοτάκη, τότε που πρόδωσαν τη Μακεδονία εδώ πέρα πάνω ο φίλος ο Τσίπρας, κανένας δεν βγήκε να μιλήσει. Εντάξει, άντε μπράβο. Να προσέχετε λοιπόν τι γράφετε και τι λέτε.

0: δεν θα...
1: Καλημέρα στη Θεανό και στο Γιώργο. Καλημέρα Γιάννη. Γεια σου Θεανό μου, γεια σου Γιωργάκη.
0: Πατρίδα μαρά έβωσε, άμμο καταραμένος. Πατρίδα μαρά έβωσε.
1: Από το θέατρο μουσικής, Μπιλ Κάρας.

0: Να, κάτι τέτοια διαβάζω, ας πούμε, και λέω Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Θα με κάνετε να ψηφίσω Μητσοτάκη, για να το ξέρετε. Που δεν έχω ψηφίσει ποτέ, μακριά από μένα.
1: Σόρμα και πότα μακρύ. Ο σπίτι έκανα μέσα. Και...
0: Αλλά όταν βλέπω ότι θα πάτε στον Τσίπρα να ψηφίσετε. Ποιον αρέ τον Τσίπρα, τρελαθούμε τώρα. Τρελαθούμε τελείως. Ψήφισε όποιον θέλεις. Αριστερά θέλεις, ψήφισε το ΚΚΕ. Δεν το κατάλαβα. Ντομνέδες θα ψηφίζεις.
1: Αμοκαταραμένος. Πατρίδα μαρά έβωσε. Αμοκαταραμένος.
0: Χάζεψα όταν τον άκουσα, παιδιά. Θα βοηθήσουμε, λέει, τους συνταξιούχους. Ποιος αυτός που έκοψε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλο και πάει λέγοντας το πράγμα. Ποιος αυτός. Τρελαθούμε τελείως, δηλαδή.

Ναι, αγόρι μου γλυκό, αλλά θα πρέπει να γράφεις από πάνω ένα μη, ένα όχι, ένα μόνο για σένα. Για να μην κάθομαι να τα διαβάζω. Εντάξει, παλικαράκι μου. Ο Μπάμπης ο Πολυχρονίδης λέει καλημέρα, φίλε μου, γεια σου, Μπάμπη. Χριστόδουλος, καλημέρα από Έρφουτ. Με 14 βαθμούς και αναμένο καλοριφέρ. Έχεις αναμένο το καλοριφέρ, ρε φίλε. Να χαρώ εγώ. Έτσι, βασιλάκι μου, έτσι, αγορίνα μου, γλυκέ. Αλλά τι περίμενα από σένα, Αριανός δεν είσαι.

Ούτε σένα ούτε την άλλη τη μαμά της. Άκουρε το μάγκα στην Κύπρο τι έκανε. 44 χρονών αυτός βίαζε επανελειμμένα, λέει, την πεθερά του. Μέχρι που τον κατήγγειλε. Έλα Παναγία. Σημερινή εποχή, ατρελαθούμε ρε φίλε.

Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω πραγματικά. Το όνομα που μου γράφεις, δεν ξέρω. Είναι. Δεν τον έχω και σε μεγάλη εκτίμηση. Είναι μια λύση, αλλά δεν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Από παλιά ακόμα, πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μπλαζέ, δεν φιλαράκι, δεν. Γι' αυτό το λέω μόνο, τίποτα άλλο.

Δηλαδή με πόσο θράσος πρέπει να έρχεται ο κύριο Τσίπρας και να λέει θέλω να ψηφίσετε για να γίνω πρωθυπουργός. Να τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Πούλησε τη Μακεδονία το όνομα φυσικά, πούλησε και τη Θράκη, θα δώσει και το Αιγαίο, καμιά 14 νησιά και θα τα ξαναπάρουμε μετά τι έγινε. Και δεν θα μιλάει ο Μητσοτάκης, να το ξέρετε. Όπως δεν μιλούσε όταν πουλούσε τη Μακεδονία, εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης, γι' αυτό σας λέω ότι κάποτε όταν εγώ τα έλεγα στις πετούσα τα ετώ, αν ήμουν Μητσοτάκης και ήμουν αρχηγός αντιπολίτευσης, τότε με πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα, θα ξεκινούσα μέχρι εμφύλιο. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Όλος ο κόσμος κάτω. Όχι πλατείες και δεν συμμαζεύεται άνω πλατεία, κάτω πλατεία. Όχι. Η μισή Ελλάδα κάτω. Ξηρά τροφή και στο βουνό. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Δώσανε στους Μπαλτασκαίους τώρα εκεί πέρα πάνω Σκοπιανούς όνομα.

Αλλά το συνέφερε το Μητσοτάκη, σου λέει άσε τον τρελό να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και τώρα μας το παίζει και εθνοσωτήρας που λένε. Γι' αυτό τους έχω γραμμένους όλους, καταλάβατε, γίνεται και τους 300. Κοζάνη, θα κατέβει κανείς.

Ρε κανένα βουλευτή να αγαπάει την Ελλάδα υπάρχει? Για να το ψηφίσουμε, αυτό λέω. Πάρει κανένας. Ή καθίσατε πάνω στα 10 χιλιαρικά και στο παντελόνι 5,5, 6, 7 μαζί με τις επιτροπές 8, πώς θα παίρνετε?

0: Άιντε. Πιστεύω να βάλατε καφεδάκι, έτσι. Σε λίγο θα πάμε σε ενημέρωση. Ετοιμαστείτε. Σε 25 λεπτά έρχεται η εκπομπή. Τρεις λαλούν στις 6. Μην ξεχάσετε να πάρετε και τα χαπάκια σας, έτσι. Λεξοτανίλ, Ζανάξ, ξέρω και εγώ τι άλλα.
1: Καλοκαιριού χορεύουν αναμνήσεις.
0: Για να αντέξετε το Βαραγιάννη.

0: πήρε το τρένο.
1: Μια και έφτασα στην Ξάνθη να μην πάω και μέχρι τον ερχόμενο, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, εντάξει.
0: Καρδιά και γύρω γύρω Άνθη, πήρε το τρένο μια βραδιά.
1: Όχι, έχω προμηθευτεί, φιλαράκι, ναι, μου λέει θεσμία, όχι, έχω προμηθευτεί. Με στέλνει εδώ πέρα τα ξανάξ, πώς λέγονται αυτά. Όχι, ευχαριστώ, έχω προμηθευτεί. Τόσα χρόνια φίλους του Παραγιάννη, εντάξει.
0: Ήταν βράδυ βροχερό, θλιβερό.
1: Προχθές, χθες ήταν, πότε ήταν, όχι, προχθές. Ανησύχησα κιόλας. Φωτιά λέει στα ψακούδια. Μα το φιλαράκι μου λέω. Να πάω το σώσω. Του πήρα τηλέφωνο, εντάξει μου λέει, δεν είναι τίποτα. Άντε καλά.

Καλημέρα το Χριστάκη, το Σιαμήτρα, το Κωνσταντίνο, το Σιαμήτρα, την Αγγελική, οικογένεια Σιαμήτρα, στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού. Καλημέρα στο Γιαννάκη και το Λευτέρι, αρτοπείο μας ο Αμπελόκηπους.

16η μέρα σήμερα του Ιουλίου. Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Χρόνια πολλά, γυναίκες. Έτσι δεν λέει ο Παντελίδης. Φίδι ήσουν, φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις. Αυτό λέει ο Παντελίδης. Τι φταίω εγώ. Σαν σήμερα το 1969, παιδιά, εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με αστροναύτες τον Νίλ Άρμστρονγκ, τον Μπαζ Όλντρι και τον Μάικλ Κόλινς με προορισμό τη Σελήνη. 1969. Και γι' αυτό φωνάζανε, γαυγίζανε τότε, δεν πήγαν στη Σελήνη, στα στούντια της Metro Goldwyn Mayer το φτιάξανε. Το 2015, με 229 νέα από τα κόμματα της εγκυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ, ενώ 64 όχι ψηφίζα τη συνολομέλεια της Βουλής με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων και 3 υπουργοί, και 6 παρών, ενώ ο βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. Έτσι είναι αυτά, παιδιά. Δεν μπορούσε να γίνει εμφύλιος τότε, να σας πω εγώ. Τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο 2016, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα. Με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά όμως. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, ένα λοχαγό, 4 στρατιώτες και ένα πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία και οι υπόλοιποι 8 εξαφανίστηκαν. Και εγώ έλεγα ότι ήταν 6-8 ήταν. I never knew that a day like today. 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι που ακούμε του Μίκη Θοδωράκη. Αν θυμηθείς το όνειρό μου. Honeymoon song.

Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρώτο σέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Ημιτελικά. Αγγλία-Αργεντινή 1-2, απίστευτη Αργεντινή. Με μια ακόμα φοβερή ανατροπή πέρασε θριαμβευτικά στον μεγάλο τελικό. Το ξέσπασμα του Μέση, παιδιά, στο τέλος του αγώνα είναι όλα τα λεφτά. Έρχεται σήμερα ο Χατζηπαπάς, όχι ο Χατζηδιάκος, παιδιά, συγγνώμη. Επίλυτε συμφωνία μεταξύ ΠΑΟ και Κοπενχάγης. Ο Νικόλας ο Φονσέκα, Αργεντίνος δημοσιογράφος, γράφει ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε δανεικό από τη Μεξικανική Λεόν τον 27χρονο διεθνή Ουρουγουανό χαφ. Ο Τάχα Αλή με το νούμερο 22 στη φανέλα του Στέφαν Σβάμπ θα μπει ο Σουηδό Σομαλός εξτρέμ.

Αλφα σίγμα ΠΑΟΚ, Τσαλόπουλος, δεν είμαι ούτε με τον Σαββίδη, ούτε με τον Μιστακίδη, είμαι με τον ΠΑΟΚ. Έγινε αποδεχτή η πρόταση Γκαγκάτση, ένα χρόνο πρόεδρος ο Αλαφούζος και ένα ο Μαρινάκης. Πιο σημαντικό, τα αποδυτήρια, οδηγίες και συμβουλές από τον Γρηγορίου, αφού είπε στους παίκτες ότι έμεινε ικανοποιημένος από τις προσπάθειές του στην Τολεμαϊδα. Μοναδικός διεκδικητής, ο Άρης θεωρεί σίγουρο το Τολιόπουλο, εφόσον αποφασίσει να τον παραχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ απέσυρε το ενδιαφέρον του. Comeback, επανήλθε στον Ηρακλή ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, υπογράφοντας για ένα χρόνο. Welcome back. Πάμε σε πολιτικό τύπο, πάμε στο μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Έχει διάφορες φωτογραφίες, Θάνος Πλεύρης στο μανιφέστο. Το 2019 έχει 23.000 φιλοξενούμενους, σήμερα στη δομή βρίσκονται μόνο 273 μετανάστες. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για τις συνθήκες κράτησης το 2017-2018. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ας τους πάρουν στην Ευρώπη, ρε παιδιά. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Ας τους πάρουν στην Ευρώπη. Δηλαδή εμείς και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί τι είμαστε? Ο Κεάδας της Ευρώπης. Η απολογία Μαρινάκη. Αποκάλυψη δολοφονία Λιγκερίδη. Τι είπε για τα φαινόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Γιατί άδειασε εμέσως πλην σαφώς τους οργανωμένους οπαδούς της θύρας 7 του Ολυμπιακού. Καλημέρα στο Βαλάση και την Κυπαρισούλα. Καλημέρα στο Γιάννη το Ράφτη, καθημερινή παρηγούλα μας στο Κούλε Καφέ. Πάμε στα νέα. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει. Και το έχω πει και άλλη φορά, παιδιά, αν θέλει να μιλάει για γαλάζια πατρίδα και εμείς μιλάμε για μαύρη θάλασσα. Για εύξηνο πόντο και πάμε εκεί πέρα. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 μέρες μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Στο Ιόνιο ή στο Ιόνιο. Α, όχι, αυτό είναι εδώ, στην Άξο. Ναι. Αμοργό, Σίκινο, Ίο. Ναι. Μάλιστα. Θύρα. Μάλιστα. Φολέγανδρο. Να γίνει το πάρκο. Ρογμές στην Κυψέλη γνώρισαν τα προβλήματα από το Μάρτιο. Τι αποκαλύπτει το ελληνικό μετρό σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονεθεί. Πρόβλημα σε 15 πολυκατοικίες. Πουλάκια μου. Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ό,τι έφτιαχνε η Τρίτη Μόμα, παιδιά, μέχρι τώρα είναι γερά και περπατάνε δρόμοι. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. 8.30 π.μ. σε συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Ο Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πάμε στην κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία AVAX. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Αυτό που είπαμε. Όλα αυτά ο εισαγγελέας να καλέσει το διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Μιτζάλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Ο Αλέξης Τσίπρας απαντάει στις ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση, μάλιστα, στο myelas.gr. Τι λέτε ρε παιδιά? Γράψα από πίσω και Βελουχιώτης, ξέρω και εγώ, Άρης. Η καθημερινή. Άριστα στο cov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ. Έφυγε η κυρία Κοκοβίκου. Μάρο Κοντού, 1934-2026. Καλό ταξίδι στη Μαριάνθη Κόντου. Κοντού μάλλον. Το πραγματικό της όνομα είναι Μαριάνθη, έτσι. Η εφημερίδα των συντακτών, οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ.
Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Εφημερίδα Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πώς οι πιλότοι και η τεχνική της πολεμικής αεροπορίας κρατάνε ψηλά τα ελληνικά φτερά? Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη. Πού πάμε με αυτήν την συσπήρωση? Σε ανεξέλεκτη κλιμάκωση οδηγεί η Συμφωνία Συμπαραγωγής Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις, ναι, αλλά πώς θα τις πληρώσει ο κόσμος, τώρα ξέρω. Κύριε στον ελεύθερο τύπο. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Η Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 χρονών, η πορεία της σε κινηματογράφο, θέατρο και πολιτική, το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου. Στον μεγάλο θίασο πλέον του Παραδείσου. Στο μικροσκόπιο οι ρογμές σε 200 σπίτια στην Κυψέλη. Στο σινεμά η εντυπωσιακή Οδύσσια του Νόλαν. Δημοκρατία. Ανίατος εμπεγμός. Σε ακόμα ένα προεκλογικό σόου ο κύριος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνικού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Να, αυτά κάνετε ρε παιδιά, και μετά σας κράζουνε και τους λέτε ότι είναι κακοί αριστεροί. Τεχνικό νεφρό χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος, έτσι. Μπράβο σας. Κάντε και μια μονάδα οδοντιατρίου χωρίς να υπάρχει οδοντίατρος. Εντάξει. Τι και τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο, δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Έβγαλαν στο σφυρί το κατάστημα Βιοπαλαιστή για χρέος 13.000 ευρώ. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, αυτό. Ανίκουστο απαγόρευσε να λέει την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο τριεθνές του Εύρου. Δεν το κατάλαβα αυτό. Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές ρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Και όλα αυτά από το μετρό, παιδιά, έτσι. Τελευταία εφημερίδα η απογευματινή. Γεμάτο καλάθι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τους συνταξιούχους. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Από την πολλή ενίσχυση, ρε παιδιά, τουλάχιστον δώστε μας δωρεάν και λίγο λιπαντικό. Να μην πονάμε, να μην τσούζει, ρε παιδιά. Δεν το καταλαβαίνετε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας? Τέλος πάντων. Έτοιμα ανακρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα της Μαρβίν. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, κυρία ανακρίτρια. Έκανε λόγο για μυστικό που κρατούσε 16 χρόνια, προκαλώντας το ελληνικό FBI να εξιχνιάσει την υπόθεση. Δεν υπάρχει. Ποιος το έστειλε? Και δεν υπάρχει να πει ότι δεν μπορούν να το βρούνε. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα να μην, ότι δεν μπορούν να το βρούνε. Για να ξέρουμε και τι λέμε.

Για να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα. Καλημέρα Γιάννη, μπορούμε να έχουμε τώρα τραγούδι, άστε. Το είπαμε, αυτό ξεκίνησα, το παίζουμε μια λέξη ξεκίνησα, Άγγελε. Με αυτό το τραγούδι ξεκίνησα, βέβαια, καλημέρα γόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα σας, για εσάς που ξυπνήσατε τώρα.

0: Δεν έχω ανοίξει τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε να ανοίξουμε, παιδιά, έτσι να πούμε καμιά καλημέρα. Έτσι, αν θέλει κάποιο, αν γουστάρει κάποιο, εδώ είμαστε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη, τι κάνεις?
1: Δόξα τον Κύριο.
0: Ωραία.
1: Απλώς με πήρε ο ύπνος.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Έπρεπε το παιχνίδι.
0: Ναι, και εγώ το βλέπω, δεν κοιμήθηκα καθόλου εγώ. Δεν το συζητάω.
1: Πω, Ιωάννη μου.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, έλα, πάμε γρήγορα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, στους παιχταράδες μου, στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, την Αντιπαουξού. Και ιδιαίτερο στην αγάπη μου προς εσέ που μας δίνεις και μιλάμε.
0: Φιλάκια, κλείσε όσο πιο σύντομα μπορείτε, παιδιά, γιατί είπαμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, ρε Θόδωρε. Γεια σου, ρε Θόδωρε.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα, Πασά μου, καλημέρα.
2: Και κυρίως την ελπίδα μας.
0: Έγινε, μας ακούει τώρα μόλις ξύπνησε. Κλείσε, θα τα πούμε. 2-31-111-95-50. Πάμε, αν θέλετε να πείτε καμιά καλημέρα. Καλημέρα, λέει, σε Διανάκια μου και στου ξενιτεμένου μα. Ομορφαία φταίει. Όμορφη μέρα να έχουμε όλοι. Την αγάπη μου, λέει η πόντια πίτριά μα, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Ο Αντώνης από τα Γραβενά λέει: καλημέρα, Γιάννη. Όμορφη Πέμπτη, φίλε. Καλή ξεκούραση σε λίγο. Χαιρετισμού στο σοφάκι του Κουκουρούκου. Λοιπόν, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σα. Άμα θέλετε, καλώ. Αν όχι, εγώ βάζω δύο τραγουδάκια και φύγα. Ποιος δεν έχει δει, ρε παιδιά, την ταινία αυτή του 1970? Μπορσαλίνο. Δεν το συζητάω. Γαλλικός κινηματογράφος της εποχής.

δεν θέλετε να βγούμε, κάτσε να το κλείσω εδώ πέρα για να μην έχουμε τίποτε αναγούλες που λένε. Να χτυπάει μετά. Μισό λεπτό. Ωραία, το έκλεισα. Και ακούμε προσαλήνω.

Και το φινάλι θα, θα το κάνουμε φυσικά με τη μαύρη Ford, με τη Μάρο Κόντο. Τώρα το κλείσα. Καληνύχτα. Όταν ανοίγω γραμμές να παίρνετε. Τώρα μετά. Καλημέρα το φιλαράκι μου, το παοξάκι μου, τον ελπιδοφόρο. Τι έγινε ρε Χατζηδιάκο. Χατζιπαπά, ξέρω εγώ, Χατζηδεσπότη, δεν θα φέρετε. Τελείωνε να μην έρθω εκεί και σε γδάρω, λέει, σαν τον Βάτο. Καλημέρα σας. Τα λες από μακριά, από κοντά φοβάσαι. Γεια σου, ελπιδοφόρε. Δύο στροφές λίγο από Pink Panther.

0: Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Ηλία, Αμφιβητά Ελευθερία. Καλημέρα παιδιά. Έτσι πάμε να ακούσουμε τη μαύρη Φόρτ. Έχασε κάτι που το είχε φυλακτό μέσα μια μαύρη Φόρτ. Τώρα μα ήταν και Μπούικ δεν πειράζει. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει.
1: Μια μαύρη Φόρτ, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3, κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ,

0: φυλακτό.
1: Ας πρόσεχες. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχονται τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Κώστας Βαραγιάννης. Παρόλα κοντά σας μέχρι και τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς με αφιέρωμα στη Μαριό αύριο θα είμαστε μαζί στις 3. Μετά το Στέφανο τον Εζήπα, 2 η ώρα. Να είσαστε καλά. Η Μαύρη Φόρτ, Μάρο Κοντού. Καλημέρα σε όλους σας, καλό ταξίδι και καλό παράδεισο στην Μαριάνθη Κοντού.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
12: Μετρόπολης
13: 95,5. Η ομάδα σου.
14: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς τα παιδιά, καλώς την παρέα τη δικιά μας, την πρωινή. Τη ζόρικη την παρέα. Την ψημένη, την κολοπετσωμένη.
1: Λίγα λες.
0: Λίγα λέω.
1: Λίγα.
0: Καλές και φίλοι, καλώς τα παιδιά, καλώς την παρέα τη δικιά μας, την πρωινή. Τη ζόρικη την παρέα. Την ψημένη, την κολοπετσωμένη.
1: Λίγα λες.
0: Λίγα λέω.

0: λέγανε, ας πούμε, τώρα που το σκέφτομαι, τα σπούδαζα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ότι ξέρεις, στη ζωή σου, η δουλειά σου θα είναι, ας πούμε, πηγαίνεις πρωί με μια ξανθιά ψηλή, με πόδι χάρακα, τίγκα πασόκ, μεγαλωμένη στην τάφο μικρον τούμπας, άρε φλόρα, και στην 4α, και θα πίνετε κάθε πρωί καφέ και θα τα λέτε. Μαμά!
1: Γιατί εγώ?
0: Πού να το φανταστώ, πού να το φανταστώ, παιδί μου, δεν θα σπούδαζα. Θα αγοράζαμε δύο παραθαλάσσια οικόπεδα, ας πούμε,
1: και αυτά που πάνε. Φιλή, αριανό, πράσινο μάτι.
0: Κάργα δεξιό.
1: Κάργα δεξιό.
0: Σήμερα σας στεναχωρήσω όμως, όχι εσένα.
1: Δεν πειράζει.
0: Την παρέα χθες που, ας πούμε, τα έλεγε και τα λοιπά, γιατί τα άκλεισα τα εισιτήρια. Έκλεισα τελικά με 80 ευρώ, αλέ.
1: Θα πας τελικά σαν.
0: Πάω, ναι, πάω, 20 του μηνός. 20 Αυγούστου, ρε παιδιά, έκλεισα 80 ευρώ, αλέ.
1: Ναι.
0: Και 26 ρετούρ, με 149.
1: Με τη Sky τελικά.
0: Με τη Sky, ναι. 230 το κεφάλι. Είδα τελικά ότι είχαμε πάει το 2006... και είχαμε πληρώσει 467 ευρώ για να πάμε. Γι' αυτό και χθες ουρλιάζα και σας έλεγα ότι ό,τι και να μου πείτε, ας πούμε, κατάλαβες, σε σχέση με το τελευταίο που πήγα, δεν μπορώ να πω ότι είναι ακριβά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι φθηνά για κάποιον, ας πούμε, που έχει
1: αυτό
0: το βασικό.
1: Ήταν
0: όχι, δεν ήταν ρε Σμαράγδα. Όταν λέμε ότι κάτι είναι φθηνό, δεν παίρνουμε, ας πούμε, για ποιον είναι φθηνό, για τον πλούσιο, για τον φτωχό. Κατάλαβες. Δηλαδή, άμα λέμε ένα καφέ είναι 7 ευρώ, είναι ακριβώ. Για έναν που βγάζει 100 χιλιάρικα, είναι φθηνό. Αλλά ο καφέ παραμένει ακριβώ στα 7 ευρώ. Όταν λέμε ένα καφέ κάνει 2,5 ευρώ, είναι φθηνό. Κατάλαβε τι εννοώ.
1: 6 ευρώ εξαρτάται.
0: Εγώ το παίρνω 1,90 κάθε μέρα.
1: Ναι. Εγώ 1,70.
0: Ωραία, αυτό σου λέω, κατάλαβε. Άμα βγάζω 200 χιλιάρικα, τι να πω, ότι ο καφέ με τα 10 ευρώ είναι ακριβώ.
1: Δεν θα το πει.
0: Α, μπράβο, αυτό σα έλεγα χθε, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Αλλά αυτά τα εισιτήρια προφανώ κάτι είναι τώρα. Προσφορά.
0: Δεν είναι, είναι πολλέ εταιρείε, παιδιά.
1: Είναι πολλέ εταιρείε. Είναι
0: πολλέ
1: εταιρείε. Γιατί και εγώ μπήκα.
0: Ναι.
1: Και ήταν εκεί, στα 2 κάτι. Βρήκα και 2,80, βρήκα και με 3.
0: Ναι, και παρόλα αυτά όμως, εξηγώ. Όταν εγώ το 2006 πήγαμε 460.
1: Ναι,
0: και θεωρούσα τότε ότι λέμε εντάξει, στη Σάμο πάμε, ρε παιδιά.
1: Να.
0: 460 μια χαρά είναι να πάμε να έρθουμε. Αλλιώς πάμε με το παπόρι μας, στοιχήσαμε τόσο. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε κι άλλα να πούμε. Αυτά για τα. Α, το χειρότερο, θα σας το πω τώρα. Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Για πες.
0: Ότι έκλεισα και σπίτι. Μπροστά στη θάλασσα. Σας το στείλω τώρα. Καταρχάς να ξέρετε ότι επειδή χθες μου λέγανε ακροατές, στείλε μου τη screenshot. Το έστειλε σε πόσους ακροατές το εισιτήριο.
1: Σκώστηκε. Το έχει τι πείσμα έχεις.
0: Μα αυτοί μου λέγανε. Στείλε screenshot.
1: Ναι,
0: πάρε το screenshot. Να, τα έχει ο Χάρης. Έχετε βάλει τα ρεχάρι στα πρακτικά. Στο καπάκι, ας πούμε, ψάχνω σπίτι και βρίσκω παιδιά στο Ηραίον. Το Ηραίον είναι εκεί που είναι ο αρχαίος ο ναός της Ήρας.
1: Ναι.
0: Με την κολόνα, με την ξακουστή στο ποτοκάκι δίπλα. Κατάλαβες.
1: Δεν έχω πάει. Σάμα,
0: 30 μέτρα, στο στείλω και αυτό να το δεις. 30 μέτρα, μια βιλίτσα από τη θάλασσα, ούτε να κουνηθείς για μπάνιο. 109 ευρώ.
1: Θα πω στη βαλίτσα σου.
0: 109. Στα πλάγια, παιδιά, χθες είχε 130 ευρώ.
1: Θα πω στη βαλίτσα σου, αλήθεια σου λέει.
0: Στα νέα πλάγια, χθες 130 ευρώ. Ήρθε ένας γκρινιάρης. Μα τι.
1: Έλα, ποτέ δεν να δεις τι γίνεται.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Τρίτες, ναι.
0: Αυτά.
1: Διαμερισματάκια.
0: Αυτά. Τα υπόλοιπα να μας τα πει ο Φόρης. Καλημέρα, Φόρη. Πού είναι, για.
1: Πούτος.
0: Καλημέρα.
1: Μας βαρέθηκε.
0: Φόρης. Δεν είναι εδώ.
1: Έπεσε.
0: Δεν πέφτει. Αυτός δεν πέφτει. Αυτός είναι.
1: Έπεσε ηρωικά.
0: Αγέροχος.
1: Όπως και η Αγγλία, η οποία δεν έπεσε ηρωικά, βέβαια.
0: Ρε,
1: τι ήταν αυτό.
0: Τι ήταν και αυτό, έτσι.
1: Τι ήταν και αυτό.
0: Καταρχάς, που βάζεις ότι η Αργεντινή μας έχει προσφέρει σε αυτό το Μουντιάλ τις υπέρτατες συγκινήσεις των ανατροπών, έτσι.
1: Απίστευτο.
0: Αν δείτε τι μάτς έχει γυρίσει.
1: Για να ευλογήσω λίγο τα γένια μας, τα δικά μου και τα δικά σου.
0: Ε?
1: Εμείς είπαμε, προσέξτε την Αργεντινή, το θέλει πολύ, βάλαμε
0: όχι,
1: το τραγούδι.
0: Όχι, είναι κουρασμένη, μπράβο. Όχι αυτά, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια το Μέση.
1: Μπράβο.
0: Και θα σου πω τώρα, θα σου αναλύσω πώς ο Τούχελ κοιμάται σαν το Μάτζιο στον πάγκο.
1: Πέσαρε,
0: και μετά το 75 χάνει το μάτς μόνος του. Θα σας πω γιατί αυτή τη στιγμή να σας το εξηγήσω.
1: Νομίζω ότι ο Κέιν, άμα μπορούσε να τον κλωτσίσει.
0: Ναι, ο Κέιν, παιδιά.
1: Δεν δε μιλιότανε. Και ο Μπέλχαμ, εντάξει.
0: Να σου πω όμως κάτι.
1: Ναι.
0: Ο Κέιν στο 77 παρατηρώ είναι 0-1.
1: Ναι.
0: Και κάνει ένα σπριντ ο Κέιν προς την περιοχή της Αργεντινής. Και επιστρέφει, έτσι. Στην επιστροφή, άσε που περπατάει, κάποια στιγμή η μπάλα είναι 1,5 μέτρο από το πόδι του και δεν μπορεί να έχει κουράγιο να κάνει αυτή την κίνηση 1,5 μέτρο να πιέσει, διότι ό,τι είχε καταφέρει η Αγγλία μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Σμαράγδα, το είχε καταφέρει γιατί είχε τρομερό pressing.
1: Βέβαια.
0: Τις γραμμές εκεί που έπρεπε, πολύ κοντά μεταξύ τους, γιατί η Αργεντινή δεν πρέπει να έχει και πάρα πολύ χώρο στους μικρούς χώρους που λέμε, έτσι, στους μικρούς ανοιχτούς. Ο Κέιν όμως, μετά το 77. Απουσιάζει από την εντεκάδα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ο Χάρι Κέιν και είναι μέσα. Δεν μπορεί όμως ο άνθρωπος να κάνει τίποτα, έχει κουραστεί. Και αυτό φαίνεται και από κάτι άλλο.
1: Για πες να σου πω.
0: Πάει να κάνει μια πάσα και όταν είσαι

0: κουρασμένος, δεν μπορείς να ελέγξεις πολύ καλά τις δυνάμεις, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Οπότε σουτάρει την μπάλα και πάει η μπάλα στην κερκίδα. Ενώ πήγαινε να κάνει μια πάσα. Από εκεί φαινόταν ότι ο παίκτης έπρεπε να βγει.
1: Άκου τώρα όμως.
0: Έπρεπε να βγει. Εκείνη, αυτέ... Στο 77 έπρεπε να βγει. Να βάλει ένα μπροστά να τρέχει. Ας πούμε, βάλε όποιον θες. Βάλε Παράκη μπροστά μου, να τρέχει.
1: Έβαλε αμυντικό. Έβαλε αμυντικό. Αυτό, ναι. Έβαλε πέντε αμυντικούς.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δεν μπορούσαν να βοηθήσουν κανέναν Κέιν.
0: Ναι.
1: Καθίσανε πίσω.
0: Αυτό
1: δεν κάναν καν άμυνα.
0: Ναι, ναι. Ήταν θέμα χρόνου νομίζω να το δούμε το 1-2.
1: Κώστα, το φοβερό ξέρεις ποιο είναι. Άμα δεις τα στατιστικά, θα πάθεις πλάκα. Όλοι οι κοντοί της Αργεντινής,
0: ναι,
1: οι Στούμποι,
0: ναι,
1: πήραν όλες τις κεφαλιές.
0: Κεφαλιές, ναι, τις κεφαλιές γιατί είχαν ψοφίσει άλλοι. Ναι.
1: Μα δεν κάναν άμυνα επί της ουσίας. Αμυνόταν χωρίς να κάνουν άμυνα. Κλείστηκαν πίσω.
0: Όσο κάνανε ψηλά άμυνα, σε όλο το παιχνίδι μέχρι το 75 ήταν εγκλωβισμένη η Αργεντινή. Δεν μπορούσε να κάνει φάση. Στο πρώτο μήχρονο η Αργεντινή δεν έκανε φάση για γκολ.
1: Ναι. Και ξαφνικά δεν ξέρω τι έπαθε ο Γερμανός. Δηλαδή αυτοκτόνησε.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβερό πράγμα. Δεν διαχειρίστηκε καθόλου.
0: Δεν πειράζει.
1: Εγκλώβησε όλα του τα αστέρια.
0: Καλό για το Λίο είναι αυτό.
1: Καλό για το Λίο, καλό για όλους μας.
0: Εντάξει, ναι. Θέλω να σου πω ότι εγώ πήγαινα στο εξής. Ας πούμε η Αγγλία από το 66 της το χρωστούσε. Ή και από άλλες φάσεις, και από το 86.
1: Ας πάει με Άγγλο προπόνητη.
0: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι τώρα.
0: Αλλά και του Μέση δεν του χρωστάει η ιστορία να είναι ο μόνος που έχει πάρει δύο παγκόσμια.
1: Άνετα.
0: Δεν του το χρωστάει.
1: Άνετα, αλλά δεν χρωστάει.
0: Και με αυτό το μουντιάλ που έχει κάνει. Τι σέντρα είναι αυτή, ρε φίλε, στο δεύτερο γκολ.
1: Και πόσες χάθηκαν έτσι που έκανε μετά.
0: Ο Πίκφορντ, ας πούμε, δεις, δεν την περίμενε καν εκεί.
1: Ναι.
0: Στο διαναδείο, είναι στο πρώτο δοκάρι. Γιατί σου λέει, πού θα φτάσει η μπάλα. Και πάει, παιδιά, συστημένη πάει, ας πούμε, στο κεφάλι του.
1: Ο ορισμός του διαβήτη. Και όχι μόνο αυτή. Είχε...
0: Καλά, εντάξει, δύο σύστημα καλύτερα.
1: Αλλά κοίτα να δεις τι θα ζήσουμε τώρα. Όπως είπες, δεν το αξίζει του Μέση. Θα σου πει ο άλλος. Δεν τις αξίζει αυτής της Ισπανίας. Είναι η καλύτερη
0: ομάδα.
1: Ποιος με τον καλύτερο παίχτη.
0: Ναι, όντως.
1: Απέναντι. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Πολύ... Πάμε για Γιαμάλ Μέση τώρα την Κυριακή.
1: Ναι. 52 ποδοσφαιριστές θα μιλάνε Ισπανικά.
0: Εντάξει, φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Παίζει πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια Αμερικής.
1: Ναι,
0: η Ισπανία
1: κόσμο.
0: Που πήρε το Euro. Ε?
1: Και
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Και όχι κόσμο. Ναι, αλλά ιδίως πρώτη φορά έχει γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Οι δύο φιναλίστοι, οι δύο κάτοχοι μάλλον των κυπέλων, Euro και Copa
1: America,
0: να παίξουν στο Μουντιάλ. Πρώτη φορά έχει γίνει.
1: Ψόφιοι και. Δεν ξέρω τι θα βγάλουν.
0: Το ημίχρονο θα είναι μισάωρο.
1: Το άκουσα.
0: Γιατί όμως.
1: Για πες.
0: Γιατί ο Μέση είναι 39 χρονών. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, φόρη μου.
1: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά έμαθα.
2: Δηλαδή ρε γατάκια, είδατε χθες την Αγγλία με την Αργεντινή.
0: Ναι. Ναι, την είδαμε.
2: Πόσο γατάκια είστε.
0: Εσύ τι κάνεις.
1: Την Ουκρανία είδα... με τι.
2: Όχι.
0: Μπισβόλι.
2: Γυναικείο γυναικείο πρωτάθλημα μπισβόλι στην Κόπα Καμπάνα.
1: Πού ρε, εσύ τέννις είχε χθες.
0: Όχι, Κόπα
2: Καμπάνα. Θα χάσω εγώ το μπισβόλι.
0: Θα σου πω μετά τι έγινε. Κάτι άλλο. Γιατί τόσα που έχω να πω, παιδιά, τα μισά θα ξεχάσω σήμερα, ξέρετε.
1: Εντάξει.
0: Έβαλα χθες, παιδιά, και έβλεπα πλατεία Buenos Aires ζωντανή. Δηλαδή είχα σε μια οθόνη το ημιτελικό.
1: Ναι, καλά.
0: Αριστερά σε μια οθόνη είχα πλατεία Buenos Aires και δεξιά είχα πλατεία Trafalgar. Πώς λέγεται?
1: Τραφάλγκαρ.
0: Όπου και στα δύο έχει κόσμο και τα λοιπά και, και βλέπω τις αντιδράσεις τώρα.
1: Ναι.
0: Στο 2-1.
2: Πλατεία Κομοδούρου δεν είχες?
0: Όχι.
1: Πλατεία Κομοδούρου λέει το
0: χαμένο. Στο 2-1, παιδιά της Αργεντινής. Γίνεται παρανάλωμα ο κόσμος αυτό που γίνεται. Και ξαφνικά, δεν ξέρω αυτό, κάποιος το κόψει, θα γίνει viral. Πετάνε ένα σκύλο στον αέρα. Δηλαδή, ο σκύλος δεν τον πετάει ένας, αλλά τον πιάνει άλλος και τον ξαναπετάει. Και ο σκύλος είναι μέσα στη χαρά του. Ένα
1: αυτό...
0: κοκεράκι. Στην πλατεία στο Buenos Aires.
1: Δεν το πιάσανε πάντως τα ρεπορτάζ, γιατί έδειχνε Buenos Aires.
0: Σίγουρα 100% θα το δείτε αυτό.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή σου λέει πετάνε μπουφάν, πετάνε τσάντες, ό,τι μπορείς να φανταστείς στον αέρα, γίνεται ο ένας αγκαλιάζει τον άλλο, χαμός γίνεται έτσι. Και ένα σκύλος εμφανίζεται. Ένα κοκεράκι να πηγαίνει τόινγκ τόινγκ.
1: Αχ,
0: έλα φόρη, πάμε ορθολόγιο.
1: Πάμε
2: στα δικά μας.
0: Αργήσαμε.
2: Αθηνογένους του Ιερομάρτυρα.
0: Ναι.
2: Και των μαρτύρων Αμούν, Αντιόχου, Ιχυχίου, Θεοφράστου, Κλεονίκου, Μαξιμιανού και Αντιόχου.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά για σήμερα.
1: Όλα αυτά. Όλα αυτά.
2: Αυτά που λες, αυτά που λες με το σκύλο που, είπες Βαραγιάννη, το έχω δει και εγώ, αλλά με γάτα.
0: Γάτα είναι επικίνδυνη, φίλε. Βγάζει νύχια και στην προσγείωση.
1: Γάτα. Σε πάρει το κεφάλι.
0: Έλα.
2: Θες που το είδα.
0: Πού.
2: Τώρα το έδωσε και εγώ στο YouTube το είδα, αλλά είναι το μάτς Άρης ΠΑΟΚ, το πήραμε το πρωτάθλημα. Το μάτς δεν το είδα, το είδα μετά, στην Τούμπα.
0: Τώρα δεν ξεκίνησες καλά. Δεν ξεκίνησες καλά. Θα σου εξηγήσω σε λίγο. Γεια σου Πόρη. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Άρης ΠΑΟΚ, πω, τι μου θύμισε τώρα.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, καλώς το να. Ξέρεις τι έγραφε αυτός, μου λέει τώρα. Μου λέει ο Ιάκωβος που είναι τώρα στη γραμμή. Μου λέει και όλα καλημέρα. Κάνει πλάκα τη Μαράγδα όταν αρχίσετε την εκπομπή που το γράψει πριν να αρχίσουμε. Ρώτατε αν το μικρόφωνο είναι εντάξει, μήπως θέλει λίγο έκο.
1: Α, καλά, τι έγινε.
0: Τι έγινε, δεν το χάσα, ρε παιδιά.
1: Τι τέλειο. είχε κέφιο ο Χατζηγεωργίου, ο Κωνσταντίνος. Ναι. Και έχουν διαγωνισμό τα παιδιά και ανακοινώνουν τον νικητή.
0: Ναι.
1: Εκεί στο τέλος τη
0: εκπομπή. Με τα γυαλιά.
1: Μπράβο, και του κάνει διάφορα. Αλλά εχθές του ήρθε η έμπνευση να βάλει έκο.
0: Άιντε.
1: Και μας πια.
0: Σαν τελάλιδες δηλαδή.
1: Μας έπιασε ένας παλιπαιδισμός με το Γιάννη, δεν το χορταίναμε. Ήτανε, πώς ήταν ο Μπυρσίμ που έκανα τον Παπανδρέου.
0: Σας άρεσε.
1: Φανταστικό.
0: Παλιά οι διαφημίσεις στα γήπεδα, όταν ήμασταν μικροί, Ιάκωβε, θυμάσαι, διαφημίσεις στα γήπεδα, επειδή είχαν απόσταση τα μεγάφωνα το ένα από το άλλο, τις ακούγαμε όλες με έκο και ήταν και με έκο.
1: Ναι.
0: Και ήταν ένα ζευγάρι, ήταν. Άντρας γυναίκα πάντα.
3: Με τον Πάγκο ήταν το κάτι άλλο.
0: Θα βάλω να τα ακούσουμε.
1: Και μετά τι κάνει.
3: Κωστά.
1: Για το κλείσιμο. Ιάκωβε, μισό δευτερόλεπτο να το πει αυτό. Του βάζει ηχητικό αφού κλείνει το έκο να μιλάει σαν να έχει πιει ήλιον. Έτσι κλείσαμε. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
0: Μπράβο Κωστάκι.
1: Ναι, είχε κέφια.
0: Μπράβο Κωστάκι. Γεια πες Ιάκωβε.
3: Δεν μου λες. Την άλλη την οθόνη δεν την είχε στο αεροδρόμιο να υποδεχτούν τον Τολιόπουλο.
0: Το Βαλατσιούνας πρώτα. Το Βαλατσιούνας είπα να πάρει ο Κουλιανός ξημερώματα και καλά, μετά τον Τολιόπουλο.
3: Δηλαδή μετά από μια εβδομάδα κατάλαβε ο Τρικέρι ότι έχει.
0: Όχι μωρέ, εντάξει.
3: Είναι πλήρες το ρόλο.
0: Έμαθαν από το περιβάλλον του. Ναι, αλλά να πούμε και εμείς στον κόσμο τώρα την αλήθεια. Έμαθαν το περιβάλλον του παίχτη ότι θέλει να πάει στον Άρη και δεν θέλανε να υποστούν την ήττα την επικοινωνιακή για την, οποία,
3: Ελλάδος,
0: για την οποία βγήκανε Ελλάδος μπροστά, α πούμε, με προσάντο.
1: Αν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι έτσι.
3: Ελλάδος τραγούδι ξεκίνησε. Το Βούδας και το Κούδας έπρεπε να βάλεις.
1: Αν είναι έτσι, παιδιά. Τότε...
0: Θα το διασκευάσω κιόλα στον αέρα ζωντανά.
1: Έπαιξε μεγάλη μπάλα ο Μιστακίδης. Γιατί
0: πολύ μεγάλη μπάλα.
1: Μεγάλη μπάλα. Μεγάλη μπάλα.
3: Αυτό δεν ήταν δικαιολογία.
1: Πολύ μεγάλη μπάλα.
3: Δεν ήταν δικαιολογία αυτό τώρα.
1: Για να δω τώρα τι λεφτά θα πάρει ο Βασίλης που αποσύρθηκε το ενδιαφέρον του ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Και για να δούμε τώρα που τους έμεινε στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, ο Βασίλης θα πάρει. Άκου. Ο Βασίλης
1: θα πάρει
0: αυτά που του είπε ο Άρης. Συγγνώμη λίγο, γιατί εγώ το ξέρω το ρεπορτάζ. Τα οποία δεν είναι λίγα, είναι όσα του δίνει ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, είναι. Απλά είναι ένα χρόνο παραπάνω. Εμείς το σιγουρεύουμε παραπάνω. Δηλαδή, δίνατε τέσσερα εσείς, τρία εσείς, τρία κι εμείς. Αλλά εμείς δίνουμε για τέσσερα χρόνια. Κατάλαβες. Ο Παναθηναϊκός ήταν βγει χαμένος.
1: Μεγάλη μπάλα έπαιξε.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Παναθηναϊκός. Όχι, σύντομη για τον παίχτη.
1: Όχι,
0: ο Παναθηναϊκός θα πάρει όσα του υποσχεθήκαμε, ο παιχταράς αυτός. Και μετά ο Παναθηναϊκός θα πάρει τα μισά, βεβαίως. Λίγο παρακάτω. Ευχαριστούμε που μας κάνετε τη δουλειά. Ευχαριστούμε κύριε Τέλη.
3: Αν τον αφήσει. Αν τον αφήσει τελικά ο Γιαννακόπουλος. Γιατί
0: αυτό το είπαμε από την αρχή.
3: Αν τον αφήσει.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό το έχουμε πει από την αρχή. Γεια σου, Ιάκωβε.
3: Αλλά χθες έπρεπε να ακούσεις τον Κουλιανό. Γεια σας. Έπρεπε να ακούσεις τον Κουλιανό και τον Ραπτόπουλο. Που λέει ο Ραπτόπουλος. Ο Κουλιανός είχε ένα ραντεβού με έναν Αριανό να κάνουν εκπομπή, ρε παιδί μου. Και του λέει ο Ραπτόπουλος: έχω κάτι Ζάναξ που δεν τα περνάω.
0: Ναι, το άκουσα.
3: Θα τα δώσω να του τα δώσει.
0: Για τον Πιάκο.
3: Τώρα δώστε στον Κουλιανό. Δώστε στον Κουλιανό.
0: Ο Κουλιανός τη Δευτέρα μας είπε. Γεια σου Νικολάκη, επειδή ακούει σήμερα ιδρωμένος από τα ξημερώματα. Yeah. Μας είπε τη Δευτέρα ότι είναι στην ευχαίρεια του ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ το θέλει, πέρα τηλέφωνο και έρχεται. Πάρε εσύ, Κουλιανέ, ένα τηλέφωνο.
1: Τα ίδια θα πει.
0: Και ο Βαλαντσιούνας, έτσι.
3: Τον προπονητή που έβγαλε ο Μπούζος προχθές και μόλις
0: ναι,
3: το Γιώργος Στεριάκη τον Άρη.
0: Τον έκλεισε.
3: Τον έκλεισε.
1: Αλήθεια. Δεν το έχω αυτό.
0: Τον έκλεισε, παιδιά. Στα ίσα. Γεια σας.
3: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα από το Λεκανοπέδιο.
0: Καλώς τον Ιά. Καλώς τον Ιά. Πώς είναι Νεκτάριε.
4: Και σας ακούω κάθε μέρα. Ακόμα και οι διακοπές που θα πάει για λίγες μέρες κάτω στο Γήθιο.
0: Ναι, Γήθιο.
4: Στην παραλία, όχι στην παραλία, στην περαντούλα μου, γιατί η γυναίκα μου πάντα εκεί.
0: Μπράβο. Δεν μου λες το Γήθιο είναι αποθυμένο, ήσουν αμάγειρας εκεί, πήγες στρατό, ας πούμε.
1: Καλέ.
4: Όχι μωρέ, το Γήθιο που το είδα, καταρχήν είναι το πιο ωραίο μέρος εκεί που πηγαίνει.
1: Είναι πολύ γραφικό.
4: 1,5 χιλιόμετρο.
0: Ναι.
4: Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μ' αρέσει γιατί έχει και τη θύρα 7 το σύνδεσμο και μαζεύονται
1: όλοι. Δεν μπορώ, παιδιά. Τι τρέλα έχουμε όλοι.
4: Ναι, ρε, μιλάμε όλο το γήθιο, όλα τα παιδάκια. Είναι σαν να πηγαίνει σε ένα μέρο εκεί, κάπου ξέρω, που να βλέπει όλα τα οξάκια με φανέλε.
1: Πάει διακοπέ ο Πειραιά στο γήθιο.
0: Αυτό εμεί το παθαίνουμε σε ένα νησάκι εδώ στη Χαλκιδική που λε, στην Αμουλιανή. Όπου πα είναι κυτρινό μαυρό.
4: Είναι όμορφο γιατί είναι 40 ευρώ βενζίνη, 20 ευρώ τα διόδια, 65 ευρώ 80 μέτρα από την παράπτυα η θάλασσα.
0: Μια χαρά.
4: Μεταξύ θάλασσας και το σπίτι που μέναμε ήταν η ταβέρνα. Πολύ όμορφα.
1: Έχει βότσαλο.
0: Δεν έχω πάει ποτέ νεκτάρι.
1: Νεκτάριο.
4: Όλοι Καλαμάτα, όλοι κάτω εκεί οι μάνοι είναι πανέμορφοι. Όλοι οι μάνοι. Είναι. Όλοι.
1: Αλλά η θάλασσα έχει πέτρα, έτσι δεν είναι.
4: Το φαγητό.
0: Η θάλασσα έχει πέτρα. Όχι.
1: Εγώ έτσι παντού νομίζω.
4: Πέτρα, ρε, παντού πέτρα. Έχουν τρελαθεί όλοι οι Γερμανοί. Όλοι οι Γερμανοί έχουν αγοράσει ρε, εκεί πέρα και όλοι οι τουρισμό κάνουν οι Γερμανοί εκεί πέρα.
0: Γερμανοί εκεί.
1: Αγοράζουν σπίτια.
0: Τούρκοι εδώ, Γερμανία.
4: Έχω ακούσει ότι επενδύουν, δηλαδή κάτι αγοράζουν. Γιατί κάθε καλοκαίρι εκεί πηγαίνουν. Οι μετημάνοι έχουν οι Αρεόπολοι, μιλάμε φοβερό μέρο. Αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ κάτω με τη Μάνη γενικά, ότι έχει πολύ ωραίο φαγητό, ρε παιδί, όπου και να. Είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Ενώ η Χαλκιδική δικιά μου που πήγα δεν μ' άρεσε το φαγητό. Άλλα μου δείχναν στον κατάλογο, είχαν και κάτι.
1: Πού πήγε.
4: Με φωτογραφίες.
0: Αλλά σε γενικές γραμμές.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει φοβερό φαγητό. Πήρα στη Χαλκιδική, ήταν σαν να με κοροϊδεύανε.
1: Στέλνουμε αυτούς που δεν ξέρουν να μαγειρεύουν.
0: Η αλήθεια είναι ότι στη Χαλκιδική στην παραθαλάσσια. Μπράβο, ρε Σμαράγδα, είδες. Το κάνουμε αυτό που λέει ο Νεκτάριος. Αν πας όμως ορεινή Χαλκιδική, δεν υπάρχει περίπτωση να όπου και να πας να μην φας. Τέλεια, να ξέρεις.
4: Εντάξει, και μην ξεχνάς ότι για να πας τώρα θέλεις, δηλαδή μόνο πήγαινε ένα, θέλεις κανένα 300, ας πούμε. Δηλαδή κάπου αλλού. Δηλαδή μόνο η μετακίνηση, ας πούμε, 300 ευρώ. Δηλαδή 5 μέρες γλιτώνεις, 4 μέρες είναι διαμονή.
0: Δεν μου λες, πας τώρα από το καινούργιο δρόμο από Μεγαλόπολη και τέτοια.
4: Ναι. Μπαμπαμ, κατευθείαν βγαίνει.
1: Νεκτάρι, τα τελευταία 20 χρόνια στη Μάνη έχει πέσει πολύ χρήμα. Έχουν κατέβει πολλοί σεφ που χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα. Έχει αλλάξει όλη η φιλοσοφία.
4: Εσύ να φας το κινηστό με μακαρονάδα, να γλύψει τα δάχτυλά σου. Δηλαδή δεν ξέρω. Και δεν είναι μόνο σε ένα-δύο. Όλοι είναι έτσι.
1: Είναι όλοι έτσι.
4: Όλοι.
0: Μέτρεξε ένα σαλάκι. Τώρα που είπε. Πολλά χρόνια έχω εδώ.
4: Ήθελα να πω. Μαζί γιορτάζουμε.
0: Κώστα, τι.
4: Κώστα, μαζί εγώ στο. Στο Μετρόπολης ήρθα όταν ήρθες και εσύ.
0: Αλήθεια, λες, είδες.
4: Το ίδιο. Ναι, μαζί. Ζήσαμε μαζί το double του IT του. Λοιπόν, και του χρόνου και ένα αστείο για να κλείσω, γιατί και θέλω να μιλήσουν. Και ένα αστείο. Του χρόνου 15 Ιουλίου, ποια γιορτή γιορτάζουμε, θα πρέπει να το πει ο φίλος μας ο Φόρης.
0: Ποια γιορτή θα είναι?
4: Η γιορτή του Σιγά τον Τολιόπουλο.
1: Αυτό είναι.
0: Μπράβο, ρε
1: Νεκτάριο. Πάντα ωραίος.
0: To the point.
1: Και μου βγάζει και λίγο, ενώ δεν έχει καθόλου καταγωγή, μου βγάζει λίγο βορειοελλαδίτη.
0: Λες.
1: Είναι πιο γρήγορο στην ομιλία του, πιο βαρύς, πιο έτσι.
0: Ναι, αλλά είναι συγκροτημένος.
1: Μερακλής.
0: Ναι, συγκροτημένος όμως.
1: Αλλά έχεις δίκιο.
0: Ναι, συγκροτημένος.
1: Έχεις δίκιο, είναι συγκροτημένος. Ναι.
0: Λοιπόν, ωραίο έχουμε. Αυτό που είπε όπως έτσι. Σιγά τον Τολιόπουλο του χρόνου τέτοια μέρα.
1: Κοίταξε.
0: Για πες.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, τι βλέπουν τα ματάκια μου. Παγκόσμια ημέρα φιδιού, λέει ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Όσο δέρμα και πετάξεις φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις.
0: Γιατί με τα φίδια έχετε τέτοιο.
1: Εγώ έχω πει τις ιστορίες μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Με άλλα ζώα δεν είχες δηλαδή δύσκολες ιστορίες. Μόνο με φίδια.
1: Βασικά δεν φοβάμαι κανένα ζώο, κανένα μαμούνι, τίποτα. Ούτε αυτά τα χαζά κατσαρίδες, ποντίκια και τέτοια. Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Τώρα είναι μεγάλο τραγούδι, παιδιά. Παίζει όλους τους γάμους, όλες τις βαφτίσεις. Έπαιξε και στο γάμο του, στη βάφτιση του Τολιόπουλου. Τα πήραμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη γιατί είμαστε τέτοιοι, ας πούμε, σαλιάριδες, φτιάκες. Κάναμε ρεπορτάζ με ανοιχτά τα χέρια. Χόρεψε ο Τολιόπουλος το πότε Βούδας πέτω Εκούδας. Είναι γεννημένο Παοξάκι και τα λοιπά. Το τραγούδι εντάξει το έχει διασκευάσει ο κύριος Μιστακίδης πλέον.
1: Δεν το χόρεψε.

0: Πως το χάνω το παιχνίδι.
1: Ναι. Γιατί είπα είναι άλλο.
0: Άλλο ανοιχτομάτης, άλλο σκιστομάτης, κύριε Τέλη.
1: Πολύ ωραία το έπαιξε.
0: Κύριε Τέλη, άλλο σκιστομάτης, άλλο το μπάσκετ, άλλο Χαλκός, άλλο ο ΠΑΟΚ, άλλο το μπάσκετ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξαφνικά δεν μας κάνει ο Τολιόπουλος. Που εχθές έλεγα στη Σμαράγδα.
1: Εγώ δεν έχει σχέση με τον Άρη. Δεν χωράει. Πολύ ωραία μπαλίτσα.
0: Πάρα πολύ ωραία μπαλίτσα. Τρομερή. Μας κάνατε. Ναι, πάρα πολύ ωραία μπαλίτσα. Το Παναθηναϊκό.
1: Δεν έκατσε να περιμένει ούτε τίποτα.
0: Παναθηναϊκό.
1: Γεια σας. Δεν κάθομαι να περιμένω. Ναι. Έχω περιφέρεια.
0: Όχι, παιδί μου, περίμενε. Μόλις έμαθε την Τρίτη ότι ο παίκτης θέλει να έρθει στον Άρη.
1: Πώς το έμαθε?
0: Από το περιβάλλον του. Παντού έχει διαρρεύσει. Ήδη εμείς το έχουμε, ας πούμε, κοινό μυστικό από την Κυριακή. Και ακούμε εσάς από τη Δευτέρα να λέτε ότι ο Τολιόπουλος θα πάρει τον Τολιόπουλο.
1: Εγώ δεν είπα τώρα... τίποτα τέτοιο.
0: Όχι εσύ, παιδί μου. Ήσουν ένα φιδωλί. Να, οι άλλοι, οι υπόλοιποι. Πώς θα πάρει τον Τολιόπουλο, αφού ο Τολιόπουλος δεν θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Θυμάται τα 25 χιλιάρικα που δεν του δώσατε, ας πούμε. Και σου λέει τι να πάω να κάνω εγώ τώρα σε αυτούς.
1: Όπως και να έχει, εγώ θεωρώ ότι ναι, έπαιξε πάρα πολύ ωραία.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν έκατσε, σου λέω, ούτε να τριβεί, ούτε καθυστέρηση, ούτε τίποτα. Δεν θες. Γεια σας. Φεύγω. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
0: Και έχει και άλλο το Λιόπουλο και δεν το ξέρουμε.
1: Και το πάμε...
0: Συγγνώμη. Έχει και άλλο το Λιόπουλο.
1: Όχι, ρε παιδί,
0: Έλληνα παίχτη, κορυφαίο σκόρερ.
1: Λέει, άσου. Δεν θες. Ναι. Δεν θα κάτσω ούτε να παρακαλέσω, όπως να μην έχει μια παροιμία όλα.
0: Όχι, θέλω.
1: Για το ξινό.
0: Ήθελα. Αλλά μπήκε και ο Άρης, κύριε.
1: Δεν, ναι, εγώ δεν το πάω με τον Άρη.
0: Όχι,
1: το πάω με τον Παναθηναϊκό και με τις διαπραγματεύσεις.
0: Το γεγονός είναι αυτό.
1: Γεια σας, φεύγω. Ευχαριστούμε πολύ. Κάναμε την πρότασή μας. Ναι. Μας παίζετε μπαλίτσα άλλη. Φεύγω.
0: Αν δεν έκανε ρελάνς ο Άρης, ο Σιάο, ο Τολιόπουλος αυτή τη στιγμή θα ήταν από χθες στη Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και δεν το λέτε, είναι ότι ο Άρης έκανε ρελάνς το Σάββατο το μεσημέρι, το προηγούμενο Σάββατο, μέσω του Σπανούλη που κοροϊδεύε ο Ραπτόπουλος. Έκανε εδώ πέρα κουκλοθέατρο. Μας έκανε το Σπανούλη τη Δευτέρα, πώς κάνει, παίρνει τηλέφωνο. Πώς έκανε παλιά Σαρκούδης, πώς βάφει τη βουγιουκλάκη. Λοιπόν, έκανανε πλάκα αυτή, αλλά λογαρίζει να χωρίς τον ξενοδόχο. Το σκηνικό αλλάζει το Σάββατο το μεσημέρι, όταν μπαίνει σφήνα ο Άρης. Και εκεί αλλάζει το μυαλό και η σκέψη του Τολιόπουλου, που σου λέει: άμα είναι να πάρω 3 εκατομμύρια σε 3 χρόνια να πάω στον ΠΑΟΚ, ας πάρω 3 εκατομμύρια 3.400 για 4 χρόνια, αλλά θα πάω στον Άρη.
1: Και θα είμαι με τον Βασίλη.
0: Θα είμαι με τον κύριο Βασίλη.
1: Θα είμαι με τον Βασίλη τον Σπανούλη, όπως και να έχει πάντως. Δηλαδή, εγώ συγκρίνω τώρα διοικητικές αποφάσεις και αντανακλαστικά σε σχέση, ας πούμε, και με την ΠΑΕ, αν θες. Mm. Δεν θες. Γεια σας.
0: Καλά, αυτό σίγουρα.
1: Κατάλαβες πώς το
0: πάω. Σίγουρα και εγώ ξέρω πώς το πάω.
1: Δηλαδή τώρα περιμένει ο ΠΑΟΚ το Γιαννούλη, θέλω να σου πω αντιστοίχως.
0: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω ότι λέει Σμαράγδα απολύτως. Και επειδή καταλαβαίνω, θα της απαντήσω το εξής, ότι πήγε ο ΠΑΟΚ να το πάει στο επικοινωνιακό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και εμείς το φέρνουμε σε αυτό το κομμάτι τώρα.
1: Ναι.
0: Πήγε να το παρουσιάσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ως νίκη επικοινωνιακά.
1: Ναι, ότι δεν
0: έφυγε. Ωραία, τώρα θα φας την ήττα όμως. Κατάλαβες τι λέω? Αφού πήγες εσύ να το παρουσιάσεις.
1: Να πάρεις τον Τολιόπουλο.
0: Ωστέ. Ναι, πήγες να το παρουσιάσει. Όχι εσύ, παιδί μου,
1: Ισμαρά. Όχι εγώ, εντάξει, ναι.
0: Αλλά ο οργανισμός πήγε να το παρουσιάσει. Α, το πήραμε το τρόπαιο του αυτό του. Πήγε να το κάνει επικοινωνιακά, να το δουλέψει. Το δούλεψε και εδώ και εμείς το δουλέψαμε σαν ραδιόφωνο. Αλλά τώρα πρέπει να το δουλέψουμε με την άλλη μεριά. Εμείς, παιδιά, έτσι.
1: Ναι, όλοι. Πάβει να απασχολεί, να σου πω.
0: Όντως δεν ήθελε και δεν χρειάζεται το ΠΑΟΚ τον Τολιόπουλο. Όντως, όπως έλεγα χθες στη Μαράγδα εκτός αέρα, δεν χρειάζεται και ο Άρης τον Τολιόπουλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ, αν πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Καλάθι, τον Χάτζιτς, τον Φώστερ,
1: έτσι,
0: τον Ταϊρή, βάλει και τον Μπαζίνα, ο Τολιόπουλος, όπως βλέπεις εδώ, θα ήταν, βέβαια, από αυτούς κάποιοι είναι και διάρκεια, αλλά τέλος πάντων, έτσι θα κάνουν και για τον Άρη, έτσι. Ο Τολιόπουλος θα ήταν τι ακριβώς, θα έπαιζε μετά από ποιον.
1: Και ξέχασες και τον Μήτρο Λόγκ, γιατί και αυτός είναι.
0: Και τον Μήτρο Λόγκ, σωστό.
1: Ναι, ναι. Αυτός είναι
0: τον Ναζ, δεν τον ξέχασα. Κοίτα,
1: βέβαια, αυτό
0: δεν τον ξέχασα. Το χαρτί το βλέπεις εδώ?
1: Α, τον έχεις.
0: Έτσι πως είναι διπλωμένο, είναι από την κάτω μεριά.
1: Okay.
0: Ναζ Μήτρου Λόγκ, τον βλέπεις?
1: Ναι.
0: Ο Άρης από την άλλη έχει το Μόργαν.
1: Ένας.
0: Το Γιώβιτς. Καθαρό εμιάση, έτσι. Το Μήτρου Λόγκ.
1: Τρεις.
0: Τον Ελάιζα.
1: Τον Ελάιζα.
0: Το Μοκόκα. Τον Άνταμ.
1: Τέσσερις.
0: Τον Πουλιανίτη. Καθαρό εμοάσο. Έλληνα, όπως έχεις τον Μπαζίνα. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Πέντε. Άρα και οι δύο ομάδες δεν κυγότανε σε αυτή τη θέση. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, νομίζω στο 4 θα έπρεπε να βρει έναν ακόμη καλύτερο παίχτη, αν θέλει να χτυπήσει όλους τους στόχους. Εκεί θέλετε.
1: Πω.
0: Εκεί θέλεις παίχτη.
1: Αλλά και πάλι δεν αφαιρείται σε τίποτα από την αξία του Βασίλη του Τολιόπουλου.
0: Όχι, παιδί, μάλλον το είναι. Μην τα μπερδεύουμε.
1: Όχι, γιατί θυμάσαι αυτό που είπες πιο πριν έτσι για χαβαλέση. Μπορεί να το ακούσουμε κιόλας. Έλα ρε, πια Τολιόπουλος. Μην ακούσουμε τίποτα τέτοια. Πραγματικά δηλαδή.
0: Όχι, αλλά θα ακούσει ότι δεν μα χρειάζεται πλέον ο Τηλεόπουλο.
1: Εντάξει, αυτό θα το ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείται.
0: Εγώ πάντω το λέω ειλικρινά ότι και ο Άρης θα δυσκολευτεί για να χωρίσει τον Τηλεόπουλο, διότι εγώ ας πούμε, κατεβάζω στο μυαλό μου μια πεντάδα. Έτσι. Την πεντάδα που κατεβάζει ο Βαραγιάννη στο μυαλό του, στην θέση νούμερο 1 έχει το Μόργαν.
1: Το Μόργαν. Και εγώ έτσι θα το
0: κατάλαβε και όταν θα χρειαστεί στο παιχνίδι θα βάζα το Γιώβιτ. Διότι με την εμπειρία που έχει και τι παραστάσει που έχει. Ίσως σαν τρίτη επιλογή στο παιχνίδι μέσα να βάζα τον Τηλεόπουλο.
1: Πάντως...
0: Αν και έχω το Μοκόκα εκεί. Δηλαδή, παίκτη ο οποίος σε αυτή τη θέση, στο Άσο 2, ειδικά στον Άσο, διέπρεψε στο EuroCup φέτος. Ήταν ο MVP.
1: Από Έλληνες τι έχουμε.
0: Στον Άσο.
1: Ναι.
0: Τον Μπαζίνα, εσύ τον.
1: Εσύ παν.
0: Πουλιανίτη.
1: Πουλιανίτη. Βλέπεις κανένα να. Πολύ μεγάλα ρόστερ δεν είναι. Να παίξουν.
0: Είναι μεγάλα.
1: Αφήγουν και δανεικοί κανονικοί.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι μεγάλα τα ρόστερ.
1: Πρώτη φορά εγώ αυτό.
0: Έχουμε ήδη από 13 παίχτες. Και αν ο Άρης φέρει και Χαρλαμπόπουλος και τα λοιπά, θα πάει και στους 15. Οπότε κάποιοι πρέπει να φύγουν δανεικοί. Δηλαδή, σκεφτόμαστε τον Τανούλη, εγώ τώρα, έτσι. Ο οποίος πέρυσι ήταν τραυματίας το παιδί.
1: Ναι.
0: Ψηλό παιδί, πεντάρι και τα λοιπά. Ήταν άτυχος πέρυσι και τα λοιπά. Φέτος. Θα είναι ο Τανούλης, έτσι. Ο Μπίρτς είναι νούμερο 1. Ο Αντετοκούμπο Γιάννης σίγουρα θα πάει στο 2 ή 3 στις αλλαγές, λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Στη σειρά του παιχνιδιού.
1: Ο Γιάννης ήταν χτες στο.
0: Κώστας, παιδί μου, ναι.
1: Στο γήπεδο. Μουντιάλ.
0: Έρχεται και ο Ρόμπινσον, ο οποίος είναι 4-5. Κατάλαβες, δηλαδή ο Τανούλης θα έχει αποστολές πλέον περίεργες, δηλαδή σε κάποια άμυνα θα μπαίνει για να κάνει κάποια φάουλ. Σε κάποιες άμυνες. Θα είναι πολύ ιδιαίτερες οι αποστολές του τώρα σε αυτό το κομμάτι.
1: Έχουμε και μπασκετικό Ηρακλή βέβαια σήμερα. Στη μία στο Μόναχο κληρώνει σήμερα για τον Ηρακλή.
0: Μπράβο.
1: Europe Cup και όχι μόνο για τον Ηρακλή, Προμηθέα και Κολοσσό. Αλλά είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι ο Ηρακλής επιστρέφει σε.
0: Στα μεγάλα σαλόνια. Στα μεγάλες κανονικές διοργανώσεις. Τα μούτρα του Μικ Τζάκερ τα είδες χθες.
1: Ρε εσύ τον λυπήθηκα. Πόσο χρονών είναι ο Μικ τώρα?
0: 90-200.
1: Δεν πρόκειται να τη δει μου.
0: Δεν ξέρουμε πότε γεννήθηκε.
1: Δεν ξέρει κανένας. Είναι σαν τη Σαμπτζάκερ ο πράγμα. Όντως ο Μικ Τζάκερ.
0: Ναι, αλλά είναι αγέροχος άτιμος.
1: Αγέροχος και νομίζω ότι πάρα πολύ βαριά το πήρε.
0: Στεναχωρέθηκε πολύ.
1: Εντάξει, εσύ θα στεναχωριό.
0: Όχι, παιδιά, όλο το νησί είναι σήμερα θα έχει βάψει μαύρα. Αυτή το πιστεύαμε, παιδιά. Σου λέγανε μέσα τελικό τέλος.
1: Μα δεν είχαν άδικο. Δηλαδή είχαν μία ομάδα, ένα σύνολο. Τώρα θα μου πεις, γιατί άκουγα για το Μεξικό. Κάνανε συγκρίσεις με την Αγγλία που έπαιξε με το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Και ότι ήταν με 10 παίχτες από το πρώτο ημίχρονο η Αγγλία. Και δεν είδαν αυτήν την Αγγλία εχθές.
0: Α, μάλιστα.
1: Ξέρω εγώ καλά ότι δεν ήταν και τόσο καλή η Αγγλία. Ήταν και λίγο τυχερή η Αγγλία.
0: Τι τυχερή, παιδιά, η άλλη φάση δεν κάνανε.
1: Η άλλη, να, αυτό.
0: Μέχρι το 60 δεν υπήρχε αργεντινή.
1: Έτσι.
0: Δεν την είδαμε ποτέ.
1: Μετά ο Τούχελ έπαθε κεφαλικό, δεν ξέρω τι έπαθε.
0: Έπαθε μάτζιο. Ναι, απάθηση είναι αυτή.
1: Πολύ καλό.
0: Έπαθε μάτζιο.
1: Είπε μάτζιο, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, τι έγινε χθες, κουρασμένη
0: και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κουρασμένη και ο Παναθηναϊκός έχασε νομίζω.
1: Ο Παναθηναϊκός έχασε, η ΑΕΚ νομίζω ισοπαλία.
0: 0-0, χωρίς φάση αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, από ό,τι λένε δεν ήταν πολύ καλό. Δεν έχω καθόλου εικόνα.
0: Και εγώ δεν είχα.
1: Ό,τι διάβασα, ό,τι δεν ήταν καλό.
0: Βλέπουμε τώρα τα φιλικά του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ τώρα.
1: Έλεος.
0: Καλημέρα, Δημητρίεβιτς, Μοκόκα. Κοίταξε να δεις τον Δημητρίεβιτς, Φώτη. Δεν είναι καθαρός άσος. Επειδή είδα πολλά παιχνίδια της Μπάγκερν φέτος, συνήθως σκόραρε από το 2. Ο Γιώβιτς και Μίτρο Λόγκ είναι ασώδια. Ναι, νομίζω ότι τώρα το κουράζουμε λίγο, αλλά δεν νομίζω υπάρχει παίκτης στον Άσο που δεν μπορεί να παίξει το 2. Και αντιστοίχως παίκτης στο 2 που δεν μπορεί να παίξει τον Άσο. Είναι προσωπική μου εκτίμηση, όπως και με το 4-5. Αν ο παίκτης έχει ένα καλό σουτάκι, παίζει και 4 σίγουρα. Το θέμα είναι πώς θα ανοίξει χώρους και πώς θα καταλάβεις το παιχνίδι της ομάδας για να μπεις μέσα για να δούμε. Θέλουμε τον Τολιό για την Ελλάδα. Θα πρέπει να χτυπήσουμε 30 φέτος, λέει ο Φώτης. Πολύ αισιόδοξο, Φώτη. Πολύ αισιόδοξο. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει ομάδα 20 εκατομμυρίων. Ο Παναθηναϊκός 55. Ο Ολυμπιακός κοντά στα 50. Πώς θα πάμε να χτυπήσουμε 30, παιδιά. Λίγο λογική να είμαστε, παρακαλώ, έτσι.
1: Εντάξει, σου είπα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό πια. Γιατί το περιμένανε, θυμάσαι που λέγαμε. Ο κόσμος ήταν πολύ προσγειωμένος, έχει να δει και μπάσκετ στην πόλη τέτοιου.
0: Ναι, σε αυτό το επίπεδο πολλά χρόνια. Ναι.
1: Πολλά χρόνια. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός. Μεγάλος.
0: Βέβαια υπάρχει. Πολύ μεγάλος. Κώστα βγήκε ένας προχθές, είπε ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ τον θέλουν περισσότερο για το διαβατήριο, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες από τον Τολιόπουλο. Σωστό, Γιάννη.
1: Μα δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες από τον Τολιόπουλο.
0: Α, μου στέλνει φωτογραφία τον Τέλη, τον κύριο Τέλη. Σας είπα εγώ ποτέ ότι κλείσαμε τον Τολιόπουλο. Έξω από το γήθιο, λέει ο Χάρη.
1: Το Βασίλη, τον Τολιόπουλο.
0: Πήγα πρώτη φορά στη ζωή μου οργανωμένο. Χάρη, χθε έβλεπα το Χάρη, α πούμε, και τα λοιπά. Πάω για δουλειά, να σε καλά. Μιλούσαμε χθε το απόγευμα. Στην Αυστραλία τώρα ο Χάρη, στην άλλη μεριά. Έτσι. Ο παπά πολύ. Επειδή έχει φωτογραφία του Πατερούλη, έχει. Ποτηράκι μουσι. Είναι καθαρό ήμου πασόκρυφιλε στην Ελλάδα. Αυτό το μουσι, ποτηράκι που λέμε.
1: Α, καθαρό ήμου πασόκ. Θεωρείται, ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τέτοιο είχε ο.
0: Καθαρό ήμου πασόκ.
1: Είχε πολύ ο Πατερούλης μου, αλλά δεν ήταν πασόκ.
0: Ναι, ξέρετε το λέμε ποτηράκι.
1: Γιατί?
0: Γιατί παλιά βάζανε ένα νεροπότηρο. Γιατί γελάτε, κυρία. Ναι, ποτηράκι, γι' αυτό λέγεται.
1: Ναι.
0: Βάζανε ένα νεροπότηρο κάτω από τη μύτη, α πούμε, να πιάσει όλο αυτό το. Με το σαγόνι, και ό,τι περίσευε απ' έξω το ξύριζαν.
1: Εσύ έξυπνο είναι.
0: Πανέξυπνο είναι, παιδί μου. Γι' αυτό το λέμε ποτηράκι, δεν λέγεται το.
1: Εξαιρετικό.
0: Έξω από το γήθιο, λέει, πήγα πρώτη φορά στη ζωή μου οργανωμένο κάμπινγκ και πάμε στο παράθυρο τώρα για την ώρα. Και είχε καταπληκτική παραλία. Και ένα ποταμάκι που έτρεχε, λέει, στο πλάι του κάμπινγκ που το νερό ήταν τόσο κρύο που βάζαμε τα καρπούζια μέσα, λέει. Τι ωραία. Oh. Ωραία εικόνα, ρε Σιχάρη.
1: Τι παλιελαδίτικο είναι.
0: Πολύ
1: αυτό.
0: Πολύ παλιελαδίτικο.
1: Ναι,
0: και στη θάλασσα θυμάμαι εγώ καρπούζια.
1: Βέβαια, εννοείται. Κάναμε και λίγο λακκουβίτσα έτσι.
0: Ναι, και στη θάλασσα υπήρχε ένα μύθο αστικό ότι κρυώνει, δήθεν.
1: Εντάξει, έπαιρνε λίγο έτσι.
0: Είναι κόντρα.
1: Γρόσιζε λίγο.
0: Ναι, είναι, κοίταξε, κόντρα στου νόμου τη φυσική.
1: Όλα.
0: Παράθυρο σα πω. Επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η Ισπανία και η Αργεντινή θα αναμετρηθούν στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή στις 10 μετά τις δραματικές προκρίσεις τους επί της Γαλλίας και της Αγγλίας αντίστοιχα. Η Αλμπισελέστε του Μέση κυνηγά το back-to-back, ενώ η Ρόχα στοχεύει στην κορυφή του κόσμου. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μετά από το διήμερο ρεπό. Το πρόγραμμα στη Νέα Μεσημβρία περιλάμβανε ασκήσεις κατοχής και transition, ενώ ολοκληρώθηκε με δίτερμα. Στην προετοιμασία ενσωματώθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Τάχα Άλι και Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Επίσημη πρόταση στην Λεόν για τον μονοετή δανεισμό του 27χρονου μέσου Νικολάς Φονσέκα κατέθεσε ο δικέφαλος με αίτημα οψιών αγοράς. Παραλία, ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του διεθνούς αμυντικού Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Κινητικότητα επικρατεί στα μεταγραφικά ζητήματα του Άρη εν ώψη της αναχώρησης της αποστολής για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Η διοίκηση στοχεύει στην άμεση απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού και δύο ακραίων οπισθοφυλάκων, ενώ οι κίτρινοι ξεκινούν προπονήσεις στο Δασιγένιο με μοναδικό νέο πρόσωπο, τον Σανούση Διαλό. Στην Αθήνα βρίσκονται οι νεαροί Ισπανοί ποδοσφαιριστές Νταν Μουνιώθ και Κάρλος Μορένο για τις τελικές υπογραφές με τον Ηρακλή. Η διοίκηση στοχεύει παράλληλα σε τουλάχιστον 8 ακόμη μεταγραφικές κινήσεις, ενώ ο τεχνικός ηγέτης θα αποφασίσει σύντομα για το μέλλον του Στέφανο Κάκα. Απομακρύνεται οριστικά η περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου από το μεταγραφικό πλάνο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ λόγω πληρότητας στην περιφερειακή γραμμή. Οι διοικούντες αποφάσισαν τη μη απόκτηση του διεθνούς γκάρτ. Η παρουσία παιχτών όπως Καλάθης, Μπαζίνας και Μητρουλών καλύπτει τις αγωνιστικές ανάγκες. Παρήλθε η προθεσμία για την ενεργοποίηση της ρήτρας αποδέσμευσης του αμήνου Α από τον Άρη για ομάδα της Ευρωλίγκα. Καμία επίσημη κρούση δεν παρουσιάστηκε στα γραφεία της ΚΑΕ, με αποτέλεσμα το συμβόλαιο του παίχτη να έχει ισχύ έως το 2029. Διεξάγεται στη μία μετά το μεσημέρι στο Μόναχο η κλήρωση του FIBA Europe Cup με την παρουσία του Προέδρου της ΚΑΕ Ηρακλής Γιώργου Πανταζόπουλου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις, σωστά?
7: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές.
7: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Μετρόπολης τελερώνε.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: τραγούδια γράφαμε, ρε παιδί μου, όταν ήμασταν Έλληνες.
1: Πόπο, όντως. Η Αηδός.
0: Απορριμάκ. Από την πάντα των Απορριμάκ.
1: Πολύ ωραία φωνή.
0: Τραγούδι τα ακούσαμε πρώτη φορά την άνοιξη του 60. Στην ταινία Μανταλένα.
1: Ναι, Αλέκη Βουγιουκλάκη.
0: Δεν θυμάμαι ποιος έγραψε αυτούς τους υπέροχους στίχους. Η μουσική, Μάνος Χατζηδάκης.
1: Μάνος Χατζηδάκης σίγουρα. Πώς τον κατάφερε εσύ, τι πανέξυπνη γυναίκα πρέπει να ήταν. Δεν ήταν εύκολο να πείσεις Μάνο Χατζηδάκη να γράψει. Για τις ταινίες τώρα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, εμπορικό κινηματογράφο.
0: Βουγιουκλάκη είχε αδυναμία.
1: Ναι, ναι. Φοβερό.
0: Μπορεί να τη θεωρούσε περισσότερο τραγουδίστρια παρά ηθοποιό. Για τα δικά του τραγούδια, έτσι. Για τις δικές του μουσικές.
1: Ίσως, πάντως, δεν θυμάμαι που το είδα. Έχει κατεφερώματα. Μπορεί να ήταν και μηχανή του χρόνου. Τη ζήλεψαν πάρα πολλές.
0: Ναι.
1: Αυτή τη συνεργασία.
0: Ναι. Το τραγούδι, βέβαια, σε δισκογραφία το τραγούδισε η Μούσχουρη.
1: Καλά. Εντάξει. Λογικό το βρίσκω.
0: Στην ταινία ήταν η Βουγιουκλάκη.
1: Ναι. Λογικό το βρίσκω όμως.
0: Λοιπόν, τώρα χθες δεν ήταν καλή μέρα, δεν ήταν εύκολη μέρα. Έτσι είχαμε απώλειες. Χάσαμε, βέβαια, φύγε η Μάρο Κοντού. Η Μαριάνθη Κοντού. Είχαμε ένα τροχαίο εδώ στην Ορεινή Χαλκιδική. Δυστυχώς ξεκλειδίστηκε ολόκληρη η οικογένεια.
1: Το 7χρονο, νομίζω.
0: Το 7χρονο.
1: Εδώ στο Παπαγεωργείο,
0: ναι,
1: το κοριτσάκι.
0: Ναι. Ένα βρέφος, ο 35χρονος και η 28χρονη Μολδαβή σύζυγος. Δυστυχώς. Ήρθαν και διακοπές οι άνθρωποι.
1: Ναι, σύγκρουση με βιτιοφόρο, να πούμε ο οδηγός του βιτιοφόρου είναι καλά.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Αν κατάλαβα καλά, ρε Κωστή.
0: Τι να καταλάβεις.
1: Γιατί λέει Πολυγύρου Αγίου Νικόλ.
0: Αυτός ο δρόμος είναι ένα δρόμος.
1: Μπράβο. Εκεί πήγαινα.
0: Όπου αν δεν το γνωρίζεις κιόλας, τον δρόμο θέλει 200. Παραπάνω οι κεραίες να βγουν στο 200%. Δυστυχώς, ναι. Είχαμε αυτή την απόφαση. Πάει και ο Λορέντζο Κοριέρε. Ή Καριέρε νομίζω.
1: Καριέρε.
0: Νέο παιδί, έτσι. Προφανώς είχε προβλήματα υγείας από ό,τι ακούστηκε. Είχε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. Νέος, πάρα πολύ νέος. Πριν από 2 χρόνια έφυγε. 3. Και η ματούλα, η μανούλα του. Δυστυχώς δεν ήταν καλή μέρα χθες γενικώς.
1: Δεν ήταν.
0: Δεν είχε καλές ειδήσεις, να ξέρετε.
1: Όχι. Έχεις κανένα νέο για τον 69χρονο που αγνοείται?
0: Όχι, βρέθηκε το αυτοκίνητό του μόνο στην παραλία, αυτόν δεν λες?
1: Ναι. Μαζί με τη γυναίκα του ήταν μέσα στο σκαφάκι τους, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι είχαν οι άνθρωποι. Η γυναίκα του εντοπίστηκε σώα, διασώθηκε και τον έψαχναν όλη τη μέρα. Αλλά μπήκαν να δω.
0: Μέχρι χθες το βράδυ και εγώ δεν είχα δει.
1: Μάλιστα.
0: Καμιά εξέλιξη. Λοιπόν, κατά τα άλλα, όπως είπαμε, ανατροπή ΕΠΟΣ, ακόμη μια ανατροπή, πρόκληση στο τελικό για την Αργεντινή. 85-90 τα γκολ, παιδιά, 92.
1: Δεν παλεύει. Τώρα αυτό, εντάξει, αυτό που έκανε από το 70 και μετά η Αργεντινή, ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
0: Όταν το θέλεις πολύ, πώς
1: ναι,
0: φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν το θέλεις πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Δανίκας είδε την Οδύσσια.
1: Για πες.
0: Ενθουσιάστηκε.
1: Ναι, ναι, Νόλαν, εντάξει.
0: Έπως λέει, χωρίς εφέ.
1: Αυτό, χωρίς εφέ.
0: Πολύ δυνατές σκηνές και καταπληκτικές, λέει, ερμηνείες. Μέψεις.
1: Εν τω μεταξύ, αυτή η Λουπίνα.
0: Πάλι με την Λουπίνα.
1: Γιατί είχαν την πρεμιέρα, ρε παιδί μου, και ήταν όλοι εκεί. Πάλι κάτι τέτοιες χαζομάρες έλεγε. Για τη θέση των γυναικών και τα λοιπά. Δεν τα διάβαζε τα σχόλια από κάτω.
0: Όχι.
1: Ηρώτερα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρω.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται χαμός.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται. Κακός,
0: τι θα γίνει τώρα εκεί.
1: Ρέση, εφήβανε δικού τους κανονισμούς.
0: Τι?
1: Κάνανε, πώς το λέμε εμείς, πώς θα το λέγαμε στα αθλητικά, τεχνική λύση. Για να ψηφίσουν γραμματέα και να επαναφέρει τον Πολάκη.
0: Εντάξει, εντάξει, αυτά κάνουν πολλά. Το θέμα είναι ότι ο Πολάκης τώρα ζητάει να φύγει δούλου χωρίς διαδικασία. Παρετήσου του λέει.
1: Έτσι.
0: Κάτσε λίγο τώρα μεταξύ μας, έτσι.
1: Νομίζω έχουν καταστραφεί.
0: Χθες μου θύμισε κάτι ένας ακροατής. Το είχα πει σε άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Αλλά θυμάμαι πολύ καλά τι λέω. Επειδή τη Ρένα Δούρου, τότε τη θεωρούσα, ας πούμε, ότι αν έφυγε ο Αλέξης και έπρεπε να φύγει, θεωρούσα, μετά το δημοψήφισμα, είχα την εντύπωση και ακόμη την έχω, ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, κυρία Δούρου, για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ του Πολάκη, για μένα που δεν ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: θα είναι το κόμμα του Πολάκη και θα έχει τους πολακικούς, οι οποίοι με το ζόρι θα ξεπερνάνε το 1%. Σαν να έκανε μια συνιστόσα ο Παύλος μόνος του.
1: Ναι.
0: Ενώ η Ρένα Δούρου έχει άλλα χαρακτηριστικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά, που εμένα θα με έψινε. Εμένα προσωπικά θα με έψινε. Όπως το είχα πει και τότε. Γιατί κάνετε έτσι, κυρία μου, ξενίζετε τα μούτρα σας?
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι της. Αν με ρωτούσες το 2015, γιατί είναι και το φύλλο, δηλαδή εγώ θέλω να υποστηρίζω νέες γυναίκες που μπαίνουν στην πολιτική και έχουν και γνώσεις και τα λοιπά.
0: Ναι, δεν το είδα έτσι καθόλου, δεν το είδα. Το είδα μόνο...
1: Ναι, εγώ το βλέπω και λίγο σαν γυναίκα, ρε παιδί μου, αλλά η κυρία Δούρου με ξενέρωσε πάρα πολύ άσχημα με τις στάσεις της μετά τη μάντρα και το μάτι. Πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Δηλαδή ένιωσα ότι δεν ζήτησαν τη συγγνώμη που έπρεπε.
0: Κοίταξε, ό,τι κάναμε με τη Δούρου τότε, το κάνανε και άλλοι με τον Καραμανλή.
1: Δεν λέω για την πολιτική ανθρωποφαγία.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, όχι, εγώ λέω γι' αυτό. Διότι όλοι πήγαμε να ρίξουμε τότε τις ευθύνες, όπως ρίξαν όλοι τις ευθύνες του Καραμανλή, που δεν είναι δικές του ευθύνες. Η ευθύνη του Καραμανλή είναι γιατί βγήκε και είπε, σαν υπουργός, τα τρένα μας είναι ασφαλή. Φαντάζεστε να βγαίνει και να έλεγε, τα τρένα μας δεν είναι ασφαλή.
1: Εγώ το φαντάζομαι και θα έπρεπε να το πει.
0: Ωραία. Θα έπρεπε όμως να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
1: Όχι έτσι.
0: Η ίδια ανθρωποφαγία που έγινε με τον Καραμαλή στα Τέμπη έγινε με τη Δούρου για το μάτι και τη μάνδρα.
1: Δεν μ' άρεσε καθόλου η στάση της. Όπως δεν μου αρέσει και του Καραμαλή. Καθόλου.
0: Μα, δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Δηλαδή,
0: είναι η μόνη υπεύθυνη.
1: Αυτό σου λέω.
0: Επιχειρησιακά ξέρετε τι έγινε εκείνη την ημέρα.
1: Σου λέω, δεν το πάω.
0: Ο Καραμαλής δηλαδή φταίει γιατί κοιμήθηκε ο Σταθμάρχης, έκανε καμάκι.
1: Δεν το πάω στην ανθρωποφαγία.
0: Αλλά εκεί έγινε, εκεί πήγε.
1: Το πάω στη δική του στάση. Ξέχωρα σαν χαρακτήρες.
0: Μα.
1: Δεν έπρεπε να είναι με το κεφάλι σκυμμένο, ταπεινή.
0: Ναι, παραιτήθηκε. Ο ένας
1: ταπεινή, ξανακατέβηκε... όπως το λέω.
0: Ναι, ο ένας παραιτήθηκε, ξανακατέβηκε σε εκλογές και ξαναβγήκε.
1: Και η Δούρου, νομίζω.
0: Ωραία, άρα εμείς από εκεί και πέρα πολιτικά ο κόσμος απάντησε. Για μένα όμως είναι πολύ άδικο, επειδή είσαι επικεφαλής, δηλαδή αυτό δεν θα σας αρέσει. Δηλαδή κάνω εγώ μια στραβή και την πληρώνει ο Ανδρώνης. Όχι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε ομαδική ευθύνη, ούτε οικογενειακή, ούτε συναδελφική. Το λάθος είναι δικό μου και θα έπρεπε να αναγνωριστεί από όλους ότι είναι δικό μου, να ξεχωρίσουν οι ευθύνες. Δηλαδή να κάνω εγώ τη ματσακονιά και να βρίσκουμε τον Ανδρώνη ή να κατηγορούμε τον Ανδρώνη. Γιατί, δεν κατάλαβα.
1: Θα εξαρτηθεί από τη στάση του Ανδρώνη.
0: Δηλαδή, ο Ανδρώνης θα βγει και θα πει: εγώ δεν φταίω, παιδιά. Ο Βαραγιάννης το έκανε.
1: Ναι, αυτό θέλω
0: σωστά.
1: Να
0: σου πω. Και εσείς τα λέτε όχι, κύριε Ανδρώνη, εσείς δεν τον διαλέξατε.
1: Ο κύριος Ανδρώνης όμως μας έχει συνηθίσει να αναλαμβάνει την ευθύνη για όλους και να λέει είναι και δικιά μου επιλογή. Άρα φταίω κι εγώ λιγάκι.
0: Δηλαδή... Δεν νομίζω ότι δεν είπαν οι Δούρου δεν φταίω καθόλου, ή ο Καραμαλής.
1: Εγώ τις αυτό εισέπραξα.
0: Τις πολιτικές ευθύνες τις έχουν.
1: Γιατί είναι τόσο αλλά από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα,
0: εδώ με τα Τέμπη, ξεχάσαμε τον Σταθμάρχη. Που προθέσεις, ξέρετε,
1: δεν το ξέχασε κανένα.
0: Το ξεχάσανε, κάνανε λάθος.
1: Εγώ ακόμα ψάχνω να βρω ποιος τον διόρισε.
0: Εντάξει. Το λάθος που έκανε εκείνη την ημέρα δεν το λέμε στον κόσμο. Γιατί.
1: Πώς δεν το λέμε.
0: Όχι, δεν το λέμε, Σμαράκο.
1: Φυσικά και το λέμε.
0: Όχι, δεν το λέμε.
1: Την αχρηστία. Καταρχάς δεν τον θεωρώ Σταθμάρχη.
0: Δεν το λέμε. Τώρα συζητάμε για τον Σταθμάρχη.
1: Το θεωρώ.
0: Τέσσερα χρόνια δεν έχουμε πει για τον Σταθμάρχη τίποτα. Ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, η Τρενοσέ, η Ιταλή. Για τον Σταθμάρχη τίποτα.
1: Όταν πρόκειται για εθνική τραγωδία, ψάχνεις και τους ηθικούς αυτούργους. Δεν γίνεται να είναι Σταθμάρχης μόνος του να πήγε εκεί πέρα και να είπε γεια σας ήρθα. Κάπως μπήκε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Σμαράγδα, οι ίδιοι άνθρωποι όμως αλλιώς αντιμετώπισαν την εθνική τραγωδία και τους συμμετέχοντες στο μάτι και αλλιώς την εθνική τραγωδία. Μου, οι ίδιοι άνθρωποι.
1: Για να στο κάνω πιο λιανά. Δηλαδή πάντα κάνω αυτό στο κεφάλι μου. Τι θα γινότανε αν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αυτή την ευθύνη βρισκόταν, ας πούμε, στην Ιαπωνία. Ποια θα ήταν η στάση τους. Εμένα δεν μου φτάνει σε εθνική τραγωδία αυτό που έγινε και ίσα ίσα που είδα ότι προσπάθησαν να κρυφτούν από τις ευθύνες τους ή όποιες ευθύνες τους. Και εμένα αυτό με χαλάει.
0: Να σου πω κάτι. Ο επιμερισμός των ευθυνών από εμάς ως κοινωνία και ως ας πούμε, κύκλοι ενημέρωσης δεν ήταν ο σωστός. Διότι ξεχάσαμε ποιος ήταν υπουργός μεταφορών πριν τον Καραμαλή. Ξεχάσαμε πότε ξεκίνησε.
1: Ξεχάσαμε. Ο Σπρίτζης τα λυσιακά του άκουσε.
0: Τι έγινε?
1: Τα λυσιακά του άκουσε και ο Σπρίτζης. Και λέγανε.
0: Πότε, από μένα.
1: Από μένα.
0: Από μένα. Βάλετε τις εκπομπές, θα τις ακούσετε. Άχνα δεν λέγατε.
1: Όχι,
0: γιατί θέλατε να ξεκινήσει η ιστορία από τον Καραμαλή και από τον Μητσοτάκη.
1: Όχι,
0: δεν θέλατε να πείτε πότε ξεκίνησαν αυτές τις συμβάσεις να
1: κόσμος...
0: μην υλοποιούνται. Ποιες κυβερνήσεις δεν τις υλοποίησαν. Ορίστε, εδώ σας
1: λέω. Ο κόσμος θέλει πλέον να μην πηγαίνει το κουβάρι 30 χρόνια πίσω και να αποδίδονται ευθύνες άμεσα. Να μην τραβάνε ιστορίες 10 χρόνια. Ήταν τραγικός ο κύριος Καραμαλής από το βήμα της Βουλής και δεν αλλάζει αυτό.
0: Άλλο αυτό, άλλο, το ένα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, στον επιμερισμό των ευθυνών, αυτό αν έχεις να πεις αυτό για τη συμπεριφορά, οκ. Okay, ναι, okay. Άρα τον έχεις αθώσει ήδη στο δικαστήριο, άμα γίνει.
1: Για μένα και η κυρία.
0: Τον έχεις αθώσει ήδη με αυτά που λες.
1: Και η κυρία Δούρου και ο κύριος Καραμαλής δεν έχουν θέση στη δική μου συνείδηση. Δεν ξέρω. Okay. Είναι εθνικές τραγωδίες και τα δύο και δεν μπορείς πρέπει εγώ να είσαι ταπεινός.
0: Εντάξει, εγώ δεν θέλω στην οργή μας επάνω να αλλάζουμε χαρακτήρα και επειδή είναι μια εθνική τραγωδία και είμαστε τσατισμένοι, να λέμε πράγματα τα οποία μετά από λίγο καιρό θα τα πάρουμε πίσω.
1: Για καλή να μην επαναλαμβάνονται, ναι, αυτές οι πρακτικές. Έχετε,
0: εντάξει, ναι. Γίνεται να μην επαναληφθούν.
1: Και να μην
0: στο Βέλγιο έγινε ένα τραγικό δυστύχημα προχθές. Κάηκαν 6 άνθρωποι ζωντανοί μέσα σε ένα σανσέρ.
1: Ναι.
0: Διάβαζα τα κόμματα, τις αντιδράσεις των κομμάτων.
1: Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Ξέρω εγώ τι έγινε. Θα σου πω τώρα. Μπορεί να δείτε λίγο τι έγινε την Τρίτη. Πέμπτη, δεν είναι σήμερα. Πέμπτη. Την Τρίτη έγινε τραγικό συμβάν στις Βρυξέλλες, στο κέντρο της πόλης. 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους. Κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι. Και έβλεπα λίγο τις αντιδράσεις των κομμάτων στο Βέλγιο. Δεν βρήκα κουκουέ. Δεν βρήκα κόμμα να επιρρύπτει ευθύνες στις εργοδοσίες, στον ένα, στο κεφάλαιο, στους πλούσιους, ξέρω εγώ, δεξιά και αριστερά. Ήταν μια σοβαρή αντιμετώπιση από όλα τα κόμματα της Βουλγικής Βουλής για ένα τραγικό συμβάν. Εδώ το κουκουέ καταρχάς σήμερα θα είχε πορείες διαμαρτυρίας το απόγευμα. Η χαρά του. Έτσι, άμα πεθάναν εργάτες, παιδιά, πάμε, έχουμε δουλειά.
1: Στο Βέλγιο, κάποια πράγματα προφανώς ως κοινωνία τα έχουν λυμένα.
0: Τα λύστε κι εσείς.
1: Τα έχουν λυμένα.
0: Λύστε τα κι εσείς.
1: Εδώ, όταν το μυαλό μας πηγαίνει πάντα σε φαγωμένα λεφτά από ευρωπαϊκά
0: κόμματα. Αλλάξτε μυαλά.
1: Σε διευθυντές με παχουλούς μισθούς που βάζουν και κάνουν αυτά. Σε απευθείας αναθέσεις και τέτοια. Δίνουμε τροφή. Στο Βέλγιο, προφανώς, δεν πάει έτσι ο πολιτικός ο απέναντι. Τα έχουν λυμένα αυτά και πάνε να δουν τι πραγματικά έγινε.
0: Καλά.
1: Δηλαδή είναι και η κοινωνία.
0: Άστο τώρα.
1: Τέλος πάντων, ναι, ναι. Παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που συμβαίνει για μένα είναι τραγικό. Δηλαδή θα έπρεπε όλοι να έχουν παραδώσει τις έδρες τους.
0: Και τους κάνει πλάκα και ο.
1: Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καρεκλοκενταυρίαση, αν το λέω σωστά. Ποιητική αδεία.
2: Που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει. Προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού. Αυτό το οποίο.
0: Παιδιά, είναι φοβερή δήλωση. Περπατάει σε μια παραλία ο Στέφανος.
2: Για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψουμε.
0: Λοιπόν, τώρα λέει που σας βλέπω οι δημοκράτες ο πρόεδρος.
1: Εντάξει, τους γλεντάει και
0: τώρα λέει που σας βλέπω.
2: Τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού.
0: Παιδιά, η δήλωση είναι φοβερή, έτσι. Φοβάστε το κόμμα του βουνού. Του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ελάτε από εδώ να σας δώσω μια συστατική επιστολή, διότι τους βλέπεις στον ιδιωτικό τομέα.
1: Λες να προσχωρήσει και ο Κασελάκης με τις
0: υπόλοιπες. Όχι, κύριε Κασελάκη, με τίποτα.
1: Λες όχι.
0: Με κάτω, ούτε.
1: Δεν τα είχαν σπάσει αυτοί ποτέ.
0: Ποτέ, παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, σου λέω. Ξέχασε το.
1: Συγγνώμη.
0: Πες κάτι άλλο, κανένα άλλο σενάριο.
1: Τι άλλο.
0: Ο Κασελάκης στο επικρατείας με το Μητσοτάκη. Πιο πιθανό είναι αυτό.
1: Πολύ.
0: Όχι, πιο πιθανό είναι.
1: Να.
0: Είναι πιο πιθανό. Τι σχέση έχει ο λαϊκιστής ο Τσίπρας με τον Στέφανο τον Κασελάκη, τον πραγματιστή, τον ρεαλιστή? Τι σχέση έχουν αυτοί οι δύο πολιτικοί, ρε Σμαράγδα?
1: Πόσο ποσοστό είχε ο.
0: Παιδιά, ο Τσίπρας το είπε ένα πολύ ωραίο, αλλά μου ήρθε μια έκφραση που είχα γράψει ένα βιβλίο, στο τρίτο βιβλίο μου παλιά. Ο Τσίπρας είναι τόσο μαλαγάνα.
1: Αχ, τρόμαξα, τι θα πει Παναγία.
0: Ο οποίος, παιδιά, πουλάει λύκο σε βοσκό.
1: Α.
0: Τότε τέτοια μαλαγάνα είναι.
1: Γιατί το λες?
0: Γιατί σας ψήνει, σας παίζει μπάλα, σας κάνει ό,τι γουστάρει ο χειρότερος πρωθυπουργός όλων των εποχών. Διότι έχει καταλάβει ότι ένα ποσοστό στη χώρα 30% ανατριχιάζει μόλις ακούει τα ονόματα. Καραμαλής, Μητσοτάκης, Σαμαράς, Πυρσός, ΟΝΕΒ, Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι 70%.
0: Αυτό εκμεταλλεύεται. Δεν έχει πολιτική πρόταση. Δεν έχει. Δεν μίλησε ο Τσίπρας πολιτικά. Τίποτα δεν είπε. Άχρημα δεν είπε. Τσιτάτα μόνο, όπως παλιά.
1: Καλά, τώρα αφήνει όλοι σε προεκλογικό. Άμα άκουγε το Μητσοτάκη και εσύ χθες,
0: ναι,
1: που πήγε στη Βόρεια Εύβοια, μόνο που.
0: Πότε πήγε στη Βόρεια?
1: Γέλασα πάρα πολύ.
0: Στο τένις δεν ήταν, στη Σάκαρη ήταν.
1: Πήγε Βόρεια Εύβοια, έκανε εκεί ομιλίες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και γυρνάει και λέει: αντί να πήρε, παιδί μου, είναι αυτά τα χαζούλικα που τα μαζεύω εγώ, μου αρέσουν αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Πάνω στον ενθουσιασμό του να πούνε πράγματα.
0: Ναι.
1: Και λέει στον κόσμο: σας ευχαριστούμε.
0: Που μας αγαπάτε.
1: Ναι, κάπως έτσι. Σας ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε.
0: Ναι.
1: Όχι που θα δώσουμε.
0: Α, που θα δώσετε εκεί στην Βόρεια Εύβοια.
1: Εσείς θα δώσετε για μένα.
0: Εκεί είναι στην Βόρεια Εύβοια. Έτσι
1: είναι. Να τον ακούσει τι έλεγε. Μειώθηκε η ανεργία.
0: Μειώθηκε.
1: Ξεπεράστηκαν οι πυρκαγιές, είναι καμένοι όλοι Βόρεια Εύβοια. Ο Τάσος Επιτροπάκης,
0: ναι,
1: πρέπει να είναι
0: σκαμμένοι. Κάει η Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα, Μητσοτάκης την έκαψε την Ελλάδα. Η ανεργία δεν μειώθηκε δηλαδή.
1: Το σας ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε.
0: Καλά, εντάξει, σας πάμε στα επιμέρους, παιδί.
1: Αστείο πολύ.
0: Δεν μειώθηκε η ανεργία.
1: Καλή για τη Βόρεια Εύβοια συζητάμε.
0: Ναι, δεν μειώθηκε παντού η ανεργία στην Ελλάδα. Ψέματα λέει. Εμένα με ενδιαφέρει, ξέρετε αν λέει ψέματα. Όταν λέει, ας πούμε, ο Μητσοτάκης κάποια νούμερα, είναι ψέματα ή σας ενοχλεί που τα λέει? Δεν θέλατε να τα πει? Μήπως τα θυμίζει τον κόσμο?
1: Ένα πράγμα θα σου πω, για να το θυμηθείς αυτό.
0: Και εγώ σου πω ένα, ναι.
1: Η αλαζονία δεν βοηθάει.
0: Αλαζονία, ναι. Δεν βοηθάει η αλαζονία του Μητσοτάκη. Είμαι η αλαζονία του Ανδρουλάκη. Ολονό. Βοηθάει. Του μου Τσίπρα. Άκου να σου πω εγώ ένα άλλο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ από αλαζονία την πάτησε.
0: Ναι. Ο Μητσοτάκης, όταν πήρε την κυβέρνηση, το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν στις 684 μονάδες. Είναι δείκτης ευημερίας, ξέρετε, τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο.
1: Μια χαρά, αυτό μας έλειπε. Ήταν στις 683.
0: Τώρα είναι στις 2.500. Αλέξη Τσίπρα, είναι στις 2.500. Το χρηματιστήριο δεν έχει σχέση με τις βίζες. Ούτε η ανάπτυξη, Μαράγδα. Το χρηματιστήριο είναι ένας άλλος κόσμος, ο οποίος δεν πιέζεται ούτε από σπίτια από τα οποία παίρνουν οι Golden Visa, ούτε από αυτά.
1: Καλά.
0: Έχει εταιρείες μέσα. Εταιρείες οι οποίες ήταν στις 684 μονάδες και πήγαν στις 2.500. Όταν πας στις 2.500 από τις 683, σημαίνει ότι έχεις φέρει επενδύσεις στη χώρα. Η ανεργία έπεσε, όχι γιατί τους προσέλαβε στο δημόσιο όπως τα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για να πέσει. Τους προσέλαβαν αυτοί τους οποίους προσέλκυσε το σταθερό περιβάλλον του Μητσοτάκη.
1: Αν δεν ήταν καλύτερη εικόνα της Ελλάδας μετά και τα μνημόνια και μετά και από όλα αυτά τα απάνθρωπα μέτρα που ξεζουμίστηκε ο ελληνικός λαός.
0: Ναι, θα την έκανα. Θα την διώχνα.
1: Έλεος, ο Χριστός και η Παναγία, ρε Κωστή.
0: Τι να κάνουμε που αυτά έγραψε η πραγματικότητα, τα γεγονότα αυτά γράφουν.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να είναι.
0: Τι να κάνουμε εμείς τώρα.
1: Που είναι για μένα, αλλά τέλος πάντων θα έπρεπε να είναι.
0: Και ο Αλέξης, 5 χρόνια.
1: Η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
0: 5 χρόνια ο άνθρωπος. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα από αυτά.
1: Μόνο είχε όμως. Σου λέει.
0: Έτσι
1: αυτό
0: λέει.
1: Είναι
0: το αφήγημά του. Ναι, έτσι. Είναι
1: αφήγημά του. Ναι, αλλά είναι αφήγημα. Για το Λύκο και το Βοσκό.
0: Ναι, αλλά είναι αφήγημα.
1: Αλλά ξαναγυρνάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ποσοστό είχε ο ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη?
0: 19.
1: Θυμάσαι.
0: 19 νομίζω.
1: Είχε κατρακυλήσει. Βγήκε με 23-24.
0: Δεν θυμάμαι
1: στις
0: γιατί.
1: Εκλογές.
0: Θυμάμαι το 19, τώρα με πιάνει ξαπίνει. Αλλά νομίζω 19.
1: Δηλαδή πόσο χάλια να τα πήγαινε, ρε παιδί μου. Αν είχε κρατούσαν τον Κασελάκη, δεν θα είχε ένα 12, 13, 14 τώρα.
0: Μα ο Κασελάκης είναι ο άνθρωπος κεντρός. Αυτά που έλεγε και αυτά που πιστεύει δεν συνάδουν και κουμπώνουν με αυτά που λέει ο Πολάκης και οι Σιριζέοι. Γι' αυτό και δεν τον θέλανε, γι' αυτό τον διώξανε. Θυμάστε, έγινε στον Μπουζουξίδικο.
1: Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά είχαν πολύ μεγάλη αλαζονία όλοι αυτοί. Νόμιζαν ότι θα τα κάνουν όπως θέλουν, θα πάρουν και τις καρέκλες. Του κόμματος εννοώ.
0: Ναι, γιατί νόμιζαν ότι το κόμμα είναι Φεράρι.
1: Μπράβο.
0: Και το κόμμα αποδείχθηκε. Να μην πω καμιά μάρκα τώρα. Πώς την είχες πει προθέσει εκείνη εκεί, Βάρμπουργκ? Όχι.
1: Πώς
0: την είχες πει εκείνη την περίεργη από την Ανατολική Γερμανία, εσύ, Μαράκη?
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Φεράρι τελικά το κόμμα. Το κόμμα το έκανε Φεράρι ο Τσίπρας.
1: Τελικά έτσι
0: αποδείχθηκε. Γιατί το έκανε Φεράρι ο Τσίπρας? Διότι εμείς ήμασταν τσαντισμένοι με το Χαρδούβελι. Και
1: ναι,
0: το Σαμαρά.
1: Με πολλά. Και με το Πασόκ.
0: Και με το Πασόκ.
1: Και με όλους.
0: Αυτή την ατάκα δεν την είπες όμως, που είπε ο Πρωθυπουργός από την Εύβοια.
1: Ποια?
0: 4 χρόνια λέει στον αντιπολίτευση. Τον είπε στον Ανδρουλάκη. 4 χρόνια. Ναι. Και το μόνο που κατάφερες 4 χρόνια που δεν μίλησες ποτέ πολιτικά, έλεγες ασυναρτησίες για υποκλοπές.
1: Δεν λέει ασυναρτησίες. Εντάξει,
0: παιδί μου, για μένα είναι ασυναρτησίες. Λοιπόν, και για τον Πρωθυπουργό.
1: Θα το πει στον ανιψιό του.
0: Εντάξει, θα το πω και στον ανιψιό του. Αλλά παρόλα. Μόσχοβιτς. Όχι, δεν Μόσχοβιτς είναι τα.
1: Όχι τα Μόσχοβιτς. Αυτά που λέγαμε ότι βγαίνουν στην Ανατολική Γερμανία,
0: ναι, ναι,
1: ρε
0: παιδιά. Θα τα θυμηθούμε. Και του λέει 4 χρόνια στην αντιπολίτευση και το μόνο που κατάφερε, γιατί δεν μίλησε πολιτικά ποτέ και είναι αλήθεια αυτό. 2 φορές μίλησε πολιτικά ο Ανδρουλάκης, παιδιά, και εκτέθηκε ανεπανόρθωτα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μόνο πολιτικά μιλάει, αλλά αυτά.
0: 2 φορές μόνο μίλησε πολιτικά.
1: Και καλά κάνει.
0: Μία φορά πολιτικά μίλησε και είπε μια μπούρδα απίθανη. Για τετραήμερο, το οποίο είδαμε ότι αφορά, παιδιά, ακούστε λίγο, 25.000 εργαζόμενους. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήρθε και έφερε πρόταση από τα 4 εκατομμύρια που δουλεύουμε, η οποία βολεύει τους 25.000. Πρώτον. Και δεύτερον, έρχεται και λέει 13.
1: Αυτά τα λες εσύ.
0: Εγώ δεν τα λέω εγώ. Τα λέει το λογιστήριο του κράτους.
1: Ό,τι καλή πρόταση έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, την υιοθέτησε ο Μητσοτάκης αμάσιτη και την εφαρμόζει.
0: Ζει σε άλλο κόσμο προφανώς.
1: Από στέγαση στους νέους καθόλου.
0: Σε άλλο κόσμο ζει.
1: Όχι, απλά εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι εκεί έξω ένα κρατήριο που είναι Μητσοτάκης δεν κάτσε να διαβάσει.
0: Πω εγώ τώρα, ναι.
1: Κανένα πρόγραμμα
0: εγώ,
1: του Πασόκ. Εγώ
0: δεν, δεν μπερδεύομαι.
1: Για τα πλαφών μίλησε πρώτος ο Ανδρουλάκης, το εφάρμοσε η κυβέρνηση. Για τη στέγαση στους νέους μίλησε πρώτος ο Ανδρουλάκης. Το εφάρμοσε η κυβέρνηση.
0: Τι είναι αυτά που λες, Μάρια.
1: Για τις κατοικίες.
0: Τι είναι αυτά που λες, Μάρια.
1: Που εσένα σε πείραζε.
0: Αυτά υπήρχαν στο πρόγραμμα του Μητσοτάκη όταν ήταν η Φόφη ακόμα.
1: Καλά. Για τις κατοικίες, έτσι, για το, που έχουν πρόβλημα στέγασης, που παίρνουν τώρα τα κτίρια. Παίρνουν τα κτίρια και δημιουργούν κατοικίες.
0: Α, καλό το μέτρο του Μητσοτάκη τώρα. Δεν είναι το Ανδρουλάκη.
1: Αυτά, λοιπόν, ήταν στις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του λέγανε.
0: Μπράβο, Φώτη.
1: Ότι δεν έχουμε λεφτόδεντρα.
0: Εντάξει, Τράμπα.
1: Και τώρα βγαίνουν και τα υιοθέτησαν όλα.
0: Και μας λέει ο Ανδρουλάκης, η δεύτερη πρόταση που εγώ άκουσα από τον Ανδρουλάκη, θα δώσει, λέει, 13η σύνταξη σε 2 δόσεις. ο άνθρωπος, ας πούμε, τόσο τεμπέλης για μένα, που δεν μπόρεσε να μπει στον προϋπολογισμό του Οκτωβρίου να δει ποιο είναι το συνταξιοδοτικό κόστος της χώρας τον χρόνο. Ναι. Και τι μας είπε αφού το έκανε, ότι θα δώσει, λέει, σε δύο δόσεις τη 13η σύνταξη των 220 εκατομμυρίων. 220 εκατομμύρια, λέει, θα δώσουμε την πρώτη δόση.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να το αξιολογήσει αυτό.
0: Θα το αξιολογήσει καταρχάς το λογιστήριο του κράτους. Τους προκαλούν οι άλλοι να πάνε και δεν πάνε αυτοί. Όχι, λέει, έχουμε δική μας, το έχω το ηγητικό. Έχουμε δική μας, λέει, κοστολόγηση. Γιατί από δικές σας κοστολογήσεις, κύριε Ανδρουλάκη, η χώρα κάηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: αυτό
0: δεύτερον, να ξέρετε ότι η 13η σύνταξη κοστίζει περίπου 1,7 δισεκατομμύρια, κύριε Ανδρουλάκη, και όχι 440 εκατομμύρια.
1: Αυτό το αφήγημα στον κόσμο.
0: Και ευτυχώς θα σας προλάβει λογικά ο κόσμος, έτσι, πριν σας προλάβει το Δέλτα Νιτάφ. Διαφημίσεις.
3: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε.
11: Ζαφ.gr.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και εικόνα.

0: Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
1: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
0: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
1: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
0: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
1: Νέα εποχή Waterland.
0: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Με Πολάνκα ξεκινήσαμε. Puppy Love.
1: Εξαιρετικός. Crazy Love, το αγαπημένο μου.
0: Και αυτό, και αυτό. Το Puppy Love όμως εμένα μου κάνει να σκέφτομαι την Κασιανούλα.
1: Ωραία.
0: Η οποία έρθει πρωί-πρωί. Και τον Κουλιανό, βεβαίως.
1: Ότι δεν εννοείς τη Λορέιν του Κουλιανού.
0: Όχι, όχι, τον ίδιο. Η Κάση ήρθε το πρωί με κάνει μια αγκαλιά, που λες και με κοίταξε, γυρνάει και μου κοιτάει με ένα βλέμμα. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, βλέμμα, ας πούμε. Το έχεις δει αυτό σε σκύλο? Μην ανησυχείς, παιδί μου. Ο Κάρι θα φέρει τον Μανού Γκαρθία και τέσσερις παιχταράδες στην άμυνα.
1: Δεν μπορώ.
0: Ο Τολιόπουλος θα έρθει, όλα θα γίνουν. Μην στεναχωριέσαι. Και έφυγα. Ήρθα για δουλειά.
1: Μπράβο. Είναι πολύ γλυκά πάντως. Κάση, πολύ καλό χαρακτήρα σε σκυλάκι. Είναι φοβερή.
0: Puppy Love. Τράμπαντ τα αυτοκίνητα που
1: ξέρουμε. Έχει που έχει αυτό το καιρό. Δηλαδή ο Νίκος πραγματικά.
0: Δεν έχει αυτό. Βγήκανε λίγο ανάποδα.
1: Όχι, είναι η διάθεση του ραπ τέτοια. Με τα πάνω και τα κάτω και τους παλιμπεδισμούς και τα όλα. Προσπαθεί να πει.
0: Ο μόνος μπορεί να το χειριστεί, νομίζω.
1: Ναι, αλλά πόσο ρε παιδί μου. Και εμείς έχουμε τις διαφωνίες μου και τα λοιπά. Σκάμε ο ένας τον άλλον και τέτοια. Εκεί τι γίνεται, ο Κουλιανός λέει κάτι άλλο,
0: ναι,
1: και εμφανίζεται ο ραπ και λέει: ωραίος καιρός σήμερα, έτσι.
0: Και ειδικά όταν ο Νίκος θέλει να πει καμιά ειδήση από ρεπορτάζ που έχει, και ο άλλος το αποδομεί εντελώς, κομμωδία το κάνει. Εντελώς.
1: Τες έγινε τη μουρλή με τα σαρμαδάκια, δεν ξέρω αν του άκουσε. Τι γέλιο, έριξε
0: παιδιά με τα σαρμαδάκια.
1: Να προσπαθεί.
0: Πήρε ο άλλος παιδιά με επίθετο, έστειλε μήνυμα σαρμαδάκι.
1: Πού, στο Ραπτόπουλο.
0: Στο Ραπτόπουλο, ρε παιδιά. Και να αρχίσει ο άλλος να λένε πώς θα λένε τα παιδιά στο σχολείο. Σαρμαδάκια. Αφού και ο ίδιος γελούσε. Ο σαρμαδάκις.
1: Είναι πολύ καλό παιδί. Είναι ακροατή χρόνια. Αχ, τον έσκαζε.
0: Εμείς είχαμε φίλο πάντως, το παρατσούκλι του ήταν σαρμάς.
1: Σαρμάς, ναι.
0: Γιατί ήταν σαν σαρμάς.
1: Εντάξει, το κορυφαίο το είπε στο διάλειμμα, βέβαια, δεν το μοιράστηκε.
0: Τέλης αγαπάω πολύ, να ξέρεις, φίλε μου.
1: Τα φιλιά μου και από μένα, ωραίο όνομα έχεις. Τέλης.
0: Αριστοτέλης.
1: Αριστοτέλης. Το κορυφαίο το είπε στο διάλειμμα.
0: Τι?
1: Και σκέψου, λέει, να είναι η κόρη σαρμαδάκι και να γνωρίσει, λέει, τον λάχανο του.
0: Ναι, ναι, ναι. Άστα,
1: άκουγα. Ο λαχανάς με τον τραχανά και διάφορα. Πάμε.
0: Γράφει εδώ πέρα κόσμος τώρα. Καλημέρα. Γεια σου, Λιάκο. Καλημέρα και στον Νίκο και σε όλα τα παιδιά. Θα διαβάσουμε. Καλημέρα, παιδιά. Κάνεις λάθος, λέει Κώστα. Και η Δούρη και ο Καραμαλής είχαν ευθύνες ότι τους ξαναψήφισαν και τους φιλούσαν τα χέρια. Δείχνει την κατάδεια του λαού. Ναι.
1: Εγώ δεν θα διαφωνώ. Σε πολλούς γκρούετζες έχουμε, παιδιά.
0: Ναι. Και γιατί

0: Ο Καραμαλής έβαζα εγώ το παιδί μου δύο φορές το μήνα, ενώ είχε υπαλλήλους ανάξιους και μηχανήματα παρχαιωμένα. Εγγυόταν την ασφάλεια. Συμφωνώ σε όλα σου λέει η Λιλία. Διαφωνώ στο ότι νομίζεις ότι σήμερα δεν υπάρχουν ανάξιοι υπάλληλοι, όχι μόνο στον δημόσιο τομέα, γενικώς σε όλους τους τομείς. Και πώς να ξέρουμε εμείς δηλαδή και τι να κάνουμε τώρα. Αξιολόγηση δεν θέλουν, Ηλία μου. Θέλουνε, όχι. Πώς θα καταλάβουμε εμείς αφού δεν θέλει ο άλλος να αξιολογηθεί, ρε Σμαράγδα, άμα είναι άξιος ή ανάξιος. Συγγνώμη λίγο. Μια ερώτηση κάνω.
1: Κοίταξε να
0: δεις. Εδώ στον ιδιωτικό τομέα κάθε μέρα αξιολογούμαστε.
1: Εδώ θα με βρεις κάθετη και σε αυτό και αμήλικτη ότι για
0: αφού
1: μένα.
0: Δεν θέλουνε να. Ηλία, πώς ακριβώς θα ξέρω εγώ αν κάποιος υπάλληλος έχει εκπαιδευτεί σωστά.
1: Και εδώ φταίνε οι πολιτικοί μας. Με όμικρον γιώτα και
0: οι πολιτικοί.
1: Συγγνώμη λίγο.
0: Σου λένε οι πολιτικοί να φέρουμε αξιολόγηση. Και εσύ σαν λαός λες όχι. Ποιος θα με αξιολογήσει.
1: Περίμενε λίγο. Εδώ. Γιατί εδώ θα ξαναβρούμε τους γκρούετζες μπροστά μας.
0: Έλας,
1: είναι πολιτική βούληση. Όταν φοβάσαι να χάσεις ψηφαλάκια και απλά το ψελίζεις, το λες και δεν το εφαρμόζεις.
0: Ναι.
1: Καταλήγουμε σε αυτό πάλι που είπε ο Ηλίας.
0: Αυτό που λέει ο Ηλίας γιατί συνεχίζει. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι αν ένας Καραμαλής, ένας υπουργός μεταφορών, δεν πει τίποτα ποτέ. Δεν έχει ευθύνες.
1: Φυσικά και έχει.
0: Δηλαδή, και λέει έχει και δεν λέει πάλι δεν έχει.
1: Βρε παιδί μου, είτε μιλάς είτε δεν μιλάς, είσαι υπουργός. Σε ποιανού πόρτα θα χτυπήσουμε άμα γίνει κάτι.
0: Σε αυτό συμφωνώ σου λέω παιδί μου. Αλλά εδώ κάνατε το άσπρο μαύρο και σε αυτό. Αφήσατε τα πάντα απ' έξω όλους τους παράγοντες και μας είπατε ξαφνικά ότι το δυστύχημα το προκάλεσε ένας Καραμαλής. Εγώ αυτό κατάλαβα από εσάς.
1: Τουναντίον.
0: Μας δουλεύετε τώρα, ψηλό γαζί, αλλά δεν
1: πειράζει. Ίσα που...
0: Έχουμε συνηθίσει να μας δουλεύετε.
1: Ίσα που το πιο... αυτό που φοβούνται πάρα πολύ οι συγγενείς είναι ότι δεν θα μπουν όλοι στις φυλακές στα σίδερα και είναι πολλοί.
0: Ναι, τα τρένα, παιδιά,
1: θα
0: δεν ήταν.
1: Θα πέσουν κάποιοι στα μαλακά πολύ.
0: Να πούμε κάτι, γιατί μου λέει τώρα ο Ηλίας. Ηλία, τα τρένα δεν ήταν ποτέ ασφαλή. Δεν ήταν ασφαλή δηλαδή το 15, 14, 13 και ξαφνικά έγιναν ανασφαλή.
1: Τα τρένα προφανώς ήταν ασφαλή.
0: Προφανώς δεν ήταν ασφαλή.
1: 90,
0: ποτέ
1: ίσως.
0: Δεν ήταν. Απλά δεν έγινε κάτι, ρε παιδιά. Ήταν ο σταθμάρχης στη θέση του. Ό,τι σύστημα είχαμε το 90, είχαμε και το 2017.
1: Επειδή στα θύματα το... συγκαταλέγεται και ο μηχανοδηγός και επειδή οι μηχανοδηγοί και επειδή όλοι οι άνθρωποι που δουλεύανε στα τρένα είχαν προειδοποιήσει άπειρες φορές, δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν φέρουμε ευθύνες.
0: Άλλο είπα. Είπα ότι δεν ήταν ασφαλή.
1: Ναι,
0: δεν αλλά... είπαν αυτοί οι άνθρωποι που λες ότι ξέρετε κάτι, ήταν ασφαλή τα τρένα και χαλάσανε κάποια φάση.
1: Ναι,
0: αυτή η ασφάλεια έφυγε. Δεν ήταν ποτέ ασφαλή.
1: Γι' αυτό το λόγο πήγαμε σε εκείνη τη σύμβαση, γι' αυτό το λόγο έπεσαν χρήματα.
0: Δεν έγινε
1: για
0: ποτέ
1: να
0: σύμβαση, δεν υλοποιήθηκε.
1: Με αυτό σου λέω, πήγαμε σε εκείνη τη σύμβαση που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
0: Άρα δεν ήταν ασφαλή μέχρι και... το δυστύχημα των τεμπών.
1: Άρα τι κάνανε.
0: Ποτέ δεν
1: αυτοί,
0: ήταν ασφαλή.
1: Όλοι αυτοί έπρεπε να είναι στο σπίτι του.
0: Όχι, όχι. Όλοι οι σταθμάρχες πρέπει να ήταν στο πόστο του, όπω έκαναν τόσα χρόνια και δεν είχαμε τα τέμπη, έπειτα έπρεπε να κάνει και ο συγκεκριμένο σταθμάρχη, παιδιά. Τον οποίο τον βγάλατε εντελώς από την εξίσωση για κομματικούς και όχι πολιτικούς λόγους.
1: Καθόλου.
0: Εντάξει, okay.
1: Ο άνθρωπος αυτός είναι ελεύθερος.
0: Ναι, ο Καραμαλής, ο κάθε υπουργός.
1: Και δεν τον έβγαλε ο κόσμος έξω.
0: Δεν υπάρχει υπουργός, παιδιά, ο οποίος θα βγει σήμερα. Ο Ηλίας έχει την απέτηση να βγει ο υπουργός και να πει ότι δεν είναι ασφαλές κάτι. Δεν είναι δυνατόν, ρε Ηλία, αυτό. Δηλαδή, φαντάζεστε σήμερα σε κάποια χώρα να βγει ένας υπουργός. Φαντάζεστε σε κάποια χώρα να βγει ο υπουργός και να πει:
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι ασφαλή τα αεροπλάνα μας.
1: Βεβαίως, το φαντάζομαι.
0: Εντάξει, και πού έγινε.
1: Το φαντάζομαι.
0: Και πότε έγινε αυτό.
1: Όταν όντως
0: ισχύει. Το φαντάζεσαι. Στη φαντασία σου ισχύει. Ναι, και του
1: όταν όντως ισχύει και λες: τα κλείνω.
0: Τα κλείνω.
1: Τα φτιάχνω. Και ξανά, όπως κλείσαμε τα.
0: Γιατί δεν τα κλείσε ο προηγούμενος. Κάτσε, περίμενε, γιατί δεν τα κλείσαν οι προηγούμενοι και έπρεπε να τα κλείσει αυτός. Διότι αν τα κλείνει, θα ξέρει τα λέγατε. Εκεί να δεις τα λέγατε.
1: Μα δεν είναι λογική αυτή το γιατί δεν τα κλείσανε προηγούμενα.
0: Μα έτσι πως το λες, ήταν επιτακτική ανάγκη.
1: Υποτίθεται ότι ο κόσμος έστειλε την προηγούμενη κυβέρνηση στο σπίτι της, γιατί λέμε, κάποια πράγματα
0: δεν μιλάω για την προηγούμενη,
1: παιδί
0: μου. Λέω για όλες τις κυβερνήσεις. Άρα όλες οι κυβερνήσεις προηγούμενες εν δυνάμει ήταν δολοφόνοι, όπως λέτε.
1: Εν δυνάμει δεν είναι όμως.
0: Είδες τι λες. Άρα ο σταθμάρχης προκαλεί αυτή τη σκέψη σου, ο οποίος δεν ήταν στο πόστο του εκείνο το βράδυ.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Δεν ξέρω, εγώ σου είπα από την αρχή είναι κομματική η λόγη, το καταλαβαίνω.
1: Τουναντίον, είδες τι σου είπα για τη Δούρου. Είδες τι σου είπα.
0: Οχ, οκ. Λοιπόν, να σου δώσω ένα αυτοκίνητο, ξέρω ότι είναι χαλασμένο.
1: Και επίσης να ξέρεις ότι ακόμη πιστεύω ότι και στην πυρασφάλεια και σε αυτά είμαστε πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι, το αυτοκίνητο που μου δίνεις το χαλασμένο, Ηλία, το έχεις πάρει και εσύ χαλασμένο. Δεν το έφτιαξες. Δεν έπαθες και τίποτα όμως, γιατί ήσουν προσεκτικός.
1: Μα δεν μπορούμε να τους ξεπλένουμε στην κολυμπήθα του Σουλάμι. Οι άνθρωποι φέρνουν τεράστιες ευθύνες. Και γιατί, μη σου πω, όλη η Βουλή φέρει τεράστιες ευθύνες.
0: Ναι. Πριν μια εβδομάδα κάηκαν 10 άνθρωποι σε δασική πυρκαγιά στην Ισπανία, λέει ο Νίκ. Γιατί δεν υπάρχουν στις οδηγίες πολιτικής προστασίας. Την ίδια ώρα που εδώ γκρινιάζουν για το 112 στην Ελλάδα κάποιοι.
1: Γιατί είναι ποιος γκρινιάζει, Σμαράγδα,
0: σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, γκρινιάζουν και λένε ότι χτυπάει, ας πούμε, και μας αγχώνει χωρίς να είναι η φωτιά κοντά μας. Έλα τώρα.
1: Γίνανε και αυτά, ζήτησαν.
0: Όχι, γίνανε και αυτά, δεν γίνανε και αυτά. Γίνονται και τώρα. Και τώρα και
1: χθες. Είχε φωτιά στην Κατερίνη και χτύπησε 112 στην Τούμπα.
0: Καλά έκανε.
1: Γίνανε.
0: Καλά κάνει.
1: Αλλά
0: καλά κάνει. Δηλαδή, τι δουλειά έκανε, σε φίλε, εκείνη την ώρα τόσο σημαντική που σε διέκοψε το 112 για ένα σήμα κινδύνου και σου χάλασε την πίσνα των δισεκατομμυρίων. Άσε μας τώρα στο βεσέ σου να τώρα και.
1: Παίρνετε.
0: Και έκανε αναρτήσει στο Instagram.
1: Παίρνετε μικροπεριπτώσεις ενώ δεν απασχολούν αυτά την κοινωνία. Κανονικότατα.
0: Οι ίδιοι λες.
1: Δημιουργείτε χαζομάρες θέματα. Ενώ έχουμε άλλα σοβαρά. Τώρα πόσοι να κράξουν.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι, λέει, γκρίνιαζαν πριν γιατί δεν υπήρχε το 112. Και ουρλιάζαν και λέγανε πού είναι η πολιτεία, πού είναι το κράτος. Τώρα ουρλιάζουν γιατί τους στέλνουν μηνύματα στο 112. Μπράβο, Νίκο.
1: Οι ίδιοι είναι και αυτοί, Νίκο μου, που ανεβοκατεβάζουν οι κυβερνήσεις. Να τους ψάξουμε λίγο.
0: Βέβαια, ελεύθερο είναι αυτό.
1: Ένα 10% που πάει και έρχεται με τα μικροσυμφέροντά του.
0: Που λέγανε κάποιοι του Βελόπουλου, που λέγανε, ξέρω εγώ, κρύψε τους παππούδες να μην ψηφίσουν. Τα θυμάσαι αυτά. Θυμάσαι.
1: Α, καλά. Αχ, τι είπες τώρα.
0: Είπα τώρα, είδα μια ανάρτηση εδώ πέρα τώρα.
1: Καλημέρα, Κώστα και Σμαράγδα, λέει ο Χριστόφορος, και μας έχει το σήμα top.
0: Top.
1: Top. Είμαστε top.
0: Είμαστε top.
1: Είμαστε top. Καλημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, είχε το 112. Εγκαταλείψετε, λέει ο Στέλιος.
0: Έξυπνο Στέλιο.
1: Έξυπνο Στέλιο. Ο Κωνσταντίνος μας αλλάζει. Μας πάει μάλλον στο πρώτο θέμα. Η Αγγλία είχε πληρότητα στα μπακ και απέστειλε το ενδιαφέρον για τον τελικό.
0: Δεν νομίζω.
1: Με τίποτα.
0: Το ήθελαν πάρα πολύ, παιδιά, οι
1: Άγγλοι. Εννοείται.
0: Στεναχωρέθηκαν πάρα πολύ.
1: Με τίποτα.
0: Ναξία,
1: ο Τούχελ στην κοσμάρα του ταξίδι δηλώσει.
0: Ψάχνω το βίντεο για το σκύλο τώρα, αλλά έχει συνεχώς άλλες λήψεις. Εδώ λίγο πριν τον γκολ, το 2-1. Πλατεία Μπουένος Άιρες. Χιλιάδες κόσμο. 200.000. Θα σας πω τι παρατήρησα. Εντάξει, παρανάλωμα. Ξέρετε τι παρατήρησα.
1: Για πες.
0: Όλοι φοράνε μπουφάν.
1: Στην Αργεντινή.
0: Χοντρά. Βάλτε να δείτε όπου θέλετε, ό,τι κάμερα θέλετε από το. Από την. Από, πλάνα από το Buenos Aires. Δείτε ότι όλοι φοράνε μπουφάν.
1: Γρασία, λες.
0: Μπουφάν, χοντρά, παιδί μου. Αυτά πουπουλένια.
1: Τι έχουνε μέσα.
0: Μήπως είναι εκεί.
1: Προβληματίζεις. Κάτσε τώρα.
0: Ρε, μήπως είναι τίποτα χειμώνας βαρύς εκεί. Και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, ξέρει κανένας. Τι έχει και μουσώνες, ούτε ξέρουμε τι κλίμα έχει στην Αργεντινή.
1: Τα κατάφερες.
0: Παιδιά, όλοι φοράνε μπουφάν, είναι όλοι καταρχάς, όλοι φοράνε σκούφο.
1: Κοίτα, η Αργεντινή έχει.
0: Πώς είναι τόσο κοντά.
1: Έχει κρύο.
0: Ξέρει κανείς τι θερμοκρασία έχει τώρα στον Buenos Aires με σκούφους και μπουφάν.
1: Στάταρτο, εντάξει. Είμαστε στο άλλο ημισφαίριο, κάτι.
0: Ναι. Ναι. Δεν έχει ούτε ένα με κοντομάνικο, στο πω αλλιώς. Και εμείς βλέπουμε το Μουντιάλ με τα βρακιά, ας πούμε αυτό.
1: Τι είχα παρατήρηση που έκανε τώρα.
0: Έχουμε σκάσει εμείς εδώ μεταξύ. Βλέπουμε το Μουντιάλ γυμνή με τα air condition και άλλοι φοράνε μπουφάν, σκούφους, κασκόλ. Δεν την παρατήρησα.
1: Ναι.
0: Βάλτε λίγο, δείτε και διορθώστε με.
1: Πάντως ότι έχει κρύο και βαρύ χειμώνα έχει στην Αργεντινή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τόσο. Σκούφο.
1: Που λέγανε, ας πούμε, ότι στο Μεξικό παίζανε με 40 κάτι βαθμούς.
0: Κάτι, έχει υψόμενο. Είναι και ψηλά.
1: Είναι, ναι.
0: Είναι σε υψηπέδια. Ένα μήνα πριν το ατύχημα, πήρε πιστοποιητικό ασφαλείας του Υπουργείου για τον σιδηρόδρομο. Είχε πάρει πιστοποιητικό ασφαλείας για το. Μάλιστα, Μανώλη. Σε ευχαριστώ, Μανώλο.
1: Ο Γιώργος από το Ελσίνκι πάντως δεν πάει καλά. Έχει 2-3 μέρες που ό,τι λέμε μας παρουσιάζει το αντίστοιχο σε ταινίες του Σιρινάκη. Να, η σωστή οδύση, λέει. Μπες και δες τη φωτογραφία για να καταλάβεις τι εννοώ.
0: Παιδιά, 6 βαθμούς έχει τα ξημερώματα.
1: Άιντα!
0: Σήμερα τα ξημερώματα μου στέλνει τώρα κάτι να ευχαριστήσω. Γεια σου, Ανδρίκο, γεια σου, αγόρι μου. Ο Πρόζος. Μου στέλνει και μέγιστες είναι 16-17 βαθμούς το μεσημέρι. Και οι μικρές θερμοκρασίες είναι 10, 6, 9, 8. Ε? Έτσι εξηγείται. Ήταν να δεις.
1: Μπράβο, Κωστή, ωραία παρατήρηση. Ο Χρήστος, καλημέρα Κώστα και Σμαράγδα. Ο Παναθηναϊκός έχασε 4-1 σε αγώνα 120 λεπτών με πολλά λάθη στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Έχανε στο ημίχρονο, λέει, 3-0 και μείωσε περίπου στο 110. Έφαγε και γκολ απευθείας από το κόρνερ.
0: Από κόρνερ, ε.
1: Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Πραγματικά
0: δεν
1: τώρα τα φιλικά
0: τώρα,
1: δεν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Με τόσες αλλαγές. Με.
0: Συμφωνώ με τη Σμαράγδα.
1: Ναι, είναι για τους προπονητές. Να δουν τους παίχτες, ναι. Φυσική κατάσταση κτλ. Καλημέρα, λέει. Τι, εδώ γκρινιάζουν στο χωριό μου, λέει, για τον τρόμο πολιτικής προστασίας.
0: Πετάει από πάνω.
1: Που παρακολουθεί 24 εβδόμια για φωτιά, επειδή κάνει θόρυβο, λέει, και για τα προσωπικά δεδομένα. Δεν θα γκρίνιαζα για το 112, λέει ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι.
1: Σίγουρα έχουμε και τέτοιους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε.
0: Ναι. Πριν από λίγες μέρες έπεσε μια περίπτωση, μάλλον δύο γείτονες. Δεν από περισσότερα. Διότι ο ένας γείτονας κόβει τα δέντρα του άλλου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν βλέπει.
1: Okay.
0: Τα δέντρα όμως που κόβει είναι μέσα στο οικόπεδο του αλουνού. Πάει κρυφά και τα κόβει, επειδή είναι το χειμώνα. Για να βλέπει αυτό το καλοκαίρι, κατάλαβες. Γιατί γελάτε, κυρία. Αυτή τώρα. Μαξί δεν είναι και από την περιοχή μας, από τη Νότια Ελλάδα, ώρα από πιο βόρεια.
1: Ναι. Έτσι,
0: αλλά έρχονται για διακοπές.
1: Μάλιστα. Κοίταξε.
0: Κόβει ο ένας τα δέντρα του άλλου. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Τσατίζεται αυτός που του κόβουν τα δέντρα και βάζει μια κάμερα.
1: Και τον πιάνει.
0: Και πιάνει, ας πούμε, να δει ποιος κόβει τα δέντρα. Ο άλλος πάει κάνει μήνυση. Γιατί η κάμερα. Ναι, γιατί η κάμερα δείχνει και το δικό του χώρο. Άντε τώρα βγάλε άκρη. Σε όλο τον πλανήτη επιμένουμε και λέμε βάλτε κάμερες παντού σε ό,τι δημόσιο χώρο. Να φαίνεται, ρε παιδί μου, έκλειψε ένας.
1: Καλά, κοίταξε.
0: Εσύ πώς νομίζετε ότι ξεχνιάζουμε το 80% των περιπτώσεων?
1: Προσωπικά, εγώ τα θεωρώ αστεία αυτά από τη στιγμή που είμαστε φουλ στους δορυφόρους από πάνω.
0: Ναι. Ποια παιδί μου θεωρείς αστεία?
1: Όχι, ότι αυτός που λένε για τις κάμερες, ρε παιδί μου. Ότι δεν θέλουν κάμερες.
0: Ο δορυφόρος δεν πιάνει τέτοια πράγματα.
1: Παιδί μου, άμα θέλει ο δορυφόρος, μπαίνει και μέσα στην τουαλέτα σου και με κλειστή η πόρτα. Εντάξει. Θέλω να πω. Δηλαδή, το θεωρώ αστείο.
0: Εγώ το θεωρώ αστείο να μην θέλουμε κάμερες με αυτά που γίνονται. Δηλαδή, πολύ θα ήθελα να μιλήσω με έναν και να μου πει για ποιο λόγο, φίλε, δεν θέλει την κάμερα να δείχνει ένα δημόσιο χώρο. Δεν τη βάλουμε στην κρεβατοκάμαρά σου.
1: Υπάρχουν και σοβαροί λόγοι.
0: Δηλαδή, πέσανε.
1: Υπάρχει και σοβαροί λόγοι, γιατί υπάρχει πολλή διαστροφή εκεί έξω.
0: Ναι. Όχι, όχι. Ο λόγος να μην βάλουμε, λέω.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μα ίσα-ίσα, επειδή υπάρχει διαστροφή, πρέπει να βάλουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για την εγκληματικότητα το πας μια χαρά. Αλλά μπορεί εσύ να έχει δεστραμμένο γείτονα.
0: Τι θα πει αυτό? Παράδειγμα, δεν καταλαβαίνω. Καλύτερα, την κάμερα θα το.
1: Να έχει μικρά παιδάκια και να του αρέσουν τα μικρά παιδάκια. Παραδείγματος χάρη.
0: Ναι. Καλά, μπορεί να υπάρχει και ένα κινητό.
1: Υπάρχουν κάποιοι.
0: Ναι, υπάρχει και ένα κινητό μπορεί να κάνει αυτό που λες. Δεν ανάγκη κάμερα.
1: Ναι.
0: Που αυτές οι κάμερες δεν είναι και τόσο υψηλής ευκρίνειας. Και άσε που έχουν και άλλα
1: εγώ
0: συστήματα.
1: Εγώ συμφωνώ στην εποχή τώρα που.
0: Μα είναι δυνατόν, είναι παιδιά, να μην θέλουμε κάμερες. Μόνο οι παραβατικοί.
1: Μπορεί να τις αποτρέψεις
0: κιόλας. Μόνο αυτοί που έχουν κάτι κακό στο μυαλό τους είναι αυτοί που πιστεύω, Σμαράγδα, κράδαντα ότι δεν θέλουν τις κάμερες.
1: Εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι που απατάνε δεν θέλουν κάμερες.
0: Τόσο πολύ είναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Μιλάμε για μιλιούνια. Μιλάμε για λαό.
1: Σου λέει ρε φίλε, μια χαρά είχαμε κι εμείς στη ζωή.
0: Μας την έκοψαν.
1: Μα ναι, πραγματικά.
0: Βάλε, καμπαρτίνα ρε φίλε, γυαλιά, καπέλα, τέτοια.
1: Πάντως οι κάμερες που είναι με τεχνητή νοημοσύνη έχουν προβληματάκια, πρέπει να τις δουλεύουν.
0: Έτσι λέμε εμείς.
1: Εσύ το έφερες, θυμάσαι.
0: Έτσι λέμε εμείς.
1: 4.000 περιστατικά.
0: Έτσι λέμε εμείς. Έτσι λέμε εμείς.
1: Έτσι έγινε.
0: Όχι, δεν έγινε.
1: Ο άλλος φορούσε μαύρα και δεν φαινόταν η ζώνη, ρε, και του κόψε πρόστιμο η κάμερα.
0: Για τον παπατζή, έτσι είπε.
1: Καλέ, είναι καταγεγραμμένα, είναι αλήθειες. Σου είπα τι έπαθε.
0: Αυτό είναι ωραίο, μα σταματάει η τροχιά, μα σταματήσει. Φοράς μαύρη μπλούζα, μα κύριε, ότι φορούσε τη ζώνη.
1: Λοιπόν, παιδιά,
0: δεν βλέπατε την κάμερα, τι είπε η κυρία Μπασάκου.
1: Άκου περιστατικό που έπαθε ο δικός μας, ο Βασίλης ο Σακάς.
0: Ναι.
1: Εδώ στο Velvet, νομίζω ναι. Το είπε.
0: Τι.
1: Του σκάει μύτη ένα πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, έρχεται τη Δευτέρα, την Τρίτη, τέλος πάντων, Παρασκευή ήμασταν μαζί.
0: Για ακούστε τώρα, θα βγάλουμε τις κάμερες ψεύτες τώρα. Αν είναι δυνατόν τώρα αυτό που κάνουμε εγώ και η Σμαράγδα,
1: εσύ,
0: να βγάλουμε τις κάμερες που καταγράφουν πραγματικά γεγονότα.
1: Θέλουν βελτιώσεις, είπα, η τεχνητή νοημοσύνη, ας τις κάμερες.
0: Ναι.
1: Αυτά που. Έτσι, λοιπόν, του σκάει μύτη πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Ότι την Παρασκευή, 11 η ώρα, ήταν σε κεντρική λεωφόρο των Αθηνών, πρόσεξε με φωτογραφία. Την πινακίδα του.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος ήταν εδώ και έκανε εκπομπή. Έχει όλους μας μάρτυρες.
0: Ναι, έχει πολλούς που βάζουν κάτι αυτοκολλητάκια.
1: Αν είχε πάει με το μηχανάκι τόσα χιλιόμετρα για Αθήνα, θα ήταν αυτό το.
0: Ωραία,
1: μηχανάκι
0: πού είναι
1: που
0: το
1: έχει. Μα πώς είναι δυνατόν να φάει πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Τον βρήκε το σύστημα
0: ναι.
1: Ότι ήταν στην Αθήνα ναι. Με το μηχανάκι του και έκανε παρανομία. Πέρασε κόκκινο.
0: Ναι, γιατί πολλοί βάζουν άσπρα αυτοκολλητάκια
1: ναι.
0: Στο 3. Και το κάνουν 9, το κάνουν 6, το κάνουν 8 πέσω του Βασίλη του Σακά. Η κάμερα δεν γίνεται να κάνει λάθος.
1: Γυναίκα.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν γίνεται η κάμερα να κάνει λάθος.
1: Ναι, η γυναίκα του είναι δικηγόρος.
0: Ναι, εντάξει, τα καταλαβαίνω όλα.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν γίνεται η κάμερα να κάνει λάθος.
1: Αυτό σου λέω. Και η απάντηση είναι όχι, ήσασταν εσείς.
0: Μπράβο.
1: Πρέπει να πάει να κάνει δικαστήριο.
0: Δικαστήριο.
1: Φυσικά. Για να αποδείξει ο άνθρωπος ότι δεν είναι ελέφαντας.
0: Θα ρωτήσω τον Ρατόπουλο, ξέρει από δικαστήριο. Έχει πει.
1: Είναι φοβερό έτσι.
0: Αλλά η φάση με τον τύπο με τη μαύρη μπλούζα που δεν φορούσε ζώνη, εγώ πιστεύω την κάμερα.
1: Αλήθεια.
0: Είναι όχι να πιστέψω αυτό να.
1: Έχει κάποια περιστατικά
0: όχι,
1: που όντως γίνανε. Ο άλλος ξυνόταν και τον κατέγραψε ότι μιλάει στο κινητό, ας πούμε.
0: Κώστα, τις κάμερες δεν τις βλέπει ο καθένας, τις βλέπει μόνο η ασφάλεια όταν χρειάζεται. Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω αυτό, ρε παιδί μου. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει μια πονηριά.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής.
0: Ότι αυτοί που δεν θέλουν τις κάμερες έχουν άλλους λόγους. Ο άλλος μπορεί να θέλει να κυκλοφορήσει με μολότοφ, με σακίδιο. Πώς θα θέλει τις κάμερες.
1: Παρ' όλα αυτά και με
0: το
1: τις
0: ίδιο είμαστε εγώ και εκείνος. Ο άλλος γίνει πρωί-πρωί να κλέψει μια γιαγιά, ένα κινητό.
1: Παρ' ένα μαγαζί. Μια, τις κάμερες δεν τους
0: μια χαρά του πιάνουν όλου. Αυτού που μαζέψαν με την κυρία Νέστορος. Με τη Βάγια, τους μαζέψανε με κάμερες, Μαράκτα.
1: Κύριε Κωστή, πέσανε και κονδύλια, κάναν δουλίτσα.
0: Ποια κονδύλια πέσανε, παιδί.
1: Πώς, τώρα θα ασχοληθούν με τη γιαγιά που σου έλεγα τις προάλλες, που την έκλεψε ο άλλος στη μέση της.
0: Εγώ μπορώ να κόψω τα δέντρα του γείτονα, που τα φύλλα και τα κλαδιά του πέφτουν στο δικό μου μπαλκόνι κάθε τρεις και λίγο και καθαρίζω το μπαλκόνι.
1: Ό,τι είναι έξω από το χωράφι.
0: Όχι. Ναι.
1: Μπορείτε.
0: Ότι είναι στο δικό σου.
1: Ότι είναι στο δικό σου χωράφι, ναι. Είναι στο δικό σου χωράφι. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Πες τα ρε.
1: Ένα, έτσι είναι. Αλλά εμένα μου κάνει άλλο εντύπωση. Μπορεί όντως να του κάνει μήνυση για προσωπικά δεδομένα του γείτονα, επειδή έβαλε κάμερες. Δηλαδή, ας πούμε, τα όλα τα καταστήματα που έχουν κάμερες και από αυτά συλλέγει η ασφάλεια για εξιχνίαση.
0: Μένει στο δικό του χώρο, παιδί μου. Εδώ είναι στο σούπερ μάρκετ το χώρο.
1: Αυτός που την έβαλε την κάμερα.
0: Την έβαλε σε ένα σημείο που έδειχνε και το οικόπεδο του άλλου.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι όταν συλλέγουν υλικό ναι, οι αστυνομικοί.
0: Ναι, αλλά πας στο σούπερ μάρκετ, δεν είσαι σπίτι σου. Αυτό σου εξηγώ. Μην μπερδεύεις. Θέλω να μου πεις παράδειγμα.
1: Δρόμους, λέω, για τις κάμερες του δρόμου, ρε, εσύ, που το βλέπουμε συνέχεια ότι πήρε η ασφάλεια αυτά.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Δείχνει.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι. Το ξέρω, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Παιδί, είμαστε πολύ υποκριτές.
0: Το ξέρω.
1: Και δεν ξέρω καν πλέον τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ο Ανδρέας γράφει σε ρεπορτάζ του κρατικού ραδιοφώνου. Άκουσα ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ετηθεί να μειωθούν οι Έλληνες στους 5 από 6 που ισχύει ως τώρα στο μπάσκετ. Ελπίζω η Σάκη να μην το δεχθεί καλά σιγά. Η Σάκη λες και είναι δικό μας μαγαζί. Ό,τι πούνε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα κάνει η Σάκη. Ελπίζω η Σάκη να μην το δεχθεί. Αυτό δείχνει πάντως ότι αισθάνονται τον ανταγωνισμό. Ο Ανδρέας.
1: Μάλιστα. Ο Ιωάννης πάλι για την παλίτσα. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου δεν πέθανε. Ο βασιλιάς ζει. Ζει το Μέση και η παρέα του. Ζει ναι. Το Μέγας Αλέξανδρος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Όντως, φίλε, όντως. Αυτό το χαιρόμαστε.
1: Καλημέρες του Σαπανταχού, λάτρης στρογγυλής θεάς. Είχε.
0: Και πολύ θα να τελειώσει η καριέρα του Μέση με αυτό το κύπελο. Πλέον είναι κλασικά να ξέρει, δηλαδή φανερά με την Αργεντινή, λόγω Μέση.
1: Εσύ παρατήρησες αυτό. Εγώ ξέρεις τι παρατήρησα.
0: Ότι.
1: Εχθές ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που κάνανε οι συμπαίχτες του Μέση. Όταν πήγαιναν οι Άγγλοι να του κάνουν κάνα φάουλ κτλ.
0: Ω, μανούρα όλοι.
1: Όλη η ομάδα.
0: Μανούρα.
1: Σκέψε ότι κάποια παιδιά που παίζουν, παίζει να μπορούσαν να είναι και παιδιά
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι συγκλονιστικό να παίζει.
0: Εντάξει, και στο τελείωμα, ρε παιδιά, δύο παιχνίδια. Στο προηγούμενο στην ανατροπή του σηκώναν, τον πετούσαν στον αέρα. Οι συμπαίχτες του, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Είναι μεγάλη
1: ναι.
0: Υπόθεση. Χθες τελειώνει το παιχνίδι, τρέχουν όλοι πάνω στο Μέση.
1: Τι να πει κανείς, είναι.
0: Μπορεί να μην έβαλε γκολ, αλλά αυτό το γύρισε, όπως και να το κάνουμε τώρα.
1: Έτσι. Και σκέψε τώρα.
0: Τι ποιότητα,
1: ρε, αυτό, ας πούμε, εμείς δεν θα το ζούσαμε. Παιδάκια που γεννήθηκαν τώρα και είναι 10, 12 και καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουν και βλέπουν το Μέση ναι, και θα ναι, τον ναι, έχουν
0: ναι.
1: Θεό.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Είναι. Μα και εγώ σκεφτόμουν ότι αυτό το παίχτη τον είδαμε που λένε, ας πούμε, 17 χρονών, 16 χρονών, να παίζει μπάλα και τώρα στα 39 θα τον αφήσουμε, ας πούμε, θα φύγει να μας εγκαταλείψει με ένα παγκόσμιο κύπελο ακόμα.
1: Του.
0: Θα έπρεπε να. Εγώ θυμάμαι, λέει, που του πήγε στην Αίγινο ο Κασελάκης.
1: Πόπο, ναι.
0: Πιστεύω ότι θυμήθηκε, φίλε.
1: Φάγαν, ήπια. Ναι, ναι, έχει δίκιο.
0: Στην Αίγινο, εσύ στι Πέτσε. Α, όχι, στι Πέτσε ήταν το σπίτι με την πισίνα που ήταν η αιτία να παραιτηθεί.
1: Περιμένετε τώρα γιατί μπορεί να μην πετύχαμε τίποτα.
0: Στι Πέτσε.
1: Στι Πέτσε ήταν, ναι.
0: Ήταν το σπίτι του. Νομίζω ότι του πήγε στην
1: εκεί
0: Αίγινο.
1: Εκεί του πήγε.
0: Α, στι Πέτσε του πήγε.
1: Νομίζω εκεί του πήγε. Δεν ξέρω κιόλα.
0: Εδώ ο Ρικός θα λέει για να κόψει δέντρο, άκου τι λέει ο άλλο. Α, στην Φιλανδία, τρόμαξα.
1: Είπα κι εγώ.
0: Τρόμαξα, νόμιζα εδώ. Για να κόψει δέντρο στη Φιλανδία πρέπει να πάρει άδεια. Και στην Ελλάδα.
1: Και στην Ελλάδα, βρε εσείς. Παντού.
0: Απλά δεν παίρνει άδεια.
1: Καταρχάς, οτιδήποτε, ακόμα και στο πεζοδρόμιο, όσο να είναι μισό πόντο από το.
0: Ναι.
1: Από το οικόπεδό ναι. Σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στο δέντρο.
0: Ναι, ρε φίλε, είμαστε νότιο ημισφαίριο και είναι χειμώνα εδώ. Έγινε. Μαλώσουμε τώρα. Φύγει χειμώνα. Ο Κουλ με στέλνει χτες μήνυμα, λέει. Και μου λέει ότι ο Τρινκέρι δεν ενδιαφέρεται για το Λιόπουλο, γι' αυτό αποσύρεται. Γέλια από κάτω. Μέχρι το Σάββατο τον ήθελαν. Αλλά η Τρίτη είναι μια άλλη μέρα. Τους ενημέρωσε ο Γιανακόπουλος πως ο παίκτης, αν φύγει, θα πάει στον Άρη. Γι' αυτό και αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Για να μην διαστρεβλώνουμε τα πάντα όμως, ναι. Ο Νικόλας ο Κουλιανός έλεγε κι αυτός. Ωραία, ότι...
0: Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Ακούω και ο Νίκος ο Κουλιανός μας είπε εδώ τη Δευτέρα το πρωί ότι είναι μόνο στη δικαιοδοσία του ΠΑΟΚ και με ένα τηλέφωνο ο παίκτης έρχεται.
1: Άλλο λέω.
0: Έλα.
1: Είχε και αυτός τις ίδιες απορίες όμως.
0: Ποιες?
1: Ότι πόσοι θα χωρέσουν σε ένα ρόστερ κτλ.
0: Πότε καλέ, πανηγύριζε δύο μέρες. Πότε είχε απορίες. Αυτός πήγε να πάρει τον Βαλατσιούνας.
1: Πανηγύριζε.
0: Δύο μέρες πανηγύριζε. Ο Βαλατσιούνας, πάρει τον Βαλατσιούνας στη Ζαλγκύρης. Διότι προσέξτε για κάτι άλλο που έγινε.
1: Καλημέρα στον Νίκ.
0: Διαρρέεται μάλλον ότι ο Βαλατσιούνας
1: ναι.
0: θα πάει στη Ζαλγκύρης. Και εμείς, ας πούμε, λέμε εδώ, ξέρετε, ήταν fake news. Γιατί κάνει μια ανάρτηση όντως ο Βαλανσιώνας, μην βιάζεστε. Α, ο Βαλανσιώνας στον ΠΑΟΚ. Πάρ' τον χθες της Ζαλγκύρης.
1: Καλά, εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Μέχρι να τελειώσουμε και να οριστικοποιήσουμε, αφού τα ξέρω, αφού είναι η εποχή της μεταγραφολογίας, ρε, εσύ, δεν είναι. Δηλαδή, κάποιοι. Α. Πολλά γράφονται, πολλά γίνονται κτλ.
0: Εντάξει, έγινε ωραία.
1: Εγώ
0: ναι.
1: λέω άλλο πράγμα. Ότι ο Νίκος, όπως και εμείς, έλεγε. Πώς θα χωρέσουν σε ένα ρόστερ. Δεν είπα εγώ ότι όταν γύριζα ή δεν
0: εγώ
1: έκανε.
0: Δεν
1: και...
0: Αν τα έλεγε αυτά στο διάδρομο, εγώ τον άκουγα εδώ πέρα να λέει ότι ο Βουτολιόπουλος είναι παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Είπε τέτοιο πράγμα έτσι ακριβώς.
0: Επειδή μου ακριβώς είπε.
1: Νίκο, έλα να μας τα πεις.
0: Επιλέξει είπε. Για θα βάλω το ηχητικό αν θέλεις.
1: Ναι.
0: Δευτέρα. Επιλέξει είπε. Να ξέρετε, σας λέω ότι το θέμα το Λιόπουλο είναι μόνο στη δικαιοδοσία του ΠΑΟΚ. Θέλει ο ΠΑΟΚ, τον πήρε τώρα. Δεν θέλει ο ΠΑΟΚ, δεν τον παίρνει. Έτσι μας είπε τη Δευτέρα.
1: Ναι, και έτσι. Τώρα το ίδιο θα σου πει.
0: Όχι, δεν μου πει το ίδιο. Τώρα...
1: Όχι, το ίδιο θα σου πει. Αποσύρθηκε, θα σου πει ο ΠΑΟΚ.
0: Αφού τη Δευτέρα τον ήθελες.
1: Ναι, σου λέει τώρα δεν το θέλω.
0: Γιατί?
1: Έχω λεφτά και κάνω το ναι, κουστάρο, θα γιατί, σου πει.
0: Α, έτσι. Αυτά, αλλού αυτά.
1: Παστίχημα το αυτό θα πει.
0: Αυτά τα νεοπλουτίστικα.
1: Δεν το θέλω, ρε, φίλε.
0: Αυτά τα νεοπλουτίστικα αλλού, φίλε. Έφαγε την ήττα σου την επικοινωνιακή από το σχιστομάτι. Γιατί άλλο γουρλωμάτι, άλλο σχιστομάτι.
1: Δεν θα πει τέτοια πράγματα και το ξέρει. Πότε κούδα.
0: Πότε κούδα. Πέφτει γέλιο τη αρκούδα, Νίκο.
1: Αχ. Αχ, Κωστή μου.
0: Στην Αίγινα έχει σπίτι ο Βαρουφάκης.
1: Στην Αίγινα.
0: Μήπως έχει και στην Αίγινα.
1: Όχι ρε παιδιά, είμαι σίγουρη ότι εκεί πέρα δεν ήταν η Αίγινα. Αίγινα έχει ο Βαρουφάκης, όχι ο Κασελάκης. Ο Βαρουφάκης έχει σπίτι.
0: Πάμε στην αναφορά σου και θα σου λύσω την απορία μου ευθύς αμέσως.
1: Και τι αναφορά είναι αυτή, γιατί τι θέλει Κώστα μου το καλοκαίρι, δροσιά. Και ο ύπνος μας επίσης. Η Κάντια έχει την ιδανική λύση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Στρώματα με διαπνέοντα υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζέλ και τα προστατευτικά Freeze και Cool Max για έναν πιο δροσερό ύπνο. Απόκτησε τα τώρα στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, άκου με 40% έκπτωση στην κορυφαία συλλογή Inverter και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου.
0: Εννοείται ότι εγώ και η Σμαράγδα έχουμε δίκιο, να ξέρετε, στην περίπτωση αυτή που συζητούσαμε, για μια ακόμη φορά. Το σπίτι του Στέφανου Κασελάκη είναι στις Σπέτσες.
1: Έμα τώρα.
0: Είναι ένα παραδοσιακό πετρόχτιστο αρχοντικό, 240 τετραγωνικά. Είχαμε φτιάξει το βόθρο και τον κάναμε πισίνα.
1: Μπράβο!
0: Γι' αυτό και είχε παραιτηθεί ο Στέφανος, αν θυμάστε. Βρίσκεται στην περιοχή Κουνουπίτσα. Έχει απεριόριστη τη θέα στη θάλασσα. Η πολυτελή κατοικία έγινε ευρύτερα γνωστή, Στέλιο και Κώστα, όταν φιλοξένησε την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2024.
1: Χειροκροτώ, Κώστη. Α, τώρα κοίτα τι σκέφτηκα.
0: Τι.
1: Α, δεν λέγαμε για αυτούς που γκρινιάζουν για το 112.
0: Ναι, χειροκροτώ, δεν ακούσαμε το χειροκρότημα.
1: Ναι, σωστά. Δεν λέγαμε για αυτούς που γκρινιάζουν, ρε παιδί μου, για το 112 και πάντα υπάρχουν κάποιοι που θα βγουν κάτι να γκρινιάξουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πας και αγοράζει σπίτι στην Κουνουπίτσα.
0: Στην Κουνουπίτσα, ρε φίλε.
1: Και παραπονιέσαι.
0: Για τα κουνούπια.
1: Okay, κουνούπια.
0: Στέφανε, έλα στην Καλάστρα να δεις Κουνουπίτσα. Κανονική. Σήμερα το πρωί που ήρθαμε τη μηχανή.
1: Ναι.
0: Το είδες το κράνος, πώς έγινε, δεν το είδες. Το έδειξε στον Εζήπα, πάθη σοκ.
1: Νεκροταφείο.
0: Με αίματα. Σε λέω, σφαγή, θρίλερ. Να χτυπάει το κουνούπι, πατ, στο τζάμι και να απλώνει το αίμα. Και να μην βλέπεις το μαξί. Σταμάτησε να βρει να.
1: Πω, τι περιγραφή, το Σπυρόπουλο.
0: Ναι, αλήθεια σας λέω, παιδιά, όντως.
1: Θυμάσαι τι έλεγε ο Σπυρόπουλος χθες.
0: Γιατί έπες.
1: Τους κατάλαβε και τους πίνει το αίμα.
0: Όχι,
1: η Αργεντινή.
0: Είπε τέτοιο πράγμα, Αλέξ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πολλοί λέγανε Κώστα ότι ο Γιαννακόπουλος δεν πρόκειται να δώσει παίχτη στο Σπανούλι. Το λένε μωρέ πολύ, αλλά να σου πω κάτι. Ούτε σίγουρο ότι θα έρθει ο Τολιόπουλος στον Άρη, αν αποφασίσει ο Μπράντοβιτς ότι τον θέλει στον Παναθηναϊκό. Αυτό το έχουμε πει εμείς τουλάχιστον από προθέσεις, Μαράγδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ούτε ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ θα έπαιρναν τον Τολιόπουλο, αν ο Παναθηναϊκός τον ήθελε.
1: Δεν μπορούμε.
0: Η προοπτική αυτή άνοιξε από φήμες που κυκλοφόρησαν και από την ομάδα που φτιάχνει ο Παναθηναϊκός. Ότι δεν θα χρειαστεί τον Τολιόπουλο. Εγώ πιστεύω ότι ο Τολιόπουλος δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα που δεν χρειάζεται Έλληνα σκόρερ.
1: Συμφωνώ.
0: Στον Άσο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Και εκτός αυτού, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ότι όταν κάποιος ανήκει αλλού, αν ο διοκτήτης δεν θέλει,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να πας να τον πάρεις ό,τι και να κάνεις.
0: Εντάξει, υποτίθεται ότι έχει buy out, λέει.
1: Έχει buy out.
0: Ωραία, πας πρώτα τα βρίσκεις με τον μάνατζερ,
1: ναι,
0: τον
1: ναι,
0: παίχτη.
1: Εκεί, εκεί,
0: και όταν τα βρίσκεις, πας και τον παίρνεις τον παίχτη. Όπως πήρες τον Οσμάν. Πώς πήρες τον Οσμάν.
1: Έτσι,
0: ήθελε
1: ναι,
0: να δώσει ο Γιαννακόπουλος τον Οσμάν. Κλαίει.
1: Δεν είμαι και σίγουρη. Ναι.
0: Κλαίει. Το καλύτερο τριάρι με διαφορά, Μαραγκδά. Αυτή ήταν η μεταγραφάρα που έκανες και αλλάζει σίγουρα ισορροπίες. Και αν έπαιρνες και τον Βαλατσιούνας. Τώρα πού είναι ο Κουλιανός στην Άργη. Αυτές στο αεροδρόμιο.
1: Λες.
0: Αν έπαιρνες όμως Βαλατσιούνας και τον Λιόπουλο με την ομάδα αυτή, α πούμε τώρα.
1: Να.
0: Με όλους με καλάθιδες κτλ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ αλλάζει στάτους. Ήδη έχει αλλάξει, αλλά θα άλλαζε και αγωνιστικά για εμάς, ας πούμε. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά όλα.
1: Πάντως τώρα.
0: Καλημέρα, Κωστή.
1: Πάλι γυρνάω στο χθεσινό μάτς ο Γιάννης. Γιατί τον έκανε πολλά αισθάντανε χτες.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι ηρέμησε με αυτή την ιστορία που έφυγε από το Μιλγουόκι. Πολύ ήρεμος, πολύ χαμογελαστός.
0: Λες, ε.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Εντάξει, και πολλά χρόνια ήταν στο Μιλγουόκι. Είναι και για ηλιοθεραπεία λίγο ωραίο το Μαϊάμι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ο Κωνσταντίνος συνεχίζει, γράφει κοντινή Κωνσταντίνο. Ο Παναθηναϊκός χθες έχασε 4-1 από τη Ραπίτ στη Βιέννη. Η άμυνα του ήταν χάλια. Στην επίθεση έχασε πολλές ευκαιρίες όμως.
1: Κανένα εξή δεν ξέρω να
0: μας πει. Όσον αφορά, θα σου πω, όσον αφορά τον Τολιόπουλο, ίσως μείνει και στον Παναθηναϊκό με ανανέωση και αύξηση συμβολέου λόγω Μπράντοβιτς. Ναι, Κωνσταντίνο, και εγώ το βλέπω αυτό.
1: Πολύ κουρασμένη, λέει, παρουσιάστηκε η ΑΕΚ.
0: Ήταν κουρασμένη η ΑΕΚ. Mm-hmm. Έτσι γράφει τα ρεπορτάζ τουλάχιστον. Η Θεανό μας γράφει, καλημέρα Κώστα, οι κάμερες εδώ στη Γερμανία απαγορεύεται. Είχα εγώ στο μπαλκόνι, λέει. Και επειδή καταγράφει, λέει, και κατέγραψε και πολίτη, μάλιστα.
1: Νομίζω και σε εμάς ισχύει αυτό.
0: Και έχασα. Έπρεπε να τη βγάλω, λέει, παρόλο που μου έκανε ζημιά, που μου κάνανε ζημιά στο αμάξι. Είδες. Και δαρμένος.
1: Νομίζω και σε εμάς ισχύει αυτό. Είναι ακριβώς το ίδιο, Κώστα.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς η ίδια νομοθεσία. Είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτή.
0: Εντάξει, ναι. Γι' αυτό και οι κάμερες, οι πιο πολλές πλέον, έχουν μπλερ, λέγεται. Δηλαδή θολώνει μετά από κάποια απόσταση.
1: Βλέπεις
0: 20 μέτρα ή 30 μέτρα, τη ρυθμίζεις αναλόγως. Μετά είναι θολό.
1: Και μετά την παίρνει η ασφάλεια, την ξεθολώνει μετά... και σας πιάνει.
0: Ο Μπαζίνας ψήνεται για Ηρακλή ένα χρόνο, δανεικό. Α.
1: Ναι.
0: Αρχίζει να δίνετε παίχτη στον Ηρακλή, καλά κάνετε.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Το αναχέρι είναι βιτάλ.
0: Να σου πω να έρθει κι εγώ, άμα έρθει κι άλλο, α πούμε, άμα έρθει το Λιόπουλο και δεν χωράει ο Πουλιανίτης, στον Ηρακλή θέλω να πάει ο Πουλιανίτης. Καλό σας. Την Κυριακή θα δούμε ματσάρα, λέει ο Λάντης, Ισπανία-Αργεντινή. Μπυρίτσα, κατάψυξη, πιτσούλα κτλ.
1: Παιδιά, είναι αυτό ακριβώς που είπαμε, δεν ξέρω πώς μπήκατε τώρα, που λέγαμε με τον Κώστα νωρίς το πρωί, ότι παίζει.
0: Ναι.
1: Ο καλύτερος παίχτης του κόσμου, με την καλύτερη ενδυνάμει ομάδα όντως, του κόσμου αυτή τη στιγμή.
0: Όντως. Και με το καλύτερο ίσως ανερχόμενο παίχτη στον κόσμο, το Γιάμαλ.
1: Το Γιάμαλ.
0: Παράθυρο στα σπορ και επιστρέφουμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται το Μουντιάλ με την Ισπανία και την Αργεντινή να διεκδικούν τον παγκόσμιο τίτλο την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Η κάτοχος του τροπέου Αργεντινή στοχεύει στο back-to-back, ενώ η Ισπανία διεκδικεί την επιστροφή της στην κορυφή μετά τις προκρίσεις επί Αγγλίας και Γαλλίας. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία μετά το διήμερο ρεπό, με το πρόγραμμα να επικεντρώνεται σε ασκήσεις κατοχής και transition. Στην προετοιμασία ενσωματώθηκαν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τα Χάλι και Μπαπτίστη Σάντα Μαρία. Κατατέθηκε επίσημη πρόταση από την ΠΑΟΚ στη Μεξικανική Λεόν για τον μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς του 27χρονου μέσου Νικολάς Φονσέκα. Παράλληλα, η ομάδα βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του διεθνούς αμυντικού Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Κινητικότητα εμφανίζει ο Άρης στα μεταγραφικά του ζητήματα εν ώψη της αναχώρησης της αποστολής για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Η διοίκηση στοχεύει στην άμεση απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού και δύο ακραίων οπισθοφυλάκων, ενώ οι προπονήσεις ξεκινούν με μοναδικό νέο πρόσωπο, τον Σανούση Ντιαλό. Διευθετούνται στην Αθήνα οι τελευταίες λεπτομέρειες για τις υπογραφές των νεαρών Ισπανών ποδοσφαιριστών Ντάνι Μουνιώθ και Κάρλος Μορένο με τον Ηρακλή. Η διοίκηση στοχεύει σε τουλάχιστον 8 ακόμη μεταγραφές, ενώ η τεχνική ηγεσία θα αποφασίσει σύντομα για το μέλλον του Στέφανου Οκάκα. Απομακρύνεται οριστικά η περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου από το σχεδιασμό του ΚΑΕΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να αποφασίζει τη μη απόκτηση του Διεθνούς Γκάρτ. Η πληρότητα στην περιφερειακή γραμμή καλύπτει τις αγωνιστικές ανάγκες της νέας σεζόν. Παρήλθε χωρίς να κατατεθεί επίσημη πρόταση η προθεσμία για την ενεργοποίηση της ρήτρας αποδέσμευσης του Αμίνου Α από τον Άρη για ομάδα της Ευρωλίγκα. Το συμβόλαιο του παίχτη διατηρεί την ισχύ του μέχρι το 2029, Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο πλευρών παραμένουν ψυχρές λόγω του περιορισμένου ρόλου του στο πλάνο του Βασίλη Σπανούλη. Στην Ευρώπη διεξάγεται στη μία μετά το μεσημέρι στο Μόναχο η κλήρωση του FIBA Europe Cup. Παρουσία του Προέδρου της ΚΑΕ Ηρακλής Γιώργου Πανταζόπουλου. Η ελληνική ομάδα μετέχει στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας της ανανομένης διοργάνωσης των 48 συλλόγων. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
5: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
5: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
18: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
19: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
18: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
20: Nexus Facility, παρακαλώ.
18: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
21: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
22: Τι έπαθε εσύ αυτός?
21: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
23: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
24: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
25: Hey, ChatGPT.
26: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
25: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
26: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
25: Γυαλιά ηλίου?
26: Το ίδιο.
25: Φακούς επαφής?
26: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
25: Τι είπες?
26: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
1: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε από τη Θεσσαλονίκη, η οποία με 27 βαθμούς και άπνοια σήμερα μας δείχνει δόντια, νομίζω, θερμοκρασία. Αν και τα χειρότερα τα βλέπω, παιδιά, μπροστά μας. Μου γράφει ένα, μου έχει ένα 37 γιωμάτο τη Δευτέρα και την Τρίτη. Προσεχή Δευτέρα και προσεχή Τρίτη με μικρή θερμοκρασία τα ξημερώματα στους 26 βαθμούς. 3 η ώρα τα ξημερώματα θα έχει 26 βαθμούς. Σμαράγδα.
1: Με τα εργοτήσεων θα κοιμηθώ, μου φαίνεται.
0: Την Τρίτη, Δευτέρα 37 και Τρίτη. Από Τετάρτη λίγο μπαίνουν 7 και Πέμπτη μας τα χαλάει κιόλας. Έτσι, την επόμενη Πέμπτη πάμε και σε. Πώς το λένε, και σε βροχές καταιγίδες. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει επισφάλεια τώρα μετά από 5 μέρες.
1: Όποιος Έλληνας πει ότι έχει παράπονο από το φετινό καλοκαίρι θα πρέπει να ανοίξει αυτούς με το 112.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
1: Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, μια χαρά μας πάει.
0: Θα σας θυμίσω ότι πρόπερσι το καλοκαίρι είχαμε 34 μέρες συνεχόμενα πάνω από 32 βαθμούς.
1: Δεν υπήρχε εκείνο το πράγμα.
0: Ναι. Και μια εβδομάδα μέσα 37-38 συνεχώς. Κίνηση στην πόλη αυτή τη στιγμή, ισχνή. Είναι σε σπασμένα μέτωπα, πάντως δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα πουθενά στο πολεοδομικό και στην περιφερειακή. Λίγο με κατέφυση ανατολικά, πολύ μικρά κομμάτια στην Τριανδρία. Σιγά σιγά είπαμε ότι φεύγουν και οι δεύτερη παρτίδα με άδειες. Αδειάσει η πόλη σε λίγο, σιγά σιγά, σε 10 μέρες. Με κατέφυση ανατολικά, τελευταίο κομμάτι εδώ πάνω από την Τριανδρία, ίσως τίποτα ακριβώς, απολύτως ακριβώς μπροστά από τα νοσοκομεία, σε όλη την ευθεία μέχρι τα μετέωρα. Τίποτα, τίποτα. Πράσινο. Πράσινο τέλος. Προσγειώνεται Τσέσνα σήμερα εκεί.
1: Α, αυτά είναι. Νομίζω ότι και από την επόμενη εβδομάδα, Κώστα μου, θα λέμε άδεια όλα,
0: Έλληνη πόλη. Σιγά σιγά θα φύγουμε.
1: Εντάξει, το Σαββατοκύριακο πιστεύω ότι όσοι κάτσουν στην πόλη θα τη ευχαριστηθούν.
0: Το είπες λίγο σαν Ιταλική βρισιά.
1: Κάτσουν. Θα τη ευχαριστηθούν πραγματικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το να αδειάζει Θεσσαλονίκη.
0: Τι κάνεις στη Θεσσαλονίκη την άδεια?
1: Εσύ ξέρεις ότι παρατηρώ ότι υπάρχουν δέντρα. Υπάρχουν δέντρα.
0: Δεν έχουμε μια από τις πόλεις που λέμε ότι δεν έχουμε πράσινο γενικώς, να ξέρεις.
1: Όμως, όταν...
0: τρομερά μικρή αναλογία.
1: Ναι, εννοείται, αλλά όταν φεύγει ο όγκος των αυτοκινήτων.
0: Βλέπεις δηλαδή,
1: τα παρκαρισμένα. Όχι ότι δεν.
0: Τι είναι, μολόχες είναι
1: τα παρατηρείς, παιδί μου, ότι στις γειτονιές έχουμε και δεν τράκια.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι. Εντάξει, εκεί που μένεις τώρα η Σμαράγδα.
1: Καλά, ναι.
0: Τώρα τι
1: αλήθεια είναι τώρα.
0: Εκεί που μένει η Σμαράγδα, παιδιά, είναι σαν δάσο περιαστικό, α πούμε. Δίπλα στο ελαιόρεμα κτλ.
1: Πήγαινε
0: μέσα εκεί στη Γραβιά τώρα με Φιλελλήνων.
1: Κέντρο απόκεντρο.
0: Αν και εκεί στη Γραβιά είναι μια πράσινη οδός η Γραβιά. Η Φιλελλήνων, συγγνώμη, όχι η Γραβιά. Γραβιά δεν έχει τίποτα. Ούτε μολόχα.
1: Ούτε.
0: Η Γραβιά δεν έχει μολόχα τίποτα. Κάτι δέντρα έχει προ τα πάνω. Μετά την Όλγα.
1: Ναι.
0: Εκεί που ήταν ο Κυπάκη παλιά το σούπερ μάρκετ. Φιλαράκι μου Γιάννη. Λοιπόν, κάτι δέντρα είχε εκεί πάνω, ας πούμε, προς την Κρήτη. Αλλά εκεί που μένει η Σμαράγδα είναι σαν δάσος. Πραγματικά είναι πολύ όμορφα.
1: Παιδί μου, φεύγουμε.
0: Ωραία και το Γιάννη εκεί.
1: Είναι. Φεύγουμε με το Γιάννη τώρα αυτές τις μέρες, λόγω της που είμαι διπλοθεσίτησα, γιατί ο Γιώργος λείπει. Και ενώ είναι του Πιώτης και επειδή με πήγε, μου λέει, έλα ρε εσύ. Δεν το ξέρα, λέει, αυτό το κομμάτι. Είναι σαν χωριουδάκι.
0: Ναι, όντως. Μέσα στην πόλη.
1: Μέσα στην πόλη και πολύ κοντά.
0: Αν και
1: από.
0: Ξέρεις ότι υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι πραγματικά σαν χωριό μες στη Θεσσαλονίκη, παιδιά.
1: Πού?
0: Είχα πάει εδώ δίπλα. Εδώ δίπλα.
1: Στον Ελαιώνα, λες. Όχι.
0: Όχι στον Ελαιώνα, παιδί μου, κάτω από την περιφερειακή. Πήγα, θα σου πω πού είναι. Είναι από τη Διαγόρα, επάνω στη Διαγόρα.
1: Ωραία.
0: Πριν βγεις περιφερειακό, ναι. Μπαίνεις μέσα αριστερά. Κατεβαίνεις λίγο περίεργα εκεί, είναι κάπως περίεργα. Και μετά ξανανεβαίνεις προς το περιφερειακό και μπαίνεις σε μια περιοχή.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σε δείξω από το Google Maps που είναι χαμηλό σπιτάκια, μόνο κατοικίες, πολύ μικρές.
1: Τι λύτωσαν.
0: Και είναι σαν χωριουδάκι, παιδιά. Είναι ένα τέλειο πράγμα. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η γειτονιά. Μπορώ να το δω από το Maps όμως, να σας πω την
1: ώρα. Τώρα ξέρεις, όσοι μας ακούνε από εκεί θα λένε μην τα λέτε! Μην τα λέτε! Θα μας πάρουν χαμπάρι.
0: Σίγουρα την ξέρουν αυτό το κομμάτι. Κάτσε λίγο να το βρω και από. Να το βρήκα. Λοιπόν, αυτή η περιοχή, παιδιά, είναι πάνω από το γήπεδο εδώ. Υπάρχει ένα γήπεδο τη Τριανδρία. Πάνω από το γήπεδο της Τριανδρίας και ανάμεσα δηλαδή από περιφερειακό και το γήπεδο της Τριανδρίας υπάρχει αυτό το κομμάτι εδώ που σας λέω, το οποίο είναι μαγικό, είναι τρομερό. Η Διαγόρα είναι αυτή, για να δω ποια είναι αυτή. Η Διαγόρα, ναι. Όπως τα έλεγα, σωστά, ναι. Από τη Διαγόρα τελευταίο φανάρι πρέπει να μπεις αριστερά όπως πηγαίνεις για περιφερειακή. Και μετά ξανά δεξιά. Οι ταξιδιώτες σίγουρα το ξέρουν. Εγώ είχα από εκεί αγόρασα ένα μηχανάκι από το και όταν πήγα το πάρω πριν από λίγα χρόνια. Με αυτό με το που ήρθα σήμερα, του λέω αυτό, τι είστε εδώ, του λέω εσύ. Κότες είχε ο άλλος.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Παιδί μου τώρα, θα ανοίξω γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Να ανοίξεις.
0: Όποιος θέλει να μας πει αυτή την περιοχή εδώ πέρα πως είναι μικρό δέντρο. Γιατί μου γράφουν μικρό δέντρο, έτσι λέγεται.
1: Έχουμε περιοχή μικρό δέντρο εδώ.
0: Δεν ξέρω. Πάντως είναι, σου είπα, ανάμεσα από το γήπεδο του,
1: όσο ζω, μαθαίνω,
0: της, του Αχιλλέα Τριανδρίας και της Περιφερειακής. Και είναι μια περιοχή, δεν ξέρω, είναι και μεγάλη περιοχή, σαν μικρό χωριουδάκι. Ένας οικισμός τρομερός, πάρα πολύ όμορφος.
1: Μιλάμε και εμείς. Καλημέρα στο Σωτήρη. Πόλη. Δεν μπορεί να κάνω λάθος. Το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω, το ξανακοιτάω. Καλημέρα, λέει, εχθές στη Λεμεσό. Και δείχνει το κοντέρ, δεν ξέρω τι ώρα, 48 βαθμούς Κελσίου.
0: Στη Λεμεσό.
1: Δεν μπορεί να διαβάζω λάθος, το βλέπω, το ξαναβλέπω. 8 είναι αυτό που βλέπω.
0: Τι, 38 δεν μας το στέλνε.
1: 48.
0: Κοίταξε, εκεί προσγάζει κάτι τρελές θερμοκρασίες.
1: Εντάξει.
0: Σήμερα έχουμε και άπνοια στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε έτσι.
1: Να,
0: δεν προβλέπετε ούτε υποφοράκι. Καλημέρα, παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία.
1: Καλά στον.
2: Και στον Κώστα και στον Μαράγκα.
0: Ναι.
2: Κύριε Παραγιάννη, θα ήθελα να σας κάνω μια διόρθωση για χθες.
0: Α, ό,τι θέλετε, ναι.
2: Μπορώ.
0: Βέβαια, εννοείται. Παρακαλώ.
2: Ναι. Σας έπαιρνα χθες, αλλά μάλλον οι γραμμές ήταν κατεμειμένες, δεν μπορούσα.
0: Για πείτε.
2: Και έστειλα και μήνυμα, αλλά δεν διαβάστηκε και δεν πειράζει.
0: Όπα.
2: Θα ήθελα να σας κάνω μια διόρθωση σχετικά με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Που είπατε ότι πήρε το Ροστόφ.
0: Α, με το Ροστόφ, ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: πήρε τίποτα.
0: Όχι, όχι,
2: δεν πήρε, τίποτα.
0: Ήτανε στο Ροστόφ.
2: Ναι, είναι...
0: Ήταν ο Ιβάν πάντα στην
1: διοίκηση. Ναι, ρε
2: παιδί μου, στη διοίκηση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μεγαλομέτωχος. Αυτή τη διόρθωση.
0: Α, σωστό.
2: Απλά,
0: εγώ, ναι, ρε κυρία.
2: Γιατί,
0: εγώ όμως θέλω να πειράξω εδώ πέρα, θέλω να σας κουντήξω, θέλω να σας μπρόξω.
2: Ναι.
0: Θέλω
2: ναι, πειράζεσαι
0: ναι.
2: εσύ,
0: να,
2: αλλά
0: μπράβο.
2: Το παίρνει και ο Φαλακρός μετά τις 8.
0: Όχι, εγώ το... εγώ του το είπα μετά.
1: Καλέ, τον έβαλε τσίγκα.
0: Ακού λίγο για να καταλάβεις, φίλε. Όταν βγαίνω εγώ, φίλε, πώς είναι το όνομά σου?
2: Με ξέρεις, καλύτερα να μην το πω, εντάξει.
0: Πες το, ρε φίλε. Το μικρό.
2: Ο Στάθης είμαι.
0: Γεια σου, Στάθη. Γεια σου, ρε Στάθη. Όταν βγαίνω από εδώ, πρώτα, άκου τι γίνεται. Είναι αυτοί οι δύο έξω τώρα, έτσι. Ο Κουλιανός με τον Ραπτόπουλο. Ο Κουλιανός πάντα, επειδή είναι προ, είναι επαγγελματίας, μπαίνει πάντα πριν τον ηχολήψει στην εκπομπή, στο στούντιο. Μένει μόνο τον Ραπτόπουλο έξω, ο οποίος είναι έρμεο, ό,τι του πούμε.
1: Τον
0: οπότε,
1: κάνει τρελό.
0: Του μπολιάζουμε το μυαλό με μια ιδέα και του λέμε τράβα μέσα, πες τα ρε εσύ, μη μασάς να πούμε.
2: Και γίνεται χαμός.
1: Πάντως Στάθη.
0: Γεια σου Στάθη.
1: Μπράβο ρε, το κράτησε από χθες και βγήκε.
0: Καλά έκανε. Μα δεν έχω παιδιά, εγώ ποτέ δεν είχα πρόβλημα ούτε με διορθώσεις ούτε με υποδείξεις. Δεν μπορώ τα πινελίκια μόνο. Παρακαλώ, γιατί είμαι και εγώ τέτοιος τύπος, μετά θα αρχίσω και εγώ.
1: Λες.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου αγόρι μου.
2: Καλημέρα με το Σμαράγδα μου.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Είπες Γιπάκης, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Και μηχά. Μου έχει μείνει και ο ξάδερφός του Σιδεράς παραδίπλα.
0: Ναι, βέβαια, ναι, θυμάμαι, εννοείται.
2: Η Κυρανίτσα.
0: Κυρανίτσα, γειτονιά
2: μου. Ακριβώς από πάνω έμενα, ρε φίλε.
0: Αλήθεια,
2: λες. Δεν σε ξέρω.
0: Μήπως,
2: ναι,
0: έπεσε, μήπως η μάνα σου όταν τίναζε ένα παντελόνι έπεσε ένα μασούρι με χιλιάρικα. Γιατί το βρήκα.
2: Μπορεί, καθόλου,
0: το βρήκα εγώ με ένα συμμαθητή μου που λες.
1: Αχ.
0: Και yeah. μας φώναζε από πάνω. Καλέ! Αλλά. Πήραμε το μασούρι και τρέξαμε. Ήμασταν δημοτικό ακόμα. Πρώτη γυμνασίου πηγαίναμε.
2: Ακριβώς από πάνω έμενα στον πόντο.
0: Πρέπει να ταξιμολογηθώ. Τα φιλιά μου κλείσε. Πρέπει αυτά να ταξιμολογηθώ πριν φύγω από το μάτι του το κόσμο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ένα καλοκαίρι πηγαίναμε στο Λούνα Πάρκ. Μια παρέα ολόκληρη. Καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε.
2: Καλά είμαστε.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Δόξα το Θεό.
0: Μια χαρά. Δόξα το Θεό.
2: Εγώ ρε Βαραγιάννη, δεν μπορώ να καταλάβω εσύ πώς έφυγες από την καλύτερη γειτονιά της Θεσσαλονίκης και πήγες εκείνο το χωριό.
0: Έλα ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή και εγώ ακόμα πώς μπορώ να το εξηγήσω τον εαυτό μου.
2: Απίστευτο. Ανθέων με πιτακού γονείων. Ανθέων
0: με πιτακού. Άστο. Και εγώ
1: έχει,
0: με
1: έχει
0: το πατρικό μου πάνω από το Κάντης, α πούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Την παλιά Ανθέων την καφετέρια, την ιστορική. Και πήγα στη Χαλάστρα.
2: Πώς έγινε αυτό το πράγμα, απίστευτο.
0: Κλείσε. Αλλά περνά ωραία όμως στη Χαλάστρα.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Άμα εξαιρέσει το κουνούπι, παιδιά, είναι, η Χαλάστρα είναι καταπληκτική περιοχή για να ζήσετε. Απλά δεν έχει ούτε ένα σπίτι για νίκιο. Ούτε ένα.
1: Εντάξει, λογικά δεν θα έχει και ζήτηση βέβαια προς τα εκεί.
0: Πάρα πολύ ζήτηση έχει.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ζήτηση.
1: Για ποιο λόγο λες?
0: Γιατί. Έλατε.
1: Εγώ μου αρέσει που εγώ το ρώτησα σοβαρά.
0: Και εγώ σοβαρά απάντησα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, κανένα δεν ξέρει για αυτή τη γειτονιά, ρε παιδιά που λέω. Εδώ μέσα στην Τούμπα. Ούτε να
2: εγώ μιλώ.
0: Ναι, ναι, κύριε, εσείς.
2: Πήρα να κάνω μια καταγγελία. Είμαι ο αρτοποιός από το Βαρδάρι.
0: Α, καλώς το να. Τι έπαθε.
1: Εσύ, έλα.
2: Εγώ παίρνω τηλέφωνο να έχω κάτι ναι. σοβαρό για να πούμε.
0: Το ξέρω, ναι.
2: Λοιπόν, μια καταγγελία για το χωριό Νυφόπετρα Θεσσαλονίκης,
0: το
2: Δήμο.
0: Όλο το χωριό.
2: Εγνατία.
0: Ναι.
2: Όλο, ναι.
0: Τι έκανα.
2: Επειδή έχει βγει ακατάλληλο το νερό, Λόγω ουρανίου και διάφορα μέταλλα.
0: Όχι ουράνιο.
1: Το ουράνιο.
0: Όχι ουράνιο.
2: Ουράνιο, ουράνιο.
0: Αρσενικό μήπως.
2: Αρσενικό και ουράνιο.
0: Και ουράνιο, τα οικονομήσαμε ρε φίλε, μα έχει ουράνιο.
2: Δεν κάνει ούτε για μπάνιο, ούτε για μπαρκέδες, ούτε για τίποτα.
0: Αυτό
2: και πώς... παίρνω τηλέφωνο τον πρόεδρο προθέσεις για να τον πω και τι μου λέει. Λέει έχουμε κάνει προσπάθειες, λέει, και σε 10-15 μέρες θα συνδεθούμε με άλλη γεώτρηση,
0: ναι,
2: για να πιούμε νερό.
0: Να ξέρεις που είναι η Νυμφόπετρα. Είναι ανάμεσα σε δύο λίμνες τώρα. Μιλάμε για,
2: ναι,
0: ανάμεσα σε,
2: ναι,
0: δύο,
2: ναι,
0: λίμνες, έτσι.
1: Κάτσε, αυτό πώς είναι.
2: Ίσως γι' αυτό, ίσως γι' αυτό. Ίσως,
0: γι' αυτό λέω, μήπως είναι ο υδροφόρος εκεί από τα φάρμακα τόσα χρόνια καλλιέργειες.
2: Ίσως γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Ίσως γι' αυτό και, και κάτι ρήγματα είχαν ανοιχτεί. Μάλιστα. Τότε με το σεισμό του 78.
0: Εσύ τώρα δηλαδή...
2: λοιπόν.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Στη γεώτρηση Βαγιοχωρίου, ναι, εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις σε ουράνιο.
0: Ουράνιο, ρε παιδιά.
1: Και φθοριούχα στοιχεία, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα θεσμοθετημένα όρια. Και στη γεώρηση προφήτη, λέει, καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών.
2: Αυτά που σας λέω
0: νητρικά
2: εγώ.
0: Νητρικά είναι από τα λοιπάσματα, να ξέρεις.
2: Αυτά που σας λέω εγώ μου τα είπε η χημικός.
0: Ναι.
2: Από το Δήμο Εγνατίας.
0: Είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία σου και να ξέρεις,
2: λοιπόν,
0: τα πολύ σοβαρά δεν τα αφήνουμε έτσι.
1: Απλά
2: αυτό να... που με έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, επειδή... και συγχαρητήρια.
0: Κάτσε, περίμενα να σου πω κάτι. Επειδή στην... ναι, τα συγκεντρώνουν τώρα και τη Χαλκιδική, όλα τα δίκτυα θα τα πάρει η ΕΙΑΘ. Γκρινιάζουν, κλαίνει οι δήμαρχοι τη Χαλκιδική για κάποιου λόγου. Δεν ξέρω αν το ίδιο.
2: Για τα λεφτά, γιατί άλλο. Για τα
0: δεν
2: λεφτά.
0: Ξέρω αν το ίδιο γίνεται και με εσά από πίσω από το χωριό.
2: Άντε να το πω εγώ, ναι, εσύ δεν μπορεί να το πει. Για τα λεφτά, γιατί έχουν βρει το χρυσοκουρίο. Που, ναι, λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Τι καλλιέργειες, ναι, έχει η περιοχή εκεί.
0: Τα πάντα, ρε παιδί.
2: Οι καλλιέργειες είναι.
0: Έχει...
2: Όχι, δεν έχει καλαμπόκια γιατί δεν έχει νερά,
0: ναι,
2: πλέον
0: δεν
2: τώρα.
0: Α, σωστά.
2: Είχαν,
0: ναι,
2: δίκτυο, το χάλασαν. Λοιπόν,
0: καλαμπόκια.
2: Έχει μοναχά σιτάρια, ηλιόσποροι, τέτοια πράγματα.
0: Μπαξέδες δεν έχει, ας πούμε.
2: Μπαξέδες έχει, βέβαια.
0: Αυτό λέω για μπαξέδες.
1: Γιατί, ναι. Είναι...
2: Αλλά αυτό, άσε με να το πω.
0: Ναι, πες το.
2: Αυτό που μου είχαν τρελή εντύπωση. Και συγχαρητήρια οι Νυφοπετριανοί,
0: ναι,
2: για τον άτομο που επέλεξαν για πρόεδρο.
0: Ναι.
2: Το είπα, ρε πρόεδρε, θα έχετε μετά από 10 μέρες νερό. Γιατί δεν κάνετε κάτι, λέω, να φέρετε νερό στο χωριό,
0: ναι,
2: να πιούν οι άνθρωποι δωρεάν.
0: Ναι, υδροφόρες.
2: Γιατί ξέρετε, ναι, έχουν λεφτά. Και τι μου λέει.
0: Τι?
2: Να πάνε να πιούν, λέει, από το σούπερ μάρκετ. Λέω, έχουν λεφτά.
0: Ούστε.
2: Να τους πάρετε, λέει, στα σπίτια σας εσείς, λέει.
0: Ωρας.
2: Εννοώ το ερωτήμα της.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Μπράβο, Φούρναρη, κλείσε. Ωραία καταγγελία, θα το δούμε. Θα πάρουμε και αυτόν τον άνθρωπο που είπε τώρα. Να τον,
1: ναι,
0: συντρυπώσουμε.
1: Άκου τώρα, δεν μιλάμε τώρα για να πάρεις μια εξάδα.
0: Ναι.
1: Εδώ σου λέει ότι απαγορεύεται η πόση, η προετοιμασία
0: τα
1: φαγητού,
0: πάντα,
1: η μαγειρική, η ατομική καθαριότητα.
0: Ουράνιο, βγάζει κανένα αυτή στην πλάτη.
1: Φυσικά τώρα τι απάντηση ήταν αυτή. Αν όντως την είπε ο πρόεδρος, πρόεδρε, είσαι φάουλ.
0: Καλημέρα.
1: Κόκκινη κάρτα είσαι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
3: Α, ωραία.
0: Άντε, ναι.
3: Φίλε μου, Κωστά, εγώ μαζί με τον Μπραν Πιτ,
0: ναι,
3: διεκδικούσαμε τις αλήθειες θερών, αλλά τελικά αποσύρθηκα, έκανα καλά, λες.
1: Ωραίος. Αριανός είναι αυτός. Τάνταρντ, Αριανάκι, τρελό.
0: Λέει μια κουβέντα ο άνθρωπος, περιεκδικεί σε χιούμορ.
1: Θα τη δούμε τη Σαρλίζ Θερόν στην Οδύσσια, η άσχετη πληροφορία στο σχόλιο.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει η Σαρλίζ Θερόν.
0: Την είδες πως έγινε.
1: Όχι.
0: Α, δεν την είδες.
1: Δεν την είδα.
0: Πάτε λίγο τελευταία φωτογραφία Σαρλίζ Θερόν. Ανησύχησαν πάρα πολύ όλοι.
1: Μπα.
0: Αποστεωμένοι.
1: Ελάρισε.
0: Και, ναι, και άμα έχεις μια ομορφιά, ας πούμε, αλφα. Αρχίζουν,
1: ναι,
0: βγαίνουν γωνίες, ας πούμε, από τα ζυγωματικά κτλ. Και λες τι έγινε τώρα.
1: Μα,
0: για πάτα λίγο.
1: Σαν την Αντζελίνα Ζολή, ένα,
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άμα πατήσει, ανησύχησαν οι φάντες. Καλημέρα στη γραμμή, παρακαλώ. Άντε, ρε.
4: Καλημέρα.
0: Πάμε.
1: Καλώς τον.
4: Λοιπόν, ήθελα να μπω χθες τηλέφωνο και να φωνάζω, ρε Κώστα, αλλά δεν μπορούσα.
0: Τι
4: το εισιτήριο για τη Σάμμο.
0: Το κλείσα.
4: Ναι, οκ. Okay. Απλά ήθελα να σου πω το εξής. Είμαστε στην εποχή του AI.
0: Ναι.
4: Λοιπόν. Οποιαδήποτε απορία ενός κοινούνου που έχει ένα κινητό τηλέφωνο,
0: ναι,
4: μπορεί να μπει μέσα, να κάνει την ερώτησή του και χωρίς καν να το πληκτρολογήσει, πατώντας το μικρόφωνο.
0: Ωραία.
4: Και να του βγάλει την απάντηση.
0: Εσύ τι...
4: Δυστυχώς λοιπόν για εμάς,
0: ναι,
4: σαν χώρα, είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην 28η θέση,
0: ναι,
4: με βάση τη Eurostat, στις μισθολογικές αποδοχές,
0: ναι,
4: στις καθαρές.
0: Ναι, ναι, και είμαστε τέταρτοι στα έξοδα.
4: Λοιπόν,
0: για καφέ και τσιγάρα και, συγγνώμη, και φαγητά και εστιατόρια. Τέταρτη.
4: Και πέραν αυτό, άστε τώρα αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν απαντάτε σε αυτό, πώς γίνεται, δεν μου απαντάει κανένας.
1: Εγώ απάντησα.
0: Δύο μέρες ρωτάω.
1: Πώς σου απάντησα.
4: Δεν είναι λογική αυτή.
0: Γιατί?
4: Δεν είναι λογική.
0: Γιατί?
4: Η λογική είναι όταν σου λέει ο άλλος ότι είσαι κατά μέσο όρο στις 18.000 ευρώ.
0: Ναι.
4: Και ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι πάνω από 35.
0: Ωραία.
4: Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Όχι, συγγνώμη. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Εγώ δεν έχω ζητούμενο, έχω απορία. Το ζητούμενο, εγώ συμφωνώ με τον Χρήστο, είναι αυτό, ναι, να πάμε να ανεβάσουμε και εμείς τους μισθούς μας, γιατί πουθενά στον κόσμο δεν έπεσαν ποτέ οι τιμές. Ποτέ στην ιστορία.
4: Αυτό το πώς, ναι. Αυτό το πώς θα το καταλάβουμε.
0: Θέλω να μου πεις όμως πώς γίνεται ο τελευταίος λαός σε αγοραστική δύναμη να είναι ο τέταρτος σε έξοδα για καφέ.
4: Είναι μια απορία την οποία την είχαμε πάντα όμως, Κώστα μου.
0: Θα τη λύσουμε. Α, δεν λύνεται, είναι άλυτη.
1: Ναι, αν δεις βέβαια την αγοραστική δύναμη.
0: Δεν ξέρω
4: να σου απαντήσω.
0: Εντάξει, αγόρι μου, γεια σου, Χρήστο μου.
1: Εγώ, Χρήστο, απάντησα.
0: Έλα,
1: είπα, είναι στην κουλτούρα μας. Μπορεί να μην πάρεις μπλούζα, μπορεί να πάρεις παπούτσι, αλλά την ταβερνούλα θα την πας.
0: Μάλιστα. Ωραία κουλτούρα.
1: Αυτή
0: η κουλτούρα που φέρνει μνημόνια να είναι.
1: Φέρνει όμως και.
0: Φέρνει τι, φέρνει.
1: Φέρνει και τέτοιο. Λιγότερο στρεσάρισμα, ξέρεις. Η κοινωνικοποίηση, το να βγει.
0: Ενώ με αυτοχεύσεις, τελειώσει.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Πού πας?
9: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88.

0: Παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το WIN με 2N.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
4: Μπαίνεις τσουλώντας!
5: Βγαίνεις περπατώντας.
6: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε, μπράβο.
3: Ραπετούρσο.

0: Δώσε, ερμάνο μου, έλα καλημέρα, ρε εσύ σαλούγκα μας, να ξυπνάμε πεπτάρα σήμερα. Προπαρασκευή, Ντίνο μου.
1: Τι πράγμα είσαι, ρε. Τι πασόκ είσαι, ρε.
0: Προπαρασκευούλα στην καρδιά του Ιούλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Έχεις χαιρετίσματα στο Σταυρό, πήγα χθες εδώ.
0: Τι Σταυρό, άντε, ναι.
1: Και έκανα ένα live και ήταν πολλά παιδιά εκεί πέρα, δώσε φιλιά τον Γκουλ. Με έδωσε και μέλη ο οδηγός μας.
0: Α, είδε Θανάση.
1: Το ξέχασα στο Χατζινάκου το πορμπαγάζ.
0: Το μέλη το θέλω.
1: Την Κυριακή.
0: Το θέλω. Την Κυριακή. Είναι το μόνο που ξέρει ότι έχω αρρώσια με το μέλη.
1: Την Κυριακή. Και μέρα
0: γι' αυτό μέρος, είμαι τόσο γλυκό.
1: Θα βάλω να παγκάζω από την ίστα.
0: Ναι, ξέρω.
1: Την Κυριακή θα πάω Βέρεια.
0: Απλά εσύ μέχρι να με το φέρεις μπορεί να σπάσει.
1: Όχι,
0: να
1: όχι, όχι. Την Κυριακή που θα πάμε Βέρεια θα ναι, το πάρω και θα
0: στο
1: το πάρω.
0: Γυρισμό, στο γυρισμό.
1: Δυο μπουκαλάρες μέλι να πούμε.
0: Ναι.
1: Στο γκουλ μας ήρθε εκεί. Έγινε ανάστα ο κύριος. Φοβερός. Οδηγάρα μας.
0: Οδηγάρα μας. Και τώρα τον ετοιμάζω και πράγματα. Δεν τα έχω πει.
1: Μου λείπει το Φορτράσι Τελα. Μου έδωσε μήνυμα ότι το χειμώνα θα έχουμε εκδρομές.
0: Κάτι θα γίνει. Πάω και εκδρομές και τα λοιπά. Έτσι.
1: Κόλπα αυτά.
0: Σε βλέπω ανανεωμένο. Μια χαρά σε πήγε ο Σταυρός.
1: Τρεις ώρες ύπνο έκανα. Εντάξει.
0: Λίγο κοιμόμαστε. Εντάξει. Τώρα με αυτό το μουντιάλ. Εμένα θα μου λείψει το μουντιάλ. Το λέω. Παρότι.
1: Φίλε, χθες είδα το ωραίο μάτσι. Ήταν
0: το καλύτερο.
1: Είδα και μπάλα, είδα και
0: ξύλο, εντάσεις, λάθη τακτική.
1: Διαιτητή παλιά σκοπή.
0: Διαιτητή να αφήνει ναι. Το ξυλίκι.
1: Τι ξυλίκι
0: ήταν. Ήταν πολύ ωραίο το χθεσινό μας. Δηλαδή, οι ποδοσφαιρόφιλοι το χαρήκαμε. Άσχετα αν το κουμάρι πήγε ή δεν πήγε καλά, ανάλογα για τον καθένα. Αλλά το μας το χαρήκαμε. Προχθές
1: ναι.
0: Δεν το χαρήκαμε.
1: Δεν το χαρήκαμε, όχι.
0: Βγάλει το κουμάρι, μην το υπολογίζει κανένα.
1: Δελασάλιζε το μάτσε.
0: Ναι. Προχθές ήταν η Ισπανία και έπαιζε μπεγλέ τη Γαλλία. Χθες είχαμε ματσάρα.
1: Εντάξει,
0: δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα το δούμε το μάτς, θα το σχολιάσουμε, αλλά πρώτα να δούμε ατζέντα ημέρας. Έχουμε μεταγραφολογίες, έχουμε τολιοπουλιάδες, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.
1: Αχ, τι ωραία πράγματα που
0: έχουμε. Σ' άρεσε το μπριζ του Λύκου, ε.
1: Πάρα πολύ. Νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι μας κράτησε το Μουντιάλ.
0: Και το
1: αλλά μας κράτησε πολύ.
0: Και τα μπάσκετ.
1: Τα μπασκετικά πάρα πολύ μας κράτησαν. Μας κρατάνε δηλαδή.
0: Φίλε, κοίταξε, 16 σήμερα. Σε δύο εβδομάδες φεύγουμε.
1: Οι λαοί των ομάδων της Θεσσαλονίκης, γιατί στην Αθήνα έχουν άλλα, ας πούμε. Αλλά ασχολούνται και με τα δικά μας τα θέματα, αυτό είναι πολύ καλό.
0: Πλέον αναγκαστικά θα ασχολούνται. Τι θες, θα το χαμηλώσουμε.
1: Αμάν αυτή δεν
0: πλέον ζεστεί, αναγκαστικά θα ασχολούνται γιατί πάω και Άρη στο μπάσκετ. Πάνε και παίρνουν παίκτες από κάτω. Από εκεί καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Θα δοθεί ναι. Μεγάλη θεαματικότητα. Η ακροαματικότητα.
0: Άρα πρέπει να λίγο να ευαθύνει στο μπασκετικό κομμάτι.
1: Θα πάω σε σχολή προπονητική.
0: Σχολή προπονητική, μπράβο.
1: Ναι, θα πάω σε σχολή προπονητική του μπάσκετ.
0: Γιατί το μπάσκετ πλέον θα καλύπτει το 50% των συζητήσεων των αθλητικών.
1: Νομίζω στην πόλη θα γίνει πάρα πολύ
0: μας
1: μεγάλο.
0: Στο μπάσκετ σκουμέτα, έχουμε ναι. Δύο πλέον πάρα πολύ καλές ομάδες.
1: Και μια καλή.
0: Και μια καλή.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Στο ποδόσφαιρο έχουμε μια πολύ καλή ομάδα.
1: Και δύο κακές.
0: Μία μέτρια και μία δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστεί.
1: Η μέτρια είναι ο Ηρακλής.
0: Ναι, ο Ηρακλής λογικά θα είναι μέτριος. Και τον Άρη δεν ξέρουμε. Δηλαδή τον Ηρακλή εγώ τον βλέπω σημαίες βαθμολογίας.
1: Θα σωθεί και ο Άρης.
0: Άρα το ενδιαφέρον λογικό να επικεντρωθεί στους πιο καλούς. Διότι γιατί έχουμε αυτή τη ρημαδοκουλτούρα.
1: Κάτσε.
0: Ό,τι πάει καλά με αυτό ασχολούμαστε.
1: Έχει και άλλο έχει. Την. Πώς λέει, την Ιβανιάδα. Την,
0: αυτό θα κρατάει.
1: Εντάξει, λένε,
0: απλά έχει
1: μυστακιάδα.
0: Εντάξει, αυτό έχει.
1: Έχουμε.
0: Έχω παράπονα από τους Σαββιδικούς. Λέει cool. Λέω ρε παιδιά, εμένα τι μου τα λέτε. Εγώ με πάω. Λέω, μην με τρελαίνετε.
1: Τι παράπονα.
0: Φανταστείτε να κάναμε τέτοιο επικοινωνιακό λάθος εμείς στην ΠΑΕ, στον ΠΑΟΚ, στον ΕΣ. Τι θα γινόταν, θα μας είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια.
1: Ναι. Αλήθεια λένε.
0: Αλήθεια λένε, ναι, αλλά εγώ με πάω, παιδιά. Ναι, okay. Και ο ένας άμα κάνει κάτι και ο άλλος θα τον αφέρουμε. Ναι, φανταστείτε αυτό το λάθος. Έτσι να τον πάρει και ο Άρης έχει να γίνει. Λέω παιδιά, εντάξει, okay, θα γίνουν και λάθη. Επικοινωνιακά γίνονται, είναι καινούργοι, μαθαίνουν.
1: Είστε, ναι. Πες.
0: Εγώ με πάω, εντάξει, θα κάνουμε.
1: Στον πόλεμο στα σκηνιά, πες είστε να πούμε εσείς.
0: Ναι, όχι, σου λέει, μας αδικούν εμάς. Εμάς μας αδικεύουν τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Έχουμε πολύ πράγμα. Μεταγραφές, μπάσκετ, πάω, καρνίσει, ζάρτ. Δεν μπαίνει στο κλαπ, θα πω πιο μετά. Έχει πολύ σούσουρο. Στο ποδόσφαιρο. Λίγα πράγματα από τα μεταγραφικά εδώ Βόρειο Ελλάδα σήμερα τουλάχιστον.
1: Και κάτω μην νομίζεις ότι
0: σήμερα, για σήμερα λέω.
1: Για σήμερα, ναι,
0: κάνει
1: ναι.
0: Τέσσερις κινήσεις.
1: Τι έγινε,
0: αργό σταθερό τέμπο σαν το Σβάμπι.
1: Το σήκωσε το τηλέφωνο η Κομπεκάγη.
0: Το σήκωσε, ναι. Αναγκαστικά δεν γινόταν.
1: Τι έγινε, το παίζει.
0: Απλά το κλείσε το Σαββατοκύριακο.
1: Το παίζει γκόμενα η Κομπεκάγη. Τι έγινε, πενθήμερα τα παίζει.
0: Κάνει ναζάκια γιατί και πέσει το πάγμα. Έκανε το σήκωσε το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, με είπαν εμένα ότι ο Χατζηδιάκουλα μπαίνει στο αεροπλάνο σήμερα και έρχεται
0: το απόγευμα. πράγμα. Είναι πολύ καλή κίνηση. Είναι μια μεταγραφή που λες, ρε φίλε, κάτσε, εγώ ξέρω ότι θα τι παίρνω.
1: Έρχεται για εξετάσεις και τέτοια για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, τελείως.
1: Έρχεται. Ή έρχεται στη Χαλκιδική να βουτήξει και στην παραλία Διονυσίου να
0: βουτήξει. 7 η ώρα θα πάει ο Χάρης.
1: Θα πάει ο Χάρης 7 η ώρα.
0: Είναι το Χατζηδιάκουλα που είναι ψηλέας όμως, να ξέρεις, δεν είναι σαν τον άλλονα.
1: Τι ψηλέας είναι?
0: Είναι ένα 87, είναι καλό boy ο Χατζηδιάκουλα.
1: Το έχει τον 87 ο Χατζηδιάκουλα.
0: Εκεί είναι.
1: Το έχει.
0: Εκεί είναι το boy του. Θα τον δει ωραίο, κομψό, καλοσυνάτο, είναι... γενικό παλικαράκι.
1: Άρα πιο κοντός από τον Μιχαηλίδη, δύο πόντους.
0: Μαζί ίδιο boy.
1: Κοντά είναι.
0: Ίδιο boy. Ναι, άμα μια που έλεγε για μπόγια, ορίστε, άμα ξεκινάει Χατζηδιάκο με τον Μιχαλίδη, είναι ψηλά παιδιά και τα δύο. Ένα, 87. Ναι. Κάτσε, περίμενε, ο Πάκο θα πάρει κι άλλο στόπερ.
1: Θα πρέπει να πάρει και ένα στόπερ.
0: Και γενικώ οι μεταγραφέ του Πάκου αυτή τη στιγμή είναι στο 50%. Έχει άλλε τόσε τουλάχιστον.
1: Να πάρει και ένα ξυλοκόπο στόπερ.
0: Συμφωνώ.
1: Ξυλοκόπο.
0: Ένα
1: μαδραβλί να πούμε.
0: Ένα τύπου βαρέλα. Ένα δυνατό.
1: Ναι. Ένα καλιτζάκι να πούμε.
0: Πρέπει
1: να πάρει ένα γαϊδουρά να πούμε.
0: Θέλει γαϊδουρά.
1: Ένα κασιαμπί, ένα βόδαρο να πούμε εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, θα τα πιάσουμε όλες τις ώρες. Είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού. Θα γουστάρεις τα φιδάκια?
1: Τα φοβάμαι, αλλά δεν τα σκοτώνω.
0: Εντάξει, γιατί θα τα σκοτώσει, φίλε. Εντάξει. Εγώ μια φορά κατά λάθος πάτησα ένα με τα μάξι. Κατά λάθος στον δρόμο. Δεν το πρόλαβα, ήταν τέτοιο.
1: Ναι, δεν θέλω να τα σκοτώσω κανένα ζώο.
0: Όχι, ρε, γιατί θα τα ενοχλήσουμε. Δεν ενοχλούμε κανένα. Καθένα, το κάθε ζωάκι, αλλά δεν θέλω να με πειράζει κανένα.
1: Το φιδάκι, το καημένο, δεν νομίζω ότι.
0: Κοιτάξτε, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πλήν.
1: Δεν πειράζει κανέναν εάν δεν νιώσει απειλή.
0: Ναι,
1: από ακριβώς, φόβο,
0: και από φόβο.
1: Σαν τη μέλισσα βαράει να πούμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Ατσίμπησε το γατάκο μου το ράγνο, μια μέλισσα τον έτρεχα χθες στα ναι. Τέτοια. Πρίσκε και λίγο το ματάκι του εδώ.
1: Εγώ ξεκουλή. Πάλι πήγα να χαλαρώσω στον κλειάδι τον Βαλαρούτσο προχθές.
0: Σε τσίμπησε?
1: Όχι. Έσωνα τις μέλισσες που θέλανε να πνιγούν στην πισίνα. Βρήκα να.
0: Α, τις έσωσες. Να μην
1: πνιγεί. Να μην πνιγεί.
0: Μπορεί να θέλουν μια δροσιά, ρε φίλε. Μπορεί και τη μέλισσα. Μια βουτιά στην πισίνα να είναι, ρε φίλε, ένα πάρτι στο σπίτι του Χιου Χέφνερ. Άσο να βουτήσει.
1: Κολυμπούσε τον κόκκινο η μέλισσα.
0: Πώς κολυμπάει δηλαδή ο κόκκινος? Ξέρεις και πώς κολυμπάει ο Γρηγόρης?
1: Έλεγε ότι ήταν πολύ στα νιάτα του.
0: Ήταν. Μην τον τρως εσύ για κάποια πράγματα. Γιατί τον τρως τον άνθρωπο.
1: Έπαιζε πόλο.
0: Πόλο, πώς, αφού έπαιζε.
1: Πού έπαιζε, ρε πόλο.
0: Σε Βουλιαγμένη που έπαιζε. Γλυφάδο που έπαιζε.
1: Στη Βουλιαγμένη δεν έπαιζε. Μόνο στη Βουλιαγμένη μπορούσε να παίξει πόλο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σαν σήμερα και να μας πεις σε λίγο για τα νέα του Πίνακα. Έτσι, να ξέρουμε τι γίνεται, αν έχουμε καμιά εξέλιξη. Πάει καλά η business, πώς πάει? Προχωράει η επιχείρηση με τις Πίνακες?
1: Αύριο
0: ναι. Το καλό το παιδί.
1: Το καλό το παιδί, ναι. Ο Ανδριάδης, ο Κώστας,
0: ναι.
1: Θα πάει με το καμιόνι στην Λίμνο, λέω, στη Σύρο.
0: Για να τραβήξει να πάρει τα έργα τέχνης.
1: Τα έργα τέχνης. Τα φέρνει εδώ.
0: Τα φέρνει εδώ και μετά αρχίζει με το ξεπούλημα. Εδώ. Μικρά Ασία, Συλλαϊκή. Εδώ ο καλός Πίνακας.
1: Κάτα
0: στην αρχή εκεί.
1: Λέω να πάω εκεί που ήταν η Δέσπο. Τη θυμάσαι τη Δέσπο?
0: Ναι, ρε, με τις ρόπτες.
1: Όχι, η Ζητιάνα.
0: Α, η Ζητιάνα, ναι. Παπάει.
1: Δώσε μου καλά κανένα ευρώ για την ψυχή της μαμά σου.
0: Χαρακτηριστική
1: μπαμπά σου, ναι.
0: Χαρακτηριστική. Θα λες, δώσε για να κάνω καλό πίνακα βαγκόγκ βαγκόμπ.
1: Πάρε καλέ κανένα πίνακα εδώ.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1963 ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, οι Beatles. Αν θυμηθείς τα όνειρά μου, με αγγλικό στίχο.
1: Καλά ήταν,
0: Honeymoon Song.
1: Μάγος,
0: το
1: έχεις? Μάγος,
0: το έχεις μεγάλε.
1: Μάγος ο Μίκης, μάγος. Μάγος.
0: Πρόσεξε το 63 γύρω.
1: Μάγος ο Θεοδωράκης.
0: Θυμηθείς τα όνειρά μου, σε περιμένω να έρθεις. Για το κάνανε οι Beatles.
1: Τι μελωδίες βγάζανε, ρε, οι άνθρωποι, ρε. Και τώρα έχουν να γαμπίζουν.
0: Τώρα άκου το τσιγάρο κάτω πέτα.
1: Τις βλακίες.
0: Κοίταξε τα πάντα, ρε. Είδες πως ήταν το ποδόσφαιρο πριν 50 χρόνια και δες πως είναι τώρα.
1: Ναι. Το ποδόσφαιρο βελτιώθηκε.
0: Την Αργεντινή την έχω ερωτευτεί ποδοσφαιρικά. Γιατί είναι αυτό που θέλω να είναι και η ομάδα μου. Το λέω και τον αυτό το πάθος, αυτή την ψυχή που βγάζουν, αυτό το τζαμπουκά, αυτή την αυταπάρνηση σε συνδυασμό με την ποιότητα που βγάζουν στο χορτάρι, έτσι. Και να έχεις τον περπατητή, γιατί χθες βγήκε ένα άρθρο
1: ότι
0: ο Μέσης το 67% των αγώνων περπατάει.
1: Όχι, χθες πήγε και στο κέντρο.
0: Ναι, φίλε. Ναι, αλλά αν στο άλλο 33, ρε φίλε, κρίνει τα μάτς, ας περπατάει και 87%.
1: Κοίταξε.
0: Κρίνει μάτς σε κάθε παιχνίδι.
1: Επειδή άλλαξε το ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να έχουμε 11 αθλητές.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να έχουμε κάποιον. Που στα τέλεια κάποιον Μέση, κάποιον τέτοιον, ας μην μας μαρκάρει κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Ας μην μας μαρκάρει.
0: Που εχθές... Και εγώ γουστάρω σκαλώνει, ξέρεις γιατί? Γιατί κάθεται, ακούει και τους παίχτες του τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Τον έκανε συστάσεις.
1: Παρατήρηση.
0: Του λέει, δες εδώ, αφήνουμε τον μπακ, μένει μόνο του.
1: Τι θες, λέει, τρίτο στόπερ θέλεις.
0: Τρίτο στόπερ, στον βάλω.
1: Μα... Ποιο άλλο έβαλε τρίτο στόπερ, αλλά την πάτησε να πούμε.
0: Ο άλλο ήταν αλέφαντο ο άλλο. Δεν βάζει τρίτο στόπερ στο 60.
1: Ο αλέφαντο έβαζε, αλλά έφευγε και στα αντεπιθέσει.
0: Ναι, οκ, αμπράβο. Δεν βάζει τρίτο στόπερ στο 60-65. Λες, ελάτε να με πάρετε. Ελάτε με βάζεις για μένα τρίτο
1: στόπερ. Αυτό είχα πει.
0: Στις Καϊσερίες βάζεις.
1: Αυτή είναι η διαφωνία μας.
0: Ναι.
1: Δεν μιλήσαμε κατηδίαν.
0: Δεν μιλήσαμε καθόλου.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν μιλήσαμε απευθείας εγώ και το εμπλεκόμενο πρόσωπο που θα σου πω, αλλά μέσω κοινών φίλων.
0: Ναι.
1: Είναι η μεγάλη διαφωνία του Γρηγορίου με μένα σε ένα Ιωνικό Σλαμία που είχε βάλει στο 60-65 τρίτο στόπερ.
0: Λάθος.
1: Και το 2-0 έγινε 2-2.
0: Λάθος.
1: Και την γύρισε την ομάδα πίσω. Είναι η μεγάλη κριτική που του είχα κάνει τον Γρηγορίου.
0: Λάθος τόσο νωρίς.
1: Σε μικρό γήπεδο, μικρό διαστάσιο εκεί έγινε 2-2. Ήμουνα παρόν στο μάτς.
0: Σε βάζει μέσα στην περιοχή ο αντίπολος και πολύ πιθανό να φας αγώ.
1: Και σώθηκε η Λαμία του Βόκολου, να πούμε τότε, θυμάμαι.
0: Για μένα αυτές οι κινήσεις του τρίτου στόπερ έχουν μία λογική και μία αξία. Να το βάλεις στο 90, είναι το μάτς 1-0.
1: Καταρχήν έβγαλε
0: 5 λεπτά να έχω τη δύναμη.
1: Όταν θες να κρατήσεις μπάλα. Δεν βγάζεις γρήγορο παίκτη καταρχήν.
0: Ναι, ένα αυτό. Αλλά το άλλο δίνεις την μπάλα αναγκαστικά στον αντίπαλο.
1: Φύγε.
0: Έτσι,
1: φύγε.
0: Πρέπει να έχεις τους παίκτες.
1: Δεν είχε.
0: Που βγάζει τον Gordon.
1: Ναι.
0: Ο Gordon. Το πιο γρήγορο.
1: Ναι, βγάζει τον Gordon.
0: Βγάλε τον Gain να μην μαρκάρει και βγάζει τον
1: Gordon. Χίλιες φορές τον Gain.
0: Ναι, σου λέω, έκανε χθες ο Τούχελ που τον βάλανε στο στόμα. Το χάσε μόνος του.
1: Ναι.
0: Το χάσε μόνος του. Λοιπόν, σας θα το πιάσουμε το μάτς.

0: Τι μπίλτη, τι Μίκη Θοδωράκη, τι θέλει. Τι θέλει ήταν αυτή, ρε. Τι, να έχω ένα κάμπριο φιατάκι,
1: ναι, και να ταξιδεύω,
0: με αυτό.
1: Να έχει ένα μωρό δίπλα, να είσαι και 25 χρονών.
0: Όχι, να είμαι τώρα, ρε, όπως είμαι τώρα.
1: Α, γιατί τώρα, τώρα δεν έρθουν τα 25 χρονά, γι' αυτό.
0: Δεν θέλω να 25
1: χρονών. Αν είσαι κανένα εφοπλιστή. Άμα είσαι εφοπλιστή. Γι' αυτό σου πάρ τα χρόνια πίσω που εγώ δεν τα αλλάζω με τίποτα.
0: Δεν τα θέλω να τα χρόνια
1: πίσω. Να μου πούνε, κουλ, θέλει να γυρίσει 20-25 χρονών, αλλά θα σε μπατήρει και δεν θα έχει. Θα πω ναι. Θα την ξαναφτιάξουμε τη ζωή μα, μια χαρά.
0: Όχι, μα μου λείπει.
1: Εγώ γυρίζω τον χρόνο πίσω.
0: Δεν γυρίζω τίποτα.
1: Γίνομαι 20-25, ας μην έχω ούτε ένα ευρώ στο λογαριασμό μου.
0: Τίποτα.
1: Και ας μην είμαι τίποτα επαγγελματικά. Να ξεκινάω από το μηδέν. Αλλά δώσε μου τα 30 χρόνια πίσω. Ω, με τρέλα.
0: Δεν τα παίρνω.
1: Τι δεν τα παίρνεις.
0: Μια χαρά.
1: Κάτσε μια ανάσα από το θάνατο και εσύ τότε. Γίνε να πεις τον χρόνο, βρε άνθρωπε.
0: Ναι.
1: Να ξαναζήσεις ξανά μανά πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Εγώ το έπαιρνα.
0: Να ξαναφάω την κούραση. Όχι, δεν μου λείπει. Δεν θέλω. Να ξανακουβαλάω και να χάνω.
1: Κοίταξε, το ιδανικό θα ήταν να γινούσαμε και με το μυαλό που έχουμε τώρα.
0: Ναι,
1: αυτό θα ήταν το ιδεατό. Αλλά δυστυχώς δεν τα έχουμε. Λοιπόν, μεγάλη Beatles, μεγάλο.
0: Αυτή είναι η μαγεία της ζωής.
1: Ναι. Δεν τα έχει ποτέ όλα.
0: Όχι.
1: Ποτέ δεν θα.
0: Αυτή είναι η μαγεία.
1: Και κανένας δεν τα έχει ποτέ όλα.
0: Μαγεία.
1: Ακόμα και αυτοί που νομίζουν ότι τα έχουν όλα, δεν τα έχουν
0: δεν
1: όλα.
0: Τα έχουν.
1: Και οι εφοπλιστάδες και οι έτσι θα έχουν ένα, δύο, τρία κουσούρια προβλήματα που θα τους κυνηγάνε.
0: Συνήθως
1: ναι.
0: Βγάζουν κουσουρλίδικα παιδιά αυτά.
1: Καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βγάζουν κουσουρλίδικα παιδιά. Βγάζουν κάτι βαλούτες να πούμε.
1: Ναι.
0: Και λέει τώρα, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν τον πέταγα κάτω από το.
1: Το τσιγάρο κάτω πέτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, Απόλλο 11. Τώρα βλέπω τον Παναθηναϊκό. Έχω ρίξει το γέλιο της αρκούδας θες με τον Πλιάκο.
0: Γιατί?
1: Γιατί όπως τον μνημονεύεις, εσύ σε μνημονεύει κι αυτός. Έτσι.
0: Τι έλεγε.
1: Λέει, ποτέ πρόλαβε και τον είδε και τον έδωσε πρωταθλητή. Μόλις είδε το 4-0, 4-1 πόσο έγινε, τρελάθηκε, έκλαιγε. Λέει, πάει ο Παναθηναϊκό, τον χαντάκουσε από
0: νόημα. Πάει από τώρα.
1: Τόρτι, ρε φίλε, από τη Rapid Viennis, από ομάδα της πλάκας στην Αυστρία. Η Rapid έρχεται τελευταία χρόνια, 4-4. Βέβαια τα φιλικά είναι φιλικά. Αλλά μόλις είδαμε το 4-0, μας έπιασε ένα νευρικό
0: κέντρο. Ξέρω, ήμουν σίγουρος.
1: Λέει, πάρ' το τηλέφωνο. Λέω, θα κάνει live. Άσονα τώρα. Άσονα, λοιπόν.
0: Ας πέπερε, τι live, εντάξει. Κοίταξε. Σε ένα φοβερό μαγαζί, φίλοι μας.
1: Σταυρός, ρε φίλε.
0: Μου βάλανε
1: μια. Παουσομάν όμως.
0: Αυτό που έχει το μαγαζί, υπέροχο, δεν θα μην πω για να μην γίνει διαφήμιση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι και κρεοπόλη. Και...
1: Α, είναι μισό καφέ, μισό κρεοπολείο.
0: Όχι,
1: double fast.
0: Φέρνει τα κρέατα από εκεί και τα ψήνει εκεί πέρα.
1: Ωραίος.
0: Και κάνει μια κατάσταση ότι πα.
1: Σταυρός, ρε φίλε, εξωτικό σταυρός.
0: Μα έβαλε μια πριζόλα να πούμε.
1: Α, έφαγε γι' αυτό κιόλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: την
0: ναι,
1: έδειξε
0: ναι,
1: και μεγάλη κιόλα την πριζόλα.
0: Μια πριζόλα, ναι, μες στην έκανε και αλάτια κόλπα εκεί.
1: Πλέον το έχει γυρίσει στο φαγητό. Δηλαδή, αντί να μου πει πήγα στο σταυρό και είδα τρεις-τέσσερις τουρίστες δυνατές.
0: Α, κάτσε
1: το φαγητό μου.
0: Υπήρχε τουρισμό, βαλκανιοτουρισμό.
1: Ξέρω, εκεί μετά την Πιερία.
0: Ναι.
1: Μετά την Πιερία, εκεί στο 80-90, έφυγαν οι Τσέχες, οι Σλοβάκοι, οι Βρονές και πήγαν και σταυρό.
0: Φίλε, το τόξο εκεί πέρα.
1: Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά!
0: Και εγώ είδα γεμάτο κόσμο.
1: Ναι, ρε, ναι, γεμάτο πολύ ωραία,
0: κόσμο.
1: Πάρα πολύ
0: γεμάτο
1: ωραία.
0: Κόσμο. Και ποτάρες είχε να πούμε.
1: Μέρη Χρονοπούλου σας σήμερα γεννιέται.
0: Το 33 ή το 34.
1: Το
0: 34, 33.
1: Ναι, και πέθανε πριν από 3 χρόνια.
0: 90 πέθανε γεννή.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία γυναίκα. Σιρτάρο, ψηλή.
1: Πιο πολύ από τη Μάρο Κοντού μ' άρεσε η Μέρη Χρονοπούλου.
0: Ναι, ναι, έχει τα πιο θηλυκό να πούμε.
1: Μ' άρεσε πιο πολύ. Ωραία γυναίκα ήτανε.
0: Ναι, είχε το στυλ που θα σε προκαλούσε.
1: Ναι.
0: Ωραία, ένα 74.
1: Μα ήταν τότε.
0: 1,74, μακρομούρα, έτσι όπως εσείς αυτές κάνουν καλό.
1: Ναι, τα ξέρεις αυτά. Οι μακρομούροι, σιρτάρο, κάνουν δουλειές.
0: Κάνουν δουλειές, ποδάρες, προσωπικότητα, ναι. Ωραία τύπησα. Ωραίος άνθρωπος και η Μέρη Χρονοπούλου.
1: Αγαπάμε.
0: Στεραχωρέθηκα
1: για, μάλλον.
0: Στεραχωρέθηκα για την Κοντού. Είχε καρκίνο, δεν το λέγεται το τελευταίο μήνα, στο πνευμόνι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, είχε καρκίνο.
1: Κοίταξε,
0: στο πνευμόνι.
1: Η αλήθεια είναι ότι. Να σου πω κάτι.
0: Σε 91 το έβγαλε.
1: Και εγώ δεν θα ήθελα να με λυπάται κανένα. Δεν θα ήθελα να το δημοσιοποιήσω σε τέτοια ηλικία κιόλα. Εντάξει, άστο. Είναι η φάση τη ζωή που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Τι να το πει τώρα, σε λυπηθούν σαν είτε δε. Είναι και θέμα περηφάνεια, να ξέρει. Εγώ το αντιλαμβάνομαι 100% αυτό που έκανε η Χρονοπούλου. 100% το αντιλαμβάνομαι.
0: Όχι, η Κοντού.
1: Η Κοντού, ναι.
0: Η Κοντού, ναι.
1: Λοιπόν, Νίκος Παπάς σας σήμερα γενέθλια. Πολιτικός.
0: Αντιπαθέστατος.
1: Δεν το συμπαθεί στον Παπά.
0: Με τίποτα δεν το. Όχι.
1: Καθόλου. Τίποτα, καθόλου. Παπά. Είναι τώρα που είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι.
0: Δε, όπου και αν είναι, δε, το υφάκι του δεν
1: είναι. Είναι λίγο υπεροπτικό.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει η μάπα.
1: Έτσι λένε και οι Γερμανοί για την υπόθεση του Γιαννούλη. Λέει, πολύ υφάκι λέει, είχατε στις διαπραγματεύσεις. Λέει, τώρα καθίστε να φάτε το.
0: Όχι, και ο Γιαννούλης ήταν λίγο
1: μπελάκι. Ο Γιαννούλης μια χαρά ήταν ο Γιαννούλης.
0: Ο Γιαννούλης έκανε υπέροχος. Ουάουα, βάλτε μια πιπίλα εκεί πέρα.
1: Καλά, όλοι ουάουα κάνουν. Όλοι κάνουν ουάουα.
0: Φέρε και μια ταντάρα τον κάνει κουπεπέ κουπεπέ που πας μόλις στο μπακάλι για τυρί. Α, ναι. Στάρε τώρα το μομίδο.
1: Τι άλλο έχουμε σας σήμερα.
0: Θάρετε.
1: Χάρι Μπέλ, ο Γερμανός συγγραφέας. πήρε βραβείο λογοτεχνία στο 72.
0: Ο Καραγιάννης, ο Χέμπερτ φον Καραγιάν.
1: Ναι, και ο Χέμπερτ φον Καραγιάν.
0: Καραγιάννης.
1: Αυστριακός διευθυντής ορχήστρας σας σήμερα.
0: Αυτός ήταν μεγάλος παίκτης.
1: Καραγιάν. Έτσι.
0: Μεγάλη παιχτάρα.
1: Λοιπόν, και έχουμε και τον Αρσάκη σήμερα, τον Απόστολο Αρσάκη το 1874. Φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος, πολιτικός, διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Δεν ξέρω από εκεί αν βγήκε το Αρσάκιο και δεν συμμαζεύεται. Μάλλον γιατί ήταν και φιλάνθρωπος. Έτσι ο συγκεκριμένος. Πέθανε το 1874 αυτός.
0: Δεν το θυμάμαι
1: αυτό. Δεν το θυμόμαστε. Δεν γίνεται να θυμόμαστε όλοι. Λοιπόν, τελειώσαμε με την ατζέντα της ημέρας.
0: Βέβαια, αυτά
1: και
0: ήταν.
1: Θα πάμε να ξεδιπλωθούμε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Έχουμε και δεκάδες μηνύματα εδώ ήδη. Πολλά
0: τι θέλουν οι άνθρωποι.
1: Αυτό που είδε χθες ο Ραπτόπουλος θα πρέπει να το έχει παράδειγμα για την αλεφαντιάδα του και την καλτήλα του. Η τακτική του αλέφαντο έχασε από το μοντέρνο ποδόσφαιρο. Έτσι.
0: Ο αλέφαντος, φίλε, στην κόντρα έχει κάνει μεγάλες ζημιές οι ομάδες.
1: Χθες ο Τούχελ, όταν το κάνει αυτό, τουλάχιστον κράτα δύο
0: ομάδες. Και ο αλέφαντος είχε ομάδες χαμηλού
1: ελληνικού και δεν είχε τον Μπέλιχαμ και τον. Ναι. Καλημέρα, βουνά μου. Ο Στελάρας που πήγε χθες ο Ράπ στο Σταυρό είναι αδερφικός φίλος άριστος γνώσης του κρέατος, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός... έχει και τον Πάοκ Σταυρού, λέει.
0: Αυτός είναι πρόεδρος του Πάοκ Σταυρού και ο Πάοκ είναι μεγάλος και ο γιος του παίζει.
1: Καλά, στο Σταυρό
0: και στο Πάοκ στις μικρές κατηγορίες. Πώς τα λέει, στα K11,
1: ναι. Δεν σχολιάσατε. Το σχολιάσαμε στην τηλεόραση, ναι, δεν το είπαμε.
0: Ποιο? Έλα, φοβερό παιδί ο Στέλιος.
1: Καταπληκτικός.
0: Κρυοπόλαρος, φοβερός.
1: Χερούκλες.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Στεγνός. Δυνατό παιδί.
1: Δεν σχολιάσαμε, το είπαμε στην τηλεόραση βέβαια. Αυτό μας έφυγε εδώ πέρα. Είναι ένα θέμα που ήθελα να το πιάσω.
0: Ποιο πράγμα είναι, λέει.
1: Ότι ο γιατρός Σενεγάλης μετά από 10 χρόνια κατάλαβαν ότι ήταν γυναικολόγος.
0: Καλά και εμένα ο γιατρός.
1: Είχα δηλαδή έναν γιατρό,
0: ναι,
1: εκεί να τους περιποιείται, να δούει τι έπαθε το πόδι, το γόνατο, τι έπαθε ο Αχίλλος στένοντας το μετατάρσιο. Και αυτός είχε τελειώσει γυναικολόγος.
0: Αυτό δεν μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Εμένα με έκανε εγχείρηση το να βάλω μαλλιά γιατρός. Ο ήτανε...
1: Πού τους βρίσκεις όλους, ρε μπαγάζα, πού μυρίζεις τον Μπελά και τη φασαρία και την ακατοσούρα, από τα χιλιόμετρα τους μυρίζεις και λες θα πάω εκεί.
0: Πάω στην εταιρεία.
1: Πώς θα καταφέρεις πάντα να βρίσκεις φύρες, ρε.
0: Πάω στην εταιρεία.
1: Ναι.
0: Η εταιρεία σοβαρή. Μπαίνω, ναι, μέσα, βλέπω τον γιατρό. Ο γιατρός, τον πάω και ήταν και τα λοιπά. Όχλαιο. Δεν μου αρέσει η μάπα του.
1: Ναι.
0: Το κυνηγούσε ο Μάκης Τρενταφυλόπουλος, γιατί δεν ήταν πλαστικός χειρουργός, ακούς, δεν λέω το όνομά του.
1: Ναι.
0: Και ήταν, ξέρω εγώ, δεν ήταν τέτοιος γιατρός. Είχα και μια φίλη μου εκεί, μια τραγουδίστρια, τη Ράνια. Θέλω, λέει, ένα πλαστικό να φτιαχτώ, την πήγα εκεί.
1: Oh,
0: την έβαλε, και τραγουδούσε πίσω από τις κολόνες να μην φαίνεται τα μάτια.
1: Φαντάσου πως τη φτιάξανε.
0: Την έκανε, αλλά τι
1: φαντάσου, φαντάσου. Λοιπόν, η επικοινωνία μας.
0: Δεν μη φαίνεται δηλαδή παράξενο ότι ο γυναικολόγος ήταν από αυτό λόγο τη ομάδα.
1: Εντάξει. Facebook Μετρόπολης.
0: Και ξέρεις ποιος τον έσωσε.
1: Ποιος?
0: Τι θα το διαγράψω από τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ο
0: Κλεάδης Βαλαρούζος. Ξέρεις
1: γιατί?
0: Είναι υποξής και δεξιός. Καλός είναι, κρίμα είναι.
1: Κρίμα, αλλά.
0: Άμα ήταν Αργιανός και αριστερός, θα τον είχαν.
1: Πρώτο-πρώτο τον είχαν στείλει.
0: Στο εκτελεστικό απόσπασμα.
1: Πρώτο-πρώτο θα τον είχαν στείλει. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε τη χθεσινή ματσάρα λίγο, να πούμε 2-3 πραγματάκια. Και θα πάμε μετά στις ομάδες μας.
0: Χόρτασα χθες από
1: μπάλα. Ήταν καταπληκτικό, παιδί. Εγώ ξέχασα και το στίγμα τη διάρκεια του αγώνα.
0: Εν τω μεταξύ, φάνηκε ότι η Αργεντινή ήθελε να το πάει όχι στην παράταση, γιατί ο Μέση, ας πούμε.
1: Τι ίσως... ο Μέση, εγώ είδα τους άλλους να κουράζουν πολύ. Είδα τον Τεκλαράζ να βγάζει τα σπινάδερα του.
0: Θα σου πω τώρα την κακία μου να πω.
1: Να την πεις, ναι.
0: Θα την πω.
1: Πέστηνα.
0: Εδώ την έχω.
1: Πέστηνα.
0: Πολύ ύποπτο το σπριν του στο δεύτερο γκολ του Μέση.
1: Αφού περπατάρε εσύ 70%.
0: Ναι. Πολύ ύποπτο το σπριν του Μέση.
1: Ξέρεις τι καλά, άμα περπατάς 90 λεπτά περίπατο, ναι, ξαφνικά δεν έχεις κανένα.
0: Δηλαδή το rebound εκείνο έφυγε σαν άμπαρθ 132 Fiat. Έφυγε.
1: Είπαμε, το 67% του αγώνα ο Μέση περπατάει.
0: Ναι.
1: Είχε θέμα προχθές που διάβαζα.
0: Ναι.
1: Μέση,
0: ναι,
1: ο περπατητής.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά εδώ
0: ναι, αλλά εγώ στο 95 είδα ένα σπριντ.
1: Ωραίος.
0: Το οποίο.
1: Ξεκουράστηκε και προχθές.
0: Το θεωρώ και ύποπτο να πούμε το
1: σπριντ. Μέση. Μέση.
0: Λοιπόν. Για τους Αργεντίνους το θεωρώ ύποπτο το σπριντ του.
1: Ήποπτο,
0: Μέση. Δεν θέλω να προκαλέσω.
1: Πάμε σε ένα, ναι, τρελό τελικό. Ήποπτο, ξέιποπτο. Αν έπαιζε Ισπανία, το είχα πει και πριν το μάτς. Αν έπαιζε Ισπανία, Αγγλία τελικό, θα έκανε ο Λίν στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορώ.
0: Αργεντίνη.
1: Όχι, δεν μπορώ. Θα δούμε. Τώρα θα ψάξουμε κάτι παραπλήσω. Παράταση, δεν ξέρω.
0: Φωνάζει.
1: Λοιπόν, φωνάζει. Αλλά πριν φωνάξει ο φίλος μας ο Ιωάννης Λελίδης, να πούμε ότι αν είστε επαγγελματίας και ψάχνετε ρούχα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία, τότε η επιλογή μας είναι μία, παιδιά, stop. Αυτή την περίοδο θα βρείτε εκπτώσεις έως 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμό ασφαλείας.
2: Επισκεφτείτε το κατάστημα Stop στην Εθνικής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά, με μεγάλο πάρκινγκ, κύριοι παιδιά, να ξέρετε. Το κατάστημα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Stop, παιδιά, στην Καλαμαριά Εθνικής Αντιστάσεως. Ενάρετο διαφημιστικό, χαλαρώνουμε λίγο και μπαίνουμε μπουκαδούρα να δούμε τι έγινε χθες στη ματσάρα της Ατλάντα και τι έχουμε πλέον από σήμερα και μπρος, όπου δεν θα ντυθούμε γαμπρός, αλλά θα μπούμε σε mood πλέον ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων για τους συλλόγους μας.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται το Μουντιάλ με την Ισπανία και την Αργεντινή να διεκδικούν το παγκόσμιο τίτλο την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Η κάτοχος του τροπέου Αργεντινή στοχεύει στη διατήρηση των κεκτημένων, ενώ η Ισπανία επιστρέφει σε τελικό μετά τις υποκρίσεις επί Αγγλίας και Γαλλίας. Επιστρέφουν από σήμερα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Τάχα Άλλη και Μπαπτή Σάντα Μαρία να ενσωματώνονται κανονικά στο πρόγραμμα. Κατατέθηκε επίσημη πρόταση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Μεξικανική Λεόν για τον μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς του 27χρονου μέσου Νικολάς Φονσέκα. Παράλληλα, η ομάδα βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του διεθνούς αμυντικού Παντελή Χατζηδιάκου. Κινητικότητα εμφανίζει ο Άρης στα μεταγραφικά του ζητήματα εν ώψη της αναχώρησης αποστολής για την Ιταλία, με τη διοίκηση να στοχεύει στην άμεση απόκτηση ενός κεντρικού και δύο ακραίων αμυντικών. Διευθετούνται στην Αθήνα οι τελευταίες λεπτομέρειες για τις υπογραφές των νεαρών Ισπανών ποδοσφαιριστών Νταν Μιώθ και Κάρλος Μορένο με τον Ηρακλή. Απομακρύνεται οριστικά η περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου από το σχεδιασμό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να αποφασίζει τη μη απόκτηση του Διεθνούς Γκάρτ λόγω πληρότητας στην περιφέρεια. Παρήλθε χωρίς να κατατεθεί πρόταση η προθεσμία για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίνου Α από τον Άρη, με το συμβόλαιο του παίχτη να διατηρείται σε ισχύ παρά τις ψυχρές σχέσεις των δύο πλευρών. Στην Ευρώπη διεξάγεται στη μία μετά το μεσημέρι στο Μόναχο η κλήρωση του FIBA Europe Cup, με τον Ηρακλή να μετέχει στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας της διοργάνωσης. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννη Μάκη. 6976-3630-3. 65.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
13: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
14: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: να ξυπνήσουμε. Έλα μποτζόρνο ατούτης όλα τα φιλαράκια μας. Μετρόπολης ακούτε, rap and cool σ' αυτάκια σας. Έχουμε Ιωάννη Λελίδη απέναντι στη ρύθμιση των ήχων εδώ.
1: Σκληροτράχυλος.
0: Τα πιο σκληρά χέρια του ομίλου, φίλοι, νομίζω.
1: Δάχτυλα.
0: Δάχτυλα, ναι.
1: Στη χειραψία.
0: Δεν παίζεται.
1: Απίστευτο.
0: Χάρη Μανουλίδη, έχουμε πάντοτε αρχισυνταξία. Θα τον ακούσουμε σε λίγα δεύτερα. Αλλά πρώτιστα,
1: ναι,
0: όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και με την Ιαπωνική. Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια του ομοτενάτσι, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή η φιλοσοφία λοιπόν, Ντίνο μου, ομοτενάτσι, ενσωματώνεται λοιπόν και σε όλα τα μοντέλα της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Μην χάσετε λοιπόν αυτή την εμπειρία και την ευκαιρία να το ζήσετε από κοντά.
2: Ομοτενάτσι.
0: Ομοτενάτσι.
2: Ομοτενάτσι.
0: Μαθαίνουμε και κανένα Ιαπωνέζικο. Έτσι, εσύ που ψάχνεις αυτοκίνητα, ορίστε, δώσε.
2: Ονιπον.
0: Ονιπον.
1: Θα πάρω Ιαπωνικό.
0: Εντάξει, εγγύηση είναι τα Ιαπωνέζικα. Είναι εγγύηση.
1: Ποιο Ιαπωνέζικο τώρα, κυκλοφορεί δηλαδή.
0: Λάτο. Λάτο. Εδώ. Lexus. Εδώ είσαι.
1: Αλλά αυτό είναι.
0: Τι είναι, high class.
1: High class.
0: Εντάξει, παίχτη τώρα και εσύ.
2: Καλά, αυτό λέγεται. Ολόκληρο ένα σκόντο.
0: Έχει εδώ, έχει μοντέλα, εδώ χίλια δυο που διαβάζω. Πολύ δυνατά. Έχει το NX, έχει το LBX, έχει το RX. Έχει πολύ πράγμα.
1: Έχει αλόγατα αυτό.
0: Έχει αλόγατα όσα δεν στα καβαλίζα.
2: Και πόνι και
0: όλα. Να πα μέχρι. Μέχρι που πα ο τσάλο. Μέχρι την επανομή πα. Τώρα, α, δεν στο είπα.
1: Τι έγινε.
0: Έχουμε ο άλλο ο απίθανο τώρα που ανεβήκαμε απάνω. Που θα πάμε στο τελικό του Super Cup.
1: Ναι, μπάγκερ θα πάμε στο Dortmund, ναι.
0: Έχει κλείσει και ένα έξτρα δωμάτιο, α μην πάει κανένα.
1: Αυτό το θέλω.
0: Γι' αυτό μου λέει θα κλείσω και ένα λέει free, μήπως λέει χρειαστεί τίποτα το παιδί μας.
1: Κάνα μασάζ.
0: Κάνα μασάζ, κάνα έτσι. Happy end.
1: Δεν προλαβαίνω να κάνω μασάζ.
0: Δεν προλαβαίνουμε ούτε μασάζ.
1: Δεν προλαβαίνουμε ούτε μασάζ να κάνω.
0: Τώρα με την κίνηση γίνεται χάρη μας. Για πες να προλαβαίνουμε.
2: Όσοι αυτή τη στιγμή λοιπόν κινούνται με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
0: Μάστα.
2: Και έχουν ξεκινήσει από την Άγρια Δύση. Θα δουν καθυστερήσεις στο ύψος εκεί στο 424, οι οποίες θα συνεχιστούν και θα ενταθούν όταν φτάσουν στο ύψος της Τριανδρίας. Στην αντίθετη κατεύθυνση τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, δεν υπάρχουν κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα. Στο κέντρο της πόλης, στην Λεωφόρο Στρατού, έχουμε καθυστερήσεις. Το ίδιο ισχύει για την Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Κατσιμίδη με προβλήματα στην κίνησή της. Ενώ όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή σε Τσιμισκή και Εγνατία θα δουν πολύ καλές ταχύτητες για την ώρα. Στην κάθοδο από τη Μίκη Θεοδωράκη, εκεί λίγο υπομονή, όπως και στο τρίγωνο στα δικαστήρια. Πάμε να δώσουμε γκάλο.
0: Βεβαίως.
1: Έχει ωραίο, ωραίο γκαλοπάκι σήμερα. Είναι λίγο ζουμερό είναι σήμερα το γκάλο.
2: Γκαλοπάρα.
1: Βγάλτε να μην τη βλέπω.
0: Τι. Εντάξει, όσο τη βλέπω, τόσο πιο πολύ θυμίζει την Ιφηγένεια.
1: Όχι, ρε.
0: Τη μοιάζει, τη μοιάζει. Μια χαρά τη μοιάζει. Μια χαρά τη μοιάζει.
2: Πείτε γιατί λέτε όμως.
0: Για την Μουρζούκου λέω. Για την.
1: Καρισιανού.
0: Για την Καρισιανού. Λοιπόν.
2: Λοιπόν.
0: Για πάμε. Τι έχουμε στο γκάλοπ.
2: Πάμε γκάλοπ, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην απόφαση του ΠΑΟΚ να αποσυρθεί από την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, να αποσύρει το ενδιαφέρον του για τον Έλληνα Άσο. Mm-hmm. Και έχουμε τέσσερις επιλογές θέλοντας να μεταφράσει το κοινό.
0: Γιατί έπραξε
2: το,
0: έτσι.
2: Γιατί το έκανε.
0: Ναι.
2: Η πρώτη επιλογή είναι ότι. Δεν τον έδινε ο Παναθηναϊκός και έτσι ο Πάοκ.
0: Δεν έβγαζε άκρη με τον Παναθηναϊκό.
2: Και έτσι ο Πάοκ αποφάσισε λοιπόν, δεν θα το ξενυχτήσουμε κιόλας. Αποσυρώμαστε και γεια σας. Η δεύτερη επιλογή ότι ο ίδιος ο αθλητής ήθελε να πάει στον Άρη. Οπότε το είχε επικοινωνήσει με τους ανθρώπους του. Το είχε επικοινωνήσει.
0: Σου λέει κάτσε να φύγουμε μια ώρα αρχίτερα.
2: Μπράβο, ναι. Και οι ίδιοι είπαν ότι αποσυρώμαστε από την υπόθεση. Τρίτη επιλογή, η οποία έρχεται στον γκάλοπ, έχει να κάνει με το ότι ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό για αγωνιστικούς λόγους. Αυτό το οποίο το επιχείρημα.
0: Αυτό εγώ δεν το δέχομαι αυτό το επιχείρημα. Εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι.
2: Ναι, γιατί.
0: Δηλαδή τον θέλω την Πέμπτη και δεν τον θέλω την Τρίτη. Σε τρεις μέρες τι αλλάζει.
2: Ναι, με τη.
0: Δεν το δέχομαι. Είπαμε εδώ τώρα είμαστε παντελονάτοι και λέμε τι ισχύει. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά τώρα. Τον θέλω, σε θέλω εσένα την Παρασκευή και το Σάββατο δεν σε θέλω.
1: Μόνο κυκλοθυμικός χαρακτήρα.
0: Θα μπορούσε να είναι.
1: Δηλαδή η διπολική προσωπικότητα.
0: Εγώ δεν το δέχομαι. Ναι.
1: Αν ήταν η γυναίκα ο προπονητής, μπορεί να σου έλεγα. Μπορεί.
0: Μπορεί, αλλά δεν είναι γυναίκα.
1: Αλλά δεν είναι γυναίκα.
2: Και τέταρτη επιλογή, ότι ο ΠΑΟΚ το έπραξε για επικοινωνιακούς λόγους, ότι αποσύρθηκε. Ναι. Έβλεπε ότι η υπόθεση δεν είναι στα.
0: Δεν θα προχωρήσει.
2: Ακριβώς, στις ράγες όπως την ήθελε και λέει για να μην χαλάσω και το έμαθα, γιατί το είχε φτιάξει πάρα πολύ με την υπόθεση του, με τη μεταγραφή του Σμαν. Οπότε λέει, πάμε πάσο. Αυτές οι τέσσερις επιλογές, μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και λίγο αργότερα θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι το γκάλο που έχει να κάνει με την Τολιοπουλιάδα. Έτσι, ναι. Τολιοπουλιάδα. Όπου να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Πλέον είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα. Ή καταλήγει στον Άρη ή παραμένει στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει τρίτο πόδι.
1: Δεν παίρνει τον Τρέγια τηλέφωνο που ήπιανε καφέ με τον Τρικέρι. Μήπως τελικά είναι αλήθεια αυτό. Ότι τελικά τον ήθελε
0: να
1: γεμάτο
0: το ρόστερ.
1: Έχει έξι γκάρτ να πούμε.
0: Κοιτάξτε, λάθη θα γύρουν στην επικοινωνία. Είναι ένα λάθος που έχει γίνει. Αν δεν την έχει κλειδώσει κάτι, αν δεν έχει κλειδώσει.
1: Δεν πανηγυρίζει.
0: Ή δεν το βγάζει, ή δεν το επικοινωνεί, ή βγαίνει την πρώτη μέρα που όλοι εδώ λέγαμε ότι ο Πάοκ είναι μια ανάσα. Βγαίνει και λε παιδιά. Δεν είμαστε καθόλου μια ανάσα. Έχουμε πολλή δουλειά, μην τρελαίνεστε.
1: Μήπως επειδή τα λεφτά που του δίνω πάω και ήταν πολλά, θεωρήθηκε δεδομένο ότι θα τελειώσει και τα λοιπά.
0: Κοίταξε, όταν είσαι
1: μήπως ο Γιαννακόπουλος φρέναρε την ιστορία όλη, γιατί
0: σίγουρα
1: σου λέει τώρα αυτοί μας ψήνισουν.
0: Κάτσε, δύο παίξαμε πάση μια εβδομάδα πάω από πού και ως που. Από πού και ως που τον κάνω εισάξιο κατευθείαν συνομιλητή μου. Όταν έρχεται και μη σου πω και ο Πάου ψηλώνει κι άλλο. Έρχεται και μου παίρνει δύο παίχτες από το ρόστερ μου. Έτσι με αγορά κιόλα. Τα δείχνει.
1: Πάντως οι Αριανοί που πανηγυρίζουν, εάν δεν πάει στον Άρη, δεν πρέπει να πανηγυρίσουν.
0: Όχι, ναι, βέβαια.
1: Αν παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Αν πάει, μπορεί να πούνε.
0: Κάναμε
1: μαγιά, να πούμε. Ναι, έτσι.
0: Κοίταξε. Ο Άρης, σαν πολιτική, αυτό που μπορεί να πει ότι ούτω ή άλλω εγώ το κέρδισα είναι να μην πάει στον Πάου. Γιατί μπήκα σφίνα κι εγώ, έκανα ανακατοσούρα.
1: Πρώτη φορά βλέπω. Φιλάθλους να πανηγυρίζουν, όχι γιατί ήρθε στην ομάδα του ένας παίκτης, αλλά γιατί δεν πήγε στην άλλη την ομάδα. Φίλε, δεν υπάρχει αυτό.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Η μεταγραφή του Οσμάν, το ξαναλέω, φέτος είναι η κορυφαία στην Ευρώπη. Την έκανε ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μεταγραφή. Ακόμα και του Μοντέρο στον Ολυμπιακό, που είναι ένας.
1: Ένα κλικ πιο κάτω.
0: Είναι ένα κλικ πιο κάτω, ναι, γιατί την πήρε ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός από μια ομάδα της Ισπανίας που φέτος έκανε υπέρβαση. Οκ, που έκανε διαφορά ο Μοντέρο, ήταν MVP. Αλλά ο ΠΑΟΚ του EuroCup, ο ΠΑΟΚ πάει και παίρνει από τον Παναθηναϊκό της Ευρωλίγα, που ο Παναθηναϊκός είναι Real, Barcelona, Manchester, Inter, τέτοιο στήλ είναι ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, στο μπάσκετ.
1: Γιατί εσύ τώρα πας να ανέβεις.
0: Ναι, εγώ τώρα πάω να ανέβω.
1: Εσύ τώρα πας να ανέβεις στο σκαλοπάτι σου.
0: Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θα κάνει και λάθη επικοινωνιακά. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένας γαμπρός που πάει σε ένα κλαμπ με πολλά λεφτά, αλλά δεν τον ξέρουν ακόμα.
1: Ναι, δεν έχει κάνει τις δημόσιες σχέσεις.
0: Δεν έχει κάνει. Δεν τον ξέρουν ακόμα τον ΠΑΟΚ. Θα το μάθουν.
1: Γι' αυτό σου λέω πρέπει να πάρεις την. Πώς ήταν τη διαιτητίνα.
0: Την Τζαρούχα.
1: Την πας στη Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Τα έχεις γαρίδες. Πρέπει τέτοια να κάνεις.
0: Μήπως το τηλέφωνο του Σπανούλη έκανε καλό. Λέει εδώ ο Μπίλης. Τι να μην πανηγυρίζουμε, ρε. Κόψαμε μεταγραφές στο 90 τον αντίπαλό μας, λέει. Γιατί να μην πανηγυρίσουμε. Σου λέει ναι, φαντάζομαι να παίρνανε και τον Τολιόπουλο που ήταν αρχηγός. Είναι, έχει λογική.
1: Άρα εσείς οι Αριανοί κόψατε, όπως λέτε, όντως την μεταγραφή στον Πάοκ.
0: Είναι κάτι.
1: Αλλά δεν αυξήσατε την προσφορά σας 100 χιλιάρικα προς τον παίκτη για να τον πάρετε εσείς. Δηλαδή λέτε να μην τον πάρει ο αντίπαλος, αλλά και να μην τον πάρω κι εγώ, είμαστε ισοπαλία. Γιατί πανηγυρίζετε.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή.
1: Αν τον πάρει. Ναι. Θα βγουν στον δρόμο να φωνάξει. Ωραία.
0: Αν τον πάρει, είναι, τρομερή νίκη.
1: Είναι μεγάλη νίκη.
0: Και επικοινωνιακή, κυρίως επικοινωνιακή και αγωνιστική. Γιατί ο Τολιόπουλος είναι παιχταράς. Έτσι, εγώ δεν θα βγω εδώ πέρα να πω ότι α, έλα μου ρε ποιος Τολιόπουλος. Είναι παιχταράς. Ο Τολιόπουλος συμπεριφέρεται σαν Αμερικανός στο πρωτάθλημά μας. Σου βάζει κοσάρες. Είναι παιχταράς και είναι Έλληνας. Δεν το συζητάμε. Άλλο εάν όντως και ο ΠΑΟΚ έχει 6 γκάρτ, είναι γεμάτος, είναι το Φλιώνει 7.
1: Και ο Άρης είναι
0: γεμάτος. Και ο Άρης είναι γεμάτος.
1: Γκάρτ είναι.
0: Και ο Άρης είναι γεμάτος.
1: Τα μαθαίνω τα γκάρτ.
0: Και τώρα μια που πιάσαμε, ξεκινήσαμε ήδη με τον μπάσκετ, άμα δεν στα γκάρτ. Ναι, έχει 6-1, είναι γεμάτη. Λοιπόν, ο Άρης τον κλείνει τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Ενεργοποίησε την προθεσμία που είχε βάλει ο Άρης. Είχαμε λήξει προθεσμία και ενεργοποιήθηκε η συμφωνία. Μεγάλη κίνηση για τον Άρη ο συγκεκριμένος. Είναι NBA ο Ρόμπινσον Ερλ.
1: Του ΠΑΟΚ NBA γύρισε ο, πώς το λένε, ο κύριος.
0: Ο Τσιάρας είναι.
1: Ο κύριος Τσιάρα.
0: Ο Τσιάρας είναι. Τι μάνατζερ είναι.
1: Όχι, και έφερε NBA.
0: Ο Βαλανσιούνας έκλεισε στην. Μια που θα να τα πούμε
1: γιατί,
0: τώρα.
1: Αυτά, γιατί τα πασχετικά ήταν ότι ο ΠΑΟΚ πάει να κλείσει ένα NBA.
0: Ναι, NBA, μπράβο Ντίνο.
1: NBA. Λοιπόν,
0: ο Βαλανσιούνας επέλεξε να πάει τελικά στην πατρίδα του και στην ομάδα του.
1: Why?
0: Ήθελε να κλείσει και την καριέρα του. Είναι 34 στα 35. Ναι. Θα κάνω άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Θα πάρει 2,5 εκατομμύρια. Και εκεί δεν είναι. Δηλαδή, ακούω κάποιος, κούλε, τι να κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ του έκανε μεγαλύτερη πρόταση. Επέλεξε να πάει Ευρωλίγκα και στην ομάδα του. Αυτά είναι πολύ.
1: Δηλαδή, πάει ο ΠΑΟΚ να πάρει παίκτες με υπεραξία, αλλά τελικά δεν κατορθώνει.
0: Δεν μπορεί να του πάρει όλους.
1: Όλους παρά το γεγονός ότι πάει σε υπεραξίες, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ λογικό. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί είμαστε ακόμα, όχι εμείς, ο κόσμος είναι νιούφης εδώ πέρα. Δεν ασχολούνται με τον μπάσκετ, ξαφνικά νομίζει ότι ο, αν πληρώνει τα πάντα.
1: Τώρα, άμα ρωτήσει χίλιους παοξίδες και χίλιοι ασχολούνταν με τον μπάσκετ.
0: Οι παλιοί ασχολούντουσαν, ναι. Οι δικοί μου, οι πενιντάριδες. Οι εικοσάριδες, οι καινούργοι τώρα θα μπουν στη διαδικασία. Μάλιστα. Ακούνε ονόματα, τρελαίνονται, είδαν ο Σμαν. Ναι, ο Πάοκ έκανε προσεγγίσεις και τον Βαλανσιούνας. Τον προσέγγισε οικονομικά, αλλά ο Πάοκ παίζει Eurocup, έτσι. Ακόμα είναι στο ξεκίνημά του, επέλεξε Ευρωλίγκα ο άλλος. Είναι πολύ λογικό αυτό να συμβεί. Θα έχουμε και άλλες χιλόπιτες. Απλά το τρόπο επικοινωνίας πρέπει να κοιτάξει ο Πάοκ. Δηλαδή, να μην βγαίνει πολύ απρόψα έξω τελειωμένο.
1: Δηλαδή το επικοινωνιακό λες πρέπει να είναι πιο προσεκτικό.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τη ΠΑΕ, ας πούμε, που δεν βγάζει.
0: Στην ΠΑΕ πλέον είναι σφίγγα. Ναι. Είναι τα πρώτα πράγματα
1: ναι.
0: που είχα πετύχει πέρσι το Βιερίνια κάποια στιγμή.
1: Ναι, πέρσι.
0: Ναι, είχε έρθει στο στούντιό μου να κάνει μια συνέντευξη για ένα μέσο της Αθήνας κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Και μου λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι δεν γίνεται να συζητάμε μέσα στο γραφείο και βγαίνοντας από το γραφείο, μπαίνω στα μάξι, ανοίγω ραδιόφωνο και να ακούω τι συζητήσαμε.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το πρώτο λέει, που θα αλλάξει, να ξέρεις.
1: Ναι, και το αλλάξατε.
0: Το αλλάζουν, ναι, το αλλάζουν. Ναι, φυσικά.
1: Γι' αυτό μαθαίνετε τα ρεπορτάζ από τους ξένους.
0: Από τους ξένους. Και έχω πάλι και άλλο ρεπορτάζ από Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, θα αργήσει πολύ. Θα αργήσει πολύ.
1: Θα έχει πολύ.
0: Θα αργήσει πολύ.
1: Πολύ δάκρυτο στούντιο.
0: Θα αργήσει πολύ, ναι.
1: Να κάνουμε ανάσκελο κρόλ.
0: Μην τον δούμε. Ναι, ναι. Αυτό, μεταξύ σοβαρού και αστείο. Ναι, μην τον δούμε τέλη Αυγούστου ή μην τον δούμε από το Γενάρη να έρχεται. Όπως ο Ζαφύρη. Να μπαίνει δηλαδή σε ακόμα ένα χρόνο και να πει άντε. Εντάξει, ας το δώσουμε. Μην το δούμε για αυτό το σενάριο.
1: Φίλε, να είμαι στην Augsburg φίλαθλος, θα το συγχαθεί η ψυχή μου, να πούμε.
0: Γιατί μια χαρά θα παίζει ο Γιαννούλης.
1: Θα το συγχαθεί η ψυχή μου, έχει να φάει πάγκο ο Γιαννούλης.
0: Λοιπόν.
1: Έχει να φάει πάγκο ο Γιαννούλης.
0: Απάντησε ο.
1: Δεκάδα δεν θα τη δει ο Γιαννούλης φέτος.
0: Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, πάντως θα τα πιάσουμε μετά. Απάντησε στο συμβόλαιο του Άρη, που την προθεσμία. Θα είναι και αυτός παίχτης του Άρη, πάρα πολύ καλή κίνηση, 25χρονος.
1: Αυτός τι θέση
0: παίζει. Τον είχε στο είναι ψηλός.
1: Ψηλός, είναι ναι. Κρεμανταλάς το ρίγμα.
0: Είναι ψηλός ο Έρλ.
1: 2-10 είναι πόσο.
0: Όχι, είναι λίγο πιο κοντός είναι, δεν είναι τόσο ψηλός.
1: Είναι κρεμανταλάς τον είδα.
0: Είναι ψηλός, έχει μπόι καλό, είναι ψηλός, θα βοηθήσει τον Άρη.
1: Γερό παιδί το βλέπω.
0: Ναι, και ο Άρης σιγά σιγά αρχίζει, γεμίζει έτσι το ρόσο του και στους.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν βλέπω να γεμίζει.
0: Το ποδόσφαιρο είναι άδειος. Είναι άδειος. Όταν λέμε πιο άδειος, πεθαίνει.
1: Εσόδων εξόδων.
0: Και υπάρχει και το θέμα του Νουά για τον Άρη, όπου προς το παρόν δεν έχει καμία πρόταση από ομάδα Ευρωλίγκα για να δει αν θα αποχωρήσει ή όχι. Έχει τα δικά του θέματα ο Άρης.
1: Βεβαίως
0: θα δούμε πώς θα το πάει με τον Τολιόπουλο πλέον ο Άρης. Ο Πάουκ αποσύρθηκε, έχει μείνει ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρουμε πώς θα το πάει. Αν θα το αφήσει.
1: Πάντως μέχρι σήμερα που μιλάμε,
0: ναι.
1: Έμαθα ότι ο Άρης δεν αύξησε την προσφορά του. Ούτε ένα ευρώ.
0: Γενικώς ο Άρης δεν πήγαινε παραπάνω.
1: Δεν αύξησε την προσφορά του.
0: Ο Έρλ είναι τεσάρι καθαρό. Ναι, δεν τον βλέπεις πεντάρι. Τεσάρι είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι power forward, θα βοηθήσει εκεί. Ο Άρης γεμίζει και αυτό το ρόστερ του με ποιότητα. Ξεκάθαρα με ποιότητα. Λοιπόν, αυτά. Αν έρθει ο Ντόρσε, τότε δεν θα μιλάμε για ήττα από κανέναν. Ο Ντόρσε δύσκολα θα έρθει, αδερφέ. Ο Ντόρσε ο Ολυμπιακός έχει κάνει ολί να τον κρατήσει. Σας το λέω, δεν είναι πολύ μεγάλες οι ήττες των Αθηναίων να χάνουν παίκτες από ΠΑΟ και Άρη. Ακόμα δεν μπήκαν στην αγορά.
1: Πρέπει να γίνει αυτό και γίνεται πρώτη φορά.
0: Έγινε πρώτη φορά με τον Οσμάν.
1: Γίνεται πρώτη φορά και αυτό είναι.
0: Μπράβο στην ΚΑΕ ΠΑΟ που ναι. το έσπασε αυτό, το βρήκε τον τρόπο, πλήρωσε
1: τον
0: άντερα,
1: τρόπο, ναι.
0: Αλλά δεν θα γίνεται συνέχεια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι δικοί μας. Δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο. Μπαίνει σε μια αγορά που είσαι νιούφης. Λεφτάς μεν, ναι.
1: Εγώ μίλησα με ένα στο γυμναστήριο χθες, ο οποίος είναι στεχνιάρη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και είναι το γυμναστήριο, να πούμε κοντά εκεί πέρα. Και μου είχε πει πριν βγάλει την ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ ότι δεν θα πάει λέει στον ΠΑΟΚ. Λέει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα έρθει σε εμάς.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο. Το μπάσκετ φίλε είναι σαν την εκκλησία.
1: Ναι.
0: Πολλοί πηγαίνουν, λίγοι το καταλαβαίνουν.
1: Ναι, αλλά το θέμα το ξέρεις ποιο είναι τώρα. Υπάρχει ένα μυστικό. Τελικά ο Τολιόπουλος τι ήθελε. Γιατί είναι και ο Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος το φρενάρει. Ποιο το φρενάρει. Δηλαδή. Μπορεί να θέλω το Λιόπουλο να έρθει στον ΠΑΟ και τον φρέναρο Γιαννακόπουλο.
0: Εγώ.
1: Ήθελα να έρθει στον Άρη και τον φρέναρο Γιαννακόπουλο. Τι έγινε,
0: αυτό,
1: πού ήθελε να πάει.
0: Αυτό που καταλαβαίνω,
1: πού ήθελε να πάει. Ποιο ήταν το δίλημά του.
0: Δημοσιογράφου και σοβαρού.
1: Ο ίδιο ρε παιδί μου, τι ήθελε.
0: Θα πρέπει ο κόσμο να καταλάβει ότι στο μπάσκετ, στι μεταγραφέ αυτά αλλάζουν διαρκώ και θα έχουμε μέσα σε εισαγωγικά κολοτούμπε που δεν είναι κολοτούμπε.
1: Είπε το όχι.
0: Αλλάζει τα ρεπορτάζ.
1: Δηλαδή τι ήθελε ο Τολιόπουλο, να παίρνει 500 χιλιάρια στο Παναθηναϊκό ή να πάρει στον ΠΑΟ και στον Άρη το 1,5.
0: Αναλόγω τι ρόλο θα έχει. Αλλά ο Γιαννακόπουλο από ό,τι κατάλαβα από ρεπόρτε.
1: Θα του το αυξήσει το μισθό τώρα ο
0: Γιαννακόπουλο. Θα έχεις και, από ό,τι κατάλαβα, δεν ήθελε να δώσει κι άλλον παίχτη μέσα σε τρεις μέρες, τέσσερις στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Προφανώς ο ΠΑΟΚ μπορεί να κατάλαβε ότι είναι πιο κοντά στον Άρη. Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Αλλά είναι δύσκολο. Λοιπόν, ο Τολιόπουλος σίγουρα πάντως γουστάρει Σπανούλη. Αυτό το ξέρουμε. Είναι ο μέντορά σου, ρε παιδί μου. Πώς εσύ γουστάρει τον Αλέφαντο. Είναι ο μέντορά του.
1: Εσύ ποιο είναι.
0: Ο δικός μου μέντορα. Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο. Όχι, τώρα μέντορα στα 50, εγώ μου 50. Όχι, κάποιο συγκεκριμένο μέντορα δεν είχα. Πολλούς που πήρα πράγματα, ναι. Έτσι, πήρα πολλούς. Στον Παναθηναϊκό παίρνει 550. Στον Άρη θα παίρνει κοντά στο εκατομμύριο. Είναι διπλάσια. Μεγάλη διαφορά. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά και θα παίζει και 20 λεπτά. Έτσι.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ο Γιανακόπουλος στον Άρη δεν τον. Δεν τον άφηνε να πάει.
0: Δεν τον άφηνε.
1: Βέβαια. Γιανακόπουλος στον Άρη δεν τον άφηνε. Στον Σπανούλη. Στον Σπανούλη δεν τον έδινε.
0: Ναι, και εγώ ναι. Μαζί σου. Αλλά...
1: Σου λέει Φαλακού. Εσύ εμένα τώρα. Εσύ μα πούλησε να πα στον Ολυμπιακό να πούμε και να σε δώσω εγώ παίχτη. Δεν ούτε με σφαίρε. Δεν το γουστάρει ο PGT. Ο GP, πώς το λέω, ο GPD. TPG να μου πει.
0: Πάντως, αυτό
1: που στάρει το Σπανούλη να μου.
0: Εσύ ο μέντορά μου, Χέρκουλες, Στεφανάρα μου. Στεφανάρα μου. Ναι, εγώ κάνω πάρα πολύ παρέα με νεαρά παιδιά. Έτσι, 20, 25, 30. Θέλω να του περνάμε πλέον πραγματάκια. Αυτό που μπορώ να πω πάντως για τον ΠΑΟΚ.
1: Είναι παιδιά, πρέπει να αναδείξει κόσμο.
0: Ναι, φυσικά. Συνέχεια.
1: Τι ανέδειξε, τώρα Σλαμά πήρε.
0: Σλαμά κάνει μια ώρα εκπομπή, χίλια παιδιά.
1: Βρε νέα παιδιά.
0: Λίτσκα, Μελίδη.
1: Μελίδη.
0: Μοσχοπούλου. Μοσχοπούλου.
1: Ναι.
0: Και άλλου έχουμε. Έχουμε και άλλα παιδιά που έρχονται από πίσω τώρα. Δεν μπορώ να τα αναφέρω.
1: Στο Μέγαρο ανέδειξε κανέναν.
0: Αυτός. Εδώ. Πρώτο και καλύτερο. Αγαπημένο μου.
1: Άλλο. Ασπροπρόσωπο.
0: Ασπροπρόσωπο.
1: Μοσχοπούλου.
0: Ναι, παιδιά τα οποία έρχονται, βγαίνουν και θα κάνουν.
1: Η ήττωση
0: και...
1: μεγάλη.
0: Ναι,
1: και μεγάλη σου.
0: Για να ακούσω.
1: Που δεν μπορεί να αφιέρει το Σιαμίτρα εδώ πέρα. Να έχουμε ένα δεκάλεπτο με το
0: Σιαμίτρα. Σιαμίτρα, μην βιάζει γιατί μπορεί να τον φέρω αλλού.
1: Ναι, άλλο λέω, για εδώ.
0: Μην βιάζει για το Σιαμίτρα.
1: Το Σιαμίτρα, άμα είμαστε Αμερική.
0: Χάρη είναι άμα είμαστε το διαμάντι μας.
1: Άμα είμαστε Αμερική.
0: Ναι.
1: Θα λέγανε, φέρει το Σιαμίτρα 10 λεπτά. Και παίξε με Ραπτόπουλο Σιαμίτρα, κουλιά. Και θα γινόταν. 10 λεπτά, 11.
0: Πανζουλισμό. Από τότε που.
1: Από κάτω θα πεταγότανε να πούμε τα αυτοκίνητα. Τους δρόμους, στους στάμπλους θα φεύγανε. Αλλά δεν έχουμε το αμερικάνικο.
0: Δεν το έχουμε.
1: Όχι,
0: εδώ
1: όχι,
0: μου
1: όχι.
0: Στέλνουνε ότι τα βρήκανε, λέει ο Σπανούλης με το TPG. Τα έχουν βρει.
1: Έτσι. Σε ποιο κομμάτι, στο Ραμίζο, στο Παναθηναϊκό.
0: Να το, εδώ Λίτσκα, άρε που λενάρα μου. Άρα αυτό είναι εργαλείο, δεν το συζητάμε. Ανακοίνωσε ο Οσμάν να δούμε αν τυχόν δεν γίνει κουλ, θα γίνει χαμός. Παιδιά, δεν νομίζω να έχουμε τέτοιο σκηνικό για τον Οσμάν τώρα.
1: Τι Οσμάν.
0: Λέει, ανακοίνωσε ακόμα επίσημη, δεν είδαμε.
1: Ναι, γιατί ετοιμάζουν στο αεροδρόμιο φιέστα οι
0: ναι,
1: οξύδες,
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Πάντως,
1: θα έχει κόσμο στο αεροδρόμιο. Δεν είναι...
0: Φυσικά, φυσικά. Αυτό το περιμένουμε σιγά σιγά από την ΚΑΕ. Πάντως, να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα μείνει έτσι χωρίς μεταγραφή. Το όνομα που θα φέρει θα είναι μεγαλύτερο από τον Τολιόπουλο.
1: Για να δούμε.
0: Κρατήστε το αυτό για να το έχουμε καβάτζα. Έτσι. Πάντως, τα δεδομένα που έχουμε από Αθήνα, αυτό που ξέρω για να το αναφέρουμε σαν ρεπορτάζ, είναι ότι ο DPG δεν θέλει να το δώσει. Δεν θέλει να το δώσει.
1: Ειδικά στον Άρη.
0: Πιέζει όμως και ο παίχτης και ο μάνατζερ. Γιατί και τα λεφτά θα είναι καλύτερα.
1: Και ο μάνατζερ θα σπράξει.
0: Και ο μάνατζερ θα πάρει και ο παίχτης θα παίξει περισσότερο. Ναι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θέλει να το δώσει.
1: Η κοπέλα που θέλει να πάει.
0: Η κοπέλα δεν ξέρω που ήθελε να πάει.
1: Ξέρω στον ΠΑΟΚ μετά έφυγε.
0: Πάντως, ναι, όχι.
1: Και μάλιστα δεν ήταν όπως υπόθηκε απλήρωτη.
0: Εδώ τώρα λέει κουλ μήπως.
1: Το χάντμπολ του ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατό.
0: Και θα είναι και θα είναι, αφού τα παίρνω όλα συνέχεια. Φέτος double έκανα.
1: Είναι, φωνάζει αυτό.
0: Double έκανα. Λοιπόν, μας διώχνει. Το σκηνικό με το Λιόπουλο, μήπως είναι ένα τρανό παράδειγμα ότι ο προπονητής δεν πρέπει να είναι και στην εθνική μας και σε κλαμπ. Γιατί επηρεάζει τους παίχτες.
1: Καλά, τώρα το κατάλαβες εσύ ότι δεν πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Ούτε σε ποδόσφαιρο και στο ποδόσφαιρο που γινόταν στην Ελλάδα, γινόταν λαμογές να πούμε.
0: Γινόταν, ε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, άκου τώρα που θα πάμε.
1: Το συγχωρεμένο τον Πετρόπουλο.
0: Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland, παιδιά. Η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαινού προορισμού. Δύο απίστευτες turbo καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, έτσι. Και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν τα γαράδες Waterland δίπλα μας από το 1994. Λοιπόν, πιάσαμε λίγο το Λιόπουλο, okay. Λίγο το Λιόπουλο, λίγο μπάσκετ. Θα συνεχίσουμε με τα ποδόσφαιρα. Θα πάμε και στο Μουντιάλ, θα πάμε και στις μεταγραφές των ομάδων μας. Ως ο παρόν δίπλα μας Παναγιώτης Σωτηρόπουλος για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Rap and cool με Λελίδη στα Dex και πάντοτε Χάρη Μανουλίδη εδώ μαζί μας, δημοσιογραφική υποστήριξη. Μέχρι και τις 11 επιστρέφουμε, Ερμάνος.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 9 και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλή σας ημέρα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα που αγνοείται από προχθές το απόγευμα στο Θερμαϊκό. Το σκάφος που επέβαινε ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής, η σύζυγός του διασώθηκε, ενώ έχει εντοπιστεί και η βάρκα. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς, τον πατέρα, τη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών, Νικήτη στη Χαλκιδική. Τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου είναι παραθεριστές από τη Μολδαβία και το όχημά του συγκρούστηκε με τοπικά με βιντεοφόρο. Φόρο. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν για πέμπτη συνεχόμενη μέρα τις επιθέσεις στο Ιράν. Τα ξημερώματα οι Ιρανοί προχώρησαν σε αντίπεινα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, ενώ ανακοίνωσαν πως στόχευσαν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Τέλος αύριο Παρασκευή στις 11 η ώρα το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου.
9: Τα καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθε

0: Διάρ παράδοση σε 24 ώρες.
1: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πεινάω. Για πού είμαι?
6: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
5: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
18: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
17: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις.
19: εξελίξεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
20: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε

0: Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
3: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικού αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τώρα που τέλειωσαν και τα μουντιαλικά μάτς, μας έμειναν δύο ουσιαστικά. Ο μικρός τελικός.
1: Ποιος θα τον δει αυτόν?
0: Θα κάτσουμε να το δούμε τώρα Σάββατο.
1: Ποιος θα κάτσει μόνο να δει Σάββατο?
0: Γιατί να με το δεις?
1: Τι να δεις?
0: Δεν θα δεις λίγο Γαλλία που θα ρίξει τρίπο?
1: Βέρεια θα είμαι μόλις τελειώσει το.
0: Λοιπόν.
1: Τι ώρα είναι ο μικρός τελικός?
0: 12 η ώρα Σάββατο.
1: Δεν μου λες και άμα πάει παράταση το άλλο, τι θα βλέπουμε δύο μάτς?
0: Όχι, όχι, όχι. Το ένα είναι.
1: Α, το ένα Σάββατο, ναι.
0: Σάββατο και το άλλο είναι Κυριακή, 10 η ώρα. Μας μια χαρά είμαστε.
1: Δεν θα κάτσω αυγό πιο ποτέ. Εδώ το δεύτερο τελικό. Εδώ τα αυτιά του Τούχελ να πούμε, να τα βάζει στο πέρα.
0: Όχι, θα παίξουμε ένα ωραίο. Να τώρα εδώ θα κάνουμε ένα ολίν.
1: Πέμπτο στο πέρα το αυτή έβαλε.
0: Ένα ωραίο ολίν στη Γαλλία, 2-10, απόδοση ο Άσο. Τον βλέπω.
1: Α, για κουμάρι εσύ.
0: Κουμάρι, ναι, κουμάρι. Κουμάρι ευσύ.
1: Εγώ δεν το δω το μάτς.
0: Δεν το δει.
1: Όχι.
0: Εντάξει, Σάββατο βράδυ, άμα δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο.
1: Θα βρω να κάνω.
0: Θα βρεις. Και βγήκαν οι αποδόσεις, 2-10 περίπου άσο της Γαλλίας, 3-80 για την Αγγλία, την οποία μέσα σε όλα χθες την είδα και να έχει ψοφήσει εντελώς. Το που λέγαμε για την κόποση, δικαιωθήκαμε εν τέλει.
1: Καταρχήν ο καημένος ο Κέιν.
0: Γιατί ο Κέιν, ο Ράις, που δεν άντεξε και παίξε 55 λεπτά ξύλο.
1: Βγήκε ο Ράις.
0: Βγάλ τον έξω.
1: Παίξαν και ξύλο πολύ, δεν ήταν συνηθισμένοι στο
0: σύνολο. Τέντωσαν οι άλλοι, του τέντωσαν οι Λατίνοι, το ζηλεύω αυτό από του Λατίνου. Βγάζουν ψυχούλα για την ομάδα του.
1: Κοίταξε με το πολιτικά κόλλητο του ποδοσφαίρου, κοίταξε τώρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό τώρα, χθες δεν υπήρχε πολιτικά και γι' αυτό, γι' αυτό μ' άρεσε το μάτς.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Πέρασε σε μια δεκαετία του 80. Μου θύμισε προοδευτική, Ιωνικό. Μου θύμισε Μηχανιώνα Επανομή. Μου θύμισε Γάλλιο, να πούμε.
0: Προοδευτική.
1: Ελευσίνα, ναι.
0: Προοδευτική. Δεν βάζει προοδευτική μέσα.
1: Προοδευτικά είναι.
0: Βέβαια. Προοδευτική είναι νοένα αυτά, ρε φίλε.
1: Γιατί αυτό το καθώς πρέπει λίγη γενικότερα και το διθερηλίκη, το είδα να το σπάει και η Αργεντινή πρώτη, και ακολούθησε και η Αγγλία έτσι, στο ξύλο, ναι. Το πρώτο ημίχρονο.
0: Όσο μπορούσε, γιατί μετά οι Λατίνοι δεν μασάνε. Αυτοί τρώνε, δίνουν. Λοιπόν, την Κυριακή βγήκαν οι αποδόσεις για τον τελικό.
1: Αυτός ο γιος του Κωνσταντινίου, του Σιμεώνη, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τρελό, να πούμε.
0: Όλοι έχουν τρελό. Όλοι βγάζουν, είναι λόκο, όλοι είναι τρελαμένοι, ρε. Μπαίνουν μέσα, λες και είναι καμικάζι.
1: Και κουράστηκε και τον έβγαλε.
0: Κουράστηκε. Ναι, αλλά μπαίνουν μέσα, λες και είναι η τελευταία μέρα της ζωής τους και πρέπει να σώσει το τομάρι τους.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Καλά, το πρώτο 20 λεπτό ήταν μαγικό χθες.
1: Είχε να κάνει 40 φάουλ.
0: Και ο άλλος έδωσε 1-2. Κλωτσούσα, βαρούσα. Παίξε. Ήταν μαγικό. Βέβαια, όσοι παίξαν οι κάρτες, γιατί τα είπαμε, εκνευρίστηκαν. Αλλά αφού δεν βγάζουμε, τα έχουμε πει. Δηλαδή πρέπει να έχει 7 κάρτες το ημίχρονο.
1: Είχε
0: μία, ναι.
1: Ή δύο.
0: Λοιπόν, η Ισπανία φαβορεί, σωστά για μένα.
1: Γιατί σωστά?
0: Γιατί είναι η καλύτερη ομάδα. Σαν ομάδα.
1: Ναι.
0: 2-50.
1: Θα φάνε ξύλο και αυτή τώρα δηλαδή.
0: Τώρα με το. Και 3-60 το διπλό.
1: Ή επειδή δεν έχει νησιά του, φάνε. Θα παίξουν. Άμα παίξει σετ παιχνίδι, η Αργεντινή θα χάσει.
0: Η Αργεντινή πρέπει να πάει πάλι συνέντευξη στο ξύλο.
1: Στο ξύλο πρέπει να πάει.
0: Πάλι έτσι πρέπει να πάει.
1: Γιατί αν πάει να παίξει μπάλα θα την πατήσει, να πούμε.
0: Δεν θα μπορεί να την πιάσει μπάλα.
1: Με τίποτα.
0: Οι άλλοι είναι μπαλαδόροι. Άσο, είναι μάγοι. Δεν έχουμε κανένα να είναι
1: Εάν τους παρασύρουν σε κάτς ποδόσφαιρο, τότε θα δούμε.
0: Εδώ τώρα.
1: Αν και νομίζω θα κάνει το λάθος η Αργεντινή και θα πάει να παίξει μπάλα.
0: Εδώ τώρα, προχθές είχα το στο μυαλό μου και στο συζητούσαμε κιόλας και πριν τον αγώνα και λέω: θα μπορέσει η Γαλλία να κάνει το παιχνίδι της, έτσι, να αντέξει αυτό το passing game της Ισπανίας και να βγει με εντάσεις ψηλά με ριπρές. Τώρα εδώ άλλο είναι το ερώτημά μου. Θα αντέξει η Ισπανία στο ξύλο των Αργεντίνων? Αυτό είναι το ερώτημά μου πλέον σε αυτό το μάτς.
1: Εκεί θα το πάει.
0: Δεν μπορεί να το πάει αλλού. Αυτό είναι το όπλο της. Αυτή είναι η δύναμή της. Είναι το ξυλίκι και βγάζω και.
1: Φοβάμαι
0: και την παπαρούνα που είναι ο Μέση και σας μαγεύω.
1: Φοβάμαι όμως ότι στον τελικό η διαιτησία
0: θα
1: είναι πολιτικά correct.
0: Α, θα είναι πολιτικά correct. Θα παίξει το τελευταίο μάτς του Μέση. Είναι τελευταίο μάτς του Μέση.
1: Θα του δώσει.
0: Γουτσου. Μέση είσαι. Ο οποίο Μέση χθες. Είπαν περπατούσε, βγάζει τη σέντρα με το κακό το πόδι, το δεξί.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Που να την έκανε με το αριστερό, έτσι. Και τη στέλνει συστημένη.
1: Έβγαλε κι άλλες.
0: Ναι, όλες ήταν φαρμακερές.
1: Είναι λίγο Χατζηγιοβάνι στο τέλος.
0: Ό,τι επαφή κάνει ο Μέση είναι επαφή ποιότητας. Δεν έχει.
1: Τι ζουμπάδες τώρα η Αργεντινή. Τώρα, ο άλλος έβαλε τα στόπερ, σου λέει το πάει στον αέρα.
0: Έχει φάει ξεφωνητό. Είδα ο Όουεν, είδα ο Ρούνι, όλοι τον ξεπατώνανε τον Τούχελ, ο οποίος δεν ξέρω αν θα γυρίσει κολυμπώντας ή με το αεροπλάνο.
1: Ας πάει ο Ρούνι να κάνει τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: ο τελικός θα είναι μία κόντρα της ποιότητας με το ξύλο.
1: Ναι.
0: Το οποίο όμως έχει και τον αρχιποιοτικότερο παίχτη.
1: Εάν δεις ότι πάει στο ξύλο Αργεντινή και δεν βγαίνουν κάρτες, είναι αβάντα στο Μέση, να ξέρεις.
0: Βέβαια. Βέβαια είναι 100%. Λοιπόν, η Αργεντίνη του μεταξύ, από το πρώτο λεπτό είδαν ότι ο διαιτητής δεν σφυρίζει και άρχισαν να βαράνε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτή είναι η μαγιά, έτσι. Ναι, αυτή είναι η μαγιά. Εκεί... Να ψυχολογήσει ο διαιτητή με το καλημέρα.
1: Ναι, γιατί αν πήγαινε σε κάρτες, η Αγγλία σου είχε άλλο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Το φυσικά, φυσικά. Ναι. Άμα άρχισε να μοιράζει από το τρίτο λεπτό, πάρε κάρτα.
1: Γι' αυτό λέω, θέλω να δω το διαιτητή στον τελικό τι καπνό θα φουμάρει στο πειθαρχικό κομμάτι. Από το πρώτο μαρκάρισμα θα βανεί.
0: Από το πρώτο μαρκάρισμα.
1: Άμα εκείνη στο έκτο λεπτό καλά μαρκάρισμα και πάει την πόρτη κάρτα, θα την πει την Αργεντινή. Τώρα παίξω εγώ 50-50. Άμα αρχίσουν να παίζουν ξυλίκι, να πούμε. Α, ναι, εύνοια προς το Μέση.
0: Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Το
1: κάτι
0: είδες
1: τώρα, γέλασες στο κινητό.
0: Ήθελε, δεν μπορώ να το διαβάσω. Παίζουν
1: πάνω κάτω.
0: Πάνω κάτω για την ιντερνετική σας εκπομπή. Πάνω κάτω.
1: Ποια όμως από όλες.
0: Εδώ, στον όμιλο. Που χθες απουσίαζε, ήταν ο Γρηγόρης, ήθελε να κάνει.
1: Όχι, τους είπα, θα το κάνουμε Πέμπτη. Όχι, ναι. Δεν ήθελα να ξεφύγω. Όχι. Λέω τον Εσεγκερίδη εκεί, τον Δεινόσαυρο.
0: Ναι.
1: Το λέω.
0: Πώς τον Εσεγκερίδη.
1: Εσεγκερίδη. Το λέω εσύ, να το κάνουμε Πέμπτη.
0: Ρίμαξε στον άνθρωπο.
1: Με λέει, δεν έχω την Πέμπτη σκηνοθέτη.
0: Το ρίμαξε στον άνθρωπο.
1: Τότε λέω, πότε την κάνουμε.
0: Ναι.
1: Πότε από κάτι, μια μέρα
0: έγινε
1: μετά.
0: Θες, να... Έγινε χθες εδώ, λέει, και έγινε κάτι. Ένας φίλος εδώ, τέλος πάντων.
1: Παρακολουθεί, βλέπω.
0: Όλα αυτό ναι, ναι, είναι φαν του Γρηγόρη συγκεκριμένα.
1: Ναι,
0: ό,τι κάνει ο Γρηγόρη είναι από πίσω του. Είναι μεγάλη επιτυχία του Γρηγόρη να τον έχει, να έχει κάποιους που θέλουν να κράξουν, αλλά τους παρακολουθούν για να δουν τι είπαν για να τους κράξουν.
1: Αυτό είναι φανατικό. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Φανατικό, τον που δεν χάνει τίποτα, αλλά για να κράξει.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι τον σέρνει ο Γρηγόρης όπου θέλει. Έτσι, σε ό,τι και αν κάνει.
1: Ας το δούλεμα, ρε.
0: Πάμε! Πέθανε ο Λορέντζο, ρε φίλε, και έσκασα χθες. Συναχωρέθηκα τα τόπια.
1: Από τι πέθανε ο Λορέντζο?
0: Είχε μια αρρώστια.
1: Τι αρρώστια?
0: Είχε μια αρρώστια. Έδινε μια σοβαρή αθόρυβη μάχη με πρόβλημα υγείας, λένε εδώ πέρα. Ήθελα να μείνει μακριά από τη δημοσιότητα. Συνομήλικος.
1: Ταλαιπωρημένο παιδί.
0: Συνομήλικος.
1: Καλό παιδί, ωραίο παλικάρι, καλός.
0: Δεν το θυμάσαι από το, για τον Παναθηναϊκό.
1: Είχε μια μάνα, μια παλαβιάρα να πούμε.
0: 50-51 χρονών.
1: Τη ματούλα την ήξερες?
0: Όχι, δεν την ήξερα τη
1: ματούλα. Ήξερες για
0: παιδί. Δεν την ήξερα τα 300
1: βιβλία, δεν ήξερες τη ματούλα.
0: Τη ματούλα δεν τη γράφω στα βιβλία, ρε φίλε. Τα 300
1: βιβλία. Τη ματούλα, δηλαδή μέχρι τη τούμπα, ξέρεις, την κελαφρόσα.
0: Στο μπαρ που ήταν αυτό, ήταν στο μπαρ, ναι. Το 75 γεννηθείς, παιδιά, όταν φεύγει.
1: Δεν τα είχε καλά με τη μάνα του, ήταν παλαβή.
0: Εντάξει. Αυτό
1: πολύ καλό παιδί,
0: ένα νέο παιδί έφυγε. Αυτό είναι μας ενδιαφέρει τώρα, άσε τη μάνα του. Η μάνα του ζει, αυτός δεν ζει τώρα.
1: Δεν ζει η μάνα του, ρε.
0: Δεν ζει η μάνα του.
1: Καλά, τη ματούρα την ξέρεις που είναι το άλογο που πήγαινε μέσα στο κολονάκι με τον μπάρκουλ εκεί και
0: όχι,
1: γάλα,
0: δεν
1: τα ξέρεις αυτά.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτά τη ματούλα δεν ξέρεις.
0: Δεν την ξέρω τη ματούλα. Τι να σου πω, την ξέρω.
1: Ξέρεις, την κυραφρόσα απέναντι με τα σόβρακα που.
0: Αυτή την ξέρω.
1: Να σε πω, να...
0: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Τελειώσαμε με Μουντιάλ. Τελειώσαμε. Τα είπαμε όλα, τα εξαντλήσαμε. Τελικό περιμένουμε. Και γεια σας.
1: Στεναχωρέθηκα και εγώ γιατί είναι πολύ καλό παιδί.
0: Εσύ, εγώ στεναχωριέμαι γιατί είναι νέο παιδί, 50 χρονών.
1: Για παιδάκια μικρά άφησε.
0: Τι συζητάμε τώρα.
1: Με την καραβά του δεν είναι το παιδί.
0: Δεν τα ξέρω τα κοτσομπολίστικα. Δεν ασχολούμαι. Εσύ διαβάζεις τα gossip, τα τσάω και τα χάι. Εσύ τα διαβάζεις. Εγώ δεν τα διαβάζω.
1: Εγώ λέω να φέρουμε το Σιαμίτα 10 λεπτά και 10 λεπτά το μπάκα. Και 10 λεπτά το μπάκα για τα κουτσομπολιά.
0: Μπράβο.
1: Τη κακομοίρα.
0: Τη κακομοίρα.
1: Αμερικανιά να κάνουμε.
0: Αμερικανά.
1: Αμερικανιά να κάνουμε, βρε. Χάρη Εμμανουηλίδη έξω. Γκάλοπ, κίνηση, κόλπα. Μεταγραφές. Αεροδρόμια, κόλπα, ιστορίες, τι ψήρα, τι θέλει.
0: Πουλάει τρέλα για το προγνωστικό του Γρηγόρη. Καλημέρα για τη Γαλλία. Τη Γαλλία όμως τη χάσαν όλοι, παιδιά. Εντάξει, μην πουλάτε τρέλα. Ούτε έδωσε.
1: Όλος ο πλανήτης ένας τον άλλον κόλλησε στον Γρηγόρη, κόλλησε εσύ. Όλος ο πλανήτης έμεινε έξω.
0: Όλος ο πλανήτης.
1: Ποιος δεν το έπαιξε γκολ γκολ και over, 2-10.
0: Χ που κι εγώ έβλεπα πολύ χ στο μάτς προχθές.
1: Κονόμησε ο Μπουκ. Έκανε μια χεριά και κονόμησε.
0: Στο τελικό της Ισπανίας καθαρά αγωνιστικά θα την καταπιεί την Αργεντινή. Το κέντρο της Ισπανίας θα την παραλύσει. Αν πάει στην κλωτσιά και. Ναι, ο Τούχελ χθες δήθηκε αλέφαντος και το χάσε μόνος του το παιχνίδι.
1: Ο αλέφαντος σας έχει διαλύσει, εσείς αντεπιθέσεις, ρε. Αλμανίδης, Αλτζάκης, σας έχει διαλύσει το χώρο.
0: Είπαμε για τον Ερλ Ρόμπισον του Άρη, παιδιά. Είναι η νέα κίνηση του μπασκετικού Άρη. Πολύ δυνατός. Έτσι, έρχεται, τεσάρι. Γεμίζει κι άλλο το ρόστερ του Άρη, ο οποίος περιμένει τώρα να δούμε τι θα κάνει με τον Τολιόπουλο. Έτσι.
1: Τον Τολιόπουλο, ας πάει ο Σιάο. Να δώσει και ένα 150 εσύ, παραπάνω, 200 άρι να πούμε. Ανεβάσει την προσφορά ένα 100.
0: Ο Σιάο αντιπροσωπεύει ένα φαν. Δεν είναι όλα, δεν είναι τα η περιουσία ατομική του Σιάο. Ο Σιάο εκπροσωπεί εδώ ένα φαν.
1: Ξέρω, μωρέ, όπως οι στοιχηματικές είναι.
0: Εκπροσωπεί, ναι, ακριβώς.
1: Εκπροσώπηση κάνουν.
0: Γι' αυτό και είναι και πιο μετρημένες οι κινήσεις του Άρη. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει μόνος του.
1: Η μαγιά είναι να πάρει τηλέφωνο και να πει ρε παιδιά, κάνουμε κανένα κόλπο. Να ξεφύγουμε λίγο.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Φεύγουμε. Πάμε. Πού θες να πάμε στα ρεπορταζιακά, να ξεκινήσουμε λίγο με τις.
1: Άμα ζούσε ο Μπουτάρης και τα έκανε καλά, τους έδινε κανένα τετρακοσάρι. Αλλά τον βρίζανε να πούμε αγνώμονες οι Αριανοί εκεί στο Παλέντε Σπορ.
0: Λοιπόν, σήμερα. Πάμε, πάμε.
1: Κάνα τέτοιο, να, μπουτάτο, κάνα τέτοιο να δεν έχετε εκεί πέρα. Κάνα μεγάλο Εβραίο εκεί πέρα να δώσει κανένα φράγκο να πούμε.
0: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Τα τεντώσαμε στο μπάσκετ. Φτάνει. Τα εξαντλήσαμε. Έχουμε φάει μια μισή ώρα τη εκπομπή με τον μπάσκετ σήμερα.
1: Καλό είναι, πουλάει.
0: Εντάξει, πουλάει, βέβαια. Πουλάει. Ο Μέγα μας έλεγαμε για μπάσκετ πριν δύο μήνες. Άλλο αυτό. Στη Σπυριάρα, τι είναι αυτό.
1: Τα πάντα Ρέι.
0: Ρέι, ο Ρίτσαρντ Ρέι Ρίτσαρσον. Το θυμάσαι, τον Ρίτσαρντ Ρέι Ρίτσαρσον. Όχι. Πολόνια έπαιζε αυτό κάποτε, 91-92 για μας μπασκετικούς λέω.
1: Ναι.
0: Ρέι Ρίτσαρσον, παιχτάρα.
1: Με τον Κουρτινάκι έπαιζε.
0: Κουρτινάκι. Ό,τι θυμάσαι τώρα λες, έτσι πραγματικά, ε. Κληρώνει σήμερα το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Γιατί χθες είχαμε και την τελική απόφαση για την προεδρία της Super League. Όπου νέος πρόεδρος Super League πλέον είναι ο Γιάννης ο Αλαφούζος για φέτος.
1: Έκανε πίσω.
0: Κοκοκό.
1: Έκανε πίσω.
0: Κοκοκό, έκανε.
1: Ο πρώην φίλος σας έκανε πίσω.
0: Πρώην
1: και κάνει καταγγελίες κατά Σαββίδη. Θα τις πεις αυτές.
0: Πώς δεν τα λέγαμε χθες.
1: Ο Σαββίδης έστελνε
0: εσύ
1: μηνύματα
0: να τα αυτά.
1: Σε ομάδες ότι θα καλύψει τον μπάτζετ αν δεν ήταν καλά παιδιά και
0: εσύ να τα κοιτάς αυτά που έλεγες είστε φίλοι, τι έγινε, συντεράξει, δεν τα εσύ. Τον εαυτό σου τώρα αυτής Πετροβολάς.
1: Τι Πετροβολάω.
0: Τον εαυτό σου Πετροβολάω. Έγινε φιλαράκια κολυτάκια σου έλεγα αλλάζουν ανα
1: ήσασταν.
0: Μην εκτίθεσαι, σου λέω.
1: Ήσασταν.
0: Α, ήσασταν, ναι. Και τι θα κάνουμε κάθε φορά, δηλαδή που κάνουν κολοτούμπα, θα κάνουμε κι εμείς.
1: Θα πηγαίνει στο σαράζι το μαγαζί κάθε φορά κι άλλο.
0: Δεν μπορώ εγώ να κάνω κολοτούμπες, να ξέρεις. Είμαι θεία γραμμή. Τέλος.
1: Ναι, είσαι όντως. Αυτό μπορώ. Το πράγμα δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανένας, βέβαια.
0: Ναι, δεν μπορώ να το
1: για
0: κάνω.
1: Για τον Μαρινάκη δεν είπες ότι καταγγέλει τον Σαββίδη.
0: Όχι, τα είπα χθες. Πώς δεν είπα ότι έριχνε βολές στον Σαββίδη.
1: Καλά, πώς αφού.
0: Τα είπα χθες, χθες τα είπα.
1: Σε ποιες ομάδες έστελνε, πες μας, Μαρινάκη.
0: Δεν λέει, είναι
1: θα καλύψει τον μπάτζετ.
0: Πού τα ξέρει αυτό,
1: και πώς θα τα καλύπτεται, αφού ήταν φίλοι, τα ήξερε ένας με τον άλλον. Ναι. Ξέρεις, άμα μαλώσουν οι φίλοι, πάνε μετά και τους δίνουνε.
0: Ναι.
1: Που έτσι, ο αλλιώς που ήταν αυτό και έκανε εκείνο και τα λοιπά. Δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Λοιπόν,
1: να είσαι φίλος με κάποιον
0: και να τα λες το άλλο
1: μετά όταν μαλώσεις. Όπως δεν μ' αρέσει να είσαι σε μια εταιρεία να συμφωνήσεις και μετά όταν μαλώσεις να πάει να τη δώσεις το ΙΚΑ δεξιά και αριστερά ότι
0: 100-0.
1: Κατάλαβες τώρα είναι, είναι αλητία.
0: Αλητία είναι αυτό, είναι αλητία. Αλαφούζος λοιπόν πρόεδρος τον πρώτο χρόνο και το μεθεπόμενο θα είναι ο Μαρινάκης.
1: Ο Μπουτόταυλος.
0: Παρότι στην αρχή είπε δεν το δέχομαι, δεν προφανώς ο συμβούλευσε, μου λέει κοίταξε τα
1: πράγματα. Ποιος και είναι κερδισμένος από αυτή την ιστορία.
0: Ποιος λες.
1: Ο Μαγουλήθρας.
0: Ο Γκαγκάτσης, ναι.
1: Ο Μαγουλήθρας.
0: Ξέρεις
1: γιατί.
0: Ναι.
1: Θα αναγκαζόταν να ψηφίσει τον.
0: Αλαφούζο τα ψήφισε και το έμαθε ο Μαρινάκης.
1: Το έμαθε και
0: λέει από το 0, ας πάρω το 1.
1: Και χθες έκανα μια ερώτηση σε ένα κανάλι που βγήκα.
0: Ναι.
1: Και λέω: θέλω να κάνω μια ερώτηση σε κάποιον ο οποίος ανακατεύεται εκεί με το παρασκήνιο της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Ένας δημοσιογράφος, παιδί μου, ο οποίος είναι στα πράγματα και οργανωμένος κάτω στην Αθήνα. Μπορείς λέω, να μου ερμηνεύσεις, σε παρακαλώ, και αυτό μπορεί να το πεις και εσύ. Πώς είναι δυνατόν ο Μάκης ο Κακάτσης να είναι ο άνθρωπος που βοηθήθηκε από τις ομάδες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και να πάρει την προεδρία.
0: Κυρίως από τον ΠΑΟΚ.
1: Κυρίως και από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και πώς γίνεται μέσα σε πόσο καιρό να είναι δυσαρεστημένος και ο Σαββίδης και ο Μαρινάκης.
0: Γιατί τα πανταρεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι συζητήσεις, τι κουβέντες, με ποιους πήγε, ποιος χτύπησε πόρτες, ποιος άνοιξε. Δεν ξέρουμε τι.
1: Δηλαδή
0: έχει γίνει. Δεν ξέρουμε την καθημερινότητα
1: και ο άλλος είναι δυσαρεστημένος από τον Κακάτσι.
0: Ο ΠΑΟΚ σίγουρα.
1: Αυτό μπορεί κάποιος να πει ότι κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Ναι,
1: ότι δεν ευνόησε τους ευεργέτες του.
0: Λοιπόν, σήμερα 9 η ώρα θα μάθουμε το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά θα προκύψει το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περίοδου 26-27.
1: Θα βγάλουμε το Γιώργο Μάντια.
0: Στο βράδυ είναι 9 η ώρα.
1: Πού είναι το βράδυ,
0: 9 η ώρα. Ναι. 14 ομάδες, θα μάθουμε τη σειρά των αναμετρήσεων.
1: Λίγες είναι.
0: Συμφωνώ και εγώ θα ήθελα να είναι παραπάνω. 16.
1: Ας είναι 18 και να μην έχει μπαράζα.
0: Η κλήρωση θα την μεταδώσει ζωντανά η Nova Sports Smart, το επίσημο κανάλι της Nova Sports στο YouTube. Και η ιστοσελίδα της Ομπελίξ στο Twitter.
1: Α, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Όχι στη Nova το κανονικό.
0: Το Nova Sport Start είναι κανάλι της Nova.
1: Ναι.
0: Έχει 1-2 Nova Sport Start, Nova Sport Premier και δεν συμμαζεύεται. Η εκδήλωση θα είναι προσβάσιμη σε όλους καθώς η μετάδοση θα συνοδεύεται και από διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Είναι σημαντικό αυτό για να δώσει δυνατότητα σε κοφούς και βαρύκους φιλάθλους να παρακολουθήσουν ζωντανά διαδικασία.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καλό.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ καλό. Είπαμε 9 η ώρα, θα μάθουμε το πρόγραμμα. Είπαμε επίσης ότι Γιάννης Αλαφούζος φέτος στην προεδρία της Super League. Αυτά για να τα αφήνουμε πίσω σιγά σιγά τα θεματάκια μας ένα προς ένα και να πάμε πλέον. Τι έγινε.
1: Είναι μια τύπησα.
0: Τι έγινε πάλι. Αυτές τηλεοράσεις
1: γιατί. Κύριε, μια κατσαρίδα την.
0: Τι κατσαρίδα. Α, έπεσε την ώρα που έκανε ρεπορτάζ πάνω της και τα είδε όλα.
1: Φοβήθηκε.
0: Εντάξει, υπάρχουν αυτοί που φοβούνται. Φοβάσαι τα έντομα και αυτά.
1: Όχι. Ούτε φίλοι μου είναι τα έντομα.
0: Ναι, δεν φοβόμαστε κανένα.
1: Θα ήθελα να με σμικριθώ και να δω το μαγικό κόσμο των εντόμων.
0: Θα τα έτρωγε σαν βατραχάκο που είσαι. Θα βρει το γλωσσί. Δηλαδή, χλακ, χλακ.
1: Να ήμουν σε μια λίμνη και με βατράκια.
0: Ναι. Δεν θα έχει αφήσει για κουνούπια, κουνούπι, φίλε. Και μετά θα έλεγε, τα κουνούπια είναι η σπεσιαλιτέ μου, τα γουστάρουμε. Λοιπόν. Πού θες να πάμε, ο Μόντρις υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Μίλαν στα 40 του.
1: Είναι ηλίθιοι στη Μίλαν.
0: Εσύ, άμα είναι καλά ο παίχτης και
1: ναι,
0: το δηλώνει.
1: Καλά, ναι.
0: 40 χρονών ο Μόντρις. Είναι και 41 ο Κριστιάνο. 39 ο Μέση πάει να πάει στα 39 του Μουντιάλ. Και είναι ο κορυφαίος. Γιατί τους κράζει είναι ηλίθιοι.
1: Είναι ηλίθιος ο πρόεδρος της Μίλαν που θα πάρει το Μόντρις.
0: 40 χρονών, εγώ ναι, το Μόντρις θα τον έπαιρνα.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στον ΠΑΟΚ θα τον πάρει. Γιατί...
0: Στεχνός.
1: Εσωμάγουλος,
0: δέσονα. 67 κιλά, μια χαρά κατάσταση, δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν βγαίνει το βράδυ για γυναίκες. Μια χαρά είναι ο Μόντριτς.
1: Και τι ζει δηλαδή αυτός.
0: Τι ζει. Είναι αθλητής ρε φίλε, όταν είσαι αθλητής κάνεις θυσίες ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις.
1: Ήθελες στα 40 το Μόντριτς στον ΠΑΟΚ.
0: Μου αν τον ήθελα.
1: Πού τώρα, ποιον θα έβγαζες από τα χαφ.
0: Εντάξει, έχω το Ζαφίρ εκεί. Εντάξει. Αλλά δηλαδή, έχω το Ζαφίρ εκεί.
1: Θα είχε το Μόντριτς στον ΠΑΟΚ και να παίζει ο Ζαφίρης, να πούμε.
0: Εντάξει, δεν θα τον έπαινα εφόσον είχα το Ζαφίρι που έχω κάνει την επένδυσή μου. Είπαμε, αυτό έχει να κάνει με την πολιτική τη ομάδα.
1: Τον έβαζε μαζί με το Ζαφίρι, δεν ταιριάζει.
0: Σήμερα το βραδάκι, ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλο του, ο Παναθηναϊκός θες.
1: Τι ώρα παίζει η Κλουζ με τη Δυναμό Κιέβ?
0: 8.30. Κάτσε να το δω σήμερα, αφού δεν έχει κάτι άλλο και την ώρα. Δεν έχουμε τηλεοράσεις, δεν έχουμε YouTube για σήμερα. Θα κάτσω να το δω 8.30 ώρα. Είχα δει και το πρώτο ματς 0-0, καλύτερη Δυναμό Κιέβ, ειδικά στο τέλος, για να μάθει ο ΠΑΟΚ αν θα πάει την άλλη Πέμπτη. Μπρασόφ ή Λιούμπιν.
1: Εσύ θα πας σίγουρα.
0: Τώρα θα το κανονίσω. Κάτσε να ανέβω πάνω να του ενημερώσω κιόλα. Ότι...
1: Ποιο θα ανέβει απάνω.
0: Εγώ. Τι ποιο.
1: Πού απάνω.
0: Πάνω να ενημερώσω ότι την άλλη εβδομάδα θα πάρω clean fit κι εγώ. Δεν γίνεται αφού τα μάτια πρέπει να τα βλέπω. Τα
1: α σε μάθει clean fit. Χάνουμε το χάρι.
0: Χάρη και θα βγω κι εγώ. Θα βγω.
1: Πού να βγει
0: εκεί. Θα βγω από το Λιούμπιν. Το...
1: Θα σε κουρασμένο το βράδυ. Που θα
0: πας. Σιγά εσύ κατευθείαν το βράδυ.
1: Θα έχει
0: κουρασμένο. Καλημέρα τελείωτη τον FM.
1: Γεια σου φίλε τελειωμένο.
0: Νίκο, γιατί δεν μπαίνει το Fiat το Άμπαρ το κουμπαράκι σου που είναι και ωραίο και καθαρό και του το έστειλε σε φωτό ο Άλεξ. Θα του πάει του ραπ το Άμπαρ. Γιατί δεν μπαίνει το Fiat το Άμπαρ, όντω. Δεν το ξέρει πώ είναι το.
1: Το μικρό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πρέπει να βάλω και μια βαλίτσα μέσα.
0: Α, θες και βαλίτσες κόσμο. Πού θα πας. Στην επανομή, δύο φορές, πάλι πίσω στα καθίσματα. Επανομή δίπλα. Αν ξεχάσει κάτι, πετιέσαι το παίρνει.
1: Ναι.
0: Πας καβάλα, έχει εκεί πόσους φίλους, θα σου δώσουν κάτι. Δεν χρειάζεται αμαναμάν. Καβάλα επανομή. Καβάλα επανομή. Εγώ ξέρω δεν έχω καταλάβει πάντως, ρε φίλε, τώρα μια που λέμε για αποστάσεις.
1: Και Αθήνα έχω.
0: Ναι, εντάξει. Πουλ, γι' αυτό σε αγαπάω και σε σέβομαι και δεν αλλάζω εκπομπή ποτέ, ακόμα και όταν με νευριάζει ο Κωστής που σου έλεγα. Είσαι, να είσαι καλά, Λευτέρη. Α, για την στάση γενικότερα που αναφέρουμε σε το Λιόπουλο, πάω και άρι. Παιδιά, εδώ πέρα θα λέμε πράγματα τα οποία γίνονται.
1: Έκανα μια συνέντευξη κάπου.
0: Πες να πω, έκανα στον Κυριάκο. Γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι κακό.
1: Και λέω. Έχω λέω ένα συνεργάτη τον Κουλιανό, ο οποίος λέω είναι το θαυμάζω για ένα πράγμα. Και πάω και είναι, λέω, και κάνει κριτική και στα δύο. Την ίδια κριτική. Και νομίζω λέω ότι έχει πάρει την αγάπη
0: είπες
1: του.
0: Είπε τέτοια πράγματα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν τα κόψουν.
0: Για το μπορεί να τα κόψουν.
1: Γιατί είπα κι άλλα. Είπα για παπάδες, λέει θα κοπούν αυτά
0: με πέρα. Παπάδες, έπιασε παπάδες. Έτσι, ναι. Τώρα που τόσο πολύ λατρεύει τα αμάξια,
1: ναι.
0: Τον βλέπω στο τέλος με ένα Opel Record ή Ford Sierra. Όχι, αυτά τώρα πέρασαν. Πέρασαν αυτά τα αμάξια. Μαούνα, τι να το κάνει το Record, εσύ.
1: Κοίταξε, αν μου τυχαίνε το πρωτοχρονιάτικο λαχείο.
0: Τι θα έπαιρνε, μπράβο.
1: Θα έπαιρνα. Θα άνοιγα ένα μεγάλο κατάστημα για την κόρη μου για να κάνει τα νύχια από αυτά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ναι, σωστό, ωραίο.
1: Θα τη έπαιρνα μια σπιταρόνα.
0: Και σπίτι.
1: Καλύτερη
0: από αυτή που έχει, ναι.
1: Θα τη έπαιρνα.
0: Στο τέλος δεν θα έμεινε τίποτα
1: για σένα.
0: Και θα έπαιρνε πάλι κανένα τσικουετσέντο.
1: Ναι.
0: Θα έπαιρνε στου άλλου. Παιδιά έτσι κάνει, να ξέρετε. Παίρνει την κόρη, τη γυναίκα, του άλλου γύρω. Στο τέλος τι έμεινε για μένα. Γι' αυτό λέω, κοίτα πρώτα λίγο εσένα. Του έχει τακτοποιήσει του άλλου, ρε φίλε.
1: Έλα, εντάξει,
0: τι έπαιρνε. Άρα τι θα έπαιρνε στο τέλος πάλι.
1: Λοιπόν, τι θα έπαιρνα.
0: Τι θα σου μείνει να
1: θα έπαιρνα ένα αυτοκίνητο για μένα καλό και μια αντίκα.
0: Α, θα είχε και την αντίκα, όπως σε παρακαλώ.
1: Την αντίκα θα την είχα σε ένα γκαράζ, θα έπαιρνα μια BMW 2002 TI.
0: Α, παλιά, την παλιά. Αυτή να... Παιδιά, έχουμε, τώρα να το πω αυτό και κλείνουμε. Είμαστε στο δρόμο για να πάμε για τη V100. Κανονικά οδηγάει και ξαφνικά έχει οδηγάει. Πάπη σταματάει. Δεν έχει ούτε ξέρει αυτά τα που να ψωνίσει. Τι κάνει, ρε φίλε. Βγαίνει έξω. Τι κάνει ξαφνικά μετά από 3 λεπτά έρχεται. Μου λέει δες, είχε δει σε ένα στενάκι μια μπεβέ αντίκα
2: και πήγε να τη βγάλει φωτογραφία. Μιλάμε τώρα για τρέλα, έτσι.
1: Του έκανα κουί.
2: Λέει, είχε πίσω στο στενό μια. Πού την είδε, σου λέω, ρε φίλε.
1: Την έχει φτιάξει αυτό εκεί. Α, την έκανε. Έχει μαγαζί με ανταλλακτικά, ναι, και την έχει φτιάξει. Αλλά είναι 1502. Και του έκανα τεστ. Ποια λέω είναι αυτή. Γράφανε. Μια κοπέλα το βρήκε. Κοπέλα, 50. Ναι,
2: μεγαλοκοπέλα.
1: Μεγαλοκοπέλα.
2: Ναι,
1: μεγαλοκοπέλα. Ναι.
2: Πιο εύκολα να πιάσει τα προγνωστικά ο κόμπη παρά να αγοράσει αυτοκίνητο ράπ, λέει, ναι, η ψήρα. Η οποία πουλάει τρέλα. Λοιπόν, τρελά πανηγύρια των Αργεντίνων, δε εδώ, σαν παλαβού μέσα από την τρέλα.
1: Λυπάμαι να δώσω λεφτά για αυτοκίνητο.
2: Να μην τα λυπάσαι. Φίλε, είναι για την πάρτσου. Είναι για την απόλαυσή σου, είσαι μέσα στο αυτοκίνητο αρκετέ ώρε. Πρέπει να το δει. Θα πρέπει να το δει πολύ κοινικά.
1: Είναι μια επένδυση.
2: Κοινικά.
1: Άχρηστη επένδυση.
2: Πόσε ώρε περνά μέσα στο αυτοκίνητο την ημέρα. Δεν περνάς μία με δύο ώρες την ημέρα.
1: Δύο ώρες σίγουρα.
2: Άρα θα κάνεις κάτι καλό για σένα. Κοινικά θα το δεις. Μετακινήσεις, από εδώ, ραντεβού, ιστορίες, ταξιδάκια, μίνι, επανομή, αυτό. Κοινικά. Γιατί να μην το απολαύσεις αυτό το δίωρο και να είσαι με βουρ, βουρ, βουρ, βουρ.
1: Γιατί έχω, να κάνω, ναι, γιατί έχω να κάνω με ουρακοτάγκους.
2: Έλα μωρέ τώρα. Δεν με νοιάζουν οι άλλοι. Κοιτάζουμε εμείς, άστο, άμα σε χτυπήσουν λίγο, θα το πληρώσει ασφαλιστική. Σιγά τα ΟΑ. Λοιπόν, θα πάμε στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ μετά. Που ολοκληρώνονται σήμερα.
1: Ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Έλα.
2: Θα πάμε μεταγραφές ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Θα πάμε φιλικά Παναθηναϊκού που το ρήμαξε.
1: Το ρήμαξα.
2: Έτσι.
1: Τι να κάνω.
2: Και η ΑΕΚ δεν ήταν. Αλλά εδώ
1: αντιλαμβάνομαι. Καλά, η ΑΕΚ μην περιμένουν και πολλά πράγματα φέτος, να ξέρουν.
2: Και ειδικά άμα φύγει ο Πινέδα.
1: Άμα... Ναι, φεύγει ο Πινέδα, είναι δεδομένο. 7 εκατομμύρια. Πάπλο. Ρήτρα, έχει μια ρήτρα, 7 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο.
2: Πού είναι τώρα η δική μου, γιατί του άκουγα. Μόνο οι άλλοι αγοράζουν. Ναι, αλλά πουλήσαν.
1: Πουλάνε και όλα, βέβαια.
2: Άμα πουλήσει ο Ολυμπιακός τον Τζολάκη και τον Πινέδα, πουλάνε του καλύτερου παίχτε.
1: Τζολάκη πάει στη Χαλ, πήρανε τερματοφύλακα τον Ουραγουανό.
2: Παραγουανό. Παραγουανό,
1: αλλά εντάξει. Τζολάκη ήταν απώλεια μεγάλη.
2: Μεγάλη απώλεια, δεν τον αντικαταστάσει.
1: Κατευθυντή άμυνα, λίμπερο από του λίγου. Με τα πόδια τρομερό αντεπιθεσάγκια.
2: Πάρα πολύ
1: με καλός. Τα χέρια, με τα πόδια είναι φοβερό θεματοφύλακα.
2: Λοιπόν, η Win Masters δίνει κάθε μέρα, ερμάνο μου, δώρα. Θε για σπορ, θε για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά τη κλείνει με το σύνθημα Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ανταγωνιστικές και ασυναγώνιστες προσφορές τις έχει και πλήρες σπορ και καζίνο και live καζίνο και προγράμματα πιστότητας για τους πελάτες τις έχει. Δεν της λείπει τίποτα. Είπαμε, Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει καθημερινά δωράρες.
3: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά διλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Επιστρέφουν από σήμερα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Τάχα Άλλη και Μπαπτίστ Σάντα Μαρία να ενσωματώνονται κανονικά στο πρόγραμμα. Στις 8.30 απόψε κρίνει το ευρωπαϊκός αντίπαλος του ΠΑΟΚ με την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ να υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Την ίδια ώρα ο δικέφαλος οριστικοποιεί την ευρωπαϊκή του λίστα εν ώψη της αυριανής κρίσιμης διορίας στη ΣΟΕΦΑ. Σε αυτήν δεν θα συμπεριλαμβάνεται ως γηγενής ο Χατζηδιάκος, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές στο ρόστερ. Η διοίκηση πιέζει για άμεση ενίσχυση, αναζητώντας δεξί back stopper half επιθετικό, με την περίπτωση του Γιαννούλη να παραμένει πάντα ανοιχτή. Κατατέθηκε επίσημη πρόταση από την ΠΑΕΠΑΟΚ στη Μεξικανική Λεόν για τον μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς του 27χρονου μέσου Νικολάς Φονσέκα. Κινητικότητα εμφανίζει ο Άρης στα μεταγραφικά του ζητήματα εν ώψη της αναχώρησης της αποστολής για την Ιταλία, με τη διοίκηση να στοχεύει στην άμεση απόκτηση ενός κεντρικού και δύο ακραίων αμυντικών. Διευθετούνται στην Αθήνα οι τελευταίες λεπτομέρειες για τις υπογραφές των νεαρών Ισπανών ποδοσφαιριστών Ντάνι Μουνιώθ και Κάρλος Μορένο με τον Ηρακλή. Απομακρύνεται οριστικά η περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου από το σχεδιασμό της ΚΑΕΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να αποφασίζει τη μη απόκτηση του Διεθνούς Γκάρτ λόγω πληρότητα στην περιφέρεια. Παρήλθε χωρίς να κατατεθεί πρόταση η προθεσμία για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίνου Α από τον Άρη, με το συμβόλαιο του παίχτη να διατηρείται σε ισχύ παρά τις ψυχρές σχέσεις των δύο πλευρών. Στην Ευρώπη ήδη εξάγεται στη μία μετά το μεσημέρι στο Μόναχο η κλήρωση του FIBA Europe Cup, με τον Ηρακλή να μετέχει στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα τη διοργάνωση. αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr. Metropolis!
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
3: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Μητέρα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
18: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
19: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
21: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλώς ήρθατε στη Waterland, φίλες και φίλοι. Τι να πρωτοπούμε για αυτόν τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Δίπλα μας από το 1994 είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, παρακαλώ. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βορειοελλάδα. Σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης μας. Δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται και εκείνη η επιτυχία, με καινούργια παιχνίδια, με νέες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, πισινάρες, Baywatch εκεί, καταπληκτικά φαγητά. Έχουμε το χωνί, πραγματικός παράδεισος. Δίπλα εδώ στην πόλη μας, στους Ταγαράδες. Λοιπόν, πριν πάμε στα
1: Είπες Ταγαράδες.
0: Ναι. Και το μυαλό σου πάει στα Ταγάρια.
1: Όχι, όχι. Α. Εκεί δεν μένει ο Ζαγοράκης.
0: Νομίζω εκεί είναι το φιλαράκι μας. Καλημέρα του.
1: Ψάχνετε κοινή αποδοχή για τον Εραστέχνη πρόεδρο και ακούγεται για το όνομά του.
0: Όχι, χθες είχαμε ομιλίες. Τσαλόπουλο,
1: ναι.
0: Χατζόπουλο,
1: ναι.
0: Τριλυράκι.
1: Αυτοί είναι οι κομμένοι.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Και μάλιστα είπαν ότι αν βγουν πρόεδροι.
1: Θα
0: δώσουν πολλά χρήματα στο Βόλιο να το κάνουν πάλι μεγάλο. Γιατί ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο πατριάρχης μας του χρόνου θα είναι ζόρικος. Θα παλεύει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: για τον Ζαγοράκη δεν μου πες.
0: Δεν ξέρω αν τον είπαν για πρόεδρο. Ο Ζαγόρη είναι αποδεκτός από όλους. Εντάξει, ο Ζαγόρη φίλε είναι το τεμ. Τι συζητάμε.
1: Εσύ αν είσαι ο Ζαγοράκης, θα έπαιρνες ανάμεσα στα θεριά να πούμε.
0: Εγώ ο Ζαγοράκης είναι πολύ έξυπνος. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς τα κάνουμε. Αυτός ξέρει τι να κάνει.
1: Ρεάσε τώρα εσύ.
0: Δεν θα μπλεκα, όχι.
1: Στα θεριά ανάμεσα.
0: Όχι, δεν θα μπλεκα. Νομίζω ότι το ίδιο θα κάνει και ο Τεό. Σιγά μην μπλέξει. Χαζό είναι πανέξυπνο.
1: Ω, φίλε, εγώ αναπολώ.
0: Τι αναπολύς.
1: Να πάρει το Δούκα γραφείο τύπου.
0: Άντε
1: να πάνε εκεί πέρα και πέρα
0: ίδια.
1: Να έχει.
0: Άντε πάλι τα
1: πρόεδρο Εραστέχνη. Να μα κυνηγάνε εκεί πέρα με μηνύσεις και.
0: Θέλεις, ε. Σοφίδευε. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τις κινήσεις.
2: Πάμε που λένε μου να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
0: Πάμε,
2: γιατί
0: χάρη.
2: Όσοι αυτή τη στιγμή.
1: Καταρχήν πέρα... θέλω να μα πει χάρη, Μανουιλίδη, ναι. Αν έχει κάποια πληροφορία για το Σαββατοκύριακο, αν κλείσει καμιά πτέρυγα του περιφερειακού.
2: Δεν έχουμε αυτή την εβδομάδα.
1: Καλό είναι αυτό.
2: Κλειθάμαστε, δεν θα έχει κάτι.
1: Γιατί θα πάνε. Στις Χαλκιδικές,
2: σκαβάλες,
1: Κατερίνες.
0: Απ' την άλλη πλευρά, μπράβο. Λίγο στην πατρίδα μου, ναι.
1: Είναι... Να φέρεις ένα
0: τρόπο. Ζαγοράκης πρέπει να είναι τρίλοφο, ναι, θα πάω να φέρω και το...
1: Τι πήγε και αυτό στο τρίλοφο.
0: Στην τρίλοφο να ανοίξει τα γαράδες.
1: Και το χειρότερα είναι.
0: Εντάξει, οκ, okay, προς τα έξω.
1: Πάπα.
0: Τρίλοφο είναι ο Ζαγορό, όχι πάντως, ναι.
1: Είναι ο Ζαγοράκης τώρα τα μούτρα του για τρίλοφο. Ο Ζαγορό πρέπει στο κέντρο της πόλης να κατεβαίνει.
0: Μπορεί να έχει και κανένα καρσονιέρα, και έξτρα τώρα. Και απλά μπορεί να θέλει να εισηγεί.
1: Τώρα γιατί τον δίνεις τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Θα φτανείς τώρα ο άνθρωπος.
1: Τι τον δίνεις τώρα τον άνθρωπο. Καλημέρα στον Θοδωρή.
0: Όποιο πιάνουμε στο στόμα, να ξέρεις μετά κάτι γίνεται, να ξέρεις. Ελπίζω να μην τον
1: πειράζει. Να γίνει καλό.
2: Λοιπόν. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στον περιφερειακό και έχουν κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από το ύψος της Πολύχης μέχρι και το Επταπύργιο με χαμηλές ταχύτητες, ένα μικρό διαλυματάκι και ξανά από το ύψος και από το Καφτατζόγλιο, θα συνεχίσουν τα προβλήματά τους στην κυκλοφορία των οχημάτων με μικρές καθυστερήσεις μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στο αντίθετο ρεύμα, 40 εκκλησιές, όσοι κινούνται προς τα δυτικά θα δουν καθυστερήσεις. Στην Τζιμισκή και εκεί στην Λεωφόρο Στρατού είναι ένα σημείο το οποίο απασχολεί αρκετά, όπως και στην 3η Σεπτεμβρίου. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν στην Εγνατία το πράξουν με άνεση, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Μίκη Θεοδωράκη, η οποία έχει απελευθερωθεί στο Βαρδάρι, λίγο σε εκείνο στο τρίγωνο στην Εγνατία, στα δικαστήρια. Μικρές καθυστερήσεις. Πάμε γκάλοπ.
0: Για πάμε και στον γκάλοπ.
2: Πάμε γκάλοπ εκεί όπου έχουμε ένα ερώτημα σήμερα το οποίο ήρθε να ταιριάξει πάνω στην είδηση ότι ο Πάοκ αποσύρεται από το ενδιαφέρον, αποσύρεται το ενδιαφέρον του και τον Βασίλη τον Λιόπουλο. Και έχουμε 4 επιλογές, Κωστή μου.
0: Ναι.
2: Τι έγινε.
0: Όχι. Βλέπει εδώ ένα αποστάσμα που.
1: Not you. Anything in the...
0: Not one anything. Έχουν το αποστάσμα που κάνουν τρολάρουν τσαριανούς με τους Άγγλους μαζί που δεν έχουν πάρει τίποτα τα τελευταία 60 χρόνια. Και το διασκεδάζουν. Δεν έχουν πάρει τίτλο, τίποτα από εδώ, από εκεί. Εντάξει, το έχουν. Τρολάρισμα στα social. Αυτά τα βλέπουμε. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Λοιπόν. Οι 4 επιλογές που έχουν βάλει στο σημερινό μας ερώτημα έχουν, ξεκινάνε με το ότι ο Πάοκ αποσύρθηκε από την υπόθεση του Βασίλη Τολιόπουλου γιατί δεν τα έβρισκε με τον Παναθηναϊκό, η πρώτη επιλογή από τον Κωστή. Η δεύτερη επιλογή που έρχεται από τον Κωστή είναι ότι ο Πάοκ αποσύρθηκε γιατί έβλεπε ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος προτιμάει την επιλογή του Άρη. Η τρίτη επιλογή, ότι ο λόγος που ο ΠΑΟΚ δεν προχώρησε την υπόθεση του Ελληνάσου είναι αγωνιστικοί οι λόγοι, γιατί όπως λένε οι άνθρωποι του Κεφάλου, ήταν πλήρης σε αυτή τη θέση.
0: Καλά. Εντάξει. Πλήρης δεν ήταν την Παρασκευή. Τώρα, τέλος πάντων.
2: Και η τέταρτη επιλογή είναι ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε από την υπόθεση για επικοινωνιακούς λόγους. Έβλεπε
0: αυτό,
2: ότι χάνεται η υπόθεση, σου λέει και πριν χαθεί.
0: Ας αποχωρήσω, ας πάω στα ΣΥΝΑΚ. Εντάξει, για μένα είναι πάρα πολύ.
1: Πιστεύει το κοινό,
0: να είναι πολύ λογικό να υπάρχουν και ήττες επικοινωνιακές, να μην βγαίνουν και κάποιες επιλογές, κάποιοι παίχτες να μην έρχονται, να σου αρνούνται, γιατί ακόμα στο Γιώργο. Είναι πολύ λογικό. Εγώ χαίρομαι που πλέον ξανά το μπάσκετ εδώ στην πόλη μας έχει φτάσει σε επίπεδο να ασχολούμαστε πάνω από μία ώρα μαζί του.
1: Παραπάνω.
0: Και παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Και ασχολούνται και οι Αθηναίοι μαζί μας. Έχω κάτι Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, του τσιγκλίζω κιόλας εγώ, έτσι γιατί κουστάρω το χουλιαμά. Ελάτε του χρόνου να δείτε καλά θα περάσετε στο παλατάκι.
1: Ναι.
0: Ελάτε να δείτε εκεί. Λοιπόν, εσύ τώρα.
1: Σου στείλουν μια τσαρούχα να πούμε.
0: Εκεί είμαστε πίσω. Εκεί, είμαστε
1: εκεί
0: πίσω
1: πρέπει να.
0: Το φοβάμαι.
1: Εκεί είστε πίσω. Και η μεν και η δε.
0: Εσύ τώρα άλλο έλεγε για το Ζαγοράκι. Λοιπόν, άλλο έλεγε για το Ζαγοράκι, γιατί είναι μία πλευρά του Τσαλόπουλου, του Χατζόπουλου και του Τριλεράκι που κατεβαίνουν στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Και η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά. Αυτό έλεγε τώρα, γιατί προσπαθώ. Δεν μου τα λες ολοκληρωμένα και προσπαθώ με τα συμφραζόμενα.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Και είναι η άλλη πλευρά,
1: ναι,
0: που είναι με τον Ανδρέα τον Μαδρίνο.
1: Ναι.
0: Όπου ουσιαστικά είναι η πλευρά.
1: Ο Μαδρίνος είναι αυτός με τα ξενοδοχεία εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω αν είναι με τα ξενοδοχεία.
3: Ξέρεις το Μαδρινό.
0: Ναι,
1: ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Όπου είναι η άλλη πλευρά.
1: Σοβαρό παιδί κι αυτό.
0: Είναι, ναι, σε συνεργασία με τον Γιάννη τον Τσακμακά.
1: Ο Τσακμακά
0: είναι. Είναι από την πλευρά του Μιστακίδη.
1: Ναι.
0: Που έχουν προσεγγίσει και τον Ζαγοράκη να πάει μαζί του. Ναι, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων είναι ο.
1: Νομίζω. Τι λέει, ο Τάσιος είναι. Αυτός πρέπει να είναι. Ο Μαδρίνος πρέπει να είναι πρόεδρος Ξενοδόχων Βορείου Ελλάδος.
0: Ενώ νομίζω ότι είναι μόνο Θεσσαλονίκη ο Μαδρίνος.
1: Η Θεσσαλονίκη, ναι, και ο Τάσιος. Και ο Γρηγόρης είναι όλοι. Ναι, ναι.
0: Ο Γρηγόρης είναι φίλος μας. Καλημέρα στα παιδιά εκεί. Έτσι, στον Αργύρη και στον Γρηγόρη.
1: Στον Πρωτόταυρο και τον Γρηγόρη.
0: Άρα εσύ λες τώρα που, ναι, βλέπεις το σενάριο να μπει ο Ζαγοράκης με την πλευρά Μαδρίνου, Τσακμακά, ναι, Παύλα Μιστακίδη.
1: Ναι,
0: δηλαδή η μία πλευρά είναι του Μιστακίδη,
1: ναι,
0: και
1: αλλά
0: του Χατζόπουλου, Τριλιράκη και Τσαλόπουλου.
1: Εντάξει τώρα και ο Ζαγοράκης, γιατί να μπει στη μέση ενάντια στο Σαββίδη, που ξέρεις να.
0: Δεν ξέρω. Εσύ θες
1: να πάρει παραταξιακά από τη μία πλευρά ή την άλλη.
0: Επειδή το ξέρω λίγο τον Θοδωρή, δεν τον ξέρουμε και πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ έξυπνος και ξέρει τι θα κάνει. Δηλαδή νομίζω δεν θα μπλέξει. Εκτός αν έχει τρομερές εγγύσεις, τώρα δεν τα ξέρουμε τα.
1: Τώρα, άμα μου κάτσει εμένα.
0: Ναι, άμα έχει τρομερές εγγύσεις και πάρει και αρκετά.
1: Άμα με κάτσει, ναι, το φάκελο.
0: Το φάκελο. Λοιπόν.
1: Το φάκελο.
0: Ο Ολυμπιακός πάντως φέτος μαθαίνω ότι θα δώσει παίχτες στην ΑΕΚ.
1: Θα δυναμώσει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Θα πάρει τα λοιμά του Ολυμπιακού, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα δώσει το ΑΕΚ το γήπεδο. Λέω Χάρης απ' έξω ότι η ΑΕΚ θα δώσει το γήπεδο.
0: Ο Χάρης που
1: είναι
0: αυτός. Και αυτός που είναι το Μπιάνγκι Άμπαρ. Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο να δούμε στην ΠΑΟΚάρα μας. Όπου σήμερα το απογευματάκι σε 7 και ο Χάρης θα πάει στο αεροδρόμιο Μακεδονίας να υποδεχτεί την τέταρτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Τσούκου τσούκου, ΠΑΟΚ Γκρίνια Μύρλα.
1: Θα πάει ο Χάρης.
0: Θα πάει.
1: Ποιο θα πάει 7 η ώρα.
0: Τον Χατζηδιάκο.
1: Ναι, για μέτρα τον πόσο σαντιμέτρη είναι.
0: Εσύ τον Χατζηδιάκο μας μαζί, ναι, στο ξενοδοχείο του Πέλκα, πότε ήταν πριν 2 χρόνια. Διαμπάνια μαζί.
1: Πεστά άμα είναι να μαρκάρει.
0: 1,87, 1,86.
1: Πεστά άμα είναι να μαρκάρει και μου κοιτά τον πισινό όπω το μετώνα.
0: Δεν κάνει,
1: με τον Ιταλό, πε.
0: Λοιπόν, ο Χατζηδιάκο είναι.
1: Όπω είσαι πάρτα ένα αεροπλάνο και φύγε, πε τον ένα πούμε.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: να πούμε τι γίνεται με τι μεταγραφέ του ΠΑΟΚ. Ή θα πέσει εδώ να του σχολιάσει πριν το δει καν. Εσύ πριν δει, αρχίζει κράζει ή αποθεώνει. Δεν έχει δει καν τον Παναθηναϊκό πώ παίζει φέτο. Μου τον έχασε πρωταθλητή.
1: Δύο φιλικά.
0: Πάρτα 4 χθε. Πάρτα 4 από τη Ραπή.
1: Και εσύ έβαγε 3 προχθέ.
0: Ναι, εγώ δεν είπα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ όμω. Λέω περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ το χάρηκα που χάσαμε προχθέ. Με την Τβέντε. Φυσικά.
1: Ναι,
0: στα φιλικά. Άμα κερδίζαμε.
1: Σε τρίπ είστε.
0: Μπράβο. Άμα κερδίζαμε, λέγαμε μια χαρά είμαστε. Δες τι καλά είναι η ομάδα.
1: Και η Βαζέλα.
0: Εγώ το χάρηκα.
1: Η Βαζέλα τους λέω εγώ πολύ καιρό τώρα.
0: Βιάζεσαι.
1: Πάρτε δύο center back με ποιότητα. Σάστε τους αργούς.
0: Εντάξει, χθες τραυματίστηκε και ο Ίγκασον τώρα. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα λύσει.
1: Θα παίξει 4-3-3 με αυτά τα center back. Κάνεις την ομάδα από τη μέση και μπροστά και μου κάνεις τρύπα πίσω. Δηλαδή μου παίρνεις το τρίτο στόπερ που του κάνεις τετράδα. Και με έχει τον Τουμπά ακόμα. Και ο Τουμπά έπρεπε να είναι με τον
0: Ιβάν. Πώς θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Θα πάρει στόπερ το.
0: Πάρει. Και αν δεν πάρει.
1: Τότε θα έχουμε θέματα.
0: Γι' αυτό σου λέω: μην βιάζει. Περίμενα να τελειώσω λίγο πώ. Μου το έχασε το φαβορί τον Παναθηναϊκό πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ποιον τον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου που είναι αλλεργικό με του τίτλου. Περίμενα, ναι, δω. Εγώ λέω: μπορεί να το πάρει, αλλά περίμενε, ρε φίλε, λίγο.
1: Έχει τον Τουμπά.
0: Έχει το σύνδρομο του μέσου Έλληνα. Βιάζεσαι κατευθείαν να βγάλει το συμπέρασμα.
1: Είμαι Μεσόγειο τύπο.
0: Είσαι Μεσόγειο. Όποτε σε φέρει σε Μεσόγειο, όποτε θε σε άρια φίλη. Ξαθιά, γαλάζια μάτια.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Καθαρό δέρμα και
1: τέτοια. Καλά, λευκό, λευκό.
0: Ό,τι θυμάσαι είσαι.
1: Σαν το γάλα.
0: Λοιπόν, 7 η ώρα για να πάμε πάλι εκεί, γιατί με έφυγε πριν το δει πάλι το Χατζηδιάκο. Άρχισε να λε γυρίζει πλάτε, κάνει ράνι, είπε στα δικά σου. Λοιπόν, για μένα είναι πιο safe μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
1: Safe τι σημαίνει.
0: Ότι ξέρω ότι θα πάρω. Το ξέρω το Χατζηδιάκο. Ξέρω τι θα μου δώσει ο Χατζηδιάκος, φίλε. θα μου δώσει ηρεμία στην άμυνα, καλό κατέβασμα, αρκετά καλή δύναμη, αλλά δεν είναι πουθενά του 9.
1: Δηλαδή κατεβάζει την μπάλα καλά, ο Χατζηδιάκος.
0: Δεν τον έβλεπε στην Εθνική Ελλάδος. Ο Φασίπ χθες βγήκε και είπε: δίνει αυτά τα χαρτιά, είναι εξαιρετική μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Τον είχα στην Αλκμαρ. Ξέρουμε θα μας δώσει ο Χατζηδιάκος, έρχεται σε κομβική στιγμή γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ξεμείνει από στόπερ.
1: Θα τον φάει τον Κοντό.
0: Ποιον είναι ο Κοντός, τον Ελουστόντο.
1: Γιατί ο Μιχαλίδης θα παίξει βασικός.
0: Τώρα που είπε Μιχαλίδη,
1: θα το κάνετε κανένα αύξηση στο Μιχαλίδη ή όταν έχετε. Με τα ψίχουλα να πούμε τον άνθρωπο.
0: Συμβόλαιο χθες ο Μιχαλίδης, παιδιά.
1: Γιατί ο Μιχαλίδης, εγώ αν ήμανε.
0: Αυτό είναι ο βασικό.
1: Θα ήμουν πάρα πολύ δυσαρεστημένο από τη συμπεριφορά. Παίρνει άλλο ένα εκατομμύριο για μένα, να έχει την πείνα να πούμε.
0: Αλλά στην πείνα δεν τον έχει με 500.
1: Δεν τον έχει 500, αλλά πώ θα
0: γίνει. Σαφώ θα πρέπει να γίνει. Καταρχά θα πρέπει να γίνει ένα νέο συμβολέο.
1: Πότε να πούμε τέτοιο.
0: Τον χρόνο του συμβολό του.
1: Ήδη έπρεπε να τον κάνανε.
0: Μιχαλίδη, τώρα μια που το ανέφερε.
1: Και κανένα δυο ακόμα.
0: Και Ζήφκοβιτ. Πρέπει να γίνουν ανανεώσει. Με το που τελειώσει τώρα οι μεταγραφές μέσα Αυγούστου, πρέπει να ασχοληθούμε με αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τι να ασχοληθούν, αφού είναι αργή, ρε.
0: Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει ο καθεστώς. Δεν είναι οι ίδιοι πλέον, έχουν αλλάξει πράγματα.
1: Μα είναι αργή, συνεχίζουνε.
0: Θα δούμε αν είναι αργή. Εγώ νομίζω ότι αλλάζουν πραγματάκια στον ΠΑΟ. Λοιπόν, Χατζηδιάκος ο τέταρτος, από τους τέσσερις που ήρθαν, εγώ γι' αυτόν λέω ότι ξέρω ότι θα με βοηθήσει.
1: Λοιπόν, πηγαίνει τέσσερις.
0: Ελουστόντο.
1: Στόπερ
0: ο
1: Κοντός.
0: Ο Ελουστόντο δεν είναι καλύτερος, εγώ σου λέω, από τον Μπιάνκο που είχα πέρσει, από τον Βολιάκο.
1: Είναι καλύτερο από τον Ρέτσο και τον Κάρμα και τον.
0: Περίμενε. Ναι, συνδυαστικά τα διστάστοπερ. Μην κοιτά τα
1: τομέα. Ναι,
0: ναι. Ναι, Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος είναι μια χαρά δίδυμο. Μιχαηλίδης Ελουστόντο μια χαρά. Μιχαηλίδης με το γομάρι που θα έρθει δεν ξέρουμε. Αλλά ο Μιχαηλίδης είναι σημείο αναφοράς. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ σε θέση του Βολιάκο και του Λόβρεν πήρε δύο παίκτες που θα βοηθήσουν περισσότερο από πέρσι.
1: Μάλιστα.
0: Διαφωνείς?
1: Όχι.
0: Αυτό λέω κι εγώ τώρα. Εγώ λέω ότι ο Σάντα Μαρία που ήρθε στον ΠΑΟΚ θα βοηθήσει περισσότερο από τον Μπιάνκο πέρσι.
1: Λεωφορείο 12 κάτω Τούμπα.
0: Κάτσε να το δεις και αυτό, ναι. Και έχουμε και τον Ταχάλη, ο οποίος λογικά θα κάνει παραπάνω πράγματα από ό,τι έκανε ο Βανούσης.
1: Αυτός μ' αρέσει.
0: Ναι, άρα,
1: θα δούμε θέαμα, αλλά δεν ξέρω αν με τον Κωνσταντέλια μαζί όταν χαθεί η μπάλα ποιος θα μαρκάρει ποιον.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ από τους τέσσερις αυτούς, αν μου έλεγες πες μια μεταγραφή που θα βοηθήσει σίγουρα, θα έλεγα Χατζηδιάκος.
1: Ναι.
0: Για τους άλλους θέλω να τους δω λίγο σε ροή αγώνα, έχω κάποιες επιφυλάξεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι κάνει τώρα από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ? Καταρχάς, να πούμε ότι χθες το απόγευμα προς το βράδυ βγήκε ένα όνομα και παίχτηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, χαμός έγινε ο χάφ που θα φέρει ο ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι στον Νίκο Φονσέκα που δεν υπάρχει Νίκο Φονσέκα για ΠΑΟΚ. Έτσι, για να τα τους ξενερώσω λίγο.
1: Όπως δεν υπάρχει Μπακασέτας που γράφει.
0: Όπως δεν υπάρχει Μπακασέτας, φυσικά ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν αυτά τα όνομα.
1: Είναι δυνατό τώρα. Εγώ θα το σταματήσω στον αεροδρόμιο.
0: Εσύ θα πάω.
1: Θα μπω με στην πίστα με το Κόρτομα και θα σταματήσω.
0: Φαντάζομαι εσύ που δεν είσαι πάω.
1: Θα σταματήσω το αεροπλάνο, θα μπω, θα μπουκάρω. Θα
0: έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν, για να μην με ζαλίζετε και στα TikTok και εδώ για Μπακασέτα, αλλά δεν υπάρχει και το όνομα του Νίκο Φονσέκα που βγήκε χθες.
1: Α, ποιο το έβγαλε αυτό, γιατί βγήκε αυτό, αφού δεν
0: υπάρχει. Από το εξωτερικό ένα δημοσιογράφο.
1: Μανατζαρέ,
0: ναι. Έχει ένα φίλο στο εξωτερικό, φίλο το μάνατζερ. Δημοσιογράφο, λέει, βάλε το όνομα να κάνουμε σούσουρο.
1: Λε να δίνουν κανένα φράγκο στου δημοσιογράφου οι μάνατζερ για να βγάζουν τα ονόματα.
0: Εσύ τι λες?
1: Εγώ λέω τους δίνουν.
0: Φυσικά.
1: Ωραία.
0: Στο εξωτερικό γίνεται πανηγύρι. Εδώ είμαστε φίλε ψωροκόστε.
1: Πέφτουν φακέλοι,
0: εκεί γίνεται παζουλισμό τώρα. Λέει, γράψε για τον παίχτη μου κάτι, ρε φίλε. Κάνε μου λίγο. Δεν μπορεί να κάνει, σου δώσω εγώ ένα όνομα. Μπορεί κάτι να του δώσει.
1: Ανταλλαγή
0: παροχή υπηρεσιών. Ναι. Λοιπόν,
1: ανταλλακτική, πώς λένε, διαφήμιση.
0: Δεν
1: κάνουν,
0: υπάρχει, πράγμα. Θα κάνω ένα bartend.
1: Bartend. Λοιπόν, σωστά.
0: Δεν υπάρχει Φονσέκα. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ πλησίασε πολύ στο χαφ.
1: Καλός παιχταράς αυτός.
0: Ο Φονσέκα, εντάξει. Είναι παίκτης ο οποίος, αν διάβαζες τι κάνει ο παίκτης ή το μελετούσες, ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες εκεί. Ο ΠΑΟΚ θέλει κάτι άλλο. Θέλει κάτι ταχυδυναμικό με εντάσεις και πιο ψηλό. Από εδώ και πέρα στα χαφ.
1: Γιατί δεν παίρνετε ρε αυτό να τον.
0: Ποιον?
1: Της Εθνικής εκεί, τον Τριάδη.
0: Πήρε τον Σάντα Μαρία.
1: Πήρε τον Σάντα Μαρία.
0: Πήρε τον Σάντα Μαρία εκεί. Έχει και τον Μεϊτέ, ο οποίος θα επιστρέψει και ο Μεϊτέ.
1: Ο Μεϊτέ.
0: Αρχές Αυγούστου. Πώς θα επιστρέψει είναι ένα άλλο θέμα. Ο ίδιος λέει ότι θα είμαι καλά. Έχει τον Μεϊτέ, έχει τον Ζαφίρη, πήρε
1: τον Σάντα Μαρία. Πόσα παίρνει ο Μεϊτέ?
0: Ένα 400.
1: Ωραία, τι ωραία μεροκάματα είναι αυτά.
0: Ένα 400.
1: Πού να βρουν κάτι τέτοιο.
0: Ωραίο το Πενομούργο.
1: Κάνα κάτι κοροϊδό, να κάνουμε καμιά διπλή εγχείρηση bypass και να μας δίνει κανένα 5.000 το μήνα.
0: 5.000 είναι λίγο. Το πιο ωραίο μεροκάματα το Πενομούργο που δεν έκανε και τίποτα.
1: Τον έβλεπα εκεί στον Τζόλα, έπαιζε.
0: Μπράβο, έπαιζε με πάντελ. Χαχαχού, χαχαχού. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ περιμένει σήμερα τον Χατζηδιάκο.
1: Τεμπελόσκυλο.
0: Αύριο δηλώνει τη λίστα. Υπάρχει δικαίωμα για δύο αλλαγές μέχρι την Δευτέρα που θα κλείσει η λίστα. Βέβαια, μετά από κάθε πρόκριση ή μετά από κάθε αποκλεισμό, ελπίζω να είναι πρόκριση, μετά από κάθε νέο γύρο, να το πω αλλιώς, ο ΠΑΟΚ μπορεί να δηλώνει νέα λίστα ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Τουλάχιστον τώρα το καλοκαίρι. Η οριστική θα δοθεί τέλη Αυγούστου η λίστα. Σήμερα ο ΠΑΟΚ θα μάθει και τον αντίπαλό του, όπως είπαμε.
1: Το βράδυ, 8.30 ώρα.
0: 8.30 ξεκινάει, κατά 10.30 θα το μάθει. Αν έχουμε παράταση, δεν ξέρω τι θα.
1: Για να δω το πρόγραμμά μου, ψήνουμε, το δούμε παρέα.
0: Λες, θα πάμε να δούμε 8.30 ώρα το ματσάκι.
1: Θα πούμε και το Κρυοπόλι να έρθει.
0: Την άλλη, 5η, 23 Ιουλίου, ο ΠΑΟΚ θα πάει πάντως ή Πολωνία ή Ρουμανία. Και 30 του μήνα, τελευταία μέρα στη δουλειά μας εδώ.
1: Ναι.
0: Ή προτελευταία, γιατί μετά φεύγουμε, παίρνουμε την άδειά μας κι εμείς. Θα είναι η Ρεβάν στην Τούμπα.
1: Βεβαίως.
0: Θα μάθουμε αν ο ΠΑΟΚ έχει ήδη προκριθεί στην Ευρώπη.
1: Ποιο βλέπεις, Δυναμό Κιέβου βλέπω εγώ.
0: Είναι πιο έμπειρη.
1: Πιο έτοιμη.
0: Πιο έτοιμη δεν ξέρω, αλλά πιο έμπειρη και πιο ποιοτική είναι σίγουρα.
1: Μάλιστα. Φωνάζει αυτός εδώ.
0: Πάμε. Θα πάμε σε break, θα επιστρέψουμε και μετά άλλα ρεπορτάζ, θα ανοίξουμε και γραμμές.
1: Φωνάζει ο Τανάλιας.
0: Ο Τανάλιας φωνάζει, αλλά τώρα να ακούσει και ο Τανάλιας, να ακούσει και το ακροατήριό μας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας, φίλτατη και φίλτατες, και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργική Σχολή 86, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το compact SUV Lexus LBX, το Premium NX, αλλά και την αυαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX. Μία επίσκεψη, παιδιά, απλά θα σας πείσει γι' αυτό. Τώρα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με πολιτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
3: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: 20 χρόνια μετά την τρίτη θέση στα γήπεδα της Γαλλίας το 1998, η Κροατία κατάφερε κάτι που για μια χώρα του μεγέθους της θα θεωρούταν ακατόρθωτο, να συμμετάσχει και σε τελικό Μουντιάλ. Με μια νέα ταλαντούχα φορνιά ποδοσφαιριστών και ηγέτη το σπουδαίο Λούκα Μόντριτς, οι Βαλκάνοι παρέδωσαν μαθήματα σύγχρονου ποδοσφαίρου φτάνοντας μία ανάσα πριν το ποδοσφαιρικό Έβερεστ, αφού φιλοδόρησαν με 3 γκολ την Αργεντινή του Μέση στη φάση των ομίλων. Στη συνέχεια έδειξαν μέταλλο και χαρακτήρα με δραματικές προκρίσεις, τα νοκάουτ απέναντι στην Ισπανία, τη διοργανώτρια Ρωσία και την Αγγλία, πριν ζήσουν το όνειρο τη συμμετοχή στο τελικό. Εκεί έλαψε το αστέρι του Κιλιάν Εμπαπέ και το ταλέντο της Γαλλίας. Οι τρικολόροι επικράτησαν με 4-2, σήκωσαν το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους και κάπως έτσι έσβησαν τα όνειρα μιας μικρής βαλκανικής χώρας να σκαρφαλώσει στην κορυφή του κόσμου.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Τίτλοι επικαιρότητας.
13: Καλή σας ημέρα. Στην εξάρθρωση σπήρας στογογλύφων και εκβιαστών που δρούσε τουλάχιστον από το 2022 στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει ήδη 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των 2 αρχηγικών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και το έτερο αρχηγικό μέλος. Συνεχίζονται για ακόμη μία ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Το λιμενικό σημειώνει πως οι μέχρι στιγμής έρευνες, οι οποίες έχουν γίνει και με εναέρια μέσα, δεν έχουν επιφέρει αποτέλεσμα. Να παραδώσουν τις έδρες τους οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για πολιτική εντιμότητα και δημοκρατική συνέπεια. Σε νέο κύκλο επιθέσεων και απαντήσεων έχουν μπει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Περισσότεροι από 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν από τις αμερικανικές επιθέσεις, ενώ το Ιράν επιτέθηκε σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη επικαιρότητα στο www.metrosport.gr. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και η Ιορδανία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη επικαιρότητα στο www.metrosport.gr. Μετρόπολη.

0: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο η 1η Αυγούστου είναι η συγκεκριμένη ιστορία. Η μισή φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα, καταμαράν και άλλη μισή κρατάμε τη διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Σάββατο 1η Αυγούστου, μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς. Για τα φιλιά σου, την αγκαλιά σου. Μεγάλος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Ρίτζε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες αλλά και διασκευές. Ζωντανή μουσικούλα, street food, ρωσιστικά κοκτέιλάκια, αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Ρίτζε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος είναι ελεύθερη. Αποκλειστικά το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Άντε, γεια.
0: Λοιπόν, χθες εμείς το διασκεδάζαμε εδώ. Κάναμε χαβαλέ με τα νησιά Φόκλαντ, Φάκλαντ που τα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Οι Αργεντίνοι όμως δεν το ξέχασαν.
1: Όχι, σήκωσα σημαία.
0: Σήκωσα πανό.
1: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Για
0: όχι, τώρα θα φάει καμπάνα, αυτό σου λέω.
1: Λεφτά είναι.
0: Δεν ξέρω. Προφανώς.
1: Και τι δεν πέσει τελικό επειδή τα Φάκλαντ.
0: Θα έχουμε για τα Φάκλαντ πιθανές κυρώσεις για το πανό που σήκωσαν οι παίκτες μετά
1: τι
0: το θρέφο.
1: Τι θα τους κάνουν.
0: Δεν το ξέχασαν όμως. Δεν το ξέχασαν.
1: Όχι, ρε, δεν ξέχασαν. Εσύ 400 χρόνια
0: σκαλωμένες. Φίλε Αργεντίνος έπρεπε να ήμουν. Πραγματικά πατριώτες, φίλε, εκεί για την πατρίδα. Να απορροθούν για τη χώρα τους, για την εθνική τους.
1: Πάρε κανένα έσπα τώρα που είναι Αργεντίνος. Πιάσε τα πατριωτικά να πούμε.
0: Λοιπόν, σήκωσαν το La Malvinas στον Αργεντίνα. Οι Μαλβίνες είναι στην Αργεντινή.
1: Οι Μαλβίνες.
0: Ναι, αναφερόντουσαν στα νησιά Φόκλαντ, έτσι. Όπως τα ονομάζουν. Ναι. Οι ίδιοι τα λένε Μαλβίνες. Δεν τα λένε Φόκλαντ. Φάκλαντ.
1: Γι' αυτό ναι. Τους δέρνανε δηλαδή τους άλλους. Για τα νησιά Φόκλαντ.
0: Μπορεί. Η FIFA το απαγορεύει αυτό.
1: Τι θα τους κάνει, ρε, τι ποινή.
0: Υπάρχει ένα δεδικασμένο.
1: Όπου τι, να δούμε το δεδικασμένο.
0: 20.000 λίρες. Είχαν ψώσει πανό με το ίδιο μήνυμα.
1: Άμα
0: και,
1: είναι για λεφτά,
0: και στο μάτς με τη Σλοβενία.
1: Θα πληρώσει η Ομοσπονδία, δεν πειράζει.
0: Καλά, η Σλοβενία θα το. Η Ομοσπονδία το πληρώσει, εντάξει. Λοιπόν.
1: Εξάλλου, όχι, κανονικά πρέπει να τα πληρώσει ο Πρωθυπουργός. Να πει αυτά δικά μου για το.
0: Είναι από τους πολύ πρόσφατους σχετικά πολέμους.
1: Ούτε καν.
0: Πολέμου.
1: Ναι.
0: Αεροπλάνα. Και κράτησε πολύ λίγο. Ούτε τρεις μήνες δεν κράτησε. Δύο-δυόμισι μήνες.
1: Τι να κρατήσει, σαν τη Ρωσία που βομβαρδίζει να πούμε και.
0: Άντε,
1: τα Ουκρανάκια.
0: Τελειώσε το εκεί να τελειώνουμε.
1: Οι φίλοι σου εκεί, πουτινικοί να πούμε.
0: Καλημέρα, ξέρουμε σε ποιο κανάλι δείχνει την Δυναμό. Λία θα τα δούμε στις
1: ψηφίες. Κάνα ο τέμα, δεν θα το.
0: Όχι, στοιχηματικές πλατφόρμες, τα δείχνουν όλα.
1: Δεν έχει. Το δείχνει τότε τίποτα το Νόβα.
0: Ναι.
1: Θα μας πει ο Χάρη, μπορεί να το βρεις. Θα το βρει.
0: Όταν μου λες Γιαννιά, μου έρχεται στο μυαλό μου το ετοιμάζω ταξίδι. Και το ετοιμάζω ταξίδι, αλλά και το για τα φιλιά σου την αγκαλιά σου. Εγώ.
1: Ποιο ετοιμάζω ταξίδι.
0: Ετοιμάζω ταξίδι. Μονάχα.
1: Αυτό δεν το τραγούδι ο Γιαννιάς.
0: Ο Γιαννιάς.
1: Ποιο Γιαννιάς, αυτό που 40 χρόνια το τραγούδι. Ποιο Γιαννιάς.
0: Το έκανε διασκευή.
1: Διασκευή και εγώ σου κάνω 50.
0: Ο φίλος του Πλιάκο έβγαλε φωτογραφία εδώ.
1: Σαν να. Καλό είναι. Έχασε τα κιλά.
0: Καλό είναι, στεγνό είναι. Για 50 είναι στεγνό.
1: Κομενιάζει τίποτα.
0: Είναι καλό είναι. Καλό είναι, φώτισε τέτοια, δεν ξέρω.
1: Τότε τι θέλει την
0: εμφάνιση. Εγώ είμαι κύκνος σίγουρα, δεν ξέρω. Και αυτός προς το κύκνος είναι.
1: Ναι, όλοι λέτε ότι είστε κύκνοι, είστε κάτι πάπιες. Χειρότερο από τον Ντόναλντ Ντακ.
0: Άσερε, φίλε. Λοιπόν, δες τι γίνεται στους Αργεντίνους στην Ατλάντα, δες εδώ. Α, αυτή είναι, αυτό είναι.
1: Κανένα νεκρό είχαμε στους Πανηγύρια.
0: Τίποτα, δες εδώ. Χοροπηδάνε σαν τα αρνιά, σαν τα κατσίκια στην Ατλάντα. Τρέχουν πανηγύρια τρελά. Λοιπόν, εντάξει, αφήνουμε ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, ΠΑΟΚ.
0: Τι, Χατζηδιάκο τα είπαμε.
1: Τι, Χατζηδιάκο,
0: Γιαννούλη. Περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια. Α, το θέμα του Γιαννούλη, σας το λέω, θα τραβήξει πολύ.
1: Τι θα τραβήξει πολύ.
0: Θα τραβήξει πολύ, όπως σας το λέω.
1: Ναι. Θα πλημμυρίσει δάκρυ η Άουσμπουργκ.
0: Το θέμα του Γιαννούλη μπορεί να πάει μέχρι τέλη Αυγούστου. Αν τελειώσει φέτος. Μπορεί να το πούμε, το κρατάμε για του χρόνου. Τι να σου πω τώρα. Δεν, η κατάσταση είναι ο Στρέλ, είναι αμετακίνητος ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος έχει δίπλα στο γραφείο παρκαρισμένη την πρόταση, λέει 5 εκατομμύρια Ολυμπιακός. Δεν ξέρω και
1: αυτό. Τι θα τον κάνουν τον Γιαννούλη τώρα,
0: Όχι,
1: θα τον πούνε ή πάνε στον Ολυμπιακό με 5. Ή βλέπεις τον πάγκο και τον Γιαννούλη.
0: Θα σου πει
1: και την εντεκάδα μου, ούτε με τον Μακαρόνι.
0: Κάθομαι εδώ και παίζω. Εγώ θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, δεν παίζεις.
0: Τι δεν παίζεις.
1: Σου κρεμάω. Έχω τον άλλο τον αριστερό τον μπακ. Πήραν αυτή η καινούργια.
0: Ποιος αριστερός μπακ.
1: Τι ποιος αριστερός μπακ. Κάτσε. Γυάλισε τον μπάγκο να πούμε τώρα.
0: Τον Μπέρενς θέλει.
1: Βρε κάτσε στον μπάγκο τώρα εσύ.
0: Δεν μπορώ να το κάνω γιατί συμπεριφέρει σωστά ο Γιαννούλης. Να ξέρεις. Είναι ωραίος.
1: Τι ωραίος.
0: Και προπονείς του μια χαρά. Κεφάτος, ορεξάτος.
1: Κεφάτος, ορεξάτος.
0: Παιδιά, όχι, θέλαμε πουλήστε με στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τόσα πλάτα.
1: Εμείς γουστάρουμε εδώ.
0: Θα κάτσω εδώ. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Κάτσε, αγιαλίζει τον μπάγκο.
0: Κάτσε, αγιαλίζει τον μπάγκο. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνω, θα κάτσω να γυαλίζω.
1: Κάτσε τη εντεκάδα με το μακαρόνι, το αβέζ.
0: Το αβέζ. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε σε άλλα μαντάτα.
1: Πάμε σε άλλα μαντάτα.
0: Ή θες να ανοίξουμε γραμμές σήμερα να μιλήσουμε για το Μουντιάλ.
1: Ποιο θα μιλήσει στο Μουντιάλ.
0: Για τον Τολιόπουλο.
1: Για τον Τολιόπουλο θα σε πούνε τώρα.
0: Να μιλήσουμε για τις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Έχει πραγματάκια. Ο Πίκφορντ πανηγύρισε τον γκολ της Αγγλίας δείχνοντας. Θα έχουμε κυρώσεις. Έδειξε τα μεζιά του ο Πίκφορντ. Το πήρες χαμπάρι εσύ?
1: Δεν τον πήρα χαμπάρι.
0: Να το εδώ τώρα το βιντεάκι. Να το. Θα πάει ο Πίκφορντ, θα φάει η καμπάνα.
1: Τι καμπάνα θα φάει?
0: Αφού πανηγυρίζει δείχνοντας, κάνοντας.
1: Θα ξαναπέξει μετά σιγά τον τερματοφύλακα.
0: Εντάξει, σιγά, ξεσιγά.
1: Σιγά, λοιπόν, σιγά.
0: Θα ανοίξουμε γραμμές νωρίτερα σήμερα.
1: Σιγά την κουνέλα. Στον κόλλο ήταν σε λάθος δοκάρι. Φιλούσε λάθος δοκάρι.
0: Τι να κάνει τώρα στον κόλλο, φίλε. Τι να κάνει. Το ένα είναι ο Βίδα, μπαψη γωνία και το άλλο είναι τον
1: εκδότη. Άρχισε να πέσει.
0: Λοιπόν, 90-90-90 σήμερα ανοίγουμε νωρίς ο κεφάλι.
1: Και ωραία φάλτσα.
0: Δεν έχει κάτι αμαντικό.
1: Ήταν πολύ τεχνικό, πολύ φάλτσο είχε.
0: Πολύ καλό το σουτ.
1: Ναι. Αλλά δεν σηκώθηκε και από το έδαφο πολύ ο Πίκφορντ.
0: Δεν σηκώθηκε τόσο.
1: Τι να σηκωθεί η Φακλάνα τώρα, δε. Πού να σηκωθεί?
0: Τόσο μπορούσε, ρε φίλε.
1: Τι τόσο μπορούσε?
0: Τι τόσο μπορούσε.
1: Που να σηκώθηκε ούτε 30 πόντους από το έδαφος. Εκτείναξη τώρα, άσε με τώρα. Βαρύς είναι μωρέ τώρα ο Πίκφορντ.
0: Βαρύς.
1: Βαρύς.
0: Συμφωνώ ότι δεν είναι κάτι αμαναμάν. Συμφωνώ ότι δεν είναι κάτι αμαναμάν. Εντάξει, όχι.
1: Βαρύς.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμές να ακούσουμε τον κόσμο σήμερα. Έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Έτσι να κάνουμε σουσού. Καλημέρα στον πρώτο.
1: Καλημέρα στον πρώτο κύριο.
2: Καλημέρα.
0: 10 και 20. Να,
1: 10 και 20, μια καλά. Τώρα θα έχουμε πολύ χρόνο.
0: Έλα, φίλε, πάμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μάκης από Γερμανία, τι κάνουμε?
0: Γεια σου, Μάκη μου, καλά είμαστε, ρε φίλε. Μια χαρά.
2: Νίκο, θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο.
0: Γιατί?
2: Γιατί είσαι ο μόνος που είπε το πρωί όπως έχουν τα πράγματα. Ήταν ένα μεγάλο επικοινωνιακό λάθος αυτό με τον Τολιόπουλο.
0: Ναι, αφού δεν το είχα κλειδωμένο, γιατί, δεν το είχα σίγουρο, είναι επικοινωνιακό λάθος. Τι κάνουμε?
2: Γιατί οι συνάδελφοί σου δεν μπορεί από το Σάββατο, από το πότε Βούδας, πότε Κούδα, ξαφνικά να είδαν το ρόστερ γεμάτο την απόφαση του Τρενχέρι.
0: Ναι, το Σάββατο έγινε να τον θέλω και τη Δευτέρα μην τον θέλω. Είναι εντάξει. Πες ότι κατάλαβα ότι δεν θα τον πάρουμε.
2: Και κάτι και ένα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εχθές ο Κώστας ήθελε να σου προσφέρει τα Ζανάξ που περίστρεψε να τα βάλει στον Πιλιάκο, αλλά. Πρέπει να τα πήρες εσύ, μου φέρεις και
0: μετά. Μπα, εγώ δεν τα πήρα, φίλε. Είμαι πολύ συνειδητοποιημένος. Ξέρω ότι αυτά θα γίνονται. Δεν Ζάναξ για τέτοια δεν μπαίνω. Χτύπα ξύλο, μην πάω σε κανένα νοσοκομείο. Αλλά καμιά φορά εκεί θα τα πάρω.
1: Και μεταξύ, κουβάλλω.
2: Αλλά
1: ο Βαλαρούτσος.
0: Ναι.
1: Έδωσε η Τζέννη ένα χάμπι, λέει δίνε του κάθε πρωί η Τζέννη.
0: Γι' αυτό είσαι χαρούμενο.
1: Λέω, τι είναι αυτό το χάμπι που με πρωί? Με φαρμακώσει.
0: Δεν σε φαρμακώσει. Έλα. Έλα, έλα, πάμε.
2: Δεν έχεις φόβο μήπως γίνει επειδή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ο Οσμάν?
0: Για τον Οσμάν, όχι. Μετά θα μιλήσω. Όχι, δεν έχω. Προφανώς πήρανε επίσημα έγγραφα, δεν γίνεται, γιατί αλλιώς θα μιλάμε για φιάσκο.
1: Ο Παοξής κάει και στο
0: κοινό. Φυσάγει
1: το γιαούρτι τώρα ο Παοξής.
0: Ο Παοξής με αυτή την κίνηση της ΚΑΕ και της πλευράς του κυρίου Μιστακίδη, πραγματικά άρχισε να το βλέπει πάρα πολύ ωραία το θέμα του Τέλη Μιστακίδη. Μια χαρά, δε τι μας κάνει. Εάν δεν ολοκληρωθεί αυτό, θα μιλάμε για φιάσκο του αιώνα, έτσι.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν μπορεί να γίνει, φίλε.
2: Πάντως και με τον Όσμαν, ο Παναθηναϊκός, αν ήθελε τον άφηνε, είχε 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο.
0: Πίεσε πολύ ο Όσμαν. Γι' αυτό έδωσε και 2 εκατομμύρια.
2: Ο Γιανακόπουλος τον φέρθηκε. Ο Γιανακόπουλος τον φέρθηκε ωραία. Πήγε και του λέει: Πρόεδρε, έχω μια πρόταση. Τάδε. Και είπε: Αν με δώσουν αυτά, φεύγεις. Αλλά εγώ πιστεύω δεν τον ήθελε και ο Μπράντοβιτς, γιατί και αυτοί έχουν στην ίδια θέση έχουν μαζέψει πολλούς. Ξέρω, άλλη εξήγηση δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορείς να μην θέλεις τον Όσμαν. Βγήκε και είπε: Τον ήθελα με μειωμένο ρόλο. Δεν μπορεί να μην θες αυτόν τον παίχτη. Είναι το καλύτερο τριάρι μαζί με τον Χεζόνια.
2: Αλλά τον φέρθηκε ωραίο για να κόψει.
0: Ωραίο, ο Γιανακόπουλος ωραίος. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ο Γιανακόπουλος είπε: Παιδιά, κάπου όπα εκεί στον ΠΑΟΚ, δεν μα πάρετε τώρα στου παίχτε. Ξαφνικά σηκώθηκαν τα παπούτσια, χτυπήσει το κεφάλι.
1: Άμα δεν το θες για Γιανακόπουλο, δηλαδή, γιατί σε πειράζει.
2: Δηλαδή. Αν τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, εγώ πιστεύω ότι θα του το ανέβαζε την πρόσφατα. Εδώ πέταξε λεφτά και λεφτά αριστερά και δεξιά τώρα.
0: Μπορεί. Πάντως το θέμα είναι να ορίστε. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε μεταγραφές και ζητάμε για τον μπάσκετ. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Είναι μεγάλη επιτυχία. Πώς το κάνει?
1: Πάει το έργο αλλού. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Πάει το έργο αλλού. Το μυρίζομαι εγώ.
0: Ο Ηρακλής ανακοινώνει το Κάρλος Ροντρίγκες λογικά σήμερα. Και του Σαονέ έχει ένα κόλλημα από ό,τι διαβάζω. Ο παίκτης έχει ένα προσωπικό θέμα. Μαζί με την ομάδα προπονείται και ο Στέφανο Οκάκα, 36χρονος της Γουότφορντ, Ρώμα, Οντινέζε. Δεν ξέρω αν θα κλείσει ο Ηρακλής.
1: Αυτό είναι του.
0: Το
1: προπονητή. Ο
0: μπορεί.
1: Αυτό είναι το προπονητή τώρα.
0: Και ο Ηρακλής, τον οποίο θα το δούμε σε ένα κλασικό 3-4-2-1, μαθαίνω. Θέλει δύο εξαροχτάρια.
1: 3-4-3 παίξει.
0: 3-4-2-1.
1: Πολύ δύσκολο σύστημα.
0: Θέλει εξαροχτάρια. Θέλει εξαροχτάρια, μαθαίνω για τον Ηρακλή. Ναι. Θα το δούμε τον Ηρακλή.
1: Ναι, γιατί άμα παίζει με μείον ένα χαφ, πρέπει να σε καλύψουν οι δύο πλαϊνοί που πρέπει να είναι και εξτρεμ και χαφ. Πολύ δύσκολο να του βρει σε χαμηλά μπάτια.
0: Μια χαρά τον ήθελε τον Οσμάν ο Μπράτοβιτς.
1: Ναι.
0: Απλά ήθελε να παίζει 15-17 λεπτά, όχι 25-30. Έλα, φίλε.
1: Μάλιστα.
3: Καλημέρα σα.
0: Καλώ το Μεσιέ Ντουντά.
3: Καταρχάς χαιρετίζω το καμάρι και τη ζωντάνια της ηχοληψίας, σκληροτράχυλο Ιωάννη Λελίδη,
1: ναι,
3: ο οποίος φέτος είναι και χαρούμενος που τα κόκκινα τρακτέρ της Φεράρι που υποστηρίζει κάνουν και από καμιά νίκη στη Φόρμουλα 1.
0: Ναι.
3: Πρωτάθλημα όμως, σαν τη μεγάλη Μακλάρεν πέρυσι, πάλι δεν θα χαρείτε τα νάλια μου.
1: Του μήνε τώρα,
0: ναι, ναι, είναι καλό.
1: Πάει αυτό.
3: Δυο μήνες τώρα που ακούμε την κατατονική μουσική που και ο ίδιος ο Ρακ παραδέχεται τραγουδώντας ότι οδηγεί στην Άνοια, πώς να μην βγουν ακροατές να σας αποκαλέσουν εκτός από κακάσχημους ως ονούφο και πανύψηλους. Να αναμένετε και χειρότερα αν συνεχίζει.
0: Έλα, τα θέλουμε.
3: Αντί να τιμάτε επί παραδείγματι χθες σήμερα την ανυπέρβλητη Μάρο Κοντού με το «Πες μου μια λέξη», ας πούμε, κομματάρα που τραγούδησε με το χόρν, υπομένουμε χαχόνικη μουσική. Χόρν,
0: θα μας έκλειε το ραδιοτηλεοπτικό. Άστο.
3: Καταποσφάνηκε ράκα κουί και οδηγήθηκε στην παράνοια να χρησιμοποιεί τον άτιτλο με την Everton Pickford αντί του Henderson που πήρε με την Crystal Palace δυο κούπες για πρώτη φορά στην ιστορία της ή της νεότατης πουλενάρας μου του Trafford με κύπελο φέτος στην Αγγλία και League Cup με τη City. Παρεπιπτόντως, ο Χίλ της Παραγουάης που σας έχω εκβιάσει σε προηγούμενη γραμμή και πάει να τον πάρει ο Ολυμπιακός,
0: ναι,
3: είναι πανέξυπνη κίνηση για αντικαταστάτης του Τζολάκη.
0: Είναι καλή, είναι καλή κίνηση.
3: Εγώ.
0: Ναι, είναι,
3: και
0: είναι.
3: Στο Μουντιάλ με εντυπωσίασε επίσης και ο Αυστραλός νεότατος τερματοφύλακας, ο Μπίτς.
0: Ο Μπίτς,
3: και
0: καλώς,
3: ψυχανεμίζομαι ότι μαζί με τον Ντούχελ, Ρακ πρέπει να ακούει και ο Τρινκέρι, αφού προτιμάει τον Φώστερ και τον Μήτρου Λόγκ από τον Τολιόπουλο. Εγώ τον θαύμαζα τον Τολιόπουλο από τότε που τον έδιωξε ο Λυκογιάννης από τον ΠΑΟΚ και πήγε στον Άρη και που τα γύρισε προχθές ο κύριος Λυκογιάννης στην εκπομπή στη Σέντρα και μας
0: αποθέωνε
3: τον Τολιόπουλο. Στη θέση του είχε φέρει το ρίλεϊ σας. Θυμάσαι Μαξιμιλιανέ που το βούσερες και συγκέφυγε νύχτα.
0: Μια χαρά,
3: αντίστοιχος του ρίλεϊ, λέω εγώ για φέτος ότι είναι και ο Φώστερ και θα το διαπιστώσουμε στο παρκέ.
0: Καλά, έχεις πέσει αρκεί, αρκετά έξω, άσο τώρα και μπασκετικά και μία απλά τα προσπερνάω, ναι.
3: Πάρε εκτός,
0: ναι,
3: εάν χρεώνεται αδίκως ο Τρινκέρι ένα ακόμη είπαμε ξύπαμε τη διοίκηση Μιστακίδη. Σαν πολλά Οπα. Είπαμε ξύπαμε μαζεύονται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Οπα.
3: Και τελειώνω,
0: ναι,
3: δηλώνοντας τον ενθουσιασμό και την αμέριστη στήριξη σε αυτό που υποσχέθηκαν χθες στη συνέντευξή τους ο Τσαλόπουλος, ο Χατζόπουλος και ο Τριγυράκης. Αυτό που ουρλιάζω χρόνια τώρα και εδώ στην εκπομπή, να μετατραπεί δηλαδή ο ΑΣ από κλειστό κλαπ που χρειάζεται να σε προτείνουν δύο ήδη μέλη για να συμμετάσχει.
0: Εντάξει, έχω στείλει εδώ και 7 μήνες
3: που θα μπορούν να συμμετέχουν.
0: Ναι.
3: Όλοι αυτοί που έμπρακτα πολλά χρόνια έχουν αποδείξει την άδολη αγάπη και το ενδιαφέρον για την παοκάρα μας.
0: Μάλιστα. Ντούτα την αγάπη μας, φιλιά.
3: Καλή σας συνέχεια και αλλάξτε μουσική.
0: Ούτε στον αιώνα των αιώνων να μην.
1: Πάμε, πάμε.
0: Στο διάλειμμα. Χώρο να βάλουμε, λέω.
1: Στο διάλειμμα θα πάρεις το Ζαχουράκι να του πεις αν θα.
4: Έλα.
1: Αν θα μπισώ. Αν θα αποδεχτεί την πρόταση του.
4: Μισό, είπε εγώ είμαι.
1: Ναι, πλευρά του Μεδρίνου.
4: Α, ναι.
1: Γιατί ο Μεδρίνος με το Ζαγοράκι είναι κολλητάρια, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, έχουν
1: καλή,
0: ναι,
1: σχέση. Καλή σχέση.
0: Θέλω να βάλω και ένα δίλημα μετά.
1: Παρακαλώ.
0: Ουνάι ή Εμιλιάνο Μαρτίνεθ, γιατί νομίζω ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι θεματοφύλακες.
1: Ουνάι ή Εμιλιάνο Μαρτίνεθ. Ναι. Το κάνουμε αύριο.
0: Αύριο. Ουνάι ή Εμιλιάνο. Ποιος είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας.
1: Κάνουμε αύριο, θα λείπει αυτός.
0: Έλα, γκρόπ, έλα.
1: Έλα, γκρόπ,
4: έλα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Έλα,
0: μίλα, ναι.
4: Ωραία, ωραία, ωραία. Αριανός είμαι.
0: Καλώσονα.
4: Δεν χαρήκαμε, ρε παιδιά, που δεν πήρατε το Τολιόπουλο. Χαρήκαμε γιατί μας κάνετε τα μέζα. Συγγνώμη και όλη την έκφραση.
1: Άρα χαρήκατε που σας κάνετε τα μέζα. Άρα χαρήκατε.
5: Και ο Λιάπουλας και ο Άσμαν και ο Πράδρας και
0: καλά, και εσύ δεν θα το έκανες.
4: Να αν είστε.
0: Έλα, μην τρελαίνεσαι. Εσύ δεν θα το έκανες αν έπαιρνες τον Άσμαν. Εσύ δεν θα το έκανες.
4: Με μηχανισμούς ασχολούνται με το
0: σύστημα. Εσύ άλλο σε ρωτάω τώρα. Εσύ αν έπαιρνε τον Όσμαν. Απάντησε με. Απάντησε με λίγο.
4: Και τα Λιάπουλα. Εγώ δεν έχω τόσα μίδια.
0: Σε ξαναρωτάω, κάτι. Δεν με απαντάς. Εάν έπαινε τον Όσμαν, δεν θα μας έκανε το αντίστοιχο.
4: Ρε φίλε.
0: Τι ρε φίλε.
4: Άστον Όσμαν.
0: Δηλαδή εσύ θες να πανηγυρίζει, άλλοι να μην πανηγυρίζουν.
4: Σπανούλη, ναι. Άκουσε με. Πολύ καλή μεταγραφή, Όσμαν, μπράβο. Τελεία. Από τη στιγμή που πήραμε το Σπανούλα έχετε φαγωθεί και ο Πάουκ και τον μπάσκετ και δίπλα στο Σπανούλα βάζετε και τον Τρινκέρ και τον Πάουκ και ο
6: Μπάουκ. Κάτσε ρε φίλε, δεν είσαι μόνο σου, ρε φίλε.
4: Ρε, αλλάξτε λίγο, ρε.
6: Αγόρι μου, δεν είσαι μόνο σου. Υπάρχουν και άλλοι γύρω σου. Δεν το έχει καταλάβει.
4: Τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο θα το δούμε. Παράξτε, μην τρελαίνεστε τόσο πολύ.
6: Μάλιστα. Αυτό δεν αποδέχεται του άλλου. Νομίζω ότι είναι μόνο σε αυτό το πλανήτη.
1: Αυτοκράτορα.
6: Ναι, νομίζω ότι είναι μόνο. Δεν υπάρχει. Τι αυτοκράτο, έχει να πάρει 30 χρόνια τίτλο. Τι αυτοκράτορα. Ο Παναγιώ και ο Ολυμπιακό θα παίρνει. Οι άλλοι τι να πούνε δηλαδή κάτω.
1: Αυτοκράτορα.
6: Αυτό έχει μάθει να είναι μόνο σου. Δεν θέλει γύρω-γύρω να βλέπει τι γίνεται. Δεν τον ενδιαφέρουν. Και ειδικά ο γείτονα δεν τον ενδιαφέρει. Αν έπαιρνε το, εγώ του ρωτάω, ο Άρης τον Όσμαν, τι θα γινόταν.
1: Δεν σου απάντησε.
6: Πήγαν 5.000 στο αεροδρόμιο για το Σπανούλι, για προπονητή. Δηλαδή τα δικά του θα θέλουν.
1: Και εσεί τα πάτε για τον Όσμαν, τα πάτε κι εσεί 5.000.
6: Του Όσμαν είναι μεγαλύτερη κίνηση από του Σπανούλι, φίλε. Πώ το κάνουμε τώρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Ένας παίρνει ένα προπονητή, οκ, okay, αναγνωρίσιμος, ναι, και ο άλλος παίρνει ένα παίχτη που είναι κορυφαίος σε ομάδα Champions League. Κορυφαίο, έτσι, μέσα από τον 11 εκατομμύρια δίνει.
1: Είδαν προοπτική, Αργιανή, με τον Σπανούλη.
6: Γιατί ο Πάουκ δεν βλέπει προοπτική.
1: Βεβαίως.
6: Αυτό δεν αποτύπω.
1: Η προοπτική φέρνει κόσμο στο αεροδρόμιο.
6: Ναι, βέβαια.
1: Η προοπτική φέρνει τηλέφωνα. Η προοπτική φέρνει με τα τηλέφωνα κροματικότητα. Τα τηλέφωνα και
6: ακροματικότητα
1: αυγατίζουν.
6: Ναι.
1: Τα τηλέφωνα τα ακροματικότητα αυγατίζουν. Φέρουν χορηγού.
6: Οι χορηγοί θα φέρουν νέου χορηγού. Αποδομεί τον Τρικέρι, ο οποίο είναι 20 χρόνια σε Ευρωλίγκα, όχι 3 που είναι ο Σπανούλη. Ο Τρικέρι είναι 20 χρόνια. Θα πει κάποιο, ναι, αλλά δεν πήγε τελικό. Ναι, αλλά είναι 20 χρόνια εκεί. Δεν είναι 3 χρόνια.
1: Και ο Παράσχος έκανε 500 μέσα, αλλά δεν πήρε τίτλο, θα σου πει άλλο.
6: Άλλο δεν ήταν τόπο ο Παράσχος. Σε Καστοριά ήταν, πήγαινε εδώ, εκεί. Εδώ μιλάμε τώρα, είναι στο top level ο Τρικέρι.
1: Μάλιστα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε.
6: Δηλαδή, το να αποδομεί τον άλλο και να αποθεώνει μόνο εσένα δεν είναι, δεν έχει λογική.
1: Καλημέρα, κύριε.
6: Πάμε. Ο Βαραβάς τι κάνει. Ο Βαραβάς είναι καλά, καλημέρα. Νομίζω. Θα μιλήσω αυτές τις μέρες. Γιατί είχε ένα θεματάκι, έπρεπε να κάνει μια μικρή επεβασούλα.
1: Πού?
6: Στη χολή του, νομίζω.
1: Εντάξει.
6: Έτσι. Μόλις γη του είπα.
1: Εντάξει.
6: Μόλις γη, ρε, τι θα ακούσουμε άλλο από τους Αργιανούς. Ναι, εντάξει, έχουν τρελαθεί τώρα οι άλλοι. Δηλαδή υποτιμούν τον Οσμάν.
1: Πάμε, πάμε.
6: Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, ναι. Εδώ οι άλλοι τον Πινέδα αποδομήσανε χθες.
6: Όσοι το κάνουν είναι άκυροι. Δηλαδή ο Πινέδα πέρσι MVP του πρωταθλήματος και τώρα
1: πιθανό. Τον Πινέδα.
6: Ναι. Έλα, φίλε.
1: Καλημέρα, φίλε.
6: Θα μιλήσει. Εσύ, ναι, εσύ, εσύ, έλα, έλα.
7: Λοιπόν, παιδιά, λίγο να ξεκινήσω με κάτι πιο γενικό.
6: Ναι.
7: Όσον αφορά το Μουντιάλ, τώρα ζούμε μια εποχή με ένα Μέση που είμαστε τυχεροί που γίνεται στην εποχή μας αυτό το φαινόμενο Μέση. Ο οποίος έχει σπάσει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο.
6: Ναι.
7: Το μόνο που δεν έχει καταφέρει είναι να περάσει έναν παίκτη που έχει δύο Μουντιάλ. Εγώ να το πω πιο συνωμοσιολογικά τώρα. Λόγω σχέσης με έτσι, φωτογραφίες, το λευκό οίκο με Τραμπ που είναι τόσο παρεμβατικός. Το πάω εντελώς συνωμοσιολογικά. Πιστεύετε κατάξει Αργεντινή λόγω Μέση?
6: Όχι, δίνω κατάξει Αργεντινή λόγω ομάδας Αργεντινής και λόγω του Μέση, φυσικά. Δεν πιστεύω ότι η Αργεντινή...
7: Τώρα, Αργεντινής έχει πείσει η Αργεντινή ότι μπορεί να πάρει Μουντιάλ φέτος.
6: Γιατί να με έχει πείσει? Έχει κάνει ανατροπές, έχει βγάλει ψυχή.
7: Το χθεσινό είδα μόνο.
6: Στο χθεσινό δεν σε έπεισε δηλαδή?
7: Το χθεσινό με έπεισε βέβαια.
6: Με αυτό λέμε.
7: Απλά δε. Λέω. Ναι. Απλά λέω.
6: Εντάξει, νομοσιολογικά το πας. Εντάξει, νομοσιολογικά το πας. Εντάξει, οκ. Okay.
7: Και κάτι για το μπάσκετ, παιδιά, που λέμε, γιατί ακούμε και τους Αργιανούς.
6: Ναι, όλους λοιπόν, θα τους ακούσουμε, ναι.
7: Είναι ένας λαός διψασμένος. Έχει τόσα χρόνια για τίτλο. Είχανε μία ελπίδα, βγήκε μία σπίθα φωτός για αυτούς γύρω από τον μπάσκετ μετά τους επενδυτές και Σπανούλιδες κτλ. Και εκεί που πήγαν να χαρούνε. Έγινε όλο αυτό που γίνεται.
6: Ήρθαμε στα χείλη σκοπάφε, ναι, εντάξει, ναι, okay.
7: Εκεί τους έδειξε τα πάντα. Γι' αυτό πλέον ο λαός του Άρη βγάζει αυτό το κόμπλεξ και κράζει τους παοξίδες για τον μπάσκετ, δεν ασχολούνται και.
6: Αλλά αυτό είναι αστείο. Όταν κάναμε εκδρομές 3 και 4.000 δεκαετία 90 κάτω στο ΣΕΒ για παιχνίδια κυπέλου, αυτά είναι καραμέλες. Ή ότι ο παοξής φωνάζει offside. Τι offside? Μαζί δεν παίζαμε δεκαετία 80-90. Τι offside? Δηλαδή αυτά τα λένε και τα ξαναλένε, με εκνευρίζουν αφάνταστα. Αφάνταστα με εκνευρίζουν. Λες και πήγαινα μόνο αυτοί στο πανέ, εμείς δεν πηγαίναμε.
7: Ναι. Ο λαός του πάντα ήταν εκεί.
6: Εσύ λες και πήγαιναν μόνο αυτοί στο πανέ, εμείς δεν πηγαίναμε στο πανέ. Ήταν άλλοι οπαδοί εκείνοι που φωνάζαμε offside. Σε παρακαλώ.
7: Βλέπουμε μόνο την πλευρά του.
6: Τέλος πάντων, να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά.
1: Υπάρχει άμεση ανάγκη για 8 φιάλες αίμα οποιασδήποτε ομάδα για την κυρία Μπαλάση Στυλιανή του Αθανασίου. Οι ασθενείς νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στην κλινική μεταμοσχεύσεων. Οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν αίμα σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας, δηλώνοντας τα στοιχεία της ασθενούς.
6: Στο
1: Ιπποκράτειο υπάρχουν δύο παικταράδες που κάνουν μεταμοσχεύσεις.
6: Μπράβο στα παιδιά. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και μετά με τις γραμμές. Όπως βλέπεις με τον μπάσκετ, επειδή πραγματικά είναι μεγέθη, θα έχουμε εντάσεις, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει επιχείρημα. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να έχουμε αντίστοιχη μάχη, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άρα αυτό, Ντίνο μου, θα δημιουργεί εδώ πέρα νούμερα, ίντρικες, θα δημιουργεί ωραία πράγματα το μπασκετάκι. Τι θες,
1: δηλαδή,
6: να πεις τώρα.
1: Θες να πεις τώρα, ναι. Έξω, έκανα και ένα συμβούλιο εδώ με τον...
6: Με τον Χάρη, τον Ιδρυγαδόρο, ναι.
1: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι του Οσμάνι η κίνηση, να πούμε, είναι μεγαλύτερη από αυτή του Σπανούλη?
6: Είναι, ξεκάθαρα.
1: Είναι,
6: το λένε και τα ποσά.
1: Ο
6: Άρης έδωσε 1 εκατομμύριο για να το φέρει, ο Πάκο έδωσε 11 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά θα βγει ο Τσαρτίδης, θα βγει ότι ο Άρης έχει πλάνο.
6: Καλά, αυτό γελάει ο πλανήτης.
1: Γιατί γελάει ο πλανήτης?
6: Γιατί πλάνο έχει και το Μαρούσι, πλάνο έχει και η Καρδίτσα, πλάνο έχει και η Κολοκολοσσός. Δηλαδή, μόνο μια ομάδα στον πλανήτη έχει πλάνο. Οι άλλες τι κάνουν, πετάνε χαρταετό.
1: Κοίταξε τώρα, αν καταλήξει με λιγότερα.
6: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο.
1: Τώρα θα σου πω.
6: Σαν το ότι ο Ξύς δεν ξέρει μπάσκετ, του λέει offside, αυτό είναι το κενό.
1: Αν πάει ο Τολιόπουλος στον Άρη, που, δεν μπορεί, που μπορεί να μην πάει.
6: Εγώ λέω το πιο πιθανό είναι να πάει.
1: Τότε μπορεί να βγει ο Μπουρτόταυρος ο Τσαρτίδης, σου πει ότι έχει πλάνο και βγει με λιγότερα λεφτά.
6: Τι πλάνο? Το πλάνο του Άρη έχει 6-1 ήδη παίχτες στα γκάρ. Άρα δεν έχει πλάνο και εκεί κοίταξαν να πάρουν απέκτη για το εφέ και για το επικοινωνιακό.
1: Μόνο? Μόνο?
6: Όχι, είναι παιχτάρα ο Τολιόπουλος. Επομένα θα ακούς μόνο αλήθειες, Δίνω. Μόνο αλήθειες. Ακούς. Ο Τολιόπουλος είναι παιχτάρα. Και όποιος τον πάρει θα δυναμώσει και πάρα πολύ. Αλλά μην ακούω τώρα η μία ομάδα έχει πλάνο και άλλη είναι αεροπλάνο επειδή έτσι μας βολεύει. Σε παρακαλώ τώρα, γελάει ο κόσμος αυτά. Τώρα πάμε σε break. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, επιστρέφουμε με γραμμές. Κουβεντολούι, σουσού, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μουντιάλ. Τα κάνουμε ένα αχταρμά και επιστρέφουμε.
8: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
12: Καλή σας ημέρα. Με ασύλληπτη ανατροπή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή τιμώρησε την οτροπία της Αγγλίας, η οποία προηγήθηκε με τον Γκόρντον όμως 2 ασίστ του Λιονέλ Μέση σε Έντζο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες στο 85ο και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, έδωσαν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό στην Αλβιτσελέστε. Στο μικροσκόπιο της FIFA μπαίνει κίνηση των ποδοσφαιριστών των νικητών να σηκώσουν πάνω, στο οποίο σημείωναν πως τα νησιά Φόκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή. Παρά τη σκληρή κριτική που δέχεται ο Τόμας Τούχελ, έχει τη στήριξη της Αγγλικής Ομοσπονδίας και παραμένει στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας εν ώψη του Euro 2028. Ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται να ισοφαρίσει τον θρυλικό Βραζιλιάνο Καφού, ο οποίος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ως βασικός σε τρεις τελικούς Μουντιάλ. Πελέ, Ρονάλντο, Λόταρ Ματέους και Πιέρ Λιτμπάρσκι συμμετείχαν, αλλά δεν αγωνίστηκαν και στους τρεις τελικούς της καριέρας τους.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μετροπολίς!
15: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Επιστροφή στις προπονήσεις από σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι υποδέχονται στο κανονικό πρόγραμμα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Τάχα Άλλη και Μπαπτίση Σάντα Μαρία. Στις 8.30 απόψε το βράδυ κρίνεται ο ευρωπαϊκός αντίπαλος του Δικεφάλου, καθώς η Universitea Cluj φιλοξενεί την Δυναμό Κιέβου μετά το στήρο 0-0 του πρώτου αγώνα. Παράλληλα, οι Ασπρόμαυροι οριστικοποιούν την ευρωπαϊκή τους λίστα εν ώψη της αυριανής κρίσιμης διορίας της UEFA, από την οποία θα απουσιάζει ως γηγενής ο Χατζηδιάκος, περιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές. Την ίδια ώρα, η διοίκηση πιέζει για άμεση ενίσχυση, αναζητώντας δεξί μπακ, στόπερ, χαφ και επιθετικό, ενώ σταθερά ανοιχτή παραμένει η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Στο προσκήνιο βρίσκεται και ο Νικολάς Φονσένκα, αφού η ΠΑΕΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον μονοετή δανεισμό του 27χρονου μέσου, που περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Έντονη κινητικότητα εμφανίζει ο Άρης στα μεταγραφικά του ζητήματα, προτού αναχωρήσει αποστολή για την Ιταλία, στοχεύοντας στην άμεση απόκτηση ενός κεντρικού και δύο ακραίων αμυντικών. Ρυθμίζονται στην Αθήνα οι τελευταίες λεπτομέρειες για τις υπογραφές των νεαρών Ισπανών ποδοσφαιριστών Ντάνι Μουνιόθ και Κάρλος Μορένο, οι οποίοι προβάρουν τη φανέρα του Ηρακλή. Οριστικό τέλος μπαίνει στο ενδεχόμενο απόκτησης του Βασίλη Τολιόπουλου από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να αποφασίζει να μην προχωρήσει στην περίπτωση του Διεθνούς Γκάρτ λόγω πληρότητας στην περιφέρεια. Χωρίς αποτέλεσμα, παρήλθε η προθεσμία για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίν Νουά από τον Άρη, γεγονός που διατηρεί σε ισχύ το συμβόλαιο του παίκτη. Στα ευρωπαϊκά του μπάσκετ, διεξάγεται στη μία μετά το μεσημέρι στο Μόναχο η κλήρωση του FIBA Europe Cup, όπου η Ηρακλή συμμετέχει τοποθετημένος στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Ατλακόλ!
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντώνη,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις.
10: Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
15: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
25: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Καζίνου Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 188.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 125.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία Jackpots θα μοιράσουν πάνω από 423.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.
27: Ναι, οκ, okay, το καλοκαιράκι, παιδιά, έχει ζέστη, αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στις 1.30 το βράδυ έχει δύο ευκαιρίες για να κερδίσεις έως και 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνούς σου με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Έλα, καλημέρα, ρε. Θα πάμε, βρε. Θα πάμε. Έχουμε ραντεβού, θα πάμε αυτή την άλλη εβδομάδα. Αν δεν φύγω.
28: Αυτή η ρουλέτα, άμα ήταν φιλινάδα ακόμα, ναι, θα μας είχε.
27: Θα μας είχε γράψει. Θα μας είχε στείλει. Καλημέρα, ρε, όλο το ακροατήριο. Μποντζόρνα τούτη στα φιλαράκ μας και ειδικά.
28: Ποιον?
27: Στο Λουκά.
28: Ποιο Λουκά?
27: Το ανιψάκι μου.
28: Τι, φορτώθηκε κι άλλο να ανοίξει?
27: Όχι, αυτό είναι μικρό, είναι ο Λουκάκου.
28: Πώς είναι?
27: Πέντε, είναι μικρούλη.
28: Τότε θα το πω κι εγώ μια καλή μέρα.
27: Είναι μορφή, ξέρει.
28: Νόμιζα είναι γαϊδουρά, μεγάλο.
27: Δύο λέει πότε θα με πα στον Μπάουκ. Μόνο του. Πότε θα με πας στον ΠΑΟΚ?
28: Εσύ να μην βρεις άνθρωπα, μην το χαλάσεις.
27: Λοιπόν, ρε Κουλ, τι ακούμε κάθε μέρα με αυτό το πλάνο? Πόσο δίκιο έχεις, ρε φίλε. Εμείς λέγουμε μπασκετανθρώπους, λες και οι άλλες ομάδες σε στίζουν, λέει, από την πάλη και το κουνφού. Τι ακούμε κάθε μέρα, λέει, έχουμε καραφλιάσει. Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Ο καθένας όπως το βλέπει. Όλες οι ομάδες έχουν μπασκετανθρώπους.
28: Εγώ σου λέω ότι λέει.
27: Ο έχει τον Μπατίστ, έχει τον. Εμείς έχουμε τον Τζιάρα.
28: Εγώ σου λέω ότι λένε ότι εμείς έχουμε πλάνο και εσείς λεφτά.
27: Εντάξει. Κάτι πρέπει να δικαιολογηθεί. Εντάξει, να δικαιολογηθεί κάπως.
28: Τι λένε, σου λένε.
27: Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, ο Άρης πάντως σήμερα. Ουσιαστικά επικαιρώνει δύο μεταγραφάρες στο μπάσκετ. Τον Ερλ Ρόμπισον που έρχεται τεσσάρι από το NBA, γιατί δεν πήγε σε καμιά ομάδα NBA.
28: Άρα ναι. Ο Άρης φέρνει NBA πιο γρήγορα από τον ΠΑΟΚ.
27: Ναι, βέβαια. Ερλ Ρόμπισον, βέβαια. Ναι. Και κρατάει και τον Ουά γιατί δεν τον ζήτησε καμιά ομάδα της Ευρωλίγκα.
28: Τεσσάρι είναι αυτός.
27: Και οι δύο είναι τεσσάρι.
28: Τα σέρια.
27: Και ο Ουά και ο Ελ.
28: Γομαράδες, βόδια.
27: Έχει ναι. Τον Μπίρτς είναι πιο ψηλός.
28: Δεν πιστεύω ότι ακούω, λέει ο άλλος από δει.
27: Τι εννοείς?
28: Ότι είπα για
27: τον. Ναι. Λοιπόν, έχουμε γεμάτο κέντρο. Πάμε γραμμές. Σαν ενιντάρια κουβεντιάζουμε τα πάντα όλα. Καλημέρες.
28: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
27: Οχ, καλός ο παιδί.
0: Άντε παλιό.
27: Καλός τον αρχιχάμστερ.
0: Αχα, τώρα δεν με το λες, Νίκος.
27: Πέφτει αρχιχάμστερ είσαι, είσαι το κορυφαίο χάμστερ αντιλούτσι.
28: Σε κάνα δίμηνο να το τραβήξει Μπινελί και το καινούργιο προπονητή.
27: Εννοείται.
0: Όχι.
27: Λοιπόν, για πάμε, πες μας θες να πεις, να μην σε πάμε εμείς σε μονοπάτια άλλα.
0: Λοιπόν, Τούχελ και Τεσάμς έπρεπε να φύγουν χθες.
28: Καλά, του κάνει επίθεση και ο Γκουαρδιόλα να μου διάβαζε τώρα προηγουμένως.
0: Ο ένας είναι 400 χρονών και ο άλλος είναι... Αν είναι δυνατόν, Γερμανός που προηγείται στην ειδική MDS.
27: Κολυμπώντας θα γυρίσει πίσω στο νησί, από τον Ατλαντικό θα το...
0: Ναι, αλλά τον υποστηρίζει όμως η τέτοια.
27: Ας το κρατήσει. Ας το κρατήσει.
28: Λέει ο Γκουαρδιόλα.
0: Λοιπόν,
27: γιατί η Αγγλία πάει δύο συγχρόνου μουντιάλ στα ημιτελικά, έτσι.
28: Λέει ο Γκουαρδιόλα, γιατί να υπερασπιστώ τόσο στεναρά το αποτέλεσμα που έχω, όταν έχω τόσο καλύτερους παίκτες.
27: Βέβαια. Βέβαια, έχω τέτοια ομαδάρα. Και άμα έβλεπε τον πάγκο τη Αγγλία, ήταν καλύτερο από τον πάγκο τη Αργεντινή. Οι Άγγλοι είχαν παίκτε να βάλουν.
28: Είχε παίκτε και νέου παίκτε.
27: Και νέου παίκτε. Βάλε Μαντουέ και μέσα του κάνει γιογιό. Βάλε χίλιου
28: παίκτε. Στο 1-0 έπρεπε να βάλει. Καλά,
0: το Μαντουέ, γιατί τον είχε από βασικό τον έκανε αλλαγή.
27: Έλατε.
0: Απορώ. Και με έβαλε τον.
27: Έκανε πολλά λάθη. Εγώ θα τον έδιωχνα χθε.
0: Ναι, θα
27: τον έδιωχνα.
0: Λοιπόν, κάτσε να πω και τα άλλα του φίλου του Αργανού. Λε φιλαράκια μου. Αργιανοί και τρενιάριδες.
27: Μη χαρακτηρισμούς γιατί μετά θα βγουν οι άλλοι.
0: Όχι, δεν τίβαζε σιγά το πράγμα.
27: Ναι, οκ. Okay.
28: Δεν θα σε πούν τίποτα μαυροπόες.
27: Ναι, και θα έχουμε μετά. Άλλα, ναι, άστο.
0: Δεν θα σου πούνε και τι έγινε, μαυροπόες ήμουν τους
28: άλλους.
0: Λοιπόν.
27: Πάμε, πες, λοιπόν, θες να πεις.
0: Εκεί δεν ξέρω, τους χαλάσαμε γιατί αυτοί είχαν πάρει το τοξιάο, ανεβήκαν επίπεδο, ξέρω εγώ, μεταγραφές αυτό,
27: το χρήμα.
0: Τους το χαλάσαμε το μυστακίδι, τώρα ήρθε και το δεύτερο χτύπημα με τον Οσμάν. Γι' αυτό τώρα γίνονται αυτά με τον Τολιόπουλο, Νικό. Γι' αυτό γίνονται.
27: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο. Ο Πάσος θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα.
0: Γιατί, κοίταξε.
27: Ναι, τους χωρίς. Μεγαλό
0: καθώς. Από αυτή τη ζωή φεύγεις με μια λαξιά ρούχα και αυτό δεν τα διαλέξεις. Ας να κυλήσεις.
28: Όχι, με συγχωρείς. Θα διαλέξεις το κουστούμι που θα φύγεις ή το ρούχα.
27: Βέβαια, το διαλέξεις. Το διαλέγεις, το διαλέγεις. Λέω μια σημαία του ΠΑΟΚ, μια σημαία της Ελλάδος. Θέλω ένα σπαθί, θέλω κάτι μέσα, το διαλέγεις.
28: Αμά αυτή η σημαία του ΠΑΟΚ και της Ελλάδος.
0: Θα σου ρωτήσω μια ερώτηση, Νίκο, και να κλείσω.
27: Κλείσε.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση, θέλω να με πεις αλήθεια όμως.
27: Πάντα δεν λέω ψέματα, ποτέ σε λέω.
0: Ναι, ρητορικά το λέω.
27: Α, ναι.
0: Λοιπόν, παίρνεις κανένα τηλέφωνο ρε Σιμάκα το Λουτσέσκο, του πεις ιστορία.
27: Έκανα μηνυματάκι. Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ.
28: Με τον Κυριάκο, Κυριάκο, ανταλλάσσω.
0: Μην απαντάς, δεν πειράζει.
27: Είναι προσωπικά δεδομένα αυτά.
28: Δεν λέγονται αυτά. Λοιπόν, το πάλι μια φορά υπάρχει η άμεση ανάγκη για 8 φιάλες αίμα οποιασδήποτε ομάδας για την κυρία Μπαλάση στη Γιάννη του Αθανασίου. Οι ασθενείς συνοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην κλινική μεταμοσχεύσεων. Οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν αίμα σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας. Δηλώνοντας τα στοιχεία της ασθενούς και να πω εδώ, υπάρχει ένας μεγάλος παιχταράς, ο Τσουφλάς Γιώργος στο Ιπποκράτειο, υπατολόγος που κάνει μεταμοσχεύσεις
27: υπατών. Πρέπει να τους μνημονεύουμε τους γιατρούς αυτούς τρομερούς.
28: Ο Τσουφλάς. Ο Γιώργος.
27: Μπράβο Γιώργαρα. Βοήθα κόσμο.
28: Παιχταράς μεγάλος.
27: Αυτά είναι τα σοβαρά. Τα υπόλοιπα που συζητάμε εδώ πέρα δευτεράτσες για το χαβά. Εγώ τρελαίνομαι με κάποιους που μπορώνονται.
28: 90% επιτυχία στις μεταμοσχεύσεις υπατός.
27: Πάμε γραμμές, έχουμε γεμάτο κέντρο. Καλημέρες.
28: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
27: Έχουμε 10 λεπτά γεμάτα. Έλα, έτσι, φίλε.
28: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
27: Γεια σου, φίλε. Καλημέρα. Μου, καλώσουνα.
1: Αρχικά να πω για το Μπινέδα που λέγατε πριν.
27: Ναι, ναι.
1: Ότι στις αρχές του Μουντιάλου κοστίσμα.
27: Είχε διακοπή, φίλε.
28: Πάνε με κόκκινη τηλεφωνία.
27: Στις αρχές του Μουντιάλ και σε χάσαμε.
1: Δώσε μου ένα λεπτό.
27: Έλα, ναι. Είπε κάτι για τον Πινέδα, είπε στις αρχές του Μουντιάλ και μετά σε χάσαμε εντελώς.
1: Έλα, μ' ακούς τώρα.
27: Τώρα, ακούμε
28: τώρα είσαι περδίκη.
27: Ωραία.
1: Στις αρχές του Μουντιάλ, Κωστής μας έλεγε ότι ο Πινέδα φέτος θα κάνει κοιλιά στο πρωτάθλημα.
28: Ναι, αυτό έλεγε.
27: Το έλεγε, ναι.
28: Και το λέω και
1: οπότε
28: τώρα.
1: Οπότε το να τον πουλήσει η ΑΕΚ είναι κέρδος, δεν χάνει τον καλύτερο της παίχτη.
28: Υποθετικά, ναι.
27: Μπορεί να είναι και σοφή επιλογή, φίλε, φυσικά.
28: Υποθετικά, ναι.
27: Ναι, μπορεί και να της βγει. Αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι τον παίρνει και χάνει η ΑΕΚ όλο το
1: ναι, κέντρο. Θέλω να πω ναι. ότι δεν ήταν ο καλύτερος της παίχτης άμα μπει στη διαδικασία να τον πουλήσει.
27: Βλέποντας πέρσι ήταν ο καλύτερος. Πέρσι ήταν πέρσι, ο καλύτερος.
28: Ναι. Φοβικότερος.
1: Προφανώς.
27: Λες τώρα, ρε φίλε, έχω τον Πινέδα, έχω μια σταθερά. Πώς έχω εγώ τον Ζήφκοβιτς, πόσο να σου πάει κάτω. Άντε, σου πάει αντί για 8, σου πάει 7. 7,5. Αυτό λες για τον Πινέδα.
1: Και χτυπάει δύο τρομερά χαφ με αυτά τα εκατομμύρια μετά, σε καλύτερη ηλικία.
27: Ναι.
1: Και ανεβαίνει επίπεδο. Και δεύτερον για τον μπάσκετ, ότι ο ένας τραβάει τον άλλον πλέον.
27: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό με μένα με χαροποιεί.
1: Ούτε ναι. το Λιόπουλος, ο ένας τραβάει τον άλλον. Τώρα, ποιος έχει πλάνο, ποιος δεν έχει, θα φανούν όλα στο παρκέ.
27: Φίλε, εκεί έχει να κάνει με τον προπονητή και πώς ακουμπώσει τους παίχτες που επέλεξαν. Γιατί πραγματικά και ο Σπανούλης και ο Τρικέρι έχουν επιλέξει αυτοί τους παίχτες. Και το θέμα του Τολιόπουλου είναι ξεκάθαρα θέμα γοήτρου και επικοινωνίας. Και ο Άρης και ο Πάου.
1: Αυτό είναι το θέμα ναι, του Τολιόπουλου. Ναι, ναι, όλο. Μηδιακό, κακά τα ψέματα.
27: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Απλά, ο προπονητής σε σχέση, ας πούμε, με τον Σπανούλη Οσμάν, ο προπονητής μπορεί να δώσει περισσότερα στην ομάδα από ότι ένας παίχτης.
27: Καμιά φορά δεν το ξέρεις.
1: Άμα τη δέσει καλύτερα, άμα έχει πιο σωστές δομημένες μονάδες.
27: Εγώ ξέρεις, δεν καταλαβαίνω. Πώς γίνει το πόρισμα ότι ο Τρινκέρι δεν είναι καλός προπονητής.
1: Από δεν είναι ότι δεν είναι καλός ναι. προπονητής. Ναι. Από τους καλύτερους προπονητές είναι.
27: Ναι.
1: Απλά έχει μία τρέλα και κάποια κολλήματα και αυτό.
28: Ποιος δεν έχει,
1: κατάλαβες.
28: Πήγαμε επόμενη γραμμή.
27: Να σε καλά, αδερφέ.
28: Φοβερή δήλωση Μέση. Δεν ήθελα ποτέ να με συγκρίνουμε με τον Μαραντόνα. Είναι ο καλύτερος ever.
27: Είδες εδώ τώρα δίνει το μεγαλείο του.
28: Μοιραστήκαμε στιγμές το 2010 και λέει διάφορα ξέρω
27: και τώρα αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά τον πάει αυτή η ατάκα πάνω από τον Μαραντόνα.
28: Ναι.
27: Του λέει εγώ άμα πάρουμε στο Μουντιάλ θα έχω πάρει παραπάνω και Κόπα Αμέρικα ναι. και Μουντιάλ και. Δείχνει και ένα σεβασμό, δείχνει και μια
28: βέβαια, παιδεία. Βέβαια ποδοσφαιρικά είναι πιο καλός ο Μέση.
27: Εννοείται ότι είναι καλύτερος ναι. ο Μέση αλλά δεν το συζητάμε. Καλημέρα ναι.
28: Μάλιστα φοβερή δήλωση.
27: Μπράβο του.
28: Έλα φίλε.
2: Καλημέρα Δημήτρη σε Καρυλάου.
27: Έλα πιτσάρα μου που σε χάσαμε.
28: Παοξής από Καρυλάου.
2: Παοξής δεν είμαι.
27: Όχι ρε, τι παοξής. Εδώ έβγαινε, έλεγε. Για μπάλα δεν θα με πει τίποτα γιατί στον Άρη δεν κουνιέται φίλο. Πραγματικά.
2: Φυσικά δεν θα μιλήσω καθόλου για μπάλα.
28: Δεν του νοιάζει.
2: Όσον αφορά.
27: Σε νοιάζει, σε νοιάζει. Κάτσε λίγο. Σε νοιάζει.
2: Μην με διακόπτετε για να μην χάσω.
28: Θα χάσω τον ερμό.
27: Θα χάσω τον ερμό. Εντάξει, πάμε, ναι.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τον Τολιόπουλο, αυτό είναι καθαρά χέρι Παναθηναϊκού. Ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, αυτοί θα αποφασίσουν αν θα φύγει ή θα πουληθεί ο Τολιόπουλος.
27: Σωστό.
28: Για αν ήταν ελεύθερος, θα ήταν αλλιώς. Σωστά
27: ναι,
28: μιλάει.
27: Σωστό. Ναι, αν ήταν ελεύθερος, θα πήγαινε στον Άρη.
2: Δηλαδή, κάνουμε τις προσφορές. Ναι. Εμείς κάνουμε τις προσφορές. Ο Μπράντοβιτς τον ρωτήσαμε.
27: Καλά μιλάς. Δίκιο έχεις.
2: Δεύτερον, για τον Οσμάν.
27: Ναι.
2: Πριν από τρεις εβδομάδες, ο κύριος Σαφίδης. Πήρε το ξενία στη Χαλκιδική.
27: Στο Παλιούρι, ναι. Πήρε την άδεια για να το επεκτείνει να κάνει δουλειές.
2: Ναι, ναι. Το οποίο διεκδικούσε και ο κύριος Μιστακίδης.
27: Αλήθεια λες.
2: Εκεί ήρθε και
28: εκεί τον νίκησε. Νίκησε ο Σαββίδης γιατί πήρε την άδεια από το.
27: Κάνει δουλειά ο.
28: Ναι. Ο Παπαμιμίκος, θα πούμε. Έκανε ιστορία.
2: Πώς ήθελε ο κύριος Μιστακίδης να κάνει έναν τόρο. Πάνω από τον κύριο Σαββίδη. Πήρε τον Οσμάν.
27: Πήρε, δες εδώ τι λέει ο πονηρός εδώ, ο Αριανός. Λέει για να το σκεπάσουμε αυτό λίγο το θέμα. Άκου, τι σκέφτηκε τώρα ο Αριανός από τη Χαριλάου. Μάλιστα.
28: Σατανικό το μυαλό του
27: Αριανού. Πολύ.
28: Σατανικό το μυαλό του Αριανού.
2: Αφού είμαστε μέσα στην αγορά, ναι. εμείς οι Αριανοί, ναι. και δουλεύουμε από το πρωί.
28: Εσύ πρέπει
2: το
28: να είσαι να πούμε. Εσύ να πούμε πρέπει να είσαι στην πιάτσα πολύ μέσα να
27: πούμε. Είναι. Για το ποδόσφαιρο που δεν κουνιέται φίλο. Θέλω να μου πεις κάτι.
28: Ναι, είσαι αδιάφορος. Είσαι αδιάφορος ή δημομένος.
2: Όχι, Κωστή και Νίκο. Ακούστε κάτι να σου πω. Με στεναχωρεί πάρα πολύ η κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Αλλά γνωρίζω και πάρα πολύ καλά ότι είναι το ταβάνι μας.
27: Πέμπτος.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε.
27: Δεν χτυπά τα άλλα θηρία.
28: Είναι στην πιάτσα ο τύπος.
27: Ναι, είναι στην πιάτσα. Σου λέει, έχει συμβαστεί, σου λέει, αφού οι άλλοι έχουν θηρία. Αν δεν αλλάξει κάτι στη διοίκηση, θα είμαι πέμπτος. Τέλος. Σωστά το σκέφτεσαι, φίλε, για να μην χολοσκάς κιόλας.
2: Άντε το πολύ, πολύ. Αν
27: κάνα κύπελο.
28: Κάνα κύπελο.
2: Μόνο το κύπελο. Μόνο το κύπελο.
28: Πάρτε εσύ μια φορά.
27: Φιλιά Χαριλάου, φιλιά, ωραίος, ωραίος, κοινικός ο Αριανός.
28: Κοινικός κούλικος.
27: Κοινικός ο Αριανός.
28: Έχω ένα κοινικό.
27: Ξέρω.
28: Το ξέρεις το κοινικός κούλικο.
27: Πώς δεν το ξέρω. Καλημέρες.
3: Καλημέρα σας.
27: Καλώς το να.
28: Εν τω μεταξύ, δευτερόλεπτα, μας έβαλε χέρι εμένα και τον Ανδρεάδη που θέλουμε να πουλήσουμε τους πίνακες.
27: Άντε πάλι με τους πίνακες.
28: Ασεβέστατοι άνθρωποι.
27: Καλά σας λέει.
28: Η κουλτούρα της γυναίκας.
27: Σήμερα δεν το είπες όμως. Πάμε λίγο στον φίλο. Έλα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
3: Μπορώ να αφιερώσω ένα τραγουδάκι για την εκπομπή.
27: Ό,τι γουστάρεις, φίλε.
28: Ανάλογα.
27: Άμα δεν βρίζει, αν δεν κάνει, τι ακάμε.
28: Άμα βρίζει, δεν.
3: Θα αφιερώσω ένα τραγουδάκι να το βάλετε στα χαλί της εκπομπής.
27: Μάλιστα.
3: Και αντιπροσωπεύει εσάς τους δύο.
27: Για δώσε.
3: Είσαι τερατάκι. Είσαι τερατάκι. Κουλιανέ, τι κάνεις?
28: Αυτός η μπάση λέει άσχημα.
3: Κουλιανέ, τι κάνεις?
27: Ωραίος αυτή ήταν σήμερα μας. Είσαι τερατάκι.
3: Κουλιανέ, τι κάνεις?
28: Στείλε μας μια φωτογραφία σου, ρε Αλέντε. Να
27: δούμε
28: τη μάπα σου, να πούμε.
3: Ασχημάνθρωπε, Κουλιανέ, αλλά είσαι καλός, ρε. Σε πάω. Παρόλο που είσαι ασχημάνθρωπος, σε πάω να ξέρεις.
27: Φαντάζομαι και ωραίος.
28: Φαντάζομαι και ωραίος
27: τι σου ξέθα είχα.
3: Κουλιανέ, Κουλιανέ, όμως είσαι πολύ άσχημα.
28: Είμαστε χάλια, χάλια.
3: Είσαι τερατάκι.
27: Φύγε τερατάκι εσύ. Στείλε μας και μια φωτογραφία. Φαντάζομαι να είμαστε και ωραίοι, τι επιτυχίες θα
28: είχα. Είμαστε γουρλωμάτιδες.
27: Φαντάσου ρε
28: εσύ. Κοντί, άσχημοι.
27: Ναι, χάλια, άσχημοι. Ναι. Έτσι και το κοντέρ έχει γράψει καλά νούμερα. Ναι. Φαντάσου να μην ήμασταν και τερατάκια.
28: Τότε δεν θα είχαμε.
27: Δεν θα είχαμε, λες.
28: Όχι.
27: Μάλιστα. Τον παγάσα. Μ' αρέσει όμως, ξέρεις γιατί μου αρέσει αυτός τώρα. Γιατί επιμένει εκεί.
28: Χθες οι κοπέλες.
27: Ναι.
28: Εδώ.
27: Ναι.
28: Και στην γραμματεία.
27: Ας ρωτήσω τις κοπέλες πώς είμαστε.
28: Διαρωτώνταν πώς είναι δυνατόν να ήταν γόηδες κάποια σχημάντρες του ελληνικού κινηματογράφου σαν τον Παπαγιανόπουλο κτλ.
27: Όμως.
28: Γιατί. Όμως. Έλεγε η Χαλκιά, η μικρή εδώ.
27: Ναι.
28: Λέει, από τα λεφτά του δίναν ρόλους. Σαν να βρουν την αιτία.
27: Μήπως αυτός είναι κανένα τερατάκι δικό σου ή του καμεραμά και βγαίνει και λέει. Στείλ μας μια φωτογραφία έτσι να δούμε και σένα. Τι κούκλος, τι αλετελών είσαι.
28: Ναι, για σε βρω εγώ 40 λάδια. 40 λάδια.
27: Τι αλετελών είναι, θα τον βρούμε τερατάκι να τον κάνουμε.
28: Τι κουσούρι θα τον βρω εγώ.
27: Ναι, εμείς δεν έχουμε μαλλιά, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ, είμαστε φαλάκρια, αλλά εγώ τι φαλάκρια. Έτσι δεν είναι.
28: Βέβαια.
27: Τι ας κάνουμε τις τρίχες. Καλημέρα. Τελευταίος. Τελευταίος, φίλε. Βάλε και επίλογο.
4: Εγώ είμαι.
27: Εσύ, ναι.
4: Έλα ρε φίλε Χάρης, Ολυμπιακός από Αθήνα.
27: Έλα ρε Χάρη.
4: Να σε ρωτήσω ρε Κουλιανέ.
27: Ναι.
4: Εσύ τώρα από το μπάσκετ του ΠΑΟ, τι περιμένεις να κάνει?
27: Του χρόνου. Σοβαρά ή χαβαλέ?
4: Σοβαρά ρε φίλε, ναι, πες.
27: Σοβαρά περιμένω στην Ευρώπη να φτάσει ενδεχομένως και μέχρι το τελικό.
4: Πρόθεσμα, όχι τώρα έτσι, σε μια πενταετία, πού νομίζω θα φτάσει?
27: Να χτυπήσει το πρωτάθλημα σε μια πενταετία, να αρχίσει να παίρνει και αυτός κάποιο τρόπο εδώ στην Ελλάδα. Σε
4: πενταετία,
27: ωραία, ναι.
4: αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει έσοδα από το κήπεδο που πήρε εκβιαστικά από το κράτος, το Μητσοτάκη, 50 εκατομμύρια έσοδα. Πώς θα τα βγάλει αυτά τα 50 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ?
27: Θα μεγαλώσει το παλατάκι από ό,τι μαθαίνω. Θα βάλει και αυτός marketing πείμα καλύτερο. Θα κάνει τεχνογνωσία λίγο παραπάνω.
28: Καλά, δεν πληρώνει το νερό, ρε. Πώς θα τα κάνει?
27: Δεν θέλει. Κοίταξε, μελλοντικά.
4: Δηλαδή θα φτιάξει ένα λάκα μόνος του ή θα το φτιάξει ο Μητσοτάκης?
27: Καλό ερώτημα αυτό. Όχι, το παλατάκι που έχουμε ήδη θα το μεγαλώσουμε.
28: Το παλατάκι το φτιάξει η Φάνη πάλι πετραλιά το παλατάκι.
27: Από 9.000 που χωράει το πάνε 15.
28: Γιατί? Και το πάρει 49 χρόνια στον Άρη.
27: Ναι.
28: Να η ψήφη της Νέας Δημοκρατίας.
27: Αν με ρωτάς σοβαρά τι περιμένω για του χρόνου, περιμένω να χτυπήσει το Eurocup μέχρι το τέλος και στο πρωτάθλημα να είναι φουλ ανταγωνιστικός με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
28: Τίμιος.
4: Εγώ δεν λέω για του χρόνου, είπαμε αγροπρόθεσμα, θα πρέπει να φέρει τα έσοδα των 50 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός τώρα με αυτό που πάει να κάνει στο ΣΕΦ.
27: Στο ΣΕΦ, να το μεγαλώσει.
4: Γιατί δεν θα μείνει άπραγος, θα το φτάσει και αυτό στα 50.
28: Ωραία, να μεγαλώσουμε όλοι.
27: Άρα να μεγαλώσουμε τα γήπεδα. Αυτό είναι το κόμμα.
28: Μεγαλώσουμε όλοι. Φύγε, δεν έχω άλλο χρόνο. Καλημέρα.
27: Στην Αθήνα.
28: Καλημέρα στην Αθήνα.
27: Μα η πρώτη σκέψη από ό,τι είχα μάθει των ανθρώπων εκεί τη ΚΑΕ είναι να μεγαλώσω παλατάκι που πάνε 14.000. Η πρώτη σκέψη. Απλά μάλωσαν με του Ναρεστέν και δεν τα έχουν βρει.
28: Ποιο θα το έκανε αυτό? Μόνο του.
27: Ναι, βέβαια.
28: Έλα.
27: Απλά δεν τα βρίσκουν εδώ και καιρό για το ρεύμα.
28: Ας ξεκινήσουμε από το ρεύμα πρώτα.
27: Ας πάμε στο ρεύμα.
28: Πάμε στα από τα μικρά.
27: Λοιπόν, Γκάλο.
5: Και από τα μπασχετικά, πάμε στα δεύτερα μπασχετικά του Γκάλοπ, εκεί όπου είχαμε ένα ερώτημα το οποίο απασχόλησε τον κόσμο. Γιατί τελικώς ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε από την υπόθεση διεκδίκησης του Βασίλη Τολιόπουλου. Τέσσερις επιλογές και οι τέσσερις πήραν το μερτικό τους, να ξέρετε.
28: Καλό,
5: λοιπόν, ναι. Δεν το δίνει Παναθηναϊκός η πρώτη, ήθελε Άρη Τολιόπουλος η δεύτερη, για αγωνιστικούς λόγους αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ ή για επικοινωνιακούς λόγους αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ.
27: Τελευταίο που θα ψήφιζα είναι για αγωνιστικούς λόγους. Δεν γίνεται να το θες την Παρασκευή και να μην το θες Δευτέρα.
5: Λοιπόν,
27: ξεκάθαρα πράγματα.
5: Εσύ Κωστή τι λες?
28: Και εγώ συμφωνώ απόλυτα.
5: Και οι δύο παραλίγο θα το πετυχαίνατε. Ωστόσο, το ότι δεν το δίνει ο Παναθηναϊκός με 14% είναι τελευταίο.
27: Εγώ αυτό θα βάζα πρώτο.
5: Και ακολουθεί, ναι, το για αγωνιστικούς λόγους με 15. Για ελάχιστα.
27: Μαζί, άρα, ναι.
5: Πάει το 30 σχεδόν.
27: Πάει το 30.
5: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
27: Μπορεί να μην το κατάλαβαν καλά και τον Γκάλοπ κιόλας ο κόσμος, να ξέρεις κάποιοι. Ναι, για πες.
5: Λοιπόν, για επικοινωνιακούς λόγους ή ήθελε Άρη Τολιόπουλος, αυτές οι δύο επιλογές έμειναν. Για επικοινωνιακούς λόγους 34% αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ, ενώ τότε η πρώτη επιλογή του Τολιόπουλου τον Άρης και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε, συγκεντρώνει 37%.
27: Άρα το 60-70% λέει ότι λόγω του Άρη αφού, ναι, αποσύρθηκε. Γιατί μην τον φάει ο Άρης που ήταν πιο κοντά στον παίχτη.
28: Το πρώτο βγήκε η επικοινωνιακή λόγη.
27: Όχι, πρώτο βγήκε το παρελθόν.
28: Ναι.
5: Ο Τολιόπουλος ήθελε τον Άρη και γι' αυτό το λόγο.
27: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά, τώρα χωρίς πλάκα.
28: Ωραίο, ωραίο. Μ' άρεσε. Είναι
27: αυτό το πράγμα, Άρη, ναι, πάω ξανά. Το ζούσαμε δεκαετία τέλη 80-90 και δόξα σου Θεός ήμασταν εν ζωή και τα προλάβαμε και τα είδαμε όλα.
28: Έρχονται οι εποχές Τσάρλι Γιάνγκο.
27: Θα γίνει χαμός.
28: Έρχονται οι εποχές του Τσάρλι Γιάνγκο.
27: Τα χρόνια όπου ήταν ακόμα δυνατοί Άρη και πάω και είχαν λίπος. Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είχαν ανέβει με Πανιόνιο.
28: Έρχονται εποχές.
27: Ήταν τα καλύτερα μπασκετικά χρόνια.
28: Έρχονται εποχές Αφηρίου Σιδηρόπουλου.
27: Λες. Όχι, έχω Σαββίδι, ρε φίλε.
28: Ξέρω κι εγώ.
27: Σαββίδι έχω πλάκα με κάνεις.
28: Who knows.
27: Όχι, ρε, τώρα κάτσε να έρθει εδώ παιχτάρες, θα φέρουμε, θα γίνει χαμούλης.
28: Who knows.
27: Λοιπόν, πάντως ο Ντόρσε θα μείνει στο Ολυμπιακό, παιδιά, για κάποιους μου στείλετε μηνύματα. Είναι δεδομένο. Θα τον κλειδώσει, θα τον δέσει ο Ολυμπιακός. Για να δούμε τι θα γίνει με τα υπόλοιπα μπασκετικά μας και ποδοσφαιρικά. Θα έχουμε μεταγραφές αύριο Παρασκευάρα. Ζάχαρη, τελευταία εκπομπάρα της εβδομάδας.
28: Πού θα πας Σαββατοκύριακο?
27: Μπορεί να πάω λίγο στο σπίτι, στο εξωτερικό.
28: Φέρ το βασιλικό πορτό.
27: Θα τον φέρω, θα τον, ναι, φέρω. Το βάλω στην κατάψυξη και θα τον φέρω.
28: Μα το λέει ήδη στην κατάψυξη.
27: Ναι, θα τον ξαναφέρω να τον βάλω στην άλλη κατάψυξη μέχρι να τον φέρω. Σωστά, γιατί, ναι, δεν πρέπει να
28: δεν
27: χαλάσει.
28: Πρέπει, ναι, ναι.
27: Λοιπόν, φεύγουμε, ερμάνος μου, έρχονται πλακοτελίστες. Αμέσως μετά τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου με πολλή ενημέρωση, με πολύ σουσού.
28: Τα Ζάναξ μετά.
27: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες, παιδιά, ξεκινούμε μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις στο Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι Waterland είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Τα παιδιά ξετρελαίνονται. Ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνετε ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στο waterland.gr θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland και οι μεγάλοι το έχουν ανάγκη. Και βεβαίως, κλείνοντας, να πούμε, παιδιά, ότι ένας προορισμός πολυτελείας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη η Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα καταπληκτικό χώρο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε να ανακαλύψετε τα νέα αυτοκίνητα, τη νέα γενιά εξελικτρισμένου μοντέλου της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact SUV LBX, το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner, Θέρμης, Λεωφόρος, Γεωργική Σχολή 86, παιδιά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Λελίδη, ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο που παίρνει σκυτάλι για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι. Αβιεντό!
6: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: 20 χρόνια μετά την τρίτη θέση στα γήπεδα της Γαλλίας το 1998, η Κροατία κατάφερε κάτι που για μια χώρα του μεγέθους της θα θεωρούταν ακατόρθωτο, να συμμετάσχει σε τελικό Μουντιάλ. Με μια νέα ταλαντούχα φορνιά ποδοσφαιριστών και ηγέτη το σπουδαίο Λουκα Μόντριτς, οι Βαλκάνοι παρέδωσαν μαθήματα σύγχρονου ποδοσφαίρου φτάνοντας μία ανάσα πριν το ποδοσφαιρικό Έβερεστ. Αφού φιλοδόρησαν με 3 γκολ την Αργεντινή του Μέση στη φάση των ομίλων, στη συνέχεια έδειξαν μέταλλο και χαρακτήρα με δραματικές προκρίσεις, τα νοκάουτ απέναντι στην Ισπανία, τη διοργανώτρια Ρωσία και την Αγγλία. Πριν ζήσουν το όνειρο
8: τη συμμετοχή στον τελικό. Εκεί έλαψε το αστέρι του Κιλιάν Εμπαπέ και το ταλέντο της Γαλλίας. Οι τρικολόρ επικράτησαν με 4-2, σήκωσαν το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους και κάπως έτσι έσβησαν τα όνειρα μιας μικρής βαλκανικής χώρας να σκαρφαλώσει στην κορυφή του κόσμου.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Αφρολάιν! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
24: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλή σας ημέρα.
24: Είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλή σας ημέρα. Τι να

0: Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη βουλευτής. Η Ρεναδούρου δήλωσε έτοιμη να διεκδικεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ παρά την απέτηση του κύριου Πολάκη να αποσυρθεί και ο θελός. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό δυστύχημα, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς του και το αδερφάκι του. Στόχους στρατηγικής σημασίας έπληξαν οι αμερικανικές επιδρομές περιμετρικά της Τεχεράνης. Το Ιράν προειδοποίησε πως οι ένοπλες δυνάμεις του θα συντρίψουν όλες τις περιφερειακές υποδομές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μυρίζει λουκουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι.
5: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
16: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
15: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
18: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
20: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
19: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
20: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
19: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
21: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας

0: απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: παλά. Είναι μερικές φορές πώς ανοίγεις, ας πούμε, να μπεις σε ένα σπίτι και νομίζεις ότι έχεις κάνει λάθος. Νομίζω ότι έχω καθίσει, ακούω αυτό που ακούω και λέω μάλλον πρέπει να μπήκα σε λάθος τούτο για λάθος εκπομπή. Μετά βέβαια βλέπω δίπλα τον ήλιο το φωτεινό της Μαράγδα που τα κάνει όλα εύκολα. Απέναντι έναν άλλον ήλιο, συνεφιασμένο. Γεια σου Γιάννη Λελίδη. Και βέβαια από κάτω ακούμε τι ακούμε και για... Καλημέρα να πούμε, μπαίνουμε και εμείς στην παρέα σας. Είναι η Χουή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Μπέτρια 65. Σμαράγδα, τι γίνεται?
1: Καλημέρα σε όλους. Κοίταξε, επειδή εγώ είμαι πρώτη πρωινή, βλέπω το σαν σήμερα όπως καταλαβαίνεις αχάραγα. Σαν σήμερα λοιπόν οι Beatles ηχογράφησαν αυτή τη φανταστική μελωδία του Μίκη Θοδωράκη, το Luna de Miel.
0: Ναι.
1: Ο Μίκης Θοδωράκης έχει φανταστική, έχει συναρπαστική ιστορία που συνέδεσε τις δύο χώρες, την Ισπανία και την Ελλάδα. Γράφει μουσική για μία ταινία του Powell που λεγόταν Luna de Miel.
0: Ισπανία μιλάμε τώρα.
1: Ισπανία μιλάμε τώρα. Luna de Miel είναι το αντίστοιχο μήνας του μέλητος.
0: Α, μάλιστα.
1: Κρατούσε από παγανιστικά χρόνια, μη σου πω, ότι ρε παιδί μου λέγανε όταν παντρευόταν τα ζευγάρια για έναν μήνα, όσο κρατούσε μάλλον για ένα ολόκληρο φεγγάρι. Οι άντρες τρώγανε μέλι και καλά, γιατί το είχαν συνδυασμένο με τη γονιμότητα και τη γλυκιά ζωή. Α, ήταν έθιμο.
0: Α, έτσι περίψω το μέλιτος που λέμε.
1: Μπράβο.
0: Του μέλιτος.
1: Έτσι.
0: Μα, και της κερίθρας.
1: Και της κερίθρας. Γράφει αυτή την καταπληκτική μουσική,
0: ναι,
1: για αυτή την ταινία που ήταν πολύ ρομαντική και γυρνάνε όλη την Ισπανία και ήταν πρωταγωνιστής ένας φοβερός χορευτής της εποχής, ο Αντώνιο, και η πρώτη στιχή είναι στα ισπανικά. Και μάλιστα τους τραγουδάει μια εξαιρετική Ισπανίδα τότε και πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Δεν την έχω πρόχειρη τώρα γιατί δεν κλέβουμε εκκλησία. Εμείς δεν τα έχουμε στο...
0: Ναι. Από μνήμης τα λέμε αυτά τώρα. Μπράβο. Τα λέμε απ' έξω.
1: Και γίνεται επιτυχία παντού. Παντού όμως, και φτάνει και στη Μεγάλη Βρετανία. Το ηχογραφεί ως honeymoon πια ένας Ιταλός. Το ακούν οι Beatles που ήταν τότε ανερχόμενοι και μπαίνουν ζωντανά σε μια εκπομπή του BBC και το ηχογραφούν και από εκεί γίνεται φρενίτιδα στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Αυτή είναι η διαδρομή. Κοίτα, δηλαδή το τραγούδι ήρθε απ' έξω ξανά εδώ.
1: Σωστά.
0: Και το βάλαμε ελληνικούς στίχους.
1: Ολόσωστα.
0: Αυτό δεν είναι στην αγκαλιά μου και απόψε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Ο Γκάτσος μαγεύτηκε από τη μελωδία του Θοδωράκη και το έντυσε με αυτούς τους εκπληκτικούς ελληνικούς στίχους. Ναι. Και άκου τώρα και ένα ιστορικό τυπάκι που είχα πέσει από κάτι άσχετο, διάβαζα για Κούβα. Και πέφτω πάνω στο Luna de Miel που λέει ότι το χρησιμοποιούσε ο σταθμός ο ραδιοφωνικός, καλή ώρα που είμαστε εμείς, των ανταρτών.
0: Εμείς είμαστε οι αντάρτες.
1: Εμείς είμαστε αντάρτες.
0: Α, εμείς είμαστε το ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Έπαιζε τώρα Αργεντινή εχθές, ξεζούμισε την Αγγλία και εμείς λέμε για το Luna de Miel.
0: Έτσι κολλάει.
1: Αντάρτικο είναι.
0: Ναι.
1: Και το χρησιμοποιούσαν που λες με κωδικοποιημένο, το παίζανε συνέχεια στα ισπανικά οι αντάρτες και μεταδίδανε μηνύματα μυστικά κρυπτογραφημένο ένας με τον άλλο.
0: Α, όχι ότι τους χρησιμεύει αυτή η μελωδία για να ανυψώνεται το ηθικό,
1: ναι,
0: τους,
1: ας πούμε. Αυτή ήταν η αφορμή.
0: Πώς δεν τη λες και επαναστατική τη μελωδία αυτή, ας το πούμε.
1: Όχι. Πώς χρησιμοποιούσαμε εμείς τη δικτατορία, το Ζαβάρα Κατρανέμια.
0: Α, με λέξεις που δεν είναι λέξεις. Δηλαδή,
1: μπράβο,
0: δεν κάτι θέλαμε
1: αλλά
0: να πούμε.
1: Αλλά αυτοί παίρναν τις λέξεις και τα λοιπά και το κάναν. Αυτή είναι η ιστορία του Luna de Miel.
0: Ναι, και εγώ νόμιζα ακούγοντας, γιατί τουλάχιστον αυτό το αναγνώρισα στην αρχή. Άκουγα λίγο McCartney, κάπως με παρέπεσε Beatles. Λέω, κάπως θέλουμε εμείς να κάνουμε κάτι τώρα, να τρολάρουμε τώρα.
1: Κοίταξε, το συνδύασα με αυτά που έπαθε η Αγγλία.
0: Ναι. Εδώ ο Λελίδης έχει ξεσηκωθεί τώρα. Βρίσκει. Αυτό είναι με.
1: Μπράβο, ρε Σιλίλη. Gloria Lasso η συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Μπράβο. Εγώ έχω πάντα και το πονηρό και το μπαλαδοφατσικό. Πάντα η μπάλα δεν βγαίνει από τον εγκέφαλό μου. Είναι σαν να λέμε τελείωσε ο μήνας του μέλητος με Τούχελ για τους Άγγλους.
0: Καλό.
1: Το έχουμε.
0: Καλό.
1: Για να κάνουμε entry.
0: Ναι, καλό. Και σε λίγο τελείωσε ο μήνας του μέλητος για τους ποδοσφαιρόφιλους.
1: Αλήθεια λες.
0: Ένας τελικός έμεινε. Καλά, και ο μικρός τελικός βέβαια. Αλλά εντάξει, τώρα φαντάζομαι τώρα να είσαι ο Γάλλος και ο Άγγλος και να πας να παίξεις με το μικρό τελικό.
1: Σωστό.
0: Και να έχεις τώρα να έχεις και να πρέπει, βέβαια αχνά γραμμένο πλέον πάνω το κεφάλι σου, γιατί είναι και η Αγγλία με τη Γαλλία τώρα, κατάλαβες.
1: Και δες και το άλλο το συνειρμικό
0: δηλαδή,
1: τώρα.
0: Δηλαδή είναι ένας μικρός τελικός, ένα παιχνίδι που δεν έχει πια κανένα νόημα, κανένα μα κανένα.
1: Κανένα.
0: Και τώρα είναι από τη μια η Αγγλία και από την άλλη η Γαλλία, θα υπάρχουν 5-10 που θα λένε την νικήστε τους αυτά και ποιος Φίλε, εδώ δεν μπορούμε να βάζουμε τα κομμάτια μας τώρα.
1: Ποιος θα βάλει τα πόδια του, λες,
0: Ναι, ποιος θα βάλει τα πόδια. Αυτό ήθελα να πω με πιο λίγες λέξεις.
1: Για να καταλάβεις έτσι, συνειρμικά, συνδέεται άμεσα και με τον ισπανικό εμφύλιο που θα γίνει. Αργεντινή-Ισπανία, 52 ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Θα μιλάνε ισπανικά στον τελικό.
0: Και τα τεχνικά team.
1: Ακριβώς, βάλει και αυτούς. Οπότε συνδέσαμε Ισπανία-Αγγλία.
0: Ναι.
1: Έτσι, ξαναγυρίσαμε Αργεντινή γιατί μιλάνε ισπανικά.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά από ένα Luna de Miel.

0: Και όλα αυτά δωρεάν, έτσι, δεν πληρώσατε κάτι παραπάνω για να εισπράξετε αυτό το μεγαλείο των στιγμών, γιατί εδώ και αρκετά λεπτά εισπράττουμε ένα μεγαλείο στιγμών. Ξέρω ότι έχετε βάλει κάποιοι από εσάς το χέρι στην τσέπη, λέγοντας που είναι κάπως, θα έρθει ο λογαριασμός, θα χτυπήσει η πόρτα, θα πούνε για αυτά που ακούσατε. Εντάξει, δωρεάν παροχές είπαμε ως ένα σημείο, είναι μια κοινωνική προσφορά, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτά τα πράγματα, μία ερώτηση, τα ακούει κάποιος κάθε μέρα, όχι?
1: Εντάξει τώρα.
0: Άσε, απαντάω εγώ, όχι. Τα ακούει κάποιος εδώ σε αυτή τη συχνότητα τώρα, πριν, μετά, θα τα ακούσει τώρα, όχι.
1: Οπότε... Εγώ οφείλω να σου είμαι ωφέλιμη όλο τον καιρό που ο Γιώργος ο Ζαΐρης σου λείπει.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, δεν το λες και σου λείπει. Ο Γιώργος ο Ζαΐρης, εντάξει, μου λείπει, ναι, αλήθεια, μου λείπει, αλλά... Περνάω καλά και τώρα, δηλαδή δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Μπορεί να είσαι σε ένα μέρος να λες και εκεί περνούσα καλά, αλλά περνάω καλά και εδώ. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Είμαστε σε διακοπές.
0: Να δώσουμε την καλημέρα μας σε όλους όσοι μας ακούτε επίσης από το δρόμο και ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα. Καλή ώρα ο Γιάννης, η Δωροθέα, τα παιδιά, ωραίοι. Πάνε Χαλκιδική.
1: Τα φιλιά μας. Α, ζηλεύω.
0: Εντάξει, σ' αρέσει τόσο πολύ.
1: Χαλκιδική, τη λατρεύω.
0: Οπουδήποτε, πρώτο, δεύτερο, τρίτο.
1: Όχι οπουδήποτε, είμαι του δευτέρου ποδιού γέννημα θρέμα, μη σου πω.
0: Το δεύτερο πόδι.
1: Δεύτερο πόδι, το δεύτερο. Κοίταξε, όλη η Χαλκιδική είναι πανέμορφη. Δεν μπορώ λίγο αυτή την αστικοποίηση του πρώτου ποδιού μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πάω Ποσίδι, ναι.
0: Α, το πρώτο, από πρώτο επιλέγεις Ποσίδι.
1: Ποσίδι, ναι. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορώ αυτό το πράγμα που κάναμε στη...
0: Καλυθέα, όχι, φαντάζομαι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Έτσι, θέλω έτσι να στοχοποιήσουμε. Καλυθέα έχει τα δικά
0: όχι,
1: της αβαντάζ.
0: Όχι, το στυλ, την ατμόσφαιρα σου. Εγώ
1: ναι,
0: να
1: όχι,
0: σου πω κάτι. Τη θέα που έχει άθητος μπορεί έτσι να μην την έχει μετρημένα στη Χαλκιδική να είναι 3-4 μέρη που την έχουν.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά όταν η άθητος την κάρει και γίνεται απροσπέλαστη, αν μου πεις να πάμε στην άθητο, εγώ λέω δεν θέλω να πάω στην άθητο.
1: Ακριβώς.
0: Τι να κάνω τώρα, μου θυμούσε εμένα η άθητος καριέρα, μια χαρά καριέρα κάνει η άθητος και χωρίς εμένα τόσα χρόνια.
1: Ολόσωστα.
0: Και μάλιστα μεγαλώνει και τρανεύει τώρα. Αλλά να λέμε τις αλήθειες όπως είναι.
1: Το πρώτο πόδι το απολαμβάνω, Γιάννη, εκεί Πάσχα μέχρι τέλη Μαΐου και μετά φθινόπωρο. Έχει πολύ φυσική ομορφιά.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Πολύ φυσική ομορφιά.
0: Βεβαίως.
1: Δεν τα πήγαμε καλά με τα κτίσματα στο ναι πρώτο πόδι, σε ναι πολλά σημεία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν κρατήσαμε την παράδοση όπως παραδείγματος χάρη έκανε η Αύτο. Και είναι ένα κουκλί, ένα νησάκι, ένα αρχονταρίκι της Χαλκιδικής.
0: Κράτησε το ύφος της. Σωστό. Ναι. Είναι και άθητος και άφητος. Μην αρχίσουμε.
1: Σωστό, μην σωστό αρχίσουμε.
0: Ναι, πάντως δεν είναι λάθος. Εσείς που το λέτε άθητο, πετάγονται έξω με τις παρέες. Άφητο! Πρεάσε το άφητο! Έχει κάτι τέτοιο, κάτι επιστήμονες, λαογράφους, οι οποίοι από μόνοι τους δεν τους έχει πει κανείς, δεν τους έχει πει κανείς ότι εμπιστευόμαστε τις γνώσεις σας καταρχάς. Για να πετάγεσαι τρεις και δύο. Λες εσύ άθητο, πετάει το άλλος και άμα είσαι τυχερός και δεν μασάει, γιατί άμα πει και άφητος, σου πετάει και κανένα παξιμάδι από εκεί που το περί. Άφητος. Σου διορθώνει. Άντρε, κάθεστε καλά.
1: 100.000 φορές την έχω κάνει αυτή τη συζήτηση, πραγματικά.
0: Ναι, αλλά αφού είναι και τα δύο σωστά, τι πετάει το άλλο στη Σμαράγδα. Ο άφητος.
1: Θέλει να δείξει ότι κάτι ξέρει.
0: Ο αφίτουλας.
1: Ο φίτουλας.
0: Τα μετάλλια είναι τρία.
1: Ναι.
0: Γράφει ο Γιάννης στο μήνυμά του. Κάποιος πρέπει να πάρει το χάλκινο.
1: Καλά, σωστά, αρέσει.
0: Σωστό,
1: εντάξει.
0: Ναι. Κάποιος πρέπει να το πάρει το χάλκινο, επειδή κάθισε κάποιος το σχεδίασε και το έφτιαξε.
1: Το θέμα είναι κατά πόσο, δηλαδή αν έβαλα σε αντιστοιχεία χτες το Γκέιν, ας πούμε τα αισθαντανέ που τους έκανε, το Μπέλιγχαμ, προχθές Μπαπέ.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά. Αυτή η απογοήτευση, αυτό το γιατί ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και από προπονητικά λάθη, προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα δηλαδή αυτό το Μουντιάλ ήταν των προπονητών νομίζω περισσότερο.
0: Παίξαν μπάλα, λες και αυτοί.
1: Παίξαν μπάλα πολύ.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Παίξαν μπάλα πολύ. Ο Τούχελ αυτοκτόνησε χθες. Μάλλον αυτοκτόνησε την Αγγλία χθες.
0: Ναι.
1: Μετά το 70.
0: Ναι. Τώρα επειδή βέβαια βάλαμε Beatles στην αρχή, λίγο Αγγλία, βάλαμε ένα mood έτσι. Έλα λίγο να στανιάρουμε, να βάλουμε και λίγο αντιστάθμιση στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς τώρα.
1: Πάμε.
0: Πάμε βάμος, πάμε λίγο βάμος.

0: Το γνωστό βέβαια, έτσι, το τέταρτο αστέρι. Αυτό που τώρα αρχίζει να φαίνεται καλά στην Αργεντινή. Βέβαια η Ισπανία είναι υπέρ πολύ καλή ομάδα, θα είναι ένα τρομερό παιχνίδι. Αλλά αυτό είναι το σύνθημα το οποίο λίγο αντικατέστησε το μουτσάτσος του προηγούμενου Μουντιάλ. Του Κατάρ με το μουτσάτσος πήγανε βόλτα μέχρι την κορυφή η Αργεντίνη και ο κόσμος τους. Τώρα υπάρχει αυτό το κουβάτρα εστέρα, το τέταρτο αστέρι.
1: Φοβερό, για το νέο φοβερό. Το λάτρεψα.
0: Για το τελευταίο του Λέω, τον Μαραντόνα και όλα αυτά. Τώρα τι, σκέφτομαι, αν εδώ στην Ελλάδα γράφονται αυτά που γράφονται για τον Τούχελ, δηλαδή τελειώνει το μάτς χθες ή και πριν τελειώσει, έβλεπα αποσταρίσματα στα social media. Γιατί η Αγγλία έχει φίλους και εδώ φυσικά. Έτσι, κάποιοι υποστήριζαν, πολλοί υποστήριζαν και η Αγγλία.
1: Πρώτη εγώ.
0: Αγγλία υποστήριζε θες.
1: Πάντα.
0: Εγώ πριν το Μουντιάλ έδωσα, ρε παιδί μου, σε αυτό το βιντεάκι που κάναμε εδώ στο Μετρόπολη στα social.
1: Ναι.
0: Και μπορείτε να δείτε όλες τις μπαλαδόφατσες. Όχι όλες, γιατί δεν μίλησαν όλοι, αλλά αυτοί τέλος πάντων που μίλησαν. Να δείτε και τι ψάρια πιάσαμε. Εγώ δεν έπιασα κανένα.
1: Κανένα. Η Ισπανία πρέπει να πιάσεις αφού την πίστευες.
0: Όχι, δεν. Εγώ είπα θα το πάρει η Αγγλία, θα βγει πρώτο σκόρερ ο Κέιν. Η ομάδα έκπληξη είναι η Ιαπωνία.
1: Ήτανε. Δεν είσαι μακριά.
0: Και εγώ ήμουν.
1: Καλή ήταν η Ιαπωνία.
0: Και εγώ κάποτε ήμουνα. Ήτανε και ήμανε. Τέλος πάντων δεν έπιασα τίποτα. Α, τώρα, αν όλο αυτό γινόταν ταινία, πώς να σου πω. Ακόμη, δηλαδή για τον Μέση αξίζει αυτή η ταινία να πάρει ένα τέλος. Σαν να το βλέπεις στον κινηματογράφο.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως δεν είναι ένα ποδοσφαιρικό κριτήριο προσέγγισης το οποίο θα συγκινήσει έναν που θέλει να το πάρει η Ισπανία ή έναν φίλο του ποδοσφαίρου. Κατάλαβες. Δηλαδή ψάχνω τώρα και ρωτώ αν μπορεί και ο κόσμος. Δηλαδή, άμα θέλετε, στείλτε μήνυμα. Αν δεν υποστηρίζεις, αν είσαι τρίτος, δεν υποστηρίζεις τίποτα σε αυτό. Το 95% των τρίτων δεν θέλουν να το πάρει ο Μέση.
1: Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Δηλαδή, θέλω να πω. Τα vibes του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού πλανήτη θα είναι με την Αργεντινή στον τελικό. Τον ουδέτερο, πρόσεξε τι λέω, η Ισπανία δεν είναι αντιπαθητική ομάδα, ίσα-ίσα. Είναι πάρα πολύ συμπαθητική ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Είδα μία δήλωση του Πεπ Γκουαρδιόλα και ανατρίχιασα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Δεν την κάναμε όμως ηχητικό, γιατί είναι μόνο αγγλικά. Τέλος πάντων, θα μεταφέρω. Ρωτάνε τον Πεπ Γκουαρδιόλα, προπονητή της Manchester City.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα λέει που επιστρέφει ο Ρόδρυ από τον τραυματισμό. Αν θα είναι στην κατάσταση που τον είχαμε αφήσει. Και λέει ο Γκουαρδιόλα, λέει ο Ρόντρι και γενικώς ένας παίκτης που λείπει 7-8 μήνες από την ενεργό δράση, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει γρήγορα. Μην περιμένετε ότι ο Ρόντρι μέσα στη σεζόν με τη Manchester City θα είναι ο Ρόντρι που ξέρουμε.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ρόντρι θα είναι ο Ρόντρι που ξέρουμε στο Μουντιάλ του καλοκαιριού. Το είπε το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο.
1: Yes.
0: Ανατριχιαστικό. Θα μου πει βέβαια γι' αυτό ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι προπονητής. Και εμείς είμαστε εδώ.
1: Σχολιαστές.
0: Εντάξει, σχολιαστές, ναι. Γι' αυτό είναι πρόβλημα. Και έρχεται λοιπόν. Γιατί το είπα αυτό, γιατί και η Ισπανία είναι μια πολύ συμπαθητική ομάδα στο σύνολο, αλλά έχει και παίχτες μέσα οι οποίοι, σαν άτομα, παρά το σταριλίκι τους, δεν είναι εκνευριστικοί. Δηλαδή τα παιδιά αυτά είναι παιδιά θαύματα υπό την έννοια των ταλέντων. Έτσι, δηλαδή έτσι. Και ο Γιαμάλ και ο Κουμπαρσί και ο Πέδρη και ο ένας και ο άλλος. Αλλά δεν είναι. Δεν τους βλέπεις και λες πω, δηλαδή τι συμπεριφορά είναι αυτή. Η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ συμπαθητική ομάδα, σπουδαία ποδοσφαιρική ομάδα και με πολύ συμπαθητικούς παίκτες, αλλά νιώθω ότι ο πλανήτης, ο ουδέτερος πλανήτης, θα πάει ποδοσφαιρικά με τον Μέση στον τελικό. Σαν να θέλει, σαν να έχει πληρώσει ένα εισιτήριο για να δει μια ταινία και σε αυτή την ταινία θέλει το happy end το δικό του. Να είναι ο Μέση δακρυσμένος να σηκώνει ένα κύπελο. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται.
1: Έχεις φέρει εκπληκτικό παράδειγμα. Δηλαδή είμαι στον κινηματογράφο και παρακολουθώ τη βιογραφία του μεγάλου Μέση.
0: Ταυτίζομαι όμως με αυτό.
1: Ναι, πώς θα ήθελα να τελειώσει το έργο, έτσι.
0: Πώς θα ήθελα να τελειώσει το έργο.
1: Πάντα θέλεις ο πρωταγωνιστής.
0: Σου πετάω, ας πούμε, και ένα δήλωση Μέση αποχωρώ από την Αργεντινή. Δεν ξαναπαίζω την εθνική ομάδα όταν χάσανε τον τελικό εκεί με στη Χιλή κτλ. Και είχε πέσει όλο το έθνος πάνω του. Και όλο το έθνος να του λέει ότι εσύ, ποιος Μαραντόνα, είναι αστείο και να σε βάζουμε δίπλα στο Μαραντόνα, να έχεις κάνει τίποτα για τη χώρα.
1: Mm-hmm. Και τώρα μια ολόκληρη Αργεντινή.
0: Και να... χθες να λέει ο Μέση ότι εγώ ποτέ δεν πήγα να μπω δίπλα στο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα είναι ο Μαραντόνα, δεν υπάρχει κανένας λέει σαν το Μαραντόνα. Είναι ο καλύτερος όλων. Και το φοβερό, παιδιά, και το κλείνουμε για να πάμε στο διάλειμμα, δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό. Ίσως το έχετε δει λίγο στο παρελθόν, αλλά τώρα αποκτάει άλλο νόημα, άλλη σημασία. Η περίφημη φωτογράφηση που έκανε η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Για λογαριασμό της UNICEF.
1: Ναι.
0: Και ο Μέση το 2007, μιλάμε για 19 χρόνια πριν, okay, το 2007 ο Μέση να κάνει μπάνιο στην πλαστική λεκανίτσα τον, τον Γιαμάλ.
1: Εσύ.
0: Το θυμάσαι αυτό.
1: Τώρα. Mm. Ναι, το είχε δια... Πω, Γιάννη.
0: Το βάλουμε μια φωτογραφία από κάτω στα σχόλια μετά.
1: Ναι, μπράβο. Πού με πήγες.
0: Είχε γίνει μια... Ήθελε να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια, ας το πούμε έτσι, για την οικονομία, συζήτηση για όλα, όλα αυτά τα, τα φιλανθρωπικά, ας το πούμε, δεν είναι για να τα λες διαφημιστική καμπάνια, αλλά πώς να... ένα πρόμο, έτσι.
1: Εντάξει,
0: μια...
1: ναι, διαφήμιση είναι. Διαφημίζω κάτι που θέλω να...
0: Είχε γίνει κλήρωση στη γειτονιά που, έμεναν, που έμεινε η οικογένεια του Γιαμάλ.
1: Όπω, ναι.
0: Αποκλήρωση, το παιδάκι που βγήκε για να παίξει, σε αυτή, για να το κάνει, για να τον μπανιαρίσει ο Μέση, ήταν ο Γιαμάλ. Μικρός, μικρούλης. Και πάει, λέει ο Μέση, είναι έτοιμο το σετ, στημένο το σκηνικό, mm, είναι η λεκανίτσα, είναι ο Γιαμάλ, είναι η μαμά του, Γιαμάλ προφανώς, μόνο θα πήγαινε το παιδί. Μηνών ήταν, ξέρω πώς ήταν ο Γιαμάλ. Και λέει ο φωτογράφος που απαθανάτησε εκεί τις σκηνές ότι είχε μία συστολή ο Μέση, δυσκολευόταν, ντρεπόταν. Η μαμά του Γιαμάλ το βοήθησε πολύ να του δείξει που θα κρατάει το, το παιδί.
1: Μα και ο Μέση μικρός ήταν τότε.
0: Το 7, ναι, πριν 19 χρόνια.
1: Νοείται.
0: Φυσικά. Μπορεί και ο Μέση να ήταν 17 χρονών. Αν είναι τώρα 39, πριν 19.
1: 20.
0: Ναι, 20.
1: Αλλά έχεις κάνει, νομίζω, από την πιο σπουδαία.
0: Το έβλεπα χθες βράδυ.
1: Ανασκαφή, ξέρεις ότι μου αρέσουν εμένα αυτά τα συμπαντικά. Δες πως το σύμπαν κουμπώνει. Έφερα τα συμπαντικά με το χάνι μου. Έφερες εσύ αυτό.
0: Ναι,
1: που
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: απίστευτο, έτσι.
0: Ναι, για, ο Μέση να κάνει μπάνιο το Γιαμάλ. Γιάννη, θα δώσουμε ποποδέκτη Γουέι λίγο πριν τις 12. Τυγκαρισμένο με 100 ευρώ. Ένα αυτό. Δεύτερο. Στο τέλος της εκπομπής θα δώσουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου David Beckham, που χθες παρηγορούσε έναν από τους γιους του που έπεσε στην αγκαλιά του, ας πούμε, και του λέει μπαμπά, γιατί πώς μου θυμίζει, είναι το σπότ της Νέας Δημοκρατίας που το κοριτσάκι μαθήτρια στο σχολείο γυρίζει το σαμαρά και του λέει και η Ελλάδα κύριε, στο μου θύμισε και η Αγγλία μπαμπά.
1: Κάτι σε έχει πιάσει με.
0: Άντε βρε Τούχελ.
1: Είσαι του The Point συνέχεια.
0: Άντε βρε Τούχελ.
1: Γιάννη. Πω πω Γιάννη είπα. Τι έφερες τώρα εγώ.
0: Πάμε στο διάλειμμα, Γιάννη. Α, δεν είπα.
1: Δεν είπες.
0: Συγγνώμη, δεν είπα.
2: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπολής!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Επιστροφή στις προπονήσεις από σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι υποδέχονται στο κανονικό πρόγραμμα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Τάχα Αλή και Μπαπτίστη Σάντα Μαρία. Στις 8.30 απόψε το βράδυ κρίνεται ο ευρωπαϊκός αντίπαλος του Δικεφάλου, καθώς η Κλούς φιλοξενεί την Δυναμό Κιέβου μετά το στήρο 0-0 του πρώτου αγώνα. Παράλληλα, οι Ασπρόμαυροι οριστικοποιούν την ευρωπαϊκή τους λίστα εν ώψη της αυριανής κρίσιμης διορίας της UEFA, από την οποία θα απουσιάζει όσο και γεννής ο Χατζηδιάκος, περιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές. Την ίδια ώρα, η διοίκηση πιέζει για άμεση ενίσχυση, αναζητώντας δεξιμπάκ, στόπερ, χαφ και επιθετικό, ενώ σταθερά ανοιχτή παραμένει η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Στο προσκήνιο βρίσκεται και ο Νικολάς Φονσέκα, αφού η ΠΑΕΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον μονοετή δανεισμό του 27χρονου Μέσου, που περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Έντονη κινητικότητα εμφανίζει ο Άρης στα μεταγραφικά του ζητήματα προτού αναχωρήσει η αποστολή για την Ιταλία, στοχεύοντας την άμεση απόκτηση ενός κεντρικού και δύο ακραίων αμυντικών. Ρυθμίζονται στην Αθήνα οι τελευταίες λεπτομέρειες για τις υπογραφές των νεαρών Ισπανών ποδοσφαιριστών Ντάνι Μουνιώθ και Κάρλος Μορένο, οι οποίοι προβάρουν τη φανέλα του Ηρακλή. Οριστικό τέλος μπαίνει στο ενδεχόμενο απόκτησης του Βασίλη Τολιόπουλου από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να αποφασίζει να μην προχωρήσει την περίπτωση του Διεθνούς Γκάρτ λόγω πληρότητας στην περιφέρεια. Χωρίς αποτέλεσμα, παρήλθε η προθεσμία για τη ρήτρα αποδέσμευση του Αμίνου Α από τον Άρη γεγονός που διατηρεί σε ισχύ το συμβόλαιο του παίχτη. Στα ευρωπαϊκά του μπάσκετ διεξάγεται στη μία μετά το μεσημέρι στο Μόναχο η κλήρωση του FIBA Europe Cup, όπου ο Ηρακλής συμμετέχει τοποθετημένο στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Μετρόπολης τελένομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη οικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις,
7: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης 6976 360 365.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
15: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρωε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
20: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
24: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
25: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα, να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Έχει και μηνύματα, έχουμε κάνει ανάρτηση, έχει μόνο θέματα, είναι δηλαδή, δεν είναι, έχει 6 φωτογραφίες, αλλά είναι μονοθεματική, είναι όλες από το χθεσινό παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Διάφορες, δηλαδή θα μπορούσε να βάλαμε 6, θα μπορούσε να βάλουμε 2006.
1: Είναι το πιο ωραίο παιχνίδι που είδαμε.
0: Σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Συνολικά, τώρα. Καλό μάτς, καλό μάτς. Το έκανε. Δυστυχώς η Αγγλία το χάλασε με αυτό που έκανε ο Τούχελ.
1: Όντως.
0: Είπε ο Ντέμις μετά στην ΕΡΤ, στην εκπομπή που βγαίνουμε το ΦΙΣ, είπε μια φράση πολύ που την κράτησα. Μια μικρή ομάδα με μεγάλους παίχτες. Δηλαδή είναι. Αποδείχτηκε έτσι, δεν λέει ότι η Αγγλία είναι μικρή ομάδα, αλλά έτσι όπως τη συμπεριφέρθηκε ας πούμε ο Τούχελ,
1: ναι,
0: κάνει να φαίνεται μικρή μια ομάδα που έχει μεγάλους παίχτες.
1: Και φάνηκε πάρα πολύ ότι οι ποδοσφαιριστές είχαν τα νεύρα τους με τον προπονητή τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το κατάλαβαν κάποια στιγμή, κατάλαβαν ότι τι κάνεις τώρα, τι μας κάνεις.
0: Και όπως πολλά, εντάξει, ας πούμε πέσω δεν έμπαινε το 2-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, δεν το βάζω Λαουτάρο και πήγαινε το παιχνίδι στην παράταση με το 1-1. Αυτή η Αγγλία έτσι όπως ήταν στη μέση στο γήπεδο, με την πεντάδα πίσω στην άμυνα, στην παράταση τι ακριβώς θα έκανε?
1: Μπορεί να τρώγε κι άλλα.
0: Ναι, μήπως. Εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να έπαιζε με το χρόνο, κάπως ή να το πήγαινε στα πέναλτι, αλλά ήταν μια μίζερη προσέγγιση αυτό το πράγμα. Το πιθανότερο είναι ότι θα τις βάζανε. Δηλαδή θα τρώγε κι άλλα γκολ.
1: Μα ήδη ο Φερνάντες, καταρχάς, είπε κάτι εσύ λες για τον Ντέμι. Εγώ λέω για τον Σπυρόπουλο που είπε αυτή τη φράση εκεί γύρω στο 75, πρέπει να το είπε. Τους έχει πάρει χαμπάρι η Αργεντινή, δεν το είπε ακριβώς έτσι. Και τους ξεζουμίζει, τους πίνει το αίμα. Δηλαδή φαινότανε τι γίνεται, ότι η Αργεντίνη, ο Φερνάντες έκανε 4 σουτ
0: έξω από την περιοχή.
1: Ναι, δηλαδή δοκίμαζε, σου λέει εδώ είμαστε τώρα.
0: Εκεί ξέρεις Μαρά, θυμήθηκα λίγο κάτι που λένε στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Στο μπάσκετ πολλές φορές οι προπονητές επιλέγουν να αφήσουν έναν έξω από τη γραμμή των τριών πόντων.
1: Mm-hmm.
0: Και να σου πει ρε παιδί μου ότι αν τα βάλει έναν, όχι τον σπεσιαλίστα των τριπόντων.
1: Okay.
0: Έναν ο οποίος δεν έχει υψηλό ποσοστό ευστοχίας. Επιλέγουν, ας πούμε, να πέσουν δύο πάνω στο σουτέρ και να μένει ένας να παίρνει τα ελεύθερα σουτ.
1: Ναι.
0: Και λέει ο προπονητής, αν χάσω το μάτς, εγώ θέλω να περιορίσω τον αρχισκόρερ.
1: Σωστό.
0: Αν χάσω το μάτς από αυτόν που σουτάρει έξω τη γραμμή 20% και αυτή το βράδυ σουτάρει 40%, ας το χάσω. Παράδειγμα.
1: Okay.
0: Όταν κάνει το πρώτο σουτ ο Φερνάντες. Και είναι και καλό.
1: Και είναι και καλό.
0: Και το κάνει, ας πούμε, χωρίς, ας πούμε, άμυνα. Κάνει και το δεύτερο. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό αυτό το μπασκετικό και λέω, έχει πλάκα τώρα, ας πούμε, ο Τούχελ.
1: Ναι.
0: Να έχει επιλέξει με κάποιο, για κάποιο λόγο, για να κλείσει διαδρόμους, να περιορίσει το μέση, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Να θυσιάζει τα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και σου λέει, αν είναι να χάσω έτσι, ας χάσω έτσι. Στην πορεία, βέβαια, αποδείχτηκε ότι αυτό μάλλον δεν ήταν. Στο μυαλό μου προσπαθούσα να εξηγήσω το γιατί αυτό που φαινόταν τόσο και φώναζε στην εικόνα.
1: Πάρα πολύ όμως.
0: Δηλαδή, αν φώναζε σε μένα, σε όλους, πόσο μάλλον στους προπονητές, ας πούμε, έτσι.
1: Ήταν απίστευτο, δηλαδή. Έλεγες τι κάνει.
0: Και
1: τι
0: τα
1: κάνει
0: τρία,
1: τώρα.
0: Ναι, και τα τέσσερα σου ήταν πολύ καλά και το ένα μπήκε μέσα. Ένα αυτό, όπως και το άλλο που δεν γίνεται από το 1-0 του Γκόρντον και μετά. Το ποσοστό κατοχής μπάλας να είναι για την Αγγλία 18%. Δεν γίνεται. Να κάνει συνολικά 35 πάσες. Συνολικές πάσες, όχι εύστοχες πάσες.
1: Τραγικό.
0: Μιλάμε τώρα, αυτό το πράγμα περνάει στους παίκτες μέσα και όπως είπε και η Σμαράγδα, τους βγαίνει και εκνευρισμός από ένα σημείο και μετά. Δεν γίνεται να κυνηγάς, ας πούμε. Είμαι ο Μπέλιχαμ, είμαι ο Κέιν, έχω μια προσωπικότητα και εγώ. Δεν γίνεται να κυνηγάω μια μπάλα. Σαν το γατί που κυνηγάει την κούκλα από το μάρ, πηγαίνω δεξιά-αριστερά επειδή αποφάσισε προπονητής να μην πάρουμε ποτέ την μπάλα στα πόδια, ας το πούμε έτσι.
1: Ολόσωστα τα λες, αυτή είναι η μετάφραση εντωμεταξύ. Ήταν εντελώς διαφορετικά τα συναισθήματά μου, Γιάννη, τουλάχιστον τα δικά μου, αλλά πιστεύω και πολλούς κόσμους θα συμφωνήσει. Αυτό ακριβώς που είπες. Μέχρι τον γκολ. Μέχρι τον γκολ του Γκόρντον, το 55.
0: Ναι.
1: Έβλεπε, δηλαδή Εντάξει, δεν είναι δόκιμη. Δεν ήταν δόκιμο το ρήμα που πήγα να πω. Με εκνεύρισαν απίθανα οι Αργεντίνοι σε κάποια φάση με τα κλωτσίδια. Γιατί παίξανε σκληρή μπάλα. Ο διαιτητής φάνηκε ότι δεν θα σφυρίξει εύκολα, δεν βγήκαν κάρτες. Που για μένα, ας πούμε, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον.
0: Ήθελα να μην σφυρίξει εύκολα, δεν μπορούσε να μην σφυρίξει πολλά τα φάουλ, γιατί στην αρχή έπεφταν πολύ καλό
1: ξύλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξαφνικά γύρισαν όλα μου τα συναισθήματα τούμπα. Λέω, άμα είναι έτσι, ρε, εσύ, Αργεντίνα, don't cry for me, Αργεντίνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτό που βλέπουμε τώρα.
0: Δεν έχει απάντηση, δεν έχει εξήγηση. Από την Αγγλία, η πρώτη προσέγγιση είναι ότι ο Τούχελ συνεχίζει, δηλαδή δεν θα λυθεί η συνεργασία. Βέβαια, η κριτική που ασκείται παντού στις ιστοσελίδες από βετεράνους, από σχολιαστή, είναι πάρα πολύ έντονη για τον Γερμανό τεχνικό, για αυτή την προσέγγιση που έκανε. Ο Τούχελ, ο οποίος επιμένει συνέχεια, λέει ότι η Αγγλία έκανε ένα καλό παιχνίδι και ίσως είναι και το καλύτερο στο τουρνά.
1: Αυτό πάλι
0: εσύ. Μου θύμισε ειλικρινά τον Λουτσέσκου, ο οποίος από την αγάπη του για το ΜΕΙΤΕ, όταν πέστρεψε τη δεύτερη φορά, ποιο μάτι ήταν με τον Παναθηναϊκό.
1: Το έχει κάνει και μάλλον παίχτη, μπορώ να το βάλω quiz.
0: Που έλεγε ότι ο ΜΕΙΤΕ ήταν ο καλύτερος μας παίχτης. Και την άλλη μέρα όλοι λέγανε τι είδε ακριβώς. Ανεξάρτητα από το τι προκύπτει μετά με το ΜΕΙΤΕ, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα χθες του Τούχελ, λέω ρε Λουτσέσκου, βγες από το σώμα του Τούχελ. Όχι, και καλά είναι, λέει, το καλύτερο μας παίχτης του τουρνουά. Από πού είναι Τούχελ, ως πού είναι το καλύτερο. Ποιο είναι το άλλο, ποιο κουίς θα βάλεις.
1: Για ποιον άλλον παίχτη έχει πει αυτό ο Λουτσέσκου.
0: Ότι είναι...
1: Του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ότι είναι, ας πούμε, ο καλύτερος, ενώ όλοι ότι λένε
1: ότι... είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω προπονήσει. Έλα, το κάρφωσα τώρα.
0: Α, περίμενε λίγο, που έχω προπονήσει. Εγώ ξέρεις που εστιάζω. Εστιάζω στο ότι ο ΜΕΙΤΕ,
1: ναι,
0: δεν ήταν καθόλου καλός. Για μένα.
1: Ναι.
0: Ο Λουτσέσκου μπορεί να μου πει, δεν ήταν καθόλου καλός αυτό το παιχνίδι. Νομίζω με τον Παναθηναϊκό ήταν, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Κάτι μου κάνει το ΆΚΑ. Και είπε ότι ο ΜΕΙΤΕ ήταν ο καλύτερος μας παίκτης.
1: Και ψάχναμε όλοι να τα ξαναδούμε, να το ξαναδούμε και λέγαμε τι είδε.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, με την έννοια ότι παθιάζεται ο Λουτσέσκου, ρε παιδί μου. Η φάση ήταν με τον Ελκαντουρί, το θυμάσαι. Που είπε ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχω προπονήσει στην καριέρα μου.
0: Α, τώρα που το λες μου έρχεται.
1: Το είχε πει και ήταν φάση που ο Ελκαντουρί, ρε παιδί μου, τον φυσούσε και έπεφτε.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν ήταν στην καλή του φάση.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ελκαντουρί, αλλά έχεις δίκιο. Λουτσέσκου, βγες από το σώμα του Τούχελ, κάτι άλλο είδα μόλις.
0: Αυτός θα συνεχίσει να λέει ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι της Αγγλίας. Με 18% πώς το κατοχής μπάλας. Και το γκολ τον Γκόρντον, ο Γκόρντον τον γκολ δεν το έβαλε στο 80. Νομίζω 55 ήταν.
1: Στο 55, ήταν, παιδί μου.
0: Δηλαδή από εκεί μετά με 18% που κατοχή. Τέλος πάντων.
1: Πού πας.
0: Βέβαια η Αγγλία, η Γερμανία. Τι λέω, ρε. Η Αργεντινή έχει κάνει ένα. Δεν είναι αυτό που κάνεις, όσο και να σου δίνει ο άλλος το γήπεδο. Δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να το. Πρέπει να είσαι κι εσύ να το πιστεύεις τόσο πολύ, τόσο που και το κάνεις συνέχεια. Το κάνει με το πράσινο κροτήρι, το κάνει με την Αίγυπτο, το κάνει τώρα με την Αγγλία.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Βέβαια, διαβάζω λίγο και τέτοια. Εντάξει, ο Μέση την έβγαλε όντως τη σέντρα με το δεξί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, αυτό. Έτσι είναι οι παίχτες τώρα. Οι παιχταράδες έτσι είναι.
1: Κοίταξε...
0: Το λέμε επειδή το καλό του είναι το αριστερό, ας το πούμε.
1: Ακριβώς αυτό, αλλά ο Μέση γενικά εχθές ήταν παντού.
0: Ναι.
1: Ήταν παντού. Δηλαδή, αν παρατηρούσες. Κάποια στιγμή όλη η Αργεντινή μου βγάλε αυτό το συνέστημα. Κάπου εκεί στο 75. Ότι ακούγανε τους Λατίνους από τις κερκίδες, αλλά με κάτι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, σχεδόν μαγικό. Είχανε βάλει τα κεφάλια κάτω και λέγανε φύγαμε τώρα, τώρα θα το κάνουμε. Πέρανε όλες τις κεφαλιές από τα θεριά. Η στούμπη, να το πω έτσι. Μα πραγματικά το. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό. Ήτανε.
0: Είδε η κοντή. Πώ λένε οι ψηλοί είναι δούλοι των κοντών. Πάντα αυτό θα γίνεται.
1: Εντάξει, και τώρα μπαίνει για να το συνδέσω και με το προηγούμενο μισάωρο και αυτό που είπε για την Ισπανία. Το δίλημα. Τι θέλουμε για το έργο. Θα παίξει ο καλύτερο αντικειμενικά ποδοσφαιριστή του κόσμου με την καλύτερη εν δυνάμει ομάδα.
0: Ωραίο.
1: Του κόσμου αυτή
0: το τουρνουά αυτή τη στιγμή είναι η Ισπανία, είναι η καλύτερη ομάδα με την έννοια του όρου.
1: Και λέμε να κερδίσει το ποδόσφαιρο στο τέλος. Τι είναι κέρδος για το ποδόσφαιρο? Να μας μείνει ένας Μέση στα 39, που είναι κέρδος.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Από μόνο του, ή ότι η καλύτερη ομάδα, ή αυτή που δούλεψε, αυτή που θα τη δούμε και.
0: Αυτό θα το ξέρουμε μόνο στο τέλος εκείνης της ημέρας, γιατί και τα συναισθήματα δεν ορίζονται από πριν.
1: Σωστό.
0: Έχουμε μία προαίρεση, ας πούμε έτσι. Έχουμε μία. Αλλά την ώρα του αγώνα μπορεί τα συναισθήματά μας, ανάλογα με αυτό που βλέπουμε, που εισπράττουμε, να είναι να εναλλάσσονται και στο τέλος να αποφασίσουμε τι τελικά μας άρεσε και τι κρατάμε. Επίσης και κάτι ακόμη για να πάμε να πούμε και ένα γιάτι στα παιδιά, στα μηνύματα. Λέμε ρε παιδί μου ότι αυτή η γενιά της Αργεντινής,
1: ναι,
0: αυτά τα παιδιά ηλικιακά μεγάλωσαν με το Μέση και τον έχουν πρότυπο και δεν θέλουν να του πειράζουν ούτε μία τρίχα από το μαλλί του.
1: Αλήθεια είναι, και το φαίνεται, είδαμε χθες.
0: Το είδαμε και χθες και πάντου, ή το βλέπουμε σε κάτι βίντεο που βγαίνουν τα αποδυτήρια. Μπορεί να έχουν βγει 8-9 παίχτες, αλλά δεν ξεμητάει κανείς προς το γήπεδο μέχρι να εμφανιστεί ο Μέση που θα μπει μπροστά για να ακολουθήσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Σκέψου τώρα και από την άλλη πλευρά, σε αυτή την Ισπανία, πόσα παιδιά είναι από τη Μασία. Που ηλικιακά είναι μια γενιά που μεγαλώνει και βλέπει τον Μέση να παίζει την πρώτη ομάδα. Δηλαδή έχει και μια σύνδεση από εκεί. Δηλαδή ο Μέση θα είναι σαν. Πώς ήταν αυτός, πώς λεγόταν ο ηθοποιός το Kill Bill που είναι. Ένας ρε παιδί μου που είναι. Έχει φύγει από τη ζωή ο άνθρωπος. Έτσι ένας μεγάλος ηλικία, ο σοφός του καράτε, ξέρω εγώ, των πολεμικών τεχνών.
1: Πώς θα τον πούμε αυτόν, γκουρού.
0: Ναι, όχι, ψάχνω να βρω το όνομα του ηθοποιού.
1: Δεν το έχω δει.
0: Ναι,
1: δεν μου αρέσουν αυτές τις ταινίες.
0: Είναι πολύ γνωστή φυσιογνωμία τώρα. Δεν ξέρω αν το περιγράφω σωστά και άμα το καταφέρει και το πει κάποιος φίλος, το στείλει σε κανένα μήνυμα. Αλλά ο Μέση θα μπει στο γήπεδο,
1: ναι,
0: και θα νιώθει ότι και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά είναι με κάποιο τρόπο τα παιδιά του. Βέβαια θα παίξει για την Αργεντινή, εννοείται έτσι, αλλά.
1: Παιδί μου, εδώ έκανε μπάνιο το Γιαμάλ.
0: Άμα δεν έβαλε για τη φωτογραφία.
1: Δεν την έβαλε, δεν πειράζει,
0: την
1: βάλουμε.
0: Θα την βάλω, ναι.
1: Εννοείται θα νιώθει
0: ότι. Μπανιάριζε το Γιαμάλ. Μπανιάριζε το Γιαμάλ.
1: Εννοείται, σοκ και δέος, και πόσο δε μάλλον σκέψω αυτά τα παιδιά,
0: ναι,
1: που θα κληθούν να μαρκάρουν τον μεγάλο Μέση.
0: Εντάξει, εκεί το. Εννοείς, αν θα το σέβεσαι ή όχι. Θα το μαρκάρεις, το σηκώσεις κιόλας.
1: Καλέ,
0: προσπαθείς,
1: ναι,
0: να το
1: σηκώσεις.
0: Ναι.
1: Εννοείται, αλλά ρε παιδί μου, λες, εγώ μαρκάρω το Μέση τώρα, έτσι.
0: Σωστό.
1: Είναι. Από όπου και να το πιάσεις, είναι φανταστικό.
0: Γεια σου, Στέλιο μας. Καλό δρόμο να έχεις. Μας ακούει, λέει, είναι στο δρόμο για Αγρίνιο με το φορτηγό. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο είναι στους 35 βαθμούς. Πανετολικός έχει 35 βαθμούς δηλαδή. Καλό είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: 6-7 άνετα.
1: Έναν αέρα.
0: Με 35 βαθμούς, 6-7. Να πω επίσης, διαβάζω ένα μήνυμα εδώ του φίλου του Γιώργου, το οποίο είναι και λίγο δεικτικό, αλλά δεν έχω καταλάβει τι έχω κάνει. Γράφει ο Γιώργος. Χθες όλο το βράδυ κοιμήθηκα όταν κατάλαβα ότι με έκανε ο Γιάννης blog από το Facebook. Βαρύ το φορτίο, πώς θα το ξεπεράσω, πώς.
1: Έκανε εσύ τέτοιο πράγμα.
0: Δεν ξέρω κατά.
1: Αποκλείεται.
0: Τι είναι το. Όταν λέμε κάνω blog σε κάποιον στο Facebook, σε τι αναφέρεται, ότι μπορεί να. Στο Μετρόπολης κάποιον στο μπλόκαρε, ο προσωπικός μου λογαριασμός, εγώ τον μπλόκαρα.
1: Για να λέει Γιάννης εσύ, ότι εσύ τον μπλόκαρε στο δικό σου λογαριασμό. Πράγμα που είναι αδύνατο, Γιώργο, ψάξου λίγο.
0: Τι να σου πω, δεν έχω ιδέα, ρε φίλε, τώρα αυτό. Τι είναι αυτό που μου λες. Ένα αίτημα φιλίας, αν δεν γίνει αποδεκτό παράδειγμα, είναι blog.
1: Όχι.
0: Δεν το είναι. Απάντησα. Αν είναι ένα αίτημα φιλίας, γιατί καμιά φορά τα αίτημα φιλίας απλά δεν τα. Δεν απαντάω γιατί λέει. Θα τα απαντήσω, αλλά αυτό είναι μπλοκ, όχι.
1: Όχι, μπλοκ είναι, ρε παιδί μου, πας τον άλλον, τον μπλοκάρεις, δεν σε θέλω, φύγε από εδώ, φύγε από τον τοίχο μου, φύγε από τη ζωή μου.
0: Δεν σε θέλω, δεν σε.
1: Δεν σε θέλω,
0: υποφέρεις.
1: Ναι. Αυτό.
0: Αυτός είναι ο David Carradine.
1: David Carradine, ναι, αυτός έπαιζε σε μια σειρά πολλά χρόνια.
0: Ευχαριστώ, Αλέξανδρε.
1: Κάτι πάλι τέτοιο.
0: Ναι, αυτός είναι ο σοφός.
1: Ο σοφός. Δηλαδή.
0: Πώς είναι κάποια στιγμή κάτι ταινίες του Σίγκαλ
1: που
0: με το ένα του δάχτυλο σε ξαπλώνει κάτω, ας
1: πούμε. Κουνφου πάντα και τα λοιπά, ναι.
0: Η Ζήνα έκανε κάτι τέτοια, σου έκανε εδώ στο λαιμό και σ' άφηνε με τα δάχτυλα αυτή, καταλάβατε, η σοφή των πολεμικών τεχνών. Ο David Carradine, αυτόν έψαχναμε.
1: David Carradine, πω, σπουδαία προσωπικότητα, μπράβο Γιάννη.
0: Τι ο Αλέξανδρος το βρήκε.
1: Μπράβο, Αλέξανδρε. Και Γιάννη που το έφερες. Ο Ηλίας, καλημέρα παιδιά. Κανονικά ο Τούχελ έπρεπε να πει ότι για μένα εμείς κερδίσαμε.
0: Σωστό.
1: Κοίταξε.
0: Ποιο λουτσετσικό είναι αυτό.
1: Έλα, να και ο Θοδωρής, να και ο Βασίλης. Αργούν τα μηνύματά σας, ρε παιδιά. David Carradine, απαντήσανε κατευθείαν.
0: Αργούμε εμείς να τα δούμε.
1: Εμείς να τα δούμε, ναι.
0: Εσείς τα στέλνετε μια χαρά γρήγορα. Εντάξει, ο Carradine νομίζω ότι μοιάζει και λίγο του Μέση άμα το δεις γρήγορα φευγαλέα. Εντάξει, όχι. Μάλλον
1: όχι.
0: Όχι. Εντάξει, Γιάννη μου.
1: Ο Μέση εμένα μου φαίνει.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, λέει.
1: Ο Μέση εμένα μου φαίνει το μεξικανικό καρτούν. Από Μεξικό δεν ήταν. Ο Σπίτι Γκονζάλεθ.
0: Α, ήταν, ναι.
1: Από εκεί, αυτό μου φαίνει.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν από εκεί, απλά φορούσε το. Αυτό από πάνω, πώς λέγεται το σομπρέρο.
1: Ναι, ο Μέση είναι ο μπάρμπας που ανάβει φωτιά και λέει: «Ελάτε αλήτες γύρω από τη φωτιά, να σας πω μια ιστορία». Καλημέρα, ωραίο, λέει ο Τζέο.
0: Ωραίο. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Ελάτε να σας πω. Και βέβαια είναι βυθισμένος και στις ιστορίες του, έχει να έχει για πόσα χρόνια, αλλά είναι και δημιουργεί το παρόν. Δεν είναι φοβερό. Ο Μέση έχει παρελθόν, παρόν. Και έχει πλάκα να έχει και μέλλον. Αρχίζει τώρα να παίζει το αν θα είναι παρόν και στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Εδώ ο Κριστιάνο δεν είπε, δεν ξέρω. Ο Κριστιάνο είπε, δεν ξέρω αν δεν θα είμαι.
0: Μήπως δεν άκουσε καλά την ερώτηση.
1: Λες, Κριστιάνο είναι αυτός, άστο.
0: 41 και 4 δεν βγαίνει, ας μάνα. 45.
1: Γιατί παλιά δηλαδή θα λέγαμε ποτέ 41 βγαίνει. 39
0: όχι,
1: βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Και μάλιστα το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, θα πάμε μέσα στο διάλειμμα. Τελειώνει το Μουντιάλ του 2018 για την Αργεντινή, την έχει αποκλείσει η Γαλλία. Η Γαλλία νομίζω την απέκλεισε στη Μόσχα, στη Ρωσία. Και εκεί ο Μέση είναι 30.
1: Έλα, το έχουμε. Ποια χρονιά ήταν, θα σου το πω εγώ σε λίγο. Έλα.
0: Το 18.
1: Το 18 είναι 39 και έχουμε 26, 8 χρόνια πίσω, 31.
0: 31, μπράβο.
1: Καλά δεν λέω.
0: 31 ή 32.
1: Ή 32.
0: Και του λέει, ας πούμε, ναι, λέει ας πούμε ότι το τελευταίο. Είπε ο Μέση τότε, Παναγιώτη.
2: Όχι. Ποιος? Ο Ρονάλντο πριν το μάτς αυτό με την Ισπανία. Ότι
0: έλα, δώσε λίγο το τρίτο αυτό. Το μικρόφωνο, το έχουμε. Σε ευχαριστώ, έλα, Παναγιώτη.
1: Καλώς τον.
3: Είχε πει, λέει, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν το μάτς της Πορτογαλίας με την Ισπανία ότι ελπίζω να μην είναι αυτό το τελευταίο μου παιχνίδι σε Μουντιάλ.
0: Α, okay.
1: Μάλιστα.
3: Είχε πει ότι αυτό θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ, όντως.
0: Άρα το τελευταίο του Μουντιάλ θα είναι. Απλά ήλπιζε να πάει
3: ήταν,
0: πιο κάτω.
3: Δηλαδή, ήταν.
0: Ναι, ήταν. Σωστά. Ήλπιζε να προχωρήσει κι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ζούμε πράγματα και θάματα. Ποτέ μιλές ποτέ. Εντάξει, η κοινή λογική λέει ότι δεν θα είναι ο Μέση.
3: Το φοβερό είναι ότι ο Μέση σε αυτό το Μουντιάλ έχει καλύτερους αριθμούς ακόμα και από το Μουντιάλ του Κατάρ πριν από 4 χρόνια το 22.
0: Πού, σε ποιο, σε τι στατιστικές?
3: Σε γκολ και σε assist, ένα παραπάνω και στις δύο. Ήδη χωρίς το τελικό, έτσι.
1: Μπράβο πάνω, άκου τώρα.
0: Ωραίο. Θα πάμε, όπως καταλάβατε, ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος είναι εδώ για τίτλους επικαιρότητας. Πριν φύγουμε όμως, είναι 12 και εμείς είμαστε, αν ας πούμε η συνέπεια είχε πρόσωπο, θα είχε το δικό μας. Θα δώσουμε το όνομα του τυχερού, ο οποίος κερδίζει σήμερα ένα πομποδέκτη τυγκαρισμένο 100 ευρώ από το eWay για ξένα σας ταξίδια, δωρεάν διελεύσεις και αυτό το καλοκαίρι. Μέχρι τις 28 Αυγούστου θα πηγαίνουμε έτσι, με ένα τυχερό κάθε μέρα. Αν δεν έχετε συμπληρώσει ακόμη τη φόρμα συμμετοχής, μπείτε στο metrospor.gr και συμπληρώστε τη, γράφοντας και τη λέξη κλειδί που είναι eWay, και έτσι απλά μπαίνετε στην κλήρωση. Μία συμμετοχή είναι αρκετή και κάθε μέρα θα μπαίνετε στις κληρώσεις που γίνονται και διεκδικείτε τα 100 ευρώ. Πάμε να δώσουμε το όνομα του τυχερού για σήμερα.
1: Να το πω εγώ τώρα που μου αρέσει. Κύριε Γιάννη.
0: Ακούγεται πιο ωραία από σένα.
1: Όχι, επειδή παίζω εγώ τώρα. Τζιτζικάς. Τζιτζιτζι. Τζιτζικάς Νικόλαος.
0: Μπράβο, ρε Νικόλα.
1: Είχαμε το ταξίδι. Έχουμε και το Τζιτζικά. Ντάλα Ιούλη 16. Δηλαδή πόσο πιο καλοκαιρινό, πόσο πιο e-way.
0: Τέλειο. Συγχαρητήρια στον Νίκο. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι γενικώς να μην έχεις κανένα άγχος το καλοκαίρι. Και φαντάσου να συμβαίνει αυτό, να μην έχει κανένα άγχος για το σπίτι σου. Και η Zenith είναι εδώ για να τα κάνει όλα αυτά πράξη. Ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεται η συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μία ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικό. Πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλή σας ημέρα. Στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου του τέταρτου για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για έναν 27χρονο φοιτητή ο οποίος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι κατηγορίες σε 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτές τέθηκαν στο αρχείο. Λέω με την ίδια βεβαιότητα ότι και οι 4 θα αθωωθούν πανηγυρικά στα δικαστήρια, διότι οι υποθέσεις είναι αστείες, εκτίμησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φράγμα Θέρμης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 66χρονος προκάλεσε τη φωτιά με σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού πρανούς τοπικής οδού με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι.
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
19: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
18: Joyride.
20: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
19: Και για τα kids, νέο game. Ζουγκλά Kids.
21: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
19: Νέα εποχή Waterland.
21: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
22: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: εκτόσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στη Stop όμως κάνεις την τιμή. Έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114 Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρ την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114 Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ.

0: χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα, πάμε να κάνουμε το Δέλτα Βήμα. Πάντα είναι ώρα για Δέλτα Βήμα, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία της ημέρας καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης στην Ερμού 45, στην πλατεία στο τέλος, και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta36.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Καλωσορίζουμε και τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, στη ραδιοσκηνοθεσία. Έρχεται και ο Χατζηγιάκος σήμερα.
1: Έρχεται και ο Χατζηγιάκος, ο οποίος ο Χατζηγεωργίου τα άσπασε χθες με το ΕΚΟ. Να καλημερίσω.
0: Α, νόμιζα. Τώρα νόμιζα ότι.
1: Χατζή, ο ένας χατζή και ο άλλος, εντάξει.
0: Α, λέ.
1: Να καλημερίσω τον Ιάκωβο που λέει να του το πείτε. Λέει, κάναμε κυλιακούς με το ΕΚΟ εχθές.
0: Ποιος ο Κωνσταντίνος με το ΕΦΕ που έβαλε στο τέλος.
1: Και με το μεσένα να είσαι σαν καρτουνάκι. Πέθανε πολλοί κόσμος στο γέλιο.
0: Α, και ποιο είπε ο Κυριάκος.
1: Ο Ιάκωβος.
0: Α, ο Ιάκωβος.
1: Ο Ιάκωβος είπε να του το πείτε. Ήταν κορυφαίο.
0: Α, κορυφαίο. Αργό, αλλά τα πιάνω. Τώρα κατάλαβα ακριβώς τι λέγαμε. Τώρα το πιάσα. Ναι, ωραία.
1: Πάμε, Χατζηδιάκο. Πάμε να τα βρεις.
0: Όχι, δεν. Χατζηδιάκος. Καλό είναι να έρθει. Να μπει και αυτό στη λίστα. Ο ΠΑΟΚ να έχει Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Τάχα, Άλλη, Χατζηδιάκος. Και το θέμα δεν είναι ξέση ποσότητα εδώ, είναι και η ποιοτική, κατά την ταπεινή μου άποψη, αναβάθμιση. Και σε θέσεις που ο ΠΑΟΚ ήθελε άμεσα και γρήγορα ενίσχυση.
1: Αλήθεια λες?
0: Δηλαδή και η ιδιοκεντρική αμυντική, και ο εξτρέμ, και ο χαφ. Δηλαδή είναι εν δυνάμει, από αυτούς εξαρτάται. Εν δυνάμει θα είναι μια τετράδα βασικών. Έτσι, δηλαδή τώρα μακάρι να είναι τα παιδιά έτοιμα και να προλάβουν να είναι ετοιμοπόλεμα τώρα και στο πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω μέχρι το βράδυ της 17ης Ιουλίου, μέχρι αύριο το βράδυ, ο ΠΑΟΚ όπως και όλες οι ομάδες δηλώνουν τη σχετική λίστα στην UEFA. Αυτό.
1: Θυμάσαι που λέγαμε, πότε ήταν που σου είπα ότι θα έχουμε εξέλιξεις? Δεν γινόταν να μην έχουμε και πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλο μπαμ. Δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε και την πρόταση στον Φωσέκα, τον 27χρονο, εκεί από την Λεόν, τον Μέσο, που για δανεικός φυσικά, αλλά με οψιόν αγοράς έκανε επίσημη πρόταση ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του παίχτη. Τώρα είναι ακριβώς αυτό που είπες. Το στοίχημα είναι, θα είναι αυτά τα

0: Είναι μία μέρα. Ο Πάοκ θα μάθει και τον αντίπαλό του το βράδυ.
1: Όλο σωστά.
0: Ουνιβερσιτάτια Κλουζ με τη Δυνάμο Κιέβου. Ρεβάνς θυμίζουμε 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Επίσης είναι μία μέρα που αναμένονται εξελίξεις και μπορεί να είναι και πιο κοντά από όσο ποτέ για τον Τολιόπουλο. Τώρα από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, αλλά γενικώς είναι πολλά επίπεδα και θέματα ανοιχτά και τρέχουν εξελίξεις σε όλα τα ρεπορτάζ. Και.
1: Προκύπτει... Και τελικά πόσο to the point ήσουν όταν έκανες την ερώτηση ποιος χρειάζεται τον Τολιόπουλο περισσότερο, ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης?
0: Ναι, πάμε να δούμε τι λέει, να βάλουμε στην παρέα μας τον Πάρτρη Καλλιώτη στη 250. Είναι, Πάρη μου, καλημέρα.
2: Τι στη 250, καλημέρα παιδιά, καλησπέρα.
0: Από 250 προς κέντρο, καλημέρα.
1: Όντως, 12 και 4, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε? Λοιπόν, υπάρχουν εξελίξεις με πληροφορίες που προκύπτουν από την Αθήνα και δεν επιβεβαιώνονται ακόμα από τον Άρη. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Άρης μάλλον, ο Παναθηναϊκός και ο Βασίλης Τολιόπουλος έχουν έρθει σε μια τριπλή συμφωνία για τη μεταγραφή του Πέφτη και την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη και το Αλεξάνδριο. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες που βγήκαν περίπου 10 λεπτά, 15 όχι παραπάνω. Και φέρεται ότι ο Παναθηναϊκός και ο Άρης σε πρώτη φάση, γιατί ο Άρης ήταν ξεκάθαρος με τον Τολιόπουλο, είχε κάνει συγκεκριμένη πρόταση και ο ίδιος ήθελε να ανηφορήσει ξανά και να αντιθεί στα κιτρινόμαυρα. Άρης και Παναθηναϊκός επίσης έχουν έρθει σε συμφωνία. Αυτό υποστηρίζεται από την Αθήνα, από πηγές και από δύο τηλέφωνα που έκανα και εγώ, αυτό μου ανέφεραν. Απλά από τον Άρη δεν προκύπτει ακόμα κάτι οριστικό. Νομίζω πως μέσα στις επόμενες ώρες, μπορεί και λεπτά, να έχουμε και οριστική κατάληξη του θέματος. Το είχαμε αναφέρει και χθες στο Μετρόπολη, 95,5, ότι μέσα στη χθεσινή ημέρα μπορεί να υπήρχαν νεότερα. Τελικώς οι συζητήσεις συνεχίστηκαν από χθες και σήμερα και έχει προκύψει αυτή η κατά τα φαινόμενα προφορική συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών, που παίρνει πιθανότατα τον Βασίλη Τολιόπουλο για τρίτη φορά ξανά στον Άρη. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα, λίγο υπομονή, για να δούμε πώς θα καταλήξει το θέμα.
0: Άρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση και τα αναγκαστικά και την ενημέρωση. Θύμισε μας λίγο, ήθελα, πάντα το είχα στο μυαλό μου, πώς κύλησε για τον Άρη όλο αυτό το story με τον Τολιόπουλο. Δηλαδή, ο Άρης ήταν με μια συγκεκριμένη πρόταση εξ αρχής, ανέβασε προσφορά σε Τολιόπουλο, σε Παναθηναϊκό. Πότε μπήκε ο Σπανούλης και έπαιξε και αυτό ενεργό ρόλο?
2: Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι ο Άρης από το Σαββατοκύριακο, πριν 4 μέρες, δηλαδή 5, μπήκε στην πιο δυνατά μάλλον στην περίπτωση του Τολιόπουλου, βλέποντας δηλαδή και τον ΠΑΟΚ να έχει κάνει αυτή την κίνηση και να είναι κοντά στη συμφωνία με τον Έλληνα διεθνή γκάρντ. Μπήκε ακόμα πιο ενεργά και πιο δυναμικά, προσφέροντας 1 εκατομμύριο στον παίχτη και 1 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό, για πολυετές βέβαια συμβόλαιο στον παίχτη ανά έτος, 1 εκατομμύριο ανά έτος. Εξ όσων γνωρίζω, η πρόταση του Άρη έμεινε σταθερή, ήταν αυτή, γιατί υπήρξαν και πληροφορίες ότι ο Άρης έδωσε τελικά λιγότερα χρήματα στον Παναθηναϊκό, κοντά στα 700 με 800 χιλιάρικα, αλλά δεν απέχει και πολύ με βάση και το νέο οικονομικό στάτους που έχει ο Άρης με τον Ρίτσαρντ Σιάο. Τα δεδομένα ήταν αυτά. Για τον παίκτη είχε επικοινωνήσει τόσο ο Νίκος Ζήσης όσο και ο Βασίλης Πανούλης. Κυρίως ο Νίκος Ζήσης είχε αναλάβει αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι. Και μεταξύ όλων αυτών πίστηκε ο παίκτης να έρθει στον Άρη. Απλά έπρεπε να συμφωνήσει και ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι, όλο αυτό το διάστημα δεν είχε διαψεύσει ποτέ ότι υπάρχουν επαφές για τον Βασίλη Τολιόπουλο και ότι αν ήθελε όντως να τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός, θα το είχε βάλει μια τελεία σε όλο αυτό. Θέλουμε τον παίκτη, τον κρατάμε με μια ενδεχομένως αναπροσαρμογή του συμβολέου του και παραμένει στον Παναθηναϊκό.
1: Πάρη, πιστεύεις ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και το θέλω του ίδιου του Βασίλη του Τολιόπουλου, ότι ήθελε να έρθει στον Άρη?
2: Ασφαλώς, ασφαλώς. Ο παίκτης, εξ όσων γνωρίζω, ήταν κοντά στον ΠΑΟΚ όταν είχε κάνει αυτή την πολύ μεγάλη πρόταση ο ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και στον ίδιο τον παίκτη. Αλλά ας το πούμε έτσι, η σφήνα του Άρη, το πιο δυναμικό του μπάσιμο, για να βάλουν και ένα μπασχετικό όρο, τον επηρέασε. Τον επηρέασε αυτή η πρόταση. Ζήγησε τα δεδομένα, το παρελθόν και το δέσιμο που έχει με τον Άρη. Σίγουρα μέτρησε και το ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι προπονητής και έχουν και αυτή μια πολύ ιδιαίτερη σχέση από την εθνική ομάδα, γιατί τον έχει πιστέψει πάρα πολύ ο Βασίλης Πανούλης και με τον ρόλο που του έχουν προτείνει που θα έχει στον Άρη. Ο Βασίλης Τολιόπουλος πίστηκε για να είναι ξανά παίκτης του Άρη για τρίτη φορά, δεύτερη επιστροφή στον Άρη. Θα είναι αυτή που θα κάνει ο Τολιόπουλος. Απλά περιμένουμε τα επίσημα, έτσι. Επαναλαμβάνω, ο Άρης δεν δίνει ακόμα κάτι, αλλά θα περιμένουμε λίγο ακόμα.
1: Με χαρά να τον καλωσορίσουμε και πάλι στην ύμφη του Θερμαϊκού.
2: Βέβαια. Και με τον Τολιόπουλο νομίζω πως μπορεί να κλείσει και το ρόστερ του Άρη.
1: Α, να έχει μια άλλη είδηση.
2: Ναι. Με ένα ερωτηματικό του τι θα γίνει με τον Νουά, βέβαια, αν θα όντως θα παραμείνει στον Άρη, αν θα αποχωρήσει. Υπάρχει και του Θανάση Αντετοκούνμπο που είναι επίσης ερωτηματικό. Οπότε, αλλά με τον Τολιόπουλο σίγουρα η περιφέρεια του Άρη θα κλείσει.
0: Κάτι τελευταίο, πάρε μια που σε έχουμε να σε αξιοποιήσουμε και όχι να σε εκμεταλλευτούμε.
1: να σε εκμεταλλευτούμε.
0: Ρόμπινσον Έρλ.
2: Ρόμπινσον Έρλ, ναι. Τελείωσε και το θέμα του. Ανακοινώνεται σήμερα από τον Άρη το απόγευμα, κατά πάσα πιθανότητα, στη γνωστή ώρα 7 και 14. Δεν ενεργοποιήθηκε, μάλλον ενεργοποιήθηκε η συμφωνία του με τον Άρη. Ο ίδιος δεν είχε κάποια πρόταση από ομάδα του NBA με εγγυημένο συμβόλαιο. Και έτσι η συμφωνία που υπήρχε με τον Άρη εδώ και περίπου έναν μήνα, για συμβόλαιο 2 ετών, με απολαβές 2 εκατομμύρια τον χρόνο, μιλάμε για πολύ μεγάλο συμβόλαιο οικονομικά. Και το βάζω στο τραπέζι, γιατί ο Άρης δίνει στον Τολιόπουλο 1 εκατομμύριο το χρόνο, στον Ρόμπινσον Έλ δίνει 2 εκατομμύρια. Καταλάβουμε την οικονομική αξία των παιχτών. Δηλαδή, πόσο μεγαλύτερη οικονομικά τουλάχιστον είναι αυτή η μεταγραφή που κάνει ο Άρης με τον Ρόμπινσον Έλ. Θα πρέπει να ακούγεται περισσότερο, θέλω να πω.
1: Τώρα ξέρετε, παιδιά.
2: Τον Τολιόπουλο τον ξέρουμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό. Τον Ρόμπινσον Έλ δεν τον ξέρουμε.
1: Δεν τον ξέρουμε, αλλά ξέρουμε την αξία του. Εντάξει, την ξέρουμε.
2: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Ήθελα αυτό, ρε παιδιά, εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Τώρα πώς να το πω, σαν να μας έρχονται τα λες τώρα, πάρει τόση ώρα αυτά και δεν το πιστεύω ακόμα ότι μιλάμε, ναι, για τον Άρη. Ισχύει. Και για τον ΠΑΟΚ, έτσι, δεν τα πιστεύουμε αυτά.
2: Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ παίρνουν παίκτες, Έλληνες κιόλας μάλιστα, από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά ο ΠΑΟΚ πήρε παίκτη τον Όσμαν από τον Παναθηναϊκό, ναι. Ο Άρης παίρνει τώρα τον Τολιόπουλο από τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν μάλλον του Ντόρση και του Βόκα από το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν θα τα φανταζόμασταν ποτέ αυτά να συμβαίνουν. Ναι, δεν θα τα φανταζόμασταν. Να χτυπάνε παίκτες και να τους παίρνουν και όλους, να τους χτυπάνε. Είναι πραγματικά σπουδαίο αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας και στις ομάδες μας.
0: Πάρης, ωραίος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λέω περισσότερο γιατί έχει μείνει η ωραία Ελένη μόνο και όχι ο Πάρης, αλλά είναι και ο Πάρης ωραίος. Γεια σου, Πάρη.
1: Είναι και, έκανε και πρεμιέρα η Οδύσσια. Γεια σου, Πάρη.
0: Έκανε πρεμιέρα.
1: Έκανε πρεμιέρα, ναι.
0: Εδώ σε εμάς.
1: Όχι σε εμάς. Στο Hollywood, τέλος πάντων.
0: Εκεί,
1: ναι, εκεί, ναι.
0: Και τι feedback έχουμε, το περιμένω πώς και πώς γι' αυτό.
1: Το feedback είναι διθυραμβικό όσον αφορά τη σκηνοθεσία του Νόλαν. Δεν περιμέναμε και κάτι λιγότερο. Είναι σπουδαίος σκηνοθέτης. Ότι δεν χρησιμοποίησε καθόλου τεχνολογίες και fake κτλ. Είναι όλα όπως έπρεπε να είναι, με τον παλιό καλό δουλεμένο τρόπο. Και εξαιρετική δουλειά. Θα δούμε κάτι πάρα πολύ grande όσον αφορά το οπτικό.
0: Ναι.
1: Τώρα για τα υπόλοιπα θα δούμε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Η είδηση, μία από τις ειδήσεις της ημέρας, φαίνεται να είναι αυτή που τρέχει και πάει να γίνει επίσημη πλέον. Το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες και από Αθήνα αναφέρουν προφορική συμφωνία των τριών μερών που είναι σε αυτή την υπόθεση που εμπλέκονται. Δηλαδή, Άρης, Παναθηναϊκός, Τολιόπουλος. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Και θα είναι μία ακόμη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα από άποψη ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης πάντα εδώ. Metrosport.gr επίσης, για να είστε απόλυτα ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει όταν συμβαίνει. Είδα και ένα αφιέρωμα, τώρα κόλλησα με αυτό που είπες πριν.
1: Ναι.
0: Ένα αφιέρωμα το πώς γυρίστηκε η Οδύσσια.
1: Mm-hmm.
0: Και νομίζω ότι την Πινελόπη την παίζει η Hathaway, η Anna Hathaway, ναι.
1: Ξέρω ότι συμμετέχει, αλλά παίζει την Πινελόπη.
0: Νομίζω παίζει την Πινελόπη. Ο Οδυσσέας είναι ο Matt Damon.
1: Ωραία, ναι.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Με αυτό είμαστε εντάξει. Έβλεπα κάτι έτσι. Αλλά δεν θυμάμαι ποιους άλλους.
1: Σαρλίς Θερόν σίγουρα.
0: Ναι, κάτι παίζει Σαρλίς Θερόν. Η Σαρλίς Θερόν πρέπει να παίζει. Πρέπει να παίζει κάποια. Μήπως παίζει την Κίρκη, γιατί σαν να είδα. Έβλεπα το πώς γυρίστηκε, αλλά δεν μας αφήνανε πολύ να καταλάβουμε εμάς τους τηλεθεατές.
1: Ναι.
0: Τι πώς και τέτοια. Σαν να είδα.
1: Γουρουνάκια
0: σαν να
1: γύρω,
0: λέει,
1: γύρω,
0: όχι, σαν να του. Όχι, α, ποια είναι αυτή που τον κρατούσε. Που την αγάπησε, ρε παιδί μου. Αλλά
1: όχι η Κίρκη. Η μάγισσα Κίρκη ήταν που είχε μεταμορφώσει τους συντρόφους του σε γουρούνια.
0: Α, η άλλη.
1: Η Καλυψό, την Καλυψό λες.
0: Ή την Κίρκη παίζει ή την Καλυψό τότε.
1: Α.
0: Τώρα, επειδή είναι όμορφη, μου μοιάζει να παίζει την Καλύψω.
1: Θα σου πω όμως κάτι, τι είσαι. Άμα δεις φωτογραφίες, δεν θα
0: αν
1: το πιστεύεις.
0: Αν ακούει η Κίρκη, συγγνώμη από την Κίρκη, δεν τη θεωρώ άσχημη, απλά θεωρώ πιο όμορφη την Καλύψω.
1: Μου έλεγε ο Κωστής ο Βαραγιάννης ότι είχε πάρα πολύ ανησυχητικά σχόλια από τους θαυμαστές της Σαρλίζ Θερόν, γιατί εμφανίστηκε στην πρεμιέρα τρομακτικά αδυνατισμένη, σε βαθμό, ας πούμε, που λες νευρική ανορεξία.
0: Αχα.
1: Σκιά του αυτού της, και μου λέει ο Κώστας, μπες να δεις. Και όντως μπήκα. Αγνώριστη, παιδιά, η Σαρλίζ Θερόν.
0: Μάλιστα.
1: Αγνώριστη. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα είναι έτσι την ταινία, φαντάζομαι. Θα την απολαύσουμε κάπως αλλιώς.
0: Εντάξει, μπορεί και. Σωστό.
1: Έμανε.
0: Αφού πότε αναμένεται εδώ η Ελλάδα, δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Sorry, απλού κόλλησα τώρα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και το θέμα, αλλά και ο Κρίστοφερ Νόλαν. Πάμε στα δικά μας, τα αθλητικά. Σημαντικές εξελίξεις λοιπόν και στο μπάσκετ. Μέρα που περιμένουμε μεταξύ άλλων εξελίξεις και στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ για τον Χατζηδιάκο. Να μάθει και τον αντίπαλο του ο Δικέφαλος. Στον Ηρακλή, ο Ηρακλής χθες ανακοίνωσε μία από τις μεταγραφές που ήταν αναμενόμενο να τις επισημοποιήσει, δηλαδή του αριστερού μπακ, του 20χρονου αριστερού μπακ. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση το ότι κράτησε ποσοστό μεταπόλησης η Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Ντάνι Μουνιώθ.
1: Θυμάσαι που σε ρώτησα εχθές.
0: Το διαβάζαμε, συνήθως το διαβάζουμε την άλλη. Δηλαδή δίνει μια ελληνική ομάδα έναν υποσχόμενο παίχτη σε μια ξένη και κρατά ποσοστό μεταπόλησης.
1: Εγώ νομίζω ότι θα δούμε πολύ καλή μπάλα από αυτό το παιδί. Δεν είναι τυχαίο ότι ενδιαφέρθηκε η Βαρκελόνα. Το συζητούσαμε εμείς παρασκηνιακά εχθές.
0: Βαρκελόνα, ναι, παλιότερα λες ίσως.
1: Ναι. Ναι, ήταν στα ραντάρ της Βαρκελόνα. Μια Βαρκελόνα που ξέρουμε όλοι και τις ακαδημίες της και όλα και τα πάντα, ναι, κτλ. Έτσι.
0: Κοίτα, να πω κάτι τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλήθεια, που έρχεται στην Ελλάδα παίχτης από κάποια μεγάλη ακαδημία του εξωτερικού ποδοσφαιρική και αναγνωρίσιμη. Τώρα μιλάμε για την Ακαδημία, ας πούμε, της Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχουν έρθει παίχτες και από τη Μασία, που ήταν παλιά στη Μασία. Έχουν έρθει παίχτες και από την Ακαδημία της Sporting Λισαβόνας, που και αυτή βγάζει πολλούς ποδοσφαιριστές. Από μόνο το αυτό δεν λέει κάτι.
1: Όχι, βέβαια. Εντάξει.
0: Όλα κρίνονται στο γήπεδο, εννοείται.
1: Αλλά είναι για να βάλω μια παράμετρο, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα κόλλημα οι Έλληνες ακόμα να μην μπορούμε να καταλάβουμε ότι πλέον ο 20άρης ποδοσφαιριστής, ο σημερινός 20άρης ποδοσφαιριστής, μπορεί να είναι και ένας πλήρης παίχτης. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που λέγαμε ο Πιτσιρίκος, ο Πρωτόβγαλτος, ο δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά τα παιδιά έχουν τρελές παραστάσεις. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι. Αυτό για μένα που είναι επίσης σημαντικό σε αυτό το κομμάτι είναι το κανάλι επικοινωνίας που ανοίγει ο Ηρακλής με τον Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν λέω ότι αυτό σημαίνει ότι σηκώνει το τηλέφωνο και λέει φέρτε κανένα δυο ακόμη.
1: Έλα ρε μπάμπι, τι κάνεις, ναι.
0: Πού είσαι. Αλλά εδώ φαίνεται μια σχέση προσοχής. Δηλαδή, τι εννοώ προσοχής. Η Ατλέτικο Μαδρίτης από τη στιγμή που κρατάει ένα ποστό μεταπόληση στα δικαιώματα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, σημαίνει ότι πιστεύει αυτό τον παίχτη Α. Β. Μπορεί, ρε παιδί μου, να. Και έτσι θα είναι, να μην είναι τόσο ικανός για την πρώτη ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης και σου λέει Ατλέτικο, επειδή έχω. Πώς να το πω, επενδύσεις αυτόν, άρα κρατάω ποστό μεταπόλησης. Θα έχει το νου της, θα βλέπει λίγο πώς πάει κτλ. Έχει μια σχέση εδώ το κανάλι αυτό επικοινωνίας του Ηρακλή, δεν θα κλείσει. Προφανώς φαντάζομαι ότι πίσω από αυτό είναι ο Γιάννης Κόντης, δηλαδή με την ισπανική αγορά, αυτό που μας είχε συνηθίσει και το είχε κάνει και με τον Άρη. Όπως και άλλοι παίκτες που θα έρθουν από την Ισπανία. Έχει ανακοινωθεί ένας. Υπάρχουν πληροφορίες και για ακόμη έναν ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά για τον ΧΑΒ. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως ότι δεν θα τελειώσει, τουλάχιστον έτσι πιστεύω, δεν θα τελειώσει το αλυσβερίς, το καλώς εννοούμενο αλυσβερίς του Ηρακλή με την ισπανική αγορά, με Μουνιώθ και Μορένο. Μορένο είναι ο ΧΑΒ.
1: Μορένο είναι ο Κάρλος Μορένο, ναι. Είναι και αυτό στην Αθήνα, είναι μαζί τα παιδιά.
0: Ναι, δεν θα τελειώσει εδώ. Νομίζω ότι μετά από αυτούς τους δύο θα έχει και συνέχεια. Δηλαδή θα έρθουν και άλλοι παίχτες από την ισπανική αγορά για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος είναι στην Πτολεμαϊδα, συνεχίζει την προετοιμασία του εκεί με ματσάρι. Κάνει τις μεταγραφικές του επιλογές. Στην Πτολεμαϊδα ήταν ο Άρης, ο οποίος γύρισε. Ο Άρης, ο οποίος πηγαίνει στην Ιταλία και ετοιμάζεται και ο Στράτζαλης να ακολουθήσει. Ζόρντον Μπονασέρα κτλ.
1: Ο Άρης έχει κινητικότητα, χωρίς να ακούμε συγκεκριμένα ονόματα. Δεν ξέρω τώρα βέβαια, ο Στράτζαλης μπορεί να έχει ρεπορτάζ. Αλλά στοχεύει σίγουρα στην απόκτηση ενός κεντρικού και δυο ακραίων αμυντικών και τους θέλει άμεσα.
0: Ναι, δεν έχει και επέκταση. Βέβαια, το καλό για τον Άρη, το καλό δεν είναι το καλό ότι δεν παίζει Ευρώπη. Κακό είναι αυτό. Απλά το καλό είναι ότι επειδή δεν παίζει Ευρώπη, δεν τον πιέζουν οι ημερομηνίες εδώ.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει, δηλαδή μπορεί να. Γιατί έχει εμφανείς αδυναμίες σε συγκεκριμένες θέσεις από άποψη στελέχωσης. Δεν έχει παίχτες, έχουν κεντρική αμυντική, δεν υπάρχουν κτλ.
1: Έχει κλείσει και πολύ δυνατά φιλικά στην Ιταλία.
0: Ναι,
1: ο Άρης έκανε πολύ δυνατή επιλογή στα φιλικά του φέτος και σίγουρα ο Γρηγορίου θα ήθελε αυτές τις προσθήκες εκεί.
0: Ναι, σωστό. Και κλείνοντας αυτά που λέγαμε πριν και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο και κάνοντας ένα πέρασμα του ρεπορτάζ των ομάδων, για τον Ηρακλή στο μπάσκετ, σήμερα Πέμπτη στο Μόναχο γίνεται η κλήρωση. για να FIBA Europe Cup, θυμίζω ο Ηρακλής, έτσι, αυτή τη σεζόν FIBA Europe Cup. Είναι το Europe Cup, είναι αυτό που έπαιζε πέρσι ο ΠΑΟΚ.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Το Euro Cup, αυτό που παίζουν Άρης και ΠΑΟΚ, είναι της Ευρωλίγκας, όπως τη EuroLeague.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι της FIBA. Εντάξει. Και θα μάθουμε και από την κλήρωση και τα group και τους ομίλους και τα λοιπά.
1: Κρινώντας από την πορεία του ΠΑΟΚ και από τις ομάδες που παρακολουθήσαμε, το Europe Cup είναι πολύ δυνατός θεσμός πια. Δηλαδή οι συλλόγοι που μετέχουν...
0: Έχει ενδιαφέρον σίγουρα.
1: Δεν επεξεγέλασε.
0: Ο ΠΑΟΚ όταν απέκλεισε τη Μούρθια για να πάει στο τελικό με την Μπιλμπάο, η Μούρθια εκείνη τη στιγμή ήταν δεύτερη στην Ισπανία.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Τίποτα. Αυτό.
1: Το μπάσκετ επέστρεψε στην πόλη, Γιάν Πάγκο.
0: Ναι, μπάσκετ πόλη is back. Ανοίγουμε τώρα τις γραμμές. 2-3-10-90-90-90. Γιατί για μία ακόμη μέρα και σήμερα το Μετρόπλος 95 και 5 και τα οπτικά ζωγράφος σας φέρνουν τον πιο στιλάτο διαγωνισμό. Αυτή είναι η τέταρτη τελευταία εβδομάδα και είναι η προτελευταία μέρα γενικώς του διαγωνισμού. Αύριο τελειώνουμε. Έχουμε να δώσουμε δηλαδή δύο ακόμη ζευγάρια premium γυαλιά ηλίου με την υπογραφή σήμερα, όπως όλη την εβδομάδα, ενός παγκόσμιου στάρ του David Beckham. Ανοίγουμε τις γραμμές 2-3-10-90-90-90, το δεκάλεπτο δικό σας μέχρι να επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, για να κάνουμε μετά την κλήρωση και να μάθουμε τον τυχερό και την τυχερή. Οπτικά ζωγράφος σε δύο φυσικά καταστήματα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24, καθώς και online στα Optics, στο optics.gr, για να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Ένα ενημερωτικό δελτίο για το Μουντιάλ.
1: Σήμερα κυκλοφορεί η Οδύσσια στην Ελλάδα, παιδιά, να το πω. Βγάλει εισιτήρια Γιάννη Λίο ο Γιώργος και ο Θοδωρής μας ενημερώνει ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα.
0: Τέλεια.
3: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
3: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
7: Καλή σας ημέρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα θυμίζει φιναλίσιμα, καθώς θα αναμετρηθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και η αντίστοιχη της Λατινικής Αμερικής αλλά και παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή στις 10 το βράδυ της Κυριακής. Αγγλία και Γαλλία θα αγωνιστούν στο μικρό τελικό της τρίτης θέσης στα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Τον απόλυτα παθητικό ρόλο της Αγγλίας στον αγώνα τον ημιτελικό αποτυπώνει το 12% κατοχής της μπάλας που είχε μετά τον γκολ του Γκόρντον. Ο Μπέλιγχαμ δεν έπρεπε να μιλήσει έτσι στον Μέση. Ξύπνησε το θηρίο, είναι ο καλύτερος στην ιστορία, τόνισε ο Χάρι Κέιν. Ο Ντιέγκο ήταν πραγματικά σπουδαίος, ποτέ δεν θέλησα να συγκριθώ μαζί του. Για εμένα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών και είναι ένα δώρο για εκείνον, δήλωσε ο Λιονέλ Μέση μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό. Ο 39χρονος επιθετικός καταγράφει ακόμα καλύτερες επιδόσεις στο φετινό Μουντιάλ σε σύγκριση με εκείνο του 2022 στο Κατάρ, έχοντας ήδη ένα γκολ και μία ασίστ περισσότερα.
8: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
9: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
8: Γιατί?
9: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
8: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσεν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
19: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
20: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
22: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
23: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
24: Πλάς.
25: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
26: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
25: Για πάντα!
26: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
27: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
26: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
27: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
28: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
29: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
30: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
29: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
31: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
32: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
34: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
33: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
34: Και?
33: και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
0: Και τι θες να κάνω εγώ ρε Ζωζό?
33: Να πάμε κι εμείς λεφτεράκι μου.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε να πούμε στη τελική ευθεία. Κλείνουν οι γραμμές τώρα. 2-3-10-90-90-90. Υπάρχουν τα νούμερα φυσικά οι γραμμές για όλους τους άλλους λόγους. Εκτός από το να δηλώνετε συμμετοχές για το διαγωνισμό για τα γυαλιά ηλίου. Θα κάνουμε την κλήρωση. Το δεκάλεπτο ήταν και μάλιστα μεγαλοπρεπέστατο στη διάθεσή σας. Οπότε θα μάθουμε από την κλήρωση όταν γίνει το όνομα του χειρού ή της τυχερής. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα πάρει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου David Beckham από τα οπτικά Ζωγράφος. Πλακώσαν
1: οι
0: Οδυσσιανοί.
1: Ναι, είχαμε ωραία συζήτηση στο διαλυματάκι για την Οδύσσια. Θυμόμαστε και εμείς μαζί με αυτά.
0: Σήμερα είναι η πρεμιέρα.
1: Σήμερα
0: εγώ νόμιζα αύριο. Καταρχάς δεν ξέραμε πότε είναι η πρεμιέρα στην Ελλάδα.
1: Δεν το ξέραμε, αλλά ευτυχώς έχουμε τους ακροατές μας που είναι τα αυτιά μας και οι ρεπόρτερ μας στους δρόμους και μας ενημερώνουν. Όπως πολύ σωστά έκαναν και ο Θοδωρής και ο Γιώργος. Όντως, αυτό που ρώτησε η Αλίκη, είχαμε εδώ μια συζήτηση με την Αλίκη, την Μίντση και τη φανταστική Μαρία. Υπάρχει και άλλη ταινία. Αρκετά παλιά για την Οδύσσια.
0: Καλά, που... Οδύσσιες υπάρχουν, έχουν γίνει αρκετά. Μόνο μία.
1: Αυτή η μία είναι αξιοπρεπέστατη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μεγάλη, μεγάλο έργο.
0: Δηλαδή κρατάει ώρα.
1: Κρατάει ώρα, ναι, δηλαδή τα έχει όλα μέσα. Δεν της λείπει
0: τρεις τίποτα. Τρεις ώρες, ας πούμε.
1: Τρεις δεν ξέρω τώρα, ρε, για να δεν το έχουμε
0: μέσα. Σωστό είναι αυτό.
1: Αλλά στο κανάλι που το δείχνει εκεί που το συνήθως, εκεί που τη δείχνει την Οδύσσια. Ναι. Μπορεί να κρατήσει και μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Ξεκινήσει 10 το βράδυ.
0: Α, άμα βάλουμε διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Οδύσσια είναι αυτή. Άμα δεν κρατήσει. Η άλλη πόσο κράτησε κανονικά. Η κανονική, 10 χρόνια.
1: Η κανονική κράτησε 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια κράτησε.
1: 20, 20 γεμάτα.
0: Μαζί με τον πόλεμο βάζει εσύ.
1: Παιδί μου, όχι, η Οδύσσια κράτησε. Ναι. Α, ναι. 10 και 10, 20. 10, 10. Πόσο έλειπε ο Οδυσσέα.
0: Άρα 10 χρόνια.
1: Η Οδύσσια όμως του Οδυσσέα κράτησε 20. Γι' αυτό τη λέμε Οδύσσια.
0: Α, ναι, ότι από την ώρα που έφυγε από το σπίτι του.
1: Βέβαια, έφυγε αφήνοντας τον τηλέμαχο μωρό.
0: Ναι. Και τον βρήκε.
1: Νιώπαντρη καημένη Πινελόπη.
0: Ναι. Παρεπτόντως να πω εδώ, ευχαριστώ και τον Γιώργο ότι την Σαρλίζ Θερόν παίζει την όμορφη, την Καλυψό. Δηλαδή αυτή που κρατάει τον Οδυσσέα έτσι σαγευμένο στο νησί της, μέχρι που καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει με την νοσταλγία αντίπαλο και πρέπει να τον αφήσει να φύγει.
1: Και βγάζει και μια πίκρα στους θεούς. Η Καλυψό. Και βγάζει και μια πίκρα στους θεούς. Λέει: δεν σας ζήτησα ποτέ τίποτα, το μοναδικό που ήθελα και δεν με αφήνετε να το κρατήσω. Γιατί πέσαν οι θεοί πάνω στην Καλυψό. Δεν θα τον άφηνε.
0: Τι λες τώρα, βόμβες
1: κοντά. Βέβαια. Έπρεπε να ολοκληρωθεί το κάρμα του Οδυσσέα. Να επιστρέψει στην Ιθάκη. Οι θεοί πέσαν πάνω στην Καλυψό.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε ο Ερμής και τη είπε τα μαντάτα. Κοίτα να δει, κυρά μου, ο Δίας είπε. Ή τον αφήσει να φύγει, στο κλείνω το μαγαζάκι.
0: Τέλος δηλαδή.
1: Κατάλαβες.
0: Όπου δεν, ας πούμε, καμιά φορά πρέπει να.
1: Ναι, αυτό.
0: Μια πίεση πρέπει να την ασκήσεις. Ακόμη και στις.
1: Κάτι τέτοιο που προσπαθεί να κάνει και ο ΠΑΟΚ με την Augsburg, ας πούμε, για το Γιαννούλη. Η Οδύσσια του Γιαννούλη. Την Οδύσσια του Γιαννούλη ζει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σωστό. Μην πάει όμως και αυτή. Καλά, δεν είναι.
1: Κοίταξε, σήμερα άκουσα τον Νικόλα πάλι, τον Κουλιανό, που έλεγε, παιδιά. Θα καθυστερήσει πολύ του Γιαννούλη. Μη σας πω, μην τον δούμε και Γενάρη. Έτσι είπε. Δεν ξέρω. Μπάμπης, βλέπω τα βίντεο από τους πανηγυρισμούς και την αγάπη των Αργεντίνων για το ποδόσφαιρο και εμείς εδώ την ίδια ημέρα είχαμε, λέει, αυτή τη γελία ψηφοφορία να τους χαρακτηρίζει κάπως τους ανθρώπους της Σούπερ Λίγκας. Και εσείς ακόμα, λέει, ζητάτε και ελληνικό ποδόσφαιρο. Λέει, εσείς και εμείς φταίμε, λέει, για την κατάδεια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μόνο μια πλήρη αποχή μπορεί να το γλιτώσει. Ναι, Μπάμπη, καμιά φορά ξέρεις όμως, χρειάζεται να πολεμάς και το σύστημα μέσα από το σύστημα. Να πηγαίνεις σε βελτιώσεις με ό,τι. Με όλα τα αρνητικά που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, σιγά σιγά και με ρυθμό. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερο επίπεδο παρασκηνιακό από ό,τι ήμασταν 10 και 15 χρόνια πριν. Δεν λέω ότι είναι ιδανικό.
0: Ναι. Κοίταξε τώρα, αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να έρθει και το ίδιο μήνυμα ακόμη παίζει να το διαβάσουμε και πέρσι, να το διαβάσουμε και του χρόνου, να το διαβάσουμε και πριν 2 χρόνια και οτιδήποτε.
1: Και δεν, 15.
0: Δεν αλλάζει αυτό, δεν μπορεί να μπει τώρα σε σύγκριση. Τι να σου πω, μερικές φορές δεν μπαίνει σε σύγκριση το ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτά που γίνονται εκτός συνόρων. Αν και βέβαια, όπως βλέπετε, παθογένειες υπάρχουν παντού. Δείτε τι γίνεται με τη FIFA, δείτε τι γίνεται.
1: Σωστά.
0: Με τα λεφτά, με τα marketing, με τα cooling break, με τα hydration, όπως λέγονται. Break,
1: με τα τηλέφωνα του Τραπ στον Ιφαντίνο.
0: Ναι, με όλα αυτά. Για μένα, για να βρίσκουμε λίγο ισορροπία, είναι να αποφασίσεις μέσα σου γιατί και εμένα με στεναχωρεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με στεναχωρούν όλες αυτές οι ψηφοφορίες. Γίνεται θέμα ποιος θα είναι πρόεδρος Super League, όχι οι συμμαχίες, ποιες πάνε με ποιους, οι προτάσεις από το ένα το άλλο. Όταν όμως αρχίζει και παίζει μπάλα, πιάνει τον εαυτό μου να συγκινείται πάρα πολύ με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή να γουστάρει να βλέπει ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Μαζί σου.
0: Έχει ανέβει το επίπεδο. Σε ό,τι αφορά αυτό το καθαρά αγωνιστικό, το επίπεδο έχει ανέβει. Δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, ο ανταγωνισμός για το πρωτάθλημα έχει επίσης ανέβει. Έχουν αυξηθεί ομάδες που είναι διεκδικήτρες του τίτλου. Επίσης έχει ανέβει το επίπεδο, γιατί λένε κάποιοι ότι το 1-4 παράδειγμα, η τετράδα του πρωταθλήματος, έχει πολύ μεγάλη απόσταση ποιοτικά από το 5-8, ας το πούμε, και πιο κάτω. Εγώ δεν θα διαφωνήσω, αλλά θα προσθέσω σε αυτό ότι δεν είναι τόσο εύκολες οι μέρες των ομάδων, ας πούμε, της πρώτης τετράδας, όταν πάνε να παίξουν με τις ομάδες που τελικά καταλήγουν στα play-out. Δηλαδή δεν έχει τίποτα.
1: Ένα παράδειγμα, ο Λεβαδιακός.
0: Ναι, ο Λεβαδιακός προέκυψε. Ναι, ο Λεβαδιακός προέκυψε. Πήγε ψηλά. Εγώ σου λέω να πάει να παίξει η Κηφισιάδα στα play-out. Είναι εύκολο να κερδίσει, ας πούμε, την Κηφισιά. Είναι εύκολο να πας να παίξει το Αχρίνιο. Λέω για τις ομάδες που είναι στα play-out. Δεν λέω αν άξιζαν ή δεν άξιζαν στα play-out και θα έπρεπε να είναι πιο ψηλά. Λέω για τις ομάδες που είναι στα play-out. Ήταν η Κηφισιά. Είναι εύκολο να κερδίσει. Ο Πανετολικός. Ο Ατρόμητος. Είναι αυτό. Για μένα αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί το κάνει και πιο ενδιαφέρον. Δεν φτάνουμε σε επίπεδο Αγγλίας, παράδειγμα, ο πρώτος να χάνει εύκολα τον τελευταίο.
1: Όχι, αλλά και εκεί γίνονται γκάφες, και εκεί γίνονται διάφορα, και εκεί έχουν θέματα και με διαιτησίες κακές πολλές φορές, ναι. Κάκιστες, έτσι. Και εκεί έχουν τα παρατραγουδά τους. Δεν γίνεται κάπως, και το πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι, δεν είναι και λογική. Γιατί πίσω από αυτό που λες εσύ, Μπάμπη μου, έτσι με πολύ σεβασμό στο μήνυμά σου,
0: ποιο, όλοι Μπάμπης,
1: αγανακτούμε, που έγραψε...
0: Νόμιζα εμένα είπες Μπάμπη μου. Για κάποιο λόγο και έπρεπε να πω και εγώ, αλλά και εσύ λάμπεις Μπάμπη.
1: Ναι, δηλαδή τώρα αν μιλάμε για σήμερα για κατάντια, τι να λέγαμε και τη δεκαετία του 90, ας πούμε.
0: Ναι, είναι σίγουρα καλύτερα πράγματα, ενώ
1: δεκαετία
0: συμφωνώ.
1: Του 2000. Και σίγουρα εννοείται θέλουμε όλοι το καλύτερο και πάμε να το κάνουμε σιγά σιγά. Πρέπει να αλλάξουμε και εμείς την νοοτροπία αυτών που λες.
0: Εμείς ποιοι
1: είμαστε. Γιατί χαρακτηρίζει κάπως τους ανθρώπους της Super League.
0: Εμείς, λέω, οι δημοσιογράφοι, οι φίλαθλοι, ποιοι.
1: Ναι, οι πολίτες, ο κόσμος, με τη συμπεριφορά μας.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή είχαμε ένα εγχείρημα, έχουμε ένα εγχείρημα με μια εθνική που δεν μας είχαν συνηθίσει. Έτσι, και πέσαμε όλοι να τη φάμε επειδή δεν μπόρεσε να τα καταφέρει να πάει στο Μουντιάλ. Μια πολύ νέα εθνική. Που θέλει τη στήριξή μας, γιατί λέει για τους Αργεντίνους. Πριν από λίγο, Μπάμπη, συζητούσαμε εδώ τι γινόταν το 14 στην Αργεντινή. Με το Μέση να μην θέλει να φοράει τη φανέλα.
0: Κρεμασμένο στα μανταλάκια ο Μέση, όλο το έθνος να τον έχει. Τι να σου πω, να έχει εξορίσει.
1: Παντού γίνονται. Είδαμε φέτος και το συζητούσαμε συχνά πυκνά τι γινόταν έξω από αυτό που θεωρούμε εμείς ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το ξύλο της μαϊμούς. Από συλλόγους που βλέπαμε συνέχεια εκρήξεις βίας, ακραίες συμπεριφορές. Είναι και φαινόμενα γενικά της εποχής, νομίζω, όλα αυτά,
0: ναι,
1: που συμβαίνουν. Εμείς θα προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Και μην ξεχνάς ότι από πίσω, από μια σούπερ λίγκα ή από όποια λίγκα, κρύβονται και άνθρωποι που βγάζουν το μεροκάματό τους, υπάρχουν δουλειές. Δεν είναι έτσι, κάνουμε μια αποχή, ας πούμε, και εντάξει, όλα καλά.
0: Α, τι λες για το ποιοι ζουν από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πολλοί κόσμοι.
1: Και δεν μιλάω για μας. Εμείς ζούμε και με τον μπάσκετ.
0: Πολλοί κόσμοι.
1: Θα μπορούσαμε.
0: Καλά, πλέον, ναι, τώρα τι έγινε, ζούμε και με τον μπάσκετ. Γιατί μέχρι πέρσι τον μπάσκετ.
1: Το πιάζεσαι, καζουρίτσα κάτω.
0: Ξαφνικά τον μπάσκετ μας τρέφει. Ο Γιάννης λέει ότι η Οδύσσια του Νόλαν κρατάει 3 ώρες.
1: Ωραίο Οδύσσια που θα πρέπει να τραβήξουμε.
0: Και το Οπενχάιμερ βέβαια ήταν μεγάλο, δεν ήταν μικρό.
1: Ναι.
0: Απλώς πάντα όταν βλέπεις. Να σου πω κάτι τώρα. Δεν ξέρω πώς, αν επιτρέπεται να κάνω ένα σχόλιο για τον Νόλαν. Όταν βλέπεις ταινίες του Νόλαν, αυτό που μου κάνει πάντα μεγάλη εντύπωση στο τέλος είναι ότι ενώ έχει να διαχειριστεί μια δυσνόητη ιστορία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Να την αφηγηθείς δύσκολα. Δεν είναι κάθε ένας τη διαβάζει ένα βιβλίο και σου διαβάζει την ιστορία. Την παίζουν εκεί όλα αυτά. Το κάνει με έναν καταπληκτικό τρόπο και δεν μπερδεύεσαι. Ενώ μπαίνουν μέσα διάφοροι. Τα θεματολογίες από εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπερδεύεται. Στο τέλος της ημέρας έχεις καταλάβει Τι ακριβώς θέλει να απευθύνει, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Είναι κορυφαίος. Βέβαια.
0: Το Interstellar, ας πούμε, ή το. Το Interstellar, ακόμη και να σου εξηγήσω εγώ τι είδα, τι κατάλαβα στην ταινία, θα σε μπερδέψω, δεν καταλάβω. Αλλά εγώ που το είδα, κατάλαβα τέλεια, ας πούμε, τι έγινε στην ταινία.
1: Έχει αυτό το
0: και
1: μαγικό.
0: Και το Oppenheimer ήταν δύσκολο να το αφηγηθεί, πόσο μάλλον να ισορροπήσει και στα. Και στα πολιτικά του πράγματος. Δηλαδή,
1: είναι... Το βρήκα λίγο εγώ.
0: Δεν σου άρεσε?
1: Ο, εντάξει, δεν μπορώ λίγο να πω δεν μου άρεσε. Ναι. Δεν μπορώ να πω δεν μου άρεσε, αλλά νομίζω ότι εκεί επειδή τα πολιτικά παιχνίδια ήταν πολύ, πολύ δυνατά.
0: Ναι, ισορροπίες.
1: Οι ισορροπίες να κρατηθούν.
0: Ναι.
1: Το είδα λίγο ότι μας τον παρουσίασε και σε έναν πολύ καλό άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι θέλω να πω. Δηλαδή ο άνθρωπος. Βρήκε το όπλο που μπορεί να μας στείλει όλους και με ό,τι συνέπεια ξέρω και τα λοιπά. Και έδειχνε πολύ το συναισθηματικό του κόσμο, ότι αυτό λιγάκι εκεί το βρήκα λίγο χολγουντιανό, εγώ.
0: Ναι. Να πούμε τώρα όσο τα λέμε αυτά, επειδή έστειλε μήνυμα και ο φίλος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, σήμερα η Super League παρουσίασε, μπορείτε να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες, την μπάλα με την οποία θα παίξουμε.
1: Καλή, σ' άρεσε.
0: Στρογγυλή είναι.
1: Είναι στρογγυλή, ναι.
0: Γιατί κάποιοι την έχουν τετράγωνη. Κάποιοι τη βρίσκουν και την πάρουν στο τμήμα. Πώς αυτά τα ωραία που λέμε.
1: Διαφεντεύει το μπλε ή μου φαίνεται έτσι πως την κόβω?
0: Μπλε, ναι, έχει άσπρο φόντο, άσπρη μπάλα.
1: Ωραία.
0: Με μπλε και μαύρο. Εντάξει, ναι, δεν κάνει κάποια έκπληξη για μένα τα χρώματά της. Τώρα το θέμα είναι αυτοί που την κλωτσάνε να τη βρίσκουν. Και όλα καλά θα πάνε, ξέρω εγώ. Να μην έχει τίποτα. Ωραίες μπάλες είναι. Παλιά εμείς, τι να σου πω τώρα, αυτά είναι πολύ προχωρημένα για μένα τα marketing αυτά τα για μας τους άνω των 50. Παλιά εμείς μια μπάλα ψάχαμε να βρούμε και ας είχε και καρούμπαλα από μέσα να βγαίνανε.
1: Αλήθεια
0: και...
1: λες, όχι τώρα αεροδυναμικές, όχι με τσιπάκια
0: ωραίες,
1: μέσα,
0: ωραίες.
1: Όχι σου μαγειρεύουν, σου κάνουν και μπάνιο, δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Τίνο, έστειλε το γεια σου Γιώργο, ο Τίνος αναφέρεται στο χθεσινό παιχνίδι. Και το έχει κάνει εντύπωση το ποσοστό κατοχής μπάλας που είχε Αγγλία, αυτό που συζητούσαμε.
1: Όλους μας.
0: Ναι, το 12% από το 1-0 και μετά.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε τώρα για ποδόσφαιρα και γκάφες και δεν ξέρω εγώ τι και κακό κείμενα κτλ. Έχεις δει τι έχει γίνει με την Τζέλσι? Τι κάνανε αυτοί οι απίθανοι.
0: Τζέλσι τι έκανε?
1: Α, η γκάφα της Τζέλσι δεν έχει προηγούμενο. Πανηγύρισαν με ανάρτηση τον γκολ του Φερνάντες, την ισοπαλία της Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Κάνανε ανάρτηση. Εντάξει, okay, ο Φερνάντες είναι εκεί.
0: Ναι, αλλά... παίχτης Τσέλσι. Ναι.
1: Ναι, και βγαίνουν με ένα πανηγυρικό και γίνεται από κάτω, όπως μπορείς να φανταστείς, ο κακός χαμός.
0: Ναι.
1: Ο κακός χαμός.
0: Ναι.
1: Και η πλάκα ποια είναι?
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι ο Φερνάντες έχει κάνει ανοιχτά δηλώσεις, όχι σε δημοσιογράφους, αλλά στον περίγυρο, αυτό που λέμε στην περιραίουσα, ότι επιθυμεί να φύγει και να πάει στη Ρεάλ. Δηλαδή δεν είναι ότι θα τον κρατήσουν κιόλας για να πεις wow.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο επικοινωνιακό, τεράστιο λάθος, την κατέβασαν την ανάρτηση.
0: Εδώ να σου πω κάτι όμως. Εδώ η ερώτηση είναι: αυτή είναι άσκηση εργασίας για το σπίτι που λέμε.
1: Έλα.
0: Αν ήσουν εσύ ο υπεύθυνος της Τσέλσι, ήσουν αυτός που πατάει το κουμπί.
1: Ναι.
0: Έχεις να διαπραγματευτεί. Απ' τη μια ένα δικό σου παίχτη.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη το έθνος. Θα το ανέβαζες ή όχι?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Καλά, συγγνώμη και κατά
0: πολύ
1: τη
0: διάρκεια. Πολύ γρήγορα απάντησε, άρα είσαι ξεκάθαρη μέσα σου.
1: Εννοείται, κατά τη διάρκεια καταρχάς του παιχνιδιού. Δηλαδή με το που βάζει τον γκολ βγαίνει Τσέλσι και πανηγυρίζει γιου που φάγαμε γκολ από την Αργεντινή. Γιατί είπε
0: τους ουσίας. Δεν είπα αυτό.
1: Αυτή είναι η μετάφραση όμως, δε. Δηλαδή αν εσύ είσαι μπούφος και δεν καταλαβαίνεις
0: δηλαδή
1: ότι είναι ολόκληρο έθνος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο παίχτης της Τσέλσι, είναι η εθνική Αγγλίας εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και είσαι Αγγλία.
0: Και άμα είσαι Λίβερπουλ, ας πούμε, που δεν τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο της Αγγλίας, αυτό λέω. Όχι αυτό, αυτό δεν λέω, αυτό είπα τώρα. Άρα λες ότι δεν θα το βάζει.
1: Δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση και πόσο δε μάλλον σου λέω όταν είναι στην εξέλιξή του το μάτι.
0: Κοίτα, για να
1: θέλεις να το κάνεις αλλιώς.
0: Πώς αλλιώς.
1: Τελειώνει το παιχνίδι και κάνεις ένα βιντεάκι και λες τι φανταστικό γκολ έβαλε ο Φερνάντες. Ξέρω, πάλι ρε παιδί μου. Είναι τόσο... Και μιλάμε για ημιτελικό. Δεν είναι δηλαδή ένα παιχνίδι που είναι στην αρχή του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Και βρέθηκαν Αργεντινή, Αγγλία και έβαλε ένα γκολ ο Φερνάντες και okay, δεν τρέχει κάστανο, είναι όλοι. Μια χαρά στον όμιλο περνάνε.
0: Okay. Επίσης ένα καταπληκτικό ποστάρισμα από αυτά τα ωραία που βρίσκεις στα διαμαντάκια στο διαδίκτυο. Κλεμμένο το έχω από άλλο λογαριασμό, ρε παιδί μου, στο X, στο πρώην Twitter. Γράφει ο Πάτρικ. Πάτρικ είναι αυτός που γράφει το λογαριασμό. Και έτσι λοιπόν, ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου θα έχει αντίπαλες δύο ομάδες που δεν νίκησαν το πράσινο ακροτήριο σε 90 λεπτά.
1: Ω, πολύ ωραίο στατιστικό.
0: Δηλαδή σε πράσινο ακροτήριο και βλέπεις. Γιατί όντως, ούτε εσείς με νίκησατε στα 90, ούτε εσείς. Και πήγατε τελικό.
1: Και κάθεσαν αναπαυτικά και λες, κάντε τη δουλίτσα για μένα, παιδιά. Τζάμπα διαφήμιση. Πόσες θα πουλήσω από το πράσινο ακροτήριο του χρόνου?
0: Ακριβώς. Του χρόνου δεν ξέρω, αλλά τώρα ξέρω ότι είναι η ώρα να κάνετε το δέλτα βήμα. Γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Κάνεις το δέλτα βήμα και σπουδάζεις σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-63-18. Και Zenith, η Zenith η οποία σου προσφέρει ένα καλοκαίρι χωρίς άγχος. Κανένα άγχος για το σπίτι, γιατί ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Τώρα βλέπω, περνάει από τις οθόνες η διαμάχη για τα Φόκλαντ, πανηγυρισμένο πολιτικό μήνυμα ότι σήκωσαν στο τέλος πανό οι Αργεντινοί.
0: Ναι, το κατέβασαν οι Αργεντινοί παίχτες.
1: Ναι.
0: Γιατί στην κερκίδα υπήρχε αυτό και το βρέθηκε στο γήπεδο και παίχτες της Αργεντινής το σηκώσανε.
1: Λας Μαλβίνας.
0: Ναι, είναι αργεντίνικα.
1: Και βρέθηκαν κάποιοι, ρε παιδί μου, που δεν πολύ γουστάρουν την φάση με την Αμερική και ότι θεωρούν ότι ήταν εύκολος ο όμιλος και ότι σμπρώχτηκε και ότι υπήρχαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είναι τώρα στον τελικό, αλλά την Αργεντινή τη θέλανε. Και λένε δηλαδή, αν ήταν μια άλλη, λέει, εθνική, δεν θα την τιμωρούσαν. Τέθηκε αυτό.
0: Κάνοντας αυτό, περνώντας αυτό το πολιτικό μήνυμα. Να την τιμωρήσει, αν πες να την τιμωρήσει. Να την τιμωρήσει με τι τιμωρία, δηλαδή να την αποκλείσει το τελικό.
1: Με αυτό ακριβώς.
0: Ας ρίξει ένα πρόστιμα, τη ρίξει ένα. Τι τιμωρία, ό,τι τιμωρία και να είναι. Σιγά τώρα μην.
1: Αυτό που θέλανε να κάνουν πάντως οι Αργεντίνοι το πέτυχαν. Εν μεταξύ, ο Κώστας Βαραγιάννης παρατήρησε κάτι το πρωί, έτσι, βλέποντας τους πρώτους πανηγυρισμούς. Τους είδε όλους ντυμένους με μακριμάνικα κτλ. Εμείς εδώ καίγεται το πελεκούδι.
0: Ποιοι ήταν με τα μακριμάνικα?
1: Στο Buenos Aires, η Αργεντίνη.
0: Α, ναι.
1: Αλλά εκεί έχουν χειμώνα. Είχαν 6 βαθμούς εκείνη τη στιγμή, μας πληροφόρησαν κάτι φίλοι που έχουν σχέση με Αργεντινή κτλ. Έχουν κρύο.
0: Α, ναι, σωστά. Α, σωστά, βέβαια.
1: Ναι, και το είδε, το πιασαν οι κεραίες του. Και λέει, και μιλάμε, λέει, τους έβλεπα, λέει, και βαριά ντυμένους, λέει, ρε παιδί μου. Και όντως είχαν 6 βαθμούς εκείνη την ώρα που. Και ακόμα συνεχίζονται οι πανηγυρισμοί, έχω να σας πω. Δεν έχει κοπάσει τίποτα. Ευτυχώς βέβαια που έχουμε και τους ακροατές μας που είναι τσακαλάκια.
0: Γιατί στέλνουν από Buenos Aires φωτογραφίες.
1: Όχι, αλλά μας διορθώνουν σε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Νομίζω ότι του Παναγιώτη, γιατί εξαφανίστηκε ξαφνικά από τα μάτια μου, που λέει ο Καραντάιν στο Bill Kill δεν ήταν ο σοφός, ήταν ο κακός. Στο Kung Fu στη σειρά ήταν ο σοφός.
0: Πρέπει να έχει δίκιο ο φίλος, σίγουρα έχει δίκιο δηλαδή. Στην ταινία, ναι, ήταν ο Κώστας. Απλά έβαλα, ρε παιδί μου, την ταινία.
1: Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης ήταν το επίθετό του, συγγνώμη.
0: Ναι, έβαλα την ταινία γιατί. Για να μήπως καταφέρω και εξηγήσω σε ποιον αναφέρομαι. Κατάλαβες,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: η ταινία,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, και το πέτυχες.
0: Το άλλο αυτό, ας πούμε, το κουνφού που λέτε τη σειρά, εγώ δεν ξέρω ποια
1: παιδί
0: είναι.
1: Παιδί μου, μια λέξη λες, 15 πιάνουν, το πέτυχες. Κατευθείαν άρχισαν να απαντάνε David Carradine, David Carradine κτλ.
0: Καλά, δεν ξέρω αν το πέτυχε ή όχι, αλλά δεν έχω ιδέα το κουνφού η σειρά ποια είναι κτλ. Δηλώσεις Νίστρουπ, Γιάκοπ Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, δηλαδή του καινούριου, γιατί χθες όντως σφύριξε λίγο αυτό το 4-1 από τη Rapid Viennis. Θα μου πεις φιλικά είναι, τα αποτελέσματα δεν παίζουν ρόλο. Αλλά Το 4-1 είναι 4-1. Ήταν από την Rapid Viennis. Το πρώτο σχόλιο που έκανε, μάλλον ένα από αυτά που είπε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, είναι ότι είναι καλό που φάγαμε αυτό το χτύπημα. Έβγαλε προς το έξω αυτή την ανάγνωση, αυτή τη διάσταση, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να έρχεται και αυτό για να λίγο να ισορροπούν τα πράγματα. Και είπε επίσης ότι έχω στο μυαλό μου ξεκάθαρες, λέει, τις 9 θέσεις από τους 11 για την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να δώσουμε το όνομα. Είναι τυχερή, είναι γυναίκα. Πάμε να δώσουμε το όνομα της τυχερής που κερδίζει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου David Beckham. Πάμε να μάθουμε την νικήτρια από τα αγαπημένα οπτικά Ζωγράφος.
1: Οπα.
0: Κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά, είναι η Φιλένια με το επίθετο είναι η Φιλένια με το επίθετο Φασούλα.
1: Όπα!
0: Η Φιλένια Φασούλα κατέβασε τα
1: Φιλένια Φασούλα.
0: Τα γυαλιά ηλίου.
1: Φοβερό.
0: Φι-φι δηλαδή.
1: Φι-φι, τα δύο φι.
0: Έτσι, γράπωσε τα γυαλιά ηλίου και να τα απολαύσεις, Φιλένια μας. Ωραία, η ενέργειά μας στο φουλ και σήμερα χάρη στις μπανάνες Dol. Μαζί μας και σήμερα και κάθε μέρα το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Και φυσικά τσιρτσίρμεζε, απόλυτος προορισμός για τα μεζεδάκια μας, για τα φαγητά μας, για τα θαλασσινά μας, τα κρατικά μας, με δύο υπέροχα στέκια, ένα δυτικά στον Εύωσμο Καραλού και Δημητρίου 9 και ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26, στο Άμμο Διάνο. Δύο τσιρτσίρμεζε, δύο υπέροχα μαγαζιά να απολαύσετε τις στιγμές σας με την παρέα σας. Μάρκο Βασάκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ θα κλείσω με του Ηλία, γιατί είναι ο μόνος παραπονεμένος. Και μετά το χθεσινό αγώνα, μέχρι το επόμενο Μουντιάλ, όλα τα παιδιά στο Περού θα λέγονται Μέση.
0: Κωνσταντίνο Ματζηγεργίου, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στην Ηχοληψία, ευχαριστούμε πολύ. Και τον Γιάννη Λελίδη στην πρώτη ώρα, τη Λίλα Γκουλιό στη γραμματιακή υποστήριξη. Τίποτα. Άμα πας άλλο, αύριο μετά τις 11 λίγο. Και...
1: Πού πας?
0: Πού πάω?
1: Τι τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ακολουθεί Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, και Γιώργος Μπούζος με τα ραφάλ του.
0: Σωστά. Μία ακόμη εκπομπή πλάκα τέλος έφτασε στο τέλος της με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλή σας ημέρα. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην έκθεσή της υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση των προσώπων που κατηγορούνται για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν. Επισημαίνεται σχετικά ότι η μορφολογική και βιομετρική εξέταση των προσώπων δεν οδήγησε σε απόλυτη ταυτοποίηση των τριών ατόμων. Στη σύλληψη ενός τετάρτου ατόμου για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για έναν 27χρονο φοιτητή που φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Το Πασόκ σημείωσε πως οι διώξεις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύουν ότι το σκάνδαλο ήταν γαλάζιο. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα της ημέρα στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999. Με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Scrap Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη. Ναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη.

0: αυτός.
1: Τι έπαθα, θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
2: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
11: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
10: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
12: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
10: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουηλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Με Γιάννη Λελίδη στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία πες Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram. Stories Μετρόπολης 955 Gallop του

0: The Point εκεί για σας. Το πρόσωπο της ημέρας στη Θεσσαλονίκη μας, Βασίλης Στολιόπουλος. Πάρης Τρικαλιώτης μου μετέφερε πριν από λίγο ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, μέχρι το βράδυ ο Τολιόπουλος καταλήγει στον Άρη. Επίσης έρχονται πληροφορίες από την Αθήνα που λένε ότι ο Τολιόπουλος κάλυψε μέρος της διαφοράς προκειμένου να γεφυρωθεί η οικονομική απόσταση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Άρη. Με δεδομένο και το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, το οποίο αποσύρθηκε χθες, ακούσατε εκτάκτως τον Γιώργο Πετρίδη στη διάρκεια της θεσινής εκπομπής, το ερώτημα που μπαίνει αβίαστα είναι το εξής. Τίνος απόφαση ήταν το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρεται, ο Τολιόπουλος, ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν το πρώτο φαβορί, καταλήγει στον Άρη. Ήταν απόφαση του Γιαννακόπουλου, καθώς ο Τράγκη είχε στα χέρια του το συμβόλαιο του Τολιόπουλου και ήταν ο μόνος που είχε το δικαίωμα να πει ναι ή όχι. Ήταν απόφαση του Τριγκέρι, ο οποίος τα ζήγησε από εδώ, τα ζήγησε από εκεί, κατάλαβε ότι ήταν λάθος η πρώτη προσέγγιση και αποφάσισε να επαναχωρήσει. Ήταν απόφαση του ίδιου Τολιόπουλου, ο οποίος είπε ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, εγώ προτιμώ τον Άρη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να αποσύρει γρήγορα το ενδιαφέρον του πριν πάμε στο τέλος. Αυτό είναι το γκάλωπ για σας, πάντα πρωταγωνιστής ο Τολιόπουλος.
1: Τολιόπουλος, Χουάντσο, η συνεργασία του με τον Τολιόπουλο δεν έχει κανένα πρόβλημα να ευστοχίσει από τις 45 μοίρες. Βασίλης Τολιόπουλος. Τολιόπουλος κινήθηκε πανέξυπνα στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Η ασίστ από τον Τζέριαν Γκραντ. Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και προηγείται με μια σημαντική διαφορά.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Τολιόπουλος. Φαίνεται ότι πάμε για grand finale σε ένα grand serial ολίγων ημερών έστω. Όπως όλα δείχνουν, επαναλαμβάνω, Πάρης Τρικαλιώτης, τον ακούσατε πριν, θα τον ακούσετε και λίγο αργότερα. Προσπαθεί να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Όλα δείχνουν ότι ο Τολιόπουλος, μετά το πράσινο φως του Γιαννακόπουλου, καταλήγει στον Άρη. Ποιος, πώς, τι, γιατί, θα τα ακούσουμε όλα σε λίγο. Παραλαμβάνω, έρχονται πληροφορίες από την Αθήνα αυτή τη στιγμή, οι οποίες βέβαια μένει να διασταυρωθούν, ότι ο ίδιος ο Τολιόπουλος προτίμησε τον Άρη και μάλιστα βοηθάει και ο ίδιος να γεφυρωθεί η οικονομική απόσταση ανάμεσα σε αυτά που προσέφερε ο Άρης και σε αυτά που απαιτούσε ο Γιαννακόπουλος. Όλο το ρεπορτάζ για Τολιόπουλο σε λίγο. Αν μεταβάλει τον μπασκετικό σκηνικό της Θεσσαλονίκης ο Τολιόπουλος που αντί για τον ΠΑΟΚ πάει στον Άρη, πώς γίνεται αυτό δεκτός στον ΠΑΟΚ, πώς γίνεται δεκτός στον Άρη, τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό στο παρκέ, είναι μια μάχη απλά και μόνο στο πεδίο των εντυπώσεων ή θα έχει και ένα πρακτικό αντίκτυπο. Σας θυμίζω τη δήλωση Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου χθες εδώ στην εκπομπή, ο οποίος είπε, εκτίμησε ότι τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης είναι υπερπλήρης στη θέση του Τολιόπουλου, με αποτέλεσμα να μην μοιάζει δικαιολογημένη αυτή η μάχη χαρακομμάτων ΠΑΟΚ και Άρη. Λοιπόν, προχωράμε. Σας έλεγα ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι ο πρωταγωνιστής εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Πάμε τώρα στον πρωταγωνιστή της Ευρώπης. Πάμε σε ένα δικό μας παιδί που κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να κάνει μια τεράστια διαδρομή, να διακτηνιστεί από την Πεντάλοφο, ένα μικρό χωριό εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη, από την Πεντάλοφο, εκεί όπου έπαιζε μπάλα για μια πορτοκαλάδα και ένα σνακ, να πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, την Arsenal, με μια μεταγραφή που περιβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ, εκεί που έπαιρνε ο ίδιος μια πορτοκαλάδα, πλέον η ετήσια αποζημίωσή του, οι ετήσιες αμοιβές του θα ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω πρέπει να υποκληθούμε στο μεγαλείο ένα ζωντανό παράδειγμα δουλειάς, πρόοδου, εξέλιξης στο μεγαλείο του Χρήστου Τζόλη.
2: Ωραία παλιά του Νιεντίκα, ο Τζόλη στο πλασέ, δοκάρει και μέσα! Απίθανο! Στο 24, ο Χρήστος Τζόλης ζωγραφίζει το πρώτο του γκολ στο UEFA Champions League. Ένα γκολ που θα θυμάται, ένα γκολ που θα το συνοδεύει σε όλη του την καριέρα, σε όλη του την ποδοσφαιρική διαδρομή. Μία έμπνευση της στιγμής. Απολαύστε. Η παλιά του Ονιεντίκα και τον Τζόλι. Υποδοχή με το αριστερό, άψογο πλασέ με το δεξί, δοκάρι και μέσα. Μια ζωγραφιά από τον Χρήστο Τζόλι. Το πρώτο του γκολ στο Champions League. Και τι γκολ!
0: Για τον Τζόλι, για τη μεγαλειώδη πορεία, συγχωρέστε μου την έκφραση, είναι μεγαλειώδη πορεία όταν ξεκινάς από ένα χωριό εδώ στην Πεντάλοφο και πηγαίνεις στο Λονδίνο, που στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, την Arsenal, όταν ο Αρτέτα σου λέει αυτόν θέλω και πάει ο Τζόλις εκεί, πρόκειται για μια παραμυθένια διαδρομή, ένα ζωντανό παράδειγμα για όλους. Πώς ο Τζόλις καταφέρνει μέσα από σκληρή δουλειά να εξτοξευτεί στην κορυφή, να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό. Πολλές φορές υπάρχουν γονείς οι οποίοι με συναντούν έξω και μου κάνουν μια ερώτηση ρεφρέν. Πρέπει να κάνω δημόσιες σχέσεις για να παίξει ο γιος μου μπάλα. Τον έχω παίζει εκεί και τι γίνεται, θα προχωρήσει με την αξία του? Θα πάει? Θα προοδεύσει μόνος του, μπορεί? Και επάνω σε αυτές τις ερωτήσεις δίκην ρεφρέν που επαναλαμβάνονται στα αυτιά μου συχνά πυκνά, έρχεται αυτή η δήλωση βόμβα του πατέρα του Χρήστου Τζόλη εδώ στην εκπομπή, ο οποίος είπε ότι είναι επίκαιρο αυτό, ότι Τζόλης στον ΠΑΟΚ, από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ στην πρώτη, τους έστελναν όλους για να δοκιμαστούν. Όλοι από τη δεύτερη ομάδα στάλθηκαν στην πρώτη ομάδα για να προπονηθούν, να τους τσεκάρει εκεί ο Πάμπλο Γκαρσία. Όλοι ανεξαιρέτως πήγαν εκεί να τους τσεκάρει ο Γκαρσία. Πήγαν στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Όλοι εκτός από έναν, τον Τζόλι. Από αυτόν που αποτελεί την μεγαλύτερη μεταγραφή ever Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και κάποιος θα ρωτήσει, μα μισό λεπτό, πώς λειτουργούν εκεί? Είναι δυνατόν αυτό το ταλέντο που κάνει αυτό το success story, το μπαμ, να πηγαίνουν όλοι και αυτό να τον έχουν από πίσω? Η καταγγελία από τον πατέρα του εδώ στην εκπομπή.
3: ΠΑΟΚ παρακολουθεί καθόλου? Παρακολουθεί, είμαι σίγουρος ότι
4: παρακολουθεί. Ναι, η ομάδα του, ο ΠΑΟΚ είναι εδώ. Από 8 χρονών ήταν στον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ πήρε μεταγραφή, να είναι καλά ο κύριος Φερέιρα, γιατί ήταν ο άνθρωπος που τον πίστεψε, που τον είδε βασικά σε αγώνα της ΚΑΠΑ 19, γιατί μέχρι τη στιγμή εκείνη ο Χρήστος δεν είχε κάνει ούτε μία προπόνηση. Τον είδε ο Φερέιρα, ζήτησε να ανέβει στη μεγάλη ομάδα και κατευθείαν τον εμπιστεύτηκε. Ποδοσφαιρικό παιδί του Αμπέλ Φερέιρα είναι ο Χρήστος. Δεν βγήκε βάσει σχεδίου όπως λειτουργούσε η Ακαδημία, προωθούσε παιδιά. Ο Χρήστος τον είδε σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και τον ζήτησε να ανέβει, γιατί δεν είχε πάει να κάνει μία προπόνηση μέχρι τη στιγμή εκείνη. Ο Χρήστος, αυτό ήταν και το παράπονο και δικό του και δικό μου. Πηγαίναν τρία παιδιά σε κάθε προπόνηση από την ΚΑΠΑ 19 και ο μόνος που δεν είχε πάει ήταν ο Χρήστος. Μέχρι που τον είδε ο Αμπέλο Φερέιρα.
3: Δηλαδή αυτοί που ήταν υπεύθυνοι στην ΚΑΠΑ 19 συνεχώς στέλναν τρία παιδιά να κάνουν προπόνηση και τον Χρήστο δεν τον στείλανε ποτέ.
4: Τον Χρήστο δεν τον είχαν στείλει ποτέ. Θα σας πω και κάτι, ο Φερέιρα ήξερε όλο το ιστορικό. Όταν πήγε στη μεγάλη την ομάδα, ήξερε το ιστορικό του Χρήστου. Πότε ξεκίνησε ποδόσφαιρο, σε ποιες ομάδες στη Γερμανία έπαιξε, πού μένει, ήξερε το χωριό που μένουμε.
3: Σοβαρό,
4: ακόμα και το χωριό. Πόσα αδέρφια έχει, τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δούλευε με ένα συγκεκριμένο πλάνο, με σύστημα. Ήταν, όλα τα είχε μελετημένα. Η γνώμη μου είναι, στη μεγάλη την ομάδα πρέπει να υπάρχει προπονητής στυλ Φερέιρα. Προωθεί νέα παιδιά και δίνουν υπεραξία στο σύλλογο.
0: Εδώ δεν έχει απαντηθεί ποτέ αυτή η καταγγελία του Χρήστου Τζόλη. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, δεν έχω πρόβλημα να το κάνω, μπορώ να το κάνω κάποια στιγμή. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι εκείνοι στην ΠΑΕ θα πρέπει να βγουν στις ακαδημίες και να πούν: δεν στείλαμε τον Τζόλη, του στείλαμε όλους, αλλά τον Τζόλη δεν το στείλαμε ποτέ, γιατί. Και πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν τον έστειλαν. Αυτή η περίπτωση αποτελεί μια κοιλίδα. Είναι μια βαριά βιομηχανία, βγάζει, όμως εδώ δείχνει ότι κάτι υπάρχει. Αυτό δείχνει αυτή η καταγγελία. Γιατί δεν τον έστειλαν? Πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Ούτε εγώ μπορώ να το απαντήσω. Αλλά αυτοί που ήταν υπεύθυνοι στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ θα πρέπει να απαντήσουν αυτή το μεγαλύτερο ταλέντο, όπως αποδεικνύεται σήμερα. Αυτόν που στείλατε όλους. Αυτόν γιατί δεν το στείλατε? Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο για την μυθική μεγαλειώδη πορεία του Τζόλη από την Πεντάλαφο στο Λονδίνο σε λίγο. Ξεκινήσαμε με τον πρωταγωνιστή της γειτονιάς μας. Πήγαμε στον πρωταγωνιστή της Ευρώπης. Και τώρα πάμε στο Λιονέλ Μέση, στον πρωταγωνιστή του κόσμου, καθώς με μια μυθική ανατροπή μέσα σε 7 λεπτά η Αγγλία βρέθηκε στο Καναβάτσο, η Αργεντινή το γύρισε σε 2-1 και φωνάζει και πάλι παρόν στον τελικό, θα είναι την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ, σε έναν ακόμα μεγάλο τελικό, αλλά ο Μέση είναι άλλη μια φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής.
5: Julián Álvarez, abierto a Nico González, Argentina entusiasmado, embalado, con fe, vamos. Va Nico a buscar mano, lo marca Conza, no deja atrás para Julián, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, palo, va para Messi, va Leo, le gol el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por Messi otra cosa, viene Messi, va Leo, va Messi, mete el centro, gol.
0: Λοιπόν, συγκινητική αυτή η στιγμή. Βάλε μας, ακούσαμε τους λιγμούς του speaker εδώ. Πάμε λίγο στα αποδυτήρια της Αργεντινής.

Λοιπόν, πάμε και από τα αποδυτήρια στους δρόμους. Πάμε Buenos Aires, να δούμε τι έγινε εκεί.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Μας πήγε μια βόλτα παντού. Θα πάμε αργότερα σε Κυριάκο Θωμαίδη. Τελικά ο Γόρδιος δεσμός Super League λύθηκε. Εδώ που είχαμε, θα έχουμε μάλλον, εναλλάξ προεδρία Αλαφούζου Μαρινάκη. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Θα εναλλάσσονται εδώ. Υπάρχει και μια καταγγελία που από την πλευρά του Σαββίδη σηκώνει ακόμα και υποβολή μήνυσης, γιατί όταν ο Μαρινάκης λέει ότι υπήρχαν SMS Σαββίδη σε παράγοντες ομάδων, ψηφίστε Αλαφούζου και εγώ θα καλύψω μέρος του μπάτζετ σας, αυτό δεν μπορεί να περνάει έτσι. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μαρινάκη. Όλο το παρασκήνιο θα το μάθουμε λίγο αργότερα από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετροπολίς!
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
7: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr.
8: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
11: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
17: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
20: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
5: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
22: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
23: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
25: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
27: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
28: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Το ξέρω ότι νομίζω ότι αυτό το Talk of the Town αυτή τη στιγμή είναι η περίπτωση του Τολιόπουλου. Για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ θα έχουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον Κώστα Πατρωτό. Κρατήστε ότι το απόγευμα περιμένουμε την άφιξη του Χατζηδιάκου. Και θα θυμηθούμε εδώ πώς ο ΠΑΟΚ παίρνει Χατζηδιάκο ή πώς ο Χατζηδιάκος καταλήγει στον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Καθώς όμως είχαμε πριν από λίγη ώρα την άσκηση ποινικών διώξεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να είμαστε εκεί που τρέχει η επικαιρότητα, τη στιγμή που γεννιούνται ειδήσεις. Πάμε σε Χρήστο Στεφανή να μας δώσει την είδηση, γιατί έχουν ασκηθεί διώξεις σε 4 εν ενεργεία βουλευτές. Και προσέξτε κάτι, ακούω κάποιους να πανηγυρίζουν. Έχουν ασκηθεί 4 διώξεις, έστω και σε βαθμό πλημελήματος, σε 4 βουλευτές και πανηγυρίζουν. Δεν είναι παραπάνω, είναι μόνο 4. Και ξέρεις, είναι μόνο σε βαθμό πλημελήματος. Φανταστείτε, αν βρήκαν 4, μπορεί να είναι 104. 4 βρήκανε. Και λέει, δεν είναι σε κακούργηματος, είναι σε πλημελήματος. Αυτά τα στοιχεία προέκυψαν. Είναι δυνατόν να πανηγυρίζεις? Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν είναι σύμπτωση, δεν είναι ένας ο οποίος ξεστράτησε και έγινε. Και είναι 22 άτομα στο σύνολο. Τι δείχνει αυτή την σύψη και τη διαφθορά την οποία βιώνει η χώρα σε όλα τα επίπεδα? Πάμε σε Χρήστο Στεφανή να ακούσουμε την είδηση που βγήκε πριν από λίγο με την άσκηση ποινικής δίωξης σε 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσά τους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Το λέγαμε από την αρχή ότι αυτή η υπόθεση έχει πολλά παρακλάδια και πολλές υποθέσεις. Άλλη μια έρχεται στο φως της δημοσιότητας, χωρίς όμως πάρα πολλές πληροφορίες, μέχρι τουλάχιστον να μην διαταραχθούν οι έρευνες που γίνονται προς πάσα κατεύθυνση. 4 ενεργεία βουλευτές αφορά η συγκεκριμένη δικογραφία που σχηματίζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 22 συνολικά. Ανάμεσά τους υπάρχουν γραμματείς υπουργών, υπάρχουν συνεργάτες υπουργών, υπάρχουν υπάλληλοι κτηνιατρίων αλλά και γραφείων από τους οποίους περνούσαν οι αιτήσεις για να γίνουν συγκεκριμένες, για να υπάρχουν οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν άλλωστε για τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων. Είναι παρακλάδι της υπόθεσης που είχαμε πει στις 26 του Απρίλιου, που άνοιγε για 9 ουσιαστικά τότε εν ενεργεία βουλευτές. Τώρα εμφανίζονται άλλοι 4, ενώ στους 22 φέρεται, Γιώργο, ναι, ότι υπάρχουν άλλοι 3 πρώην βουλευτές. Η υπόθεση αφορά το 2021, γι' αυτό και υπάρχουν πρώην βουλευτές, δηλαδή που δεν εκλέγησαν στις τελευταίες εκλογές. Όλα αυτά συγκεντρώνονται ως στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να διαβαστούν στη Βουλή, προκειμένου να υπάρχει άρση όπου αυτή χρειάζεται. Και ενώ η έρευνα πάντα, τουλάχιστον για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δείχνει ότι συνεχίζεται χωρίς να έχουμε φτάσει ενδεχομένως, όπως φαίνεται, πληροφορίες ούτε καν στη μέση, Γιώργο.
0: Άρα μου λες 4 εν ενεργεία βουλευτές και 4 πρώην βουλευτές.
1: Τρεις πρώην βουλευτές, συνεργάτες βουλευτών, βουλευτών υπουργών, υπάλληλοι γραφείων, ακόμη και κρατικών κτηνιατρικών, που περιλαμβάνονται σε αυτή από τα χέρια των οποίων περνούσαν βεβαιώσεις ή τουλάχιστον κάποια βαθμίδα αυτών των βεβαιώσεων, και βέβαια αρκετοί, πέρα από κτηνοτρόφους και αγρότες, αρκετοί στα 22 άτομα, αρκετοί από τους ιδιοκτήτες των ανθρώπων, των ΚΙΦ δηλαδή, που υπέβαλαν τις δηλώσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Διαβάζω και δηλώσεις Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Λέει, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, επειδή δεν είναι 113 αυτοί στους οποίους ασκήθηκαν οι διώξεις, είναι σε 4 ενεργεία και 3 πρώην βουλευτές. Προφανώς να είναι 4 βουλευτές κατηγορούμενοι είναι αποδεκτό, και 3 πρώην επίσης είναι αποδεκτό. Αν 103 υπάρχει θέμα. Και ο Μητσοτάκης λέει ότι διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί, θα μπορούσαν να κάνουν αγκάλωπ. Τι θεωρεί ο κόσμος έξω? Είναι έντιμοι πολιτικοί στην Ελλάδα, ναι ή όχι? Φαντάζομαι το αποτέλεσμα του γκάλωπ δεν θα εκπλήξει κανέναν. Προχωράμε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε Τολιόπουλο, γιατί για τον απρούστατο λόγο ότι μέχρι το βράδυ, θα ακούσουμε σε λίγο τον Πάρη Τρικαλιώτη, θα έχουμε την ολοκλήρωση του σίριαλ με happy end για τον Άρη. Ο Τολιόπουλος καταλήγει από τον Παναθηναϊκό στον Άρη. Θυμάστε χθες, ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη, ο ΠΑΟΚ απέσυρε ξαφνικά το ενδιαφέρον του. Το γιατί το απέσυρε, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Το ρεπορτάζ έδινε ότι ο Τριγκέρι είδε και είπε όχι. Αλλά αν θέλεις να δεις, τα βλέπεις εκ προημίου, τα βλέπεις κατόπιν εορτής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πάμε όμως να ακούσουμε τι ακριβώς γίνεται. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη που είναι στην γραμμή, να δούμε αν όντως μέχρι το βράδυ ο Τολιόπουλος καταλήγει στον Άρη. Καλησπέρα, Πάρη.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Αν όχι μέχρι το βράδυ, μπορεί και μέχρι το μεσημέρι. Μπορεί και μέσα στις επόμενες ώρες να.
0: Επόμενες ώρες, ακόμα κατάληξη. Καλύτερα. Ναι.
2: Οριστική κατάληξη στο θέμα. Τις πληροφορίες από την Αθήνα αναφέρουν πως υπάρχει συμφωνία του Άρη με τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Άρης με τον Τολιόπουλο θα είχαν βρει στο κομμάτι το οικονομικό, στο ρόλο του παίχτη, γενικά το τι θέλει να δώσει ο Τολιόπουλο στον Άρη, γιατί θέλει και ο Άρης από τον Τολιόπουλο. Ο Άρης με τον Παναθηναϊκό είχαν μια διαφορά στο οικονομικό. Τα συζητήσανε, τα βρήκαν, υπήρχαν συζητήσεις από χθες, δηλαδή από τη στιγμή που αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης μπήκε ακόμα πιο δυνατά στη συζήτηση με τον Παναθηναϊκό. Περιμέναμε και χθες, είναι η αλήθεια, ακόμα κατάληξη στο θέμα. Προέκυψε αυτή η κινητικότητα σήμερα με την προφορική συμφωνία, με την καταρχήν συμφωνία του Άρη με τον Παναθηναϊκό, και όλα δείχνουν πως ο Βασίλης Τολιόπουλος ανηφορίζει ξανά στη Θεσσαλονίκη για να φορέσει τα κίτρινα μαύρα για τρίτη φορά στην καριέρα του. Ναι. Τα ποσά τα είπαμε και χθες.
0: Πες τα λίγο, λίγο, και θέλω να σου να ρωτήσω κάτι. Πες τα ποσά άλλη μια φορά, σε παρακαλώ.
2: Το είχαμε αναφέρει χθες και στο Μετρόπολη και όλες αυτές τις μέρες, από τη στιγμή που μπήκε ο Άρης, πιο δυνατά δηλαδή, ναι, ότι ο Άρης πρόσφερε 1 εκατομμύριο ετησίως τον Τολιόπουλο για πολυετές συμβόλαιο, είτε τριετίας δηλαδή, είτε τετραετίας. Και οι δικές μου πληροφορίες ανέφεραν πως ο Άρης στον Παναθηναϊκό πρόσφερε 1 εκατομμύριο ευρώ για να απελευθερώσει ο Παναθηναϊκός τον παίχτη.
0: Ένα, δηλαδή, τώρα, 1 εκατομμύριο, ναι, στον Τολιόπουλο, 1 στον Παναθηναϊκό, για να δώσει ο Γιανακόπουλο, ναι, το πράσινο φως.
2: Σωστά. Υπάρχουν βέβαια και πληροφορίες από την Αθήνα, ναι, που αναφέρουν πως ο Άρης πρόσφερε 800.000 στον Παναθηναϊκό, ναι, και ότι ο Τολιόπουλος έβαλε από την τσέπη του άλλα 400.000 για να φτάσει ένα ποσό το 1,2, γιατί ο Παναθηναϊκός, ναι, λεγόταν ότι ήθελε, απαιτούσε 1,5 περίπου εκατομμύριο ευρώ για να αφήσει τον παίχτη ελεύθερο. Τώρα, δεν το ξέρω εγώ, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι. Το γράφουν στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Εμείς θα, ναι, μείνουμε σε αυτά που ξέρει ο Πάρης.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ γνώριζα για την πρόσθεση του Άρη που ήταν στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, αν ανέβηκε η προσφορά, είναι πιθανό να ανέβηκε ο Άρης, αλλά να βάλει ο Τολιόπουλος 400.000 από την τσέπη.
0: Μου φαίνεται υπερβολικό.
2: Δηλαδή, να βάλει όλο το συμβόλαιο σχεδόν από τον Παναθηναϊκό που πήρε φέτος, να το βάλει για να φύγει.
0: Μου φαίνεται υπερβολικό. Ναι, ναι, μου φαίνεται
2: αν πραγματικά. Θέλει μια ομάδα, αν θέλει να πάρει ένα παίκτη, τα δίνει αυτή και το παίρνει τον παίκτη. Τώρα ο παίκτης να δώσει από την τσέπη του, να δώσει κάποιο πολύ πολύ μικρό ποσό, ναι, να το καταλάβω. Αλλά όχι αυτό το ποσό το τεράστιο. Το Γιώπουλος δεν παίρνει 5 εκατομμύρια και 10 εκατομμύρια για να δώσει ένα τέτοιο ποσό. Mm-hmm. Δεν το ξέρω εγώ, δεν το επιβεβαιώνω αυτό. Οπότε μένουμε στην πρόταση που έχει κάνει ο Άρης αρχικά, κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ προς τον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε την εξέλιξη του θέματος.
0: Άρα, εγώ κρατάω αυτό που λες, ότι μπορεί και μέσα σε επόμενες ώρες να υπάρξει επίσημη,
2: ναι, ναι, ναι,
0: ανακοίνωση.
2: Βέβαια.
0: Και να έχουμε τον
2: Άρη δεν είναι, ναι, από τον Άρη δεν επιβεβαιώνεται ακόμα αυτή η συμφωνία, η καταρχήν συμφωνία Άρη και Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, η Αθήνα ΒΟΑ, ότι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε επαφές και δύο τηλέφωνα που έκανα μου το επιβεβαίωσαν ότι όντως είναι πολύ κοντά να έρθει ο Τολιόπουλος στον Άρη. Οπότε ουσιαστικά το μόνο που απομένει είναι η επιβεβαίωση και του Άρη και του Παναθηναϊκού, γιατί και αυτός έχει ρόλο, που ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα 2 χρόνια, και να περιμένουμε μέχρι το βράδυ και την οριστική συμφωνία. Όχι ανακοίνωση, ναι, οριστική συμφωνία αρχικά, την ανακοίνωση στις επόμενες μέρες. Γιατί, Γιώργο, σήμερα περιμένουμε μια άλλη ανακοίνωση.
0: Περίμενε λίγο. Ένα-ένα για, ναι, ναι, τον Τζερεμάη. Θα σε πάρουμε να μας τα πεις λίγο αργότερα, για να μην ξεφύγουμε από το θέμα Τολιόπουλου. Το ρεπορτάζ του Άρη στο μπάσκετ συνεχίζεται λίγο αργότερα με Πάρη Τρικαλιώτη. Μένουμε όμως στον Τολιόπουλο. Ευχαριστώ, Πάρη. Προς στιγμή, ευχαριστώ. Λοιπόν, μένουμε σε Τολιόπουλο. Πάμε στον Goals, στον Κώστα Μέξα, ο οποίος είναι στην γραμμή εδώ. Οι συστάσεις περιτεύουν. Coach, τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλά, εσείς?
0: Ένα σχόλιο, όπως όλα δείχνουν, για απόσυρση ενδιαφέροντος ΠΑΟΚ για Τολιόπουλο και μετακίνηση Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό στον Άρη.
3: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ σημαντική κίνηση για τον Άρη, νομίζω. η επιστροφή του Λιόπουλου. Γνωρίζουμε όλη την προϊστορία του Βασίλη στην ομάδα του Άρη, αλλά και τη σχέση που έχει πλέον με τον Γκουτς Σπανούλη του Άρη. Οπότε νομίζω είναι μια κίνηση win-win, θα έλεγα, και για τις δύο πλευρές. Και στην προσπάθεια που κάνει ο Άρης να αλλάξει πάλι επίπεδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Η παρουσία του Λιόπουλου στον Άρη και όχι στον ΠΑΟΚ μπορεί να μεταβάλει τις ισορροπίες μεταξύ των δύο αιωνίων στη Θεσσαλονίκη?
3: Κοίταξε, θα το δούμε στην πορεία. Σίγουρα είναι ένας παίκτης πολύ καλός, αλλά και ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές. Να σου πω την αλήθεια, όπως στον ΠΑΟΚ απορούσα λίγο πώς θα χωρούσε αν δεν υπήρχε αποχώρηση, να σας το πω έτσι.
0: Ναι.
3: Παίκτη. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ γεμάτος ο ΠΑΟΚ στον Άρη. Με παιδιά και έμπειρα και παιγμένα και ικανά με την μπάλα πολύ. Νομίζω, ναι, θα ήταν λίγο ένα θυματάκι. Εντάξει, όλοι καλοί χωράνε, δεν ξέρω αν χωράνε πάντα όλοι καλοί.
0: Ναι.
3: Αλλά νομίζω είναι πολύ κοντά οι ομάδες και με τον Τολιόπουλο στον Άρη. Νομίζω οι ομάδες είναι κοντά.
0: Ναι. Αυτό κατώ στον ΠΑΟΚ υπήρξε μια πληθώρα παικτών στην ίδια θέση του Τολιόπουλου. Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ή στον Άρη έχει περισσότερες πιθανότητες για μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής ο Τολιόπουλος?
3: Έχω την αίσθηση και λόγω της σχέσης και του πιστεύω που έχει πάνω στον Τολιόπουλο και ο coach.
0: Ναι.
3: Ίσως είναι λίγο πιο εύκολο να πάρει το ρόλο και το χρόνο που ίσως θα ήθελε να έχει έκοψε τον Παναθηναϊκό ο Τολιόπουλος.
0: Mm-hmm.
3: Αυτή είναι η προσωπική μου ταπεινή άποψη. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι, κάπως έτσι το βλέπω.
0: Μάλιστα. Και ένα θέμα ακόμα. Άρα, μιλήσαμε αν ανατρέπεται η ισορροπία Άρη ΠΑΟΚ. Μιλήσαμε πού είναι καλύτερα για τον Τολιόπουλο να παίξει. Εδώ υπάρχει κάτι ακόμα. Ότι έρχονται οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να πάρουν παίκτες από τις ομάδες της Αθήνας. Προκειμένου από τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει κάτι ή δεν λέει απολύτως τίποτα?
3: Προφανώς λέει. Έτσι, το επίπεδο στις ομάδες της Θεσσαλονίκης έχει αλλάξει πλέον με την είσοδο από πέρσι του κυρίου Σιάου και μέσα στη χρονιά του κυρίου Μισακίδη στον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρκετά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, και έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να αγοράζουν παίκτες ακόμα και από ομάδες Ευρωλίγκας, όπως αποδείχθηκε στην πράξη.
0: Mm-hmm.
3: Δίνοντας σημαντικά, πολύ σημαντικά ποσά για να γίνουν αυτές οι μεταγραφές. Τα λεφτά που είδε και ο ΠΑΟΚ για τον Οσμάν και τα λεφτά που δίνει ο Άρης τον Τολιόπουλο,
0: ναι,
3: πριν από δύο χρόνια δεν ήταν καν τα μπάτζετ των ομάδων, να το πω έτσι. Ήταν πολλαπλάσια από τα μπάτζετ των ομάδων πριν 2-3 χρόνια.
0: Πολύ ωραίο αυτό που είπατε, ότι αυτά τα λεφτά που δίνονται σήμερα για έναν παίκτη είναι περισσότερα από το ετήσιο μπάτζετ των ομάδων πριν από ένα χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορείτε να το αρκεστούμε και είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες της δύο της πόλης και γενικότερα για το πρωτάθλημα. Θεωρώ δηλαδή του χρόνου το πρωτάθλημα θα είναι ακόμα πιο δυνατό και η μητελική πιθανότητα θα είναι πολύ πολύ πιο δυνατή από ό,τι είναι όλα τα τελευταία 10-15 χρόνια.
0: Ναι. Πού μπορεί να μας πάει αυτή η διελκυστίδα ΠΑΟΚ και Άρη που θυμίζει κάτι από το παρελθόν?
3: Ελπίζω σε καλά μονοπάτια και όχι σε αύξηση τοξικότητα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
3: Ελπίζω να οδηγήσει γενικότερα και την πόλη και το πρωτάθλημα σε πολύ καλά μονοπάτια και στην Ευρώπη φυσικά οι ομάδες να πετύχουν τους στόχους που έχουν στο EuroCup και να πάνε και οι δύο, αν είναι δυνατόν, στην Ευρωλίγκα. Θα ήταν ευχής έργο. Δηλαδή, αν είχαμε ένα τελικό EuroCup Άρη ΠΑΟΚ, νομίζω θα ήταν ευχής έργο να πάνε και οι δύο Ευρωλίγκα. Ο νικητής να πάρει και το πρωτάθλημα, το κύπελο για τους δικούς του λόγους, τους επικοινωνιακούς και ιστορικούς.
0: Ναι.
3: Και να προχωρήσουν και δύο στην Ευρωλίγα, θα είναι το ιδανικό. Νομίζω και δύο μας είναι πολύ δυνατές. Είναι σίγουρα με τις 4-5 καλύτερες του EuroCup, ναι, θεωρώ. Και έχουν όλα τα φόντα και οι δύο να πετύχουν τους στόχους τους.
0: Άρα μπορούμε να βάλουμε τίτλο. Εύχομαι πάω Κάρης να διεκδικήσουν το EuroCup, να είναι και οι δύο στο τελικό. Μέξας.
3: Εντάξει, οι τίτλοι μου αρέσουν, αλλά νομίζω ότι...
0: Κείμενο χωρίς τίτλο δεν υπάρχει.
3: Προφανώς.
0: Δεν υπάρχει.
3: Νομίζω είναι... Έχουν δυνατότητες και οι δύο ομάδες να φτάσουν μέχρι εκεί, πιστεύω. Έτσι πιστεύω.
0: Αυτό είναι το καλύτερο δυνατό. Αυτό είναι το καλύτερο που βγαίνει από τη συνομιλία. Να έχουμε έναν τελικό EuroCup ΠΑΟΚ Άρης. Coach, πέστε μου τι κάνετε κι εσείς και σας αφήνω έτσι.
3: Εγώ υπομονή. Υπομονή και περιμένουμε.
0: Υπομονή λέει είναι αρετή, αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να την ασκούμε σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι αρετή.
3: Όλα καλά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Ευχαριστώ πολύ. Με υγεία πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.

0: Λοιπόν, σας θυμίζω άλλη μια φορά τον γκάλο που έχουμε εδώ στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955, για να κλείσουμε και το θέμα εδώ με τον Τολιόπουλο. Όχι στον ΠΑΟΚ, πάει στον Άρη. Τι είναι ως απόφαση του Γιαννακόπουλου, ο οποίος είπε δεν θα πας στον ΠΑΟΚ, θα πας στον Άρη. Του Τρικέρη, ο οποίος είπε μετάνιωσα, δεν τον θέλω, αφήστε τον. Του Τολιόπουλου, ο οποίος είπε όχι, δεν προτιμώ τον ΠΑΟΚ, εγώ θέλω να πάω στον Άρη. Ποιος έπαιξε τον πλέον καταλυτικό ρόλο, ο Γιαννακόπουλος, ο Τρικέρη ή ο Τολιόπουλος, στο να πάει, όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό, όχι στον ΠΑΟΚ που απέσυρε ξαφνικά το ενδιαφέρον του, αλλά στον μπασκετικό Άρη. Instagram stories, Μετρόπολης 955, το Gallup είναι εκεί, πάρτε θέση, ψηφίστε. Λοιπόν, αφήνουμε τον Τολιόπουλο. Θα πάμε λίγο αργότερα στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, θα πάμε στο ποδόσφαιρο του Άρη, να πάμε στις εκλογές της Super League. Εκεί που ο Κυριάκος Θωμαΐδης μας έχει μοιήσει τις τελευταίες μέρες, τόσο σε όλα όσα διαδραματίστηκαν στο προσκήνιο, αλλά πολύ περισσότερο και στο παρασκήνιο. Από χθες είναι γνωστό ότι πάμε σε εναλλάξ προεδρία. Αλαφούζο ξεκινάει, του χρόνου συνεχίζει ο Μαρινάκης. Όμως μέχρι να φτάσουμε μέχρι εδώ υπήρχε απόσταση, και το τι σημαίνει αυτό επίσης θέλει μια ανάλυση. Ο Κυριάκος Θωμαΐδης είναι πάλι στη γραμμή. Κυριάκο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Υπήρξε ένα brand fair, το οποίο μάλιστα εξελίχθηκε σε παιχνίδι στρατηγικής ή τακτικής. Βέβαια εξέθεσε κάποιος, διότι άλλο η στρατηγική και άλλο η κυβίστηση. Σκεφτείτε ότι για λίγες ώρες...
0: Ποιος έκανε την κυβίστηση?
1: Ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Ο Μαρινάκης έκανε την κυβίστηση. Ναι.
1: Για λίγες ώρες, ναι, έλεγε ότι ήταν στημένη η πρόταση Γκαγκάτση. Ναι. Έλεγε ότι πρόκειται για θεσμική εκτροπή της ΕΠΟ και μέσα σε μερικές ώρες συμφώνησε απολύτως με την πρόταση της ΕΠΟ, παρότι στην διαρροή μετά την εκλογή Αλαφούζου τη χαρακτήρισε, και τη δική του βέβαια εκλογή, τη χαρακτήρισε πραξικόπημα. Δηλαδή τη θεσμική εκτροπή πήγε στο πραξικόπημα, πραξικόπημα στο οποίο μετέχει και ο ίδιος, ναι, από τη στιγμή που αποδέχεται την πρόταση της ΕΠΟ. Mm-hmm. Προσπαθώ να καταλάβω και το άλμα λογικής που υπάρχει σε αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι πιο απλό. Mm-hmm. Αναρωτιέμαι, επειδή η νομική υπηρεσία της Λίγκας είναι εδώ και 20 χρόνια η ίδια, mm-hmm, αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να αδράξει την κοινή λογική και να πει, ρε παιδιά, τι κάνουμε αφού είναι ζυγός ο αριθμός των ΠΑΕ, τι κάνουμε σε περίπτωση ισοψηφίας?
0: Σωστό,
1: πρέπει να προβλέψουμε,
0: σωστό,
1: ότι οι διαρκείς ισοπαλίες δεν μπορούν να βγάλουν αποτέλεσμα, και να βάλει μέσα στο καταστατικό ένα χρόνο ένας και ένα χρόνο άλλος. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει και πολύ μυαλό αυτό. Φαντάζομαι το διορθώσουν τώρα το καταστατικό, ελπίζω, ναι, δηλαδή, ναι, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις, μπορεί να το ξαναδούμε να συμβαίνει. Δεν θα χρειαζόταν καν η παρέμβαση σε ΕΠΟ, ναι, δεν θα χρειαζόταν να γίνει όλη αυτή η ιστορία και να συζητάμε αν τον πρώτο χρόνο θα είναι ο Αλαφούζος, το δεύτερο ο Μαρινάκης. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης είπε ναι στην πρόταση της ΕΠΟ καθυστερημένα, ναι, και την ίδια στιγμή είπε για το θέμα που έγινε στον πρώτο χρόνο να πάμε σε κλήρωση. Ναι. Δεν το δέχτηκε ούτε η ΕΠΟ ούτε και ο Αλαφούζος, και βεβαίως φτάσαμε στην αποδοχή, στην πλήρη αποδοχή της πρότασης της ΕΠΟ, που ήταν πρώτο χρόνο Αλαφούζος, δεύτερο Μαρινάκης. Mm-hmm. Τώρα, το γεγονός ότι επιμένουν πάρα πολύ για μια θέση η οποία δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, mm-hmm, που εξηγήσαμε κάπως, mm-hmm, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό, mm-hmm, ότι και η συμμετοχή του Γιάννη Αλαφούζου στην νέα τηλεοπτική πλατφόρμα, ναι, και η συμμετοχή του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Περκάπιτα, την εταιρεία τηλεοπτικών δικαιωμάτων, η οποία έχει μπει με τη συνδρομή του Γιάννη Βαρινογιάννη στο πεδίο της Super League. Υπάρχει ένα brand affair σε επίπεδο τηλεοπτικών δικαιωμάτων, και αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή ποιος θα προσεταιριστεί ποιους και πού θα καταλήξουν οι ομάδες στο τέλος. Βέβαια το ευθέο θα ήταν να πάμε σε μια κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Θυμίζω ότι, ναι, αυτή ήταν η βασική προεκλογική εξαγγελία του Βαγγέλη Μαρινάκη στην προηγούμενη θητεία του. Mm. Δηλαδή έλεγε ότι εγώ σας εγγυώμαι, mm, ότι θα πάμε σε κεντρική διαχείριση. Mm. Η κεντρική διαχείριση δεν έγινε ποτέ. Mm. Αντιθέτως έχουμε πλέον ορατή μια διάσταση 7 από εδώ, 7 από εκεί. Mm. και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.
0: Υπάρχει αυτή η δήλωση Μαρινάκη που δεν ξέρω αν σηκώνει και μήνυση από την πλευρά Σαββίδη, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν μηνύματα SMS του Ιβάν Σαββίδη σε παράγοντες ομάδων που τους έλεγε ψηφίστε Αλαφούζο και εγώ θα καλύψω το μπάτζετ σας. Αυτά δεν μπορούν να λέγονται έτσι. Ούτε μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει.
1: Το να επιθυμεί κάποιος να υπερψηφιστεί ένας υποψήφιος είναι θεμητό. Το να καλύψει το μπάτζετ, όχι. Φαντάζομαι ότι αυτό ο κύριος Μαρινάκης πρέπει να το αποδείξει κιόλας. Ναι. Δηλαδή ότι υπάρχουν τέτοια μηνύματα από την πλευρά του κυρίου Σαββίδη και το βρίσκω και λίγο τι αφελές να υπάρχουν τέτοια μηνύματα. Ναι. Το να στηρίζει την υποψηφιότητα Αλαφούζου ο κύριος Σαββίδης νομίζω ότι ήταν το προφανές. Έτσι, και τον ψήφισε και θα ήθελε να εκλεγεί. Ναι. Άλλο αυτό και άλλο να καλύψει το μπάτζετ. Ναι. Του Όφη ή του Αστέρα.
0: Γι' αυτό λέω,
1: για αυτά να εκλεγεί ο Αλαφούζος.
0: Δεν μπορεί κάποιος να τα λέει ελαφρά την καρδία έτσι και να περνάνε έτσι. Αυτά θέλουν μια απάντηση εκεί που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει. Κυριακό, επίσης δεν πέρασε και η πρόταση του Ηρακλή για αναδιάρθρωση ώστε να έχουμε 16 ομάδες μεθεπόμενη χρονιά.
1: Αναμενόμενο. Μόνο 4 ομάδες είχαν ας πούμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να πάμε σε 16 την μεθεπόμενη σεζόν. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι η Ηρακλής έπρεπε να αποσύρει την πρότασή του για να μπορέσει να συνεχιστεί η διαδικασία. Το έκανε και πλέον η αναδιάρθρωση ανήκει σε ένα μακρινό παρελθόν. Μένουν 14 ομάδες, όχι μόνο φέτος αλλά και την μεθεπόμενη σεζόν. Εκείνο για το οποίο δεσμεύτηκε η Λίγκα είναι ότι θα κάτσει να βάλει στο τραπέζι αυτό το σχέδιο του Ηρακλή για να το συζητήσει στο απότερο μέλλον. Όπως καταλαβαίνετε, ό,τι πάει στις καλένδες είναι λίγο δύσκολο να ξαναγυρίσει πίσω. Άλλωστε, τις 16 ομάδες δεν νομίζω ότι τις θέλουν και τα κανάλια.
0: Γιατί, Κυριάκο, τα κανάλια μην τις θέλουν?
1: Γιατί τα κανάλια θεωρούν ότι οι 16 ομάδες ανοίγουν πάρα πολύ, γίνεται λάστιχο το πρωτάθλημα. Ναι. Χάνει την ανταγωνιστικότητά του. Όσο μεγαλώνουν, όσο περισσότερες ομάδες είναι.
0: Όσο μικρότερη ο ανταγωνισμός, χαμηλότερο ανταγωνισμός.
1: Λογικό, λογικό. Και θα έπρεπε να βρεθεί και μία λύση σε ό,τι αφορά το ζήτημα των play-offs, των θέσεων 5 με 8, των play-outs. Τα κανάλια θέλουν τα play-offs. Δεν είναι σαν τη Β' Εθνική που είδατε, αποφάσισαν όχι play-offs, όχι play-outs.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη σεζόν, ναι, στη Super League 2, δεν θα έχουμε ούτε play-offs, ούτε play-outs. 2 θα ανέβουν, 4 θα πέσουν. Σε κανονική διάρκεια. Γιατί όμως εκεί? Γιατί και η τηλεόραση το ευνοεί αυτό και το θέλει, επειδή οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές. Δεν υπάρχει ψαλίδα ανταγωνισμού τόσο μεγάλη όπως υπάρχει στη Super League 1. Πάντως αποδείχτηκε, για να κλείσω, ότι οι διχαστικές αντιλήψεις του παρελθόντος δεν μπορούν να επανέλθουν και πάλι. Αποδείχθηκε ότι ο Ολυμπιακός πάει σε ένα στήρο απομονωτισμό που τον φέρνει απέναντι με την τριάδα της νέας συμμαχίας, της επανάκαμψης μάλλον της συμμαχίας Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, και αυτό πιθανόν να δημιουργήσει και ρήγματα στις συμμαχίες του Ολυμπιακού. Δηλαδή μην παραξενευτείτε αν κάποιοι από αυτούς που ψήφισαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη προχθές, χθες, αποσχηρητήσουν. Μην παραξεναστείτε αν το δείτε αυτό. Για εκείνο που είμαι βέβαιος ότι δεν θα αποσχηρητήσει είναι ο Μπέος. Ο Μπέος, ξέρεις, είναι ο μοναδικός που, παρότι συμφωνήθηκε να είναι ομόφωνη η απόφαση Αλαφούζου στον ένα χρόνο Μαρινάκη στο Ρέζο, μειοψήφισε. Καταψήφισε την προεδρία Αλαφούζου.
0: Μάλιστα. Κυριάκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα ακόμα θέμα μαζί να το κουβεντιάσουμε, να το κάνουμε μετά τις 2:30. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Κωνσταντίνη Καζιοργίου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάζ Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
16: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
17: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by NoviBet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Πεινάω. Για πού είμαι?
26: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
25: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
0: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
0: Huh?
1: Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, είμαστε εδώ. Πάμε, πάμε γρήγορα σε αυτό το παιδί θαύμα που έκανε τη διαδρομή πεντάλοφο Λονδίνο, εκτοξεύοντας τον ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο, ένα παιδί θαύμα. Εκτοξεύοντας τον ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο, ένα παιδί θαύμα

0: μου αρέσει το παρασκήνιο. Πάμε σε παρασκήνιο.
1: Είναι στα σκαριά εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Η πρώτη, πώς θα το πω τώρα, ο πρώτος καπνός πριν έχουμε και φωτιά ήταν πριν από περίπου ένα μήνα, όταν ακούσαμε ότι οι αγγλικές ομάδες έχουν στο στόχαστρο τον Χρήστο Τζόλι. Η αλήθεια είναι, μιλώντας και με ανθρώπους κοντά από το περιβάλλον του παίκτη, είναι ότι ενδιαφέρον, έστω και φιλολογικό, εξέφρασαν τρεις. Η Arsenal, ναι, η Manchester United και η Aston Villa.
0: Ναι.
1: Και το εξέφρασαν γιατί. Γιατί ο Χρήστος Τζόλης είχε μόλις τελειώσει τις υποχρεώσεις του με την Club Brugge και κάποιοι έγραφαν ότι τον θέλει Παρί. Και είπε ο Χρήστος Τζόλης, ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον της Παρί, αλλά θα πάω σε ένα από τα τέσσερα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε ομάδα που παίζει Champions League. Mm-hmm. Με αυτή τη λογική λοιπόν αυτές οι τρεις ομάδες εξέφρασαν αρχικά την επιθυμία να συνεργαστούν με τον παίκτη. Η Arsenal όμως είναι αυτή που τον πλησίασε περισσότερο. Ο Τζόλης μίλησε με τον Αρτέτα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι όταν μιλάς με τον προπονητή είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Θα θυμίσω εδώ στους φίλους ακροατές κάτι το οποίο το έχουμε πει πάλι μαζί, Γιώργο, όταν είχε πάει ο Κώστας Τσιμίκας στη Λίβερπουλ και είχε πει σε μια συνέντευξή του, νομίζω στο Sport 24 αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Γιούργεν Κλοπ έδειξε τέτοια διάθεση και προθυμία να συνεργαστεί με τον Τσιμίκα, που ενδιαφερόταν ακόμα και το πώς θα μεταφερθούν τα σκυλιά του στην Αγγλία και πώς θα μείνουν κλπ. Δηλαδή λεπτομέρεια της λεπτομέρειας που σε εμάς μπορεί να φαίνεται και λίγο υπερβολική. Έτσι λοιπόν ο Αρτέτα μίλησε με τον Χρήστο, του εξήγησε το πλάνο και το τι ήθελε να κάνει στην Arsenal και από εκεί και πέρα έπρεπε να γίνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο ήταν η Arsenal να πάει στην Brugge. Πήγε η Arsenal στην Brugge. Ήταν πολύ κοντά η διαφορά τους η αρχική, ήταν μόνο 5 εκατομμύρια λίρες. Τώρα το 5 εκατομμύρια λίρες το λέμε εμείς, λες και είμαστε πλούσιοι, αλλά για την Arsenal είναι πολύ μικρό το ποσό. Και στη συνέχεια έπρεπε να βρει και με τον Χρήστο Τζόλι.
0: Ναι.
1: Αυτό που τον δελέασε τον Χρήστο είναι ότι του δίνει πενταετές συμβόλαιο με 3,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου συν μπόνους το χρόνο. Και επειδή στην Αγγλία δεν μετρούν ούτε χρόνος ούτε μηνιάτικα, είναι με την εβδομάδα πληρώνονται οι παίκτες, κάτι το οποίο μου το είχε πει προσωπικά πριν από πολλά πολλά πολλά χρόνια, ούτε και εγώ δεν το πίστευα, ο Γιώργος ο Σαμαράς όταν είχε πάει στη City, ότι εκεί πληρώνουμε την εβδομάδα. Έτσι λοιπόν το εβδομαδιάτικο του Τζόλι μέχρι το 2031 θα είναι 65.000 λίρες την εβδομάδα. Είναι αυτή
0: μπράβο στο παιδί, μπράβο, μπράβο
1: στην Αγγλία. Άνοιξε ο δρόμος περισσότερο όταν εκταμιεύτηκαν και τα ποσά, το ποσό των 22 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπεσίκτας για τον Τροσάρ, για να ανοίξει και η θέση εκεί και ο Τζόλης μαζί με τον Μαρτινέλη να είναι σήμερα που μιλάμε οι δύο παίκτες που παίζουν στην αριστερή πτέρυγα της Arsenal, να είναι επιλογή του Αρτέτα και να γυρίζει ο Τζόλης σε ένα προτάσμα που όταν είχε πρωτοπάει Γιώργο και είχε πουληθεί από τον Άρη, από τον Πάουκ, συγγνώμη, στην Όριτς, ήταν αυτό που λέμε λίγο άγουρος και ανώριμος ποδοσφαιρικά, και τώρα γυρνάει πολύ πιο όριμος για να παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, δίπλα σε σπουδαίους ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Γιόκερες, όπως είναι ο Ράις, όπως είναι τόσοι πολλοί, με έναν πολύ καλό προπονητή σε μια σπουδαία και ιστορική ομάδα και φυσικά στο Champions League που ήταν και επιθυμία.
0: Ξέρεις, σκέφτομαι, λες εδώ τώρα το ρόλο του προπονητή και θυμάμαι τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος έλεγε πώς του τηλεφωνούσε ο Κλόζε καθημερινά για να τον πείσει, το θυμάσαι, πώς να τον πείσει για να πάει στη Γερμανία. Δώσε μου τον Τζίμα με Κλόζε.
2: Εμένα στόχος μου βασικά ήταν να μείνω στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δεν ήθελα να φύγω. Αλλά μετά είχαμε κάποιες ζητήσεις και ήξερα ότι θα μείνω, ότι θα ήμουν πάλι τρίτος. Και μετά ήμουν διακοπές με τους φίλους μου και τώρα βλέπω το τηλέφωνό μου να χτυπάει. Και βλέπω Μίροσλαβ Κλόζε. Εντάξει, ήμουν εγώ διακοπές με τους φίλους μου εδώ και να με παίρνει ο Κλόζε. Είχαμε πάθει όλοι σοκ. Και κάνουμε μια πρώτη κουβέντα. Και γενικά μου εξηγεί πόσο πολύ με θέλει και όλα αυτά. Λέω, okay, θα το σκεφτώ. Μετά περνάνε δύο ώρες, ξανά τηλέφωνο. Σε θέλω, έλα εδώ. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Για τις επόμενες πέντε μέρες, με έστελνε 10 μηνύματα τη μέρα. Και σε περιμένω και σε θέλω πριν την προετοιμασία να είσαι πρόθυμος μεταγραφή. Και μετά, εντάξει, όταν σου λέω όλα αυτά, ο Κλόζε, εντάξει, νομίζω δεν μπορείς να αρνηθείς.
0: Λοιπόν, Γιώργο, τα ακούσε.
1: Και κάτι άλλο. Ναι. Πόσες φορές έχουμε παίξει εκείνο το βίντεο με το Μουρίνο να λέει Παυλίδης.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, το καταλαβαίνει και ο παίκτης με ποιον προπονητή έχει να κάνει.
0: Είναι
1: πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το οικονομικό, το επαγγελματικό, τις συνθήκες, το καλύτερο πρωτάθλημα, να σε θέλει και ο προπονητής, γιατί κακά τα ψέματα, με αυτόν θα είσαι πολλές ώρες την ημέρα, με αυτόν θα προπονείσαι, τις οδηγίες του προπονητή θα πρέπει να ακούς, τη δική του τακτική να ακολουθείς, άρα η εμπιστοσύνη χτίζεται ανάμεσα σε ένα παίκτη και σε ένα προπονητή. Άκουγα τον Μπράντον Τόμας προχθές στην εκπομπή του Κώστα του Πετρωτού, του Δημήτρη Μπασμπαράλα και της Άννης Δήμου, που εκθίαζε τον Λουτσέσκου, ότι είναι κάτι παραπάνω.

0: ένα προπονητή, από ένας προπονητής.
1: Ναι.
0: Ο παίκτης το βιώνει διαφορετικά.
1: Αλήθεια είναι.
0: Νομίζω ότι ένα μεγάλο μερίδιο μεταγραφής του πιστώνει το Αρτέτα.
1: 100%. Και όλα τα πιστώνει το ίδιο ο Τζόλης. Γιώργα ρε, ραντεβού σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Πάμε στον κύριο Χάρη Παπαπαναγιώτου, ο οποίος τον είχε τον Τζόλη, προπονητής του Τζόλη, όταν ο Τζόλης ήταν πιτσιρικάς. Καλησπέρα κύριε Παπαπαναγιώτου, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πόσο χρονών ήταν ο Χρήστος ή ο Χριστάκης όταν τον είχατε εσείς?
2: Ο Χρήστος ήταν 12.
1: 12 χρονών, ε?
2: Ναι, τότε ήταν στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Και είχαμε επιλογές για τις μικτές ομάδες της Ένωσης,
1: ναι,
2: για τα πιο μικρά.
1: Ναι.
2: Και έκανε μπαμ ο Χρήστος κατευθείαν. Και μάλιστα... Τότε ήταν στην Πεντάλοφο. Πεντάλοφο δεν ήταν?
1: Πεντάλοφο, δόξα Πεντάλοφου. Ναι,
2: ναι, δόξα Πεντάλοφου.
1: Ναι.
2: Και πήγαινε, έκανε προπονήσεις και με τον ΠΑΟΚ και ήταν να ξεκινήσει με τον ΠΑΟΚ. Και έκανε κατευθείαν έκανε μεγάλη διαφορά. Η ταχύτητά του,
1: ναι,
2: η ταχύτητά του και η σχετικά καλή τεχνική, γιατί μετά πάρα πολύ βελτιώθηκε τεχνικά.
1: Ναι.
2: Μετά, αργότερα.
1: Ναι.
2: Αλλά τότε, 12 χρονών.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι, βέβαια είναι δύσκολη ερώτηση. Αυτό το παιδί που είχατε εσείς στα χέρια σας, 12 χρονών, μπορούσε να κάνει κλικ, να πει κάποιος ότι θα κάνει καριέρα, θα κάνει μεγάλη καριέρα? Δεν λέω ότι θα φτάσει μέχρι την Arsenal, την πρωταθλήτρια Αγγλίας, αλλά μπορούσε κάποιος να το δει και να πει αυτό το παιδί ξεχωρίζει, θα κάνει μεγάλη καριέρα? Ή είναι η δουλειά που το εξέλιξε?
2: Είναι, ναι, και τα δύο. Γιατί το παιδί ξεχώριζε. Από τότε ξεχώριζε. Αλλά χωρίς τη δουλειά δεν πιστεύω ότι θα πήγαινε τόσο ψηλά. Δεν πιστεύω.
1: Ναι. Άρα είναι η δουλειά αυτή που κάνει τη διαφορά. Και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος εργάτης.
2: Χωρίς δουλειά δεν γίνεται. Το παιδί είχε το ταλέντο ο Χρήστος, αλλά μετά δούλεψε κιόλας. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται.
1: Έχετε να θυμηθείτε κάτι από τον Χρήστο των 12 ετών που τον είχατε εσείς?
2: Θυμάμαι έναν τελικό που παίζανε με τον Άρη και μάλιστα έχει και φωτογραφία από τότε,
1: ναι,
2: έχουμε,
1: ναι,
2: που τον είχαμε δώσει βραβείο MVP του αγώνα. Mm-hmm. Σε έναν τελικό στα παιδικά, νομίζω 14 χρόνια,
1: ναι,
2: ήταν,
1: ναι, ναι, ναι.
2: 13-14 εκεί κάπου.
1: Mm-hmm.
2: Και τον είχαμε δώσει στο Ευρωπαϊκό βραβείο MVP.
1: Μάλιστα.
2: Και ο ΠΑΟΚ τότε θυμάμαι ότι έπαιζε με ένα χρόνο μικρότερα ηλικιακά,
1: ναι,
2: στον τελικό. Και παρόλα αυτά είχε διακριθεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτου.
2: Ο Χρήστος, του εύχομαι τα καλύτερα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Και με την νέα του ομάδα και με την εθνική ομάδα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πήγαμε και σε ένα προπονητή, ο οποίος είχε τον Χρήστο 12 χρονών. Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε, ότι δεν ήταν καλός τεχνικά. Και εδώ φαίνεται κάτι ακόμη, ότι η εξέλιξη του Τζόλη ήταν προϊόν και αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Ταλέντο μπορεί να έχεις. Αν δεν δουλέψεις, δεν πας πουθενά. Λοιπόν, πάμε λίγο σε εκλογές της Λίγκας. Ακούσαμε τον Κυριάκο Θωμαίδη, ο οποίος μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ, προσκήνω και παρασκήνω. Και πάμε και στον κύριο Γιώργο Μποροβίλο, που είναι στην γραμμή, ο οποίος θα μπορούσε να είναι και πρόεδρος. Γιατί ο κύριος Μπαρνάκης κάποια στιγμή λέει να βάλουμε τον Μποροβίλο. Καλησπέρα, κύριε Μποροβίλο, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, κύριε Μπούζου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Πρόεδρος, σας να παραλίγο.
3: Καλά, πρόεδρος είναι δυνάμει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι εγώ ούτε έβαλα, οπότε δεν διεκδίκησα καμία ψηφοφορία. Να.
1: Σας πρότειναν όμως.
3: Εξάλλου το έχω κάνει δύο φορές αυτό. Έχω κάνει δύο θητείες. Φτάνει να κάνει κανένας άλλος.
1: Εσείς το ξέρατε ότι σας πρότειναν ή ένα αγνία σας έγινε?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Ο καθένας μπορεί, είναι και το καταστατικό μας τέτοιο, μπορεί να προτείνει και ο καθένας μπορεί να αυτοπροταθεί.
1: Ναι.
3: Εγώ για την παρούσα φάση δεν ενδιαφέρομαι να είμαι πρόεδρος στη Λίγκα. Εξάλλου είχαν ενδιαφερθεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλο οικονομικό μέγεθος, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ομάδες, οπότε έχουν μια προτεραιότητα. Ναι. Νομίζω ότι τέλος καλό, όλα καλά.
1: Ναι. Εδώ πόσα χρόνια είναι η Λίγκα από τη σύσταση της, πόσα χρόνια έχουν
3: κάθε
1: πέρασει?
3: Κάθε πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται για 2 χρόνια, έτσι όπως το κάναμε αυτή τη φορά, Ο κ. Αλαφούζος είπε θα παραιτηθεί στις 30 Ιουνίου του 2027.
1: Θα πάει ο Μαρινάκης, εντάξει. Να σου πω κάτι,
3: και μετά έφτιαξε το σώμα ότι θα ακολουθήσει ο κ. Μαρινάκης.
1: Να σου πω κάτι, τόσα χρόνια δεν υπήρξε κάποιος να προβλέψει τι θα γίνει σε περίπτωση που έχουμε ισοπαλία. Γιατί δεν υπάρχει στο καταστατικό να πει ότι αν υπάρξει ισοπαλία συμβεί αυτό.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, τα καταστατικά όπως ξέρετε είναι ιδιαίτερα για κάθε ένωση. Παράδειγμα σας λέω το πιο απλό, ότι εδώ προβλέπεται σε εμάς και φανερή ψηφοφορία που σε οποιασδήποτε άλλες ενώσεις ΕΠΟ είναι όλα μυστική ψηφοφορία. Ναι. Εμείς έχουμε φανερή ψηφοφορία, δηλαδή ο καθένας και μπορεί να αυτοπροταθεί όπως είπα προηγουμένως, αλλά και η ψηφοφορία είναι φανερή και ο καθένας πρέπει να ψηφίζει φανερά.
1: Ναι. Η πρόταση του Ηρακλή, ο οποίος ζήτησε 16 ομάδες, γιατί δεν πέρασε?
3: Διότι να πέσει, ρε, καταρχάς. Εγώ ήμουν από αυτούς που ψηφίσαν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όπως και να έχει, στη συνέχεια ο Ηρακλής απέσυρε την πρόταση του, οπότε είναι ως μηγενόμενο το όλο θέμα.
1: Ναι, απέσυρε γιατί είδε ότι δεν περνάει, γι' αυτό την απέσυρε προφανώς.
3: Προφανώς, εντάξει. Ίσως αυτό, ίσως ότι είχε και ένα θέμα ότι δεν προχωρούσε η προκήρυξη γιατί θέλει 3/4 και με την ψήφο 4 ομάδων μπλοκάρε το, θα λέγαμε, η προκήρυξη και ήθελε διαδικασίες οι οποίες ήταν χρονοβόρες και πράγματι δημιουργούσαν ένα θέμα στο συνεταιρισμό.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, αυτό το μπραντεφέρ Αλαφούζου Μαρινάκη, κύριε Μπροβίλο, ήταν μόνο θέμα γοήτρου ή υπάρχουν και άλλα συμφέροντα από πίσω?
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα συμφέροντα από πίσω, απλώς ήθελαν και οι δύο να είναι πρόεδροι στην Super League. Νομίζω ότι στο τέλος πριτάνευσε η λογική και λειτουργήσε μια, θα λέγαμε, δίκαιη όσον αφορά την κατανομή της θέσης, όσον αφορά την θέση του Προέδρου, διότι υπήρξε 7-7, οπότε δίκαιο είναι να κυβερνήσει ο καθένας από ένα έτος.
1: Μάλιστα. Και σήμερα έχουμε και την κλήρωση 9 η ώρα,
3: Σήμερα 9 η ώρα είναι η κλήρωση Super League, ναι. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αριθμούς νέου πρωταθλήματος.
1: 9 η ώρα η κλήρωση, οπότε έχουμε στην ουσία, θα έχουμε και τη σέντρα σήμερα. Τυπικά, έτσι, για το πρωτάθλημα.
3: Ακριβώς αυτό, ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε διαδικασίες για το νέο πρωτάθλημα.
1: Αισιοδοξείς, θα δούμε κάτι καλό όπως τα προηγούμενα χρόνια με τον ίδιο ανταγωνισμό και κλείνουμε έτσι?
3: Εγώ το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι κάθε χρόνο το πρωτάθλημα γίνεται καλύτερο. Σιγά σιγά έρχονται και ξένοι παίκτες οι οποίοι δεν θα ερχόντουσαν άλλα χρόνια. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά δημιουργούνται και αθλητικές εγκαταστάσεις, ο Παναθηναϊκός σε ανηγήπεδο, σιγά σιγά προσανατολίζεται και ο ΠΑΟΚ σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Ολυμπιακός σκέφτεται την ανακαίνιση, και είναι πρόσφατα καινούριο. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει και οι υπόλοιπες ομάδες να έχουν ένα γήπεδο αξιοπρεπές για το έτος 2026, διότι είναι βασικό να υπάρχουν καλά γήπεδα, και νομίζω ότι το πρωτάθλημά μας σιγά σιγά γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερο.
1: Αμήν. Ευχαριστώ, κύριε Μποροβίλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και με τις εκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το καλύψαμε το θέμα. Προσκήνιο, παρασκήνιο. Ακούσαμε τον Κυριάκο Θωμαίδη. Πήγαμε στον Γιώργο Μποροβίλο. Οι δηλώσεις Μαρινάκη, Σαββίδης. Τα βάλαμε όλο στο τραπέζι. Προχωράμε. Λοιπόν, θα πάμε στον ΠΑΟΚ, γιατί σήμερα 8:30 το βράδυ έχουμε Δυναμό Κιέβου εναντίον Κλουζ. Μας ενδιαφέρει, ναι, είναι η απάντηση, γιατί θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο να μας βάλει λίγο στο mood της σημερινής αναμέτρησης, που φαντάζομαι για τους ΠΑΟΚτσίδες θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και πολλοί θα γυρίσουν εκεί για να δουν το παιχνίδι. Έλα, Τζόρτζ.
4: Είναι Ουνιβερσιτέα Κλουζ Δυναμό Κιέβου στη Ρουμανία το απόψινο παιχνίδι, 8:30. Μετά το πρώτο παιχνίδι που έγινε σε ουδέτερο έδαφος λόγω του πολέμου στην Πολωνία. Ένα παιχνίδι το οποίο Δυναμό Κιέβου έφερε 0-0, αλλά ήταν μαγική εικόνα. Και ο λόγος ήταν 27-3 οι τελικές. Δηλαδή από θαύμα δεν πέτυχε γκολ η Ουκρανική ομάδα, η οποία και σήμερα, αν κάνει κανείς μια βόλτα στις στοιχηματικές εταιρείες, δίνεται φαβορή για το διπλό, γύρω στο 1,65 παίζει. Η ομάδα που χρησιμοποίησε ως δεξί μπακ τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Τόμας Κετζιόρα, ο οποίος έπαιξε δεξί μπακ σε εκείνο το παιχνίδι. Είναι το φαβορή για την αναμέτρηση. Θυμίζω στους φίλους ακροατές κάτι πολύ σημαντικό. Την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι, ο ΠΑΟΚ θα μπει σε δύο κληρώσεις. Τι εννοώ? Θα μπει ως ισχυρός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League για να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του, και το απευταίο σενάριο θα μπει ως αδύναμος στο Conference Link εφόσον έχει αποκλειστεί από Δυναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτέα Κλουζ. Το λέω γιατί πολλοί κόσμος περιμένει να
0: τελειώσει ένα ζευγάρι και μετά να μαθαίνει τον αντίπαλο. Τώρα γίνεται ανάποδα, 20 του μήνα τη Δευτέρα, τρεις μέρες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ θα γνωρίζει και το μέλλον του, τι θα ακολουθήσει δηλαδή μετά, είτε στο Europa League είτε στο Conference. Απόψε πάντως, 8:30 στη Ρουμανία είναι το παιχνίδι το δεύτερο και θα φανεί ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε Γιώργο, πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ θα παίξει ή στη Ρουμανία ή στην Πολωνία που χρησιμοποιεί έδρα η Δυναμό Κιέβου και 30 του μήνα είναι ο επαναληπτικός στο γήπεδο της Τούμπας και όπως πολύ σωστά λένε και οι συνάδελφοι 17 του μήνα, αύριο δηλαδή Παρασκευή, μέχρι αργά το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής της ευρωπαϊκής λίστας με τον ΠΑΟΚ και όλες τις ομάδες να έχουν το δικαίωμα να κάνουν μέχρι δύο προσαθαιρέσεις 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Άρα δηλαδή ο ΠΑΟΚ θεωρητικά μπορεί να βάλει έναν ή δύο παίκτες στη λίστα μέχρι την Τετάρτη πριν το πρώτο παιχνίδι το ευρωπαϊκό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Γιώργαρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Καθώς υπάρχει το παιχνίδι εδώ του ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, το βράδυ της Κυριακής στο New Jersey, πάμε να δώσουμε μια καλησπέρα σε έναν φίλο μας, Ισπανό, ο οποίος φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα του Άρη, Χαβιέ Ματίγια στην γραμμή. Χαβιέ!
5: Hello,
1: compañero. Hello. Muchas gracias, hello. Amigo.
5: De nada. You're welcome.
1: Can you speak something in Greek? Καλησπέρα, καλημέρα.
5: Yes, λίγο.
1: Λίγο, eh?
5: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Okay. We have a surprise for you. Now you are going to hear a goal that you score. And the challenge for you is to guess the game, the opponent and the score. Is it okay? Are you okay?
5: Yeah.
1: Okay, let's hear it.
6: Για να δούμε το Φεφατζίδι. Ωραία τρίπλα, ωραία ενέργεια. Με το Larson foul για τον Άρη. Λίγα μέτρα έξω από το ημικύκλιο. Μπορεί να το κάνει απευθείας, να δοκιμάσει απευθείας εκτέλεση ο Ματίγια. Έχει το καλό δεξιπόδι στο 25 της αναμέτρησης. Ματίγια και Φεφατζίδης θα εκτελέσει ο Ισπανός. Η μπάλα περνάει. Γκολ για τον Άρη. 1-0 με το Ματίγια να εκτελεί με το δεξί και να στέλνει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Κάνιγκς. 1-0 στο 25 λεπτό με τον Χαβιέρ Ματίγια να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Κάνιγκς, ο οποίος έμεινε άγαλμα. Αυτό το Ματίγια θέλει ο Άρης και το βρίσκει την κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Άρης Μόλτε στο 1-0 στο κλάδι του Βικελίδης, το οποίο
1: είναι... Oh, now it's easy. It's unfair. It's easy now. You hear the opponent.
5: I know it. Very easy question.
1: Easy question. Okay.
5: 3-0.
1: Tell me the final score, please.
5: 3-0. But we lost in the extra time.
1: Okay. You win in a trip to Thessaloniki for two persons. For free. Are you okay?
5: What?
1: I'm kidding you.
5: I have to go to Thessaloniki.
1: Of course.
5: It's a nice present for me.
1: Okay. Λοιπόν, just a minute to translate. Γιατί τα πήραμε στα αγγλικά όλα εδώ. Λοιπόν, του βάλαμε να ακούσει ένα γκολ εδώ στην περιγραφή μοναδική από Γιώργο Στράντζαλ. Του ζήσαμε να βρει ποιο είναι. Το βρήκε το παιχνίδι του Άρη με τη Μόλντε και τον γκολ που σημείωσε ο ίδιος. Και τον Χαβιέ τον καλέσαμε για να μας πει τη γνώμη του για τον τελικό. Could you give us a prognosis, a forecast about the final in the World Cup, Argentina against Spain? What do you think?
5: Very nice and very difficult game.
1: Very difficult.
5: Two different styles, but with some similar things, because both they believe in the... In the group, in the passion of the football, but I think with different styles. Spain is playing really good. Against France, they come with big confidence. Mm-hmm. Also, Argentina was down in the score, almost dead, like always.
1: Yes.
5: But they believe until the end. They have passion, and with different style, I think. But they believe until the end, and they give This gave them the finally the results and what they are getting, and they arrived to World Cup finals consecutive, and it's also very difficult.
1: Let me translate. Μας λέει ότι είναι ένα πολύ, θα είναι ένας πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ δυνατός τελικός με δύο ομάδες οι οποίες παίζουν ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου. Η Ισπανία, η οποία έχει αυτοπεποίθηση, έδειξε ότι έχει ομαδικό πνεύμα, παίζει με πάθος. Πώς η Αργεντινή βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, πώς ήταν πίσω, πώς το γύρισε, που παίζει πάρα πάρα πολύ δυνατά. Do you believe that Messi, could Messi make the difference between the two teams in the final? Το ρωτάω αν ο Messi μπορεί να κάνει τη διαφορά. Yes, please.
5: We will not discover now Messi, of course. We have to be put a lot of attention because he's doing with 39 years old a big World Cup.
1: Yes.
5: But I think we don't have to play focus just in Messi because we have our style, our tactic, and we have to defend like we defend the rest of the games, because also France for me has the best individual players in the world and we defend with the team like always, with the tactic, with the team. Don't be focusing man-to-man or just in one player. I think we concede only one goal in seven games in the World Cup, so we have to continue the same style. Nothing changed because it's Messi or other names doing the same job and defend. For me, the secret is to continue defending, keeping the ball and focusing the ball, because in the moment that you have the ball, it's impossible that Messi or other players score because you have the ball. And this is the secret of Spain in this World Cup.
1: Okay. Το ρώτησαν, ο Messi είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει την διαφορά. Υποκλίνεται στο Messi, 39, του πάει να πάρει το παγκόσμιο κύπελο με τα επιτέγματά του. Όμως λέει, εμείς σαν Ισπανία δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ένα παίκτη, δεν μπορούμε να παίξουμε, να επικεντρωθούμε μόνο στον Messi. Είδατε τι έγινε και με τη Γαλλία, η οποία είχε ξεχωριστά ατομικούς παίκτες, άτομα τα οποία έκαναν πραγματικά τη διαφορά και δεν τα κατάφερε. Πρέπει να παίξουμε σαν ομάδα, να παίξουμε αυτό το αμυντικό, ομαδικό στυλ που μας διακρίνει, να μην επικεντρωθούμε μόνο σε έναν. Δεχθήκαμε ένα γκολ σε 7 παιχνίδια και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Something last, Javier.
5: Yes.
1: Could you say openly who is going to take the champion this World Cup?
5: I hope not
1: what you wish. What do you think?
5: Yes, I believe. I was more, I am honest, yes. And I was very scary before the game of with France. But after watch the game with France, I believe a lot in this team, in the family that they have, and how they wish and how they are playing this World Cup now. Nobody in Spain couldn't believe on them after this World Cup that they are doing. So we have to believe with, and I hope that they win. I think for the football, they deserve to win this World Cup. Of course, Argentina did a good job, but for the football and the best football done, I think for me, being honest, than we saw in the World Cup was from Spain.
1: Okay. Ευχαριστώ. Πολύ, Χαβιέ, ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias.
5: Παρακαλώ, amigo.
1: Γεια σου, Χαβιέ. Γεια σου. Λοιπόν, μας λέει ότι ποιος θα πάρει το... Ποιος θα πάρει, λέει, του ρώτησα, ποιος θα πάρει τελικά το World Cup. Και μας λέει ότι ήταν πραγματικά τρομαγμένος με το παιχνίδι με την Γαλλία, αλλά αφού τα καταφέραμε, λέει, εκεί, πιστεύω ότι η Ισπανία θα το πάρει, γιατί αυτό πιστεύουμε όλοι στην Ισπανία, γιατί και δείξαμε, λέει, ότι και παίξαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Πιστεύω, λέει, η Ισπανία, και το εύχομαι. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 2:30, μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
11: K Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσεν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
15: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
13: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος?
16: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
21: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
20: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Μυρίζει λουχουδιά!
23: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
22: Πού πήγε πάλι!
23: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
23: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
24: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
25: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
26: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
27: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
28: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
29: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
30: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου φέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά δεν υπάρχει οπτική ίνα στην περιοχή σου. Μην ανησυχείς, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να συνδέεσαι από όπου κι αν βρίσκεσαι, εύκολα, χωρίς δορυφορικό πιάτο, ταχύτητα 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας, δωρεάν εξοπλισμό. Οπότε βάζεις COSMOTE 5G Wi-Fi, απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής της χώρας, όπως έχει βραβευτεί βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερα μαθαίνεις στο COSMOTE.gr. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με Κώστα Πετρωτό που είναι στη γραμμή, γιατί περιμένουμε σήμερα τον Χατζηδιάκο, νομίζω το απόγευμα. Κωστή μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Στις 7 το απόγευμα η ώρα αύξησης του Παντελή Χατζηδιάκου, με χάρη Μανουηλίδη για να τον αποδέχεται.
0: Έχει γίνει ο άνθρωπος.
1: Θέλουμε τους όμορφους εκεί.
0: Τι να στείλουμε, τους άσχημους, εμείς θα πάμε.
1: Την βιτρίνα, την βιτρίνα.
0: Λοιπόν, Χατζηδιάκο, για δώσε μου μισό λεπτό Κωστή, γιατί χθες είχαμε εδώ τον κύριο Ανδρέα Μαστρανέστη, ο οποίος μας είπε, αποκάλυψε ο προπονητής και φίλος του, ότι δέχθηκε πρόταση από τον Παναθηναϊκό και προτίμησε του ΠΑΟΚ, αν και του Παναθηναϊκού ήταν καλύτερη οικονομικά.
1: Ναι, και λογικό Γιώργο, γιατί...
0: Μισό λεπτό να τον ακούσουμε, Κωστή.
1: Ναι.
2: Ειλικρινά, όπως σας το λέω, θα δώσει την ψυχή του για την ομάδα, θα δώσει την ψυχή του για τον ΠΑΟΚ. Από την Ελλάδα, παρόλο που είχε ενδιαφέρον και τα προηγούμενα χρόνια και αυτό το καλοκαίρι και από άλλη ελληνική ομάδα.
0: Ποια ελληνική ομάδα?
2: Τώρα να την πούμε, κάνει.
0: Δεν μας κάνουν.
2: Εντάξει, από τον Παναθηναϊκό.
0: Είχε πρόταση.
2: Λοιπόν, γιατί τον ήξερε ο προπονητής, έκαναν μαζί στην Κοπενχάγη.
0: Μα ο Νίστρουπ ήταν εκεί, βεβαίως.
2: Ακριβώς. Οπότε ο Νίστρουπ, όταν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, μάλλον πριν αναλάβει τον Παναθηναϊκό, μίλησε μαζί του με τον Παντελή για το κομμάτι της Ελλάδας και το τι σημαίνει Παναθηναϊκός στην Ελλάδα, πώς είναι τα πράγματα κτλ. Και για το γεγονός ότι αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας. Mm. Τα είχαμε πει τότε, βέβαια, με τον Παντελή εμείς. Και για την Ελλάδα, αν σκεφτόταν να επιστρέψει τότε, αν ήταν καλή επιλογή.
0: Λοιπόν, ας μην το αφήσουμε για να κερδίσουμε χρόνο, να μην έχω τον Κωστή στην γραμμή. Εδώ λέει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση, καλύτερη οικονομικά, αλλά ο Χατζηδιάκος επήγε τους φίλους εδώ και τον ΠΑΟΚ προτίμησε να έρθει εδώ. Έλα, Κωστή.
1: Ναι, λογικό να τον θέλει ο Παναθηναϊκός λόγω Νίστρου που τον έχει στην Κοπενχάγη. Σίγουρα περιποιεί τιμή για τον ΠΑΟΚ να παίρνει έναν ποδοσφαιριστή που ήξερε ότι με τον προπονητή άλλης ομάδας με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν θα έχει μια αντιμετώπιση πάρα πολύ θετική. Αλλά εδώ πρέπει να προσθέσουμε το εξής, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστή η πληροφορία, να την επαναλάβουμε, ναι, ότι και ο Αλέσιο Λύση επικοινώνησε μαζί του.
0: Το είπε. Ακούστηκε
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί ήθελε να του δείξει πόσο σημαντικό το θεωρεί στο πλάνο. Δηλαδή πήρε και το μήνυμα από τον Ιταλό προπονητή του ΠΑΟΚ ότι τον ποντάρει πάρα πολύ στην παρουσία του και θέλει πάνω του να χτίσει την άμυνα μαζί με τον Μιχαηλίδη.
0: Ναι. Κωστή μου, περιμένουμε. Άρα το απόγευμα έρχεται ο Χατζηδιάκος. Θα είμαστε εκεί με τον όμορφο Χάρη Μανουλίδη. Έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε τώρα από μεταγραφές?
1: Κοίταξε, από ό,τι φάνηκε έκλεισε αυτό το πρώτο κύμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έστω και λίγο καθυστερημένο, γιατί δεν πρόλαβαν αυτά τα παιδιά να κάνουν προετοιμασία. Πήγε ο Ελουστόντο μόνο στην Ολλανδία και έκλεισε με Σαντα Μαρία, Άλλη και Χατζηδιάκου αυτό το πρώτο κύμα.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ ψάχνει και ένα δεύτερο χάφι και είχε εστιάσει το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε μεταφέρει πριν λίγες μέρες μέσω του metro.gr τη δηλώση του ατζέντη του Σίμπο, του Γκανέζου συμπαίκτη του Μπάμπα,
0: ναι,
1: στην εθνική ομάδα της Γκάνας, που φλέρταρε με τον ΠΑΟΚ και είχε συζητήσεις, αλλά όπως είπε ο ατζέντης δεν θα έρθει στον ΠΑΟΚ χωρίς να μας δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, αν υπήρχε κάποια διαφορά ή ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που στράφηκε σε άλλη περίπτωση. Γενικώς φαίνεται ότι ψάχνει έναν ακόμη χαφ σχετικά πιο άμεσα από άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό, από την Αργεντινή, που μιλάει για έναν ποδοσφαιριστή με ιταλικό διαβατήριο, τον Νικολάς Φονσέκα,
0: ναι,
1: που παίζει στην Μεξικανική Λεόν, 27 ετών, και αναφέρει ότι συζητά ο ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του παίκτη, μονοετή με οψιόν αγοράς, και αυτό που διαβάζουμε είναι ότι η διαφωνία αφορά στο ότι η Μεξικανική ομάδα θέλει να είναι υποχρεωτική η αγορά το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε προς το παρόν δεν προχωρά. Με βάση τις δικές σου πληροφορίες, γιατί από τον ΠΑΟΚ δεν προκύπτει κάτι. Δεν ξέρω αν είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει ο ΠΑΟΚ και υπάρχει κι άλλη. Mm. Πάντως φαίνεται ότι θέλει ο ΠΑΟΚ να βάλει και άλλους παίκτες. Το ερώτημα τώρα είναι, Γιώργο, αν προλάβει να πάρει και κάποιον ακόμα για να το δηλώσει στη λίστα. Mm. Η λίστα βέβαια είναι αύριο το βράδυ, αύριο τα μεσάνυχτα, αλλά υπάρχει το περιθώριο για δύο ποδοσφαιριστές τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, μία μέρα δηλαδή πριν τον πρώτο αγώνα που θα γίνει είτε στην Ρουμανία είτε στην Πολωνία, ανάλογα με το ποιος θα προκριθεί, Κλούζη, Δυναμό Κιέβου, θα το μάθουμε απόψε. Mm. Μπορεί να τον δηλώσει στη λίστα, να κάνει δηλαδή μια προσαφαίρεση και να τον έχει μαζί του, προφανώς να τον πάρει τελευταία στιγμή, περισσότερο θα τον υπολογίζει για το δεύτερο παιχνίδι. Έχω την αίσθηση όμως ότι ο ΠΑΟΚ για αυτά τα πρώτα δύο παιχνίδια περισσότερο και εγώ ήταν να αποκτήσει αυτούς τους παίκτες που πήρε μέχρι τώρα για να μπορεί να πάει με αυτές τις ενισχύσεις στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να δούμε, Γιώργο, τι γίνεται με τον ολουστό του, έτσι που έχει το ίδιο στο λαγανοψωίτη. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί και μέσα σε μια εβδομάδα να το ξεπεράσει και να προλάβει το πρώτο παιχνίδι. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όταν ακούω λαγανοψωίτη, γιατί είναι από τους πιο πονηρούς τραυματισμούς. Το μόνο που θα πούμε είναι ότι σε καμία περίπτωση ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ρισκάρει να τον βάλει νωρίς, ας πούμε, για να παίξει, ξέρω εγώ, την επόμενη εβδομάδα ή να παίξει τη ρεβάνς, αν είναι να έχει μια πιθανότητα να πάθει υποτροπή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει ο τραυματισμός, να είναι σίγουροι όλοι ότι δεν πρόκειται να πάθει τίποτα ολοστό του και μετά να μπει. Το λέω γιατί δεν έχει πατήσει ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν από τέτοιες περιπτώσεις, οπότε νομίζω ότι και σε αυτό καλύπτει πάρα πολλά η μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Δηλαδή, αν δεν έπαιρνε τον Χατζηδιάκο, θα ήταν πολύ μεγάλο
0: πρόβλημα.
1: Τώρα με τον Χατζηδιάκο, επειδή κάνει προετοιμασία, έκανε προετοιμασία στην Αυστρία, νομίζω μαζί με τον Μιχαηλίδη μπορούν να συνθέσουν ένα αξιόπιστο δίδυμο για τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Ευχαριστώ, Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι, Γιώργο, να
0: ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Πετρωτό. Κυρία Αγκουλιώνη, alert παρακαλώ. Από τώρα, γιατί το Μετρόπολης σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 3 μέρες, 2 άτομα που στο Ιρένες Resort, ξενοδοχείο 4 αστέρων, πολύ ζεστή φιλοξενία, μια ανάσα από τα Λουτρά Πόζαρ, 2 εξωτερικές πισίνες, ονειρεμένο σπα, πλούσιο πρωινό, πλήρης χαλάρωση, να απολαύσετε διακοπές και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Οπότε, από τώρα, κυρία Γκουλιώνη, για 10 λεπτά, ανοίγουμε στο 2310-90-90-90 για να μπείτε στην κλήρωση, θα την κάνουμε αύριο παρέα. Καλή επιτυχία σε όλους. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το COSMOTE 5G Wi-Fi, γιατί μπορεί να θέλεις υψηλή ταχύτητα αλλά να μην έχει φτάσει η οπτική να στο σπίτι σου. Τι κάνεις τότε? Υπάρχει το COSMOTE 5G Wi-Fi, το βάζεις, σου προσφέρει ταχύτητα μέχρι 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Ο εξοπλισμός είναι εντελώς δωρεάν. Απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού και προσέξτε, με την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το COSMOTE 5G Wi-Fi, μπείτε στο COSMOTE.gr. Αργεντινή, μπορούμε να πάμε σε ένα γκολ Αργεντινής, γιατί θέλω να πάμε σε Γιώργο Μάτζιο να μας πει 2 κουβέντες, να κάνουμε μια μικρή υπόκληση σε αυτόν τον μύθο των 39 χρόνων που λέγεται Λιονέλ Μέση.
3: Abierto Nico González, Argentina entusiasmado, embalado, con fe, vamos. Va Nico a buscar mano a mano, lo marca Conza, no deja atrás para Julián, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, palo, va para Messi, Valeo, le doy el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por no hacer otra cosa, viene Messi, Valeo, Messi, va Messi, mete el centro, gol.
0: Αργεντίνα και Γιώργος Μάτζιο. Δεν ξέρω στην Αργεντινή πώς θα το φωνάζανε το Μάτζιο. Γιώργαρε, αυτό είναι ελληνικό δικό μας.
4: Το Buenos Aires ξενύχτησε άλλο ένα βράδυ, Γιώργο, για τον για τον Μέση, ο οποίος όταν δεν σκοράρει πασάρει.
0: Ναι.
4: Χθες ήταν η σειρά να κάνει δύο ασίστ. Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα του Μέση. Για την ηλικία του το έχουμε πει, 24 Ιουνίου έκλεισε 39, μπήκε στα 40, εδώ και ένα μήνα περίπου και λίγο λιγότερο. 8 γκολ, 4 ασίστ, συμμετοχή σε 12 από τα 18 γκολ της Αργεντινής. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι όλη η Αργεντινή, μεταφράζεται και στα νούμερα. Χθες έκανε και ρεκόρ με 9 πετυχημένες τρίπλες στο παιχνίδι.
0: 12 και... από τα 18 γκολ της Αργεντινής υπογραφή Λιονέλ Μέση στα 39 του, παρακαλώ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας.
4: Πόσο είναι αυτό που λέμε, παίζουν οι άλλοι για αυτόν. Δηλαδή ακούς δηλώσεις του Σιμεώνε, του γιου του Ντιέγκο,
0: ναι,
4: του Τζουλιάνο, είναι 25 δευτερόλεπτα οι δηλώσεις και από το 5 δευτερόλεπτο όταν μιλάει για το Μέση βουρκώνει. Δηλαδή καταλαβαίνει ο κόσμος πόσο όλοι παίζουν για το Μέση. Υπάρχει μια φάση στο πρώτο ημίχρονο που κάνει μια κάθοδο και κερδίζει ένα φάουλ,
0: ναι,
4: και 7-8 παίκτες Αργεντίνη πέφτουν πάνω στην Αγγλία, πέφτουν να τον προστατεύσουν. Αυτό που λέμε πολλές φορές στους σωματοφύλακες του Μέση είναι πραγματικότητα. Και το πώς έχει να διαχειριστεί αυτή την ομάδα ο Σκαλόνι, ο οποίος χθες έκανε κίνηση ματ απέναντι στον Τούχελ, με τις αλλαγές που έκανε, σε αντίθεση με τον Γερμανό προπονητή της Αγγλίας, ο οποίος για άλλη μια φορά, ενώ η Αγγλία τα πήγαινε εξαιρετικά στο τουρνουά, απογοήτευσε με τις προπονητικές τους κινήσεις, με το τι έκανε η Αγγλία μετά τον γκολ που πέτυχε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι εντυπωσιακό αυτό το νούμερο που θα πω.
0: Ναι.
4: Η Αγγλία, Γιώργο, από το 66 μέχρι το 84,
0: ναι,
4: για 18 λεπτά είχε 2 εύστοχες πάσες.
0: Oh,
4: είναι σαν να έπαιζε δηλαδή
0: ήταν
4: Αργεντινή.
0: Ήταν τραγικός και ο Τούχελ γύρισε την ομάδα πίσω. Δεν τιμά την Αγγλία ένα τέτοιο είδους
4: παιχνίδι. Η Ομοσπονδία το στηρίζει προς το παρόν. Θυμίζω ότι η Αγγλία είναι η χώρα που θα διοργανώσει και το επόμενο Euro το 28. Δεν ξέρω αν το κάνει επί τούτου, γιατί έχουμε δει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο να αλλάζουν καμιά 16-17 προπονητές από ομάδες. Ο τελευταίος που θα αποχαιρετήσει το Σάββατο ο Γιώργο είναι ο Ντεσάν με το Ζιντάν να υπογράφει μέχρι το 2030 με τη Γαλλία. Αλλά τα φώτα πέφτουν στο Μέση, ο οποίος Λιονέλ Μέση θα αντιμετωπίσει τώρα το γιο του, συσσαγωγικά. Λαμίν Γιαμάλ. Έκλεισε προχθές τα 19. Ο Μέση έκλεισε 39. 20 χρόνια διαφορά έχουν και νομίζω θα πρέπει να παίξεις αύριο τραγούδι. Λάμπης Λιβγεράτος, Θάνος Καλίνης. Ο νέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς ο παλιός είναι άνθρωπος. Θα είναι ωραίο παιχνίδι σήμερα στην Ισπανία Αργεντινή. Το περιμένουμε πώς και πώς την Κυριακή στις 10.
0: Ευχαριστώ Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ και δώσε μου λίγο τα πανηγύρια. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τους Αργεντινούς να πανηγυρίζουν, ο καθένας πανηγυρίζει. Βέβαια εδώ υπάρχουν κι άλλα υπόβαθρα στην κόντρα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία.

Λοιπόν, ερώτηση: μπορείς να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό, με άλλα λόγια, όπου κι αν είσαι. Κι όμως υπάρχει, γίνεται, το φέρνει Κοσμοτέ Telecom, το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, για να έχεις ταχύτητα μέχρι και 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλία σε όλους, σε κάθε γωνιά, όπου κι αν είσαι. Και προσέξτε, δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικό πιάτο, και αυτό σημαίνει δεν επηρεάζεται η σύνδεση από τα καιρικά φαινόμενα. Μπορείς να το έχεις παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Όλα αυτά βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, που έχουν δώσει την πρώτη θέση στο Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Περισσότερα για σας στο cosmote.gr.

0: Θα το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Πάμε ξανά σε Κυριάκο Θωμαίδη. Κυριάκο μου, καλησπέρα. Κυριάκο, μας ακούει ο Κυριάκος?
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Πάμε για το κύκλωμα στοιχηματισμού, Κυριάκο.
1: Ναι, είχαμε κάτι όχι μόνο ξαφνικό, αλλά και ανεξήγητο,
0: ναι.
1: Καθώς παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα η πρώτη ανακρίτρια του κυκλώματος παράνομου σχηματισμού,
0: ναι.
1: Η κυρία Θεοδόρα Τραϊανίδου. Παραιτήθηκε παντελώς, έφυγε από το δικαστικό
0: γιατί?
1: Σώμα. Δεν έχει δοθεί εξήγηση. Δεν ξέρω αν συνδέεται με το γεγονός ότι ήταν η πρώτη ανακρίτρια του περίφημου διεθνούς κυκλώματος παράνομου σχηματισμού, το οποίο από το 2022 μας απασχολεί,
0: ναι.
1: Δηλαδή επί 4 χρόνια δεν έχει δοθεί λύση και ακόμα είναι στην ανάκριση. Ήδη βρίσκεται στα χέρια νέας ανακρίτριας, της κυρίας Μαρίας Σαραντοπούλου, αλλά δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση. Και επειδή είναι και 183 κατηγορούμενοι, επειδή είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, η μεγαλύτερη υπόθεση στοιχηματισμού στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Ήδη έχει διαλευκανθεί σε άλλες 5 χώρες, επειδή ήταν παρόμοια υπόθεση. Αποδείχθηκε από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας ότι έχει τις ρίζες στην Ελλάδα, και όμως το μόνο που είδαμε ήταν να παραιτείται η πρώτη ανακρίτρια αυτής της υπόθεσης.
0: Ακούμε.
1: Χωρίς καμία απολύτως εξήγηση. Προσέξτε, δεν παραιτήθηκε από την υπόθεση. Δεν παραιτήθηκε από την ανάκριση.
0: Τελείως.
1: Παραιτήθηκε τελείως από το δικαστικό σώμα.
0: Σου θυμίζει κάτι αυτό, Κυριάκο?
1: Τον Ουρουάν.
0: Τον Ουρουάν.
1: Τον Ουρουάν.
0: Όπου φεύγανε
1: εκεί. Εκεί είχε μεταναστεύσει η ανακρίτρια. Είχε πάει στην Αμερική.
0: Κυριάκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω,
1: καλά,
0: τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Βλέπετε πως φεύγουν οι ανακριτές και ανακρίτες όταν και είναι υποθέσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα που θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά και στον Μιχάλη Βραζιλιάνο και στον Bet Show για να πάρουμε και τις δικές του στοιχηματικές αναφορές. Αφού σας πω πρώτα ότι την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Doll, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Και τώρα η ώρα που περιμένατε, Bet Show και Μιχάλης Βραζιλιάνος.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι λέει η όμορφη θέρμη, πες μας?
3: Πανέμορφη είναι η θέρμη, λαμπερή, ηλιόλουστη, μια
0: χαρά. Να σου πω κάτι, έτσι όπως προλογίζεις τη θέρμη κάθε φορά στην εκπομπή, βλέπω να σε καλεί ο Δήμαρχος Θέρμης και να σε κάνει επίτιμο δημότη εκεί.
3: Ναι, ναι, έχουμε μιλήσει 2-3 φορές με τον Δήμαρχο, μια χαρά είναι και ο Δήμαρχος.
0: Εντάξει.
3: Σε αντίθεση με τους Άγγλους, οι οποίοι ψάχνονται σήμερα και είναι μέσα σε ένα θολό, συνεφιασμένο τοπίο, όλο το Λονδίνο, όλη η Αγγλία. Με αυτόν τον Χάρι Κέιν, δυστυχώς, αυτή την παιχτούρα, Γιώργο, για μια ακόμη φορά να απογοητεύεται.
0: Ξέρεις τι, έχεις απάντηση στο ερώτημα γιατί γύρισε πίσω και στήθηκε δίκη λεωφορείου η Αγγλία? Ήταν επιλογή του Τούχελ, ήταν αυθόρμητη αντίδραση των παικτών? Τι έγινε?
3: Εγώ απορώ πως δεν έχουν στείλει τον Τούχελ σπίτι τους ήδη. Ναι. Δηλαδή να έχεις Γερμανό προπονητή ως Αγγλία ήδη είναι τρομερό, και μετά από αυτό έπρεπε ήδη να έχει φύγει για Γερμανία. Ο Τούχελ σαφώς και αυτός το γύρισε, δεν μπορεί παίξει το μου. Αλλιώς θα έβγαινε ο Τούχελ, θα έχει κάνει μια χειρονομία όλοι έξω. Σε μια φάση, Γιώργο, μετά το 70, δεν θυμάμαι ποτέ ήταν, είδα την γραμμή της Αγγλίας στην αμυντική με 6-6-3-1 έπαιζε.
0: Ναι.
3: Είναι ντροπή για την Αγγλία. Ντροπή.
0: Ναι.
3: Και επιτρέψέ μου να σου πω και κάτι άλλο τώρα για τον Sportcaster που είχε στο ηχητικό με την Αργεντινή. Ο τύπος έδειξε ένα βρίσιμο, φίλε. Που αν το άκουγε το δικό μας το εσουρού θα μας έκλεινε κανένα μήνα.
0: Σοβαρολογείσαι, είπε και γαλλικά στο τέλος.
3: Πάνω στην τρέλα του. Ναι, ναι, πάνω στην τρέλα του. Φοβερός ο τύπος. Φοβερή Αργεντίνη στην περιγραφή.
0: Ναι.
3: Ούτε κάνει Βραζιλιάνη μπορεί.
0: Όταν λες έβριζε, ποιον έβριζε?
3: Δεν μπορώ να πω τώρα.
0: Μην πεις να μας μαζέψει το εσουρού.
3: Θα μας κλέψουν εμάς μέσα.
0: Θα μας μαζέψει το. Α, συγγνώμη να πω, παιδιά, μην καλείτε άλλο, γιατί τελείωσε ο διαγωνισμός. Μην καλείτε άλλο, κλείσαμε με το διαγωνισμό.
3: Ναι.
0: Ευχαριστώ κύριε Μπουλιώνη. Μην καλείτε. Ορίστε, Μιχάλη.
3: Λοιπόν, ανέβασα ήδη τη στήλη μου στο betshow.com. Μας μπουν τα παιδιά λίγο να ρίξουν και τις στήλες των υπόλοιπων παιδιών. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι από τη Βραζιλία. Μου επιστρέφουν τα πρωταθλήματα γαρ. Μποταφόγκο Σάντος, Άσος και 2-1 σκορ. Η Σάντος πάει χωρίς Νεϊμάρ. Έχει και 2-3 καλές απουσίες στο Ρίο Τζανέρο. Μποταφόγκο, Σάντος, Άσος και 2-1 σκορ. Την αγάπη μου Γιώργο, καλοκλείσουμε εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
2: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, Μιχάλη στήριξε την αυλαία. Το μόνο που περιμένουμε σήμερα είναι δύο πράγματα. Άφιξη Χατζηδιάκου μετά τις 7 στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟ και την προφορική συμφωνία να πάρει σάρκα και οστά του Άρη με τον Τολιόπουλο. Λοιπόν, Κόκκινος Ραπτόπουλος ακολουθούν στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που ήταν στο μικρόφωνο, θα έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας!
4: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θελογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
12: Μπαίνεις τσουλώντα!
13: Βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
15: Waterland. Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου κυρία Σούλα.
15: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
20: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
22: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
21: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
20: ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ, τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
0: Hey, ChatGPT.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου?
1: Το ίδιο.
0: Φακούς επαφής?
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
23: Της κακομοίρας.
24: Άκουσε τη σουλά.
23: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
25: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
23: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
24: Έτσι φέρνεις την προστόπη στη Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
23: Της κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει της Κακομήρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Απτόπουλος και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 γενό, το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή, να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή και γενικότερα να συμμετέχετε με το δικό σου τρόπο στην εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και

0: οδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά η εξέλιξη στο χρώμα στα καταστήματα Κοσμάου συνεχίζεται. Τι σύστημα παίζει στο επόμενο τέρμπι? Σουβλάκια γυρούλι μπέργκερ. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Δοκίμασε την άπεκτη ποικιλία πιάτων με 100% ελληνικά κρέατα και προσφορές για όλη την παρέα. Μουντιάλ Σαβίκο, άπεκτο, Αριστοτέλους, Λαδάδικα, Ουάν, Σαλονίκα και Αθήνα, Πραξιτέλους 43, στο κέντρο. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι μέλος.
1: Εγώ.
0: Λέω, σε βαφτίζω μέλος.
1: Α, πάλι τα ίδια.
0: Της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και τελειώνει ο ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία.
1: Ωραία.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Μετά από αυτό που είδες,
1: τι θες να κάνω?
0: Δεν απολύεις τον Τούχελ?
1: Όχι.
0: Γιατί? Υπάρχει μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό έγκλημα?
1: Πολλά.
0: Ναι, γίνονται πολλά. Χτες δεν έκανε ποδοσφαιρικά εγκλήματα? Δηλαδή, αν δεν σε χαλάει, έχουμε ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο. Του βγαίνει μία φάση.
1: Δεν μέτριο πρώτο ημίχρονο. Έπεσε ξύλο στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Το οποίο το ξύλο το ξεκίνησε η Αργεντινή.
0: Σωστά.
1: Και οι άλλοι Φλόροι, οι Άγγλοι πήγαν να ακολουθήσουν.
0: Ναι. Αλήθεια, 19 φάουλ είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. 7 οι Άγγλοι.
1: Υπάρχει σφαγή της Αγγλίας στο πειθαρχικό από το διαιτητή πρώτον.
0: Κοίταξε.
1: Όχι, όχι, ένα-ένα.
0: Θα το δεχόμουν.
1: Ναι.
0: Αν αυτό δεν ήταν εντολή για όλα τα παιχνίδια.
1: Άκουρε κόκκινε, για αυτό το παιχνίδι. Ας την εντολή. Εδώ παίζουμε μπάλα. Έχουν κατεργηθεί τα φάουλ, έχουν και κατεργηθεί την κίτρινη.
0: Αλήθεια λες.
1: Κατεργηθεί. Άρα εδώ έχουμε ένα ημίχρονο σφαγή της Αγγλίας από το διαιτητή. Το έχει πει κανένας αυτό?
0: Βοηθάει περισσότερο σε αυτό που θέλω να σχολιάσω.
1: Συγγνώμη, το έχει πει κανένας αυτό?
0: Όχι.
1: Ασχολούμαστε μόνο με τον Τούχελ.
0: Ναι, εγώ.
1: Ωραία, ναι, ναι. Τα πάμε ένα-ένα να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σου είπα τα πούμε όλα.
0: Ότι αυτό είναι εντολή για όλα τα παιχνίδια.
1: Τι με νοιάζει εμένα?
0: Μη σφυρίζετε, μη βγάζετε.
1: Άμα παίξω ξύλο εγώ μένα.
0: Μη σηκώνετε σημαίες.
1: Κάτσε ρε, περίμενε, τι τίμη. Ευνοείται η Αγγλία από αυτό, η Αργεντινή από αυτό, ναι ή όχι?
0: Ευνοείται.
1: Γιατί ευνοείται?
0: Από την κλήρωση δεν ήταν ευνοημένη.
1: Άντε πάλι τέτοια. Γιατί ευνοείται? Γιατί άλλοι καλύτεροι
0: παίκτες? Γιατί παίζει ξύλο.
1: Παίζει καλύτεροι
0: παίκτες. Οι άλλοι έχει καλύτερες μονάδες.
1: Καλύτερες μονάδες, μάλιστα.
0: Ο άλλος τι κάνει? Άρα... έχει καλύτερες μονάδες.
1: Περίμενε.
0: Κοιμάται.
1: Κάτσε ρε, ένα-ένα.
0: Ακούω.
1: Ένα-ένα. Προηγείται ένα μηδέν.
0: Από συγκυρία.
1: Από συγκυρία πέρα τα κουλά.
0: Πρώτη φάση, γκολ. Ναι.
1: Από συγκυρία παίρνω.
0: Πρώτη φάση το παιχνίδι κάνει γκολ.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Και γυρνάει όλος πίσω.
1: Γυρνάει όλος πίσω.
0: Είναι κλιματίας.
1: Ναι. Γυρνάει όλος πίσω από το φόβο του προς το μέση.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Εγώ που δεν έχω καμία σχέση με την προπονητική.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν ξέρω ότι ο Κέιν είναι ένας παίκτης ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια, ακόμη και τώρα,
1: ναι,
0: αν του δώσει χώρους και ένα παρτενέρ ο οποίος τρέχει επίσης.
1: Πώς θα φύγει στους χώρους ο Κέιν?
0: Λέω.
1: Ο Κέιν είναι σαν τον. Ένα φορτηγατσί που δούλευε στο στρατηγάκι, τον Κιωσέ.
0: Έτσι τον έκανε ο Τούχελ
1: να
0: φαίνεται.
1: Φαίνεται.
0: Αφού τον έκανε εξάρι.
1: Δεν μπορεί να τρέξει.
0: Αφού τον έκανε εξάρι.
1: Το μεγαλύτερο λάθος που έκανε αυτός δεν είναι ο τρίτος στόπερ. Είναι ότι δεν έβγαλε τον Κέιν να βάλει τον Ράσφορντ. Περίμενε ένα-ένα. Περίμενε για του στόπερ. Γύρισε την ομάδα πίσω.
0: Βεβαίως.
1: Έβαλε τον Μπέλιχαμ να μαρκάρει μαζί με τον.
0: Βεβαίως.
1: Και του έσκασε και του δύο. Έσυσε την ομάδα πίσω με τέσσερα στόπερ.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εμένα δεν με πειράζει να στηθεί μια ομάδα έτσι. Είναι το θέμα
0: το
1: ότι.
0: Πότε το
1: όταν. Όχι, δεν με νοιάζει ούτε το
0: τι?
1: Πότε. Περίμενε, περίμενε.
0: Στο 80,
1: περίμενε, ρε, περίμενε, ρε. Περίμενε να μάθει, ρε.
0: Α, να μάθω.
1: Να μάθει, ναι. Γιατί εγώ αυτά.
0: Λέγε, προφεσόρ.
1: Γιατί αυτά εδώ. Εγώ τα διδάκτηκα 30 χρόνια πίσω.
0: Δεκτό.
1: 20 χρόνια πίσω. Μπράβο.
0: Αυτός τι διδάχτηκε?
1: Δεν με νοιάζει που αμήνομαι.
0: Ναι.
1: Αν αμήνομαι 10 μέτρα έξω από την περιοχή ή κάνω πιο μπροστά την άμυνα ή πίσω.
0: Όταν παίρνεις την μπάλα.
1: Όταν πάρω την μπάλα πώς θα βγω.
0: Γι' αυτό το
1: αυτό
0: λέω...
1: είναι το θέμα του. Όχι γιατί έβαλε τρίτο στόπερ. Γιατί όταν έπαιρνε την μπάλα δεν ήξερε τι να την κάνει. Ένα λεπτό ρε, άκουγα το Μάτζιο που είπε έκανε για 20 λεπτά δύο πάσες μόνο σωστές.
0: Ναι.
1: Ναι, εκεί την πέθανε την ομάδα του.
0: Κάτι δείχνει αυτό.
1: Ναι. Αυτός είναι εγκληματίας μετά το 66, όχι μέχρι το 66. Μετά.
0: Για πότε είπα εγώ.
1: Ναι, εμείς τα παίρνουμε ένα-ένα.
0: Μετά το κόλπο.
1: Ο πρώτος εγκληματίας είναι ο διαιτητής που βάζει πλάτη το Μέση.
0: Αυτό είπαμε, παίρνουμε και τη συνθήκη
1: Βρέσει η συνθήκη. Έβαλε πλάτη το μέσο.

0: Διαιτητής.
1: Αλήθεια.
0: Ωραία. Στο δεύτερο γύρο γίνεται το 1-0. Είμαι ένα προπονητή, ο οποίος δεν θα ήταν κομπλεξικός. Θα είχαμε άλλα.
1: Θα είχαμε 0-2. Αδία ή 2 αποβολές για την Αργεντινή.
0: Δεν ξέρω. Έχει το υλικό η Αγγλία και τρίτο στόπερ να βάλει και να κρατήσει μπάλα και να βγει.
1: Αυτός... Έπρεπε να βάλει ένα παίκτη τρεχαλατή σαν το Σάκα, έναν πως είχε σαν το Σόνι ή Τότεναμ, να βγαίνει κόντρα και να απειλήσει σάκια.
0: Ναι.
1: Να είναι κίνδυνο θάνατο.
0: Ο Ράσφορντ.
1: Ή το Ράσφορντ.
0: Στο 1-0.
1: Να βγάλει από τον δίπλα.
0: Στο 1-0.
1: Να φρεσκάρει τους.
0: Στο 1-0.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Και να έχει τρεχαλατζίδες. Οπότε όταν κλέβει την μπάλα.
0: Να φεύγει.
1: Να προσεύχονται στο Θεό να του φυλάει η Παναγία.
0: Δεν το έκανε.
1: Δεν το έκανε.
0: Αυτό τι έκανε.
1: Ξέρεις
0: τι έκανε, έκανε αυτό.
1: Γύρισε όλη την ομάδα πίσω.
0: Γιατί.
1: Για να μην απειληθεί.
0: Αυτό λέει με το μυαλό του. Σου πω που την πάτησε αυτό. Δεν κρατήσω την μπάλα, αλλά 50 σέντρες να κάνει η Αργεντινή με 1.70 και 1.69 και 1.72. Βάζω τρία γαϊδούρια και τέταρτο εκείνο το δίμετρο το γομάρι. Καθαρίζω τον αέρα και τελειώνω.
1: Δεκτό.
0: Το μάτς.
1: Αν δεν είχαμε
0: δεν πήγε το μυαλό του αυτού ότι θα γίνουν σέντρες, ας πούμε, οι φάσεις όπου...
1: Δύο σέντρες γίνανε φαρμάκι.
0: Ναι.
1: Η μία δοκάρι και άλλη γκολ. Τα σου του Φερνάντες.
0: Ναι.
1: Που ξυρίζαν την αιστεία.
0: Ναι.
1: Και μυρίζαν ότι κάτι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν τα έβλεπε.
0: Δεν είχε χάφε εκείνα.
1: Τι έκανε γι' αυτό.
0: Τίποτα δεν έκανε. Έγινε ένας προπονητής φοβικός και μια κομπλεξική. Έκανε κομπλεξική την ομάδα του.
1: Ρε φίλε, κουβαλάει.
0: Έσκασε τον Μπέλιχαμ και τον
1: Κέιν.
0: Οι οποίοι, όταν είδα εγώ να μαρκάρει ο Κέιν τον Μέση, επάνω στο Σταυρό που πήγαμε και κάναμε το μάτς, και ο Κέιν ο Φουκαράς. Σε μεγάλους χώρους και ένα μαρκάρι. Που λέω, μην μου πάθει κανένα έβραμα και πεθάνει.
1: Αν δεν μάρκαρε, θα τρέχε.
0: Δεν μπορούσε να βγάλει.
1: Αν δεν μάρκαρε.
0: Δεν μπορεί, ο Κέιν είναι λάθος.
1: Να τον έχει τόσο
0: να τον
1: πίσω.
0: Τόσο πίσω, ή αν θες να τον βγάλει τον και βάλει τον Ράσφορντ και να φύγει στην κόντρα.
1: Και
0: βάλε και τρίτο στόχο.
1: Και το βάζει τον Ράσφορντ.
0: Παίξε 5-4.
1: Ο κομπλεξικός στο 95.
0: Τελείωσε.
1: Πρέπει να βρεθεί πίσω στο σκορ. Ρε φίλε. Αυτά δηλαδή, συγγνώμη. Λες, δεν μπορεί τώρα αυτός και μένει.
0: Αν έπαιζε ο διαιτητής 50-50.
1: Αντί να γυρίσει κολλητό. Αν έπαιζε.
0: Ναι, ναι, καλά, ωραία. Αν έπαιζε ο διαιτητής 50-50 που έδωσε το Μέση τα εύσημα. Γιατί παίξανε ξύλο οι Αργεντινοί.
1: Αλήθεια λες.
0: Ωραία.
1: Ο Μέση όμως παίρνει τα εύσημα από όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη για δύο λόγους.
0: Μετά έρθει ο Μέση.
1: Μισό.
0: Τη δουλειά.
1: Για δύο λόγους.
0: Ναι.
1: Δεχτεί η προστασία που λες. Αλλά έρχεται
0: και
1: να μιλήσω.
0: Και του Διονύσου του Παπαγιανόπουλου, του ηθοποιού, ο εγγονός ο Γιάννης.
1: Ωραία.
0: Είχε κάνει μια ανάρτηση εχθές προφητική ότι θα φαγωθεί η Αγγλία.
1: Θα το χάσει. Α, θα φαγωθεί.
0: Θα φαγωθεί η Αγγλία από το διαιτητή. Και δεν βλέπω σήμερα, γιατί αν ήταν ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ο Ολυμπιακός με τέτοια διαιτησία.
1: Θα είχαμε. Αίματα.
0: Ναι, τώρα λέμε ο προπονητής δεν μόνο.
1: Ερώτηση.
0: Αλλά όταν είναι το ποδόσφαιρο να το δούμε σφαιρικά, το διαιτητή δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε καθαρά το ποδόσφαιρο, αλλά το βλέπουμε τις ομάδες μας. Βλέπουμε το διαιτητή.
1: Ερώτηση.
0: Ένα μαύρο διαιτητή, ένα κακό άνθρωπο που είναι εναντίον.
1: Αμερικανός είναι.
0: Τι Αμερικανός είναι, μαύρος δεν είναι.
1: Και τι, μελαχρινός ήταν.
0: Τι μελαχρινός ήταν.
1: Αμερικανός.
0: Μελαχρινός είναι η Λατινοπούλη.
1: Αμερικανός είναι. Ερώτηση.
0: Αμερικανός είναι.
1: Ερώτηση. Και μην πετάξει ένα μπουρδα. Σοβαρά μιλάω. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Και δείχνει 3 λεπτά καθυστερήσει.
0: Το είδα, ναι.
1: Ενώ δεν έχει υπάρξει παιχνίδι, 3 λεπτά κρατάει μόνο το break για το νερό. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να δείξαν κάτι από 4.
0: Έγιναν μανούρες, φασαρίες.
1: Μπράβο.
0: Και 7-6 λεπτά.
1: 5-6 λεπτά.
0: Αυτά είναι πτέσματα. Ρε.
1: Περίμενε, όχι.
0: Αυτά είναι πτέσματα.
1: Ρε, είναι αυτά τα σημάδια που λέω εγώ.
0: Ναι, είναι πτέσματα.
1: Απλά μην
0: αυτά,
1: το λιδωρήσεις.
0: Τα 2 λεπτά.
1: Μην το λιδωρήσεις αυτό, ναι, που θα πω. Πες μου αν πιστεύεις ότι δείχνει κάτι γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Να τελειώσω, όχι αυτό. Όχι αυτό που έδειξε. Αυτό, εγώ περιγράφω όλη την εικόνα γιατί δεν το είδαν όλο το παιχνίδι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν το χρόνο να το δούνε. Λοιπόν, και γίνεται κόρνερ στο 93 και 20. Και δεν τους αφήνει να το εκτελέσουν.
0: Ωραία.
1: Σου δείχνει αυτό κάτι.
0: Για τους Άγγλους λέει.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αυτό ναι.
1: Αυτό
0: ναι,
1: εκεί ναι. Ήθελα να
0: σωστό,
1: πάω.
0: Σωστό.
1: Δεν έδειξε που δεν έδειξε τα λεπτά. Σου λέει, οκ, okay, το έκανε, έδειξε 3.
0: Δηλαδή εκεί έδειξε την πρόθεσή του την Αργεντινή.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Γι' αυτό σου λέω μη βοτρέχεις.
0: Γιατί σε ένα μάτς μπορεί να, ο Τούχελ να είναι ανόητος προπονητικά και το.
1: Αλλά το πάνε όλα τα υπόλοιπα.
0: Αλλά για το πρώτο ημίχρονο που έπαιξε το ξύλο η Αργεντινή, που τη βόλευε.
1: Και άντεξε η Αγγλία.
0: Ναι, τη βόλευε το ξύλο.
1: Ούτε η Αγγλία απειλήθηκε πολύ.
0: Ναι, εκεί λοιπόν δεν λέει κανείς τίποτα.
1: Δεν θυμάται κανείς αποφάσεις από το πρώτο ημίχρονο. Ένα-δυο σουτ τελείωσε. Αυτό ήταν. Και ξύλο.
0: Άλλο, τι κάνεις.
1: Τώρα τελειώσω.
0: Τελείωνε.
1: Και μου παίζει τώρα το και μου λες ότι θα το κρατούσες. Αλλά για το Μέση έχω να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα στην ηλικία του. Γιατί ξέρω ότι έχεις ένα θέμα με τις ηλικίες. Που έχει τιμήσει μας.
0: Θες μια αλήθεια.
1: Να τελειώσω.
0: Να μ' ακούσεις, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα οποία κάνει και τα, ειδικά το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Στην ηλικία του δείχνει την ποδοσφαιρική, το ποδοσφαιρικό του μεγαλείο.
0: Το δεύτερο δηλαδή.
1: Το δεύτερο γκολ.
0: Τι έκανε για πες στον κόσμο.
1: Που γίνει το δοκάρι.
0: Ναι.
1: Κάνει προσποίηση ότι θα φύγει προς τα αριστερά, γυρνάει προς τα δεξιά.
0: Ναι.
1: Και κάνει τη συστημένη σέντρα στο Λαουτάρο Μαρτίνες.
0: Τι προηγήθηκε για να γίνει αυτό. Ωραία, ωραία το. Τι προηγήθηκε για να σας την άξω στον
1: δοκάρι και παίρνει την μπάλα.
0: Την πήρε την μπάλα. Τι περίεργο έχει γίνει εκεί πέρα.
1: Δεν παρατήρησα, πες μου.
0: Σε ποιο λεπτό έγινε αυτό.
1: Στο 91.
0: Τι περίεργο έγινε εκεί.
1: Πες μου.
0: Το σπριν του Μέση. Είναι ύποπτο.
1: Εννοείς δηλαδή ότι.
0: Εννοώ δηλαδή αυτό ότι... που δεν μπορώ να πω δηλαδή.
1: Ότι στην ηλικία του είναι λίγο περίεργο να τρέξει.
0: Είναι περίεργο να κάνει 15 μέτρα σπριντ τέτοιο
1: έρχεται,
0: στο 92.
1: Έρχεται το άλλο.
0: Τώρα μην μου πει κανένας ότι ο Μέση δεν έτρεξε. Χθες ο Μέση πρέπει να έτρεξε περισσότερο από κάθε άλλο μάτς.
1: 8,4 γιατί... χιλιόμετρα.
0: Ναι, δεν είναι λίγα.
1: Είπα εγώ ότι είναι λίγα.
0: Ναι. Καλά, ένας κανονικός παίκτης τρέχει 12. Τρέχει 11.
1: Ο Μέση είναι 39.
0: Περίμενε.
1: 8,4
0: είναι πολλά. 8,4
1: είναι πολλά
0: για το Μέση. Και το 8,4 πολλά για το Μέση.
1: Μέχρι 7 είναι ο Μέση.
0: Σημαίνει ότι το σπριντ που κάνει εμένα που παρακολουθώ ποδόσφαιρο και είμαι και καχύποπτο.
1: Και ειδικά στο 90.
0: Ναι, λέω ότι είναι ύποπτο το σπριντ του Μέση. Και τώρα κάντε το εικόνα και βάλτε το και πείτε ότι ο Ραπτόπουλος είναι τρελός να πούμε.
1: Έρχεται όμως
0: ότι είναι ο Μέση ύποπτο. Άκου, Θεός. Άλλο λέω εγώ. Το σπριντ σου είναι ύποπτο.
1: Έρχεται όμως
0: και η μία μέρα που κάθισε μου είναι ύποπτο.
1: Έρχεται όμως κάτι.
0: Και τι σημαίνει ότι κάθισε μια μέρα.
1: Δεν το.
0: Μπορεί να κάθισε κάτω από κάνα μια πηγή και να μύριζε τη γύρη των λουλουδιών να πούμε.
1: Να τον έρεαν με ανθρακούν.
0: Δεν ξέρω τι να αρέει να πούμε. Εγώ δεν μπορώ να τα πω αυτά στο ραδιόφωνο. Λέω είναι ύποπτο. Δεν πάω παραπάνω.
1: Έκανε όλο μπάνιο. Αυτό λέω. Διαματικά λουτρά.
0: Δεν ξέρω τι έκανε. Παρακάτω.
1: Έρχεται όμως το άλλο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ρε φίλε δεν μπορεί κανείς είτε το συμπαθεί είτε τον αντιπαθεί να μην υποκληθεί στο μεγαλείο. Του αθλητή, του ανδρός, οτιδήποτε.
0: Του ανδρός.
1: Του Μέση.
0: Του Μέση, ναι. Καλά, εκεί που φαίνεται ότι ο Μέση δεν πρέπει να σταματήσει το
1: πρόσωπο.
0: Είναι η κάρτα που κερδίζει στις τρύπες που κάνει εκεί. Γίνεται το φάουλ και γίνεται η κίτρινη κάρτα. Αυτό είναι ένα μαγικό πράγμα.
1: Εκεί που πάει προς τα πλάγια.
0: Ναι. Όχι εκείνο που κέρδισε το φάουλ που γύρισε. Πώς.
1: Που πάει προς τα πλάγια. Άλλο θα πήγαινε προς τα μέσα.
0: Καλά. Δεν νομίζω ότι ένα έξυπνο θα πήγαινε προς τα μέσα. Πρέπει να είσαι ηλίθιος να πας προς τα μέσα, να κάνεις το 3-1. Πρέπει να είσαι ανόητος να κάνεις το 3-1.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Ήτανε. Εντάξει, εκεί.
1: Έχει καθαρό μυαλό συνέχεια.
0: Εκεί ναι, την πήγε την μπάλα στην άκρη και τελείωσε το μάτς, βέβαια. Σωστό.
1: Και το πιο μεγάλο, αυτό που το οποίο πραγματικά και να μην συμβαθεί στην Αργεντινή και χιλιάδιο, το οποίο τον απογειώνει την ποδοσφαιρική ψυχή όλων του κόσμου ο οποίος παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Είτε το αγαπάει, είτε ζωγάρι, είτε οτιδήποτε. Είναι με αυτά που λέει ο Μέση μετά.
0: Α, που είπε μετά ότι ο μεγαλύτερος παίκτης είναι ο Μαραντόνα.
1: Ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών είναι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
0: Δεν το πίστευε αυτό που έλεγε, βέβαια, αλλά το είπε.
1: Μισό λεπτό.
0: Ούτε κανείς το πιστεύει.
1: Άκουλε.
0: Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος σήμερα.
1: Εγώ πιστεύω ότι το εννοεί. Πες με, αφιλή.
0: Εσύ πιστεύεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι το εννοεί.
0: Όχι. Δεν υπάρχει.
1: Να τελειώσω λίγο.
0: Δεν το εννοεί.
1: Άσυμα να τελειώσω.
0: Το λέει ωραία.
1: Άσυμα. Ακόμη και αυτό ικανότητα.
0: Αυτό εδώ είναι.
1: Ακόμη και
0: μαχαιριά,
1: αυτό...
0: κροθιά, στο στομάχι, στο σαγόνι του Ρονάντο. Μπράβο, πολύ ωραία το λες. Ναι.
1: Μην το χαλάς.
0: Ο οποίος
1: μην μου το χαλάς.
0: Πρέπει να πήρε τα Ζάναξ που δεν πήρα όλο την εβδομάδα.
1: Θα στα ψήσεις και τα δικά σου.
0: Ναι.
1: Και τα δικά μου
0: ναι.
1: Και όποιον είναι οποιον.
0: Ναι, σου λέω, ναι.
1: Πρόσεχε τώρα. Κάθε και δηλώνει ότι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών είναι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
0: Αυτό το κάνει Θεό ακόμα περισσότερο.
1: Περίμενε, το άλλο είναι που το κάνει Θεό. Και θέλω να πιστεύω ότι από εκεί ψηλά που είναι, χάρηκε περισσότερο από όλους μας για αυτό το οποίο συνέβη σήμερα με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Εκεί, φίλε,
0: ναι.
1: Λες Δεν φτάνει που για μένα είναι πιο.
0: Είναι μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Για μένα ποδοσφαιρικά είναι πιο πάνω από τον. Από τον Μαραντόνα.
0: Μάζεσαι κι εσύ. Πιο πάνω. Το εννοούσα.
1: Πες με αφελή.
0: Αφελής είστε ρε τώρα, είναι δυνατόν.
1: Και αυτό ικανότητα θέλει.
0: Ναι, για να σε παραμυθάς βέβαια.
1: Και αυτό και παραμυθάς να είναι.
0: Παραμύθι τώρα, αυτό είναι παραμύθι τώρα.
1: Άρα εσύ.
0: Ναι.
1: Λες λοιπόν ότι όλα αυτά τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν ναι. και δείχνουν τον ανθρώπινο που είναι ανθρώπινος
0: ναι.
1: ως οτίποτα ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αληθή και δεν είναι κατασκευάσματα κάποιον ο οποίο είναι εμπαθήμις με τον Λιονέλ Μέση. Ότι ο Μέση
0: ναι.
1: σκοπίμως δεν του δίνει χέρια, δεν κάνει, δεν δείχνει,
0: ναι.
1: είναι πάλι ο χαρακτήρας
0: ναι.
1: και βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να κάνει μια δήλωση για να απογειώσει το... τον εσωτερικό του κόσμου και το, και το, το καλό του προφίλ, να φτιάξει το προφίλ του απέναντι
0: ναι,
1: στον κόσμο.
0: Ναι, παραμύθι ήταν ρε, τώρα αυτό Μαραντόνα τώρα. Είναι δυνατόν και ένας το τρισεκατομμύριο που μας ακούνε, που υπάρχουν στη γη ας πούμε, που ξέρουν το Μέση και το Μαραντόνα. Υπάρχει έστω και ένας που να πει ότι ο Μαραντόνα ήταν μεγαλύτερος παίκτης από το Μέση.
1: Το είπε ο Μέση.
0: Ρωμές τρολάρι ρε. Άντε πάλι τα ίδια.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Ο τεράστιος, ο μοναδικός. Ο αξεπέραστος.
0: Όχι, μη.
1: Ο Γιώργος Σοκούδας.
0: Ναι.
1: Που τα εννοώ αυτά που λέω και το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Που είναι ένα στίκο γυναίκη φίλη. Και εγώ
0: για τον Κούδα δεν δέχομαι κουβέντα. Είμαι.
1: Ξέρεις ότι τον σέβομαι όσο ελάχιστο.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις.
0: Και εγώ τώρα.
1: Εσύ είστε οικογενειακή φίλη.
0: Τι θα πήρε ο Κούδας για μένα. Είναι...
1: Όταν βγαίνει ο Κούδας.
0: Ναι.
1: Και λέει ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών είναι ο Χατζηπαναγής.
0: Ναι.
1: Εμένα. Με κάνει και φουσκώνω όσο κανείς. Γιατί το λέει ο Κούδας. Το δίνει μεγαλύτερη αξία αυτό. Δεν το λέει οποιοδήποτε. Το λέει και ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής και ένας άνθρωπος και ένα κοιλιάδιο. Το δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία.
0: 100%.
1: Αυτό ναι. θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι αλλά.
1: Έχει σημασία και ποιος λέει κάτι.
0: Ναι, αλλά ο Κούδας δεν τρολάρει. Ο Κούδας είναι αντρούκλα. Δεν είναι.
1: Άσε,
0: που θα μου συγκρίνει το Μέση με τον Κούδα. Σαν χαρακτήρα τώρα να πούμε.
1: Είπα.
0: Ο Μέση τώρα
1: λέω
0: με τον
1: πώ επηρεάζομαι. Όταν ακούω κάτι, είτε το βγάζει μέσα από την ψυχή του γιατί είναι τέτοιος άνθρωπος όπως ο Κούδας, είτε το κάνει γιατί ξέρει να επικοινωνήσει όπως ο Μέση. Όπως το λες. Εγώ να δεχτώ και αυτό.
0: Άσε ρε ο Κούδας είναι αντρούκλα τώρα. Με το Μέση τώρα μου πεις τώρα.
1: Ενώ ο Μέση δεν είναι αντρούκλα.
0: Άσε με τώρα λες με το. Είναι ο Μέση αντρούκλα είναι.
1: Δεν είναι αντρούκλα.
0: Τι αντρούκλα. Μεγάλος παιχταράς. Τι επειδή είπε για τον Μαραντόνα.
1: Φίλε.
0: Βρε τρόλα αυτά επικοινωνιακά.
1: Ρε φίλε.
0: Άσταρε,
1: συγγνώμη δηλαδή. Ναι. Στο Θεό που πιστεύεις.
0: Δεν πιστεύω σε κανέναν.
1: Και εσύ πιστεύεις. Άστα αυτά
0: πρέπει με το ζώο να πιστεύεις.
1: Πες τα αλλού.
0: Πρέπει να ανήκω κι εγώ κάπου να.
1: Σου είπα τον ονόμαστο Απόστολες. Πες τον Αποστέλη.
0: Ναι,
1: πες τον υπολογιστή.
0: Άσε μέρες με το
1: πες τον φορτιστή.
0: Άσε μέρες με το φορτιστή. Άσε με ήσυχο.
1: Έχεις ξαναδεί πολλούς τέτοιους ανθρώπους να μιλάνε την μπάλα όπως ο Μέση.
0: Ποιους.
1: Στη ζωή την οποία ζεις μέχρι τώρα. Έχεις δει πολλούς ανθρώπους να χαϊδεύουν την μπάλα όπως ο Μέση. Τα υπόλοιπα.
0: Τι είδα το Χατζηπαναγκή. Αλλά με άλλο επίπεδο αντιπάλων.
1: Μπράβο.
0: Με τον Φωνόρτα, με τον Ταράση.
1: Εγώ έχω τε...
0: Με τον Πίτα, με τον
1: το
0: Πίσα.
1: Και
0: με τον Ντόγια.
1: Μείνει άδικο.
0: Κάτσε. Ένα λεπτό. Με τον Στυλιανόπουλο. Εκεί δεν έχει Στυλιανόπουλο.
1: Στην Ελλάδα
0: εκεί...
1: έκανε πλάκα.
0: Ναι, γιατί στην Ευρώπη δεν βγήκε να
1: πέσει. Είμαστε σίγουροι.
0: Κάτσε ρε, κόκκινε.
1: Είμαστε όλοι σίγουροι.
0: Κάτσε.
1: Μόνο εσύ ο Ιερόσυλο.
0: Ορόσυλο, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι ότι...
1: Όταν λε ότι έπρεπε να πάει σε ομάδα του εξωτερικού.
0: Ναι, για τον δούμε και εκεί, βέβαια.
1: Φυσικά. Και δικαίω το λε. Δεν το λες αδίκως.
0: Δεν τον είδα το Χατζηπαναγκή.
1: Εγώ δεν σου δίνω.
0: Στάσου ρε.
1: Υπάρχει
0: δεν
1: ένας,
0: τον είδα το
1: υπάρχει ένας που να αμφιβάλλει ότι θα τα έκανε και έξω.
0: Δεν το ξέρω άμα τα έκανε έξω.
1: Θα
0: εγώ δεν το ξέρω. Δεν τον είδα το Χατζηπαναγκή. Έχω 40 μάτς στην Ευρώπη να παίζει με τον Ηρακλή. Δεν τον είδα να παίζει. Δεν τον είδα να παίζει εθνικές ομάδες του Χατζηπαναγκή. Οπότε το μαγικό του Χατζηπαναγκή μέσα στην γειτονιά.
1: Έχω μείνει με την απορία.
0: Με την... Τώρα με συγχωρείς.
1: Αυτό το δέχομαι. Ότι
0: πήγα να στο πλήρω.
1: Πήγα με την απορία, το δέχομαι. Πήγε στην Αβελίνο.
0: Ναι, όχι, στην Αβελίνο και δεν έκανε τίποτα. Ξέρεις κάτι, η διαφορά.
1: Υπάρχει.
0: Και τελειώνω. Μισό λεπτό. Οι διαφορές του ελληνικού ποδοσφαίρου με το ευρωπαϊκό τη δεκαετία του 60 ήταν. Του 70
1: υπάρχει
0: και του 80, περίμενε, και του 80 ήταν η μέρα με τη νύχτα, έτσι.
1: Επειδή το γούσταρα πάρα πολύ τον Αλέφατο.
0: Ναι.
1: Τον Αλέφατο, τον Αναστόπουλο.
0: Ναι.
1: Λάθος. Σε λάθος χώρα πήγε. Πήγε στην Ιταλία που η Ιταλία, ρε φίλε, εκείνη.
0: Πες με ένα παίκτη, ρε δεκαετία 80 που πήγε στο εξωτερικό και ακούστηκε. Ένα παίκτη. Ένα προπονητή που βγήκε από την Ελλάδα και πήγε στην ευρωπαϊκή ομάδα και έπαιξε. Κανένας δεν πήγε.
1: Πόσο πίσω ήμασταν.
0: Και Στους παίκτες προωθηθήκαμε, κάναμε βήματα επάνω. Πέσε μου ένα προπονητή που πήγε στην Ευρώπη. Έναν. Έναν Έλληνα προπονητή. Ρε. Έναν Έλληνα προπονητή.
1: Ρε.
0: Πήγε ένας Έλληνας προπονητής σε Ευρώπη.
1: Ουδής.
0: Κανένας.
1: Μόνο,
0: ούτε
1: μόνο,
0: να πάει. Ούτε
1: μόνο
0: να πάει.
1: Ο Παναγούλιας.
0: Πού πήγε ο Παναγούλιας.
1: Ανέλαβε την εθνική ομάδα.
0: Α, τώρα είναι τον παπατζή και αυτόν.
1: Δεν το έκανε.
0: Σαν προπονητής παπατζή. Παπατζή.
1: Μπράβο.
0: Παπατζή.
1: Κάτω κι εσύ.
0: Ρε, καταλαβαίνεις ελληνικά τι κάνω εγώ.
1: Κάτω κι εσύ, ρε ζηλιάρη. Επειδή ανέλαβε.
0: Τώρα αυτή είναι απάντηση, ρε.
1: Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Βρέ,
0: μισό λεπτό, αυτή είναι απάντηση.
1: Κάτω κι εσύ.
0: Είναι απάντηση αυτή τώρα.
1: Μπράβο του.
0: Πες μου, ένα Έλληνα προπονητή σου λέει που πήγε στην Ευρώπη. Έναν Έλληνα. Κανείς. Ουδής. Ούτε πρόκειται να πάει. Ξέρεις γιατί.
1: Διαφωνώ.
0: Δεν πρόκειται να πάει. Ξέρεις γιατί. Γιατί για να ανεχηθεί σαν προπονητή στην Ελλάδα σήμερα και πάντα. Πρέπει να είσαι φίλος με τη ΣΕΠΟ, με τις ενώσεις, με τον ένα, με τον άλλον, να έχεις ξαναπάει πολιτικό και τέτοια.
1: Γι' αυτό πλέον γι' αυτό και πάνω στο εξωτερικό.
0: Κανένας προπονητής Έλληνας δεν θα δουλέψει σε ευρωπαϊκή ομάδα. Κανείς. Κανείς. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ο Στέκογλου πήγε τότε.
0: Ο Στίπερ, γιατί μεγάλωσε στην Ελλάδα, ο Στέκογλου.
1: Στην Σέλτικ. Την Παναχαϊκή το διώξε. Σαν αποτυχώνει.
0: Τι Έλληνας ο Στέκογλου. Πού μεγάλωσε.
1: Γεννήθηκε στην Αυστραλία.
0: Αυστραλός είναι, τι είναι.
1: Ήρθε εδώ να κάνει.
0: Αυστραλός είναι, τι Έλληνας είναι ο Στέκογλου. Τι είναι
1: τα πρώτα του προπονητικά βήματα πήγε να τα κάνει εδώ.
0: Βράσε την πήγε να κάνει εδώ. Δούλεψε στην Ελλάδα ποτέ εδώ.
1: Προσπάθησε να δουλέψει και ναι, τον κάναν άχρηστο.
0: Εντάξει.
1: Τι θα και έδειξε ότι δεν άχρηστο.
0: Τι θα τον κάνανε εδώ.
1: Με κάτι ήξερε και εσένα άχρηστο τον κάνει.
0: Ενώ με σένα,
1: Με εμένα θα κάτι θα έπαιρνε. Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές. Άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελένο. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Petshop88.gr.
10: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
14: Μητέρα.
15: Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
22: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε ωραία με τον Κλειδαρά. Bruce Springsteen. Στέργιος Πετκανίτσα το τηλεφωνία για τον ένα και Mark Bosa η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκάνιτσα και τους συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, προκειμένου να, αν και εφόσον το χρειαζείτε, να το κάνετε χρήση 24 ώρες το 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη 95.5 στο Facebook, στο inbox του σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Να πω ότι την εκπομπή στήριζουν και σήμερα οι Bananas Doll, οι πιο θεραπευτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά.
1: Στο φίλο μου τον Χρήστο τον Δραγανίδη στην Ελευθερούπολη.
0: Καβάλας.
1: Καβάλας που είναι τρομερό παιδί και ας φοβερός, φτιάχνει τα παπούτσια τα χαλασμένα.
0: Είναι τσαγκάρης.
1: Είναι τσαγκάρης 35 χρονών. Είναι η δουλειά του φοβερή.
0: Περιμένε.
1: Του πας ένα παπούτσι σαν το κεφάλι σου.
0: Έχω
1: και το φτιάχνει
0: απορία.
1: Να πούμε σαν το αλέντελόν το κεφάλι. Να πεις ναι.
0: Το βρήκε το τσαγκάρικο και το συνέχισε το πατέρα.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Όταν πάω Καβάλα και δεν τον βρω.
0: Ή είναι επιλογή που το έκανε γιατί
1: δεν, ξέρω,
0: ότι
1: πάντως,
0: δεν υπάρχουν τσακάρι.
1: Πάντως αυτό είναι ισχύ που ό,τι δουλειά κάνεις να είσαι ο πρώτος. Είναι ο πρώτος. Μου στέλνει και ένα μήνυμα. Φορμαρισμένος αυτός στην ώρα που γουστάρουμε να λες Ανδρέα Παπανδρέου και πορτοκαλαδάκια το μέση λέει. Τέτοια θέλουν. Χαιρετίσμου στην Ελευθερούπολη. Λοιπόν.
0: Άντε να πάρω να σκάσω.
1: Πού να πάω.
0: Καβάλα.
1: Λοιπόν.
0: Αφού σου λείπει.
1: Έχω να πάω 7 μήνες στην Καβάλα.
0: Αποθυμένο το έχεις πλέον.
1: Έλα ρε κόκκινα αποθυμένο, παίρνω ένα μάξι και πάω. Δεν με αφήνουν οι δουλειές και η αρρώστια που είχα πάθει.
0: Το ξέρω ρε, δεν παίρνει όλα στραβά τα παίρνει.
1: Ναι, τι αποθυμένο, άλλα είναι αποθυμένα.
0: Σου λείπει ρε φίλε.
1: Αποθυμένα είναι ρε, αυτά που δεν πιάνεις. Αποθυμένο πάρεις τα μάξια, πας 160 χιλιόμετρα στην Καβάλα και να έρθεις.
0: Στα μικρά πράγματα είναι η χαρά.
1: Άλλο είναι το αποθυμένο. Αποθυμένο είναι κάτι που δεν έκανες στη ζωή σου που είναι χοντρό. Όχι να μην πας στην Καβάλα, αλλά μου λείπει η Καβάλα πολύ. Είναι το ωραίτερο μέρος για μένα να ξεκουραστώ, να πούμε. Ο Πίκφορντ.
0: Δες τον εκφωνητή πως κάνει στο γκολ.
1: Τι να κάνει, γιατί εδώ για τα γκολ του πάω και του άλλη φωνάζει.
0: Εδώ είναι η εθνική ομάδα.
1: Εθνική ομάδα είναι θεή εκεί πέρα. Είναι χαμηλό το νοητικό επίπεδο. Χειρότερο από το δικό σας.
0: Δεν είναι το νοητικό επίπεδο, ρε. Υπάρχει το
1: πνευματικό, η φτώχεια.
0: Τρομερή φτώχεια.
1: Εδώ δεν έχει τόσο φτώχεια.
0: Ξέρεις τι είναι τόσο χρόνια στο δούνο του ότι έχει τραβήξει ο Αργεντίνος. Είναι πονεμένος λαός.
1: Εντάξει, και τι να κάνω. Και δεν να κλάψω για τον Αργεντίνο τώρα, τι να κάνω.
0: Να κλάψει.
1: Τι να κάνω για τον Αργεντίνο.
0: Και δεν μιλάμε για ένα απλό παιχνίδι. Πόλεμος είναι αυτό εδώ.
1: Εντάξει, άντε να τελειώνει ο Μέση. Να φεύγει και αυτός εκεί πέρα.
0: Του δίνεις τύχη με την.
1: Πώς δεν του δίνω τύχη. Αν αρχίσουν τις μπουνιές πάλι και δεν έχει κάρτες εκεί, πώς. Και αποσυντονίζουν τον.
0: Τον
1: Κουκουρέγια και τους άλλους. Τους χάφι. Χάφι είναι. Κουκουρέγια μια χαρά βελτιώθηκε.
0: Πολύ καλό.
1: Βελτιώθηκε.
0: Ρε φίλε,
1: πάρα πολύ.
0: Τι σκύλι μαύρο είναι αυτό.
1: Και βγαίνει και πάνω και ασύζει.
0: Σε τι αματικά λουτρά πηγαίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Πάντως από το μέση δεν είναι καλύτερα τα αματικά λουτρά.
0: Καλύτερα.
1: Ναι, άντε.
0: Έχει περισσότερο.
1: Άντε, πάμε στα άλλα θέματα.
0: Δεν σταματάει.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ερώτηση φίλο κρατή.
1: Ναι.
0: Σχετική ο κόκκινε πέσμερα για το λιό και την κλήρωση του Ηρακλή. Τίποτα. Μεταγραφή θα κάνετε μπάλα, πήγε κουβά το σχεδιό σου σωθείτε μέσω αναδιάρθρωση. Ο Ηρακλή ποιο σου είπε ότι πήγε να σωθεί μέσω αναδιάρθρωση. Έκανε μία πρόταση. Η οποία δεν πέρασε.
1: Για ποιο λέει?
0: Για αυτό που πρότεινα στην ΕΠΟ χτες.
1: Ό,τι τι δηλαδή.
0: Ζήτησε να γίνουν οι ομάδες 16.
1: Ναι, και καλά έκανε. Καλά έκανε.
0: Τι σημαίνει αυτό, λέει.
1: Γιατί να μην ζητήσει. Και εγώ 18. 18 να τις κάνουμε.
0: Πιστεύει ο φίλος ότι θα πέσει ο Ηρακλής. Ας πιστεύει.
1: 20 θα τις έκανα τις ομάδες.
0: Ας πιστεύει.
1: Ξέρεις γιατί. Θα πω στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει 20 ομάδες γιατί δεν υπάρχουν 20 ομάδες.
0: 16 μπορεί να γίνουν όμως.
1: 16 με μπαράζ όμως.
0: Μόνο για 100, δεν θέλω playoff.
1: Όχι, όλα. Παράζω
0: μόνο
1: κάτι. Όλα. Έκανα εγώ κάτι. Άσε ρε εγώ και να πούμε την ιδέα μας.
0: Να πω και εγώ
1: 14 ομάδες, όχι, 16 ομάδες. Ο πρώτος με τον έκτο και η βαθμολογία δια 2. Α σου πω εγώ, θα θέλει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ή και ο ΠΑΟΚ ακόμα.
0: Οι χώρες
1: ναι.
0: Οι οποίες έχουν μπαράζ και playoff.
1: Ναι.
0: Είναι υποδιέστερες.
1: Δεν με νοιάζει. Και εμείς υποδιέστερες είμαστε.
0: Η Βέλητος σταματάνε.
1: Φαντάσου μια βαθμολογία. 45 βαθμούς ο Ολυμπιακός, 42 ο ΠΑΟΚ, 40 ο Παναθηναϊκός, 38 η ΑΕΚ, 35 ο Άρης. Διαιρέστε τα δια δύο. Και παίξτε μπάλα. Και τον έκτο να βγει όφη. Κολώνεις ΠΑΟΚ και Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή. Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Και στην ουρά το ίδιο πράγμα. Δια δύο. Άμα θέλετε μπαράζ.
0: Να απαντήσω λίγο.
1: Να απάντησε τον, ναι.
0: Τον πονηρό.
1: Να απάντησε τον, ό,τι γουστάρεις.
0: Εσύ, άμα ξέρεις ομάδες, εγώ θα σου πω είναι η ΑΕΚ Λάρνακας. Εγώ μόνο του ποδοσφαιρική ΑΕΚ Λάρνακας ξέρω.
1: Για ποιο λέει, παιδί μου.
0: Με ρώτησε για τον μπάσκετ του Ηρακλή. Ναι. Θέλει να ακούσει την κλήρωση.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Είναι η Βούρτσμπουργκ από τη Γερμανία. Μάλιστα. Είναι η Ταρτού από την Εστονία.
1: Ταρτού έχει.
0: Ταρτού.
1: Α, Ταρτού. Ναι.
0: Είναι η Τζίκη Βαρσοβία Πολωνέζικη. Ναι. Και η MZT είναι Σκοπιανή.
1: Βόρεια Μακεδονία, ναι.
0: Λοιπόν. Εσύ ξέρεις κάποια αυτές τις ομάδες? Εγώ δεν ξέρω. Θα μάθουμε
1: εγώ
0: τώρα.
1: Εγώ σε ασχολούμαι με τον μπάσκετ φέτος.
0: Λοιπόν, δεύτερον.
1: Ναι.
0: Για τον Τολιόπουλο, έχεις ρεπορτάζ ή να ξεδιπλωθώ?
1: Ξεδιπλώσου, Γόρκη. Λοιπόν. Σου αφήνω το ελεύθερο πεδίο. Για πες μου, τι λέει το ρεπορτάζ σου.
0: Όχι, την πραγματικότητα πια λέει. Όχι το δικό μου το ρεπορτάζ.
1: Δεν έκανες ρεπορτάζ, αλλού είναι.
0: Φίλε, ρώτησα.
1: Τι ρώτησες? Εμένα μου το είπε ο άλλος χθες στο γυμναστήριο.
0: Τι σου είπε?
1: Δεν στο είπα το απόγευμα.
0: Τι σου είπε, ότι.
1: Αφού στο είπα, δεν θα θυμάστε.
0: Έδωσε ο Άρης πέρα τώρα λεφτά ή λιγότερο?
1: Όχι. Δεν έδωσε.
0: Έδωσε.
1: Μέχρι χθες δεν έδωσε. Μπράβο.
0: Γι' αυτό σου λέω, άκου.
1: Ναι, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Ο Άρης δίνει 1,2 από 1 που του είχε προσφέρει.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολλοί πιστεύουν ότι τώρα που αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Έτσι ήταν χθες, μέχρι χθες, ότι ο Άρης δεν θα κάνει.
0: Να δώσω το ρεπορτάζ.
1: Ρε παιδί μου, χθες μιλάμε, σήμερα.
0: Δίνω το ρεπορτάζ. Εγώ το τελείωσε η μεταγραφή.
1: Δώσε το ρεπορτάζ. Η μεταγραφή τελείωσε.
0: Τελείωσε.
1: Έχει τελειώσει.
0: Εγώ λέω ότι.
1: Μπορεί δεν την ανακοινώσαν ακόμα.
0: Ναι. Την εγώ λέω τελειωμένη.
1: Έχει τελειώσει. Ναι.
0: Από 1,2.
1: Ναι.
0: Και αυτό το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είναι ότι όντως επέλεξε Άρη. Έβαλε δηλαδή τον Άρη πάνω από τα λεφτά. Γιατί? Το buyout το οποίο πληρώνει ο Άρης, ο Παναθηναϊκός δούσε 1,5 minimum.
1: 7,5 έδινε ο Άρης.
0: Ο Άρης δίνει 7,5.
1: Ναι.
0: Ποιος θα βάλει τα 400? Γιατί τα βρήκανε.
1: Ποιος θα βάλει?
0: Στο 1,150.
1: Ποιος θα βάλει?
0: Τα 400 χιλιάρια. Γιατί?
1: Ποιος θα τα βάλει?
0: Ο Τολιόπουλος.
1: Ο Τολιόπουλος. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας παράγοντας στον Άρη.
0: Όχι. Εσύ,
1: ναι.
0: Περίμενε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τολιόπουλος,
1: ναι,
0: με αυτή την κίνηση δείχνει ότι επιλέγει με τα δύο χέρια Άρη.
1: Μάλιστα. Δηλαδή τι θα κάνει, 800 θα πάρει?
0: Όχι, ρε.
1: Πώς θα δώσει 400?
0: Ένα 200 το χρόνο θα παίρνει.
1: Πώς θα δώσει 400?
0: Από τα 4 χρόνια συμβόλαια, από 4-800 θα πάρει 4-300. Και από 100.000 το χρόνο θα παίρνει ένα 100.
1: Θα παίρνει ένα 100.
0: Και
1: αυτό λες δηλαδή?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κατ' ουσία, ή άμα το κάνει τριετές,
1: ναι,
0: θα παίρνει κάτι λιγότερο.
1: Δηλαδή ένας από την εβραϊκή κοινότητα που έφερε
0: από το 1,5 εκατομμύριο που του πρόσφερε, ναι, ο ΠΑΟΚ, ναι, το λιγότερο, προτίμησε το.
1: Δεν βρέθηκε δηλαδή ένας Θεσσαλονικιός σαν τον Κουτάρι που τον βρίζαν οι Αριανοί,
0: Λέω τι έγινε.
1: Ναι. Θα δώσω παίκτη με.
0: Άλλες εποχές, ρε Κώστα.
1: Άλλες
0: εποχές. Τότε υπήρχαν οι μεγαλοβιοτέχνες, ναι, υπήρχαν, ναι, πάρα πολλοί. Υπάρχουν, ναι, τώρα, δεν μου λες.
1: Υπάρχουν
0: μεγαλοβιοτέχνες.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει ένας να πει δίνω πριν για το. Υπήρχε τα τελευταία 17 χρόνια που ο Άρης έχει πάει κάποιους τελικούς,
1: ναι,
0: να πει ότι αν ο Άρης πάρει το κύπελο, εγώ δίνω πριν.
1: Ποιος θα. Πού ξέρεις ότι το πριν θα πάει? Δεν θα το πάρει ο πρόεδρος.
0: Ρε άλλο πράγμα ρωτάω. Βρέθηκε ένας επιχειρηματίας, ναι, Αριανός.
1: Ναι.
0: Πού έχει επιχειρηματίας Αριανός?
1: Ναι.
0: Να πει ότι δίνω πριν τόσα αν ο Άρης πάρει το κύπελο.
1: Πόσα χρόνια πριν δηλαδή?
0: Από το 10, από το Παναθηναϊκό με το Λέτο,
1: ναι,
0: πότε ήταν, 10-11.
1: 10-10, το 9-10, ναι.
0: Μέχρι σήμερα βρέθηκε στους τελικούς, πήγε ο Άρης να βρεθεί ένα να πει ότι εγώ δίνω πριν, αν ο Άρης πάρει το κύπελο.
1: Όχι, βρέθηκε ο Γράντας να δώσει 20 εκατομμύρια στην Καβάλα για να πάρει το μάτς και ο άλλος τα πήρε και τα βάλε στην τσέπη.
0: Δραχμές.
1: Δραχμές. Και άλλος,
0: για αυτό σε κάτι κάλτς πήγανε.
1: Άσε με τώρα με τον Άρη τώρα, βρωμιάριδες και αυτοί σαν τους άλλους. Πήγε, έδωσε άλλο τα λεφτά και όλα αυτά τη τσέπη.
0: Ο Τολιόπουλος διάλεξε.
1: Ο Τολιόπουλος τη διάλεξε.
0: Ναι.
1: Ο Τολιόπουλος έφαγε συνέστημα από το Σπανούλι. Αλλά αυτό το οποίο ενισχύει αυτό που λένε οι τσαλτίδιδες, να πούμε, ποιο είναι? Ότι εσείς έχετε λεφτά και εμείς έχουμε το πλάνο.
0: Όχι.
1: Τι όχι? Τι όχι, ρε.
0: Επειδή δεν γνωρίζεις και δεν σε αδικό.
1: Ναι, τι δεν γνωρίζεις.
0: Υπάρχει μια τεράστια αυταπάτη.
1: Ναι.
0: Όχι απάτη, αυταπάτη. Λεφτά υπάρχουν και στον Πασχετικό ΠΑΟΚ και στο Πασχετικό Άρη.
1: Μήπως, δευτερόλεπτα, μήπως νιώθει υπερεγαλύτερη σταθερότητα στον Άρη, διότι με τους κλειδονισμούς που έχει ο ΠΑΟΚ και με τους εμφυλίους, σου λέει μη φύγει του χρόνου ο Μιστακίδης και μείνει ο εκτεθειμένος.
0: Δεν γίνεται το.
1: Μήπως λέει είναι αυτό.
0: Πάμε.
1: Πάμε πάλι.
0: Δεν γίνεται το όρος για μια μεταγραφή που κάνει ο Άρης, που έκλεισε σήμερα.
1: Ναι.
0: Όπου ο παίκτης θα παίρνει 2,1 το χρόνο. Το νούμερο το άκουσες.
1: Ποιος θα παίρνει 2,1.
0: Ο κύριος Ρόμπινσον Έρλ. Είναι από το NBA-er.
1: Αυτό NBA-er του Άρη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπόρεσε να κλείσει η ομάδα και έρχεται με 2,1 το χρόνο. Mm. Το νούμερο το διανοείσαι.
1: Το διανοούμε, ναι.
0: Δηλαδή έπεται ο Τολιόπουλος.
1: Έπεται.
0: Είναι άλλα.
1: Ο NBA-er, ναι.
0: Πόσο όταν δει.
1: Ο NBA-er δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος.
0: Δεν είναι μεγάλος.
1: Τέλος πάντων, άστα στο σημείο.
0: 2,1, πώς λέμε για τον Οσμάν, τεράστια μεταγραφή. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να τα ονειρευτεί σαν μπάτζετ αυτά τα χρήματα.
1: Δεν παίζει τώρα για τους άλλους δυο μιλάμε.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: το
1: όχι.
0: Δίνω στον κόσμο για να. Πριν από 2 χρόνια που δεν υπήρχε ο Σιάο και ο Μισακίδης.
1: Μισακίδης, ναι.
0: Το μπάτζετ του ΠΑΟ και του Άρη ήταν κάτω από 1 εκατομμύριο. Και τώρα μιλάμε σε 10, ένα παίκτη.
1: 10 εκατομμύρια, 11 πάει παραπάνω. Το μπάτζετ το συνολικό.
0: Θα ξεφύγουνε.
1: Καλό αυτό.
0: Και βλέπουμε ανταγωνισμό μεγάλο. Και το ωραίο δεν είναι η ίντριγκα.
1: Πώς δεν είναι η ίντριγκα.
0: Δεν είναι η ίντριγκα.
1: Πώς δεν είναι η ίντριγκα.
0: Είναι ότι τελικά βλέπεις ότι υπάρχουν 2 δυνατοί πόλοι να αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Άρης τον έκανε σκόνη τον ΠΑΟΚ στο επικοινωνιακό κομμάτι.
0: Ο Τολιόπουλος.
1: Ο Άρης, τι είχε
0: ο Τολιόπουλος.
1: Η επιτυχία του Άρη.
0: Άκουσε την καρδιά του.
1: Ποια καρδιά του, ρε. Ποια καρδιά του.
0: Την καρδιά του άκουσε.
1: Ξέρεις τώρα τι θα έλεγαν οι παοξίδες άμα γίνονταν αυτό αντίθετο. Έλα ρε, δεν βλέπει προοπτική εκεί πέρα. Μήπως δεν βλέπει προοπτική στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ. Να αφήσω εγώ τόσα λεφτά, με φέρει. Δηλαδή, μήπως πιστεύει ότι είναι κάτι πρόσκαιρο αυτό εδώ.
0: Σαν το τρακουπέλι βάζει τα.
1: Ναι, μήπως πιστεύει
0: ότι είναι προς.
1: Γιατί τώρα η γυναίκα του να τον αφήσει να χάσει τόσα λεφτά. Εγώ αν ήμουν γυναίκα του, τον έκανα καυγά να πούμε. Τι αφήνει τόσα λεφτά εδώ, παιδιά μεγαλώνουν μετά του έλεγε. Τέλος πάντων, δεν μπλέκω σε τέτοια. Εγώ τι θα έλεγα εγώ. Άστα ρε, σταμάτα. Ο κάθε καπιταλιστής θα πήγαινε στα περισσότερα λεφτά. Λέω λοιπόν εγώ με το μυαλό μου. Μήπως ο Τολιόπουλος δεν νιώθηκε τόσο ασφαλής στο πασχετικό ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μήπως νιώθει πιο ασφαλής για την εξέλιξη και την προοπτική του Άρη. Λέω μήπως και δεν έβαλε συνέστημα και έβαλε μια λογική πληροφορία του είναι αυτή. Λέω εγώ τώρα. Για να σας βάλω και λίγο σε περιπέτεια μυαλού να πούμε να σκεφτείτε και λίγο παραπάνω γιατί το μυαλό σας δεν πάει 2 τετράγωνα παραπέρα. Λέω μήπως, τι να σε πω.
0: Άκου τώρα τον κεφτέ με χέρια.
1: Ποιος είναι ο κεφτής με χέρια.
0: Αυτός.
1: Τι είπε ο άνθρωπος.
0: Λέει για τριετές και με λίγο πάνω κάτω από 1 εκατομμύριο πάει Άρη. Εγώ σου είπα ακριβώς το νούμερο που πάει. 1,2. Ό,τι λέω είναι επακριβές.
1: Και τα 400.000 που αφήνει.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Τι άλλο και ένα και άλλο το άλλο. Είναι μαθηματικά 9 που έχει. Πόσα
0: θα φορολογηθεί.
1: Πόσα θα. Πόσα θα έπαιρνε και πόσα θα παίρνει που χαρίζει τα λεφτά ο Τολιόπουλος.
0: Θα έπαιρνε 1,2.
1: Και πόσα παίρνει τώρα.
0: Αν είναι τετραετές,
1: ναι.
0: Θα είναι σαν να παίρνει 1,1.
1: Άρα παίρνει 1,1, δεν παίρνει 1,2, αφού τα χάρισε.
0: Δεν θα τα παντρέψουμε, κάτω έτσι.
1: Τι να παντρέψουμε.
0: Μπακαλίστηκε.
1: Με νούμερα μιλάμε, ρε.
0: Μπακαλόγατο, εντάξει.
1: Μπακάλις είσαι.
0: Κάνε. Λοιπόν, διαλέγει τον Άρη για το, από το ΠΑΟΚ.
1: Ναι, το διαλέγει.
0: Με λιγότερα χρήματα.
1: Με λιγότερα χρήματα.
0: Ο ΠΑΟΚ τι έλεγε, αποσύρθηκε.
1: Ο ΠΑΟΚ έμαθε ότι θα πάει στον Άρη και λέει αποσύρωμαι. Αυτό έκανε.
0: Όχι, το θέμα είναι ότι δικαιώνεσαι γι' αυτό που λες. Έχει πλάκα να ακούσει το συνέστημά του για να πάει στον Άρη.
1: Μα δεν είναι συνέστημα. Πρέπει να βρούμε τη λογική. Δεν υπάρχει συνέστημα.
0: Να που δεν είναι όλοι.
1: Πρέπει να βρούμε.
0: Δεν έχουν όλοι τη ραπτοπούλιο λογική. Υπάρχουν και άνθρωποι με συναισθήματα.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε κάτι, το οποίο είναι αληθές.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν κοροϊδεύω.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό μπορεί να μην γνωρίζουν πολύ, οι περισσότεροι.
1: Μάλιστα,
0: γιατί
1: ναι, ναι.
0: Δικαιολογώ τον κόσμο να μην ασχολείται με το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είχε να προσφέρει κάτι τρομερό. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα είναι κάτι πάρα πολύ καλό και για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Μακάρι και στον Ανακλή να έρθει κάποιο πολύ μεγάλο. Όχι ότι κάνουν μικρή δουλειά οι άνθρωποι που είναι εκεί. Άρα δεν μπορούν να την κάνουν σε αυτό το επίπεδο. Το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν πολλούς παίκτες στη θέση του Τολιόπουλου. Έχουν κόσμο και καλές επιλογές.
1: Ξέρεις τα λένε οι παοξίδες τώρα. Ξέρεις τα λένε οι παοξίδες.
0: Θα το αποδείξω.
1: κορόιδα.
0: Θα το αποδομήσουν.
1: Το φάγατε στην Πάπα τώρα το Τολιόπουλο, αφού είστε γεμάτοι και εμείς
0: γεμάτοι. Θα το αποδομήσουν.
1: Κάνατε μεταγραφή ανόητη, χαζή.
0: Κοίταξε, ο Τολιόπουλος
1: ναι.
0: ήταν στα 25.000 στον ΠΑΟΚ.
1: 50 λέει.
0: 25-50, πήγε στα 250 στον Άρη, πήγε στα 500 στον Παναθηναϊκό.
1: 250, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θα μαλώσουμε και τώρα.
1: Δεν θα μαλώσουμε, αλλά 50.000 δεν είναι και λίγα το χρόνο.
0: Είπα εγώ την λίγα.
1: Παρακάτω.
0: Για να τα δούμε αυτά πρέπει να. Άστο. Λοιπόν. Και τώρα πάει πάνω από ένα εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή προχωράει το παλικάρι και μπράβο, το άξιζουν. Δικαιώματα δίνει. Λοιπόν. Και κάνει κάτι το οποίο είναι σπουδαίο. Μακάρι να προχωρήσει.
1: Είναι η ίδια του ΠΑΟΚ αυτή.
0: Επικοινωνιακά μπορεί να το πει κανείς και έτσι.
1: Μα σχετικά.
0: Θα φανεί στο γήπεδο.
1: Τι θα φανεί στο γήπεδο, άσερε. Πριν. Όχι. Πριν θα μα πει.
0: Όχι.
1: Τι όχι, όχι.
0: Τον προφήτη δεν το κάνει κανείς.
1: Τι προφήτη δεν το κάνει.
0: Δεν κάνει. Ρε φίλε. Εγώ έλεγα Αγγλία να σηκώσει το παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείς, δεν μπορούσα να προβλέψω ότι ο Τούχελ θα κοιμάται όρθιο.
1: Και τι να κάνουμε δηλαδή, να προβλέψεις. Το κουμάρι για αυτό, για να προβλέψεις.
0: Δηλαδή, εγώ περίμενα, δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις ότι.
0: Εσύ το περίμενες για χι.
1: Εγώ χι το είδα, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κοντά ήμουνα.
0: Πολύ κοντά. Δεν μου λες, αν έκανε τις σωστές αλλαγές με τον τρόπο που παίζει την Αργεντίνη, η κόκκινη κάρτα θα έβγαινε 99%.
1: Το πιθανό είναι.
0: 99%.
1: Ναι, το πιθανό, ναι.
0: Θα έβγαινε. Αφού παίζανε εξίσου στο πρώτο. Το δεύτερο δεν απέξουν να βγαίνουν στην κόντρα.
1: Γιατί να μην παίξουν.
0: Κατάφερε και μας κατέθεσε όλους ο Τούχελ.
1: Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι το κουμάρι. Καταστρέφει, δημιουργεί, χαροποιεί. Έτσι το κουμάρι. Αφού είστε κουμαρτζίδες, θα παίξετε με το κουμάρι. Ο προπονητής θα είναι καλός, ο άλλος θα είναι κακός, ο διαιτητής. Έτσι θα παίξει. Το παιχνίδι αυτό είναι.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Τέλος, πάει το. Πάει. Φτάνει. Ο Όσμαν πότε είναι στο παρατάκι, για.
0: Να τους πει, ας πούμε.
1: Παρουσίαση του Τσένου στο παρατάκι. Δεν πήγαν το αεροδρόμιο. Κρυφά ήρθε.
0: Αεροδρόμιο, γιατί.
1: Κρυφά ήρθε.
0: Όχι, γιατί κρυφά, γιατί να έρθει κρυφά.
1: Ήρθε.
0: Έχει να κρύψει κάτι.
1: Ήρθε ο Όσμαν, δεν ήρθε ο Όσμαν. Ήρθε ο Όσμαν.
0: Θα παρουσιαστεί στο παρατάκι.
1: Α, όταν θα έρθει. Γιατί θα γίνει χαμός το αεροδρόμιο, έμαθα.
0: Να γίνει.
1: Προείδηση δίνω, θα γίνει χαμός στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Γιατί με τον Σπανούλη δεν έγινε.
1: Και με τον Σπανούλη. Και με τον Οσμάν θα γίνει.
0: Α, γίνει και με τον Οσμάν.
1: Ναι.
0: Και τι να μην γίνει, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Είπα εγώ να μην γίνει, τέτοια να γίνονται. Έχουμε δουλειά εμείς. Σοβαρά μιλάς, να μην γίνει. Λέει. Και άλλοι παραπάνω να πάνε. Πάτε, παιδιά, στο παλατέ, στο αεροδρόμιο, όλοι μαζί.
0: Πάντως έχεις ένα στόμα, ρε.
1: Τι στόμα έχω.
0: Έχεις ένα στόμα.
1: Τι στόμα.
0: Παναθηναϊκός, παιδιά, τον έχω ποντάρει για πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκό, παιδιά, το βλέπω στα φιλικά και ντάει. Παιδιά, δεν παίζεται αυτός ο Παναθηναϊκός. Παίζει Μητραπή, τρώει 4.
1: Ναι, ναι.
0: Και τραυματίζεται και ο Ίγκανσον.
1: Και ποιος είπε ότι είναι κακό για τον Παναθηναϊκό ότι τραυματίζει ο Ίγκανσον.
0: Άλλο. Τι στόμα είναι αυτό που παίζει.
1: Όχι, ποιος είπε, σωστά.
0: Τι στόμα
1: είναι. Ποιος είπε σένα ότι είναι κακό που ότι τραυματίζει.
0: Δεν είπα ότι είναι κακό. Τι...
1: Θα αναγκαστεί
0: γενικά οι τραυματισμοί είναι πρόβλημα.
1: Θα αναγκαστεί εκ των
0: πραγμάτων.
1: Θα πάρει άλλα δύο στόπερ και επειδή πιστεύω στον Κοτσόλη και στον προπονητή του Παναθηναϊκού θα
0: πάρουν
1: δύο καλούς στόπερ. Γιατί ο Ίγκανσον για απόσυρση ήταν. Τουμπά και Μπράουν, εάν ήθελε ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Δεν μπορεί να αυτούς.
1: Ίγκανσον, Τουμπά και Μπράουν, δρόμο. Ο Μπράουν έχει φύγει, του έμεινε ο Τουμπά, φεύγει και ο Ίγκανσον. Καλό είναι για αυτούς. Θα πάρουν δύο στοπεράρες. Δύο. Γιατί άλλο το 3-4-3 και άλλο το 4-2-3-1 ή το 4-3-3. Εκεί οι στόπερ πρέπει να είναι στοπεράρες.
0: Περίμενε. Ερώτηση.
1: Σου αναλύω καλά.
0: Ερώτηση.
1: Παρακάτω. Ναι.
0: Χατζηδιάκος ή Ίγκανσον.
1: Χατζηδιάκος
0: ή Ίγκανσον.
1: Χατζηδιάκος. Γιατί Ίγκανσον.
0: Αν δεν είναι τραυματίας ο Ίγκανσον.
1: Χατζηδιάκος.
0: Ποιο καλό με την μπάλα κάτω είναι ο Ίγκανσον. Με την μπάλα κάτω λέω. Προσέχω τι λέω.
1: Μεγάλο.
0: Οι αρετές, για τις αρετές.
1: Άλλο έπρεπε να με ρωτήσεις. Πόσο χρόνο είναι ο Χατζηδιάκος, 28.
0: Ναι.
1: Ο Ίγκασο πόσο είναι.
0: 33.
1: Ωραία. Στην ίδια ηλικία ο Ίγκασο θα ήταν. Όχι τώρα που είναι. Για δες πόσο χρόνο είναι ο Ίγκασο, σε παρακαλώ, γιατί. Ίγκασο. Στην ίδια ηλικία ο Ίγκασο. 100% ο Ίγκασο. Αλλά ο Ίγκασο.
0: 32 είναι ο Ίγκασον.
1: 32 είναι ο Ίγκασον. Δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά πεσμένος πολύ ο Ίγκασον. Καλό θα του κάνει του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού ο τραυματισμός του Ίγκασον. Η φυγή του Μπράουν. Του κάνει καλό. Γιατί θα έπαιρνε ένα στόπερ. Πήρε έναν. Ποιος είναι.
0: 29 είναι ο Χατζηδιάκος.
1: Ναι, κοντά είναι. Ίδιας γενιάς είναι. Οπότε δεν λέμε. Εγώ προτιμούσα Ίγκασον στα καλά του, έτσι όπως ήταν στον ΠΑΟΚ.
0: 1,85 ο ένας. Ναι. Πας 1,89 ο. Ναι. 1,88 ο Ίγκασον.
1: Εντάξει.
0: Πιο καλό με την μπάλα κάτω ο Ίγκασον.
1: Ο Ίγκασον, ναι.
0: Πιο καλό στον αέρα ο Χατζηδιάκος.
1: Δεν το λες και πολύ καλό στον αέρα το Χατζηδιάκος.
0: Πιο καλό.
1: Δεν το λες και πολύ καλό.
0: Έχει βαρύνει ο Ίγκασον.
1: Γιατί ο Χατζηδιάκος δεν είναι σε πτώση δηλαδή.
0: Αυτή η χρονιά δεν ήταν καλή.
1: Δεν ήταν καλός.
0: Αυτή η χρονιά.
1: Αν το παιδί εδώ έρθει παίξει.
0: Αυτή καλύτερα. Η χρονιά δεν ήταν καλή.
1: Αν παίξει βασικό, γιατί μπορεί να παίξει ο Μιχαηλίδης.
0: Με ποιον?
1: Με τον άλλο, τον καινούριο που πήρε.
0: Τον Ισπανό.
1: Τον Ισπανό. Το πιο πιθανό. Ο Μιχαηλίδης είναι βασικό. Και πρέπει να του κάνουν και ένα προσαρμογή συμβολέο του Μιχαηλίδη γιατί παίρνει λίγα.
0: Να ρωτήσω κάτι για να πάμε στο διάλειμμα.
1: Εγώ αν ήμουν ο Μιχαηλίδης, έλεγα παίρνω 400 χιλιάρια και παίρνω 200 εκατομμύριο. 900 χιλιάρια για ποιο λόγο? Να με πας, άντε μην με πας στο 1 εκατομμύριο, θα με πας στα 750 χιλιάρια. Δεν με πας, του χρόνου φεύγω. 500 ομάδες μπορεί να πάει ο Μιχαηλίδης. Να πάει στο εξωτερικό, να παίξει τρίτο στόπερ αριστερό.
0: Να ρωτήσω.
1: Να πάει να, όπου θες παίζει.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Βελτιωμένος πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσω
1: και με
0: κάτι.
1: Ατομικά λάθη και κάποια. Ψυχολογικά μέσα στο γήπεδο που το πιάνανε μια χαρά το παιδί. Ναι, σε ακούω.
0: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
1: Παρακαλώ.
0: Ακούσαμε στον Ηρακλή για ένα σκαρδόν παίκτη. Δεν ήρθαν αυτοί οι οποίοι περιμέναμε, μπορεί να είναι για καλό.
1: Ναι.
0: Με το Μήτογλου τι γίνεται, τι κάνει αυτή η ψυχή.
1: Ποιο Μήτογλου, αφού πήρατε άλλο στόπερ. Έμεινε στον Ατρόμητο μου φαίνεται.
0: Δεν του κάνει του Ηρακλή ο Μήτογλου δηλαδή.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Δεν αβοηθούσε τον Ηρακλή ο Μήτογλου.
1: Ποιο?
0: Δεν αβοηθούσε.
1: Πήραν άλλο. Καλά, ο Μήτογλου έχει μάπα μάνατζερ.
0: Τη γνώμη σου.
1: Μάπα, σου πω εγώ. Έχει το πιο μάπα μάνατζερ.
0: Όπως δηλαδή ο τερματοφύλακας του Άρη, έτσι και αυτό δεν έχει καλό μάνατζερ.
1: Ποιο το τερματοφύλακας του Άρη.
0: Ποιον έλεγε δεν έχει καλό μάνατζερ ποτέ.
1: Ποιο τερματοφύλακα.
0: Πού έμεινε στον Άρη τώρα, ποιον έχει τερματοφύλακα.
1: Το Διούδη.
0: Ναι.
1: Ο Πιαλό Κουκούτσι.
0: Αφού έλεγε μάνατζερ δεν έχει.
1: Φυσικά. Για το μάνατζερ λέω, δεν λέω για το παιδί.
0: Μήπως θέλει και ο μάνατζερ στο Μήτογλου.
1: Ο Μήτογλου πήγε στον. Τον, πώς το λένε, είναι και φίλος μου ο μάνατζερ του. Και του Γρόλιου.
0: Και του Γράζης.
1: Μα τον έχει εγκαταλειμμένο, δεν ασχολείται.
0: Στον Τουντούρη.
1: Στον Πασχάλη τον έχει. Ο Τουντούρης, να σου πω κάτι. Δεν ασχολείται με το Μήτογλου.
0: Και τον λέει κακό μάνατζερ.
1: Είναι κακό μάνατζερ.
0: Φίλος του.
1: Κάτσε, ναι, φίλος μου είναι. Και τι να κάνω, εδώ δουλειά είναι, τι να κάνω.
0: Και μιλάω εγώ που με κράζει κάθε μέρα.
1: Κάτσε ένα λεπτό, δευτερόλεπτα. Φίλος μου είναι ο Τουντούρης.
0: Είπα εγώ όχι.
1: Και από παλιά. Εκεί τον έχει απαράδεκτος είναι. Τον έχει δώσει στον βοηθό του. Ο βοηθός του πίνει φρέντο χωρίς ζάχαρη. Και ο Μήτογλου δεν έχει. Το μεγαλύτερο έγκλημα, λάθος είναι, ότι πήγε στον Τουντούρη ο Μήτογλου. Τον έχει εγκαταλείψει. Δεν είναι τόσο κακός παίκτης ο Μήτογλου για να μην έχει ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλησπέρα στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην έκθεσή της υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση των προσώπων που κατηγορούνται για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010. Επισημαίνεται σχετικά ότι η μορφολογική και βιομετρική εξέταση των προσώπων δεν οδήγησε σε απόλυτη ταυτοποίηση των τριών ατόμων. Στη σύλληψη ενός τέταρτου ατόμου για την εμπιστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για 27χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία. Στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΠΚΠ, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διόξα ασκήθηκαν σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλιων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Το ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως οι διώξεις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύουν ότι το σκάνδαλο ήταν γαλάζιο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς σας απόγευμα.
12: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
18: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
19: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
18: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
20: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
21: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
20: Και όταν φεύγεις?
21: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
22: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
23: Τι έπαθε εσύ αυτός?
22: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
24: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
22: Ατλάκολ!
25: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
26: Waterland. Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
27: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
28: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
29: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
30: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέφουμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων, όπως κάθε μέρα της και σήμερα. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το βαλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στα 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5, στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή και να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή, να ρωτήσετε ό,τι άλλο θέλετε. Τώρα, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερική θερμομόνωση VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερική θερμομόνωση VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγγέλει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάουλ, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων. Και το βράδυ μας βρισκόμαστε για το μάτς με τις άπαιδες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα με γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαββίκου άπαικτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ή πολλά, αν θέλεις.
1: Πολλά
0: κατά βάση
1: ήταν
0: αθλητικά.
1: Πολλά.
0: Να σου πω ότι ο Οσμάν δεν θα έρθει στο αεροδρόμιο.
1: Με τι θα έρθει, με ελικόπτερο?
0: Μου στέλνει μήνυμα ο Γιώργος Σουμάνζιος και μου λέει θα παρουσιαστεί την άλλη Δευτέρα στο Παρατάκι.
1: Με τι θα έρθει?
0: Στο Παρατάκι.
1: Με τι θα έρθει?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Με τι θα έρθει, με τα μάξι?
0: Η παρουσίαση θα γίνει στο Παρατάκι.
1: Ναι, άλλο λέω, θα γίνει με τα μάξι.
0: Υποδοχή στο αεροδρόμιο δεν ετοιμάζουν.
1: Άρα θα έρθει,
0: θα έρθει ο δικός.
1: Λογικά.
0: Γιατί τα πράγματα που είναι στην Αθήνα μετακομίσεις.
1: Άρα τις φιγούρες του Σπανούλη δεν τις κάνει.
0: Τώρα φιγούρα.
1: Φιγούρα είναι.
0: Φιγούρα, πες όπως θέλεις.
1: Φιγούρα και λιγούρα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Κατάλαβες?
0: Και λέει.
1: Ναι. Γιατί. Σκέφεται... Μισό. Γιατί όμως δεν θα γίνει? Ποιο είναι το σκεπτικό?
0: Και πες μου.
1: Δεν ξέρω. Συνήθως εγώ έμαθα χθες ότι θα γίνει υποδοχή.
0: Είπες.
1: Ναι.
0: Για τον Τολιόπουλο.
1: Είπα για τον Τολιόπουλο.
0: Και για ποιους λόγους μπορεί να απέριψει τον ΠΑΟ.
1: Ωραία.
0: Και λέει, αν σκέφτεται έτσι ο Τολιόπουλος ότι του χρόνου μπορεί να φύγει ο Τέλης, τότε ο Σμαν πώς ψήθηκε και υπέρωσε τριετές? Αφού θα φύγει ο Τέλης, πώς έδωσε συμβόλαιο?
1: Είπα εγώ κάτι τέτοιο, ότι θα φύγει ο Τέλης?
0: Όχι στο
1: παιδί. Λέω ότι μπορεί να του δημιουργήσει. Κάθε άνθρωπος, φίλε, σε οποιαδήποτε δουλειά σκέφτεται διαφορετικά. Εμένα μπορεί να μου πει ένα ραδιόφωνο, θα σου δώσω 10 φορές παραπάνω τα λεφτά και θα πω στα πατεώνες να τους κοζάρω και να πω δεν θα τα πάρω.
0: Άκου άλλους τώρα.
1: Περίμενε. Εγώ είπα ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί το οτιδήποτε. Και κάνοντας συνειρμούς με το δικό μου το μυαλό, βάζω το μυαλό μου στη θέση του, στο μυαλό του Τελειόπουλου. Για ποιο λόγο να απορρίψω τόσα χρήματα? Δεν είναι λίγα.
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν,
0: υπάρχει διαφορά.
1: Υπάρχει και η περίπτωση, γιατί όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση είναι απόφαση ζωής, δεν είναι το
0: 100%.
1: Θα πάρω

0: παπούτσι λάθος σε νούμερο και να το αλλάξω. Μπράβο. Ή θα πάρω αμάξι, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αυτό είναι σοβαρό πράγμα. Είναι απόφαση ζωής. Λέω, μήπως νιώθει ότι στο κομμάτι του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να μην είναι τόσο σταθερά τα πράγματα και νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Να είναι σαθρό το οικοδόμημα.
0: Ναι, εγώ δεν το λέω ότι είναι. Λέω τι μπορεί να σκεφτεί και να είναι πιο ασφαλής εκεί. Δεν ξέρω.
1: Κρατάω περισσότερο το
0: ψήθηκε. Δεν έχω τον Τολιόπουλο μπροστά
1: το
0: μου.
1: Ψήθηκε,
0: ούτε τον μανατζέρ του.
1: Το ψήθηκε, κρατάω.
0: Το ψήθηκε.
1: Είχε πει ψήθηκε.
0: Ψήθηκε.
1: Κρατάω περισσότερο αυτό. Βεβαίως. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πιστεύω πως ο Τολιόπουλος δεν έβαλε μόνο το συνέθημα μπροστά. Οκ, okay, αγαπάει η Άρη, αλλά δεν έφτιαξε τα περισσότερα λεφτά μόνο για την αγάπη του. Τον Άρη βρίσκει και μια σταθερότητα. Όταν ο Τάλι λέει πώς θα θέλει αυτό, τον αγοράζω. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μαλώσει ο Ναν με το ζώο και να δώσει 10 εκατομμύρια για να τον φέρει. Ο Τολιό τον Άρη ξέρει ότι αν αξίζει θα παίξει. Θα χάσει θέση μόνο αν δεν αξίζει, όχι από άλλου παράγοντε.
0: Σε παλαιού τώρα, ναι.
1: Φίλε μου, Αντρέα, μισό του. Σα είπα κάτι πριν το οποίο το αγνοήσατε. Και ο Πάο και ο Άρης, για να είμαστε δίκαιοι, έχουν πληθώρα παικτών στο ένα. Playmaker και shooting guard. Έχουν παίκτες και καλούς παίκτες.
0: Άρα τι μας λέει τώρα
1: είναι
0: εσύ.
1: Είναι πολυτέλεια.
0: Ότι είναι μπασχετικά λάθος η απόκτηση του. Τι όχι.
1: Μόνο αυτό δεν λέω.
0: Πώς δεν λέει, τι φοβάσαι να το πεις. Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις. Ήδη φοβάσαι να το πεις.
1: Ρε ο Ταϊρίλια παίρνει στον πάλο.
0: Άλλο λέω ρε. Λέω ότι και στη,
1: ο Μήτρο Λόγκ στον Άρλια παίρνει.
0: Ας το Μήτρο Λόγκ ρε. Άλλο σε λέω. Πασχετικό να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Και ο Πάο και ο Άρης στη θέση του.
1: Στο 1-2.
0: Είναι καλυμμένος.
1: Το καλυμμένο σχετικό.
0: Τι σχετικό.
1: Σχετικό είναι.
0: Τι σχετικό.
1: Και ο Πανθαίκος είχε expected και έπαιρνε και 7.
0: Μάλιστα.
1: Κάνε άκρη.
0: Εντάξει.
1: Του έβγαζε άκρου και στο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μπορεί, μπορεί. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν βγάζει
0: άλλο. Άλλο, πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, επειδή έχει πολύ ίντριγκα το θέμα και δεν είναι εκ του πονηρού αυτό που λέω. Καλό είναι να μιλήσει ο κόσμος. Πώς θα είναι το Αριανός, πώς θα είναι το Παοξής. Για όλα αυτά τα οποία γίνανε, μπορείτε να πείτε για Μουντιάλ αν θέλετε κάτι. Εδώ είμαστε. Εντάξει, για τα υπόλοιπα.
0: Θέματα κοινωνικά άλλα έχει. Τους από μπάλα και μπάσκετ. Έχουμε τίποτα κανένα καλό.
1: Δυσάρεστα, δεν θέλω.
0: Έχω ένα πολύ μεγάλο γέλιο.
1: Γέλιο, άμα είναι γέλιο, βγάλω το.
0: Στο Άργο Σορεστικό, μια θεία μάλωσε με την ανιψιά της. Πλακωθήκανε, να πούμε, στο Βρυσίδι. Ακούς. Άκου ένα, δε, άστα. Και αποκάλεσε η θεία την ανιψιά χοντρή. Πήγε η άλλη, έκανε μήνυση.
1: Σε τι φάση.
0: Πλακωνόμαστε εμείς οι δύο, ρε, και σε λέω, ρε, χοντρέ, ρε, φαλακρέ.
1: Κάποια εκδήλωση.
0: Σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλωσε η θεία με την ανιψιά. Και η θεία λέει, άντε, ρε, χοντρή, ρε, με την ανιψιά.
1: Μεγάλη διαφορά ηλικίας.
0: Η θεία με ανιψιά, πού να ξέρω εγώ.
1: Και όλα παίζουν. Τώρα
0: δεν το ξέρω.
1: Γιατί δεν δίνει σημασία.
0: Δεν ξέρω ρε, τώρα τη διαφορά ηλικία. Λογικά είναι, υπάρχει διαφορά ηλικία. Πάει στο αστυνομικό τμήμα, κάνει μήνυση για bullying, να μου τι είπα.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνει και τη συλλαμβάνουν τη θεία η αστυνομική και θα δικαστεί τώρα η θεία γιατί αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά. Πρόσεξέ με. Πρόσεξέ με. Τι μπορεί να γίνει.
1: Ακούω.
0: Η λέξη φαλακρός, αν αποκαλέσει κάποιο φαλακρό, είναι κατακριτέα, το ξέρεις.
1: 100%.
0: Μέχρι σήμερα η λέξη χοντρός δεν είναι κατακριτέα. Πρόσεξε.
1: Μπορεί να αποτελέσει δεδικασμένο.
0: Μπορεί λοιπόν από αυτή την.
1: Να
0: αποτελέσει δεδικασμένο.
1: Μίλησε με το χρόνιο.
0: Όχι μόνο μου. Εγώ το ψάξα μόνο μου να πω.
1: Παίξει νομική εμπειρία.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Μπορεί λοιπόν να καταδικαστεί η θεία και να μπει στο ρεπερτόριο του bullying η λέξη χοντρός. Μέχρι στιγμής η λέξη χοντρός δεν υπάρχει στα χιτάπια του bullying και στις υποτιμητικές έκφρασεις. Η λέξη φαλακρό.
1: Πήρατε μια γεύση, παιδιά, τώρα.
0: Ναι. Πρόσεξε τι μπορεί να γίνει.
1: Με έναν άνθρωπο, ναι, ο οποίος, να πω ότι καθότανε, αυτό που λέμε αργία, μην τυρπάσει κακία, θα έλεγα οκ. Okay. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δώσ' του δουλειά να τρέχει, δεν λέω να σκάβει, δώσ' να κάνει εκπομπές, να κάνει ίντερνετ, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο και έψαξε τώρα να βρει κάτι το οποίο μπορεί να απασχολήσει την κοινωνία στο μέλλον.
0: Ναι, το προλαμβάνω αυτό.
1: Είναι προλάβει τρευλαμένη.
0: Γιατί και εγώ το χρησιμοποιώ τη λέξη με το χοντρό. Αν γίνει ιδεδικασμένο...
1: Όχι, λεφτά δεν έχεις, δεν χωρίζεις.
0: Όχι, όχι, θα πρέπει να το κόψω κι εγώ. Γιατί έχω ένα θέμα με τους παχύσαργους. Έχω ένα θέμα.
1: Συμμετή δεν έχει θέμα.
0: Όχι, θέλω να πω ότι μου έκανε εντύπωση
1: κάτι που δεν
0: ότι έκανε
1: θέμα.
0: Μήνυση η Ανιψιά. Συνελήφθη η θεία.
1: Με τις συνθήκες.
0: Με τις συνθήκες.
1: Τη σχέση, τις συνθήκες.
0: Τη σχέση, ρε. Άμα καταδικαστεί η θεία.
1: Δεν μου λες.
0: Είναι δεδικασμένο μετά.
1: Περίμενε. Αν η θεία.
0: Ναι.
1: Την είχε στα όπα όπα. Την είχε καταγραμμένο σπίτι. Θα την έκανε
0: μήνυση. Αχ, ρε κόκκινα, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ε, αυτό σου
0: λέει. Άμα ρε κόκκινε να πούμε. Αμάρε
1: δεν ξέρουμε τι σχέση μπορεί να υπάρχει.
0: Αμάρε κόκκινε.
1: Μπορεί να έψαχνε.
0: Αμάρε κόκκινε να πει.
1: Μπορεί να έψαχνε, δεν με ακού.
0: Δεν μου λες, άμα πει τον άλλο κοντό.
1: Μισό
0: λεπτό. Άμα πει τον άλλο κοντό, είναι μηνύσιμο. Όχι.
1: Το ζουμπά είναι μηνύσιμο.
0: Τώρα για. Δεν είναι μηνύσιμο. Μπορεί αύριο να πει κάποιον. Έχει πέσει κάτω. Ένα κάτι τέτοια. Έχει πέσει κάτω, παιδιά. Σήκω πάνω, ρε. Μπορεί να πεις κανένα ζουμπά εσύ κοντό και να είναι δικασμένο να φας την καμπάνα εσύ και να μην μπορούμε να πούμε τώρα κοντό ή χοντρό εξαιτία σου. Βάλε λίγο μουσική, έχει λιποθυμίσει τα γέλια. Βάλε λίγο μουσική.
1: Ξετρώει. Ξετρώει.
0: Κατάλαβες να πούμε.
1: Κάνεις ό,τι μπορείς.
0: Ζούμε το απόλυτο political correct. Είπε η άλλη την άλλη χοντρή. Ο πατέρας μας ζούσε στη σημερινή εποχή. Θα ήταν ισόβια φυλακή. Φυλακή.
1: Θα μου έλεγε φέρε που κάνω ένα σιγάρο.
0: Δεν κάπνιζε κιόλας.
1: Θα κάπνιζε με εμένα.
0: Με σένα, ναι. Απίστευτο πράγμα.
1: Ρε κόκκινο το λιό είναι Έλληνας. Δεν υπάρχει καλύτερος Έλληνας θέσης. Γενικά δεν υπάρχουν Έλληνες. Ποιος είπε όχι, ρε φίλε. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Στέλιο. Λες, με έχεις ακούσει. Κώστα, ειλικρινά, γιατί έκανα.
0: Ακούω, παίζω.
1: Έλεγα κάποια φορά για τον Τολιόπουλο με νούμερα. Με έχει ακούσει πολλές φορές να μιλάω με αριθμούς.
0: Στο μπάσκετ, όχι, στο ποδόσφαιρο, έχω ακούσει. Είσαι ανώμαλος δηλαδή.
1: Περίμενε. Ναι. Έχεις δει πολλές φορές να πέφτω έξω σε νούμερα που λέω. Όταν μιλάω με νούμερα.
0: Όχι, όταν μιλάς με νούμερα, πώς θα πεις έξω. Εκτός αν είσαι τερατολόγος και δεν θα τα αλλάζει τα νούμερα.
1: Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Το να έχει 10.000 και να πω 20, οκ, να πει, είπε παραπάνω κόσμο πόσο είχε. Να πω ότι συμφώνησε αυτά τα λεφτά. Θα δώσει τα λεφτά για ποιο λόγο να το κάνουν. Τέλος πάντων, ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, sorry που στέλνω εδώ μηνύματα, έχω εταιρικό νούμερο, δεν μπορώ να στείλω στο τραψήφιο. Θέλω που θέλεις. Θέλω που θέλεις, φίλε.
0: Θα πάρεις και μια γραμμή, να προλάβουμε το.
1: Θα δώσαμε.
0: Δώσαμε γραμμές.
1: Νίκο, τι έπαθες.
0: Ποιος Νίκο.
1: Ένας δικός μου, Ηρακλάκη.
0: Τι έπαθε.
1: Θέλω να μάθω τι έπαθε.
0: Σε βρίζει.
1: Όχι, ρε, γιατί δεν με βρίζει. Λοιπόν, το 23-10.
0: Το είδες Παναθηναϊκός. Πριν από το πούμε, βγήκε. Ο τραυματισμός του Ίγκασον επισπεύδει την απόκτηση του στόπερ.
1: Και ποιον δεν έχουν φωτογραφία, το Κοτσόλ.
0: Το Κοτσόλ. Κοτσόλ είναι πάρα πολύ δυνατό.
1: Και ωραίος τραυματοφύλακας ήταν.
0: Τρίχες ήταν.
1: Αδικήθηκε.
0: Ας.
1: Ή αδίκησε τον εαυτό.
0: Όχι, όχι, μέτριο τραυματοφύλακας.
1: Όχι, προσόντα είχε
0: πολλά. Τίποτα δεν είχε. Αυτή η δουλειά που κάνει του ταιριάζει καλύτερα. Αν και πήρε κύπελο με τη Λάρισα ενάντια του Παναθηναϊκού, το ξέρεις.
1: Με το Δόνι.
0: Με το Δόνι.
1: Εγώ που το θυμάμαι. Είναι που πάτε να μου κάνεις τον έκτο.
0: Όχι, όχι. Σου
1: λέω. Ποια χρονιά το πήρα.
0: Το
1: 96.
0: Το 2006.
1: Το 6 ήταν. Α, δεν ήταν 9.
0: Το 6 ήταν.
1: Ο Πανιώνης. Έχεις δει.
0: Πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας πάμε σε κόσμο. Παρακαλώ.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς τώρα, καλώς τώρα.
2: Καλά είστε.
0: Καλά.
1: Όσο γίνεται.
2: Όσο γίνεται, μπράβο. Τι έγινε, ρε Ραπτόπουλε, δεν σε ακούω πολύ καλά.
0: Γιατί,
2: αλλά είσαι.
0: Γιατί φίλε, τι ακουστεί έχω.
2: Από χθες 12 η ώρα, μετά το γυμναστήριο, έχεις ανεβάσει κίτρινο πυρετό, ρε.
0: Μα μου είπε ο κίτρινος.
2: Και ήρθε ο Ταμπλάς.
0: Τι Ταμπλάς, πληροφορία είχα, ρε φίλε. Τι Ταμπλάς να μου ήρθε. Μου ήρθε Ταμπλάς προηγούμενος μήνες, τώρα καλά είμαι.
2: Εγώ νόμισα επειδή πήρε άσχημη τροπή ο Τολιόπουλος, ρε. Γι' αυτό δεν σ' ακούω.
1: Ποια είναι η άσχημη τροπή.
0: Κάτσε να μας πει. Πέστε μας.
2: Ναι, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο για να σε πω. Έτσι. Με επιχειρήματα. Ραπτόπουλε. Έχεις απίθμενο θράσος, ρε φίλε. Μπράβο να πούμε. Σε βγάζω το καπέλο, ρε. Δεν μου λες, έβαλες εσύ στην εκπομπή τραγούδι για τον μπασκετικό Άρη, ήρθες δεύτερος και καταϊδρωμένος. Ε? Και με ποιονα. Δηλαδή, ότι αυτός που τον πέρασε στον μπασκετικό Άρη ήταν ο συμπολίτης. Ε? Αυτό το θράσος τι είναι απίθμενο, όντως, ρε. Στο τέλος. Θέλω μια παραγγελιά, να ακούσω μια μπενιά. Θα το βάλεις όλο το τραγούδι όμως να το ακούσω.
0: Θα το βάλουμε, ναι.
2: Έτσι,
0: έτσι
2: δεν θα το κόψεις.
0: Όχι ρε, πες.
2: Άντε μπράβο.
0: Πες το.
2: Και δηλαδή αυτό που λέμε, δεν μου λες, βγαίνουμε εμείς οι δυο να πάμε σε ένα μπαρ. Εγώ βάζω το χέρι στο παντελόνι, φτάνει μέχρι τον αστράγαλο. Ο φουγκαράς ο Άρης είμαι εγώ, που δεν έχω τα λεφτά. Έρχεσαι εσύ με την Cadillac, παρκάρεις έξω από το μπαρ,
0: ναι.
2: Μπαίνεις μέσα, είσαι εφοπλιστής. Είναι στην παραλία, όπου θέλεις βάλε, στο... όπου θέλεις βάλε την τοποθεσία. Έχεις και τον γιο απ' έξω και συζητάμε εμείς μέσα με το πρόσωπο. Να το ένα, να το άλλο, από εδώ, από εκεί. Και στο τέλος, Ραπτόπουλε, το πρόσωπο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του συνεργάτη σου, του Κόκκινου, πληρώνει και ένα μέρος από όλα αυτά που έχουμε παραγγείλει και έχουμε πιει και έχουμε κάνει και φεύγει μαζί μου. Πόσο λες εσύ αυτόν τον άντρα, τον άλλονα.
0: Τίποτα, πέφτω στο Θερμαϊκό.
2: Πέφτει στο Θερμαϊκό.
0: Πέφτω στο Θερμαϊκό.
2: Αυτή, το λες ευγενικά, έτσι.
0: Πέφτω στο Θερμαϊκό. Νιώθω ο χειρότερος άντρας
2: του κόσμου. Εσύ νόμισες, Ραπτόπουλε, ότι ο μπασχετικός ο Άρης διοικείται από τον Κουκλιάνη. Ε, και τον φίλο σου τον Καρυπίδη. Έτσι νομίζεις, Ραπτόπουλε.
0: Το τραγούδι ποιο θες. Κάτσε, ποιο τραγούδι θες.
2: Θα σε πω, όχι, θα σε ψήσω το ψάρι στα χείλη. Θα το βάλεις όλο όμως. Θα το βάλεις και στην αυριανή την εκπομπή με το φασούλα που κάνεις εκπομπή. Άκου να σε πω, Ραπτόπουλε. Δεν μου λες.
0: Μ'
2: ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω, ναι.
2: Άντε μπράβο. Επειδή στον μπάσκετ σε βρίσκουν αγαθούλοι και σε κοροϊδεύουνε, λες εσύ, οι τσαλτίνιδες λένε για το πλάνο. Και σε λέει ο άλλος. Τι πιο πλάνο ρε εσύ τώρα, όλοι κάνουμε το ένα το άλλο. Δεν το ξέρεις όμως να τον πεις ότι γι' αυτό να που έλεγε ότι ήταν στην Αμερική και πήγαινε να κλείσει αυτόν την αρκούδα με τα μουσια, ρε.
0: Ναι.
2: Που θα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Το Λιθουανό.
2: Κατάξε το πουλάκι, ναι. Πήγε στη Ζαλγκύρης.
1: Ναι. Ζαλγκύρης.
2: Κατάλαβες που υπέγραψε.
1: Όχι Ζαλγκύρης.
2: Ο Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος που έβαζανε πότε βούδα πότε κούδα πήγε στον απένταρο τον Άρη με τα κουκλάκια. Και δεν μου λες Ραπτόπουλε. Και τον άλλο της Ρεάλου έναν παίκτη το Χεζόνια και εκείνο θα τον παίρνανε. Και τελικά μείνανε με κάποια παικτάκια εκεί τη σειρά Ραπτόπουλε. Εν τω μεταξύ το πιο μεγάλο μίσος και την έθρα, ξέρεις, το βγάζουν οι ηλικίες από 45, να πω, άντε λίγο παραπάνω να σε βάλω εγώ,
0: 50, ναι.
2: 50 θα σε πω, τη φίλη του συμπολίτη, μέχρι τα 70. Αυτοί έχουν το μεγαλύτερο μίσος, ξέρεις, αυτό που λέει, γιατί το έχουν, γιατί αυτοί το έχουν, ναι, περάσει και, ναι, σε λέει, αν έκανε ο Άρης αυτά που έκανε, χωρίς χρήματα πάρα πολλά, είχε χρήματα του Μπουτάρη, αλλά με ένα... στον πάγκο του τον Ιωαννίδη, γιατί αυτός κινούσε όλα τα νήματα. Φαντάσου τώρα, Ραπτόπουλε, που έχουν στο τιμόνι τους δισεκατομμυριούχους. Είδες το παιχνίδι χθες, Ραπτόπουλε, Αγγλία με τέτοιο.
0: Το είδα, ναι, το είδα. Το είδα.
2: Το είδες όλο.
0: Ναι.
2: Δεν μου λες ποια στιγμιότυπα σε μείνανε στο μυαλό. Δείχνει δηλαδή τον γκολ της Αγγλίας, δείχνει τον Μπέκα με τους γιους που πανηγυρίζει.
0: Ναι.
2: Δείχνει τη γυναίκα, ήταν εκείνη πια, ήταν του Μέση που πανηγύριζε κάτι Αργεντίνες. Και
0: ναι,
2: ποιον άλλον δείχνει, Ραπτόπουλε μου.
0: Το πιτζάκι.
2: Τον Αντετοκούμπο.
0: Το Γιάννη, το Γιάννη.
2: Τον Αντετοκούμπο.
1: Το μεγάλο
2: οικογένεια αυτό που λέμε, θα ρωτάς μόνος σου και θα τα μαθαίνεις. Ξέρεις, αυτοί εδώ που το στέλνα μηνύματα και το λέγανε, να μην το πω τι λέγανε στον αέρα. Εσύ που καθάρισες τα τζάμια και δεν περίμεναν να έρθουν στο φτωχό το φουκαρά τον Άρη που νομίζει ο Ραπτόπουλος, ο μπασκετικός ο Άρης, είναι του Κουτριάνη. Να μην ξεχάσω, Ραπτόπουλε, την παραγγελιά. Θέλω τη Στανίση, θα το βρεις και θα το αφήσεις όλο να ακουστεί. Το αποσύρωμαι. Φυλάκια. Άντε γεια.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε με το αποσύρωμαι.
1: Σιγά μη βάλω και το απολύομαι.
0: Βάλω το Στανίση, έτσι. Στανίση, ωραίος.
1: Μάλιστα. Διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
16: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
21: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
22: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
21: Προσλαμβάνεστε.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
27: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
28: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
27: Άντε καλέ, εγώ.
28: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
27: Μα τι λες?
28: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
27: Ποια χαρτιά?
28: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
29: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
30: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
31: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι είναι Στανίση?
1: Η Κατερίνα.
0: Έκανε καριέρα τραγουδίστρια στη Στανίση.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο της.
1: Εξαιρετική.
0: Τι να σε πω.
1: Και καλό παιδί.
0: Εγώ δεν μπορούσα να την ακούσω ούτε ένα τέταρτο.
1: Γούστα.
0: Δηλαδή αν με έλεγαν θα πας ένα μήνα φυλακή.
1: Γούστα.
0: Θα ακούσε ένα μήνα τη Στανίση, θα πήγαινα φυλακή. Αποσύρωμαι. Έλα, πάνε.
1: Λοιπόν, τα τρία εντάγια δικά σας, πάμε.
0: Πάμε, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
2: Γιώργος, πάω Ολλανδία.
1: Καλώς
2: λοιπόν,
1: το Λιόπουλο.
0: Έλα.
2: Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Άλλοι παίρνουν τίτλους μαστραπάδες και άλλοι παίρνουν τίτλους τιμής. Αυτή είναι η λοιπόν ιστορία με τον Άρη. Δεύτερος τίτλος τιμής φέτος για τον Άρη. Έσπασε την Αντιγλία. Θα έχουμε απονομή, χαρτάκια στο πανίνι, τον Λιόπουλο, φιγούρα σε τέτοιο για να πανηγυρίσουν τα παιδιά. Βλέπεις λοιπόν ότι ακόμα και η χαρά τους βγάζει μία τέτοιο ρε παιδιά, μια μιζέρια. Πρόσεξε τώρα, άκου τώρα χαρά. Αυτό που λέει. Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Φαντάσου να πάρουν και κανένα τίτλο πραγματικό, τι έχει να γίνει. Ρε αυτοί λες και είναι μαζεμένοι 10 ψυχές σε ένα σώμα ρε φίλε. Μιλάμε για τέτοια συμπυκνωμένη, δηλαδή πραγματικά τους λυπάμαι ρε φίλε. Αυτό το πράγμα δεν είναι χαρά, αυτό κοίτα πρόσεξε να δεις. Αυτοί χαίρονται virtual, δηλαδή είναι πρόσεξε να δεις τώρα. Θα πάρουμε τον Τολιόπουλο, κερδίσαμε τα πάντα, πήραμε πρωτάθλημα, κύπελο κτλ. Ενώ δεν έχουν πάρει τίποτα ακόμα έτσι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, εγώ μπαίνω, αισθάνομαι τον εαυτό μου σε μια διαδικασία ότι πρέπει και όσον και καλά πρόσεξε τώρα. Εν τω μεταξύ ένα μισό λεπτό. Αυτό το πράγμα, αυτό.
0: Είναι χαρούμενοι ρε οι Αριανοί, γι' αυτό.
2: Αυτό δεν είναι χαρά, αυτό είναι απόγνωση χαράς.
0: Απόγνωση χαράς.
2: Αυτό είναι απόγνωση χαράς.
0: Απόγνωση χαράς.
2: Πρόσεξε. Ναι. Βέβαια, για να βγεις να μου την πεις με ένα ωραίο τρόπο με ατάκες, πρόσεξε να δεις, άκου να δεις. Υπάρχει ένας Ολυμπιακάκιας από τον Πλαταμόνα κάπου εκεί. Παρόλο που δεν τον πάω, έχει έναν τρόπο που σε βάζει στη θέση σου από εκεί που δεν το περιμένεις. Ξέρεις, ένας τέτοιος που βγαίνει, ένας από εκεί από τον Πλαταμόνα, ένας γέρος Ολυμπιακός, ένας μεγάλος άνθρωπος τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είναι ατακαδόρος. Έχει μένα αυτό να σε τσιτάρει πραγματικά. Αυτοί οι Αριανοί τους ακούς και αντί να σε τσιτάρουν τους λυπάσαι ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα είναι σαν παιδική, σαν να μου λέει εσένα, έλα εδώ να κάτσεις στο τραπέζι, έλα εδώ. Θα πεις ότι είσαι στεναχωρημένος, άντε τελείωνε, εντάξει, είσαι στεναχωρημένος, να έχω και δουλειά, θα πάμε παρακάτω. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν, δηλαδή πραγματικά δεν έχει γούστο ρε φίλε η γαζούρα τους. Δεν έχει γούστο, δεν είναι, βγάζουν μια απόγνωση έτσι μια... Αυτό το πράγμα τώρα ένα μισό λεπτό δεν είναι κάπως έτσι στα όρια της ψυχοτέτειας, ας πούμε. Είναι αυτό τώρα τηλεφώνημα. Είναι αυτό το πράγμα τώρα δηλαδή... Δεν είναι χαρά αυτό το πράγμα ρε φίλε, είναι απόγνωση χαρά.
0: Απόγνωση.
2: Είναι απόγνωση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που σου λέω, δηλαδή πραγματικά τους λυπάμαι ακόμα και στη χαρά τους. Μάθεστε να χαίρεστε ρε φίλε, δηλαδή κάντε με να τσιτωθώ. Αυτό που με κάνεις είναι να σε λυπάμαι έτσι πως ακούω. Και μου πήρες τον Τολιόπουλο και τι έγινε δηλαδή, πήρες τίποτα. Όπως σου είπα, εσύ παίρνεις τίτλους τιμής και εγώ παίρνω τίτλους μαστραπάδες, αυτή είναι η διαφορά μας. Συνέχισε έτσι, δεν παίρνεις τίτλους τιμής εσύ. Θα τα βάλεις και στην τροποθήκη σου. Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Επόμενος κύριος.
1: Ο Τολιόπουλος στον Άρη πήγε.
0: Ορίστε.
3: Τι κάνετε.
1: Ο Τολιόπουλος στον Άρη πήγε.
0: Ναι, άλλο
3: λέει αυτός. Τι κάνετε.
1: Καλά.
3: Ο Αλέξανδρος είναι. Μια φορά το εξάμεινο παίρνω γιατί θέλω να ακούσω τον Ραπτόπουλο.
0: Σ' ακούμε.
3: Έτσι έκανα ένα τώρα σπέτυχα να πάρω. Λοιπόν, ο προηγούμενος έχει δίκιο. Θυμάμαι τον τελικό του Άρη με τον Παναθηναϊκό με τη Φραπάρ. Μέσα μια τεράστια παρέα στην Τούμπα το βλέπαμε και έλεγα σε παρακαλώ Θεέ μου ας το πάρει ο Άρης μήπως και ησυχάσουν. Αλλά δυστυχώς 27 χρόνια συμβαίνει το ίδιο. Όλο φα πασαρίες, χαμός μέχρι και πρωταθλητές Οκτώβρη ήταν. Ακούω μια φορά το Μητσακίδη να λέει κάπου που πίνει τσίπουρα πάλι φωνάζουν, ράνουν, κάνουν, θα πέσει φάπα μέχρι το Φλεβάρι, θα εξαφανιστούν το καλοκαίρι. Εννοούμε αθλητική έτσι μεταφορικά. Τα γνωστά. Να σε ρωτήσω την άποψή σου για κάτι πολιτικό, Ραπτόπουλε.
0: Πολιτικό, βεβαίως.
3: Πολιτικό, ναι, άκουα. Λοιπόν, γι' αυτό σε πρωτοσύλλογα και περίμενα και στην αναμονή και άκουγα αυτά. Είμαστε τώρα μια παρέα. Ένας αληθινός ακροδεξιός, εγώ. Κάτι ψευτοαπατεωνής και ακροδεξιή και κάτι αριστερή. Τρώμε, πίνουμε. Και λέει ένας μια. Ρε, παιδιά, λέει. Εδώ 9 στις 10, με την αποχή να το βάλει 9 στις 10, θέλουν να φύγει το τάξη. Γιατί δεν ενώνονται για ένα βράδυ να φύγει και να ξαναμαλώσουν την άλλη μέρα. Αυτό είναι το ερώτημα σήμερα της κοινωνίας.
0: πώς θα ενωθούν όταν το κάθε κόμμα, όταν μπαίνει στη Βουλή, παίρνει εκατομμύρια ευρώ
3: πριμόδοτος. Γιατί είναι 9 διαφορετικά αφημί με κομματική επιχείρηση.
0: 9. Και εδώ και 1,5%, 1,6% αν πάρει ένα κόμμα, πριμοδοτείται. Τρελή είναι να χάσουνε.
3: Το 3% είναι 400.000 και κάθε 1% είναι συν
0: 1%. Έτσι.
3: Λοιπόν, γιατί λέω, άμα ενωνόντουσαν για ένα βράδυ, τελείωνε η ιστορία την άλλη μέρα το πρωί.
0: Θα χάσουν τη μαρμίτα.
3: Όχι, πρέπει να βρουν τον ένα αρχηγό για εκείνο το βράδυ, γιατί εκείνο θα πάρει 50% ώρα 5 εκατομμύρια. Πολλά τα λεφτά. Και θα εξαφανιστεί. Και θέλω να μου πεις τι εννοούμε ακροδεξιός και απατεώνας ακροδεξιός. Ποιες είναι οι δύο διαφορές.
0: Έπεσε. Κόκκινη, τι θα ψηφίσουμε εκλογές.
1: Καθένας ό,τι θέλει.
0: Πρεσί, τι θα ψηφίσεις.
1: Ό,τι θέλω.
0: Δεν θα ρωτήσεις εμένα.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε, επόμενη γραμμή.
4: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
4: Μάκης από Γερμανία, Κώστα, τι κάνουμε.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Δεν θα έπαιρνα, πήραμε την εταιρεία αυτό να, από την Ολλανδία που πήρε.
0: Ναι.
4: Επειδή στέλνει το πρωί στον...
0: Βγάλε το hands free από πάνω. Βγάλε το hands free. Βγάλε το hands free.
4: Δεν έχω hands free. Δεν έχω hands free. Στο χέρι το κρατάω το κινητό.
0: Πάμε πάλι να σε ακούσουμε.
4: Όλη μέρα...
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Ναι.
0: Την πληρώνω και εγώ αυτή την τηλεφωνία. Δυστυχώς τα ίδια προβλήματα έχουμε και οι δύο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Η γρήπη.
0: Έλα γρήπη.
5: Σας έχω εδώ στην περιοχή λεωφόρου στρατού στην εργασία μου, στο φουλ το ραδιοφόρο 95 και 5, ακούγεται μέχρι την παραλία και μέχρι πάνω τα Κωνσταντινοπολίτικα. Είμαστε πολύ μεγάλες φυρμές. Όσοι πελάτες παιδιά έρχονται, λένε ρε φίλε και στη Μετρόπολη που ακούνε τη φωλούλα μου την άστα να πάνε. Άρε γρήπη μου λέει. Ποιος είναι ο νουνός σου? Ο Ραυτόπουλος λέει, είναι ο νουνός και ο Γρηγοράκης. Και ο Γρηγοράκης λέει, γιατί σε βγάλανε γρήπη? Γιατί είμαι πάντα γρυπημένος.
0: Γρυπημένος είσαι.
5: Πάντα γρυπωμένος είμαι στη φουλά μου γλυκιά. Εν τω μεταξύ για τον Ταλιόπουλο. Ρε φίλε, τι να τον κάνω. Είναι καταρχήν για μένα μιλάω. Γιατί το εσωρού καροδοκεί, γιατί είναι κυνηγά του τον κάνω, αλλά κυνηγά εμάς. Είναι μεγάλη αξιολόγηση. Υπερτιμημένος παίκτης. Πείτε μου, έλεγε ένα όχι. Τι να το κάνω εγώ σε 10 τρίποτα ή να με πάρει ένα μάτς και να με χάσει 20 μάτς, ρε παιδιά. Έχεις καμπανεβάσματα.
0: Ναι, τι τον παρακολουθείς.
5: Αμέ. Κλείνω για να πάρει ο Βαραβάς, άντε φυλάκια.
0: Κλείσε.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Ο μπασκετικός, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ,
0: ναι.
6: Που να πούμε ότι είναι χρόνια μπροστά με τις υπόλοιπες ομάδες της ίδιας πόλης.
0: Ναι, όντως. Ναι.
6: Ωραία. Τώρα, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, πόσα χρόνια μπροστά ή πόσα χρόνια πιο μπροστά ή πιο πίσω είναι στη θέση με τον Άρη. Ο Ηρακλής, εντάξει, είναι λίγο πιο πίσω ακόμα. Αλλά τώρα τι προσπαθούμε να συγκρίνουμε τώρα, ρε παιδιά. Και το πρωί ο Κυριανός, ό,τι άποψη δεν του αρέσει, τη γραμμή που του λένε, την κλείνει τη γραμμούλα του. Του λέει ο άλλος έχει πλάνο. Όταν του λέει έχει πλάνο, δεν ξέρει κανείς ότι η ομάδα δική του δεν έχει πλάνο. Είναι διαφορετικό. Ο ένας θέλει να πάει μέσω της EuroCup και την κατάκτηση και σε 2-3 χρόνια να ρίξει 30 εκατομμύρια σε βάθος χρόνου. Δηλαδή να ρίξει φέτος 10, να ρίξει και του παραχώνουν 30 και να πάει στην Ευρωλίγκα και να προσπαθήσει να κάνει κάτι. Το να πάω στην Ευρωλίγκα και να είμαι τελευταίος και τελευταίος και να τρώω τριαντάρες παντού, τι νόημα έχει, ας πούμε, για μένα. Δηλαδή, θέλω εγώ σαν παροχής παραδείγματος χάρη ή σαν Αριανός ή σαν Ολυμπιακός να πάω στο Champions League στο ποδόσφαιρο και να τρώω τεσσάρες και πεντάρες και να βγω τελευταίος. Ή πρέπει να πάω, να πάρω το conference που έκανε ο Ολυμπιακός, να πάω να διεκδικήσω λίγο πιο μετά μια καλύτερη πορεία σε κάποια άλλη διοργάνωση και μετά να πάω στο Champions League, ας πούμε, να το πω έτσι. Αν μπορούμε να το συμπλήσουμε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ότι πας σε επίπεδα. Αυτό του λέει ότι έχει πλάνο. Δεν του είπε κανείς ότι δεν έχει πλάνο. Και κάτι τελευταίο τώρα. Ποιος πίστευσε ποτέ ότι ο Βαλαντσιούνας θα έρθει στον ΠΑΟΚ? Δηλαδή τώρα πρέπει να είσαι αφελής, για να μην πω χαζός, ότι θα έρθει ο Βαλαντσιούνας στον ΠΑΟΚ. Και το τελευταίο που θα κλείσω.
1: Γιατί περίμενες να έρθει ο Οσμάν?
6: Όχι, περίμενε, δεν είπα εγώ αυτό. Αλλά ο Οσμάν έρχεται από μια ελληνική ομάδα. Από ένα
1: ελληνικό κλειδί. Όπα, φίλε. Είναι ένα από τα 3-4 καλύτερα τριαρουτεσάρια στην Ευρώπη.
6: Ναι. Τι συγκρίνουμε ρε
1: συγκρίνουμε τώρα τον Βαλαντσιούνας? Ο Βαλαντσιούνας πόσο... NBA. Περίμενε, πόσο χρόνο είναι? Είναι 35.
6: 34.
1: 35 είναι.
6: Ναι, ωραία. Και τι θα έκανε.
1: Είναι από ο άλλος στις δόξες του.
6: Από το NBA θα έπινε καφέ τη Λεωφόρο Νίκης.
1: Ο Νάνα πού ήρθε.
6: Ο Νάνα πήγε στον Παναθηναϊκό ρε κόκκινη και την ίδια χρονιά πήρε την Ευρωλίγκα. Τι συζητάμε τώρα. Είναι δυνατόν. Και του δώσε και 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δύο το χρόνο.
6: Ποιον. Σε ποιον.
1: Α, μετά το έκανε 4. Έχεις δίκιο.
6: Ναι, τέλος πάντων, επίσης δεν κάνει τερφίδι ο Νταγιός. Και επίσης, ο Ουσμάν είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος και αυτός δεν διάλεξε τον ΠΑΟΚ γιατί ήταν ΠΑΟΚτης με τη σημαία από το μικρός. Ήταν γιατί του έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ. Και εγώ, άμα μου δίνει 9 εκατομμύρια και τα επόμενα 3 χρόνια, θα πήγαινα και θα έκανα τον ΠΑΟΚτη από μικρό παιδί.
1: Θα χτυπούσε και το τύπανο.
6: Καλά, εννοείται αυτό. Με το ΖΕ μαζί. Άντε, γεια.
0: Με το ΖΕ.
1: Ναι,
0: καλό.
7: Ναι, καλησπέρα. Ναι,
0: καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
8: Ραπτόπουλε, Αριανός βασικά. Σε είχα πάρει πριν καιρό τηλέφωνο και σου είπα ότι το μπάσκετ είναι δύο διαφορετικά project, αν θυμάσαι.
7: Ναι, αλλά ο άλλος ενισχύθηκε οικονομικά.
8: Μα γι' αυτό και ο Τολιόπουλος διάλεξε τον Άρη. Είναι τελείως διαφορετικό το project. Πηγαίνει βήμα-βήμα. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει.
7: Εσύ που θα πήγαινες.
8: Εγώ προσωπικά, εκεί που θα μου έδιναν καλύτερες συνθήκες.
7: Και γιατί πιστεύεις ότι ο Άρης έχει καλύτερες συνθήκες από τον Πασχετικό ΠΑΟΚ? Τι είναι αυτό που δεν έχει μία ομάδα και έχει άλλη? Κάντε μου λίγο τάλιρα που λένε στα... Κάντε μου λίγο, ανέλησέ το μου λίγο. Για πες μου λοιπόν.
8: Ότι ο Σιάο ξεκίνησε, ναι, ξεχρέωσε. Πήρε ένα ανερχόμενο προπονητή. Έχει το ζήσει. Έχει τον Ταπούτο, έχει ανθρώπους από τον μπάσκετ που είναι γνωστοί στην Ευρώπη. Εσύ πες μου το project στον ΠΑΟΚ. Πήρε ένα προπονητή που είναι άνεργος εδώ και 8 μήνες.
1: Τι είναι?
8: Από πότε έχει ο Τρικέρι να... που
1: φίλε,
8: έφυγε από τη Σαγκύρη.
1: Ρε παιδιά, για όνομα του. Αν ήταν άνεργος θα καθόταν στον πάγο του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν ισχύει που λες.
8: Ποιο?
1: Δεν ισχύει αυτό που λες.
8: Ο Τρινκέρι πριν έρθει στον ΠΑΟΚ που είδα.
1: Ήταν προπονητής, γι' αυτό και άρχισε να έρθει, γι' αυτό και ο βοηθός του ήταν αυτός ο οποίος καθόταν στον ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ.
8: Ο Τρινκέρι ήταν στη Ζαλγκύρη και το διώξαν στην αρχή της χρονιάς. Για δες το λίγο, Γρηγόρη. Δεν είχε ομάδα.
1: Πώς δεν είχε ομάδα, ρε φίλε.
8: Για δες το λίγο.
1: Τι να το δω, ρε φίλε, προπονητής ήταν γι' αυτό και
7: δεν μπορούσε. Άρα λες ότι στον Πασχετικό Άρη νιώθει πιο ασφαλής από ότι στον Πασχετικό ΠΑΟΚ.
8: Έτσι ακριβώς. Και θέλω να απαντήσω λίγο στον Ολλανδό.
7: Ναι.
8: Δεν ασχολούμαστε εμείς μαζί σας. Εσείς ασχολείστε μαζί μας. Μιλούσε 5 λεπτά και δεν είπε κάτι για την ομάδα του. Ασχολιόταν μόνο για τον Άρη και τους Αριανούς.
1: Άρα και τον Τρικέρι μην επιμένεις, φίλε, γιατί όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, γιατί σε ακούγεσαι πιο νεαρός. Λοιπόν, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, το λιδωρούσαμε και ο Τρικέρι αποδείχθηκε ότι και τρομερή δουλειά κάνει και εξαιρετικός προπονητής είναι.
8: Γρηγόρη, δεν σου είπα αυτό. Σου είπα πριν έρθει στον ΠΑΟ, ποια ομάδα προπονούσε?
1: Στη Ζαλγκύρης.
8: Πότε?
1: Τι πότε?
8: Μέχρι πότε ήταν?
1: Εδώ και 2 χρόνια ήταν Ζαλγκύρης.
8: Ναι, αλλά πότε, φέτος?
1: Ωραία. Για ποιο λόγο δεν ήρθε να κάτσει στον πάγκο αφού απολύθηκε?
8: Ρε Γρηγόρη, δεν ξέρω τις συμφωνίες.
1: Ρωτάω.
8: Αλλά
1: ρωτάω.
8: Ο Τρινκέρι πριν έρθει στον ΠΑΟΚ δεν είχε ομάδα. Είχε απολυθεί από την τέτοια, από τη Ζαλγκύρης.
1: Όταν συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ ήταν στη Ζαλγκύρης, φίλε. Σε αυτό επιμένω. Για ποιο λόγο δεν ήρθε, δεν ξέρω.
8: Βρε, δεν ήταν στη Ζαλγκύρης. Δες το λίγο και μπορεί να κάνω λάθος. Άμα κάνω λάθος, συγγνώμη, αλλά δες το λίγο.
1: Γιατί να μην κάτσεις στον πάγκο του ΠΑΟΚ τότε? Πες μου ένα λόγο.
8: Γιατί ήθελα να ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς. Μπορεί να ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
8: Αλλά δεν είχε ομάδα.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
8: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, βγήκε πριν από λίγο οριστικό. Ο Χρήστος Τζόλης Κανονιέρης.
7: Μπράβο.
1: 40 εκατομμύρια ευρώ.
7: Αυτός είναι παίκτης.
1: Το ποσό το οποίο αξιώνει η βελική ομάδα από τους Κανονιέριδες. 3 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τα μπόνους, από ό,τι μαθαίνω, ο Χρήστος Τζόλης. Μπράβο του. Γιατί αγωνίστηκε, δούλεψε, δεν κόλωσε, δεν έκανε πίσω το του ξεκίνησε στραβά το έργο και προχώρησε. Ο Θεός να του δίνει υγεία να προχωρήσει κι άλλο. Παρακαλώ.
8: Έλα, κόκκινε.
1: Έλα.
8: Για να τα βάλω τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχήν συγχαρητήρια στον Παουξάκη του Διόλη, το αξίζει, το δούλεψε, του κουράστηκε, μπράβο του.
1: Τα ίδια θα έλεγα και αν ήταν και
7: φρόντισε ο Πάουκ να μην τα καταφέρει πάντως.
8: Βγάζουν διαμάντια και φαίνεται. Πάμε στα Αριανά τώρα για να γελάσουμε. Για το project. Άκου τι θα σου λέει Ραπτόπουλο, τα σελένα για project. Αυτοί λέγανε για τριετία. Δεν θα ξεπεράσουμε, λέει, τα 4 με 5 εκατομμύρια. Μόλις εμφανίστηκε ο Δωτός που λες εσύ.
1: Ισχύει αυτό που λες.
8: Μόλις εμφανίστηκε, άκου εδώ τώρα. Μόλις εμφανίστηκε.
7: Εγώ δεν είπα.
1: Άλλος έλεγε ο Δωτός.
7: Άλλοι λέγατε Δωτός.
8: Άκουρε λίγο, άκου. Μόλις εμφανίστηκε και άρχισε να δυναμώνει ο Πάου.
1: Βρε, άλλος το έλεγε τώρα. Μην με
7: κάνει. Το Δωτός, άκου το
1: έλεγε. Μην με φέρνει σε
8: δύσκολη. Άκου να μαθαίνει, άκου. Φτάσαν στα 8 εκατομμύρια. Τι βγήκε προχθές, είπε ο φίλος του Γιαννακόπουλος Ραπτόπουλε.
7: Είπε για τον Σαβίδη και τον.
8: Για τον Μητσακίδη είναι καλός άνθρωπος.
7: Καλός άνθρωπος, ναι, καλά αυτά τα σάλια.
8: Γιατί είναι καλός άνθρωπος, ξέρεις γιατί, άκου. Έχουν ένα παίχτη που έχει ένα σου τίποτα άλλο. Στην άμυνα είναι τρύπα. Όλες οι ομάδες το σημαδεύουν. Ρώτα όποιον ξέρει από μπάσκετ ότι έχει αέρα μέσα μέχρι. Κουφιοκέφαλο που νομίζει έχει άχυρο, το καταλαβαίνει αυτό. Και λέει, θα με μείνει καλαμπαλίκι αυτός εδώ πέρα. Τι να κάνω, μη φοβάσαι το λέει αγόρι μου. Θα κάνω εγώ μια πρόταση. Θα κάνω εγώ λέει μια πρόταση 1,5 εκατομμύριο. Θα τσιμπήσουν τα ντουγάνια που δεν θα πάρουν ποτέ τίποτα. Γιατί χαίρονται με το τίποτα. Είναι τίποτες. Μαχαλάς. Ένας μαχαλάς έχει μείνει. Γι' αυτό έχει μείνει ένας μαχαλάς. Γιατί είναι στενόμυαλοι. Μόλις έφτασε 1,5 εκατομμύριο, μπήκανε. Αυτοί οι αργιανάρχες μπροστά, ο φίλος του Γιαλάκιας από το Βαθύλακο και οι άλλοι, αμάν, αμάν, στο συνέστημα, βάλαν τον κονόμησε ο Κοσμοτέ, κονόμησαν όλοι, λοιπόν, και μια μέρα, γιατί θα τον έμενε καλαμπαλίκι, 500 τον δίνει, δεν τον ήθελε ο Σέρβος ούτε να τον βλέπει, λέει, δεν τον κάνω, ο Σέρβος άμα δεις τι παίχτες πήρε, όλοι είναι πολυβόλα. Και ο Σμάν γι' αυτό δεν τον κράτησε, επειδή δεν είναι καλό στην άμυνα. Παιχτάρα είναι για το επίπεδο του ΠΑΟΚ του Τωρινού. Γι' αυτό δεν τον κράτησε ο Σέρβος τον Σμάν. Επειδή δεν είναι τόσο καλό για το επίπεδο του Παναθηναϊκού, μιλάμε έτσι.
7: Ναι.
8: Για να καταλαβαίνόμαστε.
1: Θα σε έσκυζα, αλλά τόσο
8: σωστό. Άκου εδώ, άκου. Και λέει, θα με μείνει καλαμπαλίκι, λέει, αυτό το πράγμα εκεί πέρα, άλλα δύο χρόνια, 1 εκατομμύριο. Τον βάζει μπροστά, εμφανίζεται ο Δωτός που λες εσύ, 1,5 εκατομμύριο.
7: Δεν το λέω εγώ.
8: 8 εκατομμύρια.
7: Άλλοι το λέγατε.
8: Θα το δώσουμε.
7: Είναι Δωτός. Είναι Δωτός.
8: Και χαλάσανε. Και χαλάσανε. Δεν είχαν πλάνο. Δεν είχαν πλάνο. Που τους κατέστρεψε. Ξέρεις τι κουκλάκι πρέπει να πούνε.
1: Τι άλλοι λέγες αυτό για τον Οσμάν.
8: Άντε αγόρι μου.
1: Σου είχα έτοιμη δουλειά. Γραφείο Ινστρούκτορα στο Μυστακίδη. Παρακαλώ. Ναι.
9: Καλησπέρα.
1: Είναι Δωτός.
7: Είναι Δωτός.
1: Και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ.
7: Έλα.
1: Ναι.
9: Καλησπέρα.
1: Γρηγόρη,
9: αυτά που σε έλεγε ο φίλος ότι ο Τρικέρι δεν δούλευε. Όντως δεν δούλευε γιατί σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ ήταν στον αγώνα. Απλώς ήθελε να αναλάβει να κάνει αυτός, δηλαδή όλο την οργάνωση.
1: Ένα. Όταν είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ δούλευε.
9: Δεν δούλευε αφού ερχόταν στα παιχνίδια.
1: Μισό λεπτό ρε φίλε, δεν υπάρχουν, μπορεί να έχεις δίκιο. Λέω όταν συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ δούλευε. Δηλαδή ήταν στις Αλγκύρες.
9: Όταν είχε απολυθεί από τις Αλγκύρες. Απλώς ήθελε να αναλάβει να κάνει την οργάνωση αυτός από την καινούργια χρονιά. Δεν ήθελε να υπομειστεί, μπορεί άμα γινόταν μια αποτυχία ένα αυτό να τα υπομειστεί. Μπορεί αυτό να ήταν ο άλλος. Άστο αυτό. Ο προηγούμενος ο κύριος που είπε ο Άρης είναι μια γειτονιά. Δεν μου λες.
7: Μαχαλά είπε. Ναι.
9: Μαχαλάς. Γιατί δεν βάζουν κάτω τα πρωταθλήματα που πήρε ο Άρης στο μπάσκετ και τα πρωταθλήματα που πήρε ο ΠΑΟΚ. Τρίτο. Ο κύριος από την Ολλανδία ξέρετε ότι κάθε μέρα παίρνει των Αθηνών τα ράδια και κατηγοράει το Μυστακίδη. Ακούω όλη μέρα. Μια φορά εδώ στο Μητρόπολης δεν είπε μια κουβέντα για καμία διοίκηση. Αν τον ακούει στον Αθηνών, και το Σαββίδι παίρνει μπόρα και το Μιστακίδι παίρνει μπόρα. Δηλαδή, αυτή είναι η μαγιά του. Γιατί καλά λέει και γιατί ασχολούνται με τον Άρη.
1: Άμα κάνει κριτική, γιατί περίμενε. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι με κάποιο τρόπο.
9: Πόσα πρωταθλήματα πήρε ο Άρης, πόσα πήρε ο ΠΑΟΚ. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα ρε Κώστα, Κώστα και Γρηγόρη.
1: Ναι, επειδή, για να το κλείσουμε το φίλο, αν παίρνει και τους κατηγορεί όλους, άρα δεν μπορεί να πεις ότι είναι βαλτός και προσπαθεί να πιέσει.
9: Θέλω να σου πω ότι μια φορά στο ράδιο θες.
1: Μπορεί να είναι γκρινιάρης ρε παιδί μου, okay.
9: Όχι, δεν κατηγόρησε μια φορά μια διοίκηση. Να λέει στην Αθήνα. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Ο Πολύρος που κάνει τον ξύπνιο από την Ολλανδία, αμφιβάλλανε ή πάει στο γήπεδο.
1: Μπα, νομίζω ότι δεν χάνει παιχνίδι. Μην επιμένεις. Ούτε φιλικό δεν χάνει αυτός. Αυτή την αίσθηση και ενημέρωση έχω.
7: Ωραία πέρασα.
1: Πέρασε ωραία.
7: Πάρα πολύ.
1: Για το Σταυρό μιλάς ή για εδώ.
7: Και για το Σταυρό και για εδώ.
1: Είναι δωτός.
7: Είναι δωτός. Δωτός. Δεξιά τον έφερε.
1: Τι ωραία περνάμε ρε. Λοιπόν, να έχετε μια καλή συνέχεια. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου. Το Δημήτρη Μπασμπαρέλα και το Κωνσταντίνο Πετωτό. Πρώτο Θεός, θα λέμε αύριο στις 3. Να στολικά.

0: στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DPI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DPI, έχεις τράπεζα.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
17: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
26: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και ο Σανάσης Πολίτη. Επέστρεψες.
1: Μέχρι να ξαναφύγει. Στην απογευματινή
0: ζώνη.
2: Δες το τον ευτύχη Μπλέτσα που κάνει μπάνιο εκεί να πούμε και κάτι.
0: 9 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη. 45 και 5 εκπομπή, τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 7 με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Με Θανάση Πολίτη στο.
1: Στην υποληψία,
2: ο Κώστας Χατζηγεωργίου.
0: Ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production. Κώστας Πετροντός στο μικρόφωνο. Η κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Και με όλους εσάς στους δέκτες του ραδιοφώνου, είτε ιντερνετικά, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, δουλειά, οπουδήποτε είστε, παραλία, για να βγάλουμε μαζί ένα δίωρο γεμάτο ειδήσεις. Και για μένα, με μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τη μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει Έλληνας ποδοσφαιριστής στην ιστορία αυτού του αθλήματος στη χώρα, να είναι σχεδόν πράξη.
2: Είναι, λες, ε.
0: Χρήστος Τζόλης στην Arsenal. Τα βρήκε και με την Μπριζ. Από το πρωί ξέρουμε για την πενταετή συμφωνία του Χρήστου Τζόλη με τους κανονιέριδες. 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα βάλει στο ταμείο του Χρήστος ο Τζόλης. Η μεγαλύτερη, επαναλαμβάνω, μεταγραφή που έχει κάνει Έλληνας ποδοσφαιριστής. Έχουν παίξει κι άλλοι στην Arsenal, αλλά είναι σε ποια Arsenal πας? Πας στην πρωταθλήτρια της Premier League και φιναλίστ του Champions League. Δεν νομίζω ποτέ άλλοτε στο παρελθόν Έλληνας ποδοσφαιριστής να επελέγει από ξένη ομάδα και δι' αγγλική που να είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Είχε βέβαια διαφανή η ιστορία από την ώρα που αποφασίστηκε να φύγει ο Τροσάρο Βέλγος για να πάει στην Μπεσίκτας. Είναι πραγματικά μια μεταγραφή ρεκόρ. 40 εκατομμύρια ευρώ λένε τα ρεπορτάζ έδωσε η Arsenal στην Club Brugge για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Νομίζω αρχές της εβδομάδας, δεν ξέρω αν προλαβαίνει και νωρίτερα, ο Χρήστος Τζόλης θα φορέσει τη φανέλα των κανονιέριδων και νομίζω ότι του χρόνου θα υπάρχει και ένας ακόμη λόγος να παρακολουθούμε την Premier League. Για μένα αυτό που πρέπει να τονίσουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, γιατί ήταν τότε το 21 αν θυμάσαι που πήγε στην Norwich και πήγε πολύ, να τονίσουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, γιατί ήταν τότε το 21 αν θυμάσαι που πήγε στην Norwich

0: παραδοσιακή, δείχνοντας ότι είναι εδώ και θέλει να κυνηγήσει το όνειρό του. Νομίζω θα είναι από τα παιχνίδια που θα βλέπουμε φανατικά την επόμενη σεζόν. Αυτά του Χρήστου Τζόλι με τη φανέλα της Arsenal. Είτε μιλάμε για την Premier League, είτε μιλάμε για το Champions League ή άλλες διοργανώσεις στην Αγγλία.
1: Μπράβο στον Χρήστο Τζόλι.
0: Συγχαρητήρια, ναι, και στον Χρήστο, στην οικογένειά του.
1: Γιατί είναι παιδί που το αξίζει. Πάλεψε σεμνό, πάρα πολύ. Ταπεινό και πολύ μαχητής.
0: Λοιπόν, το ένα είναι αυτό.
2: Το ζητούμενο είναι να μπορέσει το παιδί να ανταπεξέλθει.
1: Και θα πάρει και το αίμα του πίσω, έτσι. Θα πάρει την εκδίκησή του.
2: Ναι,
1: γιατί την πρώτη φορά που πήγε εκεί δεν είχε και τον τραυματισμό.
0: Ναι, ήταν και πολύ άγουρος. Ήταν άγουρος,
1: δεν πήρε
0: χρόνο
1: συμμετοχής και τώρα επιστρέφει για να αποδείξει την αξία του.
0: Και δεν πήγε σε ομάδα που ήταν και επιθετική. Πήγε σε ομάδα που έπαιζε αντεπίθεση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διακριθεί. Νομίζω ότι η Arsenal τον επέλεξε γιατί είναι extreme με γκολ. Που τα χρειάζεται τα γκολ και το ξέρει ο Αρτέτα.
2: Γκολ και assist.
0: Και νομίζω θα φανεί αυτό στην πορεία τη σεζόν. Η είδηση βέβαια εδώ για την πόλη μας της ημέρας, πέρα από αυτή που έχει πανελλήνια εμβέλεια του Χρήστου Τζόλι και είναι ξεχωριστή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφορά στο μπάσκετ. Την συμφωνία, την επικείμενη του Παναθηναϊκού με τον Άρη για την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στους Κίτρινους. Πανηγυρίζουν οι φίλοι των Κιτρίνων και δικαιολογημένα. Και μάλιστα όταν μαθαίνουν ότι και ο ίδιος ο καλαθοσφαιριστής έβαλε πλάτη για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Μια μεταγραφή που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πύχη του ανταγωνισμού μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε γνωστό ότι τη Δευτέρα το απόγευμα στο Παλατάκι θα έχουμε παρουσίαση 6 ώρα. Ό,τι πρέπει για την εκπομπή μας. Παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν, της μεγαλύτερης μεταγραφής που έχει γίνει στον ευρωπαϊκό χώρο στο μπάσκετ αυτή την σεζόν. Ο Τούρκος που έρχεται το απόγευμα της Κυριακής και επαναλαμβάνω, Δευτέρα, απόγευμα στο Παλατάκι, παρουσίαση μπροστά σε κόσμο, μπροστά σε παράγοντες, σε βετεράνους και νομίζω και μια παρουσίαση έκπληξη από ό,τι πληροφορούμε για τον τρόπο με τον οποίο θα συστηθεί ο 31χρονος καλαθοσφαιριστής στον κόσμο του δικεφάλου. Και φυσικά έχουμε και πολλές ακόμη ειδήσεις με έλευση του Χατζηδιάκου 7 η ώρα το απόγευμα με Χάρη Μανουλίδη να είναι εκεί. Θα κάνουμε και μια σύνδεση προς τέλος εκπομπής με το αεροδρόμιο Μακεδονία, με την κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League στις 9 το βράδυ για να μάθουμε τη σειρά των αγώνων στο φετινό πρωτάθλημα και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προκύπτουν, να πούμε και περαστικά, στον Νίγκασον του Παναθηναϊκού, γιατί είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό χθες. Παναθηναϊκός που κινείται πλέον εσπευσμένα για να αποκτήσει στόπερ, ο Νίγκασον που γενικώς είναι άτυχος με τους τραυματισμούς, και να το ευχηθούμε το συντομότερο δυνατό ή τουλάχιστον να είναι το μικρότερο δυνατό διάστημα απουσίας αυτό το οποίο θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε με τη μεταγραφή του Τολιόπουλου. Σε λίγο νομίζω θα έχουμε και τον πάρει τον Τρικαλιώτη και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, Τάνια, για να μιλήσουμε για αυτή την μεγάλη μεταγραφή για τους Κίτρινους. Πριν κάνουμε τις συνδέσεις, εγώ να πω, γιατί είναι νομίζω σημαντικό, ότι υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του Ομοτενάση, μια φιλοσοφία που συναντά στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής, η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες Hybrid, Plug-in, Hybrid Electric και All Electric τεχνολογίες της Lexus. Μην χάσετε την ευκαιρία να το ζήσετε. Πάμε πρώτα πού?
2: Πάμε πρώτα μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Πάμε πρώτα μπάσκετ.
1: Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν προπονητή, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει και από τον Άρη και αλλά και πολλές άλλες ομάδες. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Βαγγέλη Αγγέλου. Κύριε Αγγέλου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, coach.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι καταρχάς?
3: Δόξα τω Θεώ, ζεσθενόμαστε.
1: Mm-hmm. Όπως όλοι.
3: Όπως όλοι.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει ζεσταθεί και το μπάσκετ όμως.
0: Και η μπασκετική ατμόσφαιρα έχει ζεσταθεί.
3: Ναι, ναι, νομίζω θα είναι ζεστό και το χειμώνα, ας πούμε, και οπότε δεν θα κρυώνει κανείς.
0: Έτσι, σωστό.
1: Περιμένατε αυτή την εξέλιξη?
3: Όχι. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη και νομίζω είναι και για τον μπάσκετ θα κάνει καλό να ενεργοποιηθεί και ο φίλαθρος κόσμος της Θεσσαλονίκης ως προς άλλα κίνητρα, άλλους στόχους. Νομίζω θα κάνει καλό.
1: Δηλαδή έχουμε τώρα τον Ηρακλή να επιστρέφει πέρυσι με πολύ γεμάτο γήπεδο να είναι στην κατηγορία. Έχουμε τον Άρη και τον ΠΑΟΚ με δύο επενδυτές οι οποίοι βάζουν πάρα πολλά χρήματα και μεταγραφές που δεν θα τις περιμέναμε, έτσι.

0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Επίσης, είναι... coach, είπαμε τη Δευτέρα έχουμε την παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν σε γήπεδο ανοιχτό. Όταν λέω ανοιχτό, εννοώ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, έτσι, δηλαδή παρουσία κόσμου. Δεν ξέρω, εσύ πώς την κρίνεις αυτή, γιατί μιλάμε για μεταγραφή, έτσι, μιλάμε για μια κίνηση από τον ΠΑΟΚ να δώσει χρήματα στον Παναθηναϊκό και να πάρει τον παίχτη.
0: Κοιτάξτε, αυτή την κίνηση μπορούμε να την χωρίσουμε σε δύο, σε δύο πυλώνες.
1: Mm-hmm.
0: Το συγκεκριμένο παίχτη τον ξέρω γιατί ήμουν στην Εφέση όταν ήταν μικρός και έχω προσωπική εμπειρία 2-2,5 χρόνια από την
2: Εφέση. Α, τον ζήσετε από κοντά, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Πρόκειται περί ενός εξαιρετικού χαρακτήρα και ενός σπάνιου παιδιού. Έχουμε επαφές μέχρι τώρα. Ο ένας πυλώνας λοιπόν είναι ο χαρακτήρας του παίχτη και ο δεύτερος πυλώνας είναι η προσθήκη αυτού του παίχτη στον ΠΑΟΚ.
1: Έτσι. Mm-hmm.
0: Νομίζω τυχαίνει αυτά τα δύο πράγματα να κάνουν πολύ καλό και στο μπάσκετ, γιατί όταν ο χαρακτήρας, ένας τέτοιος χαρακτήρας και μια τέτοια ποιότητα μπαίνει σε μια ομάδα που θέλει να χτίζει φιλοδοξίες και να έχει σαν στόχο να μπει στις 20 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα και είναι και για το ελληνικό πρωτάθλημα πάρα πολύ καλό. Είναι εξωπραγματική η κίνηση αυτή.
3: Δηλαδή είναι ένας παίκτης που μέσα στα ποδητήρια κάνει πολύ μεγάλη δουλειά.
0: Η ιδιότητα αυτού του παίκτη και ιδιαίτερα μετά το πέρασμά του από το Σαν Αντώνιο είναι ότι είναι συμπαίκτης. Είναι ένας star συμπαίκτης. Είναι ένας παίκτης που δεν δημιουργεί έρηδες, που δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, που εντάσσεται στο σύνολο, δένεται με τον κόσμο και την ομάδα και έχει αξιακό κώδικα.
3: Και το είδαμε αυτό, γιατί τώρα που έφυγε από τον Παναθηναϊκό, όλα τα σχόλια των φίλων του Παναθηναϊκού στάθηκαν κυρίως όχι τόσο στην αγωνιστική του προσφορά, αλλά στο ότι ήταν ένας πραγματικά ένα πολύ καλό παιδί και ένας σπάνιος χαρακτήρας, ο οποίος είχε δεθεί και τρομερό δέσιμο με τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό που μπορώ να προσθέσω σε αυτά που είπατε είναι ότι αν όλα αυτά τα πράγματα, το τόσο σπάνιος χαρακτήρας δεν συνδεόταν με την εξαιρετική του αγωνιστική απόδοση και τη σταθερότητα όλου αυτού του χρόνου, δεν θα ήταν αξιομνημόνος του Παναθηναϊκού.
2: Σωστά. Αυτό το όνομα, ναι.
0: Ναι. Όπου έχει περάσει ο συγκεκριμένος παίχτης, έχει παίξει δίπλα στο LeBron James, ήταν παίχτης του Greg Popovich, ήρθε στον Παναθηναϊκό με Νάν και Hayes Davis, ήταν στην ΕΦΕΣ μαζί με τον coach Ivkovic. Όπου έχει περάσει αυτός ο παίκτης, το αποτύπωμά του είναι ευκρινές με το επώνυμό του Τσέντι Όσμαν σαν star συμπαίκτης.
2: Μάλιστα. Είναι franchise player που λέμε, χτίζεις γύρω του.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Μπορούμε να το πούμε.
0: Χτίζονται γύρω του.
2: Χτίζεται και όλη η ομάδα, ναι.
1: Coach, από την άλλη, ο ΠΑΟΚ απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Τολιόπουλο και βρίσκεται, όπως τουλάχιστον λέει,
3: πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Άρη.
2: Ναι, και είναι εντυπωσιακό, θα έχουμε δύο αγορές παικτών από τον Παναθηναϊκό από ομάδα Θεσσαλονίκης. Είναι φοβερό αυτό. Δείχνει δηλαδή την άνοδο του μπάσκετ.
0: Ναι, τώρα για να μιλάμε και λίγο, γιατί το business έχει μπει στο μπάσκετ, νομίζω ότι ο Άρης, αυτό που δεν φαίνεται και θα φανεί τις επόμενες μέρες, είναι ότι είχε ένα όπλο και νομίζω θα βγει τις επόμενες μέρες, ότι θα γίνει η ανταλλαγή του Τολιόπουλου με του Μήτρου Λόγκ, ώστε ο Παναθηναϊκός να μην χάσει έναν Έλληνα παίχτη στο ρόστερ του.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό ήταν ένα βασικό διαπραγματευτικό ατού που νομίζω που έκρινε αυτή τη μάχη και την έκρινε νωρίς, ας πούμε.
2: Άρα λέτε, δηλαδή μαζί με την πληροφορία θα έχουμε σε λίγο και πάρει Τρικαλιώτη, ότι θα πάει ο Μήτρου Λόγκ εκεί.
0: Εγώ δεν σας δίνω καμία πληροφορία, σας δίνω μια εκτίμηση προπονητική. Δεν
2: είναι εκτίμηση. Εκτίμηση, οκ. Ναι, να το διευκρινίσουμε. Καλό είναι αυτό.
1: Μπασκετικά, πώς το βλέπετε για τον Άρη που επιστρέφει ο Τολιόπουλος, εφόσον βεβαίως επικυρωθεί οριστικά πλέον η συμφωνία?
0: Εγώ νομίζω ότι μιλάμε για τον καλύτερο Έλληνα παίχτη αυτή τη στιγμή.
1: Είναι.
0: Ένα ταπεινό παίχτη με μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλη ευθύνη, που και αυτός έχει το αποτύπωμα του Οσμάν. Δηλαδή συμπληρώνει ό,τι χρειάζεται για να κερδίζεις. Και αυτό το έδειξε και στην εθνική ομάδα, όταν ήταν κέρδισε το σεβασμό ενός ρόστερ που για μας ήταν τα καλύτερα που έχουν περάσει στις εθνικές ομάδες, με επικεφαλή το Γιάννη Αντετοκούμπο.
2: Και εδώ νομίζω αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Τολιόπουλο είναι ότι δεν αρκείται. Δηλαδή, άλλο παίκτη μπορεί να αρκούνται να έχει ένα υψηλό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό και να είναι μέσα στην δεκάδα. Έψαξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν εξαιρετικό στα playoff. Από του λίγου παίκτε του Παναθηναϊκού που ξεχώρισαν. Και ακόμη και η μεταγραφή που έψαχνε τώρα είναι γιατί αισθανόταν ίσως ότι δεν θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στον Παναθηναϊκό. Θέλει να είναι πρωταγωνιστής.
0: Οκ, ισχύει και αυτό. Ναι.
1: Coach, δεν ξέρω αν ήθελες να απαντήσεις. Μήπως αδικήθηκε πέρσι από τον coach Αταμάν.
0: Παιδιά, στο επαγγελματικό μπάσκετ, όταν πηγαίνεις κάπου και αμείβεσαι και συζητάς με τον προπονητή, σου εξηγείται το σενάριο του ρόλου σου, γίνεται περιγραφή του ρόλου σου και συμφωνείς. Από εκεί και πέρα, όλοι οι παίκτες είναι επαγγελματίες. Ο Τολιόπουλος έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και σαν πρωταγωνιστής και έδειξε στον Παναθηναϊκό μια αξιοπρεπέστατη επαγγελματική παρουσία που ενώ δεν έπαιζε, όποτε κλήθηκε να παίξει, τίμησε με την παραπάνω το ταλέντο του σε αυτό το λίγο χρόνο. Οπότε νομίζω και στην παρουσία του σαν αναπληρωματικό στον Παναθηναϊκό και στην παρουσία του στην εθνική ομάδα έκανε τον Άρη να δώσει μια μάχη με τον ΠΑΟΚ που την έδωσε και φαίνεται ότι την κερδίζει.
3: Την πρόσληψη του Σπανούλη στον Άρη πώς την είδατε?
0: Την είδα πάνω ότι όταν χτίζεται κάτι το να βάλεις μια προσωπικότητα στον πάγκο σου επίπεδου Σπανούλη είναι πολύ σημαντικό που μπορεί γύρω από αυτόν να συσπηρωθεί και ο κόσμος, να υπάρχει μια γραμμή μάχης με συγκεκριμένες γραμμές της φιλοσοφίας του, που νομίζω μόνο καλό θα κάνει και στον Άρη αλλά και στο ελληνικό μπάσκετ.
3: Έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς προπονητές, οι οποίοι λένε το ίδιο, ότι τώρα ειδικά και με την άνοδο του ΠΑΟ και του Άρη στο μπάσκετ, που ψάχνουν και αυτοί αρκετούς ξένους, ότι υπάρχει πρόβλημα στις νεαρές γενιές. Δεν θα έχουμε δηλαδή Έλληνες παίκτες μετά και για την εθνική ομάδα και γενικό στα ρόστερ. Βλέπετε κάτι τέτοιο εσείς?
0: Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει παντού. Εδώ έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή σε λίγο δεν θα έχουμε Έλληνες στην Ελλάδα.
2: Σωστό. Συνολικά δεν θα έχουμε. Όχι μόνο στο μπάσκετ.
0: Ακριβώς. Το 2050 λένε ότι θα είμαστε 7 εκατομμύρια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή η υπογεννησιμότητα, η μπασκετική, αυτές οι επενδύσεις μόνο καλό θα κάνουν γιατί θα σπρώξουν τα παιδιά και θα είναι το εξώφυλλο μιας προσπάθειας. Οπότε να στραφούν στην παραγωγική διαδικασία είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά.
2: Ξαναγεμίσει το Ποσειδόνιο, coach. Θυμάσαι κάποτε τι γινόταν εδώ.
0: Να, μια ιδέα. Ξαναγεμίσει το Ποσειδόνιο. Πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Coach, επειδή έχει φορέσει και τη φανέλα του Ηρακλή, μια τελευταία ερώτηση για να καλησπέρισουμε και τον φίλο του συνάδελφο τον Πάρη να μας πει για την υπόθεση του Ηλιόπουλου. Επειδή έχει φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή, θα ήθελα να κάνεις και ένα σχόλιο έτσι για την ομάδα, για τον Ηρακλή, πώς τον βλέπεις?
0: Κοιτάξτε, ο Ηρακλής κάνει μια προσπάθεια. Έχει ένα πυρήνα πάρα πολύ ενεργό. Σαφώς μικρότερο παδικά από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι πάρα πολύ ενεργός και η παρουσία του πέρυσι ήταν πάρα πολύ ουσιαστική και αυτό εγγυάται, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, εγγυάται τα ίδια και φέτος. Το ζητούμενο με τον Ηρακλή είναι νομίζω ότι αν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά σε αυτό το εγκυκαιώνα τον επενδυτικό που γίνεται φέτος, αν καταφέρει να ισορροπήσει τα επόμενα δύο χρόνια, μπορεί και στον Ηρακλή να δούμε ανάλογα επενδυτικές κινήσεις με μεγάλωμα του γηπέδου κτλ. Αλλά σίγουρα το αποτύπωμα και το ιστορικό της κουλτούρας του αλλά και η περσινή προσπάθεια μπορεί να είναι αφετηρία στο μελλοντικά και ο Ηρακλής να ακολουθήσει τα βήματα του Άρη και του ΠΑΟΚ.
3: Πάντως σίγουρα θα δούμε πολλά ντερμπι τη φετινή σεζόν, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, ΠΑΟΚ Ηρακλής, Ηρακλής ΠΑΟΚ, θα έχει τέτοια πολλά.
0: Νομίζω ότι...
3: Και με γεμάτα γήπεδα.
0: Ναι, νομίζω ότι και οι δύο ομάδες της Ευρωλίγκας που θα ανηφορίζουν προς τα πάνω θα δυσκολευτούν να κατηφορίζουν.
3: Δεν θα περνάνε εύκολα.
2: Ναι, εύκολα. Κότς, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, κότς.
3: Να είστε καλά.
2: Και πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη για να πάρουμε και το ρεπορτάζ που ακριβώς βρισκόμαστε, Πάρη, στην υπόθεση του Λιόπουλου που πλέον δημιουργεί χαμόγελα έντονα σε όλους τους Αριανούς. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Πάρη.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Η υπόθεση βρίσκεται στο ότι περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις και την επίσημη, θα το πω ακόμα γιατί θα ίσως αργήσει η επίσημη συμφωνία, αλλά να υπάρξει μια ανακοίνωση, τουλάχιστον μια ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό ή από τον Άρη ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ των τριών εμπλεκομένων πλευρών του Άρη, του Ιόπουλου δηλαδή, και του Παναθηναϊκού. Έτσι έχει προκύψει από το μεσημέρι, από τις 12 η ώρα, αυτή η συμφωνία μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού, γιατί ο Άρης με τον παίκτη τα είχαν ήδη βρει εδώ και ημέρες.
2: Έκανε θυσία ο παίκτης πάρει, επειδή ακούγεται και αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή έριξε τις δικές του απολαβές για να βοηθήσει τη διαπραγμάτευση Άρη Παναθηναϊκού.
4: Ίσως συμβαίνει αυτό και όχι στο πλαίσιο όπως παρουσιάστηκε, δηλαδή ότι έδωσε ο Τολιόπουλος 400.000 από την τσέπη του για να μείνει ελεύθερος. Ναι, δεν γίνεται αυτό να το κάνει κάποιος.
2: Δεν έβαλε στην τσέπη του, όχι έδωσε.
4: Ναι, όχι, γράφτηκε ότι έδωσε.
2: Ναι, το ξέρω, το ξέρω τι γράφτηκε.
4: Αλλά ναι, η ουσία είναι και η πραγματικότητα, εφόσον συμβαίνει αυτό, γιατί δεν το γνωρίζω, επαναλαμβάνω, αν έγινε κάτι τέτοιο, το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό που αναφέρεις εσύ, Κώστα, το να έκανε μια υποχώρηση στα χρήματα που θα έπαιρνε από τον Άρη, δηλαδή αν έπαιρνε, παραδείγματος χάρη, 1 εκατομμύριο είναι η συμφωνία ή 1,1, πόσο ξέρω, η συμφωνία του με τον Άρη, να έχει κάνει πίσω κατά 100.000 ευρώ το χρόνο και αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν στον Παναθηναϊκό, όχι να πηγαίνουν στον Παναθηναϊκό, να τα δώσει κατευθείαν ο Άρης, να τα γλιτώσει ουσιαστικά. Και να δώσει τον παίχτη 100.000 ευρώ λιγότερα το χρόνο.
2: Παρή, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, διευκρίνησε μας κάτι τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση η έλευση του Λιόπουλου να δημιουργήσει ένα θέμα στην παρουσία του Μήτρου Λόγκ, γιατί έκανε μια εκτίμηση ο Βαγγέλης Αγγέλου μπασκετική, ότι μπορεί να στείλει στον Παναθηναϊκό τον Μήτρου Λόγκ ο Λιόπουλος.
4: Το να πάει στον Παναθηναϊκό δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω αν το χρειάζεται και αν θέλει και ο Μήτρου Λόγκ να πάει στον Παναθηναϊκό, αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο. Αλλά το είχαμε τονίσει αρκετές φορές ότι η πιθανή έλευση του Γιώπουλου να χρειαστεί να ο Άρης να αποσυμφορηθεί στα γκάρντ. Ο Μήτρου Λόγκ είναι μια τέτοια περίπτωση που ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει μια αποσυμφόρηση. Είναι και ο Πουγιανίδης, ο Στέλιος ο Πουγιανίδης. Ναι. Άλλη μια τέτοια περίπτωση στα γκάρντ του Άρη. Τώρα θα φανεί και η προθέση του Άρη. Πάντως στη συμφωνία, όσο γνωρίζω εγώ, ήταν μόνο οικονομική ανάμεσα.
1: Μάλιστα.
4: Σε Άρη, το
1: και σήμερα πάρει έχουμε και την ανακοίνωση του Ρόμπινσον Νέβλ. Επίσης σημαντική μεταγραφή. Έτσι. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος έχει πάνω από 200 μάτς στο NBA.
4: 220 μάτς στο NBA με Pelicans, με Thunder, με Pacers, με Mavericks, με πλούσια εμπειρία, παρότι είναι μόλις 26 χρονών, έχει σημαντική εμπειρία από το NBA. Θα είναι η πρώτη χρονιά στην Ευρώπη, στην Ελλάδα με τον Άρη, με πολύ σημαντικό ποσό, με 2 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, για ετήσεις απολαβές είναι αυτές, για τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει και ο παίκτης NBA out για το επόμενο καλοκαίρι του 2027, δηλαδή αν έρθει μια ομάδα του NBA και θελήσει να τον κάνει δικό της, θα μπορέσει να τον αποκτήσει από τον Άρη.
2: Πάρη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, Πάρη, ευχαριστούμε.
2: Και αφού πούμε ότι είναι μαζί μας και οι μπανάνες Dol, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας, θα πάμε σε διάλειμμα να ακούσουμε και φλας στο Μουντιάλ, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα. Εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Και τώρα, το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
2: Καλησπέρα σας. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα θυμίζει φιναλίσιμα, καθώς θα αναμετρηθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης της Ισπανίας και η αντίστοιχη της Λατινικής Αμερικής, η Αργεντινή, αλλά και βέβαια παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ της Κυριακής. Αγγλία και Γαλλία θα αγωνιστούν στο μικρό τελικό της τρίτης θέσης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Τον απόλυτα παθητικό ρόλο της Αγγλίας στον αγώνα αποτυπώνει το μόλις 12% κατοχής μπάλας που είχε μετά το γκολ του Γκόρντον. Ο Μπέλιγχαμ δεν έπρεπε να μιλήσει έτσι στο Μέση. Ξύπνησε το θηρίο, είναι ο καλύτερος στην ιστορία, είπε από την πλευρά του υποτικά ο Χάρι Κέιν. Ο Ντιέγκο ήταν πραγματικά σπουδαίος, ποτέ δεν θέλησα να συγκριθώ μαζί του. Για μένα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Είναι ένα δώρο για εκείνον, δήλωσε ο Λιονέλ Μέση μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό. Ο 39χρονος Μέση καταγράφει ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο φετινό Μουντιάλ σε σύγκριση με εκείνο του Κατάρ το 2022, έχοντας ένα γκολ και μία assist επιπλέον.
7: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μετροπολίς!
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Πεινάω. Για πού είμαι?
18: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
17: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
19: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σίγα την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
19: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
24: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
25: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
0: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
26: 44 χρόνια πριν. Επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε Γιώργο Κολακιώτη, Δημήτρη Μπασβάρελα, για να πάρουμε λίγο μία γεύση, ένα σχόλιο για τις μεταγραφές του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα έχει το καθιερωμένο τούνελ στην προπόνηση για τον Άλλη και τον Σανταμαρία, τους δύο ποδοσφαιριστές που ήρθαν ως δεύτερη και τρίτη μεταγραφή αντίστοιχα στον Δικέφαλο του Βορρά, και στις 7 η ώρα, σε καμιά ώρα θα πάμε και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παντελή Χατζηδιάκο που θα αποτελέσει την τέταρτη μεταγραφή. Θυμίζουμε αύριο μέχρι τα μεσάνυχτα ο ΠΑΟΚ καταθέτει την πρώτη λίστα για τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης έχει τη δυνατότητα να κάνει δύο αλλαγές στην συγκεκριμένη λίστα. Και απλά να πούμε, γιατί έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω δείχνει πόσο μεγάλη σημασία στο ποδόσφαιρο έχει να στείνεις δίκτυα. Υπάρχει μια φωτογραφία, θα την έχουμε αύριο στο θέμα. Ο Άλλη με τους δύο ατζέντες που τον έφεραν στην Τούμπα. Ο ένας είναι ο Χασάν Σετιγκάγια. Ο συγκεκριμένος ατζέντης είχε φέρει στον ΠΑΟΚ τον Ρόμπιν Όλσεν. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει έναν ατζέντη, ο οποίος μπορεί και του φέρνει καλούς παίκτες από το σουηδικό πρωτάθλημα. Πρέπει να έχεις τους ανθρώπους σου παντού για να μπορείς να έχεις ένα δίκτυο, να σου φέρουν μεταγραφές και να σε ειδοποιούν για ποδοσφαιριστές οι οποίοι. Τέλος πάντων, μπορεί να θεωρήσει ότι είναι ευκαιρία, γιατί ο Άλλη προφανώς είχε μπει στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ από εκείνα τα μάτια με τη Μάλμε, τον παρακολουθήσε και θεώρησε ότι τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να τον αποκτήσει. Το τι θα φέρει και τι θα αποδώσει, και αν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που δίνει ο ΠΑΟΚ για τον Άλλη μαζί με μπόνους, αυτό το ποσό όπως πληροφορούμε από τη Σουηδία, για να τον αποκτήσει, θα έχει αντίκρισμα, αυτό μόνο το ίδιο το γήπεδο μπορεί να τα απαντήσει. Πάμε σε Γιώργο Κουλακιώτη να κάνουμε μια συζήτηση μαζί του. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
28: Καλησπέρα, καλά.
2: Είσαι καλά. Μας ακούς?
28: Ναι, ναι, σας ακούω.
2: Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο από τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Έχει συμπληρώσει ένα αριθμό 4 μεταγραφών. Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, ο Άλλη, και βάζω μέσα και την μεταγραφή του Χατζηδιάκου, γιατί είναι να έρθει το απόγευμα, έχουν τελειώσει τα πάντα, απομένουν τα τυπικά. Από τους τέσσερις, οι δύο είναι στόπερ. Και επειδή είσαι στόπερ,
29: τη θέση που έπαιζε,
2: ναι,
29: ο Γιώργος.
2: Θέλω,
29: ναι,
2: να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι σωστά ο ΠΑΟΚ εστίασε εκεί.
28: Ναι, μετά τη φυγή και του Κεντζικόλα, νομίζω ότι έπρεπε να πάρει ένα και δύο στόπερ. Έκανε πολύ καλές επιλογές. Mm-hmm. Και οι δύο, ένας είναι πάρα πολύ έμπειρος και ο Χατζηδιάκος είναι έμπειρος,
2: mm-hmm,
28: έχει παραστάσεις, έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Το μόνο αρνητικό μέσα σε πολλά εισαγωγικά για τον Χατζηδιάκο είναι ότι είναι αριστεροπόδαρος στόπερ, που εκεί έχουμε τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη, αλλά ένας καλός στόπερ και έμπειρος, όπως είναι και τα τρία παιδιά, θα μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά.
2: Mm-hmm.
28: Έτσι, σε αυτή τη θέση, αν βάλουμε και τον νεαρό τον Μπαταούλα ή ξέρω εγώ κάποιον άλλον που έχει ομάδα στο ρόστερ.
2: Μπαταούλες, ο Κωσίδης, αυτά τα παιδιά έπαιξαν κυρίως.
28: Είπαμε ότι και ο προπονητής νομίζω έχει το ίδιο στυλ αυτό, ότι θα πρέπει να προωθεί και κάποια παιδιά από την Ακαδημία. Οπότε σε αυτή τη θέση, με την έλευση και του Χατζηδιάκου, νομίζω ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά.
2: Το θέμα με τον Χατζηδιάκο είναι και πολύ πρακτικό, διότι το μεγάλο θέμα αυτές τις μέρες στον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει ήδη μας το λαγωνοψωίτη ο Λουστόντο. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμο. Σήμερα έκανε θεραπεία, δεν έκανε προπόνηση. Νομίζω μέρα-μέρα θα το πάει για να φανεί αν προλαβαίνει να είναι παρόν στο πρώτο παιχνίδι που είναι 23 του μήνα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις και δεν ξέρω αν έχεις και ποτέ θέματα με λαγωνοψωίτη, Γιώργο.
28: Ναι, μια φορά και εγώ στην καριέρα μου είχα και εγώ ένα τέτοιο θέμα. Πολύ δύσκολο. Σε ενοχλεί πάρα πολύ και στο σπριντ αλλά και στο σουτ ή στη μεγάλη πάσα. Νομίζω ότι είναι, θέλει μεγάλη προσοχή γιατί.
1: Τον χάσαμε κάπου.
2: Έλα, Γιώργο.
28: Με την πίεση.
2: Σε χάσαμε για λίγο.
28: Ναι, μ' ακούτε τώρα.
2: Τώρα σε ακούμε, ναι.
28: Είναι πολύ δύσκολο το σημείο αυτό γιατί και στο σπριντ αλλά και στο άλμα και στην πάσα τη μεγάλη ή το σουτ σε ενοχλεί. Αν δεν γίνεις 100% καλά, ίσως να υποτροπιάσεις. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να είναι πολύ, γιατί είναι και η ηλικία βέβαια, νομίζω είναι και αρκετά μεγάλο.
1: 32 είναι λουστό.
7: Άρα δεν πρέπει να βιαστεί να ξαναμπεί, γιατί υπάρχει κίνδυνος υποτροπής, έτσι.
28: Όχι, είναι σε ένα σημείο που σου λέω ότι οτιδήποτε κίνηση και
7: να κάνεις
28: στο χώρο, που ναι, αμέσως υπάρχει πρόβλημα. Οπότε θα γίνει, πρέπει να γίνει 100% καλά και μετά να μπει μέσα.
2: Ναι.
1: Γιώργο, τον άλλη το θυμάσαι στα μάτς με τη Μάλμε?
28: Να σου πω την αλήθεια, όχι πάρα πολύ καλά. Όχι πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι από ό,τι θυμάμαι δεν έπαιξε πολύ, αλλά στο δεύτερο λόγο της παράτασης είχε παίξει κανένα 33 λεπτά.
28: Το θυμάμαι. Θεωρώ όμως ότι η επιλογή.
2: Και παίξε με εθνική πρόσφατα, αν είδε στο μάτι του Σουηδία. Σουηδία-Ελλάδα.
28: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Νομίζω όμως ότι οι επιλογές που γίνονται. Ναι, γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι λίγο αργούμε, όπως κάθε χρονιά, αλλά είναι πολύ επιλεκτικές, είναι ποιοτικές κινήσεις με παίχτες πολύ ποιοτικούς, όπως ο Σάντα Μαρία, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα συμπληρωθεί το παζλ. Σίγουρα θέλουμε ενίσχυση, ειδικά και στη θέση του Σεντερφόρ, έτσι, αφού δεν είναι στο Γιακουμάκης. Νομίζω όμως ότι και έχω εμπιστοσύνη και στο Μάτος και στον Βιερίνη, αλλά και στον προπονητή, ότι θα κάνουν ένα καλό σύνολο. Όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ.
2: Επειδή έχει δύο ομάδες, τώρα το βράδυ θα έχουμε το ξεκαθάρισμα. Αν ο ΠΑΟΚ παίξει με την Ουνιβερσιτατέα Κλούζη, παίξει με την
1: 8.30 το μάτς.
2: Δυναμό Κιέβου είναι 8.30 το βράδυ στη Κλούζ Αρίνα.
1: Όχι, στη Σέψη αφού λέγανε θα παίξει.
2: Σέψη είναι το επόμενο παιχνίδι.
1: Α, το επόμενο.
2: Το επόμενο γιατί έχει κάποιες εκδηλώσεις. Η ερώτηση είναι, Γιώργο, αν θεωρείς όπως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, ότι για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, είτε παίξει με τους Ρουμάνους είτε παίξει με τους Ουκρανούς, είναι το ρόστερ επαρκές για να μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει την πρόκριση.
28: Εντάξει, δεν είναι μόνο δική μου η άποψη αυτή, είναι πολλών οπαδών που βλέπουν και παρακολουθούν το ρεπορτάζ και τι κινήσεις γίνονται στην ομάδα. Νομίζω ότι δεν έχουμε συμπληρώσει το ρόστερ. Χρειαζόμαστε σίγουρα ένα σεντερφόρ και ένα αμυντικό χαφ, ή αν πάρουμε και το Γιαννούλη και το Χατζηδιάκο που το πήραμε, αν πάρουμε και το Γιαννούλη, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Θα χρειαστούμε μόνο ένα σεντερφόρ και άντε έναν ακόμα αμυντικό χαφ.
2: Ναι, και ένα κεντρό.
28: Ναι, ίσως και ένα δεξί μπακ, δεν ξέρω τώρα εκεί.
2: Γιατί έχει κλείσει με ο Σάντσες, περιμένουμε να ανακοινωθεί η μεταγραφή του. Ναι. Εκεί βέβαια έχει επιστρέψει και ο Λίρατης, έτσι. Ήταν η αλλαγή, ας πούμε. Στα φιλικά έπαιζε ένα ημίχρονο συνήθως ο Κένι, ένα ο Λίρατης εκεί.
28: Ωραία, οπότε δεν έχουμε συμπληρώσει το ρόστερ και είναι ρίσκο να πάμε σε αυτό το παιχνίδι με μη συμπληρωμένο το ρόστερ. Βέβαια, κάθε ποδοσφαιριστής είναι επαγγελματίας, πρέπει να δώσει το 100% και νομίζω ότι από ταλέντο και ποιότητα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ξεχυλίζει. Οπότε θα πρέπει να το δείξουν τα παιδιά, είτε παίξουν με τη μία ομάδα είτε με την άλλη, που είναι δύσκολες ομάδες, έτσι, καλές ομάδες. Θα πρέπει να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό και να πάρει την πρόκληση ο ΠΑΟΚ.
2: Γιώργο, ναι.
28: Γιατί όχι τα τελευταία χρόνια, κάθε αρχή τη σεζόν. Αν κάτι δεν πάει καλά, η μουρμούρα θα ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, χρειάζεται αποτέλεσμα, χρειάζεται προκρίσεις. Και αν χτύπαξε όλο κάτι δεν πάει καλά, θα έχουμε μουρμούρα, κάτι που δεν το θέλει κανένας.
2: Η ερώτηση είναι, από αυτά που έχει ζει ως τώρα, δεν ξέρω αν έχει ζει και κάποιο φιλικό, ή από αυτά που διαβάζει από τον προπονητή, τις δηλώσεις του, ο οποίος είπε ότι ακολουθώ, έρχομαι μετά από έναν προπονητή θρύλο, έχει κάνει πολλά πράγματα καλά, ο ΠΑΟΚ έχει εξαιρετική πορεία επί των ημερών του, πρέπει να κρατήσω τα καλά και θέλει να δώσει μια συνέχεια, δεν θέλει να τα αλλάξει όλα, θέλει να πάει με το σύστημα του Λουτσέσκου, με κάποια βασικά πράγματα που τα έχει ο ΠΑΟΚ δουλεμένα από την εποχή του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτό το στίγμα που δίνει ο Ιταλός τεχνικός σε ικανοποιεί?
28: Ναι, θεωρώ όχι λάθος, θεωρώ ότι αν πήγαινε με το δικό του στυλ, ας πούμε, ή να βάλει τη δική του...
2: Απότομα εννοείς, να μπει απότομα, ναι, να τα αλλάξει όλα.
28: Μπράβο. Δηλαδή να τα αλλάξω όλα, ναι, γιατί κάτι λέγαμε νομίζω πριν ένα μήνα πόσο ήταν για να παίξει με τρεις αμυντικούς ή να αλλάξει το σχηματισμό. Θεωρώ μέσα σε εισαγωγικά λάθος, γιατί η ομάδα, ο κορμός της ομάδας είναι, αποτελείται από πολλούς παίχτες. Δηλαδή δεν θα αλλάξει πάρα πολλούς παίχτες και αυτοί που θα έρθουν να έχουν τα στοιχεία που είχε ο ΠΑΟΚ. Έτσι, δηλαδή την πίεση πάρα πολύ ψηλά, το χτίσιμο της επίθεσης από πίσω. Νομίζω είναι χαρακτηριστικά αυτά του ΠΑΟΚ που τα τελευταία χρόνια τον έκαναν πολύ καλή ομάδα και για να πάρει τίτλους. Και πήρε τίτλους. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Σιγά σιγά να βάλει αυτό στη σφραγίδα του σε διάφορα πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δούμε το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Θα παίξει, θεωρώ ότι θα έχει το ίδιο στυλ ο ΠΑΟΚ, όπως είπα και πριν, χτίσιμο της επίθεσης από πολύ πίσω, πίεση πιεστικά μπροστά, να κλέψουμε την μπάλα. Το είδαμε στο φιλικό, αν δεν κάνω λάθος, στο προηγούμενο φιλικό που έκλειψε δύο φορές ο
2: Ζαφίρης, στο πρώτο φιλικό με την Πέδρα.
28: Ναι, την έκλειψε πάρα πολύ ψηλά και νομίζω αυτό έχει δουλευτεί και στην προπόνηση. Θα το δούμε και στα παιχνίδια και ένα χαρακτηριστικό που είχαμε και πέρυσι, έτσι. Και νομίζω ότι θα κάνει ένα καλό σύνολο. Θέλει λίγο χρόνο όμως.
2: Ναι, θέλει χρόνο και όπως είπες, θέλει και κάποιες κινήσεις ακόμα για να μπορείς να δώσεις ένα στιγμό.
28: Να ολοκληρωθεί το ρόστερ και να είναι όλα καλά.
1: Γιώργο, μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Επειδή πριν από λίγο με τον Κώστα και την Τάνια συζητούσαμε για την είδηση, δεν ξέρω αν τη γνωρίζει, οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Χρήστου του Τζόλι στην Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια από την Μπρίζ στην Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πώς το, επειδή είναι ένα παιδί το οποίο προέρχεται από τον ΠΑΟΚ. Πώς το ακούσεις, ναι. Πώς σου έρχεται.
2: Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή, Γιώργο, υπό την έννοια ότι πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και φιναλίστ του Champions League. Δηλαδή την βρίσκει, ναι, την Arsenal στα καλύτερά της, έτσι.
28: Ναι. Ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος μετά τη φυγή του από τον ΠΑΟΚ δεν είχε την ανάλογη συνέχεια, όμως κάπου βρήκε τα πατήματά του και ειδικά παίζοντας και στο Champions League είναι ένα σημάδι, ας το πούμε έτσι, ένα γεγονός το οποίο σε ανεβάζει επίπεδο όταν παίζει Champions League και σε παρακολουθούν πολύ μεγαλύτερες ομάδες και όχι μόνο σε παρακολουθούν, κάνουν και προτάσεις. Εγώ θεωρώ τον Τζόλι ότι θα μπορούσε να πάρει περισσότερα χρήματα, δηλαδή η μεταγραφή αυτή, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός και ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά παιχνίδια και η ρημότητα, η εμπειρία που αποκτά από τα παιχνίδια και η ποιότητα που έχει, νομίζω ότι τα 40 ήταν και λίγα, αλλά πάει σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου και νομίζω ότι και εκεί θα δείξει το πραγματικό του ταλέντο και την αξία του.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά
28: καλά
2: από τον Γιώργο τον Κουλακιώτη. Εγώ να πω ότι φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way. Το Μετρόπολη 95 και 5 σου χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπαίνεις τώρα metrosport.gr, βρίσκεις τη σχετική ανάρτηση και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής μαζί με τη λέξη κλειδί e-way. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίζεσαι καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος 12 το μεσημέρι για τη live κλήρωση. Και πάμε να πιάσουμε λίγο το Μουντιάλ. Μεγάλη πρόκριση στο τελικό για την Αργεντινή, η οποία έχει 6-6.
1: 7-7.
2: 7-7, Αλέξανδρε Λοθάνο.
1: Σε ημιτελικούς τελικούς.
2: Και βρίσκει την Ισπανία, η οποία έχει κάνει τη μεγαλύτερη έκπληξη. Γιατί κακά τα ψέματα, η Γαλλία ήταν το ακλόνητο φαβόρι για να πάει τελικό.
8: Άρα δικαιολογημένα. Καλησπέρα. 7 ψυχία η Αργεντινή, ναι, έτσι. Ναι, πάει, ναι, ο τίτλος.
1: Ναι, ταιριάζει το 7 με το 7. Ναι.
9: 7 ψυχία, ακριβώς. Σωστό.
2: Για πες μας. Τι κρατάς καταρχάς από τους ημιτελικούς, πες μας, Αλέξανδρε.
9: Τι
2: κρατάς από τους ημιτελικούς, τι σου έκανε εντύπωση.
9: Κρατάω την εμφαντική πρόκριση της Ισπανίας, δηλαδή το γεγονός ότι επί της ουσίας δεν απειλήθηκε ποτέ από τη Γαλλία. Όταν λέμε ποτέ όμως. Δηλαδή το πιο επικίνδυνο που είχε κάνει η Γαλλία είναι ένα σουτ του Εμπαπέ που κοντράρει σκουκουρέγια και βγαίνει λίγο out. Δεν είχαν τίποτα άλλο σε 90 λεπτά και αυτό είναι συγκλονιστικό. Γι' αυτό δείχνει πόσο καλά το είχαν προετοιμάσει και πόσο το δούλεψαν οι Ισπανοί, έτσι. Και από τον χθεσινό κρατάω. Εγώ, επειδή είμαστε όλοι μια γενιά μέσα στις άκρες, έτσι, 40-50 και τα λοιπά. Εντάξει, δεν κρύβω ηλικία, χθες έγινα 50, να ξέρετε. Λοιπόν, είχαμε μεγαλώσει με την Ισπανία τη loser που έφτανε στις μεγάλες οργανώσεις και έχανε και τα λοιπά. Νομίζω πλέον ότι τον τίτλο αυτόν κερδίζει με το σπαθί της η Αγγλία, γιατί αυτό που έχει κάνει χθες είναι έγκλημα. Δηλαδή, απορώ με τον Τούχελ που βγαίνει και λέει ότι ναι, και κάναμε σωστές επιλογές και αυτά. Όταν βλέπεις ότι είναι μια, απέναντι σου μια ομάδα η οποία είναι καλή ομάδα, αλλά είναι ευάλωτη στην άμυνα και έχει προηγηθεί ήδη με ένα 0.
1: Το θέμα είναι, Αλέξανδρε, κιόλας ότι προηγήθηκε στο 55.
2: Και δηλαδή, έχεις...
1: μιλάμε για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Και φάνηκε ότι είχε χώρο στο τέλος. Γιατί υπήρξαν φάσεις που θα μπορούσε να φύγει είτε ο Ράσφορντ είτε ο Σάκα αν τον έβαζε. Μα και δεν... να δημιουργήσει προϋποθέσεις για δεύτερο γκολ.
9: Όταν έχει προηγήσει λοιπόν ένα 0 και η άλλη ομάδα είναι υπό πίεση και ξέρει ότι έχει προβλήματα στην άμυνα, γιατί τη έβαλε 2 γκολ τον πράσινο ακροτήρι και 3 γκολ η Αίγυπτος, εκ των οποίων το ένα κυρώθηκε σωστά. Εσύ πας και κλείνεις πίσω, λες και είσαι ή άνω πέρα ραχούλα, τέλος πάντων δεν ξέρω αν υπάρχει ομάδα αυτή, αν yeah. υπάρχει, συγγνώμη, δεν θέλω να την υποτιμήσω. Θέλω να δώσω απλώς το στίγμα. Αυτό με σοκαρεί. Τα στατιστικά που λένε 88-12 κατοχή, έχω να το δω από την εποχή της Μπαρτσελόνα του Πεπ Γουαρδιόλα. Δεν νομίζω ότι από τότε έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και το γεγονός επίσης, αυτό πρέπει να το τσεκάρω λίγο, αλλά το είδα ως τίτλο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Που λέει ότι από τον γκολ που έβαλε ο Γκόρντον μέχρι τον γκολ της ισοφάρισης, δεν ξέρω αν μέχρι τον γκολ της ισοφάρισης ή μέχρι το τέλος αγώνα, νομίζω μέχρι την ισοφάρισης, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ότι η Αγγλία αντάλλαξε, οι παίκτες της Αγγλίας άλλαξαν 20 πάσες.
1: Ναι, αλήθεια, ναι, μόνο το είδα και εγώ.
2: Ναι, μόνο διώχναν την μπάλα, δεν κάνανε τίποτα άλλο.
9: Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή συγκλονιστικό. Δηλαδή βγαίνει η Αγγλική Ομοσπονδία και στηρίζει τον Τούχελ ότι θα μείνει και στο Euro και αυτά. Εγώ θεωρώ ότι αν υπάρχει κάποιος τρόπος να πιστεί ο Πεπ Γουαρδιόλα να αναλάβει την εθνική Αγγλίας, έχει φύγει χθες ο Τούχελ, όχι σήμερα ή αύριο ή μετά τον μικρό τελικό.
2: Αδικεί την Αγγλία και το υλικό που έχει αυτή την περίοδο. Γιατί έχει
9: αδικεί τον εαυτό του πάνω απ' όλα.
2: Η Ομοσπονδία θα αδικήσει αν κρατήσει αυτόν τον προπονητή που φαίνεται ότι έχει αυτή τη φιλοσοφία.
8: Και φάνηκε ότι την ομάδα καλά την αίσθησε για να ξεκινήσει το μάτς. Στην πορεία το χάλασε.
9: Μα λέμε για τον Τούχελ ότι άλλαξε την οτροπία της Αγγλίας που ήταν υπεραμυντική με το Southgate και χθες έπαιξε πιο αμυντικά από ό,τι θα έπαιζε το Southgate. Το αμυντικά ο Southgate δεν θα έπαιζε όπως έπαιξε
2: η. Δεν μπορεί να είναι η πρώτη σου αλλαγή ο παίκτης που έχει βάλει τον γκολ και τους έχει πάρει και τον αέρα κιόλας. Ο Γκόρντον.
9: Ναι.
2: Γιατί βλέπεις ότι βάζει ένα γκολ πολύ ωραίο και δύσκολο.
8: Και όχι μόνο αυτό. Δεν προετοιμαζόταν καν για την παράταση.
9: Ακριβώς.
8: Δηλαδή αυτό ήταν το πιο περίεργο.
9: Ναι, γιατί αν πήγαινε παράταση θα μπορούσε να πάει μετά τον Ράσφορντ.
2: Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, τις δύο τελευταίες αλλαγές που τις έβαλε Άρον εκεί με τον Ράσφορντ και τις έχει κρατήσει για την παράταση, ας πούμε, ναι, στο 1-1 να τις ρίξει εκεί. Γιατί είχε κάνει τρεις αλλαγές μέχρι το 92. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι. Προσέγγιση ήταν πάρα πολύ μίζερη, να το πω τόσο απλά.
9: Νομίζω ότι προς ικανοποίηση όμως θα διακόπτω όλων των ουδέτερων ποδοσφαιρόφιλων. Ήταν ο ιδανικός τελικός αυτός από τη στιγμή που φτάσαμε στα ημιτελικά.
2: Σωστό. Δηλαδή. Πάντως, εγώ ασπάζομαι και αυτούς που μιλάνε για το πολύ ξύλο που ρίχνει η Αργεντινή. Είναι πάρα πολύ δυναμικά τα μαρκαρίσματα και εγώ είδα μεγάλη ανοχή των διαιτητών τώρα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή έχει ρίξει χαστούκι ο Φερνάντες κανονικά στον Άντερσον και δεν υπάρχει τίποτα. Πολλά μαρκαρίσματα.
1: Αυτό παίζει, Αλέξανδρε, αυτό που λέει ο Κώστας παίζει daily, έπαιζε τουλάχιστον πριν από που το βλέπα η daily mail βασικό θέμα. Το χαστούκι του.
9: Ναι, δεν τη λέγω.
2: Και πέναλτι έχει γίνει. Υπάρχει και φάση που γίνει πέναλτι στον Άντερσον. Καθαρό πέναλτι.
9: Κάποια εφημερίδα, άλλη δεν ξέρω αν είναι αυτή η ίδια, η οποία λέει αναφέρει 31 βρώμικα κόλπα των Αργεντινών.
2: Ναι.
9: Όντως μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν.
2: Υπάρχει μια φάση που πάει να κάνει κεφαλιά, νομίζω ο Άντερσον είναι, και κάνει σκαμνάκι μέσα στην περιοχή ο αντίπαλος. Είναι καθαρό πέναλτι.
9: Ναι, δεν αντιλέγω. Σίγουρα υπήρχαν και τέτοια και είναι πολύ πιθανό να έγινε έτσι, αλλά...
2: Πάμε λίγο στο Ισπανία-Αργεντινή τώρα, γιατί εκείνη το ζουμί. Οι Ισπανοί πιστεύεις ότι μπορούν να κάνουν το ίδιο παιχνίδι με τους Αργεντίνους ή είναι πιο, να το πω έτσι λαϊκά, κολοπετσωμένη ομάδα η Αργεντινή από την Γαλλία.
9: Είναι πιο κολοπετσωμένη η Αργεντινή 100%. Οι Ισπανοί δεν θα μπουν, νομίζω ότι θα πέσουν στην παγίδα να πάνε σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα έχουν μειονέκτημα σε σχέση με τους Αργεντινούς άμα το κάνουν. Η Ισπανία θα προσπαθήσει να επιβληθεί μέσα από την κατοχή της μπάλας, από τον τρόπο που παίζει, από την πίεση ψηλά για την άμεση ανάκτησή της. Δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει, νομίζω, ο Ρότα ή ο Ντελαφουέντε. Και μάλιστα, ακόμα και αν προηγηθεί η Ισπανία, δεν υπάρχει βέβαια περίπτωση καμία να τη δούμε να παίζει όπως η Αγγλία μετά το
8: αμυντικό.
9: Ποδοσφαιρικά μιλώντας, ξεκάθαρα ποδοσφαιρικά, αλλά επειδή είναι τελικός μουντιάλ, αυτό πάντα δεν είναι το πιο σημαντικό κριτήριο, θα ήταν ένα πρώτο λόγο στην Ισπανία, ποδοσφαιρικά επαναλαμβάνω. Ναι. Πάντως,
8: μέχρι στιγμής, Αλέξανδρε, αν υπάρχει μία ομάδα που δείχνει ότι το θέλει, αυτή είναι η Αργεντινή, έτσι.
9: 100%. Εντάξει, και επειδή μας αρέσουν πάντα ιστορίες, και το μουντιάλ είναι ιστορίες, το πώς έχει φτάσει η Αργεντινή σε αυτό το τελικό είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή...
8: Και παίζει με ψυχή και φαίνεται αυτό. Δηλαδή...
9: Πάω πολύ πίσω, αλλά. Να θυμίσω ότι στο τελευταίο μάτς που έδωσε ο Μέση με την Ίντερ Μαϊάμι βγήκε αλλαγή γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις. Ναι. Εκεί αμέσως όλοι χαμός, τι θα γίνει, ο Μέση δεν θα προλάβει το Μουντιάλ, αυτά, αγωνία, αυτά. πάει ο μέσο Μουντιάλ, κάνει αυτά που κάνει.
2: Τι κάνει, ναι. Και οι καλύτερες επιδόσεις από το 22.
9: Ναι, νικάει στην παράταση των πράσινων ακροτήριων, νικάει με μια απίστευτη ανατροπή. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν γίνανε και διάφορα περίεργα τελεσία. Την Αίγυπτο 3-2 από 0-2, 13 λεπτά 3 γκολ, ας πούμε, ασύλληπτο. Δηλαδή, με βάση αυτό και με βάση το τι έχει γίνει και χθες και με την Ελβετία, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, πρέπει να το πάρει Αργεντινή. Αλλά επειδή δεν υπάρχει πάντα.
2: Και υπάρχει και κάποιος, ο ρόλος του οποίου δεν έχει προβληθεί επαρκώς. Αυτά που κάνει ο Σκαλόνι είναι τρομερά με την Αργεντινή. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει παίξει, πάει
1: έχει
2: σε πέμπτο τελικό.
1: Έχει πάρει δύο Κόπα Αμέρικα, έτσι.
2: Ναι, έχει πάει
1: ένα Μουντιάλ.
2: Πάει σε πέμπτο τελικό και έχει 4-4. Έχει πάρει δύο Κόπα Αμέρικα, έχει πάρει το φιναλίσιμα, πήρε το προηγούμενο Μουντιάλ και πάει να κάνει το 5-5.
9: Και
2: πήρε μια Αργεντινή που είχε να πάρει τρόπαιο από το 93, διάβασα. Δεν έπαιρνε ούτε Κόπα Αμέρικα.
1: Δεν έπαιρνε, όταν, όχι, δεν
9: όταν έγινε αυτό, επειδή αρχικά είχε αναλάβει ο υπηρεσιακός, να θυμίσω ότι ο αείμνηστος, ο μέγας Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, είχε πει ότι με Σκαλόνι δεν πάμε πουθενά. Προφανώς δεν το είχε διαβάσει πολύ καλά ο Ντιέγκο.
8: Ναι, λοιπόν, και χθες οι αλλαγές του Σκαλόνι ήταν εκεί που πονούσε η ομάδα του. Είναι ακριβώς αυτές που έπρεπε να κάνει.
2: Είναι οι πιο δυο δουλεμένες ομάδες. Δηλαδή, αν υπάρχουν δύο προπονητές που ξέρουν στο 100% τις δυνατότητες των παικτών τους, είναι ο Σκαλόνι της Αργεντινής και ο Ντελαφουέντε της Ισπανίας. Τα έχει από μικρά παιδιά αυτά.
9: Επειδή είπαμε για τις ιστορίες, το Μουντιάλ και αυτά, ο Ντελαφουέντε υπήρξε δάσκαλος του Σκαλόνι σε ένα από τα μαθήματα που έκανε ο Σκαλόνι για να πάρει το UEFA Pro, να πάρει το δίπλωμα προπονητή τη στην Ομοσπονδία, στην Ισπανική Ομοσπονδία και στι εγκαταστάσει τη Ισπανική Ομοσπονδία, επειδή ο Σκαλόνι υπήρξε πάρα πολλά χρόνια στην Ισπανία, γυναίκα του είναι Ισπανίδα.
2: Εκεί το πήρε το πτυχίο δηλαδή.
9: Εκεί έκανε κάποια μαθήματα
1: αυτή
9: για να το πάρει.
1: Ιστορία, αυτή είναι ωραία
9: ιστορία. Και μάλιστα γίνανε πολύ καλοί φίλοι έκτοτε και εκεί, γιατί ο Σκαλόνι έμεινε ενθουσιασμένο από τη μεταδοτικότητα του Λαφουέντε, ο οποίο μάλιστα.
2: Είναι καθηγητής, στο στυλ του είναι καθηγητής.
1: Το θέμα είναι, Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν διάβασα καλά. Αυτό το ξέρεις καλύτερα. Και στην Αλαβές είχε αποτύχει, είχε μείνει 4 μήνες και απλά δούλεψε σε εθνικές ομάδες.
9: Είναι η μοναδική ομάδα που έχει δουλέψει πλην εθνικών ομάδων, ο Ντελαφουέντε, και όχι σε πρώτη κατηγορία. Δηλαδή, κανένας εκτός δεν έχει δουλέψει σε σύλλογο πρώτης κατηγορίας. Και οι δύο έχουν ουσιαστικά μεγαλώσει στα τμήματα υποδομής. Ο Ντελαφουέντε έχει πάρει ευρωπαϊκό K19, K21. Και μάλιστα το K19 εδώ στα μέρη μας, στην Κατερίνη, πριν από 11 χρόνια.
1: Σωστό. Έτσι.
9: Λοιπόν, και ο Σκαλόνι δούλεψε στους μικρούς, τον προώθησε στην πρώτη ομάδα και τώρα έχει κάνει αυτά. Και επειδή είπατε για φιναλίσιμα, να θυμίσουμε ότι το Μάρτιο ήταν να παίξουν οι Ισπανοί-Αργεντινοί στην αντίστοιχη φιναλίσιμα που είχε παίξει η Αργεντινή με την Ιταλία πριν από μετά το,
2: το Κατάρ.
9: Την προηγούμενη φορά ακριβώς. Και επειδή ήταν στο Κατάρ και ήταν τεταμένη και είναι δυστυχώς ακόμα τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν μπόρεσε να γίνει εκεί. Ψάξαν να βρουν πώς το κάνουν αλλού, πώς το κάνουν στον Περναμπέου, πώς το κάνουν, πώς παίξουν διπλούς τελικούς, δηλαδή ένα στη Μαδρίτη, ένα στο Βουένος Άιρες. Δεν βρήκαν άκρη και τώρα θα παίξουν την πραγματική φιναλίσιμα για τον παγκόσμιο κύπελο.
2: Πάντως, εγώ θα βάλω και ένα όνομα. Εγώ θέλω να το πάρει για προφανή λόγο ο Κουκουρέγια. Γιατί το παιδί αυτό. Πραγματικά το να έχει ένα παιδί με αυτισμό,
1: ναι,
2: να έχει αυτό
1: το
2: πρόβλημα,
1: δημόσια,
2: να κάνει θυσία, έπαιξε μια συνέντευξή του που κλαίει δύο λεπτά, νομίζω είναι άξιο συγχαρητηρίων. Ναι, έτσι και το παιδί, ο οποίος έφτασε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ας πούμε, δεν είναι τυχαίος παίκτης.
9: Να πούμε ότι στο ίδιο γήπεδο πριν από ένα χρόνο πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων με την Τσέλσι.
2: Σωστό.
9: Και ο Κουκουρέλια και ο Έντσο Φερνάντες. Έτσι είναι οι δύο αντίπαλοι.
2: Άρα ένα-ένα και εκεί. Μάχητε.
1: Έκανε και την κράζουν και την Τσέλσι που βάλαν τη φωτογραφία
2: με την Τσέλσι. Ναι, η Τσέλσι έβαλε τον Έντσο Φερνάντες. Ξέχασαν την αγγλική ομάδα.
9: Η Τσέλσι, η Βίλα, η United.
2: Είδε αν έχει Αμερικάνου ιδιοκτήτες. Φοβερά πράγματα. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά από τον Αλέξανδρο Λουθάνο, ο οποίος είναι πολύ διαβασμένος και το καταλάβατε, γιατί μας έδωσε λεπτομέρειες που δεν τα ξέραμε.
1: Με τον,
2: πάμε διάλειμμα, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων πρώτα με την Τάνια Δήμο, ακούσουμε βέβαια και λίγο για Μουντιάλ, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia, μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
11: 20 χρόνια μετά την τρίτη θέση στα γήπεδα της Γαλλίας το 1998, η Κροατία κατάφερε κάτι που για μια χώρα του μεγέθους της θα θεωρούταν ακατόρθωτο, να συμμετάσχει σε τελικό Μουντιάλ. Με μια νέα ταλαντούχα φορνιά ποδοσφαιριστών και ηγέτη το σπουδαίο Λούκα Μόντριτς, οι Βαλκάνοι παρέδωσαν μαθήματα σύγχρονου ποδοσφαίρου φτάνοντας μία ανάσα πριν το ποδοσφαιρικό Έβερεστ. Αφού φιλοδόρησαν με 3 γκολ την Αργεντινή του Μέση στη φάση των ομίλων, στη συνέχεια έδειξαν μέταλλο και χαρακτήρα με δραματικές προκρίσεις, τα νοκάουτ απέναντι στην Ισπανία, τη διοργανώτρια Ρωσία και την Αγγλία. Πριν ζήσουν το όνειρο τη συμμετοχή στο τελικό. Εκεί έλαψε το αστέρι του Κιλιάν Εμπαπέ και το ταλέντο της Γαλλίας. Οι τρικολόροι επικράτησαν με 4-2, σήκωσαν το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους και κάπως έτσι έσβησαν τα όνειρα μιας μικρής βαλκανικής χώρας να σκαρφαλώσει στην κορυφή του κόσμου.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
15: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
16: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστός το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
17: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
16: Σοβάς Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
27: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
18: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην έκθεσή της υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση των προσώπων που κατηγορούνται για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010. Επισημαίνεται σχετικά ότι μορφολογική και βιομετρική εξέταση των προσώπων δεν οδήγησε σε απόλυτη ταυτοποίηση των τριών ατόμων. Στη σύλληψη ενός τέταρτου ατόμου για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορες στη Θεσσαλονίκη, προχώνησε η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για έναν 27χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Το ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως οι διώξεις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύουν ότι το σκάνδαλο ήταν γαλάζιο. Τα πρώτα σαραντάρια αναμένεται να δούμε και να βιώσουμε το διήμερο Κυριακή Δευτέρα, ενώ από Τρίτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
27: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
20: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
29: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
30: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
31: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
0: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
19: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
24: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πούμε κάτι σημαντικό. Μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρείτε μοναδικές προσφορές σε όλα όσα χρειάζεστε για ένα καλύτερο ύπνο και ένα πιο όμορφο σπίτι. Περάστε σήμερα στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή επισκεφτείτε το grecostrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και τώρα οι εκπτώσεις παίρνουν ακόμη μεγαλύτερο νόημα, αφού με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Η πιο ωραία περίοδος του καλοκαιριού σας περιμένει στην Greco Strom στη Θεσσαλονίκη. Greco Strom σας υποδέχεται περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να δούμε, να το προσεγγίσουμε και λίγο περισσότερο την πλευρά της Αγγλίας στο όλο θέμα, γιατί είναι μια κατηγορία μόνη της η Αγγλία. Έχει αυτή την κατάρα και μετά το 66 δεν μπορεί να ξαναβρεθεί σε τελικό παγκοσμίου και να διεκδικήσει το τρόπαιο. Το It's Coming Home παραμένει μια ευχή η οποία εξελίσθηκε σε κατάρα και σε λίγο, ξέρεις, λόγο για να πικάρουν οι αντίπαλοι, ας πούμε, αυτούς που είναι με την Αγγλία. Χθες βέβαια έπαιξε πάρα πολύ και εγώ συμφωνώ. Πικάρουν οι αντίπαλοι, ας πούμε, αυτούς που είναι με την Αγγλία. Χθες βέβαια έπαιξε πάρα πολύ και εγώ συμφωνώ.

0: θα μπορούσε να κάνει άλλες αλλαγές, να ρίξει Ράσφορντ, να ρίξει Σάκα και να δούμε κάτι διαφορετικό. Πάμε να τα συζητήσουμε αυτά με τον Ντίμη τον Κωνσταντόπουλο. Ντίμη, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, μια χαρά εσύ.
0: Είσαι καλά?
1: Όλα καλά.
0: Ελλάδα είσαι ή Αγγλία?
1: Ελλάδα, από σήμερα Θεσσαλονίκη.
0: Α, από σήμερα, Χθες, χθες το βράδυ, πού το είδες το μάτς?
1: Θες το βράδυ σου πήρες στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία, θα πήρες λίγο κλίμα, δεν μπορεί.
2: Μας πεις τι γίνεται εκεί.
1: Είναι περίεργη η κατάσταση, γιατί λόγω του αποτελέσματος, λόγω των προσδοκιών που υπήρχαν και λόγω φυσικά της εμφάνισης, κακής εμφάνισης της Αγγλίας.
0: Ναι. Μια εμφάνιση η οποία, ενώ οι Άγγλοι τα βάλαν όλα σε μία σειρά, φτάσαν να έχουν το αποτέλεσμα που ήθελαν, ξαφνικά γύρισαν όλοι πίσω.
2: Χθες ο Τάκης Σοφής σας είπε ότι η ήττα αυτή έχει το όνομα του Τούχελ δίπλα. Ήταν το παιχνίδι που ξεκάθαρα, λέει, έκανε λάθη ο Τούχελ.
0: Όλοι το λένε. Όλοι οι Άγγλοι βετεράνοι διεθνείς. Ο Ρούνι ειδικά.
3: Και ο Ρούνι έκανε σκληρή κριτική.
0: Ο Ρούνι έκανε πολύ σκληρή κριτική.
1: Σίγουρα ήταν περίεργος ο τρόπος που αντιμετώπισε το παιχνίδι. Γενικά. Αυτή είναι η γνώμη που έχουν όλοι στην Αγγλία. Από φιλάθλους μέχρι όλους τους παλιούς ποδοσφαιριστές και αναλυτές. Ήταν κάτι που ούτε εγώ το περίμενα τόσο νωρίς να γίνει. Βέβαια το έκανε στα τα περασμένα δύο παιχνίδια και του βγήκε, αλλά όχι τόσο νωρίς. Νομίζω φοβήθηκε το παιχνίδι, φοβήθηκε την ποιότητα της Αργεντινής, αλλά στην ουσία ήταν σαν να τους έδωσε το κλειδί για να προσπαθήσουν να ανοίξουν την πόρτα. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ χρόνο. Από το 55 μέχρι το 92 που δέχτηκαν το δεύτερο γκολ, η Αγγλία είχε 18% κατοχή της μπάλας. Το οποίο είναι απαράδεκτο για
0: ομάδα σαν την Αγγλία και ομάδα. Με τους παίκτες που έχει, δεν το συζητάμε. Ερώτηση τώρα που αφορά τον τερματοφύλακα Ντίμη Κωνσταντόπουλο. Στο σουτ του Φερνάντες, στο πρώτο γκολ, κάνει λάθος τεχνικής ο Πίκφορντ, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Μέχρι εκείνο το σημείο τους έχει κρατήσει όρθιους στους Άγγλους. Πρέπει να πάει με το ανάποδο χέρι.
1: Δεν νομίζω και με το ανάποδο χέρι να πήγαινε να έφτανε την μπάλα. Το θέμα ήταν ότι η τοποθέτησή του ήταν λίγο προς τα αριστερά σε σχέση με εκεί που ήταν το σουτ, και από εκεί πέρα υπήρχαν σώματα στο μεταξύ, αλλά ίσως να είδε την μπάλα αργά.
0: Γιατί ναι. Δεν είχε καλή οπτική, λες, δηλαδή. Δεν είχε οπτικό πεδίο καλό.
1: Ναι, ο Μπέλιγχαμ έπεσε πάνω στην μπάλα για να κάνει τάκλι, ήταν γύρω στους 3-4 παίκτες μπροστά. Ίσως να δίνει την μπάλα αργά, αλλά το σουτ, το γκολ τελείωσε σχεδόν στο κέντρο της εστίας, το οποίο δείχνει ότι η τοποθέτησή του και η αργή αντίδραση το έκανε πιο δύσκολο. Και μάλιστα, αφού περνούσε η μπάλα για να μπει στην εστία, ήταν νομίζω ακόμα μισό μέτρο από την απήχε ο ίδιος. Από
0: ναι, και ήταν πραγματικά εξαιρετικός θες ο Πίκφορντ, δηλαδή εκείνη η κεφαλιά που πιάνει στην κεφαλιά του Νίκο Γκονζάλες από... ένα μέτρο, μισό μέτρο, ούτε ένα μέτρο.
3: Εγώ, Κώστα, και Τάνια, δεν μπορώ να καταλάβω και Ντίμη πώς αντιδράει η αμυντική λειτουργία της Αγγλίας στο δεύτερο γκολ της Αργεντινής. Δηλαδή, δεν γίνεται ο Λαουτάρο
0: Μαρτίνες
3: να είναι μόνος του και να κάνει ανενόχλητος μία κεφαλιά στα τρία μέτρα.
1: Ήταν διαφορετική. Για κάθε γκολ να γίνουν αρκετά λάθη και στα δύο γκολ γίνανε αρκετά λάθη και στο δεύτερο ειδικά. Ακόμα περισσότερα. Δηλαδή από το δοκάρι του Μακάλιστερ μέχρι να ξαναπάει μπάλα στο Μέση, το χαμένο τάκλιν του Σπένς και μετά οι δύο παίχτες πάνω στο Μέση που του άφησαν χώρο ουσιαστικά με μια μικρή τρίπλα ένα πάρσιμο της μπάλας να κάνει τη σέντρα. Και το κυριότερο ήταν η απόσταση που είχαν οι αμυντικοί μέσα στη μικρή περιοχή. Δηλαδή όταν βάζεις τρία στόπερ και στην ουσία πέντε πίσω, τα τρία σόπερ πρέπει να είναι η απόσταση, κάθε σέντρα πρέπει να είναι από το ένα δοκάρι της εστίας στο άλλο δοκάρι για να καλύπτουν όλη την εστία. Ο Κόνσα, νομίζω που ήταν ο τελευταίος, ήταν αρκετά έξω, οπότε όταν πέρασε μπάλα το Stones δεν ήταν καθόλου, δεν είχε καμία επαφή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες, και αυτό νομίζω αν ήταν στο δοκάρι θα μπορούσε αυτός να πήδηξε για την κεφαλιά.
3: Επίσης, Ντίμη, πέρα από τα 8 γκολ που έχει βάλει ο Μέση, όταν δεν σκουράρει δίνει ασίστ και τα 2 γκολ είναι δικά του, έτσι, από δικές του ασίστ εννοώ.
0: Μάλιστα το δεύτερο σέντρα με το δεξί.
3: Ναι.
0: Δηλαδή το καλό του πόδι το αριστερό και βγάζει τέτοια σέντρα ακριβία στο κεφάλι του Λαουτάρο με το δεξί.
1: Μα δεν νομίζω ο Μέση να έκανε κάτι που δεν το περίμενε κάποιος. Η ποιότητά του είναι τρομερή, όλοι το ξέρουν αυτό, γι' αυτό έχει

0: κάνει αυτά που έχει κάνει. Και όλοι γνωρίζουν πια ότι σε αυτή την ηλικία και από ό,τι είδαμε στο τουρνά ότι το παιχνίδι του είναι στην ουσία να περπατάει το περισσότερο στο παιχνίδι και ξαφνικά να αλλάζει τέμπο όταν του έρχεται την μπάλα,
1: ναι.
0: Ή να κάνει κάποιες κινήσεις. Ψέω το ήξερε η Αγγλία και το περιμένανε. Αλλά νομίζω δείξανε ένα φόβο όταν είχε την μπάλα στα πόδια μέσα, το οποίο το καταλαβαίνεις από μια στιγμή, αλλά σε τέτοιο επίπεδο και σε τέτοιο παιχνίδι τέτοια σημασία. Πρέπει να δείξει στην Αγγλία με καλύτερο χαρακτήρα, το οποίο κάναν στο πρώτο ημίχρονο. Στην ουσία και τον ελαχιστοποιήσανε αυτά που έκανε ο Μέση,
1: mm-hmm.
0: Και γενικά τον είχανε, ήταν καλές αποδετήσεις να κλέβουν την μπάλα. Ουσιαστικά ο Μέση είχε κάνει, νομίζω, είχε κάνει λάθος πάσης στο πρώτο ημίχρονο γύρω στις 12-13 φορές, το οποίο είναι ενδεικτικό.
1: Το δεύτερο όμως ανέβηκε πάρα πολύ.
0: Ναι, στο δεύτερο ανέβηκε γιατί του δώσανε χώρο και έπαιρνε την μπάλα έξω από την περιοχή ανενόχλητο συνέχεια. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο, επειδή πίεζε ψηλά η Αγγλία, δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα τόσο και κατέβαινε πάρα πολύ χαμηλά.
1: Σωστό.
2: Εδώ είναι, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 18 φάουλ και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε μόλις 7.
1: Ναι,
2: στο σύνολο πρέπει να ήταν 25 τα φάουλ.
1: 19 έχει το πρώτο ημίχρονο.
2: Δηλαδή, από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι άλλαξε και η εικόνα του παιχνιδιού.
1: Ντίμι, έχει φαβορεί ο τελικός?
0: Για μένα φαβορεί είναι η Ισπανία.
1: Είναι η Ισπανία.
0: Είναι ομάδα που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Έχει συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και δεν παρασύρεται ποτέ στο στυλ παιχνιδιού του αντιπάλου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή όποτε να πηγαίνει το παιχνίδι, είναι πάντα αυτό που κάνουν σίγουρα είναι να κοντρολάρουν το τέμπο, το ρυθμό του παιχνιδιού. Με τις πάσες, με την κατοχή και κάποια στιγμή ανοίγουν τις άμυνες. Από εκεί πέρα η Αργεντινή έχει περισσότερο πάθος, έχει περισσότερο νομίζω ταμπεραμέντο σε ορισμένες θέσεις, αλλά μην ξεχνάμε είναι τελικός. Ένας τελικός, μπορεί τα πλάνα να φύγουν, να βγουν έξω το παράθυρο που λένε και να παιχτεί κυρίως στο χαρακτήρα του και στο πώς αντιμετωπίζει κάθε ομάδα του παιχνίδι.
1: Ο κορυφαίος τερματοφύλακας του τουρνουά ποιος ήταν για σένα?
0: Από θέμα ποιότητας, σε μένα πάντα μ' άρεσε ο Κουρτουά.
1: Ναι.
0: Έδειξε ότι την ποιότητά του και σε αυτό το τουρνουά. Ο Γιουνάι Σιμών
1: της Ισπανίας είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
0: Είναι top σε αυτό το τουρνουά. Νομίζω έχουν δεχτεί ένα γκολ μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ένα γκολ μέχρι τώρα.
3: Νομίζω, Ντίνα, δεν κάνω λάθος, στα 6 μάτς δεν δεχτήκανε γκολ.
1: Τα 6 πρώτα και μετά δεχτήκανε...
0: Ναι, αυτό δεν είναι μόνο, μόνο στον τερματοφύλακα. Όλη η άμυνα και όλη η ομάδα δείχνει πώς συμπεριφέρεται αμυντικά, αλλά δεν κάνει λάθος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τέτοιο επίπεδο. Είναι προτιμότερο για
1: εξαιρετικός ο Νάισης.
0: Να μην κάνει το λάθος παρά να κάνει 10 σωστά και ένα λάθος που να ακουστεί στην ομάδα.
1: Όπως και η Μιλιάνο Μαρτίνεθ είναι τρομερός. Βέβαια, μερικές φορές είναι λίγο εκνευριστικός, είναι αλήθεια αυτό για τους αντιπάλους. Αλλά έχει τρομερή εμπειρία.
3: Είναι και ηγετικός κιόλας.
1: Ναι, και έχει και ηγετικό χαρακτήρα, ναι. Είναι ο μόνος που πάει πιάνει το Μέση σαν να είναι ο Μέση το παιδί του, γιατί όλοι οι άλλοι το βλέπουν το Μέση σαν Θεό.
0: Σίγουρα. Ο Μαρτίνεθ είναι μέσα στην οτροπία της Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Το πάθος, το συνέστημα. Γενικά ταιριάζει στα χαρακτήρα με την οτροπία που έχει η ομάδα της Αργεντινής.
3: Ντίμη, μια τελευταία ερώτηση. Δεν γίνεται να μην σε ρωτήσουμε, επειδή έχεις αυτή την εμπειρία από την Αγγλία. Ο Χρήστος ο Τζόλης πάει Άρσεναλ.
1: Άρσεναλ, ναι.
3: Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε.
1: Δεν ξέρω αν θες να έλεγες και μια συμβουλή, τι θα του έλεγες,
3: ναι.
0: Εξαρτάται από αυτόν. Η Άρσεναλ είναι μεγάλη ομάδα και δεν είναι εύκολο να καθιερωθεί ως...
1: Είναι στα καλύτερα της η Άρσεναλ. Νομίζω ιστορικά στα καλύτερα. Γιατί μιλάμε πρωταθλήτρια Premier League και φιναλίστ του Champions League. Δεν είναι μια Άρσεναλ καλή απλά.
0: Σίγουρα. Και θα ενισχυθεί κι άλλο νομίζω το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm.
0: Και οι απαιτήσεις θα είναι να ξαναπάνε για να κατακτήσω πάλι την Premier League και αν μπορούν να κατακτήσω και το Champions League. Οπότε θα υπάρχει πολύ συνταγωνισμός. Εξαρτάται από τον ίδιο.
1: Ειδικά το Champions League τώρα το γυροφέρνει. Γιατί πρόπερσι ήταν στα ημιτελικά, αποκλείστηκε από την Παρή. Πέρυσι, δηλαδή τη σεζόν που τελείωσε τελικό, θέλει να το κατακτήσει τώρα. Είναι πόθος.
0: Η εμπειρία μετράει. Μετράει από τα τελευταία στάδια του Champions League. Θα έχουν άλλο ένα χρόνο από ημιτελικό και από φέτος τελικό και με την ενίσχυση που θα δεχτούν, νομίζω θα είναι πάλι μεγάλη δύναμη για τη διοργάνωση. Οπότε είναι τρομερή εμπειρία για τον Τζόλι.
1: Κάνα νεότερη ομάδα?
2: Ναι, έκλεισες κάπου?
0: Ακόμα όχι, νομίζω τώρα.
1: Τώρα που ήρθες, τώρα... κάτι θα γίνει.
0: Γι' αυτό ήρθα, ναι.
1: Να το. Στο τέλος μας.
2: Άρα είχες συζητήσεις εχθές. Και στη Θεσσαλονίκη για ομάδα από εδώ.
0: Και γι' αυτό, και γι' αυτό.
1: Ωραία. Γι' αυτό. Ωραία. Ωραία. Περιμένουμε τα νέα σου, Τιμή. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
1: Είπαμε, στο τέλος έσκασε η είδηση.
3: Έτσι.
1: Θα περιμένουμε ανακοινώσεις για Τιμή Κωνσταντόπουλου. Λοιπόν, βράδυ 9 η ώρα, κλήρωση πρωταθλήματος Super League. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι έδωσε τη δημοσιότητα το καλεντάρι της σεζόν η Super League. Το πρωτάθλημα ξεκινά 22 Αυγούστου, νομίζω 22 Αυγούστου είναι
3: 22-23.
1: Ημέρα Σάββατο. Ναι. Σάββατο, 22 ξεκινάει το πρωτάθλημα, πάει μέχρι 21 Μαρτίου η κανονική διάρκεια και τα play-off αρχίζουν 3-4 Απριλίου, ολοκληρώνονται 15-16 Μαΐου. Αυτό είναι το βασικό καλεντάρι της σεζόν. Η πρώτη διακοπή θα γίνει 20 Σεπτεμβρίου, μετά από τις 5 πρώτες αγωνιστικές, που μάλιστα είδαμε το πρωί την είδηση ότι σε αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές έχουν το δικαίωμα οι Ευρωπαίοι να ζητήσουν αναβολή ενός αγώνα τους πριν ή μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι.
3: Σωστό.
1: Αλλά λέει ότι αν είναι και μια ομάδα, ας πούμε, έχει βρεθεί να είναι μέσα σε 2 αιτήματα αναβολών, δηλαδή παίζει, ας πούμε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ζητάει ο ΠΑΟΚ αναβολή. Και πάει και ζητάει η ΑΕΚ στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τη ΑΕΚ δεν θα περάσει γιατί θα έχει ο Ολυμπιακός 2 αναβολές. Κατάλαβες? Ναι. Και αλλάζει όλο το πρόγραμμα. Έχει δηλαδή, βγάλαν κάποιους κανόνες σήμερα για το πώς ακριβώς ισχύουν οι αναβολές. Σε όλη τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος θα έχει 2 για κάθε ομάδα. Παραλαμβάνω, 20 Σεπτεμβρίου μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές.
3: Θα γίνουν δηλαδή 5 αγωνιστικές, Κώστα, και μετά θα έχουμε την πρώτη
1: διακοπή για το Nations League. Θα έχουμε play-off πρωταθλητή κανονικά των θέσεων 5-8 και θα ξεκινήσουν αυτά 3-4 Απριλίου μέχρι 15-16 Μαΐου. Τα play-outs, ναι μεν αρχίζουν και αυτά 3-4 Απριλίου, αλλά θα ολοκληρωθούν 21 Μαΐου γιατί είναι 10 αγωνιστικές, την ξέρουμε τη διαδικασία από πέρυσι και υπάρχουν όλες οι ημερομηνίες, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως όμως ενδιαφέρον έχει το πρόγραμμα για κάθε ομάδα όπως θα προκύψει 9 ώρα το βράδυ.
3: 9 η ώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία και θα γνωρίζουμε φυσικά την κλήρωση.
1: Με ενδιαφέρον και στις δηλώσεις γιατί θα είναι η πρώτη παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου ως νέος πρόεδρος. Άρα έχει σημασία να δούμε τι θα πει και τι, αν θέλεις, εξαγγελίες θα κάνει για το τι κυνηγάει ο συνεταιρισμός.
3: Σωστό.
1: Τώρα ο συνεταιρισμός βέβαια, πέρα από τα βασικά τα οποία δεν μπορεί να τα πετύχει, γιατί το βασικότερο θα ήταν τα τηλεοπτικά. Από τη στιγμή που δεν το κάνουν αυτό και πάει ο καθένας με ξεχωριστή πλατφόρμα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προκύψει και να το πλασάρει ως νέα εποχή στο ποδόσφαιρο ο κύριος Αλαφούζος. Χθες είχαμε την όλη διαδικασία, γιατί βγήκαν και πράγματα μετά. Είχαμε νέα επίθεση Μαρινάκη στον Ιβάν Σαββίδη. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οι σχέσεις είναι.
2: Έχουν βγει τα μαχαίρια.
3: Τα έχουμε πει αυτά, Κώστα, όμως ότι από το 2010 και μετά. Τα πράγματα αλλάζουν, οι συμμαχίες αλλάζουν, τα είπαν.
1: Ήταν φυσιολογικό, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι ήταν κάποια στιγμή φυσιολογικό, από τη στιγμή που ήταν 4 μεγάλοι δυνατοί, ότι το πράγμα θα έχει κατά καιρούς αλλαγές απόψεων. Οπότε κάποια αφηγήματα που κάποτε καλλιεργούνταν από ομάδες για αιώνες εχθρούς και χτυπάμε εμείς τον έναν ή τον άλλον, βλέπεις ότι οι ίδιες οι διοικήσεις που τα έλεγαν τα αλλάζουν από μόνες τους. Το οποίο δεν είναι και πολύ καλό. Εδώ θα μου πεις, βέβαια, έχουμε δει στελέχη σε ΠΑΕ, ο ένας αν δίνει συνέντευξη στον άλλον τώρα, έτσι, που ήταν υποτίθεται παραδοσιακά αντίπαλοι. Τα έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια
3: και αυτό πλέον,
1: στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε τουλάχιστον θέλουμε από αυτούς που διοικούν και βγαίνουν μπροστά να έχουν μια συνέπεια και να αφήνουν τις κορώνες. Θα το πούμε γι' αυτό.
3: Λοιπόν, Κώστα, να πούμε επίσης, επειδή σήμερα έγινε η κλήρωση, να υπενθυμίσω να πω ότι ο Ηρακλής θα είναι στο 5ο γκρουπ στο FIBA Europe Cup. ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο, Βούρτσμπουργκ από τη Γερμανία, Ταρτού από την Εσθονία, Τζίκι Βαρσοβίας πάλι όπως πέρσι θα την συναντήσει και φέτος σε άλλη διοργάνωση από την Πολωνία και η MZ Σκοπίων. Αυτές είναι οι ομάδες τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο μπασκετικός Ηρακλής στο FIBA Europe Cup. Και αυτό που μου λέγανε άνθρωποι της ομάδας πριν την εκπομπή, έτσι, πλέον ο Ηρακλής ψάχνει πεντάρι. Αυτή θα είναι η τελευταία κίνηση και μία ακόμα Προκύπτει από πλευράς Μωραΐτη, γιατί όλα δείχνουν ότι δύσκολα πλέον ο Ηρακλής θα βρεθεί κοντά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με Μωραΐτη. Άρα Κώστα πρέπει να ψάξει και έναν Έλληνα κοντό, έναν Έλληνα άσο. Και να συμπληρώσω ότι 7 Οκτωβρίου ξεκινάνε τα παιχνίδια στην Ευρώπη και ολοκληρώνεται αυτός ο πρώτος κύκλος, η κανονική περίοδος, 23 Δεκεμβρίου. Από 7 Οκτωβρίου, 23 Δεκεμβρίου. Έτσι, 10 μάτς.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να πω και δύο λόγια για τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του σχήματος Τσαλόπουλου. Τσαλόπουλος, Χατζόπουλος, Τριλιράκης. Που ήμουν εκεί, δεν πρόλαβα την ώρα που έφτανα δηλαδή, ήταν μέχρι να τακτοποιηθούμε. Τελείωνε η εκπομπή, άρχισε λίγο μετά τις 7, πήγε καμιά ώρα. Κρατάω τη γενική ατμόσφαιρα, γιατί πολλά μπορείς να πεις, πολλά μπορείς να διαφωνείς, να εκφράσεις κάτι διαφορετικό σε άποψη ή να θες να το πας λίγο παραπάνω. Εγώ κρατάω τη θετική διάθεση του Τσαλόπουλου να εμφανιστεί με ένα ενωτικό πνεύμα ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει λύση στα μεγάλα του θέματα ο σύλλογος μέσα από συζήτηση και όχι μέσα από κακούς χειρισμούς, ειδικά της νυν διοίκησης του Εραστέχνη, γιατί κάπου εκεί εστίασε και ο κύριος Τσαλόπουλος, η αλήθεια είναι. Η είδηση καταρχάς που βγαίνει είναι ότι είναι πολύ ζεστός για το τμήμα του Βόλεϊ, γιατί κάποια στιγμή του έθεσε προσωπικά την ερώτηση.
2: Μην ξεχνάς ότι έχει προηγηθεί και σχέση με το Βόλεϊ του Αντώνη Τσαλόπουλου.
1: Εννοείται, ήταν παλιά στο Βόλεϊ.
2: Ήταν πρόεδρος του.
1: Και επειδή είχε προκύψει το ρεπορτάζ ότι πήγανε του Εραστέχνη και του κάναν πρόταση.
2: Αλήθεια,
1: και είπε
2: είναι
1: ότι,
2: αυτό.
1: Και είπε ότι θέλω να πάρω όλο τον Εραστέχνη για να πάρω το Βόλεϊ. Είπε κάποια στιγμή ότι μου ξανά έγινε και δεύτερη πρόταση.
2: Και δεύτερη, και αυτό αλήθεια είναι.
1: Έχουμε κάποια ερωτήματα, λέει, να συζητήσουμε. Από ό,τι κατάλαβα, από αυτά τα ερωτήματα θα κριθεί αν θα αναλάβει πλήρως τη διοίκηση. Πάντως, και εκεί νομίζω είναι που σου δίνει μια ασφάλεια, το τμήμα Βόλεϊ θα έχει έναν χρηματοδότη. Αν δεν βρεθεί λύση, τουλάχιστον, λέει, το μίνιμουμ που θα κάνω
2: θα
1: είναι μια
2: χορηγία.
1: Καλή χορηγία για το τμήμα. Το οποίο είναι πολύ βασικό, γιατί όπως είπε και είναι αλήθεια αυτό για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Εάν ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ κάθε χρόνο βρίσκει λύση για το τμήμα Βόλεϊ, ποιος θα το χρηματοδοτεί? Τα υπόλοιπα τμήματα είναι εύκολα διαχειρίσιμα.
2: Ναι, γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ τα budget.
1: Έτσι, το μεγάλο έξοδο.
2: Δηλαδή,
1: ο
2: Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 3 εκατομμύρια budget.
1: Είναι πολύ βασικό, αυτό κρατάω περισσότερο απ' όλα. Είναι πάρα πολύ βασικό ότι εμφανίστηκε μία λύση. Είναι ενεργός ο Αντώνης Τσαλόπουλος για το τμήμα Βόλεϊ. Για να κρατάμε τα θετικά. Τώρα, υπάρχουν και άλλα θέματα. Είναι θετικό ως αρχή το να λες ότι στέκομαι ισότιμα απέναντι σε Σαββίδη Μιστακίδη. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολλά τα θέματα. Και θέλουν ανάλυση. Παράδειγμα, χθες, επειδή είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα μεταξύ ΚΑΕ και Εραστέχνη, συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό. Αν αναλάβει όμως, παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε πώς στέκεται απέναντι στο γηπεδικό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, υπάρχει ένα μνημόνιο. Δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο ίδιος. Τον ικανοποιεί η στάση του Εραστέχνη, το ότι έχει γίνει μια συμφωνία με την ΠΑΕ που ακόμη δεν την ξέρει ο κόσμος. Μήπως θα έπρεπε να τρέξει λίγο πιο γρήγορα να πάει αυτή η συμφωνία σε γενική συνέλευση, να την ξέρουν και τα μέλη του Εραστέχνη, για να προχωρήσει λίγο με πιο συγκεκριμένες ημερομηνίες που να τις ξέρουν όλα τα μέλη. Αυτά είναι πράγματα τα οποία όμως δεν ήταν τις παρούσεις. Ναι, δεν είναι τις παρούσεις τώρα να το ανοίξει αυτό, γιατί τώρα το θέμα είναι να δηλώσει ότι είναι παρόν, όπως δήλωσε ότι είναι παρόν για τη διάδοχη μέρα. Μάλιστα είπε ότι μπορεί να πάρουμε και κάποια μέλη από την νυν διοίκηση, το είπε και αυτό. Έδειξε μια θετική διάθεση να συζητήσει με όλους, ακόμη και με την ΚΑΕ, που υπήρξαν κάποια παράπονα. Και ο Θανάσης Χατζόπουλος εμφανίστηκε πολύ πιο ήπιος στις αναφορές του. Έβγαλε ένα παράπονο, ας πούμε, για κάποια πράγματα που ακούστηκαν τότε, αλλά ήταν πολύ πιο ήπιος σε αυτά που έλεγε σε σχέση με την αρχική του στάση απέναντι στην νέα διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Άρα, κρατάμε το ότι υπάρχει μία βάση για να υπάρχει μία συνεννόηση. Γιατί είναι βασικό αυτό. Και αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει ο Τσαλόπουλος και έχει αλήθεια, ότι είναι πολύ βασικό για τον Εραστέχνη να έχει μία ξεκάθαρη συμφωνία με τα δύο επαγγελματικά τμήματα για να ξεκινάει η σεζόν και να λες από την ΠΑΕ περιμένω τόσα, από την ΚΑΕ περιμένω τόσα. Άρα μπορώ να κάνω ένα προγραμματισμό. Γιατί, λέει, έχουμε παράγοντες, να βοηθήσει το καλοκαίρι που δεν έχει έσοδο ο Εραστέχνης και να βάλεις εσύ να διευκολύνεις ταμιακά το σύλλογο. Δεν μπορείς να το κάνεις όλη τη χρονιά όμως. Πρέπει να βρεις έσοδα. Και είπε κάτι πολύ σημαντικό, αυτό νομίζω οποιοδήποτε έχει τη διοίκηση πρέπει να το κάνει. Πρέπει επιτέλους, λέει, να δημιουργηθεί τμήμα marketing στο Εραστέχνη ΠΑΟΚ.
2: Εγώ, Κωστή, επειδή είδα όλη την τοποθέτηση, θα σου πω ότι ήταν μια πολύ ώριμη και ειλικρινή τοποθέτηση από τον Αντώνη Τσαλόπουλο. Έκανε τοποθέτηση και για τον Θανάση τον Κατσαρή.
1: Σωστό.
2: Και είχε και έντονη αυτοκριτική και για τον ίδιο τον Αντώνη τον Τσαλόπουλο. Και βέβαια για τη δήλωση που είχε κάνει τότε για τη Θανάση. Και για όσα είπε, δηλαδή, γι' αυτό για το τμήμα marketing του ΑΣ έχει απόλυτο δίκιο, γιατί θα πρέπει να βρεθούν και άλλοι πόροι για τον ΑΣ για έσοδα. Και κατά δεύτερον, και σε αυτό επίσης είχε δίκιο, ότι θα πρέπει στον ΑΣ να υπάρχει ένας πρόεδρος που να έχει χρήματα. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Θανάσης ο Κατσαρής, όποτε υπήρχε μια δυσκολία, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που εκταμιεύονται χρήματα από το κράτος, από τις χορηγίες ή και από την ΚΑΕ και από την ΠΑΕ, όσο είναι αυτά τα χρήματα. Αλλά χρειάζονται κάποιες στιγμές, όταν ειδικά στείνονται οι ομάδες το καλοκαίρι που δεν παίρνουν λεφτά, να υπάρχει κάποιος ο οποίος να βοηθάει αυτή την κατάσταση. Αυτό έκανε και ο Θανάσης ο Κατσαρής, αυτό μπορεί να κάνει και ο Αντώνης ο Τσαλόπουλος τώρα, αλλά και ο Χατζόπουλος.
1: Άρα κρατάμε αυτό το θετικό κλίμα. Με αυτό πάμε στο διάλειμμα, το σχόλιο που κάναμε για την τοποθέτηση του σχήματος Τσαλόπουλου. Διάλειμμα, τίτλους αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια της εκπομπής.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Παράθυρο στα σπορ.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την άφιξη του μεγάλου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ. Ο Τσέντι Όσμαν θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής και οι φίλοι του Δικεφάλου του ετοιμάζουν θερμή υποδοχή. Μία ημέρα αργότερα ο Τούρκος Forward θα παρουσιαστεί επίσημα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επιστροφή του στους κιτρινόμαυρους, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, ο Άρης ολοκλήρωσε μια ηχηρή μεταγραφή, αποκτώντας για τα επόμενα δύο χρόνια τον NBA'er Jeremiah Robinson Earl. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σε λίγη ώρα. Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται πολύ κοντά στην Arsenal. Σύμφωνα με το Athletic, οι Λονδρέζοι συμφώνησαν με την Club Breeze για τη μεταγραφή στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας διεθνής θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031. Ξανά στο μπάσκετ, οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή του Super Cup στη Ρόδο στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Ο πρώτος τίτλος της νέας αγωνιστικής περίοδου θα κριθεί με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Σημαντική ημέρα για τον Ηρακλή χαρακτήρισε την σημερινή ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ, Γιώργος Πανταζόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στην κλήρωση του FIBA Europe Cup. Οι Κιανόλευκοι τοποθετήθηκαν στον 5ο όμιλο και θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ Λάρνακας, την Βούρτσμπουργκ, την Ταρτού, την Τζίκη Βαρσοβίας και την MZT Σκοπίων. Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για την αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στους 7 στην Basket League. Η συγκεκριμένη πρόταση θα συζητηθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της διοργάνωσης. Περνάμε στο ποδόσφαιρο. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αγωνία για την κατάσταση του Αρίτζε Λουστόντο. Ο Ισπανός αμυντικός ακολούθησε θεραπεία λόγω ειδήματος στον λαγονοψοίτη και η συμμετοχή του στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι παραμένει αμφίβολη. Εκτός κανονικού προγράμματος έμεινε και ο Σουαλιό Μεϊτέ, ενώ οι ασπρόμαυροι περιμένουν να μάθουν το βράδυ τον αντίπαλό τους στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι Κλουζ Δυναμό Κιέβου. Συνεχίζεται η στελέχωση του ρόστερ του Ηρακλή. Ο Γυραιός ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Ισπανού αριστερού μπακ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην ΑΕΚ, η Μοντερέι εμφανίζεται αποφασισμένη να αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα, καταβάλλοντας τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας για σύμμαχο και τον Μεξικανό Μέσο. Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε ο Παναθηναϊκός με τον τραυματισμό του Ίγκη Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθειου χιαστού και θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες θα μείνει και ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω τραυματισμού στον έξω μηνίσκο. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στον Άλυμο η κλήρωση της Super League για την επόμενη σεζόν. Η ΕΠΟ αποφάσισε ο εντός έδρας αγώνας εθνικής μας ομάδας με τη Σερβία για το Nations League στις 16 Νοεμβρίου να διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Κλείνουμε με το Μουντιάλ, όπου η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση γνώρισε την αποθέωση μετά την πρόκρισή της για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον τελικό της διοργάνωσης. Την ίδια στιγμή, στην Αγγλία, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξακολουθεί να στηρίζει τον Τόμας Τούχελ παρά τον οδυνηρό αποκλεισμό. όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Μαμά! Έχει τσουλήτρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
7: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ!
9: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
19: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
18: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
19: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
18: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
20: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
21: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
20: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πούμε κάτι νομίζω σημαντικό, διότι όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας, αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνική. Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια του ομοτενάση με πιο παχύτο σίγμα, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη με τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή η φιλοσοφία ενσωματώνεται σε όλα τα μοντέλα της Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλεοφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Ομοτενά σύ, Τάνια. Έτσι το λέμε, να ξέρεις.
1: Εσύ πες το πως θέλεις, εγώ θα πάω μέσα να δω τα αυτοκίνητα.
0: Ωραία, πάμε σε Γιώργο Μάτζιο να πάρουμε τα νέα του καζίνου και επιστρέφουμε.
8: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 188.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 125.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 423.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.

0: Επιστρέφουμε, πάμε και για το τελευταίο δεκάλεπτο, έτσι πως εξελιχθεί της εκπομπής, και πάμε να πάρουμε και το ρεπορτάζ του Άρη. Γιώργος Τρατζέλης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας δώσει τι τελευταίες εξελίξεις και πληροφορίες έχουμε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Εξελίξεις περιμένουμε και εμείς να έχουμε. Δεν υπάρχουν εξελίξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Λέω μήπως χάσαμε μέρα... κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν χάσαμε κάτι. Άλλη μία μέρα χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη ό,τι αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό. Το έλεγα και χθες, το έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες και θα το επαναλάβω. Ναι, ο Άρης δεν έχει την πίεση του χρόνου φέτος σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να λειτουργήσει ως άλοθη και είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι του Άρη και οι σύνοδοι του μεταγραφικού σχεδιασμού θα πρέπει κάποια στιγμή να επιταχύνουν λίγο περισσότερο, έτσι, για να προκύψουν συμφωνίες και ειδικά για να κλείσουν βασικά κενά στο ρόστερ. Ούτε το γεγονός ότι ο Άρης έχει βασικό κορμό σε σχέση πάντα μιλώντας και συγκρίνοντας με την περσινή χρονιά, μπορεί να λειτουργήσει και πρέπει να λειτουργήσει ως άλοθη. Ούτε ο χρόνος, ούτε ο κορμός που έχει ο Άρης, και σε κάθε περίπτωση, επειδή όντως έχει καθυστερήσει να κλείσει ο Άρης τις πρώτες συμφωνίες, και το λέω αυτό γιατί η ομάδα την Τρίτη αναχωρεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Προφανώς ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτό το οποίο θα ήθελε είναι να έχει τουλάχιστον κάποιους παίκτες βασικού κορμού, οι οποίοι θα έρθουν για να ενισχύσουν το ρόστερ, να καλύψουν τουλάχιστον τις βασικές ανάγκες, τη δεδομένη χρονική στιγμή, και αναφέρομαι φυσικά στην άμυνα, να μην τα ξαναλέμε. Εκεί ο Άρης χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση και μάλιστα άμεσα. Το ιδανικό για τον Γρηγόριο θα ήταν στο διάστημα της προετοιμασίας, από το ξεκίνημα, να το πω καλύτερα, της προετοιμασίας, έστω το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ιταλία, να έχει αυτούς τους ποδοσφαιριστές προκειμένου να δουλέψει, να βγουν κάποιοι αυτοματισμοί, να δοκιμάσει πράγματα στα φιλικά τα οποία θα γίνουν. Ναι, μέχρι την Τρίτη μπορεί να προκύψει κάποια συμφωνία. Αλλά όντως ο Άρης, και είναι γεγονός αυτό, έχει καθυστερήσει να ανακοινώσει τις πρώτες συμφωνίες και να κλείσει βασικά κενά. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα.
2: Έχουμε τη λύση της συνεργασίας με τον Τεχέρο, Γιώργο,
0: που απολύσεις, κάτι που το περιμέναμε. Από αποδεσμεύσεις, καλά πάμε. Τουλάχιστον αυτά ξεκαθαρίζουν.
1: Ναι, όντως. Εντάξει, είναι κάτι και αυτό. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Του ρόστερ, έτσι, το που χρειάζεται η ομάδα επιπλέον ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ο Τεχέρο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, ναι, ότι δεν θα συνέχισε στον Άρη, παρά το γεγονός ότι είχε χρόνο συμμετοχή στο προηγούμενο διάστημα. Είχε προαποφασιστεί, να το πω έτσι, και από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και από το κλαμπ, ότι εφόσον βρει ομάδα ο Τεχέρο, ο Άρης δεν θα στεκόταν εμπόδιο και θα συνέχιζε αλλού, και ειδικά από τη στιγμή που βρήκε στην Ισπανία, στην πατρίδα του, επιστρέφει εκεί, θα αγωνίζεται
0: στη Λεγανές.
1: Στη Λεγανές, έτσι ακριβώς.
2: Γιώργο, έχεις κάποια εξήγηση για το γεγονός ότι καθυστερεί η μεταγραφική, όχι οι συζητήσεις, αλλά η τελεσφόρηση, έτσι, να η επικύρωση κάποιων συμφωνιών.
1: Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις όπου ο Άρης είχε θέσει ως προτεραιότητα, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Μάγνουσον, να βρίσκει εμπόδια πριν κλείσει συμφωνίες. Ή και ο Φούντας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις ο Άρης κατέθεσε τις προτάσεις, περίμενε τους παίκτες να απαντήσουν. Δεν ικανοποιήθηκαν οι παίκτες. Είδαν με διαφορετικό μάτι, ας πούμε, ο Φούντας. Εντάξει, ήταν και η προοπτική της Ευρώπης. Το συζητούσαμε εκείνο το χρονικό διάστημα και προφανώς προτίμησε και την προοπτική της Ευρώπης με τον Όφη, από τη στιγμή που του έκανε και καλύτερο συμβόλαιο ο Άρης. Του έδωσε και περισσότερα χρήματα σε ό,τι αφορά την προκαταβολή, όπως γίνεται σε κάθε μεταγραφή. Ο Μάγνουσον, εντάξει, επέλεξε να μείνει στην Αθήνα λόγω και της οικογένειάς του, που ήθελε να μείνει στην Αθήνα, και επέλεξε τον Ατρόμητο με λιγότερα μάλιστα χρήματα από αυτά που του πρότεινε ο Άρης. Οπότε ήταν καθαρά θέμα επιλογής του ποδοσφαιριστή. Εδώ είναι σε κάθε μεταγραφική περίοδος όλες οι ομάδες, έτσι, όχι μόνο στον Άρη, προκύπτουν εμπόδια, τέτοια εμπόδια.
0: Εντάξει, και παίζει ρόλο και το οικογενειακό περιβάλλον του κάθε ποδοσφαιριστή, έτσι.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να είσαι έτοιμος να ενεργοποιήσεις αυτόματα το πλαν B.
0: Μπορεί να το έχει, απλά να μην το γνωρίζουμε, έτσι. Μπορεί να έχει καταθέσει αλλού.
1: Προφανώς και έχει καταθέσει. Όχι, δεν το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε ότι έχει καταθέσει αλλού προτάσεις. Το θέμα είναι να απαντήσουν άμεσα και οι υπόλοιπες και άλλες προτάσεις σε άλλοι ποδοσφαιριστές με τους οποίους συζητάει ο Άρης, προκειμένου να προκύψουν συμφωνίες. Γιατί εκεί κολλάει το θέμα. Όχι ότι δεν μιλάει ο Άρης ή ο Ρέγης ή ο Καρυπίδης με ποδοσφαιριστές. Στο ότι δεν προκύπτουν συμφωνίες, δεν κλείνουν συμφωνίες.
0: Θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το budget το οποίο διαθέτεις για να κάνεις μεταγραφές. Γιατί εκεί σίγουρα, όταν υπάρχουν και άλλες ομάδες που κάνουν αντίστοιχες προτάσεις, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.
1: Έτσι και πάντα ποδοσφαιριστές, ειδικά αυτοί που δεν έχουν συμβόλαιο, περιμένουν και άλλες προτάσεις, έχουν και άλλες προτάσεις, περιμένουν να πάρουν την καλύτερη πρόταση. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να έχεις επιλογές ποδοσφαιριστών, να έχεις μια μακρά λίστα, αυτό που λέμε, ειδικά ο τεχνικός διευθυντής, και να πηγαίνεις στην επόμενη, για να λειτουργήσεις σωστά και να γίνουν οι κινήσεις γρήγορα. Επαναλαμβάνω, ο Άρης δεν χρειάζεται ούτε πανικό σε σχέση με πέρυσι. Όπου
0: γιατί δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Ναι, δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν χρειάζεται πανικό. Αλλά δεν αποτελεί και άλοθη το γεγονός πρώτον ότι έχει ένα βασικό κορμό, ειδικά μεσοεπιθετικά, για να κάνει και την προετοιμασία ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και το γεγονός ότι έχει και το χρόνο. Απλά δεν αποτελεί αυτό άλλο και θα πρέπει να επισπεύσει άμεσα τις διαδικασίες προκειμένου να κλείσει και τις πρώτες συμφωνίες.
0: Και προκειμένου να δουλέψει καλύτερα ο Γρηγορίου. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Να δουλέψει καλύτερα ο Γρηγορίου. Να δώσει διοίκηση στον προπονητή τα εργαλεία που χρειάζεται. Όχι όλα, γιατί δεν μπορεί να τα δώσει όλα μέσα Ιουλίου. Καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη, να είναι έτοιμο το ρόστερ, να έχει έτοιμο ρόστερ μέσα Ιουλίου. Καμία ομάδα. Απλά να έχει τα βασικά εργαλεία πάνω στα οποία ο εκάστοτε προπονητής θα μπορεί να δουλέψει πιο καλά για να βγάλει αυτά τα οποία θέλει μέσα στη χρονιά. Γιατί στο διάστημα της προετοιμασίας ουσιαστικά χτίζει τη φιλοσοφία που θα έχει η ομάδα σου την νέα σεζόν.
3: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Πιστεύω ότι μέχρι την Τρίτη που θα αναχωρήσει η ομάδα για την Ιταλία, ενδεχομένως μία τουλάχιστον δύο προσθήκες
0: να γίνουν γνωστές.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, ναι, γιατί ο Άρης συζητάει τα τελευταία 24 ώρες και προσπαθεί να επισπεύσει τη διαδικασία.
3: Ωραία. Πάμε από τον Γιώργο Στράτζαλη στον Χάρη τον Εμμανουηλίδη στο αεροδρόμιο Μακεδονία εν αναμονή του Χατζηδιάκου να βγει εκεί μπροστά στους δημοσιογράφους. Χάρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα Στένια, καλησπέρα και στον Δημήτρη και στους Σοκρατές. Έχει προσγειωθεί η πτήση του Παντελή Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη, που το μεταφέρει, γιατί το μετέφερε στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει τέταρτο μεταγραφικό πρόγραμμα του Δικεφάλου. Σε λίγα λεπτά αναμένεται και να εξέλθει εδώ πέρα στο χώρο των αφήξεων, στο δεύτερο γκέι του αεροδρόμιου Μακεδονία, για να ολοκληρωθούν έτσι οι τυπικές διαδικασίες για να αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου.
3: Μάλιστα. Έχει κόσμο, Χάρη, και οπαδούς μήπως?
4: Έχει κάποιους νεαρούς φιλάθλους, οι οποίοι έτσι πάντα προσπαθούν να πάρουν ένα αυτόγραφο, κάνουν μια συλλογή από νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Ωστόσο, εντάξει, πλέον γνωρίζεις και εσύ από το πέρας των ετών ότι έχει μειωθεί αυτή η κίνηση που υπάρχει παλαιότερα σε επέκταση σε μεταγραφές αεροδρομίου.
2: Εντάξει, στο Ζαφύρι είχε για παράδειγμα.
3: Ναι, Ζαφύρι, ναι, πρέπει να είναι κάτι πολύ ξεχωριστό.
4: Εγώ στα τελευταία 7 χρόνια που ασχολούμαι δεν το έχω συναντήσει σε κάποιον άλλον αθλητή, ούτε σε ποδοσφαίριστη, ούτε σε μπασκετμπολίστα, ούτε σε κάποιο άλλο άθλημα. Μοναδική εξαίρεση πέρσι, το Ζαφύρι που είχε βουλιάξει εδώ.
0: Καλά, εντάξει, πρέπει να είναι και ιδιαίτερη περίπτωση ποδοσφαίριστη για να πάει ο κόσμο στο αεροδρόμιο.
4: Αυτό θέλω να πω.
2: Στο Σπανούλι δεν πήγε, έτσι?
4: Όχι.
3: Λοιπόν, Χάρη, περιμένουμε όλο το υλικό. Βίντεο, φωτογραφίες, οτιδήποτε υπάρχει στο metro.gr σε λίγη ώρα από την αύξηση του Παντελή Χατζηδιάκου. Συμφωνία για τριετές συμβόλαιο υπάρχει με τον Χατζηδιάκου με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους στο σύνολο των απολαβών. 1,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Κοπενχάγη όσα είχε δώσει στην Κάλιαρη για να αγοράσει τον ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές. Να πούμε.
2: Για Μπουσέλ, έτσι.
3: Για Μπουσέλ, ότι έφτασε για τον Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντική στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ η δήλωση του Νίκολιτς που είπε ότι κάποιοι δεν έχουν ανταγωνισμό. Έβαλε λίγο γκάζι μετά από φιλικό με τη Φίτε σε 0-0 και να ξεκαθαρίσει τη θέση του Πινέδα. Μεγάλο θέμα Πινέδα. Φαίνεται ότι η Μοντερέι του Αλμέιδα δίνει τα 8 εκατομμύρια της ρήτρας και έχει ψήσει τον ποδοσφαιριστή. Βέβαια το ρεπορτάζ της ΑΕΚ λέει ότι δεν υπάρχει πρόταση, αλλά τα ρεπορτάζ από το Μεξικό λένε ότι έχει αποφασιστεί αυτό. Άρα είναι πολύ πιθανό η ΑΕΚ να πουλήσει τον Πινέδα την ώρα που ο Παναθηναϊκός, πέρα από το σοβαρό τραυματισμό του Νίκολιτς, έφαγε και μια ξεγυρισμένη τεσάρα από
0: την αρπή
3: του Ίγκασον, συγγνώμη που είπαμε και στην αρχή. Πέρα από τον σοβαρό τραυματισμό λοιπόν του Ισλανδού, έφαγε και μια ξεγυρισμένη τεσάρα από την Rapid Βιέννης. Είπε ότι ίσως αυτό το χαστούκι ήταν σε καλό χρονικό σημείο ο κύριος Νίστρουπ, ο προπονητής της ομάδας, και ότι για τα παιχνίδια με την Μπάξη έχει βρει τις 9 από τις 11 θέσεις της ενδεκάδας. Στον Ολυμπιακό υπάρχει το χτίσιμο και υπάρχει και αυτή η περίπτωση Τζολάκη, που είναι ξεκάθαρο ότι στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του δεν τα βρίσκει με τους Ερυθρόλευκους για να ανανέωσει και ο Ολυμπιακός θέλει να τον πουλήσει. Κάπου στα 20 εκατομμύρια κοστολογείται η μεταγραφή του. Έχει μπει η Χαλ, να δούμε αν θα μπει και κάποια άλλη ομάδα για την πώληση του Τζολάκη, ο οποίος θα είναι μια σημαντική αλλαγή στη θέση 1 για τον Ολυμπιακό. Και να συμπληρώσω, επειδή λέγαμε το καλεντάρι, 12 Αυγούστου το Super Cup ανάμεσα στον Όφι και την ΑΕΚ και 22 Μαΐου ο τελικός. Το αλλάζει από αυτό που έκανε πέρυσι. Ο τελικός κυπέλου πάει μετά τη λήξη του πρωταθλήματος.
0: Για εντάξει, να μην λογικό
3: τα
0: είναι.
3: Τα περσινά φαινόμενα.
0: Λογικό είναι αυτό.
2: Ωραία, και υπάρχουν και δηλώσεις Κώστα και Τάνια από τον Σαράντη τον Μαστρογιαννόπουλο, ο οποίος χθες ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Ηρακλής, επιστρέφει στο Ιβανόφιο. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Λούκιτς. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Ηρακλή για την αγάπη που μου έχει δείξει. Αυτές είναι μεταξύ των άλλων βεβαίως έτσι, οι δηλώσεις οποίες έχει κάνει. Και πλέον, όπως είπαμε και λίγο πριν, ο μπασκετικός Ηρακλής ψάχνει πεντάρι και φυσικά θα πάει και για Έλληνα έτσι σε φάση 1-2 όπως ήταν ο Μωραΐτης, γιατί όπως όλα δείχνουν ότι από τη στιγμή που το Λιόπουλος θα φύγει από τον Παναθηναϊκό και θα συμφωνήσει με τον Άρη, ο Μωραΐτης θα μείνει στον Παναθηναϊκό και ο Ηρακλής θα πρέπει να ψάξει να βρει κάποιον Έλληνα, από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνω, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, για να κλείσει έτσι το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
3: Επειδή λέγαμε προηγουμένως για τον Βαγγέλη Αγγέλου, με τον Βαγγέλη Αγγέλου για τους ξένους που έχουν κατακλείσει τον μπάσκετ και δεν έχουν χρόνο τα Ελληνόπουλα να παίξουν, ήρθε η ΑΕΚ σήμερα και μας προσγείωσε στην πραγματικότητα και είπε, πρότεινε να αυξηθούν οι ξένοι από 6-7 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή εδώ λέμε ότι έχει πάρα πολλούς ξένους και δεν υπάρχει χρόνο, μάλλον δεν υπάρχει χώρος για να αναδειχθούν τα Ελληνόπουλα και έρχεται η ΑΕΚ για να δοθεί λύση να πούνε στις 7.
0: Επειδή το είδαμε και αυτό και με την Εθνική Ομοσπονδία του Βόλεϊ, όπου ήθελε να αυξήσει και τον αριθμό στις γυναίκες, στις ξένες, να ξέρεις ότι στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, έτσι πως έχει γίνει ο νόμος τώρα, άμα πάει κάποια ομάδα στα δικαστήρια μπορεί να δικαιωθεί. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολη η διαδικασία όσο εμείς νομίζουμε.
3: Λοιπόν, και υπάρχει μια φωτογραφία του Χρήστου Τζόλη, η οποία ανέβηκε τώρα αυτές τις ώρες που είναι το θέμα του στην επικαιρότητα, σε ένα γυμναστήριο στην Θεσσαλονίκη, εδώ με τον Γιώργο το Χρυσάφη γυμναστή, που έβγαλε μια φωτογραφία μαζί του μετά από ένα πρόγραμμα που κάνανε. Η Τάνια το ξέρει, γιατί μια φορά που τον κάναμε πριν 2 χρόνια εδώ πέρα μια συνέντευξη, ψάχνουμε να βρούμε καινές ώρες στο πρόγραμμά του για να έρθει. Ο Χρήστος Τζόλης κάνει βαριά 10 μέρες διακοπές το καλοκαίρι. Και μετά
2: μόνο,
3: πέφτει με τα μούτρα στη δουλειά και ατομικά προγράμματα, γι' αυτό είναι και
0: σε αυτό έχει και αυτή την πορεία που έχει.
2: Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε, ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε πριν από λίγο τον Γρηγόρη Πολιτάκη από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω. Κώστα, 20 χρονών, χάφι με πέρασμα από την Τωρίνο. Είναι επίσημη μεταγραφή, ανακοινώθηκε επίσημα από τον Πανσεραϊκό. Είμαστε ήδη στις...
3: Και στο metrospot.gr η όμιλη της Γάμα Εθνικής. Μπορεί να τις διαβάσει ο κόσμος.
2: Σωστό. Καλά έκανες και το λες. Καλά έκανες και το λες, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες, πολλοί που θέλουν να δουν, να ενημερωθούν. Υπάρχει έτσι το σχετικό ρεπορτάζ και για τον όμιλο που θα είναι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Έτσι, 10 είναι οι όμιλοι.
3: Για να καλύψουμε και αυτή την απορία, να μην σας μείνει, ο Τζόλης θα είναι ο 4ος ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει στην Arsenal. Οι άλλοι 3 ήταν Ταυλαρίδης, Μαυροπάνος και Παπασταθόπουλος.
2: Άρα είναι ο μοναδικός
3: επιθετικός. Έτσι. Οι άλλοι όλοι ήταν στόπερ. Κλείνουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Μένετε συντονισμένοι. Τάνια Δήμου με τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Και αμέσως μετά Γιάννης Τσερμίνης, Μιχάλης Σαρόπουλος για ένα απολαυστικό επόμενο δίωρο. Να είστε καλά.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην έκθεσή της υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση των προσώπων που κατηγορούνται για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010. Επισημαίνεται σχετικά ότι η μορφολογική και βιομετρική εξέταση των προσώπων δεν οδήγησε σε απόλυτη ταυτοποίηση των τριών ατόμων. Στη σύλληψη ενός τέταρτου ατόμου για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για έναν 27χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των Κώστα Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Καταρίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Το ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως οι διώξεις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύουν ότι το σκάνδαλο ήταν γαλάζιο. Τα πρώτα σαραντάρια αναμένεται να δούμε και να βιώσουμε το διήμερο Κυριακή Δευτέρα, ενώ από Τρίτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
21: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
24: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι.
1: Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStore. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
25: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
26: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Δεν το πιστεύω. Έβασε λίγο τώρα που ήρθες. Δεν το πιστεύω. Ανέβασε κι άλλο. Τώρα θα σε ταλαιπωρήσω. Σοκ. Σοκ και δέος. Δηλαδή απίστευτο. Απίστευτο. Θα καταλάβετε γιατί σε τι αναφέρομαι. Είμαι σχεδόν συγκινημένος πραγματικά. Δηλαδή τέτοιο πράγμα έχω να το δω χρόνια, ας πούμε. Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο μαζί, θα πάμε έως και τις 8. Πραγματικά δηλαδή τέτοιο πράγμα έχω να το δω χρόνια, ας πούμε. Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο μαζί, θα πάμε έως και τις 8.30 εδώ στη

κινητό. Η Αγγελική Ηλιάδη είναι συνοδηγός και κατεβαίνει από το αμάξι. Μάλλον όχι. Περνάει από δίπλα του ένα φορτηγάκι, ένα ημιφορτηγό, και σου λέει, φεύγοντας για άδεια οι δύο συγκεκριμένοι, σιδεράδες γυφτός, κιλά άδεια, και φεύγουν. Και κατά το φεύγα, στο δεξί του χέρι, ο οδηγός από το φορτηγάκι και ο συνοδηγός βλέπουν την Αγγελική Ηλιάδη σε ένα convertible. Σε ένα τι? Σε ένα καμπριολέ. Και κατεβαίνει κάτω, του λέει πρώτα απ' όλα ο συνοδηγός, φύγε. Και με το βλέπει την Αγγελική Ηλιάδη, λέει, σταμάτα. Έτσι έπαθα κι εγώ τώρα που είδα το Θανάση τον Πολίτη. Ήθελα να του πω φύγε και του είπα σταμάτα. Δεν το πιστεύω πραγματικά, είμαι σοκαρισμένος. Πραγματικά, μετά από πάρα πολύ καιρό, ο Θανάσης ο Πολίτης βρήκε τον δρόμο, κατάφερε και είναι πάλι μαζί μας. Και κατάφερε να ξεπεράσει την ασθενειά του και ελπίζουμε να μην ξαναπεράσει κάτι αντίστοιχο, ταλαιπωρήθηκε λίγο, είχε τα θέματα του. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα Πέμπτη. Απλά επειδή ξεκινήσαμε έτσι, θα βάλω και ένα κουιζάκι, μιας και όχι το προφανές από ποια ταινία ήταν, γιατί όλοι ξέρουν ότι ήταν το «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Τέλος το κουιζάκι, να μας πείτε, μιας και ασχοληθήκαμε με το convertible, με το καμπριολέ, ποιος αηδός έλεγε το τεράστιο άσμα σε στίχους Οδυσσέα Ελίτη, μπες μες στο καμπριολέ, πάμε για κανα καφέ. Μελοποιημένο ήτανε, Καραγάτσης. Και μελοποιήθηκε, μπες μέσα στο καμπριολέ, μιλάμε για έπος που θεωρώ ότι οι νεότεροι, οι κάτω των 30, όχι απλά δεν το θυμούνται, μπορεί να αγνοούν και την ύπαρξή του. Ιάκωβε, υπάρχει περίπτωση πώς να το έχεις, έτσι επειδή είναι Πέμπτη, έχει καλό καιρό, λένε θα φέρει γρίπες, να μας ανεβάσει λίγο, να μας μπουστάρεις, να ξεκινήσουμε έτσι Πέμπτη που έχει καιρό να έρθεις. Θα σε ρίξω στα βαθιά κατευθείαν για διπλόμερο κάμματο πάει σήμερα. Σήμερα πάει όχι για διπλόμερο κάμματο. Θα θεωρηθεί αυτό για τον Ιάκωβο Πολίτη μεροκάμματο του τρόμου. Μεροκάμματο, νυχτοκάμματο του τρόμου βασικά, γιατί θα είναι εδώ. Ποιος αηδός έχει αποθεώσει τούτο το άσμα που οι over 35 το ξέρουν σίγουρα. Τρομερή εισαγωγή, φίλε. Συμφωνική ορχήστρα. Συμφωνική, Δώσε πόνο, δώσε. Αυτό το αχά

0: καρδιές μες στο καμπριολέ.
1: Δύο καρδιές μες στο καμπριολέ. Μπες μες στο καμπριολέ, πάμε για κανένα καφέ.
0: Στοίχη είναι σαν την Ηλιόπετρα. Τώρα να μην συζητήσουμε την Ηλιόπετρα και από πού έχει πάρει το... Από πού έχει γίνει τραγούδι η Ηλιόπετρα και τι αφορούσε τους πλανήτες. Θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή τώρα για την Ηλιόπετρα. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια διάθεση. Αν και είναι και τραγουδάρα και είναι και τρομερό ποίημα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Μετρόπολης 95,5 ακούτε. Μιχάλης Αρόπλος στο μικρόφωνο, απέναντι μου ο Θανάσης Πολίτης. Ο Λευτέρη Χατζηπαντελίδης επίσης βρήκε το δρόμο. Νόμιζα ότι πήγαινε υποδεχτή τον Τολιόπουλο με το καμπριολέ του. Και στην γραμματιακή υποστήριξη Μαρία Λάμπρου. Ποιος είναι ο Αηδός και με αυτό ως ελαφρύ χαλή προχωράμε.
1: Πάμε για κάνα καφέ, πες μες στο καμπριολέ. Πάμε για κάνα καφέ.
0: Το καμπριολέ ήταν και δείγμα κονό μας.

0: Δηλαδή στην εποχή, ας πούμε, την προ-25ετίας, αυτός που είχε κάμπριο ήταν ο... Ο άνθρωπος ο οποίος φοβήθηκες αλλά γουρλώσαν οι ματάρες σου. Λες αυτός είναι. Το είπε, ήρθε η ώρα να απολυθεί. Ήρθε η ώρα να καλιάσει την παρέτηση. Το καμπριολέ ήταν δείγμα, ας πούμε, φορτωμένων. Ο Φορτόγκας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, είχε καμπριολέ. Ή ο Φιάκας ή αυτός που ήθελε να το παίξει έπαιρνε καμπριολέ και τελικά δεν ήταν Φορτόγκας. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα τη λέξη Φορτόγκας, πόσο περίεργες λέξεις έχει η ελληνική αργό για κάποιον που έχει λεφτά. Δηλαδή, αν προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε μια προσέγγιση τώρα μεταξύ μας, ποιες είναι οι λέξεις, ποιες λέξεις επιλέγει ο λαός για να περιγράψει κάποιον ο οποίος έχει πάρα πολλά λεφτά? Ένα είναι ο Φορτόγκας. Νομίζω ότι χρησιμοποιείται. Δύο είναι ο Φορνόρ. Ο Φορτόγκας είναι ένα. Ο Πακέτος δεν είναι. Ο Φορτόγκας και ο Φορτωμένος δεν είναι το ίδιο? Να το βάλουμε στην ίδια. Έτσι θέλω σήμερα, γιατί η εκπομπή τα Sky μοιράζει λεφτά, γιατί ξεκίνησε με καμπριολέ και τα συναφή, γιατί παρά το γεγονός ότι κάποιοι αθλητές τα λεφτά δεν τα υπολογίζουν, εμείς εδώ σαν εκπομπή θα αφήσουμε το αποτύπωμα το ότι υπάρχει οικονομικό ζήτημα και ερχόμαστε και ζητάμε λέξεις οι οποίες να περιγράφουν ότι ο άλλος είναι ματσό. Να, ορίστε. Ματσό. Όχι ματσό, πώς το λένε το τέτοιο που είναι με το ματσό, ρε. Όχι ματσάτος. Τι ματσάτος, βρε τη φλοκούνα μου. Που όταν έχεις λεφτά, όχι ο ματσό. Τέλος πάντων, θα το βρούμε. 9.55 γράφει, αφήνετε να κοινώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54301 Μετρόπολης 9.55 στο Facebook και Σαρόκα το Παύλο Μάικ στο Instagram. Οι Φορτόγκες, οι Φορτωμένοι, οι Πακέτοι, οι Ματσωμένοι, ο Ματσωμένος, ναι, όχι ο Ματσο, ο Ματσωμένος είναι αυτός ο οποίος έχει λεφτά. Πλέον στην εξέλιξη και στο πέρασμα των ετών δεν το έχεις τόσο πολύ αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αυτός, ας πούμε, ο οποίος έχει πάρα πολλά bitcoin δεν θεωρείται φορτωμένος. Ματσωμένος θεωρούνταν αυτός ο οποίος πήγαινε σε κανένα βενζινάδικο, σήμερα έφυγε κανένας βενζινάς με τις πράξεις, πήγαινε το βράδυ, πετούσε κανένα χίλιους δίσκους λουλούδια, έβγαζε τον μπάκο από την τσέπη που δεν έκλεινε τσέπη, ας πούμε. Ή κάνεις καμιά βόλτα μέσα στο σπίτι χωρίς δωμάτια και είναι ο άλλος και πηγαίνει να χαλάσει.
1: Α, χαλάσει λίγο 2.000
0: και φωνάζει άλλη. Χαλάω λίγο τον υπεύθυνο. Τα κάνει και έτσι. Με το πλαστικό τα σπρώχνει μέσα. Χαλάω για δύο. Χαλάω 100 και παίρνει το στυλό εκείνο που γράφει και τα κάνει προς τα πάνω έτσι. Τάκ, ότι είναι καθαρό το 50. Το 100, ότι καν είναι. Χαλάω 200. Έρχεται και ο άλλος κάνει τη βλέπει και περνάει βάρδια. Λοιπόν, θα πει κάποιος ο οποίος έχει ενδεχομένως πάει και μια-δυο φορές. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν πάει και ποτέ. Ψάχνουμε λοιπόν δύο κουιζάκια τρέχουνε. Κουιζ νούμερο 1. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος τραγουδούσε τον πέσμα στο καμπριολέ. Και 2. Ψάχνουμε λέξεις για να εκφράσουν μονολεκτικά όταν κάποιος έχει πάρα πολλά λεφτά. Μέχρι στιγμής έχουμε βρει το Φορτωμένος, το Ματσωμένος, το Φορτόγκας, το Κονομημένος θεωρείται. Το συγκαταλέγεις αυτό ως μοναδικός κριτής της εκπομπής εσύ, Ιερόθε? Το συγκαταλέγεις, Τι λες? Θα τα δούμε όλα, θα τα διαβάσουμε. Θα κάνουμε βόλτα. Θα κάνουμε βόλτα σε Εθνική Αργεντινής. Θα μιλήσουμε για τον Αλιούτα. Θα μιλήσουμε για Χατζηδιάκο. Θα ακουμπήσουμε το θέμα του Ολιόπουλου. Θα χαϊδέψουμε την περίπτωση του Ίγκασον. Θα ξεφυλίσουμε τη συμφωνία με τον Έλ Ρόμπινσον. Θα ψηλαφίσουμε την περίπτωση του Πινέδα. Θα μουστερέψουμε την επιστροφή, μάλλον όχι, την έλευση του Τσέντι Οσμάν στη Θεσσαλονίκη. Θα αφουγκραστούμε τις διαθέσεις για την παρουσία του Γιαμπουσέλε. Όπου, τρομερό σύνθημα.
1: Γιαμπουσέλε,
0: Θα μπορούσε να είναι, θα βγουν συνθηματάκια Γιαμπουσέλε Πεχταράς, όπως και ο Οσμάν, μεταξύ μας τώρα για να είμαστε και σωστοί και δίκαιοι. Πεχταράς και Οσμάν. Και φυσικά στη βόλτα μας σε Ελουστόντο, σε Μεϊτέ, στους άλλους θες το βράδυ, κράτα μωρή Αγγλία. Κράτα λίγο μωρή Αγγλία. Κράτα λίγο μωρή Αγγλία, κράτα λίγο μπάστα. Κράτα. Δηλαδή η προοδευτική να έπαιζε με Ρολάν Τζαΐμι μπροστά με Αλτζάχερ. Μια κόντρα θα βγαίνε βρε. Βρε παλιά άνθρωποι. Σας πιστέψαμε εκεί. Στηρίξαμε, το πήγατε πρώτη φορά. Το πήγατε λαου λαου και δεν ξεσπαθώσατε. Θα ασχοληθώ και με αυτό. Γενικά στη μια μισή ώρα που έχουμε, δεν ξέρω σε τι θα πρωτοσταθούμε. Πρέπει τώρα να είναι και ο Χάρης Εμμανουηλίδης στο αεροδρόμιο. Βέβαια. Θα πρέπει να είναι και ο Χάρης Εμμανουηλίδης στο αεροδρόμιο. Περιμένει τον Χατζηδιάκο, είμαστε ανάστατοι. Περιμένει τον Χατζηδιάκο, είμαστε όχι απλά ανάστατοι. Σε δαιμονιώδη κατάσταση. Θα πάω στο φίλο τον Χρήστο, όπως και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει φραγκάτος, βουνό και πακέτος. Είναι το πακέτος. Ναι, αλλά τώρα λέει, αν πάρει κάποιος μερσεντικό καμπριολέ ή πορσικό, όσο πιο πολύ φορτόγκας είναι σε σχέση πριν από 25 χρόνια. Νομίζω, φίλε Κώστα, ότι τώρα πρέπει να είναι πιο ακριβά τα καμπριολέ. Πρώτα απ' όλα, πριν από 25 χρόνια μπορεί να μην ήταν και δικά τους τα λεφτά. Δηλαδή, μπορεί να παίρνει ένα καμπριολέ και να το χρωστούσαν σε δόσεις, να δίνανε κάποια λεφτά μπροστά, να το παίρνανε και να μην ήταν και δικό τους. Κάποια στιγμή την ώρα που ήταν μέσα να σταματούσε το φανάρι κανένας και να λέει: Παιδιά, κατεβείτε λίγο, το πάρουμε. Το χρωστάτε. Δηλαδή, επί Πασόκ μπορεί να μην ήταν και δικό τους καν. Possible, που λένε και στο Θολό. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι πάρα πολύ πιθανό να λένε και στο θολό το possible τρόπος επικοινωνίας. Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας εδώ στον φίλο το Βασίλη, αλλά και στον Χρήστο που λέει το άσμα που ανέφερε ήταν το αγαπημένο νους τρίχρονου που γεννήθηκε το 91. Θα σέβεστε, Χριστάρα μου γλυκέ. Ο πακέτος είναι σίγουρα Η πιο χαρακτηριστική η φράση για το φορτουά. Πώς? Ποιος χάρισε? Έχουν Χάρη Εμμανουηλίδη? Πάμε σε Χάρη Εμμανουηλίδη. Και Χάρη έχω από το Χατζηδιάκο. Χάρη!
2: Γεια σου Μιχάλη.
0: Τι έγινε ρε Χάρη? Ήρθε.
2: Καλά εσύ, τι κάνεις?
0: Ήρθε ο γιγαντάς.
2: Καμός από τουρισμό στα άλλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλά. Καμός από τουρισμό, να ξέρεις.
0: Δεν θα είχε.
2: Πάνω από Δανία, πολύ γεμάτο.
0: Έχει ανοίξει το μάτσου. Έχει ανοίξει το μάτσου, Μωρία Λεπού, έτσι τώρα, ας πούμε.
2: Ήρθε και ο Παντελής ο Χατζηδιάκος μαζί με τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
2: Ήρθε και ο Παντελής ο Χατζηδιάκος. Ένας άνθρωπος ο οποίος χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε. Για μεταγραφή να μιλά ελληνικά. Να την εννοείσαι. Να βγάλει μια φωτογραφία. Να, όχι εδώ που έχει καλύτερο φωτισμό, τα λέει και από μόνος του άνθρωπος.
0: Χαιρέτησες και καμιά συνεπιβάτη του?
2: Όχι. Μα άνθρωπος κύριος δεν είχαμε.
0: Είχαμε κανένα μελέ?
2: Όχι, δεν είχαμε. Δεν ξέρω και τη γλώσσα, κατάλαβε.
0: Εσύ ξέρεις τη γλώσσα, μπορεί να ξέρεις τη γλώσσα του έρωτα εσύ. Άσε τα αγγλικά τώρα.
2: Λίγο αγγλικά,
0: λίγο.
2: Μέχρι εκεί φτάνουμε.
0: Λίγο βρε Αλεπού. Που μια φορά σε πετύχαμε στο φέρι και είχες μιλήσει μέχρι και σε θηλυκό τασάκι. Τι λίγο, παλιά, ελεύθερος πρέπει να ήσουν τότε.
2: 1,5 ευρώ
0: έκανε η αμόλυβη. Φοβάσαι μου φαστά σούτια και εσύ από κάμια παντόφλα. Όλοι μας το ίδιο μας.
2: 1,5 ευρώ έκανε η αμόλυβη.
0: Ναι, 1,5 ευρώ έκανε η αμόλυβη μου.
2: Ωστόσο, πολύ ωραίο το αεροπλάνο, να ξέρεις.
0: Ωραίο το αεροπλάνο, ναι, αγόρι μου, ναι. Και έχει τρομερό καιρό στα Κουφονίσια. Για πες για το Χατζηδιάκο.
2: Στα Κουφονίσια φοβερό καιρό. Λοιπόν, έφτασε ο Παντελής ο Χατζηδιάκος. Είναι έτοιμος να αποτελέσει τέταρτη μεταγραφή του Δικεφάλου για αυτή την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Έχουν προηγηθεί ο Λιτσόντο, ο Σάντα Μαρία και ο Αλή. Οι άλλοι. Ο Χατζηδιάκος επίσης για να δώσει βάθος και ποιότητα στο κέντρο του ΠΑΟΚ.
0: Και σε μια στιγμή που τραυματίστηκε και ο Λιτσόντο, έτσι.
2: Ακριβώς και όχι μόνο αυτό. Για ένα παίκτη ο οποίο έχει άρεστη συστάσει στο δισάκι του. Είναι ένα παίκτη ο οποίο ήθελε για πολλού λόγου να επιλέξει και τον Μπόκ και τη Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστό ότι όταν γράψει χθε και το μέτρο του Ριάρ, ότι είχε αρνηθεί πρώτα του Παναθηναϊκού, ίσω και με καλύτερου οικονομικού όρου σε σχέση με του ΠΑΟΚ. Ο Παντελή Παντζέλη είχε απόλυτη προτεραιότητα του δικέφαλο για πολλού λόγου. Ένα από αυτού μπορεί να ήταν η οικογένειά του, η άρεστη σχέση που έχει με την οικογένεια του Βαγγέλη Παυλίδη. Που έχει τη βάση, όπως γνωρίζετε, στη Μιχάλη Θεσσαλονίκη. Γενικότερα, ένα πολύ οικείο περιβάλλον για τον ίδιο. Έτοιμος λοιπόν να αποτελέσει το επόμενα με ορίζοντα τριετίας και συνολικές απολαβές κοντά στα 3 εκατομμύρια. Ένα παίκτη ο οποίος είναι αυτό που λένε καμιά φορά και στα περισσεύουν, γιατί όλοι κάπου θα τον έχουμε δει. Στην εθνική ομάδα, το πρωτάθλημα της Ολλανδίας που ήταν παλαιότερα, στην Ιταλία. Ένα παίκτη με παραστάσεις από κορυφαία πρωταθλήματα. Πέρσι γεμάτη χρονιά, συμμετοχές και στο Champions League. Θέλω να πω ότι φέρνει στοιχεία που ενδεχομένως να έλειπαν στο δικέφαλο. Πολύ καλό κατέβασμα της μπάλας. Και νομίζω ότι αρχικά και με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, θα δούμε και με τον Λισόντο με το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει το Φένε, αναμένεται να συμφωνήσουν ένα πολύ καλό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας του δικεφάλου.
0: Μια χαρά. Κούκλος, ζωγραφιστός.
2: Αυτό έχει να κάνει με τον Παντελή Χατζηδιάκο. Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο στο metrosport.gr. Ένας άνθρωπος που τον περίμενε ήταν ο Απόστολος ο Μακρανέστης, με τον οποίο
0: διατηρούμε
2: ακριβώς άριστες σχέσεις και σε επίπεδο φιλικό αλλά και σε επίπεδο επαγγελματικό. Ήταν άνθρωπος ο οποίος τον περίμενε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι θα παίξει και αυτός έναν ρόλο μετάβασης, θα είναι σημαντικός αυτό ρόλο στο πρώτο χρονικό διάστημα του Παντελή Θεσσαλονίκη.
0: Πάλι καλά που ο Μακρανέστης ήταν εδώ, γιατί συνήθως τον έχει ο Βαγγέλης στην Πορτογαλία, τον έχει μαζί του και κάνουν προπονήσεις μέχρι την ώρα που κοιμάται.
2: Άνα, μπράβο. Εντάξει, φαίνεται αποτέλεσμα. Δεν τα πήγε και άνθρωπο και Βαγγέλη. Οπότε καλά κάνει και τον έχει παραμάσει. Αλλά.
0: Τώρα που θα φεύγεις, μπορεί να χρειάζεται καμιά κοπέλα να την πάρεις μαζί σου, μην περιμένεις στο λεωφορείο τώρα οι Δανέσοι. Να μαρτύρει από το Θεό.
2: Έφτασα τώρα στο άλλο το Γκέτε, Μιχάλη, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω δει
0: τίποτα. Έφερε από την Ουκρανία ότι έρχεται.
2: Πάρκαρα στο άλλο το πάρκαρα.
0: Άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και πες μπείτε όλο και κάποιος θα μπει. Και γερός να είσαι.
2: Μην είναι από αυτούς κανένας παρατινάζονται τίποτα μόνο. Και έχουμε κανένα πρόβλημα. Άμα δεν ανατινάζεται, πρόσεχε.
0: Καλό δρόμο.
2: Και χωρίς αλάχιστο.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, καλό δρόμο. Και είμαστε σε επικοινωνία αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο για να πάμε και εμείς σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έτσι, αγόρι μου! Είσαι γίγαντας, φιλιά! Αυτός ήταν ο Χάρης Αμανολίδης. Και εμείς επανερχόμαστε τόσο λίγο καθότι υπάρχει δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά δηλερή.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την άφιξη του μεγάλου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ. Ο Τσέντι Όσμαν θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής και οι φίλοι του Δικεφάλου του ετοιμάζουν θερμή υποδοχή. Μία ημέρα αργότερα, ο Τούρκος Φόρουαρντ θα παρουσιαστεί επίσημα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Άρης ανακοίνωσε πριν από λίγο μία ηχηρή μεταγραφή, αποκτώντας για τα επόμενα δύο χρόνια τον NBA'er Jeremiah Robinson Earl. Ο Βασίλης Τοϊόπουλος βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επιστροφή του στους Κιτρινόμαυρους, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται πολύ κοντά στην Arsenal, σύμφωνα με το Athletic. Οι Λονδρέζοι συμφώνησαν με την Club Breeze για τη μεταγραφή στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας διεθνής θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031. Ξανά στο μπάσκετ, οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή του Super Cup στη Ρόδο στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Ο πρώτος τίτλος της νέας αγωνιστικής περίοδου θα κριθεί με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Σημαντική ημέρα για τον Ηρακλή χαρακτήρισε τη σημερινή ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ, Γιώργος Πανταζόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στην κλήρωση του FIBA Europe Cup. Οι Κιανόλευκοι θα βρεθούν στον 5ο όμιλο και θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ Λάρνακας, την Βούρτσμπουργκ, την Ταρτού, την Τζίκη Βαρσοβίας και την MZT Σκοπίων. Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στους 7 στην Basket League. Η συγκεκριμένη πρόταση θα συζητηθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της διοργάνωσης. Περνάμε στο ποδόσφαιρο. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αγωνία για την κατάσταση του Αρίτζ Ελουστόντο. Ο Ισπανός στόπερ ακολούθησε θεραπεία λόγω ειδήματος στον λαγανοψωίτη και η συμμετοχή του στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι παραμένει αμφίβολη. Εκτός κανονικού προγράμματος έμεινε και ο Σουαλιό Μεϊτέ, ενώ οι ασπρόμαυροι περιμένουν να μάθουν το βράδυ τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι Κλουζ Δυναμό Κιέβου. Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγα λεπτά ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Συνεχίζεται η στελέχωση του ρόστερ του Ηρακλή. Ο Γυραιός ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιόθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην ΑΕΚ, η Μοντερέι εμφανίζεται αποφασισμένη να αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα, καταβάλλοντας τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας για σύμμαχο και τον Μεξικανό μέσο. Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε ο Παναθηναϊκός με τον τραυματισμό του Ίγκη Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθετου χιαστού και θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες θα μείνει και ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω τραυματισμού στον έξω μηνίσκο. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στον Άλυμο η κλήρωση της Super League για την επόμενη σεζόν. Η ΕΠΟ στο μεταξύ αποφάσισε ο εντός έδρας αγώνας της εθνικής μας ομάδας με τη Σερβία για το Nations League στις 16 Νοεμβρίου να διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Κλείνουμε με Μουντιάλ, όπου η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση γνώρισε την αποθέωση μετά την πρόκρισή της για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον τελικό της διοργάνωσης. Την ίδια στιγμή, στην Αγγλία, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξακολουθεί να στηρίζει τον Τόμας Τούχελ παρά τον οδυνηρό αποκλεισμό. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα. Έλα, γιατί πρέπει να γίνουν πράγματα τώρα. Γίνουν πραγματάκια τώρα εδώ. Έχει έρθει το συνεργείο. Έχουν έρθει οι απόλυτοι υπεύθυνοι. Λοιπόν, Μετρόπολης 95,5, Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα πω Ιάκωβος Πολίτης, να πω, ξέρω εγώ. Ναι, Ιάκωβος Πολίτης, τρίτη μισή του ήχου. Ο Λευτέρης Κώτης Παντελίδης στο production. Στη Μαρία Λάπρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Καμιά φορά σκέφτομαι πόσο ωραίο θα ήταν να είχαμε κάμερες. Έχαμε κάμερες εδώ να μπορεί να δει ο λαός τι γίνεται και μπροστά και πίσω και στο πλάι από τα μικρόφωνα. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Η ώρα είναι 7:44. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μέχρι να προλάβω και τα δικά σας μηνύματα, λίγο να γίνει να πούμε αυτά που καλούμεθα να πούμε. Ο Παντελής, καλησπέρα μου. Λέω ο φίλος ο Παντελής Βασιλείου, αδερφέ. Σωστά, ο Βασιλείου είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ο Βασιλείου. Εδώ. Ο φίλος ο Ηλίας, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του. Ο Κώστας, ο οποίος δίνει τα σέβη του και εδώ. Να δώσω την καλησπέρα μου στον έτερο τον Κώστα, ο οποίος είναι ο μπέσμος στο καμπριολέ, ναι. Και ήταν και ο μπαμπάς του Αλκαίου. Σωστά, δεν το είπαμε αυτό. Και ήταν και ο μπαμπάς του Αλκαίου. Ο ίδιος που λέει και το πρώτο σου φιλί. Πρώτο σου φιλί. Αυτό σε λέει και το πρώτο σου φιλί. Τι λες ρε κάβουρα. Γεια σου. Γεια σου Μιτσάρα μου. Γεια σου Μιτσάρα μου, την αγάπη μου. Εμείς για ζωή λέει ναι, μα πάρει τσιγκάρι. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Χαιρετήματα από τη μεγάλη Βαβακιά Σερών. Το σουκού έχει πανηγύρι, θα γίνει χαμός. Καλά, εμείς είμαστε σταθερά το πάρει ναι, μα πάρει τσιγκάρι. Μένε, εμείς γιάντε. Εμείς είμαστε στην ίδια, σε αυτή την κατηγορία χρόνια. Στο ναι, μα πάρει τσιγκάρι. Αν δηλαδή μας γυρίσει ανάποδα, είμαστε η επιτομή. Στη Βαμβακιά Σερών, το σουκού έχει πανηγύρι, θα γίνει χαμός. Πού να πρωτοπάς, Ο φίλος ο Γιώργος, Φραγκάτος, ναι, ωραίο το Φραγκάτος, είναι σωστό, έχει δίκιο. Ο φίλος ο Γιώργαρα μου. Ο φίλος ο Τζόρνταν, καλησπέρα Μάικ. Εδώ. Ο Βασιλείου το λέει το καμπριολέ. Λοιπόν, πες το ότι ο Γιάννης είχε άδεια, ναι. Τον ακούω που τα... Φιλιά, Τζόρνταν μου. Ένα παλιό που λέει η γιαγιά μου είναι το παραλής. Από το παράς λογικά από την πόλη γιαγιά. Α, παραλής ο φορτωμένος. Δεν το ήξερα. Φίλος ο Θόδωρος από τον Ντέλαγουερ. Να θυμάσαι και οι δύο στην ταινία είναι ΠΑΟΚ. Εγώ στο έχω ξαναπεί λέει ότι είσαι μεγάλο ΠΑΟΚ. Θοδωρή μου, την αγάπη μου στο μαγευτικό, στο υπέροχο Ντέλαγουερ. Ότι τα κράτησε η Αγγλία, τα κράτησε η Αγγλία, σίγουρα τα κράτησε. Θα ασχοληθούμε, πάμε τώρα στην Αγγλία. Εμείς το πακέτο το λέγαμε κράτος. Το σκρά, ναι, στα ποδανάκια, ναι. Αυτός είναι κράτος. Αυτός, και βουνό. Αυτός είναι βουνό. Τώρα συγγνώμη, σε διακόπτω. Είναι τρομερά πράγματα. Αυτός είναι βουνό. Και το βουνό συζητιόταν πάρα πολύ. Να δώσω την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Γιάννη, ο οποίος δίνει τα σέβη του. Και πάμε λίγο τσούκου τσούκου, αβάς αβάς, βήμα βήμα, δάκρυ δάκρυ, πολέκα πολέκα. Να ασχοληθούμε λίγο και με το Μουντιάλ. Να ασχοληθούμε και λίγο με το Μουντιάλ, το οποίο είδαμε χθες την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Αργεντινή. Πραγματικά, ενώ πρώτα απ' όλα το ημίχρονο είναι για να έχουμε τρεις μέσα με δύση σόβια, έξι να δίνουν παρόν κάθε Σαββατοκύριακο στο αστυνομικό τμήμα, 5 να έχουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα τους. Έχει γίνει η φάπα της φάπας, ο φάπα, κυκλοφορούν με πτυσσόμενα στις τσέπες. Είναι δηλαδή μια κατάσταση αγώνα που πραγματικά ο ρέφερι πρέπει κανονικά να έχει τις κάρτες στο χέρι και να μην τις βάζει καν στην τσέπη. Βγαίνει το πρώτο ημίχρονο και λες τι θα δούμε. Τουλάχιστον έχει περισσότερη ένταση. Είχε περισσότερη ένταση το προχθεσινό. Ήταν πιο τακτικά σωστό παράδειγμα. Αλλά το χθεσινό είχε περισσότερο πάθος. Είχε ένταση. Είχε μελέ. Ενώ της Ισπανίας με τη Γαλλία δεν ήταν ένα ματς που είχε μελέ. Δεν χαρακτηρίζεται έτσι. Εκείνο ήταν η επιτομή του κομπιούτερ. Είχαμε το Ρόδρι ο οποίος έζει καταπιή, κουμπιουτεράκι, πως έλεγαν για τον Οβελίξ ότι έχει πέσει τη χύτρα όταν ήταν μικρός με το μαγικό ζωμό και κάθε φορά που πήγαινε να πιει ο Δρυίδης, ο Πανοραμίξ, τον έλεγε δεν θα πιεις γιατί έπεσες μικρός στη χύτρα και τον έδινε τα χαστουκάκια του. Έτσι ήταν και ο... Έτσι στην προκειμένη περίπτωση ήταν και ο Ρόδρυ μικρός. Έπεσε στη χύτρα με τα κομπιουτεράκια και κάθε του κίνηση είναι περιγράφεται μυρογνωμονιάτος. Τακ, τακ, τακ, τακ. Κάτσε. Το χθεσινό ήτανε μη μου τον βάζετε βαθιά τον άντρα μου στο μνήμα. Είχε το τάκλιν, του τάκλιν, το κυνηγητό, τράβηγμα φανέλας, βρυσίδι, ένταση, αλάνα. Προοδευτική Ιωνικός. Προοδευτική Ιωνικός. Μουτσοτρίγκο στο αεροδρόμιο, τέλος πάντων. Αλτζάκερ, πώς το έλεγαν τον άλλο της προοδευτικής, τον Έλληνα, τον... Ο Σάκης, ο... Ο Γκόγκας είναι άλλος. Είχε έναν η προοδευτική, εσύ θα τον θυμάσαι καλύτερα, Ιερόθε. Ένα Σάκης... νομίζω πρέπει να έπαιζε και μπροστά. Ποιος ήταν η Μανίδης ρε εσύ? Ποιος ήταν η Μανίδης? Ποιος ήταν η Μανίδης? Είχε έναν που έπαιζε μπροστά. Φορ Σάκης κάτι. Τέλος πάντων θα το θυμηθώ. Μια φορά αυτός θα έφευγε στην κόντρα να βρει ένα γκολ και κάνει 1-0 η Αγγλία. Και λες τώρα στις κρεβατάρες σας, τώρα θα δούμε μάτς. Θα βγει ο Αργεντινός μπροστά, ο Τούχελ θα βάλει καμιά φωτοβολίδα, αυτό που δεν έστριβε, που δεν μπορούσε να περάσει πεσμένο, θα βάλει κανένα μαντουέκι, θα μπουν μέσα στην περιοχή, θα τους κάνουν σαν βουλγάρικο φλιτζάνι, φύγει 80, έτσι. Έτσι, πώς θέλω είναι αυτό εδώ με το τσιμέντο. Λοιπόν, λες τώρα θα γίνει στραβή, θα κάτσει φτιάξει, που έλεγε κι άλλος ταινία. Και τους βάζει η Αργεντινή, όχι μέσα στα δίχτυα. Έχει παρατάξει ο Τούχελ ένα γκρόμπετό πίσω που λες δεν περνάς κύριε Μαρία. Την έχει γυρίσει την Αγγλία πίσω και λες είναι αμαρτία από το Θεό αυτό που βλέπουμε. Να προσπαθεί η Αργεντινή να μπει στην περιοχή και να μπαίνει με κάθε πιθανό τρόπο. Να οι σέντρες, να από εδώ, να από εκεί. Και η προοδευτική, γιατί η προοδευτική ήταν χτες. Η προοδευτική ήταν, δεν ήταν η Αγγλία, η οποία θεωρούσαν ότι θα είχε πιο μεγάλη ποιότητα από τον προηγούμενο προπονητή, δεν μπορεί να βγει σε μια κόντρα. Να έχει ένα Ζαΐμι, ένα Ντάγκα, ένα Μπελά, εκείνο το παραδοσιακό, ένα Ζαΐμι, Ρολάντ, ωραία να φύγει μπροστά ρε. Ρε ένας να πάρει μπροστά την μπάλα ρε, να τρέξει ρε. Τους έχεις γυρίσει όλους πίσω, έχεις βάλει και εκείνο το βράχο, τον πύργο που είναι καμιά 2-15, λες και είναι ο Γιάο Μίνγκ να πάρει τις κεφαλιές. Σαν να τους λες μπείτε μέσα στην περιοχή, ελάτε να κεράσουμε και καφέ. Πού να σε βγει, πού να βγάλεις κόντρα. Βρε ταλέπορε Τούχελ, ταλέπορε. Που άμα είχε εδώ, αγόρι μου, εγώ κοίταξε, εγώ τα δω. Άμα σε είχε εδώ ο Αναστόπουλος, θα σε είχε κάνει 5 παράδες. Άλλη θρηλυκή φιγούρα. Καλύτερα τον Αναστόπουλο να είχαν χθες στην Αγγλία. Ο Τούχελ για να γυρίσει στο νησί θα πρέπει να βουτήξει. Κολυμπώντας πρέπει να γυρίσει. Κολυμπώντας. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί και δικαιολογούνται οι οποίοι λένε οι ομάδες είναι μεγάλος ο αριθμός των περιπτώσεων που κλείνονται πίσω μόνοι τους χωρίς να πάρουν εντολή προπονητή. Μάλιστα, να το δεχτώ ότι είναι ένας αυτοματισμός. Σου λέει το βάλαμε, γυρνάμε πίσω. Εσένα η δουλειά σου, η προσέγγιση σου ποια είναι στο παιχνίδι. να βάλει τον άλλο τον πύργο πίσω. Που θέλει τέσσερις να τον ξεπαρκάρουνε. Που ερχόταν, πώς το λέγανε αυτό το ψηλό τσακ. Έλα. Έλα, λες και ερχότανε τέτοιο. Λες και ερχότανε επικαθήμενο για μάθημα. Όπως είσαι τώρα όλο ανάποδα. Όλο. Και μετά μου τον έβαλες και φορ. Τουχέλ. Και έχουμε τώρα. Τους έχουμε τώρα, τους βλέπουμε να πανηγυρίζουν τους Αργεντίνους. Τους βλέπουμε τώρα τους άλλους να πανηγυρίζουν στην πλατούλα μας. Στην πλατούλα μας. Καλά που υπάρχει και Αργεντινή και βλέπουμε λίγο πάθος στο ποδόσφαιρο, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Άδικο. Καθόλου. Έβγαλε πάθος η Αργεντινή πάρα πολύ. Σε λέει εγώ εκεί μπορώ να το πάω. Εγώ μπορώ να το πάω εκεί. Στο πάθος, στην ένταση, στο τράβημα φανέλας, στο σπροχτίδι, στο MMA, στο McGregor, πώς το λέγανε τον άλλο τον Σοβατεπιάν, όχι τον Σοβατεπιάν από τον Ταγκεστάν, πώς το λέγανε τον Ουρμαγκομέντοφ, τον Αρμαντοσιάν. Εγώ έτσι μπορώ να το πάω. Και εκεί το πήγε. Και προηγήσε βρε Άγγλε, βρε ταλέπορε. Κάνεις 1-0. Κάνεις 1-0. Και έχεις το γερμανό φυρό. Να με γυρίζει πίσω όλη την ομάδα. Ούτε ο Γιωργάρης δεν θα την γυρνούσε πίσω έτσι την ομάδα. Με το φυρό είμαστε. Απίστευτα πράγματα. Και αλλάξανε, λέει, από την ώρα που έβαλε γκολ η Αγγλία, άλλαξαν πάσεις μεταξύ τους 20 φορές. Δηλαδή δεν άλλαζαν πάσεις, απλά τη διώχνανε. Ποιος θα την πετάξει πιο μακριά. Που ερχόταν η μπάλα στα στόπερ που όταν ήταν ο Πουλίδος στον Άρη και το φώνησε ο προπονητής. Διώξε! Λες και παίζει το β' τοπικό στον Ποσειδώνα στην Καλαμάτα. Διώξε! Εγώ μαζί του εξής. Δεν ξέρω αν είναι το παλικάρι, ο Κυριάκος, έπαιξε μπάλα. Κυριάκος και εξαιρετικό παιδί. Παρένθεση να κάνουμε. Από τα καλύτερα παιδιά που έχει βγάλει Καλαμαριά. Εξαιρετικός ηθικός, να είναι γερός Κυριάκος. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω που τον έχεις κάπου στην Κηφισιά, τον είχα πει. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην μπορείς να βάλεις την μπάλα κάτω? Έχεις παιχταράδες, έχεις μάγους, έχεις παιχταράδες να πάρουν την μπάλα, κάτι να κάνουν, να την κρατήσουν. Μου έχεις βάλει το γκέιν οριακά έκτος στόπερ. Τι κάνεις ρε? Τι κάνεις ρε Σούλη Παπαδόπουλε του Βερολίνου? Τυφλοκούναβα. Μιλάμε τώρα για έσχη. Για σχημόνιες ποδοσφαιρικές. Και σε κάνει με ροκάμοντο, σε γυρίζει ταινία ο Μέση. Με ασίστη με το κακό το πόδι. Δηλαδή αν μας την έβγαζε με τα αριστερό, θα μετρούσε για δίγκολο. Θα σε έβαζε μέσα για τα μπαρμπούνια. Και έχετε γυρίσει πιο πίσω. Λες και η πρώτη υποψία άμυνας ήταν λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αγγλίας. Τι κάνεις αγόρι μου? Σε κάνει δυο δοκάρια. Σαν να σε λέει ότι έρχομαι. Ήρθαμε για τα χαλιά. Χτυπάει ο άλλος το θηροτηλέφωνο. Φτάσαμε. Ρόξτε στο δεύτερο. Πιο δυνατά. Δεν ανοίγει πόρτα. Σμπρόξτε. Ερχόμαστε. Ήρθε ο άλλος δύο φορές στα δοκάρια. Δεν ξυπνάς ούτε εκεί. Τι άλλο να σε κάνει δηλαδή? Τι άλλο να σε κάνει? Κοιμήθηκε σαν τον τεσσάουν του γελου. Δηλαδή τελείωσε το μάτς και νομίζω ότι πρέπει να πήγε να τον είπε κάποιος.
1: Φτάσαμε, ξύπνα, coach. Coach, πρέπει να κατέβεις, έφτασε το πουλμάν. Φεύγουμε.
0: Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Μιλάμε για πράγματα που δεν έχουμε μα τα ξαναδεί. Σε εμάς που το κάνεις 1-0 και δεν σηκωθήκαμε από την καρέκλα ένα αχ. Να πεις έφυγε σε μια κόντρα η Αγγλία. Τώρα θα γίνει εδώ μπαρακακάο, θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπια τσάλι. Ποια μίγα σίδερο και το κουνούπια τσάλι να φάει, βρε? Ποια μίγα σίδερο, βρε? Καναρίνια που είστε και τα τρία λιοντάρια στη φανέλα. Τρία καναρίνια πρέπει να βάλετε, βρε. Έγινε το τελευταίο 20 λεπτό ο Άγγλος. Το τελευταίο 20 λεπτό ο Άγγλος έγινε σαν τον Άρ του Μάτζιου. Μια ταλαιπωρία, μια φρίκη. Ένα όχ. Πάμε πάλι πίσω την πάλα. Πάμε πάλι εδώ να περιμένουμε. Ρευζείτε. Όχι, όχι, θα περιμένουμε. Έχουμε κάνει ένα μηδέν, θα περιμένουμε. Θα περιμένει. Πάρτο. Βαγγέλη, κοντινό. Τζούλη, πάρτονε. Και ρούφηξε δύο μπαλάκια, μωρή Αγγλία. Σε εκεί που ήταν η πρώτη φορά που το πήγαινε λαό-λαό που δεν είχατε. Που δεν τα είχατε κάνει τσουρέκια στον κόσμο με το It's coming home και It's coming home. Σε κέρασε δύο μπαλάκια, ένα ο Λαουτάρο και δύο δοκάρια. Και βγες εσύ μετά και πες μου η σκέψη, η προσέγγιση, λίγο η ζέστη, τα λόγια του παπά. Λόγω της ημέρας, Αντωνάκη μου, δεν βγήκατε στο γήπεδο μετά το 1-0. Τους δώσατε την μπάλα και τους είπατε παίξτε μόνοι σας. Διάλειμμα έχω μισό. Και επανερχόμαστε και με δικά σμηνύματα. Έχουμε να πούμε πολλά. Break.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις?
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
18: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
19: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
18: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
19: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
18: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολί στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
23: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
24: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

Μετρόπολης 95,5 τη θέση μας. Μάλιστα πάμε ως και της Τόμης, δηλαδή για περίπου 23 λεπτά ακόμη εδώ στην Μέκα του ραδιοφωνικού πολιτισμού. Έχουμε μηνυματάκια, έχουμε θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Έχουμε και την έλευση του Χατζηδιάκου, είχαμε και ανακοίνωση από τον Άρη για παίχτη που ήρθε. Οπότε γενικά υπάρχει πάρα πολύ ζουμί. Όπως ζουμί, ξέρεις, από αυτό τώρα που είναι και καλοκαίρι, αλλά δεν υπάρχουν πλέον. Το ιδανικό ποιο είναι το καλοκαίρι? Αυτό που βρίσκεις τις καλές τις ντομάτες που από μόνες τους βγάζουν ζουμί. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλεις λάδια και τέτοια. Αν δεν μπορείς να βρεις σαλάτα που μετά να πίνεις το ζουμί από την ντομάτα στο σπίτι, να τρέχουν οι ζουμάρες εκεί, να γίνεις χάλια σύστρικλο να πούμε, δεν είναι σωστή σαλάτα. Γιατί τις έχουν κάνει, τα έχουν βιομηχανοποιήσει όλα να πούμε. Τρως ντομάτα και δεν καταλαβαίνεις γεύση ντομάτα. Την κόβεις ντομάτες μέσα και αντί να σε μυρίζει ντομάτα, σε μυρίζει δηλιακό. Και 50 προστασία κιόλας, όχι 100 πως τα λένε αυτά με τις ακτίνες. Λείπει του χωριού το αγκούρι. Ο Θανάσης ο πολίτης ήξερε από αγκούρια. Και είχε και πάλι εδώ, σε μπορούσε να μας προμηθεύσει. Είχε και ο πολίτης, νομίζω, όχι ο πολίτης, πως το Θανάσης ο Καζαμπάκας. Έχει βάλει αγκούρια. Να ξέρετε, εδώ οι χωλήτες του Μετρόπολη ξέρουν από καλό αγκούρι. Ξέρουν από καλό αγκούρι και μπορείτε να σας ρωτήσετε εδώ, όταν με δοθεί η ευκαιρία. Οι Θανάσηδες, όχι οι χωλήτες. Μ' αρέσει που διαχωρίζετε θέση σου, εσύ είσαι και εσύ μια λεπού η χωλητική. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα και πάμε ξεκινήσουμε να κάνουμε σταθμό, να κάνουμε τη βόλτα μας. Ο φίλος ο Παναγιώτης κάνει την εμφάνισή του. Ο Λευτάς ο Φραγκάτος, ναι, σωστό, έτσι ακριβώς. Καλώς τον JR από το JR του Ντάλλας. Άκου τώρα τι γίνεται. Ένα, σκοράρει. Δύο, γυρνά αμέσως σε πούλμαν. Τρία, δίνει μπάλα σε όποια ομάδα παίζει ξύλο στο τουρνουά που τα κοράκια δεν δίνουν τίποτα. Δεν απειλεί ούτε μια φορά με αντεπίθεση. Κάνε quiz να δεις που ο Τούχελ είναι ο Ασούμε του Μουντιάλ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είσαι Τούχελ, είσαι ο Γιώργος Παράσχος του Μουντιάλ πραγματικά. Γκολ και πίσω να το κρατήσουμε. Βαστάτε. Βαστάτε, κόντρα. Ο φίλος ο Θόδωρος είναι λογικό, λέει, ότι σαν μικρή ομάδα το φοβήθηκε και μετέπειτα η Αργεντινή τους έδωσε και τα σουσάμια. Προκαλεί, πλην όμως λέει και την αλήθεια. Προκαλεί, πλην όμως λέει και την αλήθεια. Τον Αλμανίδη, λέω, ναι ρε εσύ, Σάκης Αλμανίδης. Τον λένε Σάκ, αλλά τον φωνάζει τον Αλμανίδη Σάκη, ρε. Δεν τον φωνάζει Σάκ. Λίγο λαλά όταν μπορείς. Και να δώσουμε την καλησπέρα μας. Ο φίλος λέει ο Τάτσης ήταν της προοδευτικής. Άλλος ο Αλέκος ο Τάτσης. Μισό λεπτό, παιδιά, να μην τα μπερδεύουμε. Υπήρχε ο Αλέκος ο Τάτσης. Υπήρχε ο Σάκης ο Αλμανίδης. Αυτές είναι άλλες περιπτώσεις. Υπήρχε ο Ηλίας ο Κάμπας. Υπήρχε ο Ζαχαρόπουλος. Πώς το λέγανε τον άλλον? Ο Ηλίας. Ξεχνάω έναν Χαλκιδικιώτη, ο οποίος ήταν, και έναν Ηλία, ο οποίος ήταν όχι παστελωτής, ο οποίος έχει παίξει και σε Καστοριές και σε τέτοια, πανέμπειρος. Δηλαδή μιλάμε finishing, όχι 20 στο manager, finishing στο manager πρέπει να έχει 30 ο συγκεκριμένος, που έχει γυρίσει αρκετές ομάδες. Τώρα ξέρω να το θυμηθώ. Αλλά κύριος ήταν ο Σάκης ο Αλμανίδης, το λέγανε Σάκ τον άνθρωπο, αλλά Σάκ τον εφωνάζανε. Να δώσουμε τις καλησπέρες μας στο φίλο τον Τζόρνταν. Ναι, Αλμανίδης και Ζαΐμι, πω, πραγματικά Αλμανίδης και Ζαΐμι. Μιλάμε τώρα για έπος. Την καλησπέρα μου στον Κώστα. Μπράβο. Μπράβο ρε Αλιούτα. Μπράβο ρε Αλιούτα. Ο Σολάκης. Ναι. Ο Σολάκης ήταν. Έχει απόλυτο δίκιο. Ο Ηλίας ο Σολάκης. Μιλάμε για παιχταρά. Δηλαδή αν την έπαιρνε την μπάλα εκεί μέσα στο κουτί, όσοι... μόνο πλαϊνό δείχτη. Οπουδήποτε αλλού δεν μετρούσε. Οπουδήποτε αλλού δεν μετρούσε. Μιλάμε τώρα για έπος. Και γεννημένος και στη Φλόρεντα, να τα πούμε αυτά. Αλλά έχει παίξει σε Παναχαϊκές, έχει παίξει Φλόρινες, Ολυμπιακό, Βόλου, έχει παίξει
τι να σου πω, Αλμοπό, έχει παίξει, έχει παίξει, έχει παίξει, καν έχει παίξει. Και τώρα νομίζω πρέπει να είναι πάλι στη Φλόρνα. Ωραία, να είμαι και σίγουρο. Αλλά δεν, όχι, δεν παίζει, τέλο πάντων. Έχει παίξει και. Και πού δεν έχει παίξει. Ηλίας Σολάκης. Και ο Χαλκιδικιώτης ήταν ο Σαϊτιώτης. Και ο Σαϊτιώτης πάρα πολύ γνωστός. Ο Σολάκης, άμα την έπαιρνε την μπάλα εκεί. Παπ! Πλαϊνό δείχτη. Κουτί μόνο. Δεν κοιτούσε καν. Παπ! Παπ! Παπ! Ήταν μερικοί επιθετικοί Έλληνες οι οποίοι έχουν μείνει στο μυαλό έτσι. Πλαϊνό δείχτη. Κουτί μόνο. Δεν κοιτούσε καν. Παπ! Παπ! Παπ! Ήταν μερικοί επιθετικοί Έλληνες οι οποίοι έχουν μείνει

Μάια Ρόμπινσον. Ωχ, ψυχή μου. Ωχ, ως και το 28. Η Καϊάρης ανακοινώνει την απόκτηση του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλεος το 2028. Γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου το 2026 χρονών. Όχι καμιά 34. 26 χρονών είναι. Τον ήθελαν στην Τουρκία. Ευρωλίγκα να παίξει. 26χρονος, ο οποίος έχει παίξει NBA, έχει κάνει το πέρασμά του. Το 23 πήγε στους Houston Rockets, μετά πήγε στους Pelicans. Το 25 στους Pacers, με 17 αγώνες και 4,2 πόντους. Μετά πήγε στους Dallas Mavericks. Δηλαδή, έχει παίξει. Την έχει κάνει τη βόλτα του. Και τώρα έρχεται και εδώ. Θα έλεγε κάποιος ο οποίος θα ήθελε να προκαλέσει. Εμείς δεν είμαστε τέτοια εκπομπή. Αγαπά, έχει καλή διάθεση. Έρχεται ακόμη ένας παίχτης που δεν προέκυψε για αυτόν απόσυρση ενδιαφέροντος. Γιατί τώρα τελευταία είναι πάρα πολύ. Φορχέται πολύ η απόσυρση του ενδιαφέροντος. Σχάτως της ουσίας απόσυρσης. Υπάρχουν και βέβαια και τέτοιο καταστήματα που μπορεί να κάνεις απόσυρση του αυτοκίνητου σου. Υπάρχει αυτό. Αλλά απόσυρση του ενδιαφέροντος δεν είχαμε. Το είδαμε και αυτό. Να σου πω βέβαια ότι η ημιτελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτσα. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει ακόμη ένα δώρο. Ακόμη ένα δώρο για να είστε έτοιμοι και μπάρδες να μπορείτε να παραγγείλετε μέσω του eFood να τσιμπολογήσετε ένα story. Γιατί έχει και το βράδυ του Σαββάτου μάτς και έχει και το βράδυ της Κυριακής. 12 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου, ξέρετε καλά, μικρός τελικός. Γαλλία-Αγγλία. Εκεί νομίζω ότι αν είναι ξεζουμισμένοι οι Άγγλοι, οι αλέλεμπλε θα τους κάνουν ένα πάρτι απροσδόκητο. Και την Κυριακή 10 το βράδυ. Δηλαδή κάθεσαι, βλέπεις το 12-2 το μάτς, βάζεις και ένα διπλωμάτικο. Αχ που με θες και διπλωμάτικο να με βάλεις. Αχ που με θες να βάλεις και διπλωμάτικο τυφλοκούναβο από τις Σέρες, από το Θολό. Με θες και διπλωμάτικο να με βάλεις. Κάθεσαι και απολαμβάνεις. Πώς στρώνεσαι ωραία. Στρώνεσαι ωραία από χαλαρός. Ετοιμάζεις και το κοκτέιλάκι σου. Να κάτσεις να δεις 12 η ώρα το βράδυ. Και δεν βάζω μια γράπα κι άμα έχω και τίποτα κάρβουνα. Να ξεκινήσω από τις 11 η ώρα να πετάξω τίποτα παϊδάκια πάνω στην ψησταριά. Και 12 η ώρα να έχω φάει τα παϊδάκια μου. Να χτυπήσω και δυο μπιφίτερ με τόνικ. Να είμαι γαμπρός. Να τελειώσει σουρ, φουρ, μουρ και τα συναφή. 3 η ώρα να κάνω έναν ύπνο ωραίο με τα τζινάκια μου το πρωί. Να σηκωθώ ευχάριστο να πάω να τρέξω 10-12 χιλιόμετρα γιατί είμαι και fit. Να το ευχαριστηθώ. Μάλλον όχι. Μάλλον όχι γιατί το πρόγραμμα είναι διαφορετικό. Όπως και να έχει, είναι ωραία η ώρα. Μας ενδιαφέρει. Θα παρακολουθήσουμε και αυτό. Όλα θα τα παρακολουθήσουμε και θα σταθούμε στην αναμέτρηση την συγκεκριμένη. Ξεφωνίζει ένας καλός φίλος εκπομπής, ο οποίος λέει με 17 αγώνες οριακά το λες και βετεράνο. Έρχεται και σε θέλω σε εγρήγορση. Έρχεται αλλιούτα και σε θέλω σε εγρήγορση. Λοιπόν, η αναμέτρηση και θα σταθώ κυρίως στην αυριανή. Το Γαλλία-Αγγλία έχει ανοίξει με έναν σημαντικό φαβοριτισμό για το Γάλλο, τον οποίο δεν μπορώ να πω ότι δεν τον περιμέναμε. Τον επεριμέναμε το φαβοριτισμό του Γάλλου να τρέχει από 1.91 και 1.94 το βρίσκουμε, το διπλό στο 3.80, 3.65, δεδομένης αλφα και της κούρας που είχαν οι Άγγλοι από χτες. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι είχαν μια πολύ καλή εικόνα μέχρι που τους βρήκαν οι Ισπανοί και τους απορρίθμισαν, νομίζω είναι η σωστή λέξη. Δηλαδή δεν μπορούσαν οι Γάλλοι να κυνηγήσουν κάτι μέσα στον αγώνα, καμία στιγμή δεν έγιναν απειλητικοί. Ενώ

0: στην έτερη αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αργεντινή, το λογικό, το δίκαιο και το τίμιο είναι ο Ισπανός να έχει, σωστά έχει ανοίξει ως φαβορί. Το βρίσκει κανείς από 2,25 μέχρι και 2,40 για πολλούς λόγους. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι αφενός καλύτερη ομάδα. Συγκρούεται ο υπολογιστής με το ταπεραμέντο. Συγκρούεται η τακτική με το πάθος. Δυστυχώς για μένα τις περισσότερες φορές ορθολογιστικά, αν το πάρουμε, όταν συγκρούεται ο υπολογιστής, η τακτική, ο ορθολογισμός με το πάθος, το ταπεραμέντο και το φαντεζί, δυστυχώς για μένα κερδίζει ο πρώτος. Δηλαδή είναι λίγες οι φορές που το πάθος και το φαντεζί θα κερδίσουν τον υπολογιστή και τον ορθό προγραμματισμό. Μακάρι να ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Δεν μου αρέσει αυτό που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Προφανώς και η Ισπανία έχει το know-how. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας Μέση και μια Αργεντινή η οποία έχει φτάσει εδώ με ανατροπές. Ανατροπή με την Αίγυπτο, λάχατα με το Κάπο Βέρτε, κυνηγητό με την Αγγλία. Δηλαδή έχει μια πίεση, είναι συνεχώς σε εγρήγορση. Η Αργεντινή είναι συνεχώς εδώ, θα προλάβουμε εδώ τι γίνεται. Είναι σαν να την παρακολουθούν την Αργεντινή. Είναι σαν γυναίκα παντρεμένη που πάει σε ξενοδοχείο να απατήσει τον άντρα, ή ανάποδα. Ή σαν άντρας ο οποίος ψάχνει να βρει να κάνει την κουτσουκέλα και κοιτάει συνέχεια πίσω της. Μια δεν σε πιάσανε. Μια πήγε στην ταβέρνα, σε είδε ένας γνωστός της γυναίκας σου, τον είπες ότι είναι ξαδέρφη σου και έφυγε. Μια σε είδαν στο περίπτερο να μιλάς και να λες μωρό μου και σε είπε ο περιπτεράς με ποιον μιλάς και είπες με τη γυναίκα μου. Πάλι και από εκεί γλιτώσεις. Άμα σε πετύχουν μέσα στο ξενοδοχείο γυμνό, τι θα πεις? Ότι ήρθα για φωτογράφηση, ότι κάνω το μοντέλο. Έτσι συμβαίνει και με την Αργεντινή. Η Αργεντινή φλερτάρει όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχει μια φράση που μας λέγανε μικρούς, ότι όταν πηδάς πολλά παλούκια, το θέσω, ότι όταν πηδάς πολλά παλούκια, στο τέλος μπορεί να γίνει στραβή, να κάτσει φτιάξει. Και υπήρχε και το άλλο που σωστά αναφέρει και ο Λευτέρης, ότι όποιος νύχτα περπατεί, ναι, συμβαίνει και αυτό. Αλήθεια είναι. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εξ αρχής σήμανε με το Μέση, λέει ο Κυριακός. Όμως χθες, μετά από κάποιο σημείο, από καθαρό ίκτος εκείνα τα παιδιά, παρακαλούσαν να περάσει η Αγγλία. Ρε Τούχελ, μέχρι και ο Μυρωδιάς ο Σπυρόπουλος το φώναζε, ναι, πραγματικά. Ο Μυρωδιάς ο Σπυρόπουλος, υπάρχει μια ένταση. Λοιπόν. Πού είσαι. Να δώσω την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Βασίλη. Άρα, για να κάνουμε έτσι ένα του sum up, όπως λένε και στο Λούτον, να κάνουμε μια σύνοψη. Για του summarize, επίσης του sum up, αλλά το sum up έχει και να πει στο τέλος sump, αλλά το οποίο δεν διαβάζεται. Γιατί εδώ είναι και ξένες γλώσσες. Σας μάθουμε και πέντε πράγματα. Έρχεστε κουνάβια, φεύγετε από εδώ αλεπούδες. Εδώ η εκπομπή κανονικά πρέπει να φεύγεις και να αφήσεις κανένα κοσάρκο. Κατάλαβες? Λοιπόν, για να κάνουμε μια σύνοψη, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η λογική λέει Γάλλος και Ισπανός. Η λογική. Βέβαια, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μικρό τελικό, είναι λίγο κουραστική η μικρή τελική. Δηλαδή παίζεις για τη χαρά του αθλήματος. Τι να βγω τρίτος και αχ καλέ. Τι να το έχει ένα μετάλλιο. Τώρα αυτό το μετάλλιο είναι καμιά φορά που παίζαν όλα τα παιδάκια, βγαίνανε, κάνανε μαζικό αθλητισμό και δίνανε σε όλους μετάλλιο, εμείς στεναχωριόνται. Αν χάρηκα στο Eurobasket που πήραμε χάλκινο. Χάρηκα. Εντάξει, αλλά εμείς δεν είμαστε κρατεά δύναμη. Δεν είμαστε κατά. Δηλαδή, τον Άγγλο τι να το δώσει, χάλκινο μετάλλιο. Αχ, καλέ! Ο Άγγλος ήθελε να πάει και το σηκώσει τώρα. Φτάσαμε μέχρι εδώ, μέχρι το 70 κερδίζαμε 1-0 και μετά μας κάνουν φλιτζανέιρο. Τι να το κάνω εγώ. Να φτάσουμε πανηγύρι, χαμόγελα, καλή διάθεση και πώς το λένε, και λαϊκό τσατσά. Δεν γίνεται έτσι. τι σαμάπ να κάνουν στο Λούτο Ρεμάη και εκεί το κορμί τους δεν μπορούν να σηκώσουν μια πόλη με 50.000 και οι 50.000 για δέσιμο. Αλεξάρα μου, στο μαγευτικό Λούτον. Το μαγευτικό.
1: Ο φίλος ο Γιάννης μου γράφει το Άιρις το ξενεργοποιημένο για να σου περάσουμε το 20.
0: Έχω και το επαγγελματικό, γιατί με ακούει και ο λογιστής μου και μου λέει, άμα δεν ενεργοποιείς το επαγγελματικό, το Άιρις θα σε διαλύσω. Αυτή τη σχέση έχουμε. Πρέπει να το ενεργοποιείς. Ξέρεις, στην αρχή όλοι οι λογιστές σου λένε πρέπει να κάνουμε αυτές τις κινήσεις και τα συναφή. Βέβαια, ο δικός μου, επειδή είναι και κουμπάρος και δεν είναι κάτι περισσότερο από λογιστής, είναι ελέγχει τα πάντα, κάνει. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή πει εδώ τέλος, τα διαλύσαμε όλα. Μετά το γυρίσαμε σε κάτι διαφορετικό. Έχουμε πρόβλημα. Ναι, μετά έχουμε θέμα. Η ζωή σου δίδει τρεις δυνατότητες: ένα καλό δικηγόρο, ένα καλό λογιστή και ένα καλό γιατρό. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Λοιπόν, έτσι σε ξεκινάνε ότι πρέπει να κάνουμε αυτές τις καταβολές, μην το ξεχάσεις. Μετά καταλαβαίνουν τι τούβλο είσαι, άμα είσαι και εμένα, που ξεχνάς τα πάντα και σε λέει τα πλήρωσες βρεβόδι. Έχει και την άνεση. Γιατί τώρα φαντάζομαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος του τρέχουν τα γραβεία, αποκλείται να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά μένα με γλέντο κοπάει. Και καλά με κάνει, γιατί αλλιώς έτσι πως είμαι, θα χρωστούσαμε κανένα εκατομμύριο στο τραπέζι τώρα. Κανένα εκατομμύριο. Τρόπο του λέγει. Τέλος πάντων, ο Τούχελ. Και η συναυτό, θεωρώ ότι αν μπορούσαν οι παίκτες της Αγγλίας να μην το δούνε καν τον αγώνα με τη Γαλλία, δηλαδή να βρεθούν να πούνε παιδιά, να το ρίξουμε ένα κέρμα, παχαλαρώσουμε. Αν θα είχα τέτοιο ξενέρωμα, θα είχα τέτοιο ξενέρωμα μετά από το χθεσινό, τόσο άδειασμα που λες ρε φίλε, όχι, αμαρτία. Αμαρτία. Τόσο αν είναι περίεργο συνέστημα, και θεωρώ ότι δεν κινητροδοτείται εύκολα ένας ποδοσφαιριστής μετά το χθεσινό. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95,5. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρείτε μοναδικές προσφορές σε όλα όσα χρειάζεται για ένα καλύτερο ύπνο και ένα πιο όμορφο σπίτι. Περάστε σήμερα στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή επισκεφτείτε το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και κρεβάτια. Και τώρα οι εκπτώσεις παίρνουν ακόμη μεγαλύτερο νόημα, αφού με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Η πιο ωραία περίοδος του καλοκαιριού σας περιμένει στην Greco Strom. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.

Λοιπόν, διαβάζω μερικά μηνυματάκια γιατί φτάνουμε προς το τέλος και τα πρέπει να τα διαβάσω και αυτά. Ο φίλος ο Οδυσσέας δίνει την καλησπέρα, διάσερ Οδυσσέα. Όπως και στο φίλο το Χάρη, ο οποίος μας ακούει από την Κατερίνη και έχω βάλει τη φουφού ήδη. Άλλος πέμπτη βράδυ, 8 και 27, έχει βάλει τη φουφού ήδη. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί κατάσταση μιλάμε. Καταλαβαίνεις γιατί συνθήκη μιλάμε. Έρχεται ένα προβοκατόρικο μήνυμα. Έρχεται ένα προβοκατόρικο μήνυμα το οποίο θα διαβάσω. Ο Ρώσο δικηγόρο, Εβραίο λογιστή, Ιταλό στη λίστα και Αριανό προπαγανδιστή γράφει. Προβοκατόρικο μήνυμα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι σε όλες τις ομάδες των οποίων το όνομα συνδέεται με την προπαγάνδα. Δηλαδή σε όλες τις ομάδες θα βρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταλέντο στη διαστροφή και την αλλαγή της αλήθειας. Έχει σε όλους. Οπότε δεν θα το δεχτώ τον τίτλο. Δεν θα το δεχτώ. Νομίζω ότι γενικά το πρωτάθλημα στην προπαγάνδα πολλοί το διεκδικούν. Πολλοί το διεκδικούν. Άλλοι το παίρνουν. Τα πρωτεία ή τα σκύπτρα τα αλλάζουν. Τα δίνει ο ένας τον άλλον. Τα παίρνει ο ένας. Ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στην ΑΕΚ. Γίνεται εκεί σε όλα τα θέματα. Ο καθένας όπου μπορεί βάζει το χεράκι του. Συμβαίνουν αυτά. Για να είμαστε ειλικρινείς και δίκοι. Είναι άλλο η παρουσίαση της αλήθειας, άλλο η βασιλικότερη προπαγάνδα. Γενικά αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία όσο μεγαλώνεις τα βλέπεις και δεν πέφτεις σε λάθη, δεν πατάς στην παγίδα, ας πούμε. Πριν φύγουμε, πριν αποχωρήσουμε, να σας πω ότι okay, το καλοκαίρι έχει ζέστη, αλλά wait for it, έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο 10.30 και στη 1.30 το βράδυ έχεις δύο ευκαιρίες για να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις το δωρεάν λαχνού σου με την είσοδο στο καζίνο και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στην τύχη. Όπως καταλάβατε, κάπου εδώ θα πάρουμε την άποψη για τα αποδυτήρια. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, ούτε ο Γιάννης Τσερβίνης θα είναι. Μαζί θα είμαστε από Δευτέρα διδυμάκι με Γιάννη Τσερβίνη από Δευτέρα. Για όσοι τα κινδύνετε στην Δυτική Μακεδονία, έχει τετραήμερο φωτιά, 17-18 ξηρό νερό, 19-20 μελίτη, 17-18 χάλκινα έχω χρώματα, μακεδονικό μεράκι και χρυσές νότες στη μελίτη. Ένα τετραήμερο να γουστάρει το αυτί σου χάλκινο ανελέητα. Και εμείς Δευτέρα εδώ στη θέση μας για να τα πούμε όλα. Καλή επιτυχία στις επιλογές σας, στις στοιχηματικές, και καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για ΚΤΕΟ.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Ο Άρης ανακοίνωσε το απόγευμα την χειρή μεταγραφή του NBA'er Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Βασίλης Τολιόπουλος βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επιστροφή του στους κιτρινόμαυρους, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Αντίστροφα μετρούν στον ΠΑΟΚ για την άφιξη του μεγάλου μεταγραφικού αποκτήματος. Ο Τσέντι Όσμαν θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής και οι φίλοι του Δικεφάλου του ετοιμάζουν θερμή υποδοχή. Μία ημέρα αργότερα, ο Τούρκος Φόργουαρντ θα παρουσιαστεί επίσημα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Παναθηναϊκός στο μεταξύ υποδέχθηκε τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο. Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται πολύ κοντά στην Arsenal. Σύμφωνα με το Athletic, οι Λονδρέζοι συμφώνησαν με την Club Brugge για τη μεταγραφή στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας διεθνής θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031. Σημαντική ημέρα για τον Ηρακλή χαρακτήρισε την σημερινή ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Γιώργος Πανταζόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στην κλήρωση του FIBA Europe Cup. Οι Κιανόλευκοι τοποθετήθηκαν στον 5ο όμιλο και θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ Λάρνακα, την Βούρτσμπουργκ, την Ταρτού, την Τζίκη Βαρσοβίας και την MZT Σκοπίων. Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στους 7 στην Basket League. Θα συζητηθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο. Περνάμε στο ποδόσφαιρο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα υπογράψει 3ετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ενώ ανακοινώθηκε η παραχώρηση του Χόρχε Σάντσες στην Άτλας. Συνεχίζεται η στελέχωση του ρόστερ του Ηρακλή. Ο Γυραιός ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην ΑΕΚ η Μοντερέι εμφανίζεται αποφασισμένη να αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα, καταβάλλοντας τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας για σύμμαχο και τον Μεξικανό μέσο. Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε ο Παναθηναϊκός με τον τραυματισμό του Ίγκη Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθειου χιαστού και θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες θα μείνει και ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω τραυματισμού στον έξω μηνίσκο. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στον Άλυμο η κλήρωση της Super League για την επόμενη σεζόν. Κλείνουμε με το Μουντιάλ, όπου η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση γνώρισε την αποθέωση μετά την πρόκρισή της για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον τελικό της διοργάνωσης. Την ίδια στιγμή στην Αγγλία η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξακολουθεί να στηρίζει τον Τόμας Τούχελ παρά τον οδυνηρό αποκλεισμό. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά.
12: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές.
12: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σίγα την κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
16: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Hey, ChatGPT.
21: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
20: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
21: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
20: Γυαλιά ηλίου?
21: Το ίδιο.
20: Φακούς επαφής?
21: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
20: Τι είπες?
21: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
20: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
22: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
20: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
23: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
24: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
23: Γιατί?
24: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
23: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
25: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μια προσφορά της Novibet.

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης και αυτή είναι η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet. Σήμερα είναι μια διαφορετική ημέρα. Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, δεν υπάρχει παιχνίδι σε εξέλιξη και δεν υπάρχει κάποιο νέο εισιτήριο που περιμένει να βρει κάτοχο. Γιατί υπάρχει ο μεγάλος τελικός στον ορίζοντα και ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα μήνα με 48 ομάδες στο διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο, εκατοντάδες ποδοσφαιριστές, εκατομμύρια φιλάθλους να μοιράζονται το ίδιο όνειρο, φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Σήμερα έχουν απομείνει μόνο δύο, Ισπανία και Αργεντινή. Δυστυχώς για εμάς τους φανς, τους υποστηρικτές των τριών λιονταριών, επιστρέφουμε σπίτι και πάλι με άδεια χέρια. Με άλλη μια χαμένη ευκαιρία και άλλη μια διοργάνωση που καθόμαστε και αναρωτιόμαστε, για παράδειγμα, τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν η ομάδα δεν γύριζε πίσω, αν αντιμετώπιζε χθες διαφορετικά το προβάδισμα, τέλος πάντων, που πήρε και αυτή τη χρυσή ευκαιρία που είχε μπροστά της απέναντι στην Αργεντινή. Επειδή μετά, ωστόσο, δεν παίρνεις κύπελα, δεν παίρνεις παγκόσμια πρωταθλήματα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, απέναντι στην ενεργεία πρωταθλήτρια κόσμου. Την Κυριακή ο μεγάλος τελικός, δύο διαφορετικές σχολές, δύο ομάδες με ισχυρή ταυτότητα, είναι αλήθεια, και δύο γενιές που θέλουν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία. Και πριν φτάσουμε βέβαια στο μεγάλο τελικό, αξίζει να κοιτάξουμε και λίγο πίσω από τη στιγμή που δεν υπάρχει και αγωνιστική δράση. Να θυμηθούμε για παράδειγμα σήμερα κάποιες στιγμές που μας έκαναν να σηκωθούμε από τη θέση μας, τις ανατροπές που έμοιαζαν αδύνατες αλλά συνέβησαν, τα φαβορί που λύγησαν, πρωταγωνιστές που έγραψαν ιστορία, αλλά και κάποιες ανθρώπινες ιστορίες που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στην φετινή διοργάνωση. Φυσικά όμως θα ξεκινήσουμε από τον χθεσινό δεύτερο ημιτελικό. Τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος βέβαια, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απέκτησέ τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Ξεκινώντας από τον χθεσινό δεύτερο ημιτελικό, από τη νίκη της Αργεντινής με 2-1 απέναντι στην Αγγλία. Από μια βραδιά που έστειλε την Αλμπισελέστε στο μεγάλο τελικό και άφησε για ακόμη μια φορά τους Άγγλους με την πίκρα μιας χαμένης μεγάλης ευκαιρίας. Η Αργεντινή, η αλήθεια είναι ότι απέδειξε ξανά ότι αυτή η ομάδα του Σκαλόνι έχει αποκτήσει μια ξεχωριστή σχέση με τις μεγάλες βραδιές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν χρειάστηκε να κυριαρχήσει σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν χρειάστηκε να παίξει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και δεν έπαιξε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Χρειάστηκε ωστόσο να διαχειριστεί καλύτερα τις κρίσιμες στιγμές και να δείξει μεγαλύτερη ψυχραιμία όταν η πίεση άρχισε να μεγαλώνει. Κάτι το οποίο δεν έκανε η Αγγλία. Η Αγγλία είχε διαστήματα στα οποία έδειξε ότι μπορούσε να πάρει τον έλεγχο, είχε ένταση στο παιχνίδι της, προσπάθησε να πιέσει και βρήκε τον τρόπο να μπει στο παιχνίδι, να προηγηθεί, να πάρει προβάδισμα, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά δεν κατάφερε να διαχειριστεί το παιχνίδι το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Και επειδή στους ημιτελικούς αυτά τα μεγάλα παιχνίδια δεν αρκούν τα καλά διαστήματα, χρειάζεται διάρκεια, χρειάζεται καθαρό μυαλό, χρειάζεται να αξιοποιήσεις τις στιγμές σου πριν το κάνει ο αντίπαλος. Αυτό έκανε η Αργεντινή και γι' αυτό επιστρέφει σε δεύτερο διαδοχικό τελικό παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας πλέον την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2022.
για την Αγγλία, για εμάς τους υποστηρικτές της Εθνικής Αγγλίας. Αυτό που μένει είναι ξανά η αίσθηση μιας χαμένης τεράστιας ευκαιρίας. Μια ομάδα που έφτασε στους τέσσερις, πέρασε δύσκολες δοκιμασίες, έδειξε χαρακτήρα, βρέθηκε ένα βήμα μακριά από τον πρώτο της τελικό μετά το 1966. 60 χρόνια είναι αυτά, και θα περιμένουμε κι άλλα, θα περιμένουν κι άλλα οι Άγγλοι. Το βήμα αυτό δυστυχώς αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά πολύ μεγάλο για να το κάνει η Αγγλία. Η Αγγλία, η οποία θα αντιμετωπίσει την Γαλλία στον μικρό τελικό, θυμίζουμε, το Σάββατο. Ένα παιχνίδι προφανώς που δεν ήταν στόχος για κανέναν από τους δύο, ωστόσο μπορεί τουλάχιστον να προσφέρει μία τελευταία ευκαιρία για ένα τελευταίο θετικό αποτέλεσμα πριν από την επιστροφή στην πατρίδα. Ο χθεσινός λοιπόν ημιτελικός ήταν και η τελευταία ιστορία, η τελευταία σημαντική μεγάλη ιστορία πριν από τον τελικό. Δεν ήταν βέβαια η μοναδική, γιατί αυτή η διοργάνωση από τις 11 Ιουνίου μέχρι και το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής 19 Ιουλίου μας χάρισε και θα συνεχίσει να μας χαρίζει στιγμές, βραδιές που θα συζητάμε για πολύ καιρό. Προφανώς αυτό που μετράει στο τέλος της διαδρομής, στο τέλος του ταξιδιού, είναι ο νικητής που θα αφήσει πίσω του αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχουν όμως και κάποιες στιγμές που επέλεξα, 5 στιγμές για την ακρίβεια, από το φετινό Μουντιάλ μέχρι στιγμής, οι οποίες ήταν εξίσου σημαντικές. Όπως η ανατροπή της Αργεντινής απέναντι στην Αίγυπτο, για παράδειγμα, γιατί μέχρι το 79 η Αργεντινή βρισκόταν πίσω με 2-0, έμοιαζε να αποχαιρετά εκεί τη διοργάνωση και ίσως τώρα μιλούσαμε με διαφορετικά δεδομένα. Οι πιθανότητες πρόκρισης είχαν σχεδόν μηδενιστεί, γιατί ακριβώς το παιχνίδι ήταν στο 71ο λεπτό, ήταν με 0-2 πίσω σκόρ η Αργεντινή. Μέσα σε λίγα λεπτά όμως η παγκόσμια πρωταθλήτρια μετέτρεψε τον αποκλεισμό αυτό σε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχουμε δει ποτέ σε Μουντιάλ. Αν δεν είχε συμβεί εκείνη η ανατροπή, η Αργεντινή δεν θα βρισκόταν σήμερα στον τελικό και θα μιλούσαμε με διαφορετικά δεδομένα. Εκείνο το ξέσπασμα του Μέση με τα δάκρυα μετά το τελευταίο σφύριγμα. Δεύτερη στιγμή που κράτησα, τον Έρλινγκ Χάλαντ στο παιχνίδι με τη Βραζιλία. Η Βραζιλία, η οποία μπήκε στη διοργάνωση ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, και για να μην το προσωποποιώ, θα βάλω Χάλαντ και Νορβηγία απέναντι στην Βραζιλία. Γιατί εντάξει, ναι, ήταν αυτός ο Νορβηγός επιθετικός που πήρε μια ολόκληρη ομάδα επάνω του, σκόραρε 2 φορές και έστειλε τη Σελεσάο στο σπίτι της στη Βραζιλία. Ήταν η βραδιά όμως για όλη την Νορβηγία, εκείνη η βραδιά κόντρα στην Σελεσάο, διότι εκείνη η βραδιά, η νίκη απέναντι στην Βραζιλία, νομίζω ότι από εκεί και μετά έπαψε να θεωρείται απλώς μια ευχάριστη έκπληξη η πορεία της Νορβηγίας στο φετινό Μουντιάλ, και άρχισε να αντιμετωπίζεται ως πραγματική δύναμη στο τουρνουά, και λίγο ήθελε να αποκλείσει και τους Άγγλους και να βρίσκεται αυτή στον χθεσινό ημιτελικό. Δεν το έκανε, αλλά προφανώς η παρουσία της Νορβηγίας είναι από αυτά τα αξιοσημείωτα που κρατάμε από το φετινό Μουντιάλ. Μία άλλη στιγμή προφανώς είναι και η ανατροπή του Βελγίου. Μέχρι το 86 θυμίζω ότι η Σενεγάλη, στο μάτς με τη Σενεγάλη αναφέρομαι, η Σενεγάλη προηγούνταν με 0-2, κρατούσε την πρόκριση στα χέρια της σε νοκάουτ παιχνίδι. Μέσα σε 3 λεπτά το Βέλγιο κατάφερε, ισοφάρισε και στην παράταση ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Τίλεμανς να αναλαμβάνει το ρόλο του μεγάλου πρωταγωνιστή. Μια νίκη που θύμισε και το δραματικό 3-2 απέναντι στην Ιαπωνία, και εκεί υπήρξε ανατροπή του Βελγίου το 2018. Και επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι στο Μουντιάλ και γενικότερα στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στο Μουντιάλ, κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει πριν από το τελευταίο σφύριγμα. Επίσης, από τις στιγμές που κρατάμε, στο νούμερο 4 έβαλα το Μαρόκο, διότι απέδειξε ότι το 2022 και η πορεία που έκανε πριν από 4 χρόνια δεν ήταν απλά μία σύμπτωση. Απέκλεισε την Ολλανδία, ανοίξε τον Καναδά,
έφτασε βαθιά στη διοργάνωση, σταμάτησε απέναντι στην ανώτερη φυσικά Γαλλία, αλλά πλέον δεν μιλάμε για μια ομάδα έκπληξη, τουλάχιστον με αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά για μια εθνική η οποία έχει χτίσει μια ποδοσφαιρική ταυτότητα. Και τελευταία κράτησα την Ισπανία που επιστρέφει στον τελικό 16 χρόνια μετά το 2010, ξανά σε μεγάλο τελικό, μια γενιά που συνδυάζει την εμπειρία του τεράστιου Ρόδρυ, γιατί είναι από τους πιο κομβικούς, αν όχι ο πιο κομβικός παίκτης σε αυτή την ομάδα, με το ταλέντο του Γιαμάλ, την αποτελεσματικότητα αν θέλετε το Γιαρθάμπαλ που είναι υποτιμημένος επιθετικός, αλλά είναι ο επιθετικός ο οποίος έχει στείλει την εθνική του ομάδα στον τελικό. Αυτές οι πέντε μεγάλες στιγμές, και υπάρχουν φυσικά και πρόσωπα τα οποία έχουν ξεχωρίσει στο Μουντιάλ. Προφανώς ο Λιονέλ Μέση είναι το ένα πρόσωπο, δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα σε κανένα πλέον. Στα 39 του βρίσκεται ξανά στον τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Έζησε τη λύτρωση το 2022, τώρα διεκδικεί κάτι μεγαλύτερο, να οδηγήσει την Αργεντινή σε δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση και να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το παραμύθι, αυτή τη διεθνή καριέρα του με την Αργεντινή, έχοντας κατακτήσει δύο συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα. Δεύτερο πρόσωπο, ο Γιαμάλ. Η νέα εποχή του ποδοσφαίρου μπορεί να βρίσκεται ακόμα στην αρχή του, αλλά είναι ένας παίκτης που απασχολεί, δεν φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες, δεν κρύβεται, δεν έχει κάνει βέβαια και το μεγάλο παιχνίδι που θα περίμεναν οι περισσότεροι. Ο τελικός πάντως είναι μια ευκαιρία για τον Γιαμάλ. Προφανώς ο Κιλιάν Εμπαπέ μέσα στα πρόσωπα, 7 γκολ στη διοργάνωση, συνολικά 19 σε παγκόσμια κύπελα, και ακόμη μια πορεία μέχρι τα ημιτελικά, παρότι δεν κατάφερε να κατακτήσει τίποτα φέτος, ούτε σε ομαδικό ούτε σε συλλογικό επίπεδο. Ο Εμπαπέ συνεχίζει πάντως να χτίζει αριθμούς που μπορούν να τον οδηγήσουν στην κορυφή. Ο Χάλαντ, ακόμη ένα σπουδαίο πρόσωπο που σημάδεψε την διοργάνωση, σκόραρε, σπάσε ρεκόρ, απέκλεισε τη Βραζιλία, απέδειξε ότι μπορεί να μεταφέρει την δυναμική του συλλογικού ποδοσφαίρου και στην εθνική ομάδα, ένας επιθετικός βαρόμετρο για την εθνική Νορβηγίας, που για πολλούς έμοιαζε να είναι η έκπληξη, αλλά απέδειξε η Νορβηγία και σε ατομικό επίπεδο με το Χάλαντ αλλά και σε ομαδικό ότι δεν ήταν απλά μία έκπληξη. Ήταν μία δύναμη ποδοσφαιρική στο φετινό Μουντιάλ. Ακόμη ένα πρόσωπο που ξεχώρισα είναι ο Χάρι Κέιν. Δεν μπορούσα να μην βάλω τον Χάρι Κέιν. Η Αγγλία δεν έφτασε στον τελικό. Ο αρχηγός της όμως υπήρξε ξανά ο άνθρωπος που έδωσε λύσεις όταν η κατάσταση δυσκόλευε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το έκανε σε αρκετά παιχνίδια και στα πρώτα νοκάουτ και στους ομίλους. Ξεπέρασε ιστορικά ονόματα στον πίνακα το σκόρερ όπως ο Λίνεκερ για παράδειγμα. Οδήγησε σε ανατροπές. Κράτησε την ομάδα όρθια μέχρι τα ημιτελικά, δεν σήκωσε κάποιο τρόπαιο, αλλά έκλεισε μια χρονιά φανταστική, είναι η αλήθεια. Ο Χάρι Κέιν, άκρος παραγωγική με την Μπάγκερν, τρομερή αριθμή, έσπασε τα κοντέρ, ακολούθησε η παρουσία του στο Μουντιάλ με την Εθνική Αγγλίας, που επίσης ήταν χαρακτηριστική και μένει στους Άγγλους και γενικότερα στο φετινό Μουντιάλ η παρουσία του Χάρι Κέιν. Προφανώς εκτός από αυτούς υπάρχουν και παίκτες όπως ο Λίσε, που δημιούργησε με συνέπεια για τη Γαλλία, έσπασε και αυτός ρεκόρ, ο καλύτερος δημιουργός, ο Μναχίτης που ηγήθηκε της προσπάθειας του Μαρόκου, ο Τίλεμανς, ο Βοζίνια επίσης, ο 40χρονος τερματοφύλακας από το πράσινο ακροτήρι. Γιατί είναι η αλήθεια ότι ένα Μουντιάλ δεν γράφεται από Superstar μόνο, από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, από τον Μέση, από το φαινόμενο παλαιότερα, από τον Κλόζε και όποιον άλλον θέλετε, από τον Μαραντόνα και τον Πελέ φυσικά πολύ παλιότερα για όσους τα πρόλαβαν. Γράφεται από εκείνους που εμφανίζονται την κατάλληλη στιγμή.

Είσαι ξύπνιος γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα σε περιμένουν, απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Και κάπως έτσι φτάσαμε στον τελικό, στο μεγάλο τελικό, Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή την Κυριακή το βράδυ. Η νέα γενιά με μια παραδοσιακά δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου, την Αργεντινή. Η ομάδα από τη μία, η Αργεντινή που θέλει να επιστρέψει στην κορυφή μετά το 2010 απέναντι σε μια ομάδα που θέλει να παραμείνει εκεί μετά την κατάκτηση στο προηγούμενο Μουντιάλ. Από τη μία, η αγωνιστική φιλοσοφία της Ισπανίας με κατοχή μπάλα, κυκλοφορία, εντάσεις και τόλμη στο παιχνίδι της. Από την άλλη, μια Αργεντινή η οποία έχει εμπειρία, η οποία έχει το μέταλλο, έχει την προσωπικότητα και την αντοχή, έχει φυσικά και το Λιονέλ Μέση. Και μάλιστα το βράδυ της 19ης Ιουλίου είναι ιστορικό στον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, διότι θα συναντηθούν για πρώτη φορά ως αντίπαλοι ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Λιονέλ Μέση. Για τον Γιαμάλ είναι η ευκαιρία να κατακτήσει τον κόσμο το πρώτο του παγκόσμιο πριν καν ολοκληρώσει μπει στο 20ο έτος της ηλικίας του. Για τον Μέση είναι το τελευταίο ίσως μεγάλο παιχνίδι με τη φανέλα της εθνικής ομάδας και φανταστείτε τι ιστορία μπορεί να γράψει αν κατακτήσει δύο συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα.

Επίσης είναι ιστορικό το παιχνίδι, διότι δεν ξέρω να το γνωρίζετε, η Αργεντινή και η Ισπανία δεν έχουν παίξει ποτέ ξανά μεταξύ τους σε νοκάουτ αγώνα παγκοσμίου κυπέλου και φυσικά σε τελικό. Και επίσης αυτός ο τελικός της Κυριακής αποτελεί και έναν σπάνιο γλωσσικό εφήλιο, καθώς είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού του παγκοσμίου κυπέλου που θα αναμετρηθούν δύο ομάδες με την ίδια επίσημη γλώσσα, δηλαδή τα ισπανικά. Αυτό είχε γίνει για πρώτη φορά το 1930, από τότε δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν το τελικός ανάμεσα στην Ουρουγουάη και την Αργεντινή. Βέβαια δεν χρειάζεται σήμερα να μπούμε σε βαθιά αγωνιστική ανάλυση, αρκεί να γνωρίζουμε ότι την Κυριακή δεν θα αναμετρηθούν απλώς δύο εθνικές ομάδες, αλλά δύο δυνάμεις και με προσωπικότητες και ποδοσφαιριστές που έγραψαν και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Στην ουσία θα συγκρουστούν δύο εποχές και όταν ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, μία από αυτές θα βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου. Και κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της και η σημερινή σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet, η τελευταία σέντρα στο FIFA World Cup που κάνουμε μαζί σε αυτήν την μεγάλη διαδρομή. Αύριο θα είναι ο Γιώργος Μάτζιος, Σαββατοκύριακο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος και ο Γιώργος Μάτζιος. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι υπήρχαν 48 ομάδες, εκατοντάδες όνειρα, ολόκληρος ποδοσφαιρικός κόσμος που περίμενε να ζήσει τις ιστορίες της διοργάνωσης. Δεν γνωρίζαμε τότε φυσικά ποιοι θα γίνουν οι ήρωες, ποια θα είναι τα φαβορί που θα λυγίσουν, δεν γνωρίζαμε ποιες ανατροπές θα γίνουν, δεν γνωρίζαμε ποιες θα είναι οι ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό. Μόνο εικασίες κάναμε και προβλέψεις. Για περισσότερο από ένα μήνα που ταξιδέψαμε μαζί μέσα από αυτή την καθημερινή εκπομπή, από το Μεξικό και τον Καναδά μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Αζτέκα μέχρι τη Νέα Υόρκη, την Κυριακή εκεί θα γίνει και η απονομή του τροπαίου. Μία ομάδα θα ανέβει στην κορυφή, μία άλλη θα μείνει απλά λίγα εκατοστά πίσω από το μεγάλο όνειρο. Βέβαια, ιστορίες, όποια ομάδα, όποια χώρα, όποια εθνική κατακτήσει το τρόπαιο, θα παραμείνουν για πολύ περισσότερο, θα τις διαβάζουμε, θα τις λέμε, θα τις συζητάμε μεταξύ μας, με τους φίλους μας. Αυτό είναι το παγκόσμιο κύπελο, είναι οι αναμνήσεις που αφήνει πίσω του πέρα από τον μεγάλο νικητή. Απλά την Κυριακή θα γραφτεί η τελευταία ιστορία του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε, να απολαμβάνετε το ποδόσφαιρο, γιατί τα ταξίδια τελειώνουν, οι αναμνήσεις μένουν. Από τον Γιώργο Στράτζαλη, να έχετε ένα καλό βράδυ.

0: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Ρε φίλοι, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Πώς το καταπίνω συνέχεια όλο αμάσιτο από τους ίδιους και τους ίδιους? Διότι πρόσεξε, με δούλεψαν μία φορά, ήμουνα καλοπροαίρετος άνθρωπος, ένας καλός αριστερός είμαι εγώ, θέλω το καλό της πατρίδας, του κόσμου, τη δικαιοσύνη, είμαι καλοσυνάτος, θέλω αγάπη και λουλούδια για όλο τον κόσμο, θέλω ένα τέτοιο. Οκ, το φάγες μία ρε φιλάρα, άκυρο. Το φάγες δύο, άκυρο. Τρία, κατεβαίνεις σε διαδηλώσεις να ρίξεις τους δολοφόνους, την κυβέρνηση των δολοφόνων. Τρία, που πάει να συγκαλύψει τον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη. Πόσες φορές θα πεις, ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Τέτοιο δούλεμα έχετε ξαναδεί να σας ρίχνει μπροστά στα μάτια σας μία κυβέρνηση?
2: Ξέρετε για τα ενίκια. Το ξέρετε κύριε Τεμπονέρα ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η υγεία κρυβαίνει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά...
3: Είναι δείγμα υγείας να ανταπεξέλθουν,
4: ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται, συνεχίστε.
2: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
5: Τι καταλαβαίνετε ότι γίνεται εκεί με τον κύριο Ντίλιαν?
6: Καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε και ο οποίος, αφού πήγε στο δικαστήριο και δεν είπε τίποτα, εν όψη της έφεσής του, την οποία κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει θόρυβο. Αυτό καταλαβαίνω.
5: Αισθάνεστε ότι εκβιάζει την κυβέρνηση με έναν τρόπο, κύριο Σουμίλια?
6: Δεν εκβιάζεται η κυβέρνηση, κυρία Τζίμα. Δεν εκβιάζεται και δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανέναν Ντίλια.
7: Διανόητο. Δεν κάνουμε θαύματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Δεν είμαστε θεοί. Πολιτικοί είμαστε.
8: Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει μια μεγάλη...
7: Το λέω γιατί ακούω όλη την κρίνια συνεχόμενη, πρέπει να βάλουμε και από τα άδικη.
8: Εντάξει, καταλαβαίνετε, κάποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο όμως ή κάποιος έχει ένα δικό του νοσοκομείο, θέλει το καλύτερο για τον ασθενή.
7: Μα σας το είπα από την αρχή, οι ανάγκες είναι πρακτικά άπειρες. Αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο εσύ. Πρέπει να είσαι πολύ κακός άνθρωπος για να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο εσύ πια. Είσαι κακός, λέει, πρέπει να είναι κακή άμεσο να μην τον αναγνωρίζει. Για τρεις λόγους, μεταξύ άλλων.
9: Ναι.
7: Πρώτον, διότι έχουμε τιμήσει τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
9: Ναι.
7: Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί στο επίπεδο της ομάδας και του αρχηγού θεωρώ ότι υπερέχουμε σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και ο τρίτος λόγος είναι διότι και αν κοιτάξει κανείς προς το μέλλον, στις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία είναι και θα είναι το μόνο κόμμα στο οποίο μπορεί κανείς να ακουμπήσει πάνω του τις ελπίδες του.
10: Are you ready now?

0: Δεσμηνίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ωραία Καμωρά με Πασχάλη Καμωρά πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Για άλλον ήταν αυτό. Εξαπενατίας ο άνθρωπος των 10 Ηπείρων, των 8 Ολυμπιάδων, των 9 Μουντιάλ και των 7 Ολυμπιακών Αγώνων, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Λευτέρη Μανιά!
3: Το μέγα πληκτρολόγο...
0: Μάλιστα. Θα έχεις κάνει τάτσι μητσικότσι με το σύστημα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής σας, όπως ήθιστε άλλωστε, έτσι, κάθε βράδυ. Να επιθυμίζοντας σας πάντοτε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301.
1: FM πάω και έτσι.
0: Ας πούμε. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Κάνει 2 εκατομμύρια. Και φυσικά, ώρα για καμωρά παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω αν ισχύει και για μας αυτό, όταν ακούμε εσάς και μας πιάνει και εμάς μια ψιλοκατάθλιψη, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αλλά τέλος πάντων.
5: Ναι, σε όλα.
0: Α, εσύ βλέπω τα βρήκες όλα. Έτσι, τα βρήκες όλα, τέλος πάντων. Από πού να ξεκινήσουμε, ότι συγχρόνως θα ενημερώνεστε κατά κάποιο τρόπο και για την κλήρωση του πρωταθλήματος, η οποία γίνεται σήμερα αυτή την ώρα κιόλας έχει ξεκινήσει. Φυσικά είναι, θα ενημερώνεστε κατά κάποιο τρόπο και για την κλήρωση του πρωταθλήματος, η οποία γίνεται σήμερα αυτή την ώρα κιόλας έχει ξεκινήσει. Φυσικά είναι

0: δεύτερη φιναλίστ για τον τελικό της Κυριακής.
1: Ακριβώς κάπως έτσι.
0: Έτσι, η Αργεντινή για μία ακόμη φορά απέδειξε ότι και ένας ποδοσφαιριστής αξίζει να κάνει την διαφορά, και κατά το ελληνικό ένας κούκος τελικά φέρνει την άνοιξη. Έτσι, κακά τα ψέματα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον δύο ασίστμαν Μέση, έτσι, δεν χρειάζεται να βάζεις μόνο γκολ. Παίζει ρόλο να δημιουργείς και τις προϋποθέσεις και για τους άλλους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι λατρεύουν σαν Θεό, βέβαια, τον πραγματικό Θεό του ποδοσφαίρου. Έτσι, και μιλάμε για τον Λίο Μέση, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί όχι μόνο την Αργεντινή, αλλά πιστεύω τους αγνούς και ποιοτικούς φιλάθλους του παγκόσμιου, του πλανήτη μας. Έτσι, και κατά ψέματα, όλος ο κόσμος θέλει. Εγώ όμως, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχω μια τάση με την Αργεντίνα. Θεωρώ ότι η Ισπανία θα το πάρει. Δεν στεναχωριέμαι ότι θα το πάρει η Ισπανία. Χαίρομαι επίσης για την Ισπανία. Θα μπορούσα να πω ότι, επειδή είμαι και λάτρης του ισπανικού ποδοσφαίρου και επειδή βλέπω ότι οι Ισπανοί είναι μια κλάση καλύτερη σε όλα τα επίπεδα από τους Αργεντίνους. Έτσι, και σε θέμα προπονητή και σε θέμα ποδοσφαιριστών. Όλων των ποδοσφαιριστών, δεν μιλάμε για τον Μέση. Ο Μέση είναι η εξαίρεση του κανόνα. Θα γίνει, φαντάζομαι, ωραίο παιχνίδι. Θα ζοριστούν οι Αργεντινοί. Δεν είναι Άγγλοι. Δηλαδή δεν είναι. Πώς να πω, ρε παιδί μου. Going home και Wonderwall και να βρει. Άντε βρε σαλιάρδες κρυοπλάσματα τώρα να πούμε που θέλετε να πάτε. Είναι τα μούτρα σας για τελικό, ρε φίλε. Είναι τα μούτρα σας για τελικό τώρα. Ήταν δηλαδή αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν ήταν. Ω συνήθω. Ούτε πουρκουάδες, έτσι που πήγανε ψηλωμένοι οι πουρκουάδες. Τώρα εσείς μπορεί να μην ξέρετε ποιος είναι ο πουρκουά. Ο πουρκουάς, κυρίες και κύριοι, είναι ο Γάλλος. Οι Γάλλοι, μικροί και μεγάλοι. Λοιπόν, και αυτοί στα ρηχά νερά, όταν αντιμετωπίσανε το τέρας που λέγεται Ισπανία, κάναν τις κλανοκαθίστρες, τις κλασικές. Τώρα βέβαια είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, κακά τα ψέματα, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι Ισπανίας-Αργεντινής. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται. Δεν το είδα. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι θα απολαύσουμε ένα παιχνίδι τακτικής δύναμης, όχι αντιαθλητικού όπως ήταν το Αργεντινή-Αγγλία. Γιατί κάποια στιγμή έφτασε το αθλητικό. Σε ένα μουντιάλ επιτομής. Το προσέξεις αυτό, έτσι. Επιτομής της ατιμωρησίας. Δεν τιμωρείται κανένας. Ο Μπέλιχαμ που δίνει σφαλιάρα στο Σιμεώνη εχθές, κανονικά δεν πρέπει να παίξει την Κυριακή. Πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν θα τιμωρηθεί. Όπως και άλλα δραματικές στιγμές που είδαμε σε κάτι τάκλινγκ, σε κάτι τάκλινγκ στο λαιμό και σε αυτά εδώ, πέρασαν με ατιμωρησία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι υπήρξαν οδηγίες από την UEFA για να μην τιμωρείται κανένας, για να μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο, προφανώς να παίξουν σε όλα τα παιχνίδια κτλ. Κτλ. Δεν πιστεύω ότι βοήθησε σε κάτι το ποδόσφαιρο αυτό, για τον απλούστατο λόγο το ότι μπαίνει στην διαδικασία της επαγγελματοποίησης ακόμα και του τελευταίου, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, προπυργίου που υπήρχε, που είναι και το Μουντιάλ. Δηλαδή τώρα εικάζεται, και νομίζω θα γίνει κιόλας, ότι την Κυριακή θα έχει το ημίχρονο θα έχει διάρκεια μισής ώρας. Είναι όπως το Super Bowl. Εσείς φυσικά δεν το έχετε γνωρίσει ποτέ το Super Bowl. Έτσι. Και θα κάνει σε ακύρα συναυλία εκεί πέρα. Λοιπόν, με ό,τι και αν συνεπάγεται. Κακά τα ψέματα, στην Αμερική βρίσκεσαι, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Μία χωρίς, σας πάρω. Μία
0: χωρίς. Δεν αγχωνόμαστε, αλλά φίλε, θα μας πάρει ο ύπνος κάποια στιγμή. Δηλαδή, άμα κάνουν αυτοί κάτι διαλύματα, hydration break. Ημίχρονα, αυτά εδώ, αεροπλάνα, διαστημόπλια, ό,τι άλλο έχουν, εξωγήινους να βγάλουν, τον πόλεμο των άστρων να κατεβάσουν εκεί. Όλα, εντάξει, οκ, ποδόσφαιρο θέλουμε να δούμε εμείς.
1: Και θα γίνει παραπέρον.
0: Αρκεί να μην χαλάσουν το ποδόσφαιρο. Και φαντάζομαι ότι δεν θα το χαλάσουν το ποδόσφαιρο. Θέλω να πιστεύω. Αν και εικάζεται ότι το επόμενο Μουντιάλ θα είναι με 64 ομάδες. Εντάξει, και σαν ανώτερα, καταργήστε και τους άλλους θεσμούς και κάθε μήνα να έχουμε από 3-4 παιχνίδια, έτσι, για να μπαίνουμε στην διαδικασία της παραγωγής αυτών των παιχνιδιών, των οποίων πιστεύω το 80 με, για να μην πω 90%, κυρίες και κύριοι, δεν το παρακολουθήσαμε. 90% δεν

0: παρακολουθήσαμε τα παιχνίδια. Δεν μπήκα να είσαι ότι εγώ τα βλέπα. Τρεις η ώρα τα μεσάνυχτα σηκωνόζεστε να πούμε και φιλούσατε γερμανικό νούμερο να βλέπετε ποδόσφαιρο. Ή σας διώχνουν το κρεβάτι ή δεν βρίσκατε κρεβάτι να κοιμηθείτε. Ένα από τα δύο. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά το Μουντιάλ. Έτσι, για μία ακόμη φορά, εγώ παιδιά είμαι λίγο με Μάριο Κέμπες, να καταλάβετε. Εσείς περισσότερο δεν το ξέρετε. Ήταν ο μοναδικός ξένος της Αργεντινής το 1978, Λευτέρη. Τώρα είναι ανέκδοτες ιστορίες αυτές για το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος χρεώθηκε όλη την Αργεντινή, έτσι, και με ένα εκπληκτικό Μουντιάλ έδωσε το πρώτο παγκόσμιο στην, πώς το λένε, στην Αργεντινή. Το δεύτερο βέβαια το γνωρίζουμε όλοι, έτσι, με τον μεγάλο, ίσως τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω τελικά αν θα βάζω το Μέση δίπλα του. Άλλο ένα, άλλο άλλος. Ο ένας πήγε κόντρα σε όλους. Έτσι. Τέλος πάντων, να μην το συζητήσουμε. Το τρίτο ήρθε στο Κατάρ. Το τέταρτο τώρα περιμένουν οι περισσότεροι να πάρθει στην Αμερική. Η μεγαλύτερη ήττα θα είναι να το πάρει η Ισπανία για τον Τραμπ. Ο οποίος δεν τους γουστάρει τους Ισπανούς, γιατί δηλαδή τον βοηθήσανε. Γιατί έχουμε τα ίδια εμείς συμφέροντα. Μην κοιτάτε εμείς που είμαστε τσουτσέκια των Αμερικάνων. Και οι Ισπανοί σηκώσαν ανάστημα, σου λέει: κύριε, εσύ κάνεις πόλεμο. Δεν κάνεις εσύ πόλεμο. Κάνεις για άλλους πόλεμο. Εσύ κάνεις, ας πούμε, το σκυλάκι άλλων. Δεν συμμετέχω τόσο πολύ απλά. Αν και τα πράγματα δεν είναι καλά κάτω, οι Ιρανοί είπαν ότι αν μας χτυπήσετε, αν συνεχίσετε να μας χτυπάτε, θα κλείσουμε και την Ερυθρά Θάλασσα. Γουστάρω. Θα έχει ενδιαφέρον να πληρώσετε. Εσείς τώρα το έχετε λίγο αυτό εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, Λευτέρη, στην Ελλάδα, ως επιτοπλίστων, επειδή λίγο πολύ γνωριζόμαστε όλοι μας, είμαστε σαν τους τοξικομανείς, οι οποίοι αγαπάνε πολύ περισσότερο τους εμπόρους ναρκωτικών, δηλαδή τους ίδιους τους δολοφόνους τους δηλαδή, παρά τους ίδιους τους γονείς τους που θυσιάστηκαν για να τους μεγαλώσουν.
1: Tragic.
0: Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί το ίδιο συμβαίνει με όλους όσους εκμετολεύονται τους αδαείς. Η λέξη αδαείς είναι trademark της εκπομπής, έτσι, να ξέρετε. Δηλαδή, οι πολίτες ψηφίζουν τα κόμματα που τους καταστρέφουν τις ζωές, γιατί ακριβώς και τα κόμματα τους ποτίζουν και τους δηλητηριάζουν με το κατάλληλο όπιο, το οποίο είναι υποσχέσεις με ψίχουλα και επιδόματα, ώστε οι ψηφοφόροι να ζουν σε ένα παράλληλο κόσμο. Όπως οι εχθροί φαίνονται φίλοι και οι φίλοι φαίνονται εχθροί. Δεν πιστεύω ότι γινόσαστε πιο πλούσιοι, έτσι το ξέρατε, αλλά δεν θέλετε να το ακούτε.
2: Μα αυτό... κάνετε τις μωρές παρθένες.
0: Μην σας πιάνει μια τοξικομανία τώρα αυτό το πράγμα, γιατί αυτό συμβαίνει. Όταν δηλαδή γίνεσαι φίλος με το βιαστή σου. Έτσι, δηλαδή υπάρχει το σύνδρομο της Στοκχόλμης ή του Όσλο, δεν ξέρω ποιανό είναι. Υπάρχει και το ελληνικό σύνδρομο, το οποίο ζούμε εμείς και το βιώνουμε. Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Είμαστε τοξικομανείς. Αν μας κυνηγάει κάποιος και μας δέρνει, είμαστε με αυτόνα. Τα σώμα θα είναι με αυτόνα. Δεν έχουμε ανάστημα να σηκώσουμε ανάστημα. Έτσι γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Αν δεν το έχετε καταλάβει. Ποιον έβριζες, ποιον έκραζες, θες να του μοιάζεις. Αυτό που βρίζεις και τον κράζεις, θες να του μοιάζεις. Για ποιο λόγο? Αναρωτηθείτε το λίγο αυτό που σας λέω και θα το καταλάβετε. Τώρα βέβαια, μετά από αυτά, χαμήλωσε λίγο το χαλί. Υπάρχει η υπόθεση Τολιόπουλου, η οποία δείχνει ο Τολιόπουλος ότι θέλει να πάει στον Άρη. Είναι δικαίωμα αναφέρεται του κάθε αθλητή να διαλέγει το που θέλει να πάει και εφόσον υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Μεγάλο κάζο για τον ΠΑΟΚ, κατά ψέματα. Όχι γιατί επέλεξε ανάμεσα σε δύο προσφορές. Αποσύρθηκε. Δεν ξέρω την ιστορία αν ήθελε πραγματικά να αποσυρθεί ο ΠΑΟΚ ή αν εξαναγκάστηκε να αποσυρθεί. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα βέβαια, αλλά δεν είναι τις παρούσεις τώρα να σας τα αναλύσω και να σας δώσω κάποια άλλη εξήγηση ή εικόνα που υπάρχει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία το αν αυτό δεν ήταν σωστό, αν αυτό δεν λειτουργήσε σωστά, αν αφήσαν τα ΜΜΕ να δουλέψουν έτσι, να κάνουν, να ράνουν, αν είναι έμπειροι, είναι άπειροι κτλ. Εγώ μένω μακριά από αυτά. Εγώ αυτό που ξέρω είναι, και είναι και το πραγματικό, ότι ο ΠΑΟΚ πληγώθηκε ο εγωισμός του από αυτή την κίνηση. Φίλαθλα, οπαδικά, όχι σαν εταιρεία. Σαν εταιρεία ξέρει να κάνει και κόντρα ρελάντς, που λένε και στο χωριό μου, έτσι, που μικρά παιδιά το λέγαμε αυτό το πράγμα. Έτσι, θα ανακοινώσει κάτι άλλο ή κρύβεται κάτι άλλο ή θα μπορείς να βάλεις όλα αυτά τα ή τα τονισμένα για να μπορέσεις να δεις την διαφορά πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Όχι, να τα λέμε σωστά!
0: Τα λέμε. Εγώ νομίζω αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ δεν ντρέπομαι σε αυτό το πράγμα. Εγώ, επειδή είμαι και άνθρωπος και της καζούρας και της, και του λογοπαίγνιου, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, θεωρώ ότι ήταν μια προστάξου ευκαιρία να συνέλθει λίγο και ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να συνέλθει όμως, θα πει κάποιος, γιατί έχεις κάνει την πιο μεγάλη μεταγραφή που μπορούσε να κάνει φέτος ομάδα. Έτσι, και μιλάμε για τον Οσμάν. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι το κυρίαρχο. Δεν πρέπει να μείνεις εδώ όμως. Και επειδή πάρα πολλοί φτάσαν σε σημείο να βάλουν, καταλαβαίνετε τι εννοώ, κατά του προπονητή, ο οποίος προπονητής έχει τρεις παίκτες στην ίδια θέση που είχε ο Τολιόπουλος, το είπαμε και εχθές. Το είπαμε και μαζί με τον Πετρωτό, το είπαμε και ξεχωριστά από τις προηγούμενες μέρες. Ένα τέταρτο διάρρη περιορίζει τον χρόνο των υπολείπων 5 ή ενδεχομένως 6 ποδοσφαιριστών, μπασκετμπολιστών που υπάρχουν στο ρόστερ. Δηλαδή υπάρχουν 3 άσοι, 3 διάρρια. Έτσι. Έχουν υποσχεθεί χρόνους σε αυτούς. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Έτσι. Υπάρχουν άλλοι νοοτερισμοί, κάτι το οποίο εμείς δεν το ζούμε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά θα πρέπει αρχίστε να το ζείτε. Μην ξαφνικά τώρα εσείς, επειδή έχετε μια ποδεσφαιρομανία και νομίζετε ότι είναι όλα τόσο απλά, θα πρέπει να είναι για εσάς κατανοητό ότι είναι άλλοι κανόνες του μπάσκετ και είναι άλλοι προπονητές του μπάσκετ. Οι προπονητές του μπάσκετ δεν είναι χαρτάκι. Να ξέρετε. Ιδίως αν ο προπονητής του μπάσκετ ψελονιώθηκε κιόλας. Και προφανώς ο Τριγκέρη, από τη στιγμή που επιλέχθηκε να είναι ο προπονητής, κυρίες και κύριοι, του ΠΑΟΚ, έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να πήγε πέρα, αποφασίστηκε αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ θέλει σίγουρα ένα κερασάκι ακόμα σε αυτή την τούρτα την οποία ετοιμάζει και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το κερασάκι. Σίγουρα το γιογιό από πλευράς και ΠΑΟΚ, ας πούμε, αλλά και των φίλων του Άρη, έτσι, είναι θεμητό όταν είναι στα πλαίσια τα λογικά τα οποία υπήρχαν εξ αναπανέκαθεν. Και να υπενθυμίσω κάτι εδώ στους φτωχούς πνευματικά Θεσσαλονικής που δεν θυμούνται βασικά, που δεν γνωρίζουν ίσως, ο ΠΑΟΚ ενίοτε έκανε τις καλύτερες μεταγραφές ξένων στο μπάσκετ. Ανέκαθεν το είχε. Εξών ελαχίστων περιπτώσεων, όπως η μία περίπτωση που πιστεύω ότι ήταν, εντάξει και δεν ήταν θεμάρι, ήταν θύμα Steve Getzoglou, αν θυμάστε καλά, ήταν ο Ρόντι Τάπρι. Έτσι, ο Ρόντι Τάπρι ήταν από τους χαρισματικούς μπασκεμπολίστες, NBAers τότε, αλλά λόγω των ναρκωτικών της, πώς το λένε, του αλκοολισμού, διώχθηκε από το NBA, υπέπεσε ξανά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε επίσης ίδιο σφάλμα, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί μια διαπαντός και να μην επιστρέψει ποτέ, μα δεν θα μπορούσε να επιστρέψει κιόλας ποτέ για άλλους φυσικά λόγους.
2: Να έτσι, λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη.
0: Επειδή είμαστε αυτή τη στιγμή στα σίκα, έτσι, δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι άλλο πάνω αυτό, αλλά πάμε και στη σκάφη. Έτσι, γιατί η σκάφη έχει να κάνει με αυτό εδώ, με το έδαφος το οποίο έχει η Θεσσαλονίκη πλέον και αρχίζει να δημιουργεί άλλα πράγματα. Ανακοινώθηκε και ο Έρλ Ρόμπισον, τον οποίο δεν τον ξέραμε κάπου, έπαιζε κάποιο σε τρίτη κατηγορία του NBA, NCAA. Δεν ήταν. Ήταν NBAer, ο οποίο δεν τον διώξανε, πήγε στη δεύτερη. Τι έπαιξε? Που έπαιζε, πες μου. Άσε τι έπαιξε. Και ο Τάρπλεϊ έπαιξε. Ο Τάρπλεϊ ήταν στην πεντάδα των καλύτερων πενταριών. Πού κατάληξε? Ακριβώς. Μην βγάζετε συμπεράσματα. Μην φύγεστε από αυτό το πράγμα. Δεν έχετε χιούμορ. Λοιπόν, πού έπαιζε ο Έρλ Ρόμπισον? Ρώτα τώρα εσύ εδώ τον κόσμο. Πού έπαιζε ο Έρλ Ρόμπισον? Χωρίς να ξέρει το ρεπορτάζ. Αν του πεις Έρλ Ρόμπισον, δεν ξέρει κανένας. Ούτε η μάνα τον ξέρει. Δεν έχει σημασία. Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή, πριν τα παλαιότερα χρόνια, δηλαδή ο ΠΑΟΚ φέρνει Λέβινγκστον. Ήξερες που παίζει, φίλε. Χωρίς να υπάρχουν αυτοί οι υπερπροβολοί από τα μίμπια, έτσι, γιατί παίζει αυτό το πράγμα. Έφερε έναν από τους κορυφαίους assist players, Scott Skiles. Σε παρακαλώ τώρα, δεν χρειαζόταν η διαφήμιση.
3: Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά.
0: Το Κιλκίζη και δεν είχατε τηλεόραση μέχρι πρότινος. Και τώρα αυτές που έχετε. Όχι, και τώρα αυτές που έχετε να πούμε είναι ασπρόμαυρες. Λοιπόν, αυτό όμως είναι καταγεγραμμένο και είναι καταγεγραμμένο παντού. Και γι' αυτό και το λέω ότι η υπερπροβολή έχει και τα καλά της, έχει και τα κακά της. Και ιδίως σε αυτή τη φάση που σας είπα, πήρε τον Ρόμπισον, καλή μεταγραφή, τριαρωτέσσαρι καταρχήν, έτσι για να γνωρίζετε. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα εφόσον θα υπάρχουν και επιτυχίες. Γιατί αν δεν υπάρχουν επιτυχίες, δεν θα υπάρχει και ενδιαφέρον. Άρα, επειδή το αγόη ξυπνάει τον αγωγιάτη, σύν Αθηνά και χείρα ακίνη, που λέτε και στα δικά σας τα χωριά, έτσι θα δούμε, φαντάζομαι, ένα πολύ καλύτερο καταρχήν πρωτάθλημα. Θα δούμε και την κόντρα των Ιωνίων να ξαναανεβαίνει, όχι αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει, με εγνωσμένης αξίας παίκτες. Και όχι κάτι περίπου και δήθεν τα οποία ζούσαμε τα τελευταία χρόνια, που αν ρωτήσει κανένας τι έχεις να θυμηθείς τα τελευταία 10 χρόνια από τον ΠΑΟΚ που να έκανε, που να έγινε και πρωταγωνιστής, αλλά και να εξηγήθηκε κατά κάποιο τρόπο καλά για την ομάδα, δεν θυμάσαι ούτε έναν. Δεν υπάρχει σημείο αναφοράς. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Έτσι λοιπόν, κλείνουμε το πρώτο μας μισάωρο, κυρίες και κύριοι, με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε για κομψό. Πάμε για κομψό και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπολής!
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Αυτά ως προς γνώση και συμμόρφωση. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι κοιτάξτε λίγο να σας πω κάτι. Τα ελληνικά μου εντάξει μπορεί να είναι, μην είναι επίπεδου ζαμπούνι έτσι, ή μπαμπινιώτη, αλλά πιστεύω ότι είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να δικαιολογήσουν αυτό που λένε. Το ότι είσαι τοξικομανής και ότι αγαπάς αυτόν που σου δίνει την δόση σου, νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα. Αγαπάνε τους γονείς τους. Μάλλον αγαπούσαν τους γονείς τους, δεν θα πέφταν στα ναρκωτικά. Νομίζω, το βλέπω εγώ φυσιολογικά. Δεν ξέρω, Λευτέρη, έχεις διαφωνεί σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, έπεσε, έκανε. Δείχνουν περισσότερη αγάπη σε αυτόν που θα τους ταΐσει το ναρκωτικό παρά σε αυτόν που τους μεγάλωσε. Γιατί το λέω έτσι και θα σας εξηγήσω τώρα γιατί. Γιατί ο γονιός δεν πάβει να είναι γονιός. Από το γονιό έπαιρνε τα λεφτά ή αυτό είναι η θάκη σου, είναι το σπίτι σου κτλ. Κτλ. Τι θα κάνεις, θα μείνεις στον δρόμο? Δηλαδή, όταν φτάνεις σε σημείο να εθιστείς, γιατί θέλεις και εθίζεσαι, δεν εθίζεσαι από το πουθενά. Αν ήταν όλοι, θα ήμασταν να πούμε βλογεκομένοι. Όχι ότι δεν έχουμε καταντήσει, αλλά εντάξει, με διάφορους τρόπους. Γι' αυτό και λέω ότι είσαι εθισμένος με τον έμπορο ναρκωτικών παρά να είσαι εθισμένος με το γονιό σου, που έχει θυσιαστεί να σε μεγαλώσει. Όχι για να γίνεις ναρκωμανής όμως. Να γίνεις δολοφόνος, να γίνεις το ένα το άλλο κτλ. Αυτό είναι και επιτομή της πραγματικότητας, της καθημερινότητας. Έτσι ακριβώς εγώ το παρομοίασα και με τον ψηφοφόρο. Εμείς τι κάνουμε, ψηφίζουμε αυτούς οι οποίοι μας φέρανε σε αυτό χάλι. Χάλι γκάλι. Αυτό είναι. Ψέματα είναι. Άμα είναι ψέματα, πέστε μου. Ξέρεις, καμώ να κάνεις λίγες ψέματα. Δεν ψηφίζουμε αυτούς εδώ πέρα όλους. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, κουκουέ μου, όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα για να καλυτερεύσει η ζωή μας, δεν τους ψηφίζουμε. Τότε γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση, εγώ δεν καταλαβαίνω. Αντίδραση, τέλος πάντων. Σας αφήνω στα κρύα του λουτρού, προχωράω. Να αναφερθώ σε ένα κομμάτι το οποίο πλεισμόνησα στο πρώτο μισάωρο και είναι στον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος ετοιμάζεται ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής να κάνει το μεγάλο άλμα στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια Arsenal, παρακαλώ. Έτσι, δεν πάει σε καμιά δευτεροκλασάτη. Άκουσες εσύ, Δευτέρη Μανιά, στην Arsenal πάει. Αυτά για τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στο τέτοιο. Δεν κατάλαβα. Βραβεύεται ο Μάτος Σαντήρε, φίλε. Εντάξει, βραβεύεστε όλο τον πάγο και εσείς. Τι να πω. Μάλιστα. Α, είναι ο τέτοιος, ρε, για τον Ζίβκοβιτς. Ζεύκο, είπα και εγώ. Το παρέλαβε ο Μάτος. Τρώμαξε κατά κάποια στιγμή. Λέω τι έγινε. Μήπως βλέπω άλλη κλήρωση. Αυτό λέω. Μήπως είναι κάποιο παλιά, ας πούμε. Έτσι. Αλλά Ζεύκο είναι Ζεύκο. Έτσι. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ φέτος. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ φέτος. Έχουμε τον καλύτερο παίκτη, ο οποίος κάνει την καλύτερη μεταγραφή που μπορούσε να κάνει στην καριέρα του. Τι Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Μάνα Θεσσαλονίκη, φτωχομάνα κτλ. Να τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Λευτέρη μου, ζηλεύετε λίγο εσείς, το ξέρω.
1: Ρε φίλε, εξεπλάγινε.
0: Και εμείς εξεπλάγινε, αλλά εντάξει, δεν το βγαίνουμε προς τα έξω. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φώτη τον Παφώτη, στον Θωμά τον Μπουμπόναρη. Χθες εγγενίασε, λέει ο Άδωνης, νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου και σήμερα δεν λειτουργεί γιατί ο εξοπλισμός ήταν δανεικός για τα εγγένεια και τον πήρανε. Μάλιστα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό. Καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη. Συγχαρητήρια, λέει, και το παλικάρι ο Ευστάθιος Θεοδοσιάδης, δουλευταράς. Φίλε, μόνο με δουλειά μπορείς να πας μπροστά. Στην Ελλάδα, όσο επί το πλήσιο να έχεις καλή δημοσιογραφική προσέγγιση, αν έχεις δημοσιογράφους που τους τραπεζώνεις, που τους ταΐζεις, που τους κάνεις, που τους δράσεις, είσαι πολύ καλός παίκτης. Απλά. Είσαι πάρα πολύ καλός παίκτης. Μα ούτε μπορεί να δεν πιάνει μπάλα. Δεν έχει σημασία, αγόρι μου. Δεν βλέπεις εσύ καλά. Εσύ δεν ξέρεις.
2: Για να συνούμαστε.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν συνούμαστε, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορείτε να κάνετε και μια προσπάθεια σε αυτό το πράγμα. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο από. Από το Ασπρόμαυρο Περιστέρι. Είναι λίγο βαρύ. Είναι λίγο βαρύ. Δεν θα είμαστε στο ίδιο mood, να ξέρεις. Βασικάλη, καλησπέρα. Καταλήτης για την ομάδα του 78, εκτός του Κέμπες ήταν και ο Αρντίλες. Ακούστε λίγο τώρα. Αν θέλετε εσείς να κάνετε τρίκα τριχιά, θα την κάνω κι εγώ. Εάν δεν ήταν ο Μάριο, ο Σούπερ Μάριο, η Αργεντινή όχι δεν έβλεπε, πώς το λένε, Μουντιάλ, ούτε ο Αρντίλες θα έπαιζε στο τελικό. Το ήταν και ο Αρντίλες, είναι εντελώς, ήταν και ο Ρικάρτο Βίγια. Ήταν και ο Φιγκερόα, ήταν και ο Γκοϊκοετσέα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Ήτανε, δεν θα έχει πλειάδα ποδοσφαιριστών? Μπορείς να πάρεις Μουντιάλ χωρίς να έχεις καλούς ποδοσφαιριστές? Έχεις καλούς ποδοσφαιριστές. Αυτό συμβαίνει και στις εταιρείες και στις δουλειές. Έχεις μια πλειάδα στελεχών, αλλά έχεις τον ένα που ξεχωρίζει. Τον ένα που κάνει τη διαφορά. Αυτό ήταν ο Μάριο. Αν δείτε τι έκανε. Αν δείτε τι έκανε. Ήταν και είναι νομίζω ακόμα λαϊκός ήρωας για τους Αργεντίνους. Απλά τον σκέπασε ο Μαραντόνα με τα τερτύπια του και το Μαραντόνα το σκεπάζει αυτή τη στιγμή και ο Μέση. Είναι η φύση της ζωής, παιδιά, είναι ο κύκλος ζωής. Αλλά είναι οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ποιοι κάνουν τη διαφορά? Αυτοί που σου δίνουν τους τίτλους. Αυτοί που είναι πρώτοι σκόρερ, αυτοί που κάνουν τη διαφορά, που παίρνουν την ομάδα στην πλάτη τους. Αυτό έκανε ο Μάριο Κέμπες. Ο Αρντίλες ήταν ένας καλός ρολίστας, αλλά μέχρι εκεί, τίποτα ιδιαίτερο παραπάνω. Ένα χαφ πολυτελείας, μυαλό φοβερό, έτσι, με aggressive τακτική, έτσι, και στην Τότεναμ, έτσι, εκεί, με Ρικάρντο Βίγια και το center back πήγε εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Πάτα Μπράουν, έτσι, ήταν ένα center back που μου θύμιζε λίγο Αρίσταρχο Φουντουκίδη, δηλαδή τι έκανε, περνούσε η μπάλα, ο παίκτης είναι σαν να πέφτει πάνω σε τοίχο. Ένα τέσσερις ποδοσφαιριστές. Αυτή ήταν η Αργεντίνη. Οι Αργεντίνοι όμως έχουν και μια φιλοσοφία ποδοσφαιρική. Γι' αυτό και την παρακολουθούμε και την βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Και σήμερα οι περισσότεροι παίκτες της, όπως και χθες, φάνηκε ότι είναι ξυλοκόποι. Μπήκανε μέσα για να πλακωθούν στο ξύλο. Του λέει, φίλε, εμείς μπορούμε να σου δώσουμε να καταλάβεις τι σε περιμένει. Και όταν ήρθε η ώρα να παίξουν μπάλα, κλείσανε τους Βρετανούς, τέλος πάντων, ας πούμε Άγγλους κατά κάποιο τρόπο, στα καρέ τους και τελείωσε. Σήμερα όλοι, και από την, μόλις τελείωσε και το παιχνίδι, αρχίσανε. Φταίει ο Τούχελ. Γιατί έβαλε αμυντικούς. Εντάξει. Δηλαδή είπε ο Τούχελ, καθίστε πίσω. Πιστεύετε ότι υπάρχει άνθρωπος που θα πάει να πει, παιδιά, εγώ θέλω να χάσω το παιχνίδι? Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι κάνεις? Όταν δίνεις έδαφος στον. Παραχωρείς έδαφος. Εδώ πρόκειται περί παραχώρησης έδαφους. Κάνεις το παιχνίδι. Νομοτελειακά. Τι είναι αυτό που λέτε κάθε φορά και το λέτε και το λέτε? Τους έβαλε αμυντικούς. Και τι είπε τους αμυντικούς, παιδιά, εσείς που είστε αμυντικοί μαζί με τους άλλους αμυντικούς, κάντε ένα τείχος. Έχει μια φάση στην οποία νομίζω έχει βγει και σε φωτογραφία. Είναι 8 παίκτες της Αγγλίας με 2-3 εκτός θέσης των Αργεντίνων. Τους είπε ο Τούχελ, καθίστε μέσα στη τέτοια, χωρίς να υπάρχει. Καταρχήν δεν έχει σεντερφόρ η τέτοια. Η Βραζιλία. Συγγνώμη, η Αργεντινή. Δεν είχε σεντερφόρ, φίλε. Ποιος είναι σεντερφόρ? Έβαλε μετά το Λαουτάρο και εκεί ήρθε η διαφορά. Δηλαδή, να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Να το βλέπετε λίγο το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό να το βλέπετε. Και να εκτιμάτε ακριβώς την κατάσταση. Επειδή έχασε. Δηλαδή, ο Τούχελ ήταν καλός, ας πούμε, μέχρι να γίνει το 1-1 με Έντζο Φερνάντες. Ήταν καλός. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ είδα ότι υστερούσαν και σε δυνάμεις οι Άγγλοι. Δεν μπορούσαν να τρέξουν. Αγκομαχούσαν όλοι τους. Μηδενός εξαιρουμένου. Οι άλλοι ήταν σκυλιά. Σαν τα σκυλιά τους, τους είχαν στην κλωτσοπατινάδα να πούμε, τους κουράσανε. Κοιτάξτε, είναι πνευματική κούραση, είναι mind games. Τι κάθομαι και σας αναλύω και δεν καταλαβαίνετε, ρε. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, δεν είναι μόνο να τρέξεις και να κάνεις μια τρίπλα. Και μετά να είσαι εξαφανισμένος. Εσείς αυτά με επικροτείτε. Έχεις τώρα, δεν μου λες. Στα ίσια. Εάν θα πάμε την πιθανότητα ότι περνάει η τέτοια, περνούσε η Αγγλία. Θα μιλούσατε για τον περιπατητή Μέση, ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε. Δύο κινήσεις έκανε στα 90 λεπτά. Δύο πάσες έδωσε στα 90 λεπτά. Η μία στον Έντσο Φερνάντες και η άλλη στον Λαουτάρο.
2: Μονόνοητο.
0: Λοιπόν, εγώ κάθομαι και μιλάω μαζί σας για ποδόσφαιρο. Για τίποτα δεν πρέπει να σας μιλάω. Να σας αφήνω εκεί, σαν τους τοξικομανείς να είστε. Σας ανοίγουμε τα μάτια.
2: Κατάλαβα.
0: Τι να καταλάβει. Του λες το άλλο να καταλάβει και δεν θέλει. Δεν θέλει, ρε παιδί, δεν θέλω. Θα πει το Μέση περιπατητή, ποιος καλώνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιος καλώνει? Και εγώ μαζί σας είμαι στο ποιος καλώνει. Εγώ βλέπω ότι διατηρείται εκεί. Και στις επιλογές του ήταν μέσα. Και στις αποφάσεις του ήταν μέσα. Και ο μοναδικός άνθρωπος που αγκαλιάζει το σκαλόνι παρατεταμένα είναι ο Μέση. Δεν είμαι εγώ. Είναι η αρχή και το Α και το Μ στην Αργεντινή. Ο προπονητής των προπονητών μέσα στο γήπεδο.
2: Τι λέτε τώρα?
0: Αλλά εσείς σας φταίει ο Τούχελ, γιατί άμα ήταν, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος στη θέση του Τούχελ, 8-0 θα κέρδιζε η Αγγλία. Πρέπει να έχει φάει 4 στο δεύτερο ημίχρονο. 4 έπρεπε να φάει. Σε αυτή και ο Τούχελ. Σας είπα, σκάσαν οι άλλοι. Δεν μπορούσαν να τρέξουν. Δείτε τα τελευταία 20 λεπτά που δεν έχουν ανάσες οι Άγγλοι. Δεν έχουν ανάσες. Και μόλις πάνε να πάρουν ανάσα, κατευθείαν τι τους κάνουνε? Mind game. Κλωτσιά. Αυτό βοηθάει τις ομάδες οι οποίες τεχνικά είναι υποδιέστερες. Που ποντάρουν στον δυναμισμό και στον αντιαθλητικό διάκοσμο μέσα στο παιχνίδι, που οι Αργεντίνοι το έχουν. Έτσι, και από τη στιγμή που το επέτρεψε η FIFA, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί αυτών. Αλλά τώρα δεν μπορώ να μην το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Αυτό όσον αφορά το φίλο μου τον Ανέστη και τον Οσβάλτο Ραντίλες. Από εκεί ξεκινήσαμε και αλλού καταλήξαμε. Ευχαριστώ τον Σταύρο για το. Τελικά είναι τη Στοχόλμη. Εντάξει, οκ. Okay. Για να καταλάβετε όμως και την ουσία ενός ποδοσφαιριστή, είναι η φάση. Εγώ την έχω ανεβάσει σήμερα αυτή, ναι, όπου ο. Χαμήλωσε το λίγο, εσύ. Λοιπόν, όπου ο Μέση τρώει κανένα δυο κιουστράπια, κλωτσιές κτλ. Και δεν χάνει την μπάλα. Και περνάει και κανένα δύο-τρεις μέχρι να τον κάνουν φάουλ κτλ. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι από τον κορυφαίο. Δεν είναι από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι της σειράς. Είναι από τον κορυφαίο. Όταν ο κορυφαίος στα 40 του σου κάνει τέτοια πράγματα, εκεί τον αποθεώνεις και λες, ρε φίλε, είναι η επιτομή. Είναι η επιτομή του ποδοσφαιριστή που θες να βλέπεις. Γι' αυτό και λες ότι μακάρι να το πάρεις και να σε ξαναδούμε στα 43 σου. Που δεν θα μπορεί να παίξει φυσικά, έτσι. Γιατί θα μου πεις τώρα, γιατί μπορεί να παίξει τώρα. Παίζει όσο χρειάζεται. Έχουμε λοιπόν την πρώτη αγωνιστική. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα Άρης, ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παθαναϊκός Κηφισιά. Είναι τα πρώτα παιχνίδια, κυρίες και κύριοι.
3: Αλληλούια!
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι. Έτσι. Και φυσικά θα υπάρξει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και εύνοια για τις ομάδες της Ευρώπης. Τα 4-5-4 αγωνιστικές νομίζω ότι θα παίξουν μεταξύ τους κτλ. Τα είπαμε. Να μην τα ξαναλέμε. Ο Κυριάννης, τα φιλιά μου, λέει στον κύριο καθηγητή που αποκαλούσε τον Τζόλι Όφερμαρς από το Τεπελένη. Μεγάλη μπαλαδόφατσα ο κύριος Γιάννης. Απαπαπαπα. Μάλιστα. Να κάνουμε, υπάρχουν και λάθος εκτιμήσεις. Ο Τζόλις απέδειξε, και πιστεύω ότι ήταν και το κουλουράκι, όχι το κουλουράκι, ήταν το κερασάκι στην τούρτα, γιατί φεύγοντας σαν αποτυχημένος από την Όριτς, που ήταν κακή μεταγραφή του εξ αρχής, το είπαμε κιόλας. Είχαμε πει, μάλλον το επισημάνεται ότι βιάζεται να φύγει. Είχε λαχτάρα να φύγει, τέλος πάντων. Πήγε στην Bundesliga 2. Διέπρεψε με τον Ντίσσελντορφ, πήγε, έκανε μεταγραφή, πήγε στην Μπριζ και από εδώ πήγε στο μεγαλύτερο σκαλοπάτι. Όπου και αν πήγε μετά την Όριτς, ήταν πρωταγωνιστής. Εμείς είμαστε με τους πρωταγωνιστές, όχι με τους χρυσούς κομπάρσους. Εσείς θέλετε να είστε με τους χρυσούς κομπάρσους, θέλετε να είστε με τους απλούς κομπάρσους, θέλετε να είστε με οτιδήποτε. Εμείς καταγράφουμε αυτό που βλέπουμε και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε για να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι και ο καλύτερος. Δεν ήταν μόνο ο πρώτος assist και scorer της Εμπρίς. Η εγγένη παρουσία του, το χαμηλό προφίλ, ένα παιδί σεμνό, είχε έρθει κάποια στιγμή εδώ στο σταθμό. Νομίζαμε ότι έχουμε να κάνουμε με κοριτσάκι σε συμπεριφορά. Μπορείτε να το ρωτήσετε εδώ. Έτσι, υπάρχουν 50 άνθρωποι εδώ στο Ράδιο Μέγαρο. Να δείτε τι σας πούνε. Δεν κατάλαβε κανένας καταρχήν ότι ήρθε ο Τζόλης. Άμα έρχονταν κανένας άλλος θα γινόταν πανηγύρι. Σεμνός και ταπεινός. Η ζωή μας δίνει πάντοτε αυτό που μας αξίζει. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Αυτά. Τώρα βέβαια, εγώ πριν έρθω εδώ στο σταθμό, σταμάτησα σε ένα μαγαζί να εφοδιαστώ με το κατάλληλο νερό και πέφτω πάνω σε ένα τύπο ο οποίος αγκάλιαζε ένα δέντρο. Το βλέπω, νομίζω ότι κάτι κάνει εκείνη την ώρα. Και το βλέπω να κλείνει και τα μάτια του, να έχει σφιχταγκαλιάσει το δέντρο. Εγώ κάπου νόμιζα ότι κάτι γινότανε. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο υπήρχε μια. Πώς να το πω, μια απορία από μένα, ρε παιδί μου. Με ένα θαυμαστικό ήμουν μπροστά. Λέω, τι κάνει αυτό τώρα, αγκαλιάζει ένα δέντρο. Το αγκάλιαζε δηλαδή, είχε ενώσει. Πώς κάνετε εσείς μια αγκαλιά, που και που δεν ξέρω αν κάνετε κιόλας αγκαλιές θετικής ενέργειας, έτσι. Και επειδή ήταν γνωστός του καταστηματάρχη, του λέει, πάλι ρε αγκαλιάζει το δέντρο. Με λέει, ενέργεια. Μου λέει, μπορεί να μοιάζει απλό, ίσως να είναι και περίεργο, όταν το βλέπεις πρώτη φορά, έτσι. Εγώ δηλαδή αυτά τα δίνω λίγο σημασία, αλλά δεν τα δίνω κιόλα σημασία. Και θεωρούν ότι υπάρχει μια ένωση του δέντρου με το ανθρώπινο σώμα. Λέγεται γείωση. Ξέρετε τι γείωση, έτσι, φαντάζομαι το ξέρετε.
3: Δηλαδή,
0: ναι, τι να σε πω τώρα. Δηλαδή, αυτή η άμεση επαφή με τη φύση, ρε παιδί μου, έτσι, μου λέει, μου μειώνει την κορτιζόλη. Λέω, γι' αυτό είσαι 130 κιλά. Άμα σε μειώνει, έτσι θα αγκαλιαζόμασταν όλοι με τα δέντρα. Θα ήμασταν, να πούμε, 3 και 60. Δεν είμαστε, είμαστε 3 τόνους και 60 κιλά. Άρα λέω κάτι κάνεις λάθος. Ας την κορτιζόλη είσαι και του λέω, είσαι 50 χρονών άνθρωπος, να δεν λες τέτοια πράγματα. Μου λέει, είναι σύμμαχός μου να αποβάλω το στρες. Νιώθω, λέει, το κεφάλι μου να εκραγεί και έρχομαι αγκαλιάζω, λέει, το δέντρο, λέω το συγκεκριμένο. Δηλαδή, εγώ λέω, μπορώ να το αγκαλιάσω. Μου λέει, αγκάλιασέ το. Θα καταλάβεις ότι σε διαπερνά, μου λέει, υγείωση.
3: Τέτοια πράγματα,
0: Όχι, έφυγα. Δεν το αγκάλιασε. Δεν ήθελα να πάρω την ενέργειά του. Γιατί μπορεί να έχει την κακή του ενέργεια. Αυτό την έχει αφήσει στο δέντρο. Δεν ξέρω, σας έχει τύχει σας αυτό το πράγμα. Μα δεν είχε άλλο δέντρο. Ένα δέντρο ήταν. Άμα ήταν, θα πήγαινα στο δίπλα δέντρο κι εγώ. Τώρα ψάχνω να βρω κανένα καλούτσικο δέντρο να μπορώ να το αγκαλιάσω. Γιατί να μην είναι κανένα τη πλάκα, ρε παιδί μου. Να έχει και λίγο μια οντότητα, ρε παιδί μου, για να με διαπερνά, ρε παιδί μου. Να νιώσω τη διαφορά στο σώμα μου. Και μου λέει, όταν θα το αγκαλιάσει, μου λέει το δέντρο. Τώρα, επειδή αυτά παιδιά είναι τώρα καταγεγραμμένα, έτσι. Βιντεάκι έχω κάνει, αλλά δεν θέλω να το ανεβάσω γιατί. Εντάξει. Σέβομαι του καθενός το είναι του. Μου λέει, μόλις το αγκαλιάσει, θα πάρει, μου λέει, 3 βαθιές αναπνοές. Μετά μου λέει, θα δει πώς διαπερνά στο σώμα σου αυτό το πράγμα.
3: Σούπερ, ε!
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι μέχρι να το κάνω. Όταν θα το κάνω, παιδιά, θα σα πω πραγματικά. Ότι ξέρεις, είχε δίκιο ρε ο Τσόγλανος.
3: Πάντα τέτοια.
0: Τι πάντα τέτοια, μωρ. Τι να αρχίσουμε να αγκαλιάζουμε τα δέντρα, μωρ. Τι πάντα τέτοια. Και άτε καλά, παλιά στη Θεσσαλονίκη είχαμε και κάποια δέντρα. Τώρα δεν έχουμε, ρε φίλε. Πρέπει να πάμε σε λιβάδια, σε βουνά. Δηλαδή, να πάμε στα βουνά, έτσι. Να πάω στα βουνά. Άιτε, ανεβείτε στα βουνά εσείς, να πάμε να αγκαλιάζουμε τα δέντρα. Γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να πω, ρε φίλε. Του λέω, ρε εσύ, τι ομάδα είναι αυτός. Και μου λέει, τι ομάδα μπορεί να είναι. Λέω, ΠΑΟΚ. Και μου λέει, μέσα έπεσε. Λέω, εντάξει, κάτι έτσι το περίμενα να πω. Εντάξει, τώρα μη συγχωρείτε, αλλά. Είμαστε πολλοί. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι το πέτυχα. Όταν οι 9 στους 10 είναι ΠΑΟΚ, φίλε, πάσε. Σαν το στοίχημα. Πάσε με το ποσοστό, το στάνταρ. Καλάβατε, αυτό. Και λέω, εντάξει, λέω, το ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Άρα θα έχει κάποιο νόημα που το κάνει. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει κανένα δύο στροφές να υπολείπεται τη πραγματική στροφή που θα έπρεπε κτλ. Ναι, θα τρέξω εγώ τώρα, Ιερώνημαι με αυτές τις χαζομάρες. Λοιπόν, αυτό το συζήτησα με κανένα δυο ακόμα πριν μπω στο σταθμό, γιατί στο σταθμό το απέφυγα, γιατί ξέρω τι είπα ακολουθεί μετά, και μου είπαν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέω, υπάρχει τίποτα κανένα σύλλογος που πάμε και αγκαλιάζουμε τα δέντρα, ξέρω εγώ, και μιλάμε και μαζί τους, μας απαντάνε κιόλας, ας πούμε. Λέει, υπάρχει κόσμος που το κάνει. Υπάρχει κόσμος που πάει. Καταρχήν, ναι. Μου λέει, όχι, ο ένας είναι σοβαρός τώρα. Έτσι, δεν είναι τέτοιο. Και μου λέει, καταρχήν δεν πας και το αγκαλιάζεις. Μου λέει, λάθος, άμα πήγε το αγκαλιάζει κατευθείαν, δεν έκανε τίποτα. Λέει, κορόιδεψε. Λέω, εμένα κορόιδεψε. Εγώ πήγα να πάρω νερό. Είδαμε αυτόν να αγκαλιάζει το δέντρο και λέω, τι έπαθε αυτός. Λέω, νόμιζα έπεσε κρυφτό. 5, 10, 15, πώς κάναμε, παίζαμε κρυφτό. Αν δεν είχε τείχο, τείχο χωρίς ήχο, λοιπόν πήγαμε σε δέντρο. Κάναμε δεμέκ πως φιλούσαμε. Μου λέει, πρέπει να βάλεις πρώτα απ' όλα τις παλάμες. Θα τεντώσεις, μου λέει, τα χέρια σου. Θα βάλεις παλάμες σε απόσταση περίπου ένα εκατοστό με πέντε εκατοστά, δηλαδή ίσα ίσα να ψιλοακουμπάς. Αυτό λέω, το ψιλοακουμπάς, μην το ξαναπείς, λέω, γιατί πάει το μυαλό μου αλλού, ο συνειρμός είναι αλλού πάει. Τέλος πάντων, κλείνεις λέει τα μάτια σου και περιμένεις λέει να σε δεχτεί. Λέω, φίλε, δεν μπορώ να το ζω αυτό το πράγμα. Ξέρετε, εγώ είμαι λίγο και λίγο κάπως περίεργος αυτά. Και κάνω το και τον παθητικό. Γιατί προσπαθώ να εκμεύσω, ρε παιδί μου, αν όντως είναι της φαντασίας μου ή πραγματικότητα. Και έτσι μπαίνει και που και που. Λέω, τώρα μην τυχόν βλέπω κανένα όνειρο. Και μου λέει, μόλις το νιώσεις, τότε μου λέει, αγκαλιάζει το δέντρο. Λέω, παίζει ρόλο τι ρούχα φοράω. Με λέει όχι. Λέω τα παπούτσια. Γιατί μιλάει λέω για γείωση. Άρα μήπως πρέπει να φοράω κρέπ. Δεν ξέρετε ποια είναι τα κρέπ παπούτσια τώρα εσείς. Αλλά τέλος πάντων. Όχι, μου λέει. Κλείνεις τα μάτια σου και νιώθεις μια, να σε διαπερνά, μου λέει, μια γλυκιά ζεστασιά. Είναι αυτό, λέει, υπάρχει γιατί δεν είναι έτσι όπως το φαντάζεστε εσείς, μου λέει. Που δεν έχετε ψυχή. Νομίζετε ότι δεν έχουν ψυχή τα δέντρα. Και όμως έχουν. Και λέω, εντάξει, κάπου θα το καταλάβω κι εγώ, ας πούμε, με τα ύστερά μου. Δεν πίστευα, ρε παιδί μου, σε αυτό το πράγμα, αλλά τελικά τίνω να το πιστέψω. Έτσι, δηλαδή, ότι αγκαλιάζουν τα δέντρα. Και πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος το κάνει, μου λέει, και σε καθημερινή βάση. Πώς δεν τους βλέπω εγώ αυτούς, ρε φίλε, να πω. Τώρα, επειδή έτυχα, δεν σταματούσε, δεν το βλέπε, θα μου πει. Εντάξει, δεν περπατάω και πολύ εύκολα. Λοιπόν, μου λέει, δεν υπάρχουν μόνο αυτοί. Αυτοί που πηγαίνουν περισσότερο για να δράσουν με το δέντρο είναι στα ποτάμια. Αν πα στα ποτάμια, μου λέει, σε ποτάμια, τα οποία είναι προσβάσιμα, ρε παιδί, με τα πόδια, θα δει ότι πάει πάρα πολλοί κόσμος και αγκαλιάζει τα δέντρα που είναι κοντά στην κήτη του ποταμού. Δηλαδή, μου λέει, αν θε πραγματικά να δει, θα πα το πρωί 6 με 7 η ώρα στον Άγιο Νικόλα τη Νάουσα. Όπου τα ποτάμια περνάει από εκεί, παντού. Θα δεις πόσο κόσμο έχει που κάθεται δίπλα στο δέντρο, που ακουμπάει το δέντρο, που ενδεχομένως άμα είναι ένα δέντρο που έχει γύρι, κάθεται πάνω του αγκαλιασμένο. Με συγχωρείς, του λέω. Τον ένα λέω, αλλά αυτό είναι λίγο ξένο με εμένα. Μου λέει, μπορεί να είναι ξένο, αλλά είναι πραγματικό, μου λέει. Από τη στιγμή που το κάνει κόσμο και το λέει ο κόσμο, λέει, καλό κόσμο, λέει και άλλα πράγματα και κάνει άλλα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι εγώ θα στέρνει το άστομο. Να πάω τώρα με το δέντρο και πάνω το αγκαλιάσω. Τώρα και εγώ το πήρα απόφαση όμω μετά πολλά και αύριο με την πρώτη ευκαιρία, αν βρω κανένα ξέμπαρκο δέντρο, θα πάω να το αγκαλιάσω να δω τι θα μου πει και αυτό, τι θα του πω κι εγώ. Λοιπόν, κομψό, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
13: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε από το ΙΤΑ κατά συρροία σε στόλος ακριφνός και αδιακρίτως. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι. Θα ανοίξουμε βέβαια και τα γραμμάς κάτω τα γραφάς, που σημαίνει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και φυσικά oreyakamoro@gmail.com. Αυτά όσον αφορά την ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, για τα συγκεκριμένα θέματα και για τα αθλητικά μας, αλλά και για τα θέματα του δέντρου. Έτσι, τώρα, εγώ το βλέπω λίγο σαν χαζό, ρε παιδί μου, αλλά θα το δοκιμάσω να δω αν τελικά υπάρχει γύρωση. Τώρα είπα στο διάλειμμα να αγκαλιάσω το Λευτέρη για να δω αν δουλεύει η γύρωσή μου. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Αλλά δεν είναι δέντρο, μου λέει. Δεν είμαι δέντρο. Λέω εντάξει, ρε Λευτέρη, λέω αφού δεν είσαι δέντρο, άστο σε εμάς. Καλησπέρα στο φιλαράκι μου του Λευτέρη. Δάσκαλε μου. Λοιπόν, καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Το λησμόνισα, Αλέξανδρε. Να σε αναφέρω. Καλησπέρα στον Ανδρέα, στον Καρατζό. Πάω κάρις τέταρτη αγωνιστική κτλ. Γιατί παλιά είχαν σημασία, τώρα αυτά δεν έχουν σημασία, γιατί το πρόγραμμα των ομάδων μαγειρεύεται μέχρι και να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι μαγειρεμένο. Άμα δείτε ότι από την πρώτη μέχρι την. Ο πρώτος γύρος δεν είναι ο δεύτερος γύρος δεν είναι ο καθρέφτης του πρώτου. Να ξέρετε. Ο δεύτερος γύρος είναι, δηλαδή, πρώτη αγωνιστική είναι ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Δεν είναι η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου του Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. Την χάνει να είναι στην τελευταία αγωνιστική. Όπου ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει 5 εύκολα παιχνίδια στο τέλος του πρωταθλήματος. Αυτό, γι' αυτό σας λέω, τώρα τα έχουν κάνει κουλουβάχατα, έχουν την εντύπωση ότι δεν είναι και ωραίος. Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό το πράγμα. Με ένα κουμπί έγιναν όλες οι κληρώσεις, Δευτέρη μου. Τόσο απλά. Είχε μια ώρα αυτοκίνητα, δεν ξέρω, λέει και εγώ ποιος ήταν και δεν τον πήγαμε στα Καμένα να δει το Καμένο το νησί. Α, ήρθε ο Μητσοτάκης εκεί στα χωριά σας. Εντάξει, δεν πειράζει. Σταμάταγαν, λέει, την κυκλοφορία. Δεν μπορούσε ο κόσμος να περάσει για να περάσει η κουστοδία. Πώς γίνεται να κυβερνάει ακόμα αυτός ο άνθρωπος σε εισαγωγικά για να μην έχει πάει φυλακή? Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ζω σε μια τέτοια χώρα. Πέφτω από τα σύννεφα που δεν μπορείς να το πιστέψεις. Ειλικρινά, πέφτω από τα σύννεφα. Εγώ νομίζω ότι το θεωρώ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Πλέον. Εδώ είπαμε. Δεν το είπαμε, ο τοξικομανής τι ψάχνει να βρει. Αυτό που θα του δώσει την πρέζα του. Έπατα, τον μπαμπά του περιμένει, η μάνα του. Λοιπόν, πάμε στους φίλους ακροάτες και μετά θα πάμε και στα μηνύματα. Έχουμε πράγμα. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
1: Μισό.
0: Ναι. Σας καταλάβαμε.
1: Γιάννης Μελισσοκόμος, πολύ καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη, μας Μελισσοκόμος μας.
1: Λοιπόν, Πασχάλη, να ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Έχω μπροστά μου μια σικιά. Εάν την πιάσω, θα κάνω γύρωση ή απογείωση?
0: Θα ξεκινήσεις με γύρωση και θα κάνεις απογείωση μετά.
1: Κοιτάξτε,
0: καταρχήν μου είπε το εξής. Δεν παίζει ρόλο τι μάρκα είναι το δέντρο. Αρκεί το δέντρο, αρκεί να το κάνεις μια. Να αισθανθείς την αγκαλιά του. Να μην είναι κανένα, ξέρεις, από τα μικρούτσικα, ρε φίλε.
1: Έτσι, δεν πάω κάπου να έχει αγκάθια.
0: Δεν λέω και να κάνω αγκάθια.
1: Αλλά γιατί φυσικά δεν είναι ιεροδέντρο, δεν
0: είναι, γιατί είναι. Αγκάλια τσέτα. Να είναι μεγάλη, να είναι ο κορμός μεγάλος, αυτό θέλω να σου πω.
1: Α, θέλει μεγάλο κορμό,
0: Εντάξει, άμα είναι κανένα μικρό τώρα της πλάκας, ας πούμε, τι να αγκαλιάζει αυτό. Είναι σαν να αγκαλιάζει ένα τσάκνο.
1: Όχι, οι μεγάλοι κορμοί μας αρέσουν.
0: Δήμο, είσαι to the point. Βέβαια, φίλε, είσαι to the point. Πώς θα γίνει?
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Αργεντινή. Συγχαρητήρια σε αυτό το δέναμε τεράστιο μπράβο σε αυτό το μεγάλο ποδοσφαιριστή που δύσκολα μετά τον Ροναλντίνιο, να μην πω και παραπίσω, τέλος πάντων αυτά που ζήσαμε, έρχεται ένα τέλος και συγχαρητήρια και στον Τζόλι, το παιδάκι. Μπράβο του.
0: Είναι αυτό που λέμε η επιτομή της δουλειάς. Δηλαδή έχει δουλέψει, έχει κάνει και η ζωή του τα δίνει. Χωρίς να κάνει τίποτα παραπάνω από ό,τι πρέπει να κάνει ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, Γιάννη. Τόσο απλά.
1: Έτσι, μπράβο του. Μπράβο και σε
0: μακάρι, ναι, μακάρι να τα ακολουθήσουν όλα τα παιδιά, όλα τα νέα τα παιδιά να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Γιατί αυτός είναι πραγματικό παράδειγμα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε γάμο.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι πραγματικό παράδειγμα, ρε Τζόνι, αυτός όμως. Είναι το πρόγραμμα.
1: Θες πάνω για να μην είσαι κατά άλλο. Πάω να αγκαλιάσω τη σικιά.
0: Τράβα.
1: Και θα σου πω αύριο.
0: Ναι, πες μου αύριο τι έγινε με τη γύρωση και την απογείωση.
1: Φιλάκια.
0: Τσάω. Γεια. Μωρή σικιά εσύ τώρα. Παρακαλώ. Να μην πει αχλαδιά, να πω εντάξει. Ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
2: Είμαι ο Πασχάλης. Άρεσε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία.
0: Το δεύτερο ημίχρονο.
2: Αυτό το, εμένα γενικά αυτό το ποδόσφαιρο δεν μ' αρέσει. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο ήταν σαν γινόταν αγώνας κάτς.
0: Το πρώτο ημίχρονο συμφωνούμε, γιατί δεν μπορούσαν να την παρέρθουν οι Αργεντίνοι. Τους δώσαν ένα σύνθημα τους Άγγλους ότι ξέρεις εμείς θα σας κονιορτοποιούμε, γιατί έχουν και προσωπικά αυτοί μεταξύ τους. Έτσι, μην ξεχνάς, σαν χώρες έχουν και το θέμα των Φόκλαντ.
2: Ναι, ναι, εντάξει, τώρα το θέμα είναι το χείς, γιατί στο ποδόσφαιρο εκεί, προς τα εκεί πάμε, δηλαδή το μυρό που γεννήθηκε.
0: Ναι, παίζει ρόλο.
2: Να
0: παίζει
2: είναι
0: ρόλο.
2: Όλο δύναμη και σκολουσιά, δεν, ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει,
2: δεν δηλαδή, οι παίκτες, οι τελικάτοι, οι τεχνίδες και λοιπά δεν μπορούν να σταθούν εκεί. Εάν ο διτητής τους προστατεύσει δηλαδή ουσιαστικά, ναι. Με κίτρινες και με κόκκινες κάρτες δεν μπορούν να σταθούν.
0: Μα δεν δε βλέπεις. Μα δεν βλέπεις ότι δεν.
2: Εάν ο διτητής τους προστατεύσει δηλαδή ουσιαστικά. Ναι. Με κίτρινες και με κόκκινες κάρτες δεν μπορούν να σταθούν.
0: Μα δεν βλέπεις.

0: Δεν μπορεί δηλαδή να κλείνει ο παίκτης το στόμα του και να πει, να μιλάει και να κάνει και να ράνει. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
1: Και τώρα όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, την δόση της Αγγλίας, νομίζω ότι το λάθος που έγινε ήταν αυτό που είχε πει και εσύ, ότι δεν είχαν πλέον ανάσες. Και θα έπρεπε να κάνει αυτές τις 5 αλλαγές.
0: Αναγκαστικά.
1: Οπότε θα μπορούσε να κρατήσουν κάπως.
0: Εδώ έρχεται και αυτό που είπε πριν από χρόνια ο Γκουαρδιόλα. Λέει, αν έχω και 11 ποδοσφαιριστές να αλλάξω, εάν πνευματικά δεν μπορούν να αποδώσουν, είναι άχρηστες οι αλλαγές μου. Και τα παιδιά τα οποία μπήκανε δεν μπορούσαν πνευματικά να αποδώσουν και το να κρατήσουν.
1: Ήρθε σε μια φάση που σε μια αντιπίδηση ο Άγγλος, ο αριστερός εξτρέμ που ήταν εκείνη την ώρα,
0: Γκόρντον.
1: Προς την περιοχή και ο Σέντερφορ δεν μπορούσε να ακολουθήσει.
0: Ναι, δεν μπορούσε.
1: Ναι, είχε κολλήσεις. Ήταν φανερό τώρα αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είπε να μείνουν τώρα, πίσω, αλλά όταν βλέπεις το πράγμα, κάνεις αλλαγές. Έχεις τόσους παίχτες.
0: Τώρα, εγώ πιστεύω ότι η Ισπανία είναι η ομάδα η οποία δικαιούται το Μουντιάλ. Το ποδόσφαιρο που παίζει, με τη συνέπειά της κτλ.
1: Εγώ το ίδιο.
0: Δεν ξέρω την Κυριακή τι θα γίνει όμως.
1: Περίμενες αυτή την εξέλιξη του Τζόλι.
0: Του Τζόλι, ναι.
1: Περίμενες,
0: Φάνηκε στην Bundesliga αυτό. Τη Bundesliga το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο σκληρό από αυτό που ήταν. Απλά πήγε και επιβεβαίωσε την άνοδό του σε ένα πρωτάθλημα που δεν είναι ευκαταφρόνητο. Έχουν πάει άλλοι ποδοσφαιριστές και δεν έχουν παίξει ούτε δύο παιχνίδια στη σειρά, να ξέρεις. Δεν θέλω να ανοίξω
1: τώρα. Αυτό στην αρχή πήγε στις κάτω χώρες, εκεί είναι Ολλανδία.
0: Πήγε Norwich, μετά την Norwich που απέτυχε.
1: Μπράβο,
0: είχε πάει κάπου δανεικός, μετά πήγε στην. Στην Düsseldorf, νομίζω πήγε. Πού πήγε.
1: Ναι, νομίζω πήγε σε.
0: Μπράβο, έγινε εκεί και εκεί ήταν πρωτοσκόρερ, μετά πήγε στη Σέρκλ, στην Breeze και έκανε αυτό που έκανε. Το οποίο, σου είπα, είναι επιτομή του, για τους ποδοσφαιριστές όταν προσπαθείς, γιατί να μην ξεχνάμε ότι πήγε στην Norwich, τραυματίστηκε σοβαρά και έμεινε και πάρα πολύ καιρό έξω, έτσι. Δεν το βάλε κάτω, γιατί ήταν σεμνός.
1: Έπαθε δηλαδή χιαστούς, το λέει σοβαρά
0: τραυματισμό. Ναι, είχε σοβαρό τραυματισμό. Ο Τζόλις είχε σοβαρό τραυματισμό. Και μπράβο του. Και σου είπα, εγώ το βγάζω το καπέλο, γιατί
1: μπράβο,
0: σου είπα, είναι και σαν παιδί, είναι κορίτσι, να το σου λέω, κορίτσι.
1: Ο αγώνας που δίνουν οι προσεχείς στα αντίπαλοι μας, σε τι φάση είναι?
0: Νιρβάνα. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, γιατρέ.
1: 0-0 είναι?
0: Ναι. Και τα δύο. Καλό βράδυ, γιατρέ μου.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Γεια χαρά. Έχω παρακαλώ.
2: Πασχάλη.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα σου. Πασχάλη. Πρέπει να ζητήσεις. Καταρχήν να ξεκινήσω εγώ, συγγνώμη.
0: Να κλείσεις καταρχήν από εκεί που μας ακούς.
2: Είμαι μακριά πολύ.
0: Δεν θα σε ακούσουμε, άμα είσαι μακριά πολύ δεν θα σε ακούσουμε, γιατί ακούγεσαι με έκο.
2: Συγγνώμη.
0: Άιντε πάλι.
2: Συγγνώμη. Ξεκινάω με συγγνώμη, όχι για σένα, για το ράδιο αυτό που με είπες, για το Μητσοτάκη. Εσύ ξεκίνησες με συγγνώμη.
0: Για ποιο πράγμα.
2: Είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός και είπε να ζητάτε συγγνώμη.
0: Εγώ κοίταξε.
2: Όχι, αυτό η κατηγορούμενη. Δεν ξέρω, το άκουσες.
0: Όχι, δεν το άκουσα.
2: Όταν θα ξεκινάς τις εκπομπές σου, θα λες συγγνώμη.
0: Για σε ποιον να, αυτό λέω, σε ποιον να τη λέω. Για ποιο λόγο να τη λέω κιόλας.
2: Δεν το άκουσες.
0: Δεν το άκουσα.
2: Να ζητήσουν όλοι συγγνώμη, λέει.
0: Όλοι ποιοι?
2: Είναι όλοι αθώοι. Για τον ΟΠΚΕΠΕ είναι όλοι αθώοι. Βάλτο να τα ακούσεις. Βάλτο, το λέει έτσι όπως σε λέω.
0: Κάτσε και να τα το λέω αυτά.
2: Βάλτο Μητσοτάκη να το ακούσεις να το πει. Είναι όλοι αθώοι, λέει. Και πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Και ξεκίνησα εγώ την παρουσία μου με το συγγνώμη. Όχι για σένα που με είπες κλείσε το τέτοιο. Συγγνώμη για το Μητσοτάκη. Και εσύ όταν θα ξεκινάς την εκπομπή θα λες συγγνώμη Μητσοτάκη και μετά θα ξεκινάς το πρόλογο σου και αυτά.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει οδηγία πλέον τώρα. Πρέπει να ζητάμε συγγνώμη πριν ξεκινήσουμε.
2: Βάλ το ψάξω. Να σε βάλουν το τέτοιο.
0: Μισό λεπτό. Ο Μητσοτάκης το είπε αυτό? Ο
2: Μητσοτάκης. Ναι, ζωντανά ρε. Okay. Μιλούσε στους δικούς του και έλεγε να ζητήσουν όλοι συγγνώμη.
0: Είναι αυτοί που,
2: υπόθεση,
0: ναι, που δεν δικάζονται υπόθεση. Ποτέ. Για αυτούς λες, έτσι.
2: Τι ζούμε ρε παιδιά.
0: Δεν έχεις δει τίποτα ακόμα, σε πληροφορώ.
2: Τι ζούμε, δεν ξέρω πού θα μας πάει. Πού πάμε, δεν ξέρω πού πατάμε. Δεν ξέρω τι μας ξημερώνει.
0: Έλα,
2: ντρέπομαι.

0: Για την τροπή.
1: Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά.
1: Bye bye. Και συγγνώμη έτσι. Εκ των υστέρων. Λογίζεται, μετράει. Εντάξει, ωραία. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ.
1: Εσείς.
2: Λοιπόν, πρώτα πρέπει να παρομοιάζεις αλλιώς τους ψηφοφόρους.
1: Για πες.
2: Όχι σαν τους ψυχομανείς. Ψυχομανείς είναι...
1: Τοξικομανείς.
2: Ναι, τοξικομανείς είναι άρρωστος.
1: Ο ψηφοφόρος που ψηφίζει 30 χρόνια το ίδιο κόμμα δεν είναι άρρωστος.
2: Λέω, θα τους παρομοιάζεις σαν αυτούς που πηγαίνουν στο καζίνο και ξέρουν ότι χάνουν, αλλά την άλλη μέρα ξαναπηγαίνουν.
1: Για να ρεφάρουν, για να ρεφάρουν.
2: Ναι, είναι η τέλεια παρομοίωση,
1: είναι,
2: γιατί δεν είναι το ίδιο. Όχι,
1: γιατί?
2: Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι, γιατί όμως.
2: Γιατί πες. Στο καζίνο πας και ξέρεις ότι θα χάσεις.
1: Όταν πας να πάρεις την πρέζα σου, τι ξέρεις.
2: Ο Μανέστε λέει, παίρνω την δόση μου
1: για να γίνω καλά.
2: Και για μία-δύο ώρες είμαι στα άστρα. Βλέπω το βουνό σαν λίμνη. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
2: Τελείως διαφορετικά. Και θέλω να σε κάνω και μια ερώτηση άλλη.
1: Να κάνεις δύο.
2: Ο περιπατητής τον έχεις μέσα στους 5 καλύτερους του αιώνα.
1: Θεωρώ ναι. Είναι.
2: Το λίγο απέχουμε.
1: Γιατί. Δεν το θεωρείς.
2: Όχι. Εσύ. Σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή, Πελέ Μαραντόνα στην αρχή. Δεν ξέρω αν σ' αποχιώ. Γιατί το Πελέ δεν το πρόλαβα. Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
2: Δεν πιάνει το άνθρωπος. Ρονάλντο το φαινόμενο. Κρόιφ.
1: Ναι.
2: Και μετά είναι η Ζιντάν ή Μέση. Το τι έκανε ο Ζιντάν μέσα στο γήπεδο, ο Μέση δεν μπορεί να το φτάσει ούτε κατά διάνοια.
1: Ναι.
2: Αν ο Μέση στην Βαρσελόνα δεν είχε τον Ινιέστα και τον Τσάβη.
1: Με το αν. Μιλάς τώρα με αν.
2: Ήταν ένας καλός παίκτης.
1: Ναι, ωραία.
2: Όλη τη δουλειά.
1: Ναι.
2: Ο Ζιντάν έκοβε, έραβε, μοίραζε. Ήταν όλη η ομάδα μόνος του.
1: Ο Ζιντάν.
2: Ο Μαραντόνα
1: όπου και αν έπαιξε. Ο Ζιντάν όπου και αν έπαιξε, είχε και αυτός όμως πολύ ικανούς ποδοσφαιριστές δίπλα του.
2: Μα το ξεχνάς. Δεν περπατούσε μες στο γήπεδο όμως.
1: Ο Γαλάκτικος, καλά περπατάει στα 40 το Μέση.
2: Εσύ
1: τώρα ο Ζιντάν. Ο Ζιντάν δεν περπατούσε γιατί σταμάτησε νωρίς.
2: Κάτσε ρε φίλε, στην Παρσελόνα ξερνούσε μέσα στο γηπέδο.
1: Καλά, τι σχέση έχει τώρα με τον Αντάλλο. Δηλαδή, εσύ τώρα με συγχωρείς, αμφισβητείς ας πούμε την αξία του Μέση κατά κάποιο τρόπο.
2: Όχι, λέω ότι είναι ένας καλός
1: παίκτης. Όχι, δεν είναι αμφισβητής.
2: Λέω ότι είναι ένας καλός παίκτης. Δεν είναι ο κοάτ που λες της τέτοια και ο καλύτερος στον κόσμο και τέτοια.
1: Δεν μου λες, οι μεγάλες ομάδες από τους τίτλους δεν φαίνονται. Μεγάλες. Όταν λέμε ότι μια ομάδα είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο είναι η Ρεάλ Μαδρίτ, σωστά.
2: Ωραία.
1: Ναι. Πρόσεξε, και η επόμενη ερώτηση όμως σε σωματιακό επίπεδο, από όλους αυτούς που είπες, υπαριθμούν έναν ο Μέση.
2: Όχι, λάθος κάνεις.
1: Ποιος είναι.
2: Λάθος κάνεις.
1: Ποιος είναι,
2: πες μου.
1: Δεν είναι Ζιντάνε, φίλε. Δεν είναι Ζιντάνε. Ποδοσφαιρικά μιλάμε για ποδοσφαιριστές και μου λες για τον Ζιντάνε, ο οποίος έκανε και προπονητή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή πάρω το αυγό και κούρευτο. Και εκεί να πας εσύ. Δηλαδή ποδοσφαιρικά ο Μέση δεν είναι ο νούμερο ένα. Ποδοσφαιρικά μιλάμε.
2: Αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη μιλάμε, δεν μιλάμε για μετά.
2: Εδώ μιλάμε για.
1: Καλά,
2: για
1: δεν το... θες. Εντάξει, έχεις θέμα με τους Μέση. Εντάξει, okay, δεν επιμένω.
2: Εντάξει, εγώ έχω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το δέχομαι. Την άποψή σου θεωρείς ότι δεν είναι. Εντάξει, οκ.
2: Αν ρωτήσεις από κάποιους που ξέρουν ποδόσφαιρο, θα σου πούνε ότι.
1: Εντάξει, επειδή δεν συμφωνούμε μαζί σου, δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν ξέρει ποδόσφαιρο τώρα.
2: Εγώ δεν είπα ότι δεν ξέρει.
1: Αυτό λες όμως τώρα, λες άμα ξέρει ποδόσφαιρο. Εσύ ξέρεις ποδόσφαιρο. Ξέρεις ποδόσφαιρο. Ξέρεις ποδόσφαιρο.
2: Για πες μου ποιος
1: σε ρωτάω, πες μου, ξέρεις ποδόσφαιρο εσύ, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω, πες μου.
1: Έληξε, τελειώσαμε. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, είπες, ακούστηκες και ξαναθες να πεις τα ίδια πράγματα και προσπαθείς να κάνεις το άσπρο μαύρο. Συνειδησιακά σου λέω ότι ο Μέση, λόγω της ομάδας που ήταν κτλ. Θεωρείται ο πρώτος των πρώτων. Τώρα, εσένα μπορεί να μην σ' αρέσει. Να σ' αρέσει ο Ροναλντίνιο, να σ' αρέσει ο Ρονάλντο. Και αυτά εδώ. Δυστυχώς ο κόσμος για σένα βλέπει άλλα πράγματα. Ακόμα και για τον Μαραντόνα που για μένα. Ο Μαραντόνα ήταν ο μύθος που πήγε από το. Έφυγε διωγμένος από την Ισπανία, πήγε στην Καμόρα της Νάπολη και ανέστησε μαζί με την Καμόρα, θα σου πω εγώ, μία Νάπολη, το νότο στην Ιταλία. Από εκεί πέρα αυτά είναι επιτεύγματα. Έτσι, μιλάμε και για άλλα πράγματα συγχρόνως. Δεν μιλάμε μόνο για τα επιτεύγματα ενός παίκτη. Οποιοδήποτε παίκτη, έτσι. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Μ' ακούτε καλά, ε.
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, φίλε Καμόρα, έχω να κάνω μια παρατήρηση
1: που
3: για μένα είναι σοβαρή.
1: Ναι.
3: Δεν μπορεί, αφού τα ξέρουμε όλοι, ότι τι έχουν προσφέρει η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι τώρα, κλέβουν, ρημάζουν δισεκατομμύρια.
1: Mm-hmm.
3: Αυτοί που κυβερνήσαν 50 χρόνια να έχουν βάλει την Ελλάδα στο πάτο και να τα βάζει μαζί με οποιοδήποτε κόμμα. Τώρα, ας πούμε ότι έβαλε προηγουμένως το ΚΚΕ, δεν προσφέρει τίποτα. Να μου πει, σε παρακαλώ, τι μπορεί να κάνει να προσφέρει. Και θα παραδεχτώ ότι, κοίταξε, κάντε αυτό, μπορούσε να κάνει αυτό, μπορούσε να κάνει. Βάζετε στο ίδιο που βάλει τώρα τη Νέα Δημοκρατία, αυτού του κλέφτε, συγγνώμη, αυτού που κυβερνήσαν έτσι με το ΚΚΕ, ό,τι μπορεί
1: δεν
3: κάνει, έχει μια δυναμική.
1: Εγώ του έβαλα, έβαλα σαν βουλή.
3: Σαν βουλή,
1: γιατί,
3: ναι, σαν βουλή, να κάνει
1: δεν, βουλή. Δεν ξέρω τι μπορεί
3: μα
1: να κάνει.
3: Μα κάποιος που δεν έχει δύναμη, Καμόρα, από τι να κάνει.
1: Άμα δεν έχει δύναμη, τότε δεν έχουμε λόγο εμείς να συντασσόμαστε με κάτι που δεν έχει δύναμη.
3: Ναι, εγώ... Κοίταξε, ούτε τα άλλα κόμματα τα μικρά δεν μπορεί να τα βάζει πέρα με αυτούς που κυβερνήσαν.
1: Μα δεν, εγώ δεν είμαι του δόγματος. Εγώ, προσέξτε λίγο, εγώ αν θα πήγαινα να ψηφίσω ή αν ψηφίσω, ας πούμε, θα πάω να ψηφίσω κάτι συγκεκριμένο. Αν ψηφίζω αφοριστικά. Ναι, αν ψηφίζω αφοριστικά. Δεν θα έχω καμία απέτηση αύριο μεθαύριο να.
3: Μα σε έχω ακούσει πολλές φορές να λες τι να πάνε να ψηφίσετε.
1: Τι να πάνε να ψηφίσετε,
3: αφού το ήδη βγαίνουν. Μα αυτό είναι αντιδημοκρατικό.
1: Γιατί είναι αντιδημοκρατικό. Αυτά αντιδημοκρατικό σε μια χώρα που έχει δημοκρατία. Εδώ δεν έχουμε δημοκρατία.
3: Ναι, δημοκρατία που έβγαλε η Ελλάδα, που την έβγαλε η δημοκρατία η αρχή Έλληνα.
1: Σήμερα το 2026, αγαπητέ μου άνθρωπε, δεν έχει σήμερα δημοκρατία. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Να το λέμε μόνο. Άμα το λέμε, εντάξει, το λέμε.
3: Ξέρετε γιατί δεν έχει δημοκρατία, γιατί πάνε να ψηφίσουν, γι' αυτό δεν έχει δημοκρατία.
1: Δηλαδή μισόλεπτο, τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μιλάμε με αριθμούς, μιλάτε και εσείς για αριθμούς. Τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε λιγότερη αποχή από ό,τι έχουμε σήμερα, που είναι ο ένας στους δύο, έτσι,
3: είχαμε
1: περισσότερη δημοκρατία.
3: Εγώ πιστεύω ότι ήταν καλύτερο, όχι δημοκρατία περισσότερο, ήταν η καλύτερη δημοκρατία. Αλλά δεν μπορεί να βάλουν τους ένας που βάλει όλους και όλα. Αυτό είναι η αρχή του φασισμού, να τους βάλουμε όλους στο ίδιο πράγμα. Σε οποιοδήποτε θέμα. Όχι μόνο στην πολιτική, σε οποιοδήποτε θέμα να πάρουν.
1: Άρα εσείς θεωρείτε ότι αξίζει τον κόπο να πάει να ψηφίσει κάποιος.
3: Βεβαίως. Μα γι' αυτό σου λέω και δεν με προσέχεις. Στην αρχή, αλλά το ξέρεις καλά, είσαι διαβασμένος ότι άνθρωπος δεν έλαβε μέρος στην πολιτική, δεν έλαβε μέρος αυτό, τον είχαν πεταμένο από τα πόδια. Το ξέρεις πολύ καλά αυτά.
1: Ναι.
3: Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες που διδάξαν δημοκρατία σε όλο τον κόσμο πηγαίναν και ψηφίζαν όλοι. Και τους είχαν για ποταπούς αυτούς που δεν λαμβάνουν μέρος στην κοινωνία.
1: Αλλά, δεν ψηφίζανε όλοι. Δεν ψηφίζανε όλοι, μην μπερδευόμαστε.
3: Δεν είπα ότι ψηφίζανε όλοι, αλλά αυτοί που δεν πηγαίνανε τους είχαν παραπεταμένους στην κοινωνία των Αθηνών.
1: Όχι, δεν τους δίναν το δικαίωμα ψήφου. Όχι, δεν τέτοιο. Οι πλεμπαίοι που λέμε στην καθημερινή, οι πλεμπαίοι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.
3: Και αν δεν πηγαίνανε μετά δεν είχαν δικαίωμα, τους τιμωρούσανε. Διάβασα τα καλά να δεις, εντάξει.
1: Μόνο οι Αθηναίοι. Καλό βράδυ. Μόνο οι Αθηναίοι πολίτες ψηφίζαν. Αν θυμάμαι καλά, αν δεν θυμάμαι καλά, με διορθώσετε. Εγώ ρωτάω, αξίζει τον κόπο σήμερα να πας να ψηφίσεις με αυτά που γίνονται? Αν νομίζετε ότι αξίζει, να πάτε να ψηφίσετε. Πολύ απλά. Οι εκλογές δεν είναι ένα μαγικό κουμπί που το πατάς και αλλάζουν τα πάντα. Είναι ένας μηχανισμός συστήματος που ελέγχεται από το ίδιο το σύστημα. Δεν αλλάζουν τίποτα οι εκλογές από μόνες τους. Αυτά τα ξέρουμε. Τώρα, το τι είναι καλύτερο, είτε ψηφίσεις, είτε δεν ψηφίσεις, είτε είναι πολιτική πράξη, είναι μια συμμετοχή, καταγράφει συμμετοχή. Έτσι, απλά πράγματα. Σε μια περίπτωση συμμετέχεις με την ψήφο σου. Στην άλλη περίπτωση συμμετέχεις δια της απουσίας σου. Για τους δικούς σου λόγους, όπως πας και ψηφίζεις, έτσι και απουσιάζεις. Ζεις σε αυτή την κοινωνία. Δεν είσαι κάτι έξω από αυτήν, γιατί συνεχίζεις να φορολογείσαι, να κάνεις τα πάντα. Δεν. Χάνεις κάποιο δικαίωμα, ούτε κερδίζεις και κάτι. Δηλαδή, είτε ψηφίσεις είτε δεν ψηφίσεις, είναι σαν να ψηφίζεις. Είτε προσπαθείς να κάνεις, ότι είναι καλύτερο. Τώρα, φυσικά, ανάλογα την περίπτωση και την περίσταση, θα επιλέξεις να κάνεις αυτό που σε ωφελεί περισσότερο. Αν δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος να πας και δεν υπάρχει το παραμικρό όφελος, τότε δεν υπάρχει λόγος να πας. Αν υπάρχει έστω ένας λόγος να καταφέρεις κάτι και να βγει κάτι θετικό, τότε πας. Πέστε μου εσείς πόσες φορές από τις τελευταίες 5-6 φορές που έχετε ψηφίσει, υπάρχει αυτό που σας είπα τώρα. Στις εκλογές δεν πας μόνο για να σε σώσουν και για να αλλάξουν τα πάντα μαγικά μόνα τους γύρω-γύρω ξαφνικά, το κτίριο που μεταμορφώνεται με γρανίτες απ' έξω και αυτά εδώ. Σας είπα, είναι ένας μηχανισμός. Μπορείς να τον εκθέσεις, μπορείς να τον πληγώσεις και αυτό έχει σημασία. Αυτό θέλει τη δική μου διαδραστικότητα, όχι δια της ψήφου. Η ψήφος είναι μια μνήμη, είναι ένα σημάδι, ας το πούμε. Βλέπεις τι κάνεις. Τους αναγκάζεις με τον τρόπο σου να κλέβουν. Δηλαδή, αυτό το οποίο συνέβη με τα Τέμπη. Θα σας δώσω αυτό το παράδειγμα και να πάμε στο κρατήριο. Αυτό που έγινε με τα Τέμπη. Στο break πάμε, στο break πάμε. Είναι καλύτερο δηλαδή που πίεσαν τα Τέμπη ακόμα και να μην μπήκανε μέσα οι ένοχοι. Δεν υπάρχουν ένοχοι για τα Τέμπη. Γιατί υπάρχει αυτή η ιστερία από την κυβέρνηση και αυτή η ολιγορία και αυτή η καθυστέρηση. Γιατί εξυπηρετούνται συμφέροντα τρίτων. Εγώ τέτοια δημοκρατία, παιδιά, δεν την ονειρεύτηκα. Αν την ονειρεύεστε εσείς, καλά κάνετε. Και αν θυχτήκατε που σας είπα ότι είστε σαν τους τοξικομανείς, ο άλλος το θεώρησε κάπως too much και λέει είσαι πρεζάκια του καζίνου. Οκ, εντάξει, πρέζας είσαι όμως. Είσαι στην πρέζα. Είσαι κουμπωμένος, να σου το πω αλλιώς. Έτσι. Εγώ δεν θέλω να με καταπιέζουν. Γι' αυτό και δεν γουστάρω τα καθεστώτα. Γι' αυτό είμαι και απέναντι στα καθεστώτα. Εσείς μερικοί από εσάς, και καλά κάνετε δικαίωμά σας, είστε υπέρ των καθεστώτων. Είστε υπέρ του πολέμου, υπέρ της σφαγής, γιατί εκείνοι τα συμφέροντά σας προφανώς ιδεολογικά, όχι πρακτικά. Γιατί πρακτικά αυτοί που παιδιά έχουν συμφέροντα ονομάνε εκατομμύρια. Εσείς, σας είπα, είστε οι περιπτώσεις που πληρώνεις για να υποστηρίξεις κάποιον που πληρώνεται σε 100 ζωές από αυτά τα οποία παίρνεις εσύ την ημέρα. Αυτό πρέπει να το σκεφτείτε. Λοιπόν, κομψό, μπαμ μπουμ και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κάθομαι στο μπαλκόνι και ακούω από τη γειτονιά κατέβηκαν κάτω τρεις άντρες και άρχισαν να αγκαλιάζουν τα δέντρα. Τους ρωτάω, καμόρα ακούγατε? Και μου λένε ναι. Τα κατάφερες, μου λέει, ρε τσακαλέ. Εσείς κοροϊδεύετε, αλλά πάτε αγκαλιάστε ένα δέντρο να δείτε τη γείωσή σας πως... Πάτε όμως, για πάτε και ελάτε να με πείτε μετά, γιατί εγώ θα πάω, ρε, να ξέρετε. Καλησπέρα και στον Ελισέο. 0-0, δεν ξέρω. Όποιος κάτσει θα τον αποκλείσουμε, να ξέρεις, με το νου μας. Το στέλνει τώρα Μπαβίλα στη Λεμεσό. Από αμυντικούς Φαμπιάν Αγιάλα ή Χαβιέ Ζανέτη. Καμπεώνει στην Κυριακή. Και οι δύο είναι θανατηφόροι. Κοίταξε, ο Ζανέτη είναι, θεωρώ, ένας από τους πιο ολοκληρωμένους ποδοσφαιριστές που έχουν εμφανιστεί ποτέ στα γήπεδα. Έτσι, ο Ζανέτη ήταν. Έπαιζε, είναι, αλλά στήλη σκαρτάδου, δηλαδή από το 2 στο 11. Πού να βρει τέτοιου παίκτε σήμερα. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, 9.55 κοινό το μήνυμά σα στο 54.301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωρα για καμόρα παπάκι gmail.com και 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σα ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πάμε, Λευτέρη. Πάμε. Παρακαλώ.
12: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
12: Το που είπες με τα δέντρα ήταν που ήταν, κάνανε κουμάντο οι κουφάλες, τώρα θα γίνουν ανάρπαστες.
1: Λες.
12: Έχουν κουφάλες στα δέντρα.
1: Δεν βρίσκεις και δέντρα με κουφάλες τώρα. Αυτό ήταν.
12: Είδες πως θα δικαιωθεί και έρχεται η δικαίωση. Κουφάλες. Όλοι δεν λέμε κουφάλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
12: Κάτι για τον κομμουνιστή.
1: Ναι.
12: Λέει κλέφτες. Να σταματήσουν να τα λένε αυτά για να νομίζουν ότι κάνουν και είναι και κάτι και πουλάνε προοδευτισμό. Γιατί ο καλύτερος κλέφτης είναι αυτός που είναι πλουσιότερος από αυτούς που λέει κλέφτες, χωρίς να αναλαμβάνει ευθύνη, χωρίς να τον βρίζει κανένας.
1: Ορθώς.
12: Και ασφαλώς να είναι δισεκατομμυριούχος. Mm-hmm. Αυτά τα παραμύθια να τα κόψουν οι αριστεροί. Και άμα θέλουν πραγματικό κομμουνισμό, να τους πω εγώ ποιος είναι ο πραγματικός κομμουνισμός. Αυτά τα παραμύθια που πουλάνε δισεκατομμυριούχοι και λένε τους άλλους κλέφτες εκ του ασφαλούς, ενώ αυτοί τα παίρνουν χωρίς να κάνουν τίποτα, χωρίς να τους βρίζει κανένας, έχοντας το αλάθητο, έχοντας τη διαμαρτυρία να χορεύουν στα πανηγύρια για να τρώνε και να πίνουν και να έχουν δισεκατομμύρια όλοι τους, αυτά δεν περνάνε το 2026. Περνούσαν κάποτε σε κάποιους τελείους αγράμματος, να πούμε, τώρα δεν περνάνε αυτά τα πράγματα. Ας το στρίψουν αλλιώς, να πούμε, αν τολμάνε. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά που παίρνουν για να μην κάνουν τίποτα. Να δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ναι.
12: Παρακάτω. Για αυτούς που κλέβουν, δοσοποκεπέδες, βέβαια είναι όλοι αυτοί. Όταν αυτός που υποτίθεται κλέφτης είναι στο κόλπο και τον βολεύει να κλέβεις εσύ μαζί με αυτούς που επιλέγει για να δημιουργούν μια κατάσταση στη χώρα σου, ώστε αυτοί που υποτίθεται κλέβεις να κερδίζουν περισσότερα. Ευρωπαίοι και επίτροποι και τα
1: μα λοιπά. Το νομιμοποίησανε αυτό, δεν το κάνανε. Κοίταξε, νομιμοποίησανε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχουν αμπέλια στο δεύτερο
12: μα και το ξαναείπαμε αυτό. Ναι, γιατί κατηγορεί ο κόσμος. Ούτε πολιτική ευθύνη υπάρχει, ούτε ο Φραπές φταίει, ούτε ο κανένας.
1: Δηλαδή βρήκαν και κάνανε. Αυτά τα λαϊκίστικα.
12: Ναι. Για να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και να τα λέμε, θα πούμε κάποτε πέντε αλήθειες. Θα βγουν κάποιοι άνθρωποι σοβαροί να πούν πέντε αλήθειες. Θα κατηγορήσω εγώ τον άλλον όταν η εξουσία του επιτρέπει. Δηλαδή αν ένας τραπεζικός μου πει εμένα έλα και κάνει αυτό και θα υπεξαιρέσεις από την τράπεζα ο διευθυντής χωρίς να μπορεί να σου κάνει κανείς τίποτα, δεν θα φαίνονται πουθενά. Ποιος δεν θα το κάνει. Θα φταίω εγώ που θα το κάνω ή ο διευθυντής που θα μου δείξει τον δρόμο.
1: Ναι.
12: Δηλαδή, σε ποιος να απολογηθούμε δηλαδή. Σε αυτούς που έχουν φέρει αυτή την κατάσταση, αυτή τη σύγχυση για να είμαστε σε μια αποχάβνωση τελείως για να μην καταλάβουμε τι συμβαίνει στη χώρα μας ή μάλλον τι μας κάνουνε. Να κατηγορούμε δηλαδή τον ένα, τον Α και τον Β που φοράει ένα προσωπείο ιδεολογικό ή οτιδήποτε και κάνει ότι κυβερνάει και κάνει ότι είναι πολιτικό κόμμα και κάνει ότι είναι πολιτικός που δεν είναι τίποτα στην ουσία. Πότε θα συνέρθουμε σε αυτόν τον τόπο.
1: Νέβα.
12: Για τον Τζόλι που πήγε.
1: Arsenal. Στους πρωταθλητές.
12: Δεν τον πίστευα ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα επειδή είναι ταπεινός και δουλεύει και έχει την έκρηξη, κάτι θα κάνει.
1: Εντάξει, θα τον δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
12: Δεν τον πίστευα. Όχι, δεν τελειώνει.
1: Καλό βράδυ. Δεν έχει όχι. Καλό βράδυ. Προλάβουμε τους υπόλοιπους. Έτσι, έχουμε και άλλα πράγματα. Παρακαλώ.
13: Χαίρετε.
1: Καλώ την Πέρδικα.
13: Σαν τον Ροναλντίνιο δεν υπάρχει παίκτης.
1: Έχετε θέματα.
13: Ένας ήταν ο Ροναλντίνιο.
1: Έχετε σοβαρά θέματα εσείς.
13: Και ένας ήταν ο Ζιτάν.
1: Ποιος το ζητάει.
13: Αυτοί οι δύο. Ποιος Μέση μωρέ τώρα. Άιντε τώρα. Ποιος Μέση.
1: Η Μέση.
13: Στράτα στρατούλα. Ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Εσύ να η άποψή σου είναι αυτή. Εγώ δεν απαξίωσα κανέναν άλλον παίκτη ποδοσφαιριστή. Εσείς απαξιώνετε ποδοσφαιριστή. Άρα δεν λαμβάνετε σοβαρά η άποψή σας και η γνώμη σας. Όταν απαξιώνεις μεταξύ πρώτων να είσαι, μεταξύ μάλλον πρώτων δεν θα το λέγα, μεταξύ ίσο να είσαι πρώτος, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εάν τώρα εσείς θεωρείτε ότι είναι δευτεροκλασάτος ο Μέση, okay, πάω πάσο. Παρακαλώ.
14: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
14: Γεια Πασχάλη, πώς είστε.
1: Καλά εσείς.
14: Ας λέμε. Mm-hmm. Είναι 5-6 θέματα, αλλά ποιο να πιάσει πρώτα.
15: Ξεκινήστε από το έκτο.
14: Λοιπόν, όσον αφορά την υποχρεωτικότητα του εκλέγην,
15: ναι.
14: Είναι δηλαδή κάτι αδρανοποιημένο ή έχει μείνει σε τι μορφή, σε τι κατάσταση? Εγώ νομίζω ότι υπήρχε υποχρεωτικότητα.
15: Υπήρχε, ναι, αλήθεια. Και υπάρχει δεκαετίες. Νομίζω, υπάρχει ακόμα.
14: Δεν θα μπορούσαν κάποιοι πολίτες έτσι να κάνουν επιτροπές και να αιτηθούν, να αξιώσουν, ώστε να ενεργοποιήσουν έτσι το υπόλοιπο του εκλογικού σώματος, που τόσο τέλος πάντων η το παθός λειτουργεί, πώς να το χαρακτηρίσω, δεν είναι λυπηρό?
15: Το βάζετε σε μια πολύ ωραία ρομαντική, το βάζετε πολύ ρομαντικά. Να σας βοηθήσω σε κάτι έτσι για να το κάνουμε πιο απλό. Εσείς όταν θα πάτε στην αγορά, μπαίνετε και να ψωνίσετε στο πρώτο μαγαζί χωρίς να δείτε το εμπόρευμα, ή βλέπετε το εμπόρευμα και μπαίνετε?
14: Εντάξει, εννοείται ότι βλέπω.
15: Λοιπόν, εγώ βλέπω σήμερα το εμπόρευμα. Πέστε μου έναν λόγο που να πάω. Όταν, να σας πω το εξής. Δεν έχουμε το 50-1. Έτσι, έχει καταργηθεί το 50-1. Πάει στο 42. Το 42 σιγά σιγά θα το κάνουν 32 για να μπορούν να υφίστανται σαν κυβερνώντες. Έχουν μπόνους. Μισό λεπτό. Έχουν μπόνους. Έχουν ασυλία. Εάν τα είχα κι εγώ αυτά, θα έλεγα ότι είμαστε ίσως προς ίσο και θα μπορούσαμε να μιλάμε για υποχρεωτικότητες. Δεν τα έχουμε, δεν θα είμαστε ίσοι, δεν μπορώ να τον εγκαλέσω, όπως μπορείτε εσείς να με εγκαλέσετε. Εγώ δεν μπορώ να εγκαλέσω έναν βουλευτή, ούτε έναν πρωθυπουργό. Δεν έχω το δικαίωμα, το νόμο. Τι δημοκρατία είναι αυτή που πρεσβεύει έναν ψηφοφόρο που τον αναγκάζει να πάει? Πιστεύω ότι θέλει να περάσει πιο ευχάριστα την Κυριακή του, ικανοποιώντας την προσωπική του επιθυμία, τον εγωισμό του ότι ψήφισε αυτούς για να μην ψηφίσω τους άλλους και τους κερχανάδες. Κάπως έτσι σκέφτεται ο μέσος Έλληνας σήμερα.
14: Μα δηλαδή ούτε ίχνος πατριωτισμού δεν υπάρχει στον Έλληνα?
15: Δεν υπάρχουν πατριώτες, τίποτα, όχι. Πεθάναν αυτά εδώ. Πεθάναν από τη στιγμή που έχει πολιτικοποιηθεί η καθημερινότητά μας. Τι εννοούμε, μάλλον έχει αποκομματικοποιηθεί και έχει πολιτικοποιηθεί. Δηλαδή σου λέει, ρε φίλε, εγώ θα πάω στον πόλεμο? Πιστεύετε ότι θα πάει κάποιος από εμάς στον πόλεμο? Θα σας πληροφορήσω. Όχι. Να πάνε τα παιδιά τους. Να δούμε αν αυτά που κάνουν σε μένα, σε εσάς, τον οποιονδήποτε, τα κάνουν και στις οικογένειές τους. Εγώ βλέπω ότι γίνονται τα τελευταία χρόνια πιο πλούσια από ό,τι ήταν.
14: Είναι οξύμορο.
15: Οξύμορο. Βασκάλη, είναι πραγματικότητα.
14: Είναι οξύμορο,
15: ναι.
14: Όταν το μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος αντιλαμβάνεται, να χρησιμοποιήσω και ένα λαϊκό όρο, ότι ο ηγέτης αυτής της χώρας έχει, δεν ξέρω αν είναι σωστό το ρήμα, έχει μπετονάρει. Είναι σωστό.
15: Μ' αρέσει όμως. Και να μην είναι, δεν με πειράζει, αλλά είναι μπετονιασμένος είναι. Ναι, έχει μπετονιάσει.
14: Συγκεκριμένο. Ναι. Δανείζομαι τον όρο, εντάξει, δεν κάνω
15: κριτική. Εντάξει, δεν πειράζει.
14: Έχει τέλος πάντων, τον ικανοποιεί τέλος πάντων ένα συγκεκριμένο ποσοστό, εφόσον έχει δημιουργήσει αυτό το ποσοστό που θέλει, και κατά τα άλλα δεν ενδιαφέρεται έτσι για το υπόλοιπο ποσοστό, άλλωστε μπορεί και να, ναι. να τον εξυπηρετεί.
15: Μα τον εξυπηρετεί, γι' αυτό και σε εμάς φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να εξυπηρετούν τα προσωπικά του συμφέροντα.
14: Μα γι' αυτό είπα ότι είναι οξύμορο, δηλαδή το υπόλοιπο του εκλογικού σώματος, τόσο ή το παθός λειτουργεί.
15: Δεν ξέρω αν θέλει να πάει να κάνει, εγώ εδώ είναι η αίσθηση μου εμένα, δεν ξέρω αν θέλει να πάει, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Άρα δεν έχει κανένα λόγο να πάει.
14: Από τη στιγμή που υπάρχει δυσαρέσκεια στους πολίτες.
15: Και που υπάρχει. Δηλαδή,
14: γιατί να μην θέλει.
15: Στην καθημερινότητά του να το αποδείξει αυτό το πράγμα. Να μποϊκοτάρει πράγματα. Αλλά εδώ τι κάνουν, τρέχουν από πίσω τους. Όταν βλέπεις κόσμο να τρέχει από πίσω από κάποιο πολιτικό πρόσωπο ή από κάποια ιδεολογία ή από κάποια κατάσταση, απομακρύνεσαι.
14: Ναι, και εντάχει, επειδή δεν θέλω να κάνω.
15: Και κλείστε με αυτό, κλείστε με αυτό.
14: Ναι, ναι, και εντάχει, λέω. Αν πούμε ότι το δημόσιο, το κράτος έχει το management, έχει δηλαδή το 51% όσον αφορά το νερό, πιστεύετε ότι σύντομα...
15: Ναι, θα αλλάξει και αυτό.
14: Σύντομα θα περάσει στον ιδιωτικό τομέα.
15: Βεβαίως.
14: Και αυτό δεν είναι λυπηρό?
15: Είναι. Όπως πήγανε όλα για το καλό της πραγματικότητας, της καθημερινότητάς μας, το ίδιο έγινε και με την Ολυμπιακή, το ίδιο έγινε και με τη ΔΕΗ και όλα πιο ακριβά τα πληρώνουμε. Εγώ αυτό κατάλαβα.
14: Σε μια χώρα καθαρά αγροτική, θα έλεγα, να καταφέρνουν ηγεσίες να καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα και ο Έλληνας να πρέπει τελικά να καταναλώνει, θα το πω έτσι χαριτολογώντας αν θέλετε εισαγωγικά, είτε από Μερκοσούρ είτε από
15: έτσι, άλλους. Με αυτή είναι η οδηγία. Μοσάντο και Μερκοσούρ. Τυχαίο δεν νομίζω. Ευχαριστώ πολύ.
14: Ευχαριστώ,
15: ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εύχομαι να ξαναεπικοινωνήσετε. Χρειάζονται τέτοιε φωνέ, άσχετα αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Παρακαλώ.
16: Καλησπέρα.
15: Γεια σα.
16: Παπόκλαντ.
15: Ναι.
16: Εγγλέζοι δεν έχουν.
15: Τα έχουν οι Εγγλέζοι πλέον.
16: Όχι, άσχετο έχουν οι Εγγλέζοι.
15: Τι.
16: Κάτοικοι είναι οι Εγγλέζοι.
15: Ορίστε.
16: Οι κάτοικοι.
15: Κλείστε λίγο από εκεί, δεν μπορώ να σα καταλάβω. Ακούγεστε με έκο. Κλείστε από εκεί που μα ακούτε.
16: Ναι, ναι. Οι κάτοικοι, λέω, είναι Εγγλέζοι.
15: Εντάξει. Μετά από 30 χρόνια, ξέρω εγώ, πρέπει να γίνανε Εγγλέζοι.
16: Ακούτε.
15: Ναι, σας ακούω, ναι.
16: Οι κάτοικοι του Φόκλαντ είναι Εγγλέζοι, Άγγλοι.
15: Ναι.
16: Γιατί να τα πάρουν οι Αργεντινοί. Θα είναι σκλαβωμένοι και Άγγλοι. Επειδή είναι κοντά τους.
15: Τι να σας πω, δεν ξέρω αν ήταν, είναι μόνο Εγγλέζοι, δηλαδή δεν υπάρχουν Αργεντινοί εκεί.
16: Αργεντινοί καταρχήν δεν υπάρχουν.
15: Δεν υπάρχουν.
16: Είναι Αμερικάνοι και Αμερικοί είναι. Και στην Αργεντινή οι περισσότεροι είναι τέτοιοι, Ισπανοί.
15: Τέλο πάντων. Εντάξει, τώρα έχουν γίνει 1000 πράγματα τώρα εκεί πέρα.
16: Δεν υπάρχει Αργεντινός, έτσι ονομάζονται. Όπως οι Αμερικάνοι ονομάζονται Αμερικάνοι. Όπως οι Βολιανοί είναι. Αλλά είναι Έλληνες, είναι Κινέζοι, είναι από όλα. Στο Φόκλαντ όμως, δηλαδή 80% είναι Εγγλέζοι και υπάρχουν και 10-20% τους άλλους.
15: Εντάξει, δεν έγινε για τους. Έγινε για τα εδάφη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Για δύο νησιά, νομίζω, ήταν το πρόβλημα. Δεν ήταν οι κάτοικοι. Έτσι, ήταν δύο νησάκια.
16: Δεν σας άκουσα.
15: Λέω, ήταν δύο νησάκια η αιτία που έγινε η ναυτική απόβαση ή πήγε να γίνει και στείλαν οι Άγγλοι αεροπλάνα και βαπόρια, ξέρω εγώ. Ήταν δύο νησάκια. Δεν θυμάμαι εγώ για να. Αν ήταν, ας πούμε.
16: Νησιά είναι.
15: Νησιά, ναι.
16: Αλλά πήγαν εκεί οι Εγγλέζοι. Και τα κατοικούν οι Εγγλέζοι.
15: Ναι, ήταν
16: εγώ. Τώρα λέει η Αργεντινή πριν κοντά του πρέπει να τα πάρει. Δηλαδή τι θα πει.
15: Είναι κάτι σαν τη Χίο, τη δικιά μα, τη Σάμο και τη Μαζεύα.
16: Ο Καστελόριζο είναι κοντά.
15: Α, Καστελόριζο, ακριβώς. Καλά, όπου καπνό και φωτιά πρέπει να υπήρχε κάτι και τότε και αυτό.
16: Τέσσερι θεωρίε.
15: Εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να προλάβουμε και του υπόλοιπου. Από ένα λεπτό, παρακαλώ.
17: Ναι, κύριε Καμόλα, καλησπέρα.
15: Γεια σα, γεια σα.
17: Γιάννη με λένε τηλεφωνώ από τα Βέροπ.
15: Λοιπόν, κοίταξε
17: να σου πω. Σε κάθε εποχή βγαίνει κάποιο που είναι φαινόμενο. Δεν θα κοιτάξουμε εμεί τον αρχή ποιοι ήταν προηγούμενοι, αν ήταν καλύτερο από μέσα. Μέσα σε όλο τον κόσμο, αν βρεθεί ένα δυο να πούμε, όπω είπε και ο προηγούμενο.
15: Ναι.
17: Λοιπόν, εμεί θα κοιτάξουμε πώ θα τη δει καλά. Αλλά και μην ξεχνά, και εμά μα άρεσε ο Ζιντάν, αλλά ο Ζιντάν είχε κάνει μια απλή χειρονομία, έτσι.
15: Mm-hmm.
17: Που χτύπησε τον άλλον.
15: Ναι.
17: Θυμάστε, κύριε Καμόλα.
15: Ναι, βεβαίω, πώ θυμάμαι, ναι. Και...
17: Λοιπόν, τι ακού και εσύ κάθε μέρα, άλλο πράγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν κάνει εκπομπή, μόλι ξεκινάει με αυτό με τα προβατάκια και του Παπατζαφυρίου. Σε έχουμε καλό βράδυ.
15: Να είσαι καλά, καλά.
17: Δεν υπάρχει άλλο μέσα να μα κρυπουχιουνίσει τώρα. Ποιο, τι μα είπε τώρα. Του ζηλεί του κουντό. Αφού είναι πιχταρά ο άνθρωπο. Κάθε Κυριακή είναι πιχταρά. Τι να πει ότι τράβηξε μια
15: ζηλεύει, ζηλεύει γιατί δεν είναι ο Μέση. Αυτό είναι τώρα, τι λέμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
17: Καλό βράδυ.
15: Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.
17: Αελάρα
15: για τα μυαλά στα κάγκελα. Τώρα αλλάξατε και πρόεδρο, εντάξει είστε. Ωραία, μια χαρά.
17: Πήραμε αφού πλήστε.
15: Ναι, ωραίος, μ' αρέσει.
17: Έγινε
15: καλό βράδυ, κυρία μου. Το πρώτο τελευταίο. Τελευταίος και τυχερός και μας κάνει για την κλήρωση, παρακαλώ.
18: Ναι, μάλιστα, εγώ είμαι Πασχαλής.
15: Εσύ είσαι, ναι. Καλώς το να.
18: Ρε αδερφέ, θα σου πω ένα πράγμα.
15: Να πεις.
18: Ίσως να αντιληφθείς ότι κάπου κάνεις λάθος. Γιατί αναφέρθηκες λίγο πιο μπροστά για ναρκωμανείς και αλκοολικούς. Σωστά.
15: Προχώρα το για να καταλάβω τώρα. Η έστασή σου που είναι, δεν κατάλαβα.
18: Η ένσταση μου είναι ότι δεν γνωρίζεις κάποια πράγματα το πώς λειτουργούν στον ανθρώπινο εγκέφαλο, τέλος πάντων. να το πάμε έτσι. Η αμυγδαλή που λέμε.
15: Για ποιους μιλάς τώρα, που δεν καταλαβαίνω εγώ, ας πούμε.
18: Για σένα μιλάω, για την έστασή σου. Που...
15: Ναι. Η παρομοίωσή μου, όχι έστασή μου, η παρομοίωσή μου είναι ότι όπως ο τοξικομανής ζητάει την πρέζα του, ζητάει σε εισαγωγικά τον δολοφόνο του, ο ψηφοφόρος που ψηφίζει 30 χρόνια, 40 χρόνια το ίδιο κόμμα και πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ζητάει την πρέζα του κι αυτός. Αυτό, πού είναι το κακό δηλαδή, πού βλέπεις εσύ ας πούμε κάτι το οποίο...
18: Μήπως εγώ το αντιλήφθηκα
15: μπορεί,
18: λάθος.
15: Μπορεί.
18: Θα με συγχωρέσει.
15: Δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση.
18: Θα ήθελα τώρα, στον αέρα που μιλάμε,
15: ναι.
18: Να σου πω κάποια πράγματα και για τον αλκοολισμό.
15: Δεν προλαβαίνουμε σήμερα όμως. Να το κάνουμε αύριο, την Κυριακή, που θα έχουμε άπλητο χρόνο. Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ να το κάνουμε την Κυριακή, γιατί είναι ενδιαφέρον η κουβέντα που, και ο τρόπος που μιλάς μου αρέσει, αλλά και το θέμα του αλκοολισμού, που είναι συνώνυμο, μάλλον, να το πω συνώνυμο, και με την πρέζα και με την ψηφοφορία της πρέζας.
18: Έτσι.
15: Και με τον τζόγο, βάλουμε και τον τζόγο. Και τις γυναίκες, έχουμε και αυτά, όλα το κόλπο. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ, περιμένω την Κυριακή. Καλησπέρα στον Άκη, λέει ο Άκης, πριν πάμε σε Νίκ Μιλ, Νίκο Μελτσακάκη, κατά κόσμο κτλ. Άλλοι τα αγκαλιάζουν τα δέντρα και άλλοι τα καπνίζουν. Τι προτιμάς, δέντρο που πιάνεις ή δέντρο που το πίνεις? Καταρχήν θα πρέπει να πάω να αγκαλιάσω ένα δέντρο, να δω αν δουλεύει η γείωσή μου, γιατί δόξα τω Θεώ δεν αγκαλιάζω δέντρα και δουλεύει η γείωσή μου. Αν αγκαλιάσω και το δέντρο και έχει πρόβλημα το δέντρο με τη γείωσή μου, τότε να το συζητήσουμε, Άκη μου, να το συζητήσουμε. Όχι βέβαια. Λοιπόν, έγκυκε η ώρα, κυρίες και κύριοι. Νίκ Μιλ, Νίκος Μελτσακάκης κατά κόσμον, για να μας διαφωτίσει και να μας βάλει στον μύθο του χρήματος. Καλησπέρα, κύριε Νικοδί.
19: Καλεσμένος θα είμαι στο θέμα του αλκοολισμού.
15: Ο πρώτος καλεσμένος σε σειράς.
19: Δεν πρέπει να πω τη γνώμη μου.
15: Ναι.
19: Αλλά καλά το έθεσες. Εσύ δεν είναι αλκοολισμός. Είναι πολλά πράγματα. Είναι ναρκωτικά. Χίλια δυο είναι. Ο εθισμός, έτσι.
15: Έχεις 8 ολόκληρα
19: λεπτά. Σε έχω μάθει απ' έξω. Σε λίγο θα με πεις 3 λεπτά, το ξέρω.
15: Ναι.
19: Γιατί είναι καλό τραγούδι, θα μου πεις.
15: Όχι. Λοιπόν,
19: αυτή είναι η δικαιολογία.
15: Ναι. Συνέχισε εσύ.
19: Όλα καλά τραγούδια. Πώς γίνεται, δεν ξέρω.
15: Πάντα έχει καλά τραγούδια.
19: Ας είναι το τρίμερο, τώρα χορτάζαμε τραγούδια, όσο είμαστε γεμάτοι.
15: Μια χαρά περάσατε, μην μιλάς καθόλου.
19: Και το κακό είναι, δεν μπορούσα να πιω γιατί έπαιρνα αλκοφρέντο, τότε μου πονούσε.
15: Αυτό είναι, βρήκες ευκαιρία.
19: Γύρισα από το θέατρο, τυχερός ήμουν που μπορούσα στο δόντι, γιατί με τα τραγούδια που έβαλε στο τρίμερο, στο 269, εντάξει ήταν εκπομπές δυνατές. Άμα φτάσουμε ρε Πασκάλη, σε σημείο να φεσιτούμε και το Μέση, δεν πάμε καλά, εντάξει, πραγματικά. Πραγματικά δεν πάμε καλά. Να είναι καλά άνθρωπος ακόμα να παίξει ένα 2 χρόνια, να απολαμβάνουμε αυτά που κάνει. Γιατί είναι τελευταίος των Μοϊκανών, δυστυχώς, στο στυλ παιχνιδιού του, έτσι. Ξεκάθαρα υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι προσφέρουν όχι το θέαμα του Μέση. Είναι κολτζίδες, είναι καλά, καλή αμυντική, είναι καλά χάφα, αλλά αυτό το πράγμα που έχει ο Μέση, είχαμε χρόνια να το δούμε.
15: Η διάρκεια,
19: μιλάμε για μεγάλη
15: διάρκεια. Ναι, γιατί δεν είναι σε επίπεδο, ξέρεις, λάσπης και διατηρείται στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ξέρω εγώ κτλ. Η διάρκεια που έχει ο Μέση, σαν ποδοσφαιριστής και σαν ποδοσφαιρική οντότητα, και μην ξεχνάς ότι είναι ένα πακέτο. Έτσι, όπως είναι ο Ζιντάν, και ο Ζιντάν είναι πάρα πολύ σεμνός. Ίσως να είναι ο πιο σεμνός από όλους. Έτσι. Αλλά ο Μέση, οικογένεια. Είναι σε αυτό εδώ. Ο Μαραντόνα μάθαμε τι εκ των υστέρων. Ο Ροναλντίνιο επίσης, εντάξει, Σουμουτού κτλ.
19: Έδειξε τα δικά του. Και ο Νέιμαρ έδειξε τα δικά του.
15: Ο Νέιμαρ δεν το συγκαταλέγω. Δηλαδή. Θεωρώ ότι είναι μια από τις ποδοσφαιρικές απάτες που υπάρχουν.
19: Δεν το νομίζω, Πασχάλη, όχι.
15: Εγώ θεωρώ ότι είναι ποδοσφαιρική απάτη ο Νεϊμάρ.
19: Τον Νεϊμάρ τον ήξερα τότε που έπεσε στη Σάντος. Δεν άλλαξε.
15: Δεν με ενδιαφέρει τι έβλεπε πριν από 20 χρόνια. Εγώ βλέπω. Γιατί μόνο εκεί το είδε και το είδε σε περιορισμένο
19: τον ήξερα
15: μοτίβο.
19: Στην Ευρώπη, ρε παιδί.
15: Άλλον τι ήξερε, πού ήρθε, βραγόρι μου, τι έπαιξε, πού έκανε τη διαφορά ο Νεϊμάρ.
19: Δεν έπαιξε. Χάλα,
15: αυτό δεν σου λέω, ρε φίλε. Ποδοσφαιρική απάτη.
19: Κάει και μόνο του.
15: Ποδοσφαιρική απάτη. Οι άλλοι δεν μπορεί να πει τίποτα ούτε για το φαινόμενο το οποίο σταμάτησε για άλλου λόγου, ούτε για το, και ακόμα για τον Κριστιανό Ρονάλντο. Έτσι, και αυτό είναι μηχανή γκολφιλ. Όλοι του κάτι έχουν, ρε παιδί μου. Αλλά μεταξύ όλων αυτών διακρίνει κάποιον ο οποίο σε κρατούσε, ρε φίλε. Γιατί δεν έκανε μόνο δύο τρίπλε και μετά τα παρατούσε. Περνούσε μια ομάδα, περνούσε και την άλλη ομάδα. Πρώτο σκόρε, πρώτο σε assist. Δεν είναι λίγα πράγματα αυτά. Και ιδίω σε ψηλό επίπεδο.
19: Η διαφωνία μου με τον Ρονάλντο, δεν διαφωνώ ότι είναι καλό παίκτη. Αν και για μένα είναι ο Μέση, έτσι, δεν κάνω τη σύγκριση.
15: Εντάξει, okay.
19: Η μόνη μου διαφωνία είναι ότι στη φουρνιά του τα τελευταία χρόνια έχουν καεί πάρα πολύ καλοί παίκτες της Πορτογαλίας εξαιτίας των Ρονάλντο. Δηλαδή δεν παίζουν εξαιτίας αυτού που πρέπει να παίζει. Δηλαδή
15: δεν το πιστεύω αυτό που λες, να ξέρεις.
19: Κοίταξε, καταρχήν δεν κάλεσε στην εθνική τον Κονσάλβες, ο οποίος έκανε 9 χρονιά καταπληκτική. Να σου πω τώρα 5 παίκτες που δεν κάλεσε τώρα εξαιτίας
15: των Ρονάλντο. Όχι, όχι, δεν θα πεις. Άκου λίγο, να σου πω κάτι. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάνω πολλά σε όλες τις ομάδες. Παραδείγματος χάρη πάρουμε στην Ελλάδα που πήρε το Euro. Το καλύτερο της χαφ δεν το έπαιρνε ο Ρεχάγκελ. Δεν τον πήρε ποτέ.
19: Θύμισε μου.
15: Ζήκος. Τι να σε θυμίσω.
19: Ζήκος, ναι.
15: Είναι το καλύτερο σου χαφ.
19: Μονακό τότε, ναι.
15: Χαίρομαι πολύ. Πήγε στον τελικό με τη Μονακό και τα. Λοιπόν, δεν τον πήρε ποτέ. Τι σημαίνει δηλαδή. Πήρε το Euro, το πήρε.
19: Ναι.
15: Δεν είναι παρανομ. Επειδή
19: δεν μπορεί να του πει και τίποτα όταν βγαίνει κερδισμένο δηλαδή από, από του παίκτε που κάλεσε και
15: πέρασε. Θυμάσαι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο Κιουμουρτζόγλου, ήταν που είχε μαλώσει με το Φασούλα. Σε ένα προμουντιάλ, δεν ξέρω πώς αλλιώς, και συνέχισε μετά με Δεδρινό. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο αντικαταστάτης του Κιουμουρτζόγλου ή ο Κιουμουρτζόγλου ήταν, που μάλωσε με τον προπονητή ο Φασούλας, και όλοι βρίζαν τον Φασούλα, και μετά ο Φασούλας όλη τη διάρκεια του τουρνουά μπάσκετ ήταν ο πρώτος παίχτης. Και το ξέχασες ποιος ήταν προπονητής, δεν θυμάμαι και εγώ ποιος ήταν προπονητής τότε, και ποιος τον αντικατέστησε. Εκεί πέρα, βοηθός του. Όταν δηλαδή. Υπάρχουν κάποιες επιλογές, πρέπει να σέβεσαι επιλογές αυτών οι οποίοι έχουν την ευθύνη των επιλογών. Του προπονητή. Ο προπονητής αποφασίζει. Γιατί ο προπονητής είναι εξαρτώμενος από τον Ρονάλντο, ρε γενικό τώρα. Αυτός εδώ τώρα, άμα φύγει από την Εθνική Πορτογαλία, για πες μου, πού θα πάει.
19: Πραγματικά.
15: Ούτε στα άσπρα χώματα θα πάει, φίλε. Γιατί και οι άλλοι ήταν στραβωμένοι. Δεν ήταν στραβωμένοι με τον Ρονάλντο. Είναι με τις επιλογές. Γιατί ο Φερνάντες. Όλοι οι άλλοι μέσα, η πλειάδα αυτών των ικανών ποδοσφαιριστών δεν ήταν στραβωμένοι με τον Ρονάλντο, γιατί ξέρουν ότι πρέπει να τρέχουν και για αυτόν.
19: Ναι.
15: Και πρέπει να δίνουν και την μπάλα σε αυτόν που δεν. Παίζουν ρόλο όλα αυτά τα πράγματα.
19: Όλα αυτά.
15: Δεν είναι. Πρόσεξε να δεις. Η εθνική Πορτογαλίας δεν κρέμεται από τον Ρονάλντο. Η εθνική Αργεντινής κρέμεται από τον Μέση. Όλοι στην εθνική Αργεντινής τον Μέση τον έχουν σαν Θεό.
19: Όλοι ψάχναν τον Μέση να δώσουν την μπάλα σε αυτόν.
15: Τον έχουν σαν προσωπικότητα, σαν Θεό τον έχουν. Φίλε, άμα του δει όταν βγαίνει από το ξενοδοχείο η ομάδα. Περιμένουν να έρθει ο Μέση να βγει μπροστά και μετά να πάνε οι άλλοι από πίσω. Φίλε, αυτό μόνο στο κινηματογράφο το βλέπεις.
19: Είναι, να σου πω κάτι, μετράει και το είδος του Μέση όμως. Έτσι.
15: Ξυπακούεται, φίλε.
19: Ξυπακούεται. Είναι συμπαθής. Δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι
15: το σαν... έχει κερδίσει, δεν,
19: δεν
15: το επιβάλλει.
19: Είναι σαν τον Εμπαπέ, δεν είναι σαν τον Ρονάλντο.
15: Όχι, ρε, αυτοί
19: έχει, είναι άλλο.
15: Αυτοί προσπαθούν να επιβληθούν, Νίκο μου. Ο άλλος έχει φυσικό χάρισμα.
19: Ναι.
15: Τέλος.
19: Ξεκάθαρα. Και τζάμπα συζήτηση κάνουμε. Γιατί αποδεδειγμένα είναι το νούμερο ένα.
15: Και, άλλα δύο, και έχεις αποδεδειγμένα άλλα δύο λεπτά.
19: Ναι, δεν πειράζει.
15: Εγώ απλά λέω το χρόνο γι' αυτό.
19: Πάντως έπεσε μέσα και στην Αργεντινή, παραδέχομαι. Mm. Πόσα μάτς γύρισε η Αργεντινή εσύ στα τελευταία λεπτά. Πίστευα πράγματα.
15: Γιατί δεν λες ότι πάλι έπεσα μέσα στην πρόβλεψη.
19: Είπα έπεσε μέσα. Αυτό είπα.
15: Ο Ελευθέρης το είπε αυτό τώρα, γι' αυτό και το επαναλαμβάνω.
19: Γιατί είπε ο Ελευθέρης.
15: Για ποιο λόγο, ρε.
19: Έπεσε μέσα στην Αργεντινή.
15: Ναι. Ναι, ρε, δεν το άκουσε ο Λευτέρης, γι' αυτό λέω.
19: Εγώ έλεγα Αγγλία.
15: Αλλά η Αγγλία. Όπως είπες και Γαλλία.
19: Ναι, αλλά η Αγγλία όταν στο 60 ο άλλος γυρνάει, βάζει 15 αμυντικούς και. Εντάξει, μόνο του το χάσει
15: το μάτι. Εσύ δίνεις στοίχημα τώρα. Και έχεις άποψη για τον Τούχελ. Ο Τούχελ δηλαδή έχασε το παιχνίδι. Δηλαδή όταν ήταν 1-0 ήταν καλός ο Τούχελ.
19: Δηλαδή,
15: όταν δεν μπορούσε να τρέξει ο ποδοσφαιριστής, είναι κακός ο Τούχελ όταν δεν έχει να κάνει άλλες αλλαγές.
19: Όταν παίζεις, για να δώσουμε το στοίχημα, όταν παίζεις με την Αργεντινή, έτσι, κερδίζεις 0-1 και γυρνάς πίσω, είναι θέμα χρόνου να φας τον γκολ.
15: Ο παίκτης γύρισε πίσω, φίλε, γιατί δεν έχει. Ο παίκτης γυρνάει πίσω υποσυνείδητα γιατί δεν έχει δυνάμεις. Όσο είχε δυνάμεις ήταν μπροστά η Αγγλία. Το κατάλαβες αυτό
19: ή όχι? Για μια και λες και τις δυνάμεις, να επενέσουμε πάλι το Μέση. Ξέρεις πόσα λεπτά έχει παίξει ο Μέση και πόσες παρατάσεις μέχρι τώρα.
15: Νίκο, είναι νομίζω άτοπο το παράδειγμα.
19: Ούτε αλλαγή γιατί, δεν έχει βγει.
15: Δεν έχει βγει γιατί δεν κάνει αυτά που κάνουν οι άλλοι. Αν δεις τα εργομετρικά των αγώνων, τα σουτιέν που λέμε, όταν τελειώνουν, ποιοι παίχτες τρέχουν, να ξέρεις είναι τα εξαροχτάρια. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να τους περάσει αυτούς. Ούτε αμυντικούς. Δηλαδή, σαν να μου λες τώρα, κάθεται και ο Μαρτίνεθ. Δεν τρέχει ο Μαρτίνεθ. Αλλά είναι η θέση του τέτοια. Και του Μέση η θέση είναι αυτή. Θα παίζετε όλοι για να έρθει η μπάλα σε μένα. Ή να κάνω σέντρα ή να βάλω γκολ. Έγινε μέχρι στιγμής αυτό το πράγμα. Άρα είναι επιτυχημένο το σύστημα. Wake up.
19: Πάμε στην πρώτη, γιατί δεν θα προλάβουμε.
15: Δεν προλαβαίνουμε ούτως ή άλλως. Είπαμε τόση ώρα και εσύ λες δεν θα προλάβεις. Τι θα προλάβεις, τελειώσαμε. Για δώσε τώρα.
19: Τα λέω γρήγορα.
15: Μπαμ.
19: 6-16, Μπόντο Γκλίμτ Φρέντριξαν, άσο και over 2,5. 6-21, Τσέλε Μούρε. Μούρα, 2 γκολ Τσέλε.
15: Άσπρα Μούρα και μαύρα.
19: 2 γκολ Τσέλε. Το βράδυ Μεξικό δεν έχει το κωδικό η εταιρεία. Νεκάξα Ατλάντε, γκολ γκολ over. Οι Μεξικανοί και οι Αμερικάνοι ξεκίνησαν να παίζουν πρωτάθλημα στο Κυριακό. Αυτό πάλι απίστευτο. Έξαρα τα τρία. Λος Άντζελες, Γκάλαξη, Λος Άντζελες, γκολ γκολ. Και 6-12, Κλούμπι Χάκα. Φιλανδία, over 2,5.
15: Ξανά μία μπαμπαμ, ξανά μία μπαμπαμ.
19: Μποντοκλίμ, τάσο και over 2,5. Τσέλε να βάλει 2 γκολ. Σλοβενία, νεκάξα Μεξικό, νεκάξα Ατλάντε, γκολ γκολ ή over. Λος Άντζελες, Γκάλαξη, Λος Άντζελες, γκολ γκολ. Και Φιλανδία, Κλούμπι, Χάκα, over 2,5. Και αυτή πλάκα κάνουν οι Δυναμό Κιέβο και οι Κλούς για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν θα βάλει ποτέ κανένα γκολ για να δει με ποιο θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Ακόμα 0-0 και στην παράταση.
15: Καλό βράδυ κύριε Νίκο μας.
19: Καλό ξημέρωμα, αύριο θα τα πούμε καλύτερα Πασχάλη.
15: Έγινε αγόρημα αύριο πρωί κιόλας. Κυριακή βράδυ κύριε Νίκο. Λοιπόν, που λέει ο λόγος. Αύριο φυσικά θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε. Σας αφήνουμε, Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Γεια σας.
20: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
21: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
22: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
23: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
24: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
25: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
26: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
27: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, χαίρετε. Εδώ είμαστε και εμείς τα 8 λεπτάκια μετά τις 11. Καλησπερούδια από εμέ, από τον κύριο Χατζηπαντελίδη, ο οποίος, δες τώρα εδώ τι γίνεται, ήταν εξαφανισμένος από τη βραδινή ζώνη το τελευταίο διάστημα και θυμήθηκε να έρθει τώρα που κλείνεται ο Λιόπουλος στον Άρη. Τυχαίο? Το ξέρω που δεν είναι τυχαίο. Με το που μπήκαμε πήρε από τα μούτρα. Τι έγινε, λέει, ο Τολιόπουλος? Ναι, εν τω μεταξύ, ακούω, διαβάζω από χθες και στο ραδιόφωνο εδώ έχει μεσημέρι εκεί με Ραπτόπουλο, με Κόκκινο και γενικά. Σαν παιδάκια μικρά κάνουν ο ένας με τον άλλον, δεν ξέρω αν ακούς. Σαν παιδάκια μικρά. Καλά, και στην αρχή εντάξει είναι να το παίρνεις και λίγο στην πλάκα, ας πούμε γελάς, αλλά μετά όταν βλέπεις ότι κάποιοι τα έχουν λίγο, τα παίρνουν λίγο πιο σοβαρά, ρε παιδί μου, από ό,τι θα έπρεπε, εκεί λίγο ξέρεις. Το ξανασκέφτεσαι λίγο, μια μελαγχολία μπορεί και να σε πιάνει. Και όχι μόνο γι' αυτό, αυτό είναι και εντάξει τώρα. Δηλαδή η καζούρα, καζούρα είναι και κακής ποιότητας να είναι η καζούρα, έχει και μια χαριτομενιά. Το μετά είναι το θέμα. Που θα αρχίσουμε εδώ πέρα τις τοξικότητες πάλι και όλα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, εκεί θα είναι και για να κλαις, όχι για να γελάς. Λοιπόν, άντε, πάμε κι εμείς. Πάμε εδώ με ό,τι ήθελε προκύψει μέχρι τις 2. Επικοινωνία 955 και ενώ το σχόλιο για ό,τι αγαπάτε ή και δεν, αποστολή μηνύματος 54301. Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, εκεί με τον Ιούλιο, τον 4. Ρίχτε τα θέματά σας, να δούμε πώς θα το πάμε και απόψε και πώς θα το πάμε και πώς θα μας πάει. Έχει διάφορα θέματα έτσι με τα οποία μπορούμε να καταπιαστούμε, και σοβαρά και όχι και τόσο σοβαρά, και εναλλακτικά και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τώρα τι είναι αυτό? Είχατε καμιά κουβέντα πριν για τζόγο? Α, μιλούσατε για εθισμούς, γι' αυτό. Κάτσε λίγο, γιατί και εγώ λέω, γιατί το γράφει τώρα, δεν ξέρω, δεν το άκουσα αυτό. Εγώ άλλο άκουσα για τα πολιτικά λίγο, όπως ερχόμουν που μιλούσατε. Γιατί βλέπω μέσα στα πρώτα μηνύματα είναι και ο Βαγγέλης που λέει ο τζόγος είναι εθισμός. Εμείς, λέει, που στέλνουμε τον κόσμο να παίξει, έχουμε καμία ευθύνη? Ναι. Α, μιλούσατε για εθισμούς, έτσι. Ναι. Α, για τους ψηφοφόρους. Α, δεν κολλάει με τον τζόγο. Με τον εθισμό. Α, δεν ξέρω πώς πιάστηκε και το. Ναι, ναι. Οκ, okay, εντάξει, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα γιατί το λέει. Αν το λέει για το ραδιόφωνο που διαφημίζει στοιχηματικές, για παράδειγμα, από τη στιγμή που είναι νόμιμα όλα αυτά, προφανώς και πρέπει να το κάνει. Γιατί και βάσει νόμου δεν μπορεί να γίνει και κάτι διαφορετικό, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα θα με πάτε σε κουβέντα άλλη, άλλα ήθελα να πούμε, αλλά τώρα λέει για τον τζόγο Βαγγέλης. Λευτέρης μου λέει πριν που λέγατε και τα πολιτικά, κάποια τα άκουγα όπως ερχόμουν, δεν ξέρω ακριβώς τι λέγατε βέβαια, αλλά θα με κάνετε τώρα, θα πάω σε άλλη τέτοια. Θα πάμε τη σκαλέτα, θα τη σκίσω εδώ πέρα που είχαμε τη εκπομπή και να πάμε σε άλλα θέματα. Γιατί ας πούμε τώρα, βλέπω πέρα από αυτό με τον τζόγο, το οποίο, ξέρεις, για το οποίο αν υποθέσουμε ότι είναι εθισμός από κάποια στιγμή και μετά που είναι, θα πρέπει και εμείς να δούμε λίγο τι κάνουμε, έτσι. Γιατί ξέρετε, για όλα πάντα η όποια ευθύνη ρίχνεται αλλού. Από το τζόγο τώρα, τον οποιοδήποτε, δεν ξέρω ποιον εννοεί εδώ ο φίλος ο ακροατής, μέχρι τα χρηματιστήρια κάποτε που παρασυρθήκαμε και παίζαμε αβέρτα, μέχρι τα πολιτικά τώρα που συζητάμε εδώ πέρα και συζητούσατε και πριν, μέχρι τα οτιδήποτε. Ξέρεις, είναι, εμένα έχει αρχίσει πλέον και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ψοφάω να ακούω, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, να ακούω κουβέντες μεταξύ ψηφοφόρων που να κατηγορεί ο ένας τον άλλον για τις επιλογές του, αλλά ο ίδιος να μην λέει ποια ακριβώς είναι η δική του επιλογή και πώς την έχει, ας πούμε, και πώς έχει καταλήξει εκεί. Δηλαδή να κατηγορούμε ότι φταίνε πάντα οι άλλοι, αλλά εμείς εκ του ασφαλούς, ας πούμε, να μην λέμε ποια είναι η δική μας επιλογή και ποια είναι τα κριτήρια μέσα από την οποία κάναμε την επιλογή αυτή. Έτσι λίγο για να γελάσουμε και όλοι μαζί. Και που το άλλο τώρα με το ότι κάποιοι κατηγορούν κλασικά, είναι πάλι εκεί πάει. Δηλαδή αυτός που του φταίνε κάποια πράγματα και δεν περνάει καλά, κατηγορεί τους υπόλοιπους για τις επιλογές τους, τους ψηφοφόρους ή αυτούς που δεν ψηφίζουν. Έτσι.
έχοντας την εντύπωση ότι ο ίδιος είναι σίγουρος ότι ξέρει ποιο είναι το σωστό. Και ότι όλοι αν κάναμε αυτό, θα είχαμε μια πολύ καλύτερη ζωή, ξέρω εγώ, μια πολύ καλύτερη χώρα. Εντάξει. Έχει λίγο πλάκα από κάποια στιγμή και μετά. Έτσι, είναι λίγο. Έχει λίγο πλάκα να κρίνεις εκ του ασφαλούς. Και έχει ακόμα μεγαλύτερη πλάκα, βέβαια, αν μιλάμε για την Ελλάδα, που τον ενεργό πολίτη τον ψάχνεις με το κιάλι. Τον ενεργό, τον σωστά ενημερωμένο, τον πολίτη που η κρίση του δεν βγαίνει μέσα από τον τυφλό παδισμό, ξέρω εγώ. Είναι μια κρίση δίκαιη. Και πολλά άλλα. Μπορεί να τα πιάσουμε, αν θέλετε, και αυτά. Γιατί έχουμε μέσα σε όλα και τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα μπορούμε να κάνουμε και μια κουβεντούλα, αν θέλετε, αργότερα. Εξελίξεις. Αυτό, ότι βγήκαν εκεί, ότι κάποιοι αθώθηκαν, κάποιοι μπήκαν για πλημελήματα κλπ. Αλλά εγώ δεν θέλω να μιλήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέω, με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ένα σκάνδαλο, θα μπορούσαμε να δούμε κάποια πράγματα και περί διαφθοράς. Να ανοίξουμε μια κουβεντούλα, έτσι. Και περί δημοκρατίας, που πέρα από δικαιώματα έχει και ευθύνες, και περί διαφθοράς, έτσι, και περί επιλογών γενικότερα, κατά πόσον βασίζονται σε υπεύθυνα κριτήρια και κατά πόσον, όταν οι επιλογές αυτές δεν δικαιώνονται, κατά πόσον γίνεται κάποιο είδους αυτοκριτική σε σχέση με τις επιλογές αυτές. Γιατί εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, γενικά στη ζωή, δεν ακούω ποτέ. Δηλαδή ακούω μόνο κριτική για το σύστημα ή για τους ψηφοφόρους που είναι υπεύθυνοι, ξέρω εγώ, για αυτό που έρχεται, που βγαίνει, αλλά ποτέ δεν έχω ακούσει να νιώθει ότι φταίει ο ίδιος πουθενά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, γιατί έτσι και τα πιάσουμε αυτά και πάμε λίγο στα περί κατάστασης και στα περί δημοκρατίας, από την οποία έχουμε παράπονο στην Ελλάδα, θα πρέπει λίγο να φτάσουμε να αναρωτηθούμε και αν εμείς ως πολίτες είμαστε της δημοκρατίας στα καθημερινά. Έτσι, γιατί η δημοκρατία δεν είναι ένα κομματάκι ενός κάδρου, ξέρω εγώ, είναι ένα κάδρο ολόκληρο που μάλιστα τα χρώματα έρχονται και μπλέκουν το ένα μες το άλλο. Δηλαδή, είναι λίγο σουρεάλ να πιστεύουμε ότι μπορεί να έρθει η σωστή εφαρμογή της δημοκρατίας εάν η βάση κάτω δεν είναι της δημοκρατίας. Έτσι, αν δεν είναι της δικαιοσύνης, δηλαδή, στην καθημερινότητα ο καθένας από εμάς, αν δεν είναι της συμμετοχής, δεν είναι της δημοκρατίας. Έτσι, αν δεν είναι της δικαιοσύνης, δηλαδή, στην καθημερινότητα ο καθένας από εμάς, αν δεν είναι της συμμετοχής,

Και όχι μόνο, δεν μιλάω για την Ελλάδα μόνο, γενικά έτσι, σε σχέση με τον άνθρωπο. Είναι λίγο ασύμβατη. Μπορεί όλοι να τη θέλουμε, αλλά είναι λίγο ασύμβατη τελικά με τον άνθρωπο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο νούμερο ένα λόγος που τελικά πάντα έχουμε παράπονο και πάντα θα έχουμε και πάντα θα νιώθουμε ότι δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή και ίσως και πάντα να πιστεύουμε ότι πάμε το κακό στο χειρότερο. Που λέγατε και πριν που άκουσα και τον κύριο Καμόρα. Εν τω μεταξύ, εδώ πρέπει να κάνουμε μια σκέψη. Αν όντως τελικά πάμε από το κακό στο χειρότερο ή αν πηγαίνουμε ακριβώς όπως το φτιάξαμε το πράγμα. Δηλαδή, αν είναι όντως από το κακό στο χειρότερο ή αν είναι ο δρόμος που πραγματικά ανοίξαμε μόνοι μας μέρα με τη μέρα έτσι όπως το έχουμε φτιάξει το πράγμα γενικότερα. Έτσι, δεν μιλάω κομματικά τώρα, μιλάω γενικότερα για την κατάσταση, την πολιτική. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση, πάμε λίγο να προχωράμε γιατί άμα πιαστούμε με αυτά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, καλησπέρα στα πρώτα τα παλικάρια εδώ. Α, να τους, Buenos Aires έχουμε. Τρελάδικο, ε. Ο Χουάν, καλησπέρα από το τρελάδικο που λέγεται Buenos Aires. Εντάξει, έβλεπα πριν, έρχομαι στα υπόλοιπα μηνύματα. Βγήκανε κάτι ποσοστά, είναι μια τέλος πάντων εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά, τη Football Meets Data. Την Ισπανία βγάζει φαβορή για τον τελικό 59%, 41% δίνει στην Αργεντινή. Εγώ δεν θα πω ότι δεν είναι η Ισπανία φαβορή, αλλά μου φαίνεται μεγάλο, η διαφορά μου φαίνεται μεγάλη. Τα 100 έτσι, 41%, να το και το πολιτικό μήνυμα, τοποθέτηση πολιτικού προϊόντος. Και στο μικρό τελικό Γαλλία την δίνει 54, η Αγγλία 46. Και εντάξει είχε και πολύ καλά νούμερα, το Αγγλία-Αργεντινή πάνω από 50% μέσος όρος, ήταν δηλαδή 53,2 σε όλες τις ηλικίες, 56,8 στο 18-54, σε κάποια φάση ξεπεράστηκε και το 60 και στο αντρικό κοινό αν πάμε εξειδικευμένα στις ηλικίες 22-44 χτύπησε 80. Ναι, είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Είμαι τελικός τώρα, έτσι. Ο τελικός δηλαδή πώς θα χτυπήσει. Εν τω μεταξύ, κοιτούσα λίγο, αυτό λίγο κουφάθηκα που το είδα. Από περιέργεια, όταν είδα ότι χτύπησε 80 στο 22-44, ο ημιτελικός, χτύπησα λίγο να δω τα μεγαλύτερα ποστά τηλεθέασης αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα. Ξέρετε τι βγάζει. Αν πάμε στο σύνολο ενός αγώνα, είναι ο τελικός, εντάξει, το Πορτογαλία-Ελλάδα, 83,9. Αλλά αν πάμε στο μεγαλύτερο ποσοστό που χτύπησε ποτέ, το οποίο ήταν στο τελευταίο τέταρτο του συγκεκριμένου αγώνα, ποιο μπορεί να ήταν? Ελλάδα ακτή ελεφαντοστού, το 14, προκριματικά Μουντιάλ, ήταν καθοριστικό αν θα περάσουμε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, 85,7 είχε χτυπήσει στο τελευταίο τέταρτο. Έτσι, τελευταίο τέταρτο, έτσι, αν πάμε στο σύνολο, επαναλαμβάνω, το Πορτογαλία-Ελλάδα, ναι, 83,9 το Πορτογαλία-Ελλάδα στο σύνολο. Έτσι και 85,7 τελευταίο τέταρτο του Ελλάδα ακτή ελεφαντοστού. Και τι άλλο? Α, εν τω μεταξύ άνοιξαμε και δουλειές με τα Φόκλαντ, τα είδατε. Οι Αργεντίνοι καταγγέλουν. Καταρχάς έχουμε, πολλά έχουμε, αλλά είδα και κάτι πριν από λίγο, δεν το ήξερα. Οι Αργεντινοί καταγγέλνουν, λέει, τους Βρετανούς ότι έστειλαν πολεμικό πλοίο στα Φόκλαντ την ώρα του αγώνα. Ναι, δουλειές δεν είχαμε, δουλειές πάμε να ανοίξουμε πάλι. Και να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα της τιμωρίας που άνοιξαν πάλι οι πανό αυτοί, δεν ξέρω αν το είδατε, οι Αργεντινοί, οι παίκτες. Άνοιξαν οι πανό μετά το τέλος του ημιτελικού που έλεγε ότι οι Μαλβίνες λένε τα Φόκλαντ αυτοί, οι Μαλβίνες είναι της Αργεντινής. Και τρέχανε με το πανό, μες στο γήπεδο, μετά το τέλος. Και εδώ έχει τώρα δύο σενάρια. Παίζει τιμωρία. Το ένα είναι πρόστιμο, το άλλο σενάριο θέλει αποκλεισμό. Τώρα, λογικά, από τη διοργάνωση. Μάλλον, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Τώρα πάντως η λογική λέει και τα προγνωστικά που διάβαζα λίγο ότι μάλλον θα πάμε σε πρόστιμο γιατί το ίδιο πανό είχε ανοίξει και μετά από ένα φιλικό Αργεντινής-Σλοβενίας. Με το ίδιο μήνυμα, πάλι για τα Φόκλαντ. Εκτός τώρα αν θεωρηθούν υπότροποι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει μέχρι κάτι παραπάνω. Αλλά οκ, τέλος πάντων το κρατάμε. Έχουμε και αυτά μέσα σε όλα. Λοιπόν, και. Τι άλλο είχε. Α, ανανέωσε και ο Τούχελ. Το δεν ξέρω ποιος το περίμενε. Ναι, εκεί που έγινε η μεγάλη φασαρία για τον τρόπο που έπαιξε η Αγγλία, επέκτηνε λέει συμβόλαιο. Όχι απλά του είπαν συνεχίζουμε, το επεκτείνανε κιόλας μέχρι το 28. Οπότε αυτά. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο είχαμε. Εντάξει, μεταγραφές εδώ πέρα έρχονται, φεύγουν, κάνουν, δείχνουν. Super League πρώτη αγωνιστική,
Ο ΠΑΟΚ με το

0: Ευαδιακό, ο Άρης με την Καλαμάτα εκτός, ο Ηρακλής με την ΑΕΚ εκτός, Ολυμπιακό Ατρόμητο θα έχουμε Όφι Βόλο, Παναθηναϊκό Κηφισιά και Πανετολικό Αστέρα. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. Και τα ντέρμπι τα πρώτα είναι τρίτη αγωνιστική, θα έχουμε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρη. Τέταρτη αγωνιστική το ΠΑΟΚ Άρης. Έκτη αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένατη είναι το Παναθηναϊκό ΣΑΚ και στη δέκατη το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, έτσι τα αρχικά ρε παιδί μου, στις πρώτες δέκα τα ντέρμπι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά και μετά του αθλητικού μας μικρόκοσμου, μέσα στα πολλά και τα διάφορα που υπάρχουν βέβαια. Εντάξει, έχουμε εδώ Χατζηδιάκος ήρθε, η Ηρακλής πήρε τον Μορένο, έτσι, από Ρεάλ. Τέλος πάντων, ο παίκτης έρχεται και ο... Πώς? Από Ρεάλ, ποια Ρεάλ, από Ρεάλ, κανονική. Πιτσίρικα. Ναι, ναι. Εντάξει. Από την κανονική. Ήταν. Τον αφήσανε. Είχε υπογράψει ελεύθερος, νομίζω υπέγραψε, αλλά κρατήσανε ποσοστό μεταπόλησης, κάτι τέτοιο. 22 χρονών είναι. Πιτσίρικας, ναι. Θέση είναι, από ό,τι έβλεπα, πρέπει να παίζει αυτός χαφάκι. Είναι αμυντικός χαφ. Ψηλός είναι, 1,90. Αλλά έχει τεχνική, λέει, και τα λοιπά. Σε βίντεο δεν τον είδα, να πω την αλήθεια. Χαφάκι είναι και παίζει σε κάνα δύο θέσεις στα χαφ. Τώρα δεν ξέρω πως παίζει και τίποτα στόπερ εναλλακτικά, γιατί επειδή είναι ψηλός. Αλλά εγώ για χαφ τον είδα. Έτσι όπως τον κοίταξα λίγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Αυτά. Όταν λέμε Ρεάλ, δεύτερη ομάδα, έτσι. Δεν λέμε ότι ήταν στο ρόστερ των Ενέρες. Εντάξει τώρα. Μην τρελαθούμε. Εντάξει, Όσμαν έρχεται Κυριακή, Δευτέρα παρουσιάζεται. Έτσι, το Λιόπουλο λογικά περιμένουμε αύριο τα νέα. Λοιπόν, και πριν από πολύ πολύ λίγα λεπτά βγήκε και ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, καθώς έπαιζε η Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ. Τελικά, Δυναμό Κιέβου προκρίθηκε στα πέναλτι με 4-2. Έτσι, άρα ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου. Είναι 23 Εβδόμου, έτσι, μπαμπαμ, έρχεται σε μια εβδομαδούλα. 23 Εβδόμου είναι το πρώτο μάτς. Ώρες δεν πρέπει να έχουν βγει ακόμα, νομίζω. Να το τσεκάρω λίγο. Δεν πρέπει να έχουν βγει ακόμα οι ώρες. 23 Εβδόμου είναι στην Πολωνία το πρώτο παιχνίδι θα γίνει. Και μετά Τούμπα 30 Εβδόμου. Έτσι. Θα δούμε και τον Κετζιόρα αντίπαλο. Εκεί παίζει τώρα. Και τον βάζουν και δεξί μπακ εκεί πέρα. Ναι. Έχουμε τέτοια. Λοιπόν, έτσι που λέτε, ναι. Πέρασε και μάλιστα βλέπω ο Κετζιόρα έπαιξε πάλι, ναι, ως δεξιμπάκ έπαιξε. Πάλι ως βασικός και αντικαταστάθηκε στο 76. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, μικρή σημασία. Σημασία έχει ότι η Δυναμό πέρασε την Κλουζ. Η οποία όμως και πάλι έκανε ευκαιρίες, δεν κατάφερε να. Δηλαδή, δεν το είδα κιόλας το μάτς, αλλά από ό,τι βλέπω το ρεπορτάζ εδώ, είχε και αυτή τις ευκαιρίες της. Λοιπόν, όπως και να έχει, πήγαμε παράταση, πήγαμε πέναλτι. Εκεί η Δυναμό με 4 εύστοχα πέρασε στην επόμενη φάση και τώρα έρχεται να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο του UEFA Europa League. Λοιπόν, για κάτσα να δούμε και κάνα μήνυμα εδώ, γιατί περίμενε τώρα. Ο Λευτέρης περιμένει το φίλο του εδώ πέρα να δει αν του στείλε μήνυμα. Περίμενε, γιατί έχουμε... Να κάνω λίγο επανεμφανίσεις, γιατί έχουμε ο Ζούκεμπερκ μας κάνει τα γνωστά πάλι. Μας κρύβει τα μηνύματα. Λοιπόν, περίμενε. Ποιον θες εσύ, τον Άγγελο? Πρώτος. Παοκάρα ρε, τελεία και παύλα. Πώς θα γίνει. Ναι, ο Βαγγέλης είναι που έγραφε για τον Τζόγο. Ότι αν αυτοί που στέλνουν τον κόσμο να παίξει, αν έχουν κάποια ευθύνη. Ο Γρηγόρης από Στουτγκάρδη. Τι λες? 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στην Ευρώπη από τον καύσωνα του Ιουνίου. Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων κλπ. Και το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Όχι, λέει, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και κρίση. Αυτό που ζούμε στη Γερμανία φέτος δεν έχει ξαναγίνει ιστορικά. Και το ένα ρεκόρ σπάει το άλλο και να δούμε πού θα βγάλει. Και ανεβάζει εδώ, είναι πραγματική, είναι μια φωτογραφία από εκεί από τα μέρη σας, είναι. Είναι μια φωτογραφία που έχει κάτι μπάρμπες, τέλος πάντων, εκεί πέρα που έχουν βάλει τα κεφάλια κάτω από κάτι λάστιχα για να μπορούν να αντέξουν την κατάσταση. Ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι τώρα, μην τα ανοίξουμε πάλι αυτό, γιατί όποτε και αν τα ανοίξουμε, δεν ασχολείται ψυχή. Προχθές ήταν Ευρωπαϊκή, πώς το έλεγε, ημέρα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της κλιματικής αλλαγής. Και πιάστηκα, εγώ είπα στην αρχή δύο πράγματα, έτσι, μετά τις 12 όταν βλέπουμε το σαν σήμερα, και είπα δύο πραγματάκια. Έτσι λίγο το κάποια στοιχεία ρε παιδί μου και λίγο τσίγκλισα κιόλας μπάς και ανοίξει καμιά κουβεντούλα να πούμε δύο πράγματα. Δεν ασχολείται ψυχή. Λέω, όταν ακούνε για κλιματική αλλαγή λες και είναι ρε παιδί μου ότι αν τυχόν βγει κανένας να μιλήσει θα του πάρουμε το δίπλωμα ας πούμε. Δηλαδή ενώ για άλλα και άλλα το πιο απίθανο μπορείς να πεις, αλλά εντάξει. Πάντως διαπιστώνω επίσης τώρα που το έστειλε ο φίλος ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει θέμα. Ενώ μέχρι πριν κάνα δύο χρόνια, ξέρω εγώ, ήταν κυρίαρχη τάση, τώρα έχουν μειωθεί αρκετά έως πολύ αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και είναι παραμύθι. Και διαπιστώνω τώρα ότι υπάρχει και μια έτσι, καινούργια τάση, η οποία 1,05 το δίνει, θα γίνει κυρίαρχη αυτή κάποια στιγμή, ότι τώρα ας πούμε, το αφήγημα έγινε ότι εντάξει, τελικά υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά τη δημιουργήσανε. Επίτηδες την κάνανε με τα όπλα αυτά τα κόλπα εδώ που αλλάζουν τον καιρό, τα μυστικά, ναι, κατάλαβες, ναι, αυτό θα είναι το αφήγημα τώρα. Λοιπόν, κοινώς η άκρια δεν θα βρεθεί ποτέ, οπότε πάρτε κι εσείς σποράκι μαύρο, εγώ το έχω πάρει εδώ και καιρό, τσάκα τσούκα και απλά παρακολουθώ και σε καμιά δεκαριά χρόνια, έτσι που θα μας βγει ο κούκος τρεις φορές αηδώνει, πέρα από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας, έτσι καρδιοπάθειες, ιστορίες, το ένα το άλλο, πώς το λένε, κλιματικοί πρόσφυγες, λέμε για το μεταναστευτικό, έχουμε θέματα με το μεταναστευτικό, αγωνία μεγάλη τι θα γίνει, έρχονται οι μετανάστες εδώ και μας παίρνουν τις δουλειές ας πούμε και θα μας κατακτήσουν, κάτσε να δεις η κλιματική πόση θα είναι μετά από καμιά 10 χρόνια, 15, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Παναγιώτη, ο Χουάν από το Buenos Aires, εδώ το τρελοκομείο. Και τρελοκομείο, έτσι, τον Buenos Aires. Και ο Τάσος την καλησπέρα του από τα Γιάννα. Καλή ακρόαση, καλή εκπομπή. Ωραία, αυτά και με τα πρώτα μηνύματα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα δούμε με την ησυχία μας άμα τη επιστροφή. Εντάξει, έβλεπα. Τώρα μην τα ανοίξω πάλι αυτό, γιατί νομίζω ότι μάλλον δεν ενδιαφέρει και πολλούς. Αλλά έχουν βγει, ξέρετε, κάποια καινούργια σε σχέση με το θέμα εκεί πέρα, με το κλίμα. Αλλά εντάξει, οκ, okay, τώρα στο πέρασα και η ώρα. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο καύσωνας που ήταν λέει στην Ιταλία έρχεται προς τα δω. Να δούμε πόσο. Ναι, τα κοιτούσα λίγο. Δεν βλέπω κάτι πολύ ακραίο τουλάχιστον για εδώ για τα μέρη μας, Θεσσαλονίκη μεριά. Τώρα εντάξει, θα χτυπήσει ένα 38-39. Αυτά γίνονται, έχουν γίνει πολλές φορές. Οκ, να δούμε. Να δούμε. Έτσι, το θέμα βέβαια δεν είναι, γιατί κάποιοι, ξέρεις, επειδή έχουν στο μυαλό πάντα το οργουελικό σενάριο. Θυμάμαι και με κορονοϊό. Όταν είχε βγει ότι είναι. Πώς το λέγανε. Πώς ήταν ρε ο όρος ότι είχε γίνει πανδημία. Από επιδημία πανδημία. Αου, και δεν είναι έτσι, και ποιος τα λέει αυτά. Εντάξει, από όλους αυτούς που λέγανε ότι δεν είναι πανδημία, ανάθεμα κι αν ένας ξέρει τον όρο τι σημαίνει πανδημία. Έχει στο μυαλό του άλλος αυτά που βλέπει ταινίες. Που πέφτουν κάτω σαν τα κορτόπουλα και γίνονται ζόμπι, ας πούμε, και σου λέει: εντάξει, αυτό δεν έχει συμβεί, άρα δεν είναι πανδημία. Έτσι, δεν έχει, ας πούμε, ψάξει να δει λίγο τι σημαίνει πανδημία και ποιος είναι ο όρος. Και τέλος πάντων, γιατί το λέω αυτό τώρα, κάτι για την κλιματική αλλαγή τώρα, και ήθελα να πω, αλλά το ξέχασα. Δεν βαριέσαι. Άστο, γιατί πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα. Πάντως, μου κάνει εντύπωση, καλά, πολλά μου κάνουν εντύπωση. Αλλά είναι αυτό που με το Λευτέρη το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να υπάρχουν κάποια έτσι αφηγήματα τα οποία κυκλοφορούν υποτύπων έτσι, πώς να πω τώρα, ερωτημάτων στη λογική της αμφισβήτησης, έτσι, αλλά ποτέ να μην γίνονται γνωστές οι απαντήσεις. Σε όλα. Όταν λέμε σε όλα, σε όλα. Δηλαδή, παράδειγμα. Με τη φωτιά προχθές με το ωραιόκαστρο έγινε χαμός για τις ανεμογεννήτριες που θα βάζαμε. Εντάξει. Και έβγαζαν οι άλλοι και χάρτες, οι γνωστοί. Ναι. Για τα τοξικά και φυσικά. Έτσι, έγινε χαμός για τις ανεμογεννήτριες. Βγάζαν και οι άλλοι για τους χάρτες από το αίτημα που θα γίνουν οι ανεμογεννήτριες. Εν τω μεταξύ, Έτοιμα δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι, είχε υπάρξει κάποτε και ακυρώθηκε και δεν επιτρέπεται κιόλας. Έτσι, στο κομμάτι εκείνο. Υπάρχει και νόμος πλέον που δεν επιτρέπεται στο κομμάτι εκείνο να μπουν κτλ. Αλλά θέλω να πω, το ότι βγήκαν ας πούμε, οι χάρτες για τις ανεμογεννήτρες από τους γνωστούς, το είδαν όλοι. Έτσι, τις απαντήσεις για το Ρεόκαστρο τις είδαν όλοι. Αποκλείεται. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το κομμάτι, ας πούμε, αυτό που έστειλε τώρα ο φίλος για το κλίμα. Δηλαδή, ακόμα και τώρα ακούς επιχειρήματα του τύπου η γη πάντα έκανε πώς λέγεται, γεωλογικούς, ας πούμε, κλιματικούς κύκλους. Έτσι. Τα ακούς συνέχεια. Όταν λέμε συνέχεια, συνέχεια. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, πέρα από το ότι έχει απαντηθεί 1 εκατομμύριο φορές ότι πάντα όταν υπήρχαν κάποιοι τέτοιοι κύκλοι χρειάζονταν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια, ενώ τώρα αυτά που βλέπουμε έχουν γίνει σε 70 και 80, δηλαδή αυτά που βλέπουμε τώρα σε 70 και 80 χρόνια, κάποτε ήθελαν εκατοντάδες ή και χιλιάδες. Λοιπόν, εγώ ξέρω, είναι ανάλογα την κλιματική αλλαγή, είτε εκατοντάδες είτε χιλιάδες χρόνια. Έτσι. Και ένα θέμα και αν το έχει ακούσει κανένας. Εν τω μεταξύ, ακόμα και οι αρνητές, οι αρνητές που είναι και κλιματολόγοι, έτσι, ο Φόσκολος ας πούμε που έχει συγχωρεθεί, που ήταν ο νούμερο ένα αρνητής, ακόμα και αυτός έχει παραδεχτεί ότι υπάρχει πρόβλημα και είναι σοβαρό και απλά έχει διαφωνία για το θέμα, ρε παιδί μου, αν ο άνθρακας τελικά είναι αυτό που λένε ότι δημιουργεί, ξέρω εγώ, τα προβλήματα που δημιουργεί. Αυτός εντωμεταξύ ήταν και διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο για τα ορυκτά στην Κρήτη, έτσι, για τη χρήση των ορυκτών, τυχαίο. Αλλά τέλος πάντων, ακόμα και αυτός όμως έλεγε ότι το πρόβλημα υπάρχει και είναι σοβαρό. Απλά δεν αναγνώριζε, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος προκαλεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Εκεί υπήρχε μια διαφωνία. Τέλος πάντων, ας πάμε σε ένα διάλειμμα και πάμε να γυρίσουμε εδώ με τα υπόλοιπα. Και αν θέλει κάποιος, μπορεί πολύ εύκολα να ψάξει να βρει και πώς εξηγείται και αυτό με τον άνθρακα, αν δημιουργεί πρόβλημα και αν δεν δημιουργεί, και γιατί τελικά το δημιουργεί. Έλα, πάμε.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετροπολής!
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε. Ξανακαλησπέρες. Πάμε για βου ημίωρο. Για να δούμε λίγα μηνύματα. Μπράβο, μπράβο, βάλτε με στη θέση μου, γιατί παρασύρθηκα εδώ από το μήνυμα που έστειλε ο άλλος για την κλιματική αλλαγή. Βάλτε, πιάστε εδώ κανένα ωραίο πιασάρικο. Μπράβο. Μπράβο στον Αστέριο. Μπράβο και στον Δημήτρη πιο πάνω. Κάτσε να σου πω τι λένε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Αστέριο. Από Φιλαδέλφια. Ο James Franco λέει ότι κατέγραψε σε βίντεο έναν εξωγήινο να παραμονεύει έξω από το σπίτι του. Αυτά είναι θέματα εκπομπής. Μπράβο. Έχουμε κάνει συμπληρωματικό ρεπορτάζ. Τι έγινε μετά? Μπήκε μέσα, βγήκε, τι έκανε, έφυγε? Ζήτησε καφέ, είχε τελειώσει ο καφές? Τι έγινε με τον εξωγήινο, μάθαμε? Ανάτος, ο James. Έχει τη φωτογραφία και σε κυκλάκι μέσα και ο εξωγήινος. Για να τον ανοίξω τον εξωγήινο. Αυτός είναι. Τώρα είναι και μικρή φωτογραφία. Έχει σε κυκλάκι, τον δείχνει έξω το παράθυρο. Ένα πραγματάκι βλέπω εδώ, κάτι είναι. Ναι, μάλιστα. Καλησπέρες και από τον Τάσο από τα Γιάννενα. Ο Δημήτρης λέει, επειδή όλα μαύρα βγαίνουν στο μέλλον, δώσε λίγο καλή θετική σμπροξιά να μας πάει, λέει, καλά. Δεν θα μας αφήσουν έτσι οι μεγάλοι. Ζουν ανάμεσά μας. Οι μεγάλοι? Ποιοι είναι οι μεγάλοι που ζουν ανάμεσά μας? Και τελικά ζουν ανάμεσά μας αυτοί ή ζούμε ανάμεσά τους εμείς? Γιατί εγώ όσο πάει έχω την εντύπωση ότι εμείς τελικά ζούμε ανάμεσά τους. Λοιπόν, ωραία. Και Παναγιώτης επανέρχεται εδώ. Είναι αυτό. Περίμενε. Α, οκ, okay, εντάξει. Εκτός αέρα, λέει. Άμα είναι εκτός αέρα. Γιατί όμως εκτός αέρα? Γιατί? Καλά, εντάξει. Άμα θες εκτός αέρα, εκτός αέρα. Okay, αυτά. Εντάξει, έβλεπα άσχετο αλλά και σχετικό μαζί, επειδή ανέβασε τώρα ο φίλος πριν για το τι γίνεται στη Γερμανία, ότι πρώτη φορά τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου, με τις ζέστες κλπ. Πέρα από το κομμάτι της ζέστης, έβλεπα και για το θέμα του νερού που γίνεται μεγάλη κουβέντα. Και γίνεται μεγάλη κουβέντα όχι μόνο γιατί υπάρχει έλλειψη και αν θα πάνε σε ιδιώτες και αν θα πάνε έτσι οι εταιρείες κτλ. Εντάξει, έχουν ψηφιστεί δύο νόμοι για να μην πάνε σε ιδιώτες, απαγορεύεται. Αλλά τώρα δια της τεθλασμένης υπάρχουν κάτι πατέντες. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Έβλεπα ότι αν δεν δράσουμε μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια σοβαρά όμως, θα υπάρχουν χοντρά ζητήματα, ειδικά στη Μεσόγειο, που έτσι θερμαίνεται και πιο γρήγορα από ότι το υπόλοιπο, το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, τέλος πάντων. Και εμείς σαν Ελλάδα έχουμε έντονα ζητήματα. Δηλαδή, τώρα μην διαβάσω στοιχεία, αλλά σε σχέση με τα εδάφη που παρουσιάζουν αυξημένη, ας πούμε, ξηρασία ή και έντονη, έχουμε από τα χειρότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Και αυτό ενώ δεν έχουμε πολύ χαμηλό υδρολογικό κύκλο. Δηλαδή, υδρολογικός κύκλος είναι που το νερό, η φυσική διαδικασία, έτσι, που φεύγει, ξαναπέφτει, εξατμίζεται, ξανάρχεται. Δεν είμαστε εμείς με χαμηλό υδρολογικό κύκλο, λέει. Παρ' όλα αυτά, έχουμε από τα χειρότερα ποσοστά στο κομμάτι της ξηρασίας των εδαφών, αν πάμε στην Ευρώπη. Εντάξει. Κάποτε, επειδή είπα για υδρολογικό κύκλο, κάποτε η φύση τα έφερνε έτσι ώστε να είναι μία ή άλλη. Δηλαδή, το νερό που φεύγει πάνω να ξαναπέφτει κάτω. Και να είμαστε πάνω κάτω μία ή άλλη. Αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, δεν υπάρχει, γιατί τα υπόγεια ύδατα εξαντλούνται για τραβάμα δέρτα από κάτω, αλλά και μολύνονται. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι που μολύνεται χάνεται. Έτσι. Και επίσης, επειδή τα υπόγεια ύδατα τώρα. Πού πάμε τώρα? Αυτοκτονία κάνουμε, ρε κύριε Χατζηπαντελή. Τώρα πιάνουμε να μιλάμε για τέτοια θέματα. Μας πήγατε εκεί πέρα. Λοιπόν, και επειδή έχουν μειωθεί και οι χιονοπτώσεις πολύ, οι χιονοπτώσεις είναι αυτές που κατά κύριο λόγο δημιουργούν τα υπόγεια ύδατα. Δεν τα δημιουργεί η βροχή. Από τα χιόνια γίνεται που κάθονται και πέσουν κάτω. Και επειδή έχουν μειωθεί και οι χιονοπτώσεις, όλο το πακετάκι αυτό έχει κάνει, τέλος πάντων, ναι, το νερό που υπάρχει από κάτω να μην αναπληρώνεται, και είναι ζήτημα αυτό ένα παραπάνω, επειδή και ένα μεγάλο κομμάτι μολύνεται λόγω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Έτσι. Από τη θάλασσα, από ό,τι ξέρω, δεν είναι πόσιμο. Δηλαδή, καλά κάνεις και το λες. Αυτό τώρα δεν το παίζω έξυπνος, το είχα ψάξει κάποτε γιατί είχαμε κάνει κουβέντες εδώ για να δω τι ισχύει. Λέω, Λευτέρης, στη θάλασσα το νερό δεν μπορεί να το κάνουμε να μπορούμε να το πίνουμε. Λοιπόν, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι άμα η βροχή είναι και αυτό σχετικό, γιατί το εξατμίζεται νερό και ξαναπέφτει, δεν σημαίνει ότι όπως εξατμίζεται πέφτει ομοιόμορφα στα ίδια μέρη. Αν η βροχή πέσει σε ωκεανούς, σε θάλασσες, για πόσιμο δεν είναι το νερό. Το νερό που είναι πόσιμο, που πέφτει σε ύδατα, ας πούμε, είναι αυτό των λιμνών και των ποταμών και πάλι μόνο το επιφανειακό, αν τα ξέρω καλά. Το αλάτι μπορούμε να το βγάλουμε, αλλά δεν μπορεί να φτάσει να είναι για πόσιμο. Το βγάζουμε σε ένα βαθμό, ναι, αλλά δεν είναι, δεν κάνει για πόσιμο. Και βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που το νερό που καταναλώνουμε, και έχει χρόνια που έχει αλλάξει αυτό, το νερό που καταναλώνουμε έτσι ως παγκόσμιος πληθυσμός είναι αρκετά περισσότερο από αυτό που μπορεί να δώσει η γη. Έτσι. Αυτή τη στιγμή τα 3/4 του πλανήτη αντιμετωπίζουν θέματα ξηρασίας. Έτσι, και αν δεν μειωθούν οι εκπομπές ρήπων όπως τα βγάζουν εδώ οι επιστήμονες, πάμε για ακραία έλλειψη νερού μέχρι το 2%, και πολλές περιοχές μπορεί να έχουν θέμα και πολύ νωρίτερα, 2.30, 2.40. Τέλος πάντων, δεν βαριές. Αυτά και με το νερό τώρα, με αφορμή τα της κλιματικής αλλαγής που μου στείλατε εδώ. Οπότε μιλάμε, δεν μιλάει κανείς. Να το πούμε και αυτό για να το λύσουμε λίγο, που δεν θα το λύσουμε βέβαια, γιατί 100 φορές θα πούμε 101, θα πρέπει να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, για το διοξίδιο το περιβόητο, που γίνεται όλη φασαρία και πολύ το αποδομούν, ας πούμε, ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα, γιατί το διοξίδιο εδώ πέφτει και το απορροφούν τα δέντρα και βγάζει οξυγόνο μετά και τέτοια. Καταρχάς για την Ελλάδα, έτσι τα γρήγορα και το κλείνω αυτό. Στην Ελλάδα, λέει, πέρσι έγινε μια μέτρηση το 25, έτσι. Η μέτρηση του εξαμήνου που έχω εδώ έβγαζε ότι είχαμε 45 εκατομμύρια τόνους, το λέω στρογγυλά, 44, κάτι ήτανε, 45 εκατομμύρια τόνους διοξίδιο του άνθρακα σε μισή μόλις χρονιά. Αυτό τώρα φαντάσου ότι εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, έτσι, και είμαστε και μια χώρα που έχει πετύχει μεγάλες μειώσεις, που κάνουμε πράγματα πάνω στο κομμάτι αυτό. Φαντάσου, λέει, τι γίνεται αλλού και αλλού. Λοιπόν, τώρα, για το περιβόητο διοξίδιο. Αυτό, λέει, κανονικά αποτελεί ένα 0,4 μόνο των αερίων της ατμόσφαιρας. Είναι απειροελάχιστο σε σχέση με άλλα. Αλλά επειδή είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και το 0,0001 θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Δηλαδή, αν το ποσοστό ήταν λίγο μικρότερο, θα ήμασταν ένας πλανήτης παγωμένος. Εάν ήταν λίγο μεγαλύτερο το άνθρακα το ποσοστό, θα ήμασταν ένας πλανήτης καυτός. Γι' αυτό λέμε παίζει ρόλο, είναι 0,4 μόνο του συνόλου των αερίων, έτσι, που είναι στην ατμόσφαιρα. Αλλά είναι πολύ επιδραστικό. Και τώρα, πώς καταλαβαίνουμε για το θέμα ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, φταίει γι' αυτό? Από ό,τι τα μελετήσαν εκεί τα ισότοπα, όπως λέγονται, το 85% του διοξιδίου που παράγεται από τον άνθρωπο οφείλεται στα ορυκτά. Εντάξει, το οποίο απορροφάται μεν από τη φύση. Έτσι, σωστό είναι αυτό, αλλά ως ένα βαθμό. Πλέον οι δεξαμενές απορρόφησης, όπως λέγονται, που είναι τα δέντρα, τα εδάφη, η θάλασσα κλπ., δεν έχουν τη δυνατότητα να ρουφούν αβέρτα. Έτσι, έχει φτάσει στα όρια του το πράγμα. Οπότε το διοξίδιο που παράγεται συνολικά είναι περισσότερο από όσο η φύση μπορεί να απορροφήσει. Έτσι, γι' αυτό έχουμε και το συμπέρασμα ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη, ξέρω εγώ, είναι ανθρωπογενής. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα έχουν μετρήσει αυτά. Τώρα από εκεί πέρα, ποιος τα πιστεύει και ποιος δεν τα πιστεύει, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και τι σημασία έχει. Σημασία έχει τα κράτη τι κάνουν, και αυτά που κάνουν είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που θα έπρεπε να κάνουν. Τώρα από εκεί πέρα, okay. Και ένας λόγος βέβαια που δεν τα κάνουν είναι και αντιδράσεις, έτσι, πέρα από τα μεγάλα συμφέροντα. Γιατί θέλει να υπάρχει και μια μίνιμουμ συνεργασία. Όταν σου λένε να κάνουμε τις πόλεις των 15 λεπτών για πολύ συγκεκριμένους λόγους και εσύ βλέπεις πάλι έργα του Orwell, έτσι, και βγαίνουν και οι ακροδεξιοί, ξέρω εγώ, και οι διάφοροι. Και πατάνε εκεί πάνω για να δημιουργούν καταστάσεις. Κάποια στιγμή οι κυβερνήσεις κάνουν πίσω. Σου λέει θα έχουμε πολιτικό κόστος, άσε να τα κάνει ο επόμενος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Όταν γίνονται κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν, τέλος πάντων, κάποιες προτροπές για να αλλάξουμε συνήθειες, ξέρω εγώ, όχι τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, όχι επάνω στη διατροφή κάποια πράγματα, ό,τι και να υποθεί, υπάρχει αντίδραση. Όταν υπάρχει αυτό το κλίμα με τις αντιδράσεις να είναι παντού, λογικό είναι να. Έτσι. Λογικό είναι και κάποιες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να κάνουν πίσω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, επειδή μου είπε ο Λευτέρης κάτι, τι ώρα είναι. Όχι, πέρασε η ώρα. Επειδή μου είπε ο Λευτέρης κάτι για παλαιότερες καταστάσεις, έχω βρει το εξής φοβερό. Υπήρχε κάποτε, λέει, βρήκανε μια επιστημονική ομάδα. Αυτοί πήρανε από την Αριζόνα, Πανεπιστήμιο Αριζόνα. Έχουν ψάξει να βρούνε, να υπολογίσουν τα ρεκόρ θερμοκρασίας που σπάσανε στα τελευταία 485 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό πήραν κάτι απολυθωμένα, λέει, στοιχεία, έτσι, και τα μελετήσαν και το βρήκαν. Λοιπόν, προσέξτε, σήμερα που μιλάμε, τώρα αυτό θα το πω για να δείξω ότι έχουν έρθει και πολλά, πολύ χειρότερα. Όχι ότι έτσι. Σήμερα που μιλάμε, η μέση λέει θερμοκρασία ανά έτος είναι 16-17 βαθμοί. Έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η μέση θερμοκρασία, χειμώνα καλοκαίρι. Κάποτε ξέρετε πόσο είχε φτάσει. 36 η μέση. Σιβηρίες μέσα, αερωσίες, χειμώνες, καλοκαίρια, όλα. 36 η μέση θερμοκρασία, ενώ σήμερα είναι 16-17. Είχε εξαφανιστεί, λέει, το 90% των ειδών. Αυτό όμως, που λέγαμε πόσο καιρό μπορεί να θέλουν για να γίνουν όλα αυτά, αυτός ο κύκλος που έφτασε στην κατάσταση τόσο τραγική, χρειάστηκε πάνω από 250 εκατομμύρια χρόνια. Έτσι. Και τότε υπήρχαν και πολλές κρίξεις ηφαιστειακές και ένα κάρο πράγματα. Λοιπόν, και κάποια, έτσι, χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια. Για το σημερινό κλιματικό κύκλο λένε ότι ξεκίνησε την πορεία του πριν από 250 περίπου χρόνια. Τσούκου τσούκου. Αυτά τα νέα. Και κάποια στιγμή μάλιστα είχα βρει και το εξής, ότι η ανθρωπότητα, λέει, είχε φτάσει, τόσο το είχαν υπολογίσει, δεν ξέρω αν ήταν, γιατί αυτό είναι άλλο τώρα που κοιτάω, που τα έχω κρατημένα, δεν ξέρω αν ήταν σε εκείνη την κλιματική αλλαγή ή όχι. Κάποτε είχαμε φτάσει, λέει, να είμαστε στον πλανήτη επάνω 1280 άτομα μόνο. Τόσο το έχουν υπολογίσει. Είχαμε φτάσει στα πρόθυρα της εξαφάνισης, μιλάμε του πριν ένα εκατομμύριο χρόνια περίπου αυτό. Στα πρόθυρα του αφανισμού και μείναμε στα πρόθυρα του αφανισμού για καμιά 100.000 χρόνια. Έτσι έχουν κάποιες έρευνες δημοσιευμένες σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά. Και βέβαια υπήρχαν και άλλες αιτίες. Η πρώτη, η βασική, ήταν η κλιματική αλλαγή της εποχής, αλλά υπήρχαν και κάποιες άλλες αιτίες. Τότε είχαν πλακώσει παγετώνες. Δεν ήταν στον κύκλο που πάμε για τη ζέστη. Και είχε φέρει την κατάσταση στα όρια. Και επίσης, από ό,τι θυμάμαι, μια άλλη φορά που βλέπαμε και λέγαμε κάποια τέτοια πράγματα, πρέπει να ήταν από εκείνη την κλιματική αλλαγή. Έγινε η αφορμή για να μεγαλώσει ο εγκέφαλός μας, λέει τότε. Γιατί επειδή προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους επιβίωσης, αλλάξαμε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Και μάλιστα θυμάμαι, είχα διαβάσει και σε σοβαρή πηγή, έτσι, ότι είχαν αλλάξει ακόμα και τα ερωτικά πρότυπα. Δηλαδή ότι η εμφάνιση μπορεί να είχε μπει σε δεύτερη μοίρα, ή το συνέστημα ενδεχομένως ή ό,τι άλλο, και μπροστά είχε βγει εξυπνάδα. Δηλαδή προσπαθούσε ο καθένας να βρει το πιο έξυπνο τέρι που μπορούσε σε εκείνες εποχές, σε αρχές, για να μπορούν να επινοούν καλύτερους τρόπους για να επιβιώνουν. Τέτοια πράγματα. Αυτά τα νέα. Άντε, πολλά είπαμε. Πολλά είπαμε και μόνοι μας τα λέμε και μόνοι μας τα ακούμε αυτά τα θέματα. Αυτά τα θέματα συνήθως, οπότε κάντε ότι δεν τα ακούσατε, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά. Καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Ωραία. Τώρα δεν πιάσαμε καθόλου επικαιρότητα, έτσι. Θα κάνουμε ψιλοσαλάτα σήμερα. Αν και έχει πράγματα, προανήγγυλα και εγώ 2-3 έτσι στην αρχή. Μπορούμε, αν θέλετε, να τα συζητήσουμε. Ας ανοίξουμε καμία γραμμή, αν θέλει να περάσει κανένας. Και εντάξει, βλέπουμε και μετά τις 12, πιάνουμε λίγο και την επικαιρότητα και ό,τι άλλο, έτσι. Σας είπα και πριν, επειδή υπάρχει το θέμα, τώρα το θέμα της ημέρας, ξέρω εγώ, ήταν αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, που βγήκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που τέλος πάντων απέδωσε κάποιες κατηγορίες, άλλους τους αθώους, άλλοι για πλημμυλήματα κτλ. Εδώ τώρα, ξέρεις, χωράει μια ωραία κουβέντα να κάναμε περί διαφθοράς. Έτσι, γιατί έχω και κάτι κρατημένα, έτσι, στοιχεία περί διαφθοράς για το κομμάτι της Ελλάδος, αλλά και γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε δύο πράγματα και τώρα το τραβήξαμε πολύ. Ας τα αφήσουμε για μετά. Ας ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς, που σιγά μη θέλει, τέτοια που είπαμε εδώ με τον κύριο Χατζηπαντελίδη. Λοιπόν, και τέλος πάντων, τα βλέπουμε τα υπόλοιπα μετά. 2310-90-90-90, αν θέλει καμία ψυχή, εδώ είμαι για αρχή. 955 κενό το μήνυμα. Αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, ένας πρώτος μπήκε. Για πείτε μας, χαίρετε, ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου.
1: Ήθελα να σου βάλω ένα θέμα.
0: Βάλτε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Επειδή ο χρόνος είναι χρήμα.
0: Ναι, ναι. Και εμείς δεν είμαστε για έξοδα.
1: Ήμουνα κάπου σήμερα και μία κοπέλα δίπλα μου μιλούσε μία με την άλλη και βλεπόντουσαν.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά που κλείσανε, της λέω, από πού είσαι, λέει, Αλβανία. Λέω, τι δουλειά κάνεις, λέει, σουτ. Λέω, τι. Δεν ήταν 60 χρονών, ήταν 55 εκεί πέρα.
0: Τι έκανε, βαρούσε σουτ.
1: Μου λέει σουτ, λέει, λέω, τι δουλειά κάνεις, λέει σουτ. Λέω, τι. Παίρνω σύνταξη, λέει, αγροτικά.
0: Α.
1: Εγώ ξέρω ότι για να πάρεις σύνταξη αγροτικά πρέπει να έχεις χωράφια, να πληρώνεις χρόνια, συμμετοχή στον ΟΛΓΑ και τέτοια. Όπως ο πατέρας μου που πλήρωνε, του ζητούσαν 14 στρέμματα χωράφια για να πάρει σύνταξη.
0: Καλά, δεν ξέρουμε όμως
1: χωράφια.
0: Πότε ήρθανε...
1: Αυτή η κοπέλα από πού παίρνει σύνταξη 500 ευρώ και κάθεται.
0: Για να παίρνει σύνταξη προφανώς είναι αρκετά χρόνια εδώ. Θα έχει πάρει καμία υπηκότητα, θα έχει, ποιος ξέρει τι θα έχει κάνει. Δεν το ξέρω.
1: Έχει
0: τώρα
1: χωράφια.
0: Πού να ξέρω εγώ τώρα αν έχει.
1: Δεν έχει χωράφια. Το ίδιο έγινε με τους Γεωργιανούς το 85.
0: Σου είπε ότι δεν είχε χωράφια και έπαιρνε σύνταξη αγροτική.
1: Ναι.
0: Ή το υποθέτησε ότι δεν έχει χωράφια.
1: Ρε, παίρνει σύνταξη 500
0: ναι,
1: ευρώ από την
0: χωράφια, λέω. Το ότι δεν έχει, το ξέρεις εσύ ή το υποθέτεις απλά.
1: Το ξέρω εγώ αφού
0: πώς το ξέρεις, το είπε. Αν
1: ναι,
0: την ξέρεις.
1: Την ξέρω, βέβαια την ξέρω. Αφού δεν έχει χωράφι ούτε μισό στρέμμα.
0: Μάλιστα. Και παίρνει σύνταξη ενώ δεν έχει χωράφι.
1: 500 ευρώ παίρνει.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο έγινε με τους Γεωργιανούς το 85 με τον Τσοχατζόπουλο που τους έφερε και να ψηφίσουν Πασό.
0: Ναι.
1: Το ίδιο έκανε ο Σαμαράς που έφερε τους Αλβανούς, άνοιξε τα σύνορα για να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
0: Εσύ γιατί δεν κάνεις μια καταγγελία και τα λες εμάς, αφού ξέρεις ότι υπάρχει τέτοια λαμόγια. Καλά κάνεις και το λες, δεν λέω. Αλλά γιατί δεν ενημερώνεις, ρε παιδί μου, τις αρχές, αν πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι τέτοιο και είσαι σίγουρος.
1: Άμα είναι να βγούμε και εμείς σύνταξη, ρε παιδί μου. Εγώ τα αίσθημα τα έχω συμπληρωμένα.
0: Όχι, το θέμα είναι πώς δεν θα πάρει αυτή η σύνταξη ενώ τη δικαιούται. Όχι πώς θα πάρεις εσύ και εσύ ενώ δεν τη δικαιούσε.
1: Αυτοί πώς παίρνουν και εμείς δεν παίρνουμε.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, έγινε. Καλώς. Τα λέμε. Βλέπεις που λέμε καμιά φορά ή που είπα να μιλήσουμε περί διαφθοράς. Δεν είναι το πρόβλημά του να σταματήσει να παίρνει τη σύνταξη αυτή που την παίρνει, αν υποθέσουμε ότι έχει δίκιο, χωρίς να τη δικαιούται. Το πρόβλημα είναι πώς θα πάρει και ο ίδιος, έτσι. Ωραία, ωραία. Καλά πάμε. Καλησπέρα.
2: Έλα, Κωνσταντίνο.
0: Γεια σας, ναι, τι κάνετε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Έλα, ναι.
2: Ακόμα νωρίς.
0: Σε λίγο, καλημέρα.
2: Κωνσταντίνο.
0: Ναι. Λίγο το ραδιόφωνο, λίγο το έχουμε δυνατά, μου φαίνεται.
2: Τι τα βουνά.
0: Για πες.
2: Σαν πλέον εγώ τα δημιουργήμα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε,
0: ναι, ναι.
2: Μερικά ραδιόφωνα, άντε πάλι. Συγκεκριμένα ένα ραδιόφωνο, ας πούμε, ακούω ένα το δεύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Φαντάζεσαι ποιο είναι, ας πούμε.
0: Όχι, δεν φαντάζομαι, γιατί δεν ξέρω πώς μπορείς να ξέρεις ποιο είναι το πρώτο και το δεύτερο. Τα νούμερα δεν βγαίνουν δημόσια, από ό,τι ξέρω πλέον. Αλλά πες λίγο το zoom, την ουσία, εντάξει, δεν πειράζει. Ποιο είναι το θέμα.
2: Δεύτερο είναι ρυθή, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Να μην λέμε.
0: Ναι, οκ, okay, okay. Το θέμα ποιο είναι, ναι.
2: Λοιπόν, βγαίνουν, ξέρει, άνθρωποι και λένε προηγουμένως ο Καμόνα είπε, ξέρω εγώ, για το νερό κάτι πήγε να πει στο τέλος και έκλεισε και η εκπομπή. Τα πουλήσαν όλα, έμεινε τώρα μόνο το νερό. Και βγαίνουν, ξέρει, άνθρωποι τώρα μερικά ραδιόφωνα και συγκεκριμένα αυτό που άκουγα εγώ σήμερα, το νερό της Χαλκιδικής δεν πίνεται. Ρωτούσε δίθεν ακροατές μερικούς στημένους, έτσι για πλάκα πήρα τηλέφωνο εγώ και δεν λοιπόν, και ρωτούσε δίθεν ακροατές.
0: Το θέμα ποιο είναι, να καταλάβουμε ότι θα πουληθούν όλα και αυτά που μείνανε απόλυτα. Το θέμα είναι αυτό, ότι θα πουληθούν και αυτά που έμειναν απόλυτα, θα πουλήσουν και το νερό δηλαδή, αυτό εννοούμε.
2: Ναι, ναι, ότι το νερό της Χαλκιδικής δεν πίνεται και άμα το πάρει ιδιώτης θα βάλει φίλτρα και τέτοια και θα πίνεται πλέον το νερό. Τώρα λέει, βγήκε κάποιος, λέει, εγώ στο σκύλο μου δεν δίνω, λέει, το νερό εφιαλωμένο λέει το δίνω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλουν να πουλήσουν και το νερό, αδερφέ, είναι το τελευταίο πράγμα που έχει μείνει. Δηλαδή θα έχουμε ένα κράτος που θα είναι σκέτος δαβάτης, να παίρνει το 24% το ΦΟΠΟΑ. Και αυτό δεν θα σε παρέχει τίποτα. Από το ΦΟΠΟΑ θα σε δίνει κάτι ψίχουλα για σύνταξη. Και τον κύριο που είπε προηγουμένως, μου συγκυρία δούλευε στα χωράφια όλο αυτόν τον καιρό και κολούσε εργόσημα. Και εντάξει, από γυναίκα μην ψάχνει να βρει ηλικία, ποτέ δεν θα μάθει σε μυθινή ηλικία.
0: Μάλιστα. Άρα το θέμα μας είναι, έχεις ανησυχία ότι θα πουληθεί και το νερό και ό,τι άλλο έχει μείνει. Αυτό κρατάμε δηλαδή.
2: Άκουσα.
0: Ναι. Λέω, το θέμα είναι, για να το καταλήξουμε λίγο, το θέμα είναι ότι έχεις ανησυχία ότι θα πουληθεί και το νερό και αν έχει μείνει και οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, θα πάνε όλα σε ιδιώτες. Αυτό λέμε.
2: Ήδη το προπαγανδίζουν, αδερφέ.
0: Να.
2: Ήδη το προπαγανδίζουν. Δηλαδή, να θέλεις να ποτίσεις και το χωράφι σου από το κανάλι μέσα, ας πούμε, από το αγρευτικό ή από τον αξιό, ας πούμε. Να βάλεις το τραχτέρι με το κουρτούμι εκεί και το καρούλι, ξέρω εγώ, να ποτίσεις το χωράφι σου και θα πληρώνεις εκεί πέρα. Όπως πληρώνεις τώρα τον ΤΟΕΒ, ας πούμε, που είναι τσιμεντοκάναλο για τη συντήρηση, τέλος πάντων δίνεις κάτι ψηλά. Έτσι θα είναι και από το ποτάμι το μεγάλο που ναι. Είναι...
0: Οκ, okay, είναι μια ανησυχία, την έχουν πολλοί. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω σήμερα. Υπάρχουν νόμοι που υποτίθεται απαγορεύουν την πώληση του νερού σε ιδιώτη. Από εκεί πέρα, δια της τεθλασμένης, τι μπορεί να γίνει. Ωραία, πώς το κλείνουμε, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα σιγά σιγά.
2: Στη Χαλκιδική, αρχινάνε από τη Χαλκιδική ότι δεν πίνεται με την προϋπόθεση ότι δεν πίνεται το νερό. Αρχινάνε σιγά σιγά να καλύψουν το θέμα και σε 2-3-5 χρόνια ναι. Το νερό θα περάσει σε ιδιώτες. Νομίζω ότι κάποιο ποσοστό είναι ήδη πουλημένο, όπως μπορεί, κάνανε μπορεί. Και οι ΔΕΗ λίγο-λίγο τις πρόξανε, ξέρω εγώ, και εκεί που είχαμε το 51% τώρα έχουμε το 32-33%.
0: Okay. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα και το συζητάμε λίγο, να το ψάξουμε και καλύτερα αν είναι. Έτσι, να σε καλά, να σε καλά. Το είχε πει ο Μητσοτάκης μια κουβέντα κάποτε. Βασικά έχει πει ότι δεν πρόκειται να το πουλήσει ποτέ, το έχει δεσμευτεί πολλές φορές, αλλά έχει πει σε ανύποπτο χρόνο μια κουβέντα και μέσα στην κουβέντα υπήρχε μια λέξη κλειδί, μια φράση τέλος πάντων, ένας όρος. Στρατηγικός επενδυτής. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο-τρία διαφορετικά πράγματα. Ένα από αυτά που σημαίνει, και πιστεύω ότι μπορεί να το δούμε, είναι ότι επειδή οι υποδομές από κάτω είναι σουρωτήρι και χάνουμε πάνω από το 50% του νερού, έτσι, και δεν είμαστε η μόνη χώρα, είναι και η Ιταλία και πολλές χώρες, αλλά είμαστε από τις πρώτες κι εμείς. Λοιπόν, και επειδή υπάρχουν μεγάλες πιέσεις και από Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω της κατάστασης με το κλίμα και της λειψιδρίας, τα λεφτά είναι πάρα πολλά για να αποκατασταθούν τα δίκτυα. Δεν το έχω καθόλου απίθανο να μπει κάποιος άνθρωπος που θα βάλει τα λεφτά του και για κάποια χρόνια σε αντάλλαγμα να παίρνει μέρος από τα κέρδη, τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση. Τώρα, το να φύγει το νερό από το δημόσιο και να πάει να γίνει ιδιωτικό, τα ακούω και εγώ εδώ και πολλά χρόνια. Προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι νιώθω πως υπάρχουν πολλές πιθανότητες γι' αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, ποτέ δεν λες ποτέ. Πάμε λίγες στροφές διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Λοιπόν, έλα, ήρθαμε και από εδώ μεριά, από το στούντιο το Ευάριο το Ευήλιο, άνευ ηχολήπτεως είμαστε πλέον, οπότε πάμε μόνοι να σηκώσουμε το σταυρό. Εντάξει, γελάω μόνος μου ακόμα. Είχαμε πριν το τηλεφώνημα, τώρα από του μήνα είναι λίγο. Έτσι, βγήκε να καταγγείλει την τύπησα που ενώ δεν είχε χωράφι έπαιρνε σύνταξη αγροτική. Και του λέω, γιατί το λες μόνο στο ραδιόφωνο, γιατί δεν κάνεις μια καταγγελία ρε παιδί μου επίσημα, ξέρω εγώ, στην αστυνομία. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι πως θα πάρουμε και εμείς καμία σύνταξη χωρίς να έχουμε χωράφι. Όλα τα λεφτά. Λοιπόν, Παρασκευούλα 17. 17 Ιουλίου με αυτά και μετά. Μαρίνα και Μαρίνος. Και χρόνια τους πολλά. Και Παγκόσμια ημέρα, πώς το λέει, Διεθνούς Δικαιοσύνης. Διεθνούς, έτσι. Α, κάτσε λίγο τώρα που έχουμε. Κάτσε λίγο, γιατί είναι και κοντά αυτά που λέγαμε πριν για διαφθορές και τέτοια. Κάτσε λίγο, γιατί έχω κάτι που είναι περιδιεθνούς, αλλά περιδιεθνούς, αλλά και όχι μόνο δικαιοσύνης και περιελληνικής. Για μισό τριλεπτάκι. Λοιπόν, πού είναι αυτό τώρα? Ινστιτούτο Έτερων. Πάνω από 8 στους 10, λέει, θεωρούν την Ελλάδα, για Έλληνες μιλάμε, πάνω από 8 στους 10 τη θεωρούν μία από τις πιο άδικες χώρες της Ευρώπης. Έτσι, με αφορμή την ημέρα δικαιοσύνης. Πρώτοι λόγοι γι' αυτό, ο αγώνας της καθημερινότητας για επιβίωση, οι συνθήκες εργασίας και η στεγαστική κρίση. Κάτσε να σου πω και συγκεκριμένα ένα λεπτάκι. Το 80,4 είναι που χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως μια πολύ άδικη χώρα. Το 84% είναι που τη θεωρεί, μάλλον που θεωρεί ότι οι αδικίες που έχουμε εδώ είναι πολύ περισσότερες σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ένα 82,2% πιστεύει ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται ευνοούν κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, οπότε ότι ο πλούτος κατανέμεται και άδικα, έτσι, υπέρ των ισχυρών. Και ένα 86,5% ζητά αύξηση φορολογίας στους πλούσιους με παράλληλη στήριξη στα ασθενέστερα στρώματα. Και όσο για τους τομείς που υπάρχουν οι μεγαλύτερες αδικίες σύμφωνα με την έρευνα, σύμφωνα με τις απαντήσεις δηλαδή, χαμηλή μισθή 60,7%, υψηλά ενίκεια 57,7%, έλλειψη αξιοκρατίας 45,8%, ανισότητες στη φορολογία 45,1%, εργατική υποαπασχόληση νέων 39,1%. Και υπάρχει ένα 64,4% που λέει ότι η ατομική ελευθερία προϋποθέτει απελευθέρωση από τη φτώχεια και ότι ένα ισχυρό σύστημα κοινωνικής προστασίας, έτσι, και ότι χρειάζεται και ένα ισχυρό σύστημα κοινωνικής προστασίας με ενεργό ρόλο του κράτους στον περιορισμό των ανισοτήτων. Οι οποίες ανισότητες για το 66,4% δεν αποτελούν φυσικό φαινόμενο, λέει, αποτελούν αποτέλεσμα του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος. Αυτό το κρατήσουμε λίγο, το συζητήσουμε αν θέλετε. Οι ανισότητες τελικά είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος και τελεία εκεί. Πάμε λίγο και στο πολιτικό σύστημα. Ο χώρος που μπορεί να εγγυηθεί ισχυρότερη και δικαιότερη ανάπτυξη σύμφωνα με τις απαντήσεις της έρευνας είναι η σοσιαλδημοκρατία. Αυτό λέει το 20,6%. Σοσιαλισμός σκέτο λέει το 18,9%. Φιλελευθερισμός λέει το 16,6%. Και επίσης η κέντρο αριστερά, παύλα αριστερά, το κομμάτι αυτό δηλαδή, έτσι, κέντρο αριστερά και αριστερά, έχει προβάδισμα έναντι της κεντροδεξιάς, παύλα δεξιάς, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μείωση των δικαιών, των οικονομικών ανισοτήτων, σε ζητήματα που αφορούν τη φορολογική δικαιοσύνη, το δίκαιο συνταξιοδοτικό, ξέρω εγώ, σύστημα, κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό, κλείνει η παρένθεση με αφορμή τη δικαιοσύνη που είναι η μέρα της δικαιοσύνης που λέγαμε. Ναι, δηλαδή συμπέρασμα τώρα εδώ, κοινωνική δικαιοσύνη λέει και μείωση ανισοτήτων,
ότι είναι θέμα καθαρά, ας πούμε, πολιτικού και, πώς το λέει, πολιτικού συστήματος, έτσι. Ναι, έτσι είναι. Μήπως ξεχνάμε το πιο βασικό. Τώρα πάλι την ίδια κασέτα θα βάλω, αλλά μήπως ξεχνάμε ότι όλα ξεκινούν όχι από το πολιτικό σύστημα, έτσι, γιατί ισότητες και ανισότητες μπορούν να υπάρξουν με όλα τα πολιτικά συστήματα και με όλα τα κόμματα και με όλους τους. Μήπως τελικά όλα ξεκινάνε από το λογισμικό που έχουμε στο κεφαλάκι μας σαν άνθρωποι, και από κάποια ένστικτα που κουβαλούμε από παλιά και τα οποία δεν προσπαθούμε καν, ας πούμε, να κατανοήσουμε σε βάθος για να μπορέσουμε να τα ελέγξουμε στο μέτρο του δυνατού, αν όχι να τα καταπολεμήσουμε. Τα αφήνουμε και αυτό σε μια γωνίτσα να υπάρχει. Λοιπόν, καιρός. 34 δίνει ο Μάστορας εδώ πέρα που κάνει τις προβλέψεις. 34 με μπόλικο ήλιο. Και μετά τις επόμενες ημέρες μάλλον θα τσιμπήσει από ό,τι φαίνεται και θα έρθει καύσον λιοπύρη κουφόβραση. Σάββατο δίνει 35, Κυριακή δίνει 36, Δευτέρα δίνει 37 και θα δούμε παρακάτω.

Λοιπόν, πάω να δω μερικά μηνύματα και σε 2-3 λεπτά και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή και πάλι. Εδώ θα είμαι θα. Καλησπέρες έχουμε από τον Δημήτρη Αστέρης, ανεβάζει ένα link εδώ το οποίο τώρα δεν μπορώ να το δω. Θα το δούμε μετά. Η Λίζα, πρόταση, τι είναι αυτό? Α, το σαν ταινία φαντασίας επειδή πέθανε ο Λορέντζο, ε. Ναι. Να το δούμε πιο μετά, μπορεί να το βάλουμε, εντάξει. Ο Κώστας λέει, για την κλιματική αλλαγή η εξωγήινη φταίνε με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, λέει, που έχουν δημιουργήσει γύρω από τη γη. Βέβαια, πες τα γιατί τα λέμε εμείς και δεν μας πιστεύουν. Και έχει εδώ ολόκληρη επεξήγηση για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δεν επιτρέπουν να αναπτυχθεί η συνειδητότητα, η πνευματικότητα. Κατάλαβες. Και μας κρατάνε σε χαμηλές συμπαντικές συχνότητες. Μπράβο. Μπράβο. Από το στόμα μου το πήρες. Καλημέρα και στον Θοδωρή. Ο πρόεδρος της Τουρκίας λέει, τηρεί κατά γράμμα όλους τους νόμους της χώρας, είναι ο Ρετζέπ Νόμα. Είναι η κριάδα της ημέρας. Καιρό έχεις να φανείς εσύ. Ο πρόεδρος της Τουρκίας λέει, τηρεί κατά γράμμα όλους τους νόμους της χώρας, είναι ο Ρετζέπ Νομοταγίπ Ερντογάν. Ιστερόγραφο. Αυτό είναι τα σοβαρά τώρα. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου μεγάλωσε πριν από μερικά εκατομμύρια χρόνια. Ο εγκέφαλος του Έλληνα δεν επηρεάστηκε. Έλα. Έλα. Ιστερόγραφο 2. Ο Μαρινάκης κατήγγειλε ότι ο Ιβάν έλεγε στις ομάδες να ψηφίσουν αλαφούζο και ότι σε αντάλλαγμα δηλαδή θα πλήρωνε το μπάτζετ. Να ενημερώσει κάποιος τον κύριο Μαρινάκη ότι εδώ ο Ιβάν δεν πληρώνει, λέει, το δικό μας ρόστερ, θα πληρώσει τον άλλον. Έλα. Λοιπόν, ωραία. Και Παναγιώτης εδώ, την καλημέρα του. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα να ανοίξουμε γραμμές σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι δεν πιάσαμε επικαιρότητα γιατί πιάστηκα από τα μηνύματα και, και από τις πάσες που μου δώσατε στην αρχή. Ήθελα λίγο έτσι να βάζαμε ένα θεματάκι, αν έχετε και εσείς διάθεση. Με αφορμή, όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτά που βγήκαν τη μέρα που πέρασε, να το πηγαίναμε λίγο, ρε παιδί μου, παραπάνω το θέμα. Μας έδωσε και ωραία πάσα ο κύριος πριν με το τηλεφώνημα, που ξέρει κάποια που ενώ δεν είναι αγρότησα και δεν έχει χωράφια, παίρνει αγροτική επιδότηση. Έτσι και όταν του είπα, γιατί δεν το καταγγέλεις, λέει, το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι να πάρουμε κι εμείς καμία επιδότηση που δεν έχουμε χωράφια. Λοιπόν, ξέρετε, όχι, δεν είναι πρώτη φορά, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά σκεφτόμουν το εξής, και ανοίγουμε γράμμες, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί, έρχομαι. Όχι, δεν είναι πρώτη φορά, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά σκεφτόμουν το εξής, και ανοίγουμε γράμμες, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί, έρχομαι σε ένα λεπτάκι.

0: με το φίλο πριν, ήταν ωραίο όμως, ήταν πολύ ενδεικτικό. Κακό είναι να συμμετέχει και στην κατάσταση αυτή. Έστω στη μικρότερη κλίμακα που μπορεί. Έτσι, μεγάλοι πάνω θα φάνε τα πολλά, αλλά και εμείς, άμα αρπάξουμε κάνα ψυχουλάκι, δεν λέμε όχι. Λοιπόν, με αφορμή τον ΟΠΚΕΠΕ, άσχετα τώρα ποιος θα αποδειχθεί ένοχος, ποιος θα αποδειχθεί αθώος κλπ. Υπάρχει ένα δεδομένο, ξέρετε, που δεν θα αλλάξει ό,τι και να γίνει. Το δεδομένο ποιο είναι? Το δεδομένο είναι, να πιάνομαι τώρα από το φίλο πάλι με το τηλέφωνο μου εδώ στην Πάσα, ότι κάποιοι έδωσαν τα λεφτά χωρίς να πρέπει, κάποιοι άλλοι τα πήραν τα λεφτά χωρίς να πρέπει. Λοιπόν, η διαφθορά αυτού του τύπου χρειάζεται δύο για να υπάρξει, έτσι. Λοιπόν, εμείς όμως, ας πούμε ως κοινή γνώμη, αν πούμε ότι είμαστε κοινή γνώμη, έχουμε μυαλό και μάτια μόνο για εκείνους που τα έδωσαν, μόνο για εκείνους που μεσολάβησαν για να δοθούν τα χρήματα αυτά που δεν έπρεπε να δοθούν. Δηλαδή, οι αγρότες, οι υποτιθέμενοι, ας πούμε, όπως είπε ο κύριος πριν για αυτήν την τύπισσα, ή και οι κανονικοί που συμμετείχαν, ξέρω εγώ, στην απάτη, δεν μπήκανε ποτέ στο κάδρο της κριτικής. Γιατί? Νομίζω πραγματικά έχει έτσι. Έχει νόημα να το δούμε λίγο αυτό. Και για να βοηθήσω λίγο έτσι τη συζήτηση με την έννοια να καταλάβετε τι θέλω να πω. Αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι έχουμε εξοικειωθεί, φοβάμαι, το φοβάμαι, το έβαλα για να μεγαλώσω την πρόταση, έχουμε εξοικειωθεί, σκέτο, με τη διαφθορά υπερβολικά πολύ. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, και 23-10-90-90-90, να θεωρούμε ότι επειδή γίνονται κάποια μεγάλα πάρτι επάνω, ας πούμε, από πολιτικούς, από μεγαλοεπιχειρηματίες κλπ, από τη στιγμή που έτσι είναι και έτσι παίζεται το παιχνίδι, έχουμε και εμείς δικαίωμα να κάνουμε το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου, στη μικρή τη βαθμίδα, έτσι, να κάνουμε και εμείς τα μικρά δικά μας πάρτι στο βαθμό που μπορούμε. Μόνο που δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα είναι ακριβώς αυτό που θέλει το σύστημα εξουσίας. Έτσι, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η εξοικείωση με τη διαφθορά είναι, πώς να πω τώρα, έρχεται και λειτουργεί και γίνεται το σύμφωνο συμβίωσης με τη διαφθορά. Γι' αυτό κιόλας δεν είναι τυχαίο ότι κάθε νέο σκάνδαλο που προκύπτει, δείτε το κι εσείς λίγο με τον εαυτό σας, κάθε νέο σκάνδαλο που προκύπτει αγγίζει την κοινωνία, την κοινή γνώμη, όλο και λιγότερο. Δείτε το και στην πράξη. Δηλαδή, πόσοι, ρε παιδί μου, από εσάς ή από τους φίλους σας, από τον κύκλο σας, νιώθετε ότι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, ας πούμε, πηγαίνετε στην κάλπη και με αυτό το κριτήριο. Με κριτήριο να τιμωρήσετε τη διαφθορά. Να το πω και διαφορετικά. Πόσα από τα κόμματα, έτσι, ας πιάσουμε μεταπολίτευση, πόσα από τα κόμματα της μεταπολίτευσης είχαν σοβαρό πολιτικό κόστος για τα σκάνδαλα που έγιναν επί των ημερών τους? Εγώ, από όσο μπορώ να θυμάμαι, κάθε σκάνδαλο που έβγαινε σήκωνε κάποια σκόνη έτσι για αρχή και μετά ουσιαστικά περνούσε και δεν ακουμπούσε. Και όσο περνάει αυτό το πράγμα, όσο ο καιρός, ας πούμε, έτσι περνάει, γίνεται όλο και πιο έντονο αυτό. Σε κάποια φάση μπορεί να γίνει το οτιδήποτε και να το αισθανθούμε, ξέρω εγώ, σαν πολίτες, όπως το τσίπημα ενός κουνουπιού. Τόσο πολύ θα ενοχλήσει. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, και έρχομαι γραμμές. Είναι και ότι όταν φτάνει να μην υπάρχει ενόχληση πραγματική όμως, όχι ενόχληση να βγούμε στο ραδιόφωνο να πούμε δύο κουβέντες, όταν φεύγει η ενόχληση από τη μέση πραγματική για τέτοια ζητήματα, πέρα από το συμβιβασμό που έρχεται, έρχεται και απενεχοποίηση. Δηλαδή μπαίνουμε πολύ ευκολότερα στο λούκι και εμείς. Να, είδες τι είπε ο φίλος πριν. Δεν έχει, λέει, είναι η άλλη, παίρνει η αγροτική επιδότηση, δεν έχει χωράφι, λέει, την ξέρω. Πώς θα γίνει να πάρουμε και εμείς? Κατάλαβες, έρχεται, μπαίνουμε και εμείς στο λούκι της διαφθοράς, άλλοι επειδή πρέπει να επιβιώσουμε, άλλοι επειδή, ξέρω εγώ, προσπαθούμε απλά να βολευτούμε. Τα αφήνω εδώ. Πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμές και αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε λίγο και αυτό μέσα σε όλα, το βλέπουμε. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, 9-55 και ενώ 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Καλημέρα στον πρώτο φίλο για την ώρα, ναι, χαίρετε. Ναι.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, γεια. Ναι.
1: Ναι. Άρκης λέγομαι, παίρνω από το Άδενδρο.
0: Από πού, από?
1: Άδενδρο.
0: Άδενδρο, ναι. Ναι.
1: Συχνά σας ακούω και εκεί που θα ανακοιμηθώ. ραδιόφωνο ξαφνικά ξύπνησα, γιατί είπε ο κύριος αυτός με...

0: την αλλοδαπή σύνταξη που πήρε αγρότησα, είπε και για το 85 ότι ο Χατζόπουλος έφερε από τη Γεωργία Γεωργιανούς. Εσείς κύριε Βρανά, δεν ξέρετε ότι το 85 ήταν πρόεδρος Σοβιετικής Ενώσεως ο Μπρέζνεφ?
1: Ναι, τι σχέση γι' αυτό?
0: Πώς την έχει σχέση? Πώς μπορούσαν να έρθουν από τη Γεωργία ή από κάθε δημοκρατία της Σοβιετικής Ενώσεως τότε? Δεν υπήρχαν τότε ούτε Γεωργιανοί ούτε Έλληνες, δεν μπορούσαν να έρθουν από τη Σοβιετική Ένωση έξω. Ποιος ο Χατζόπουλος, τι είναι αυτά? Και εσείς δεν έπρεπε αυτά να τα ξέρετε, να τον πείτε αυτόν τον κύριο που παίρνει
1: το ζήτημα? Εγώ άμα κάθομαι να διορθώνω κάθε φράση που πιστεύω ότι υπάρχει λάθος, θα πρέπει, ξέρω εγώ, να τελειώσουμε 6 ώρες το πρωί.
0: Το 85, επί Μπρέζνεφ. Το άντε να πω επί Γκορμπατζόφ το 89, αλλά το 85.
1: Τέλος πάντων, πάντως ο Νταλκάς είναι αυτός, έτσι, να μην ακουστεί τίποτα για την εποχή εκείνη. Εντάξει, κατανοητό, το διορθώσατε αν ήταν λάθος.
0: Αυτά είναι τώρα λίγο πολύ τραγικά. Αυτά έπρεπε να τα ξέρει όλος ο κόσμος. Τα ξέρουν όλοι φυσικά.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Αυτό, καληνύχτα.
1: Οκ, καληνύχτα. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλό βράδυ, Κώστα.
1: Όπα.
2: Καλά είσαι.
1: Γεια, ρίξε.
2: Ένα ποδόσφαιρο το 9.66, 9 η ώρα ήταν.
1: Η Σκεντίνια, πώς λέγεται, 1-0.
2: Το 9.66 δεν είναι.
1: 9.66, Σκεντίνια, Europa. Αυτό είναι το μάτς που βγάζει. Σκεντίνια, Europa, 1-0.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Αυτό δεν ήταν, δεν θυμάσαι τις ομάδες, αυτό δεν ήταν.
2: Να το δω, να σε πω.
1: Ναι, δες το για να το τσεκάρεις, έλα. Περιμένω.
2: Ναι, μισό δευτερόλεπτο.
1: Σκεντίγια, Europa, 9.66, γιατί σε βλέπω διστακτικό, μήπως δεν θυμάσαι τις ομάδες και... Αυτό είναι, έτσι, τελειώσαμε. Οκ, okay, έγινε.
2: Ευχαριστώ.
1: Χαιρετώ. Καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα,
1: γεια σας.
3: Τι κάνετε κύριε Βεγανά?
1: Α, είμαστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα ό,τι και να κάνεις δεν μαλώνουμε για τους μασόνους, θα μαλώσουμε για άλλα πράγματα από ό,τι κατάλαβα.
3: Πότε φεύγεις διακοπές?
1: Τώρα για 1η Αυγούστου είπα, αν δεν φύγουν όλοι μαζί και βολέψει τότε μάλλον.
3: Εντάξει. Θα πιάσουμε από το Σεπτέμβριο τους μασόνους δυναμικά.
1: Α, το έχεις πολύ σίγουρο ότι θα μας γυρίσουν πίσω, ε?
3: Ε?
1: Το έχεις πολύ σίγουρο ότι θα μας γυρίσουν πίσω.
3: Ποιοι?
1: Ότι θα είμαστε πάλι πίσω, λέω, το έχεις πολύ σίγουρο. Ότι δεν θα μας στείλουν καμία δυσμενή μετάθεση σε κανένα Εύρος FM. Με αυτά που λέμε εδώ πέρα.
3: Θέλεις να φύγεις?
1: Για πες.
3: Η μασονία μήπως θέλει να σε διώξει από εδώ πέρα, γιατί?
1: Μήπως δεν έχουμε πάρει ακόμα δυσμενή μετάθεση ούτε του παπά, να μην το πούμε. Για πες.
3: Όπου και να πας θα σε ακολουθήσουμε, εμείς να αγωνίες.
1: Από σένα δεν γλιτώνω, αυτό το έχω καταλάβει. Για πάμε.
3: Λοιπόν, δικαιοσύνη, η μέρα της δικαιοσύνης. 7 της Κοβέση αθώθηκαν, δηλαδή ούτε μία ένδειξη δεν υπήρχε, και σχηματίσαν δικογραφίες, τις οποίες τις βάλανε στο ράφι.
1: Δεν τα λες απόλυτα σωστά. Όχι, δεν υπήρχαν αποδείξεις. Λόγω αμφιβολιών, έτσι, λόγω μη επαρκών αποδείξεων. Όχι, δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη.
3: Δεν
1: τους βάλανε στο κατηγορητήριο επειδή δεν τους άρεσε το χτένισμά τους.
3: Κατηγορήσω εσένα, μπορώ να σε κάνω δικογραφία που δεν έχω ενδείξεις?
1: Αυτό λέω, για να μπήκανε στο μάτι του κυκλώνα υπήρχαν κάποιες ενδείξεις, αλλά δεν ήταν τελικά ισχυρές αποδείξεις για να πάει και παρακάτω. Λόγω αμφιβολιών αθώθηκαν.
3: Τι αμφιβολιών, δεν έχουμε αποδείξεις.
1: Λόγω μη επαρκών αποδείξεων. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα, μην παίζουμε με τις λέξεις, ναι. Πάντως δεν μπορεί να μπήκανε και στη δικογραφία έτσι για πλάκα.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, ναι. Με τα συγχωρήσεις, πόσο λαμόγιο δηλαδή μπορεί να είναι αυτή η κυρία Κοβέση?
1: Τώρα θα με κάνεις να σε κλείσω, ρε, εσύ πώς μιλάς έτσι? Δεν γίνεται, σε κλείνω γιατί θα βρούμε μπελά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν έχετε συνέστηση, ρε παιδιά, ότι μιλάμε στον αέρα? Σε σταματάω, ξαναπάρε αργότερα, σε παρακαλώ πολύ, θα βρούμε μπελά, δηλαδή έλεος πια. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, δεν καταλαβαίνετε. Μιλάτε όμορφα, δεν γίνεται. Θα έχουμε προβλήματα. Πάμε, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
4: Ακούγομαι.
1: Ναι, ορίστε.
4: Ναι.
1: Σας ακούω.
4: Η πόλη εάλλο και εμείς άδωμεν. Η Ελλάδα τελειώνει και οι πιο πολλοί δεν το έχουν πάρει χαμπάρα ακόμη. Δεν παράγει απολύτως τίποτε. Όλα είναι εισαγωγής. Πού θα βρεθούν τα λεφτά για να εισάγουμε? Άρα δανειζόμαστε. Τα χωριά ερημώσαν, δεν έμεινε άνθρωπος. Χωριό που υπήρχε 1500 άτομα είχε, τώρα δεν έχει ούτε 200 γέρους μέσα. Πώς θα ζήσει αυτό το κράτος, είναι δυνατόν να ζήσει? Μας έχουν πλημμυρίσει από την Αφρική και τους λέμε, τους ταΐζουμε και τους ποτίζουμε και εδώ ο κόσμος πεινάει. Έχετε σκεφτεί που πάμε? Κανένας, δυστυχώς. Στον κόσμο τους ζουν όλοι, δυστυχώς. Η Ελλάδα τελείωσε. Σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει Έλληνας. Τα παιδιά παρατάνε τα χωράφια και τα χωριά και φεύγουν όλοι έξω. Και μείναν οι γέροι μονάχα. Ποιος θα παράγει? Μπορείτε να μου πείτε? Παραγωγή δεν υπάρχει καμία, πουθενά. Είχαμε βιομηχανίες, είχαμε βιοτεχνίες. Όλος ο κόσμος δούλευε στις βιοτεχνίες στη Θεσσαλονίκη, εκεί στη Λέοντο Σοφού και τα λοιπά γύρω γύρω, όλες οι πολυκατοικίες ήταν βιοτεχνίες και δούλευε ο κόσμος. Είχε ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο καθένας άνοιγε μια βιοτεχνία και προσλάβανε κόσμο. Τώρα πού θα πάει να δουλέψει ο κόσμος? Τα παιδιά όλα, οι επιστήμονες φύγαν όλοι έξω. Πού θα πάει αυτή η χώρα χωρίς παραγωγή καμία? Ένας κύριος που κάνει πρωινή εκπομπή είπε, δεν με νοιάζει, λέει, από πού θα πάρω τα ροδάκινα και και όλα τα φρούτα, ας είναι απ' έξω, φτάνει να είναι καλά. Καταλάβατε που έχουμε φτάσει? Παπούτσια παράγαμε, ρούχα παράγαμε. Κάθε Παρασκευή από το τέταρτο τελωνείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι εκεί που είναι τα φρούτα που μαζεύονται και πουλούνται στη λαχαναγορά, φεύγαν 400 νταλίκες με εμπορεύματα, ρούχα, παπούτσια και άλλα εμπορεύματα, πηγαίνανε προς την Ευρώπη. Και τώρα γίνεται η αντίστροφη μέτρηση, έρχονται απ' έξω μέσα. Πού θα βρεθούν τα λεφτά? Δανειζόμαστε συνέχεια. Η Ελλάδα λοιπόν τελείωσε. Δεν θέλω να πω άλλα. Ο καθένας να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε διάλειμμα και έρχομαι μετά, θα ανοίξουμε γραμμές. Εγώ θα προτρέψω για άλλη μια φορά, επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο, κάποια πράγματα να τα ψάχνουμε στοιχειωδώς. Ότι δεν πάμε καλά σε κάποια πράγματα, και εμείς το λέμε εδώ για το παραγωγικό μοντέλο κτλ. Ότι η Ελλάδα δεν παράγει, αυτός ο μύθος είναι μύθος, και ειδικά αν πάμε να συγκρίνουμε με προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, αν βρείτε λίγο τα στοιχεία, θα δείτε πόσα δισεκατομμύρια βγαίνουν σήμερα από αυτά που στέλνουμε στο εξωτερικό, για παράδειγμα, και πόσα βγαίναν, ξέρω εγώ, πριν 15-20 χρόνια. Για να δούμε αν παράγει η Ελλάδα ή δεν παράγει, ή αν παράγει πολλά ή λίγα ή τίποτα. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επανέρχομαι. Έρχομαι κατευθείαν και στις γραμμές, δεν έκλεισα κέντρο. Μηνύματα θα δούμε κατά τη μία η ώρα που θα το κλείσουμε. 9.55 κενό 54.301 Μετρόπολης 95 και 5. Δες πόσο εύκολο ήταν. Πόσο ήταν το διάλειμμα, ένα λεπτό. Καταρχάς, για να μην μπερδευτούμε πάλι, για να ξέρουμε τι λέμε και τι τέλος πάντων προσπαθούμε να εννοήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην Ελλάδα σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο, το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Υπάρχει και πρόβλημα στην, πώς λέγεται, στην εξίσωση, ας πούμε, στην αναλογία εισαγωγών-εξαγωγών. Έτσι, υπάρχει έλλειμμα, υπάρχει διαφορά. Έτσι, παίρνουμε, εισάγουμε πολλά περισσότερα από όσα βγάζουμε έξω και αυτό είναι πρόβλημα. Και πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Αλλά το να λέμε δεν παράγουμε τίποτα είναι μύθος, γιατί ποτέ, δεν ξέρω ποτέ, στα τελευταία πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν κάποτε μπορεί να υπήρχε, αλλά στα τελευταία πολλά χρόνια ποτέ δεν υπήρχαν μεγαλύτερα νούμερα στο κομμάτι των εξαγωγών. Δηλαδή τώρα το βρήκα, ήθελε ένα λεπτάκι ούτε. 48,6 δισεκατομμύρια μαζί με, με τον τουρισμό είναι αυτό, έτσι. Είναι τα έσοδα τέλος πάντων από τις ουσιαστικά εξαγωγές αγαθών. Βάζουν και τον τουρισμό μέσα. Με την ίδια λογική, και αν θέλουμε να δούμε τι παράγουμε στα πετρελοειδή, ας πούμε, έτσι, καύσιμα κτλ., είναι το νούμερο ένα εξαγωγικό προϊόν της χώρας. Είναι το 26% των εξαγωγών είναι αυτά. Τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα. Μην πω τώρα ένα προς ένα, τα έχω εδώ, έβγαλε πίνακες ολόκληρους. Βιομηχανικά υλικά, μέταλλα. Έτσι, χημικά, διάφορα φάρμακα. Τεχνολογία, πράσινη ενέργεια. Δεν ξέρω αν τα είδατε αυτά. Τελευταία έχουμε γίνει εξαγωγές δηλαδή και είμαστε από τους πρώτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον σε σχέση με την εξαγωγή ενέργειας. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα εμπορικό έλλειμμα. Αυτό είναι ζήτημα. Ωραία, δηλαδή την ίδια στιγμή που παράγουμε αυτά, από την άλλη πλευρά είμαστε στο μείον. Την ίδια στιγμή που βγάζουμε στο εξωτερικό, δηλαδή οι εξαγωγές μας που είναι χ, οι εισαγωγές είναι περισσότερες. Αυτό είναι πρόβλημα. Και πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξει. Ωραία. Και είπαμε γιατί είναι πρόβλημα, γιατί το παραγωγικό μοντέλο είναι έτσι φτιαγμένο, υπηρεσία και Άγιος ο Θεός, οι υποδομές είναι πολύ χειρότερες από τις υποδομές του εξωτερικού, άρα έτσι η αγοραστική δύναμη που παράγει ο Έλληνας σε μία ώρα δουλειάς είναι πολύ μικρότερη από κάποιον άλλον και ας δουλεύει περισσότερες ώρες και μπλα μπλα μπλα. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, οπότε υπάρχει πρόβλημα, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο, το αναδεικνύουμε και εμείς κατά καιρούς. Έτσι και λέμε ότι, πώς το λέμε, αυτή η στάνη, αυτό το τυρί βγάζει, γι' αυτά τα λέμε. Αλλά το ότι δεν παράγουμε τίποτα είναι ένας μύθος. Εντάξει, παράγουμε πολύ περισσότερο από ό,τι κάποτε. Αυτό. Λοιπόν, πού ήμασταν, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε, γεια. Είσαι πάρα πολύ χαμηλά, πάρα πολύ.
7: Ο κύριος,
1: δεν ακούγεστε, είστε πάρα πολύ χαμηλά.
7: Ναι, ο κύριος που είπε η Ελλάδα...
1: Κάτσε, ναι, για να μπορούμε να ακούσουμε όμως τώρα, μπορούμε να κάνουμε κάτι, έχετε κάποιο hands free, ανοιχτή ακρόαση, κάτι.
7: Όχι.
1: Μα είσαι πολύ χαμηλά όμως, τι να κάνω, και σε έχω τέρμα, άμα ανοίξω κι άλλο θα σφύριξει.
7: Ναι, ακούς πάρα.
1: Δεν ξέρω πώς βγαίνει έξω, εγώ σε ακούω πολύ χαμηλά στα ακουστικά και είμαι τέρμα.
7: Ακούτε.
1: Λίγο καλύτερα τώρα, λίγο πιο κοντά, πιο δυνατά, γιατί δεν γίνεται, δεν θα ακούγεται έξω.
7: Ναι, ναι. Η Ελλάδα, το εμβατήριο, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, το ξέρει. Ακούτε.
1: Πείτε, γιατί άμα μιλάω από πάνω θα σφυρίξει, σας έχω τέρμα για να ακούγεστε. Πείτε αυτό που θέλετε για να μην διακόπτω εγώ, γιατί θα αρχίσει να μικροφωνίζει αν μιλήσω τώρα που είστε τέρμα.
7: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, το εμβατήριο δεν το ξέρει. Γιατί είπε σε 20 χρόνια η Ελλάδα τελειώνει, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε. Μ' ακούτε?
1: Ναι, αλλά σας λέω ότι σας έχω τέρμα για να ακούγεστε και αν μιλάω από πάνω θα μικροφωνήσει. Δεν πρέπει να μιλάω από πάνω όταν είστε ανοιχτός, γιατί σας έχω τέρμα. Γι' αυτό λέω, πείτε τα σε μονόλογο τώρα, γιατί, για να μπορέσουν να ακουστούν. Έλα.
7: Συμφωνείτε σε αυτό που λέω?
1: Να τώρα, 5 φορές είπαμε το ίδιο πράγμα. Αν πάμε σε διάλογο θα μικροφωνίζει. Τώρα σε έχω χαμηλωμένο. Αν σε σηκώσω και μιλήσω και εγώ θα μικροφωνίζει, επειδή σε έχω τέρμα. Καταλαβαίνεις το ποτεσιόμετρο για να ακούγεσαι. Οπότε πες αυτό που θες και μη με ρωτάς, γιατί δεν μπορώ να κάνω διάλογο επειδή δεν ακούγεσαι καθαρά. Ναι, έλα, πάμε.
7: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω, ότι η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ. Εντάξει.
1: Εντάξει.
7: Εντάξει, είμαστε λίγο μείον τώρα στο ισοζύγιο. Έχει χρόνια που είμαστε μείον στο ισοζύγιο. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Okay, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
8: Έλα κύριε Βρανά.
1: Ναι.
8: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, αλλά μην μου το ξανακάνεις αυτό.
8: Η λέξη λαμόγιο, άμα θα ανοίξει ένα ισπανικό λεξικό, στο τέλος θα δεις ότι φτάνει μέχρι και τη μετάφραση του δεξιοτέχνη.
1: Όταν πας στο εσουρού να τα πεις αυτά, πάρει και το λεξικό, ναι. Εδώ τώρα αυτά, ναι, λίγο πιο ήρεμα.
8: Λοιπόν, κάποια μέρα πρέπει να βρίσουμε αυτό το εσουρού, να τους βγάλουμε στη φόρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, κατηγορήσανε 7 ανθρώπους χωρίς να υπάρχει καμία απόδειξη. Η Ρωμιά, άντε να μην πω αυτό που είπα, η Ρωμιά εισαγγελέας και αυτοί οι 4 που πάνε στο δικαστήριο, ενώ μιλούσαν για κακούργημα, μιλάμε για πλημέλημα, και εκεί πέρα δεν υπάρχουν πάλι τόσο πιστήρια αποδείξεις, θα δεις στο τέλος ότι θα θεωθούν και οι 4. Πρόσεξε το αυτό.
1: Ναι, μπορεί.
8: Ναι, κατά τα άλλα είναι η κυβέρνηση των απατεώνων. Είδες πως δημιουργείται ένας μύθος ωραίος. Με μια Ρωμιά, επαναλαμβάνω, έχει σημασία, με μια Ρωμιά εισαγγελέα. Φανταστικό. Λοιπόν, ο κύριος που είπε εδώ δεν παράγουμε τίποτα, αυτή τη στιγμή 2-2,5 εκατομμύρια Έλληνες και μη Έλληνες δουλεύουν στον τουρισμό κάθε χρόνο. Τα λεφτά που πέφτουν στον τουρισμό είναι ασύλληπτα. Πέρα από το εμπόριο που γίνεται, γιατί όταν έχει 40 εκατομμύρια, φτάνει στους 40 εκατομμύρια επισκέπτες, τουρίστες, αυτοί θέλουν να φάνε. Νομίζεις ότι η γη μας μπορεί να βγάλει και να τους ταΐσει? Άρα γίνεται και εμπόριο. Γι' αυτό οι εισαγωγές έχουμε αυτό το θέμα, αλλά από εκεί κερδίζεις. Και το κράτος κερδίζει, και ο έμπορας κερδίζει, και όλοι κερδίζουν. Και τα μαγαζιά κερδίζουν, και τα ξενοδοχεία κερδίζουν. Ποιος δεν κερδίζει? Μια τεράστια βιομηχανία και τέτοιο κομμάτι θάλασσας, με τα νησιά έτσι όπως είναι, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Για να πας Καραϊβική και κάτι Κανάρια, πρέπει να πληρώσεις τα τριπλάσια από ό,τι έρχεσαι εδώ πέρα να κάνεις διακοπούλες. Πολύ καλά μας έφυγε και πώς την είπαμε, η Ράινερ. Πολύ καλά μας έκανε, ξεκουμπίστηκε, ειδικά από τη Θεσσαλονίκη, να μας αφήσει ήσυχους, να φέρουμε και έναν τουρίστα ο οποίος έχει 5 φράγκα παραπάνω.
1: Πάντως να ξέρεις, όλοι οι θεσμοί από αυτούς που λένε καλά λόγια για την κυβέρνηση, ότι τα πάμε καλά στην οικονομία κτλ., όλοι λένε ότι η Ελλάδα στηρίζεται υπερβολικά πολύ στον τουρισμό και αυτό είναι λάθος.
8: Δεν έχουμε άλλη τέτοιο...
1: Γιατί να μην έχουμε?
8: Κώστα μου, κάποια στιγμή να ξεπληρώσουμε λίγο το χρέος, να πάρουμε λίγο περισσότερα δανεικά, θα δεις ότι θα έρθουν και άλλες μορφές αναπτύξεις.
1: Ναι, οκ, εντάξει, δεν το αποκλείω, μπορεί να γίνει, μακάρι να γίνει. Αλλά μην έρχεται εφησυχασμός λόγω τουρισμού. Γιατί ο τουρισμός, ξέρεις τι είναι, ένα θερμό επεισόδιο γίνεται το καλοκαίρι και τελειώσαμε. Bye bye.
8: Ρε Κώστα, πού να γίνει τώρα?
1: Παιδί μου, ο τουρισμός είναι κάτι πολύ τώρα, δηλαδή πολύ απρόβλεπτο. Δεν μπορείς να πατάς τόσο πολύ επάνω και σε μια σαν χώρα.
8: Κωστή, καλοκαίρι μην περιμένεις να γίνει πατατράκ με τους Τούρκους. Όλα είναι μιλημένα και συμφωνημένα. Οι τοκογλύφοι πρέπει να πάρουν τους στόκους τους. Καλοκαίρι θα μου κάνεις πόλεμο? Δεν πας καλά.
1: Γενικά είναι έγκλημα για μια χώρα να στηρίζεται τόσο πολύ στην υπηρεσία. Έγκλημα.
8: Είπαμε, το συμφωνούμε με αυτό, θα δεις ότι στην πορεία θα αλλάξει.
1: Okay.
8: Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή άλλη διαφορετική λύση.
1: Ωραία.
8: Μέχρι κάτι να γίνουν τα πετρέλαια, ξέρω εγώ, ή το νέο σύστημα αυτό της Διόδου που θα πηγαίνει Αλεξανδρούπο και θα τροφοδοτεί την Ευρώπη. Γιατί και από εκεί έχεις έσοδα.
1: Δηλαδή, πούμε, ένας βασικός λόγος που γίνεται φασαρία και λέμε για την υπερφορολόγηση συνέχεια, ένας πολύ βασικός λόγος που έχουμε τόσους φόρους στο κεφάλι είναι αυτός. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι. Ότι το μοντέλο αυτό δεν μπορεί να φέρει υπεραπόδοση με τόσο υπηρεσία. Και είναι νομοτελειακό δηλαδή ότι θα έχουμε φόρους στο κεφάλι και θα λειτουργούμε με φόρους και με εξωτερικό δανεισμό.
8: Κωστή, όλα θα πάνε καλά.
1: Οκ, okay, άμα πάνε, εδώ είμαστε.
8: Θα πάνε δεξιά, να το ξέρεις.
1: Το κατάλαβα ότι θα πάνε δεξιά. Ναι, εντάξει. Έγινε, χαιρετούμε.
8: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Bye bye, καλημέρα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι, και δεν είναι θέμα. Δηλαδή, ο καθένας που μπορεί να το ψάξει λίγο, είναι κάτι που είναι μια αντικειμενική κατάσταση, δεν είναι κάτι υποκειμενικό. Πάντα χώρες, έρχομαι στον επόμενο, που λειτουργούν τόσο πολύ με υπηρεσία, έτσι, και δεν έχουν βάση, δεν έχουν δώσει βάση σε μοντέλα που να έχουν να κάνουν με τομείς, ας πούμε, με κλάδους που να δίνουν λίγο έτσι μεγαλύτερες αποδόσεις, γιατί το εμπόριο και η υπηρεσία έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι που μπορεί να δώσει λεφτά. Εντάξει. Άλλα είναι αυτά που δίνουν τα πολλά λεφτά και ανεβάζουν την αγοραστική δύναμη και μπλα μπλα μπλα. Έτσι. Και ανεβάζουν και τους μισθούς και τα λοιπά. Δηλαδή, ο μισθός για να φτάσει να συγκλίνει, να κλείσει η ψαλίδα με τον ευρωπαϊκό μισθό, δεν υπάρχει περίπτωση μία στο τρισεκατομμύριο να συμβεί μέσα από αυτό το μοντέλο που έχουμε. Αν δεν έρθουν επενδύσεις και αν δεν αναπτυχθούν και άλλοι κλάδοι που δίνουν, που το λένε και οι οικονομολογοί, υπεραποδόσεις, έτσι. Είμαστε 70% υπηρεσία. Αυτό. Καλημέρα. Ναι, ορίστε.
9: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
9: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, ορίστε. Καλημέρα.
9: Ωραία, ωραία.
1: Λίγο πιο δυνατά, αν γίνεται και εσείς, καλά θα ήταν.
9: Επειδή έτυχε τώρα, με το προηγούμενο κύριο που άκουσα, βγαίνει ο περισσότερος σταύρος της Νέας Δημοκρατίας και σου λέει δεν πρόκειται να πληρώσουμε σε καμιά περίπτωση αυτά που χρωστάμε, τα δισεκατομμύρια. Βγαίνει και στο λέει ευθαρσός. Ούτε εμείς ούτε το Πασόκ. Του αρέσει. Έστω και αν ακόμα τα εγγόνια του είναι υπερχρεωμένα, τα δισέγγωνα του. Δεν τον ενοχλεί αυτό. Ότι πήγαν και σκεπάσανε το έγκλημα στα Τέμπη από μια μέρα στην άλλη, ότι ο κάθε κριτικός έχει 150 κίδια, ο κάθε κριτικός, σε όποιες όσες ηλικίες. Γιατί αυτά δηλώσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η γυναίκα που έκανε το χρέος της είναι κακιά. Οι εισαγγελείς εδώ που δεν βγάλαν κουβέντα ήταν καλοί. Σωστά.
1: Για συνεχίστε.
9: Ναι. Και λέω ότι ξέρεις είναι οι ορκισμένοι δεξιοί αυτοί που έχουν κάνει το μεγαλύτερο κακό στην Ελλάδα. Απ' την άλλη αυτό που με λυπεί είναι ότι δεν ακούω την Καριστιανού ας πούμε να πει ότι ξέρεις αναθεώρηση συντάγματος, άμβγω στην κυβέρνηση, γιατί έχει ψηφίσει όλος ο κόσμος. Και διαγράφονται κάθε τέτοια, κάθε βουλευτική ασυλία και αυτά τα παραγραμμένα όρθα επανέρθουν. Και θα πάνε όλοι φυλακοί. Αυτοί που κλέψαν αυτά τα 3 εκατομμύρια που λείπουν από την Ελλάδα. Αλλά δεν ακούω τέτοιο πολιτικό, άρα και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει βρωμιά. Εγώ έτσι, ένας υγιής σκεφτόμενος, έτσι θέλω να πιστεύω και τον εαυτό μου.
1: Μάλιστα. Πάντως δεν είναι δουλειά της Καριστιανού να στείλει κόσμο φυλακή. Κανενός κόμματος, έτσι. Αυτό υποτίθεται το κάνει η δικαιοσύνη που πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Η Καριστιανού πρέπει να πει ότι εγώ θα κάνω τα πάντα για να είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη, τελεία. Το αν θα πάνε φυλακή και ποιοι θα είναι αυτοί είναι άλλο κομμάτι. Ναι. Δεν το αποφασίζει ο πολιτικός.
9: Βασιζόμαστε στο Σύνταγμα. Έτσι λένε. Ότι αν ο βουλευτής πάει και σκοτώσει ένα μεταμάξι, πρέπει να περάσει από τη Βουλή πρώτα. Αν η πλειοψηφία γλίτωσε, δεν τον πειράζει κανένας. Ακόμα και σκοτώσει άνθρωπο, έτσι.
1: Δεν τα ξέρετε καθόλου καλά. Και έχετε πει πάνω από ένα πράγματα και δύο που δεν τα ξέρετε καλά. Η βουλευτική ασυλία είναι για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
9: Μα αυτό ό,τι έβγαλε κοβέση, πέρασε μέσα από τη Βουλή και...
1: Ναι, άλλο αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό που είπατε, άμα σκοτώσει, άμα βιάσει, άμα κάνει, δεν πάει φυλακή, δεν υπάρχει πουθενά, δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τη βουλευτική ασυλία. Βουλευτική ασυλία είναι κάτι άλλο. Για πείτε λίγο πώς το ολοκληρώνουμε.
9: Πώς το ολοκληρώνουμε. Σου λέω ότι ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι υγιείς σκεπτόμενοι άνθρωποι. Αυτοί οι λίγοι που υπάρχουν. Ευτυχώς.
1: Μάλιστα.
9: Και μέσα αυτούς είναι και οι κοβέσεις για μένα. Απλά όταν δεν θα βγάλουμε κάποιον, να λέμε ότι ξέρεις εδώ εισαγγελέας έγινε το έγκλημα στα Τέμπη, τα σκεπάσαν την ίδια μέρα και δεν κινήθηκε κανένας. Είπαν ότι ο κάθε κριτικός, επαναλαμβάνομαι τώρα, ο κάθε κριτικός έχει 150 γίδια. Και δεν κινήθηκε κανένας εισαγγελέας. Θα πει που τάχει ρε. Ο άλλος είπε ότι πάει και τα βοσκάει στην Αλεξανδρούπολη τα γίδια, γιατί εκεί και βοσκοτόπι. Εκεί δεν κινήθηκε κανένας εισαγγελέας.
1: Ναι.
9: Τυχαίο θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Έτσι, να είστε καλά.
9: Και
1: ναι, πείτε.
9: Επίσης, επειδή είμαι φαν της εκπομπής σου και την ακούω πάρα πολύ, Αυτό το που το έκανες επειδή βρέθηκε κάποιος να πει μια υποτυπώδες ανοησία, να πάρω κι εγώ σύνταξη, το κάναμε σημαία. Το άκουσα 40-50 φορές.
1: Α, για το... για αυτό που... Ναι, αλλά κοίταξε, αυτό όμως το ότι να μιλούσαμε λίγο για τη διαφθορά, είναι... δεν είναι το θέμα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό τώρα ήταν μια εξαίρεση που ακούστηκε? Δηλαδή, εσείς δεν νιώθετε ότι φωνάζουμε για το κράτος που είναι διεφθαρμένο, ενώ και εμείς σαν κοινωνία είμαστε διεφθαρμένοι? Δεν βλέπετε ότι έχουμε αποδεχθεί ένα κώδικα ζωής που έχουμε κάνει την παρανομία να θεωρείται εξυπνάδα, ας πούμε, και ο νόμιμος είναι αφελής? Δεν το βλέπετε εσείς αυτό? Ήταν μια εξαίρεση αυτό που είπε ο κύριος πριν?
9: Εγώ έτσι όλα πιστεύω.
1: Ναι. Μακάρι να έχετε δίκιο. Εγώ δεν το πιστεύω πάντως. Μακάρι να έχετε δίκιο εσείς. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Να είστε καλά. Οχ, πάει το κεφάλι μας, πήρα τα ακουστικά. Παρακαλώ, ορίστε. Πω, το είχα και τέρμα τα ακουστικά. Παρακαλώ. Ναι.
10: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Έλα πιο κοντά, πιο δυνατά. Με έχετε γανιάσει. Έλα και εσύ, δεν ακούγεσαι.
10: Το κρατήριο, την παρέα, τη μεγάλη που είμαστε.
1: Έλα, φώναξε.
10: Έχω γενέθλια, Κωνσταντίνε.
1: Α, χρόνια πολλά.
10: Τη Αγία Μαρίνα είμαι γερημένο. Σήμερα είναι τη Αγία Μαρίνα και χρόνια πολλά και όλε οι Μαρίνε. Ένα τραγουδάκι δεν πιστεύω να με χαλάσει το χατήρι, για και έχω γενέθλια.
1: Για πες.
10: Ποιο, αφού ξέρεις. Για πες το.
1: Ποιο.
10: Από Ποποκοσταντίνου που το καλύτερο.
1: Ποιο.
10: Το θερμαστής από Ποποκοσταντίνου.
1: Το θερμαστή.
10: Ναι, το κοπανίσεις, ρε Κωνσταντίνε.
1: Να τον κοπανίσουμε το θερμαστή, τι να τον κάνουμε. Τον αφήσουμε έτσι.
10: Φυσικά πάνω στο ροδιο μέγαρο.
1: Ναι.
10: Αφέρω γλυκά να τα πω να σε κρατήσουν το βράδυ. Γιατί το...
1: Όχι, βρε καλοκαιριάτικα, τι να κρατήσουν τώρα.
10: Να κρατήσουν γιατί το κάνουν.
1: Εντάξει. Έγινε.
10: Να σε κρατήσουν για την καψούρα μου.
1: Ο θερμαστής, ο θερμαστής, τον κρατάμε για μετά.
10: Σε ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά. Να είσαι γερός. Καλημέρα, ναι. Ναι, ναι.
11: Αλό, αλό.
1: Έλα, αλό, ρε παιδί μου, πού είσαι.
11: Έλα, λέω. Εδώ είμαι, ρε. Εδώ
1: για,
11: είμαι, ρε.
1: Για μπες και σπάστα.
11: Πού θα πας, έχουμε σπάστα τα ταμεία, βρε. Πού θα πας, ρε, χαμός γίνεται, βρε. Πού θα πας, ρε. Εδώ ακάβδε και ακούνε για να μαθαίνουν ο κόσμος. Θα φύγεις. Είναι δυνατόν. Αλλά όπου πας, αφεντικό, εγώ θα σε ακολουθήσω. Λοιπόν, για
1: πού. Να... Θα έρθεις στα μπαλκονοχώρια μαζί μου.
11: Βρε, όπου γουστάρεις.
1: Μάλιστα. Για πες.
11: Και στα νησιά ταράτα. Φύγαμε. Φύγαμε μαζί. Λοιπόν, Ισοκράτη, τι πάσες μου δώσες, φίλε, καιρό έχεις να μου δώσεις πάσες, χαιρετίσματα, Ισοκράτη, φίλε μου, μου δώσες πασούλες μπόλικες, για πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν, καταρχήν, πρώτον, ο ΕΠΟΚΕΠΕ, τουρισμός, εισαγωγές, εξαγωγές και δικαιοσύνη, τέσσερα θεματάκια. Ξεκινήσουμε με τον ΕΠΚΕΠΕ. Να πούμε καταρχήν ότι στην υπόθεση ΕΠΚΕΠΕ ο Πρωθυπουργός γύρισε και είπε ότι δεν κατάφερα να κόψω, να... Είδα των παθογένειων της Ελλάδος. Ένας άνθρωπος που είναι 20 χρόνια μες στη Βουλή, ξέρει πολύ καλά το τι γίνεται μες στη Βουλή, ήξερε πολύ καλά τις παθογένειες, 7 χρόνια εκεί δεν κατάφερε να κόψει τις παθογένειες κατά ομολογία δικιά του, όχι δικιά μου. Και εμείς τώρα εδώ λέμε, μπράβο τι πρωθυπουργό έχουμε. Οκ, κρατήστε το, εντάξει, καλά κάνετε ρε παιδί μου, εντάξει, σημασία έχει το εγώ σας. Μητσοτάκης και τίποτα άλλο. Έγινε αυτό, όχι η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης. Μπράβο. Πάμε τώρα, τουρισμός, Κώστα, τουρισμό. Εσύ δεν βγήκες και είπες ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορούν να πάνε να κάνουν διακοπές. Εδώ εσύ στην εκπομπή, δεν το είπαμε.
1: Ναι, βέβαια.
11: Ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορούν να πάνε να κάνουν τουρισμό. Άρα, κατάφεραμε αυτό που έπρεπε να καταφέρουμε. Τι να κάνουμε τουρισμό. Όχι για τον Έλληνα. Όχι για τον Έλληνα. Όχι για τον Έλληνα. Για τον τουρίστα. Γιατί κύριο τουρίστας θα έρθει, θα φάει ένα σάντουιτς εδώ πιτόγυρο με 5 ευρώ, 6 ευρώ, όταν στην Ευρώπη και στην Αμερική το πληρώνουν 15 και 20 ευρώ.
1: Είναι και αυτό που λες, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι τουρισμός με τουρισμό έχει διαφορά. Είναι άλλο Βαλκάνιος και άλλο κάποιοι άλλοι, ναι.
11: Κοίταξε, μέχρι και από τα Βαλκάνια που έρχονται να φάνε εδώ και θα βγουν στην ταβέρνα, είναι πιο φτηνά από το δικό τους την ταβέρνα. Εδώ. Όπως επίσης να σου πω, φίλε Κώστα, ότι τα 150 ευρώ που δίνει εδώ ένας τουρίστας από την Ευρώπη να μείνει σε ένα διαμέρισμα, Airbnb είτε σε ξενοδοχείο, σε αντιστοιχεία στη χώρα του το πλέον 300 ευρώ για πλάκα. Τα 300 ευρώ εδώ είναι 800 ευρώ στην Ευρώπη, τα 500 ευρώ είναι 1000 ευρώ. Τέτοια δωμάτια προσφέρει η Ελλάδα. Γιατί όλο το χρήμα πήγε πού? Στον τουρισμό, προσφέρουμε υπερπολιτελές διακοπές με πολύ φτηνή διαμονή. Αλλά για ποιους? για τους Ευρωπαίους, για τους Αμερικάνους, για τους Ρώσους, όχι για τον Έλληνα. Ένα στους δύο δεν μπορεί να πάει διακοπές. Δικαιοσύνη. Κώστα, τι δικαιοσύνη? Ποια δικαιοσύνη? Καταρχήν η ντροπή της δικαιοσύνης είναι η ντροπή για μένα που ακούω δικαιοσύνη, είναι που ορκίζονται όλοι στην Καινή Διαθήκη. Μπαίνει εκεί μέσα όλος ο κόσμος και ορκίζονται στην Καινή Διαθήκη, στο Θεό. Και η δικαιοσύνη, βάσει εσύ, δεν το είπες πριν. Είμαστε τελευταίοι σε θέματα δικαιοσύνης. Τελευταία χώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι ακριβές αυτό. Τελευταίοι λέμε ότι είμαστε, όχι στη δικαιοσύνη, στην διαφθορά.
11: Βάλε να δεις, πες μας και τα στοιχεία στη δικαιοσύνη, τι θεωρείτε, δηλαδή σε τι κατάταξη είμαστε.
1: Ναι.
11: Είμαστε πάνω ή κάτω.
1: Okay.
11: Να δούμε τι γίνεται. Και να πούμε εδώ και το φίλο τον Ισοκράτη ότι έχει αρχιοθετηθεί. Δεν ξέρω πόσες υποθέσεις, ρε φίλε, έχουν μπει στο αρχείο. Αρχείο σημαίνει το παίρνω και το κρύβω. Αρχείο. Πήγε κάτω. Δεν ξέρω τι θέλω. Λέω και το βάζω στο αρχείο. Δεν ξέρουμε πόσες υποθέσεις είναι. Να τις μετρήσουμε μια μέρα, να δούμε να πούμε.
1: Πάντως για τη δικαιοσύνη, επειδή το είπες για να το μάθουμε όλοι μαζί, 48η σε 143 χώρες που μετρήθηκαν.
11: Μια χαρά. Άρα είμαστε στη μέση.
1: Πες κάπου εκεί. Και πιο πάνω.
11: Και λίγο πιο πάνω. Σκέψτε ότι εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, φίλε Κώστα, την Ελλάδα την έχουμε πρώτη. Τα βερνιάριδες, οι ζαχαροπλάστες, οι φουρναρέοι, στο taste τέτοιο Atlas που είναι η παγκόσμια κουζίνα, είμαστε πρώτοι εδώ και μια δεκαετία. Εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες το καταφέραμε αυτό. Η δικαιοσύνη είναι 48 θέσεις. Αλλά τα λεφτά τα παίρνει η δικαιοσύνη, όχι εγώ. Και πάμε να τελειώσουμε ισοζύγιο. Κώστα, άκου να δεις τώρα. Ο 90 δισεκατομμύρια εισάγουμε, 45 εξάγουμε. 45 εξάγουμε. Ανέβηκαν εξαγωγές, ανέβηκαν. Ανέβηκε όμως και η εισαγωγή μας. Ανέβηκε. Αν είχαμε τώρα μια οικονομία, έναν πρωθυπουργό ο οποίος θέλει το καλό του Έλληνα και ήξερε τι κάνει, και οι βουλευτούς που ξέρανε τι κάνουν, τι θα κάνανε, θα λέγανε το πιο απλό. 45 δισεκατομμύρια ρε παιδιά εισάγουμε. Τα μισά δεν μπορούμε να τα παράγουμε. Τι είναι, μηχανήματα, τρόφιμα, καύσιμα, ορυκτά. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ εργοστάσιο να παράγει ένα μηχάνημα για τους αγρότες. Πρέπει να το εισάγουμε. Ένα φούρνο, ένα ζυμωτήριο, ένα να κόβουμε. Όλα πρέπει να είναι εισαγωγής. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το κράτος να πει, όπα φρένο ρε φίλε, τέλος εισαγωγές. Πάμε να παράγουμε. Τι? Μηχανήματα. Πάμε να παράγουμε τρόφιμα. Δηλαδή εφόσον τα πληρώνουμε αυτά τα 40 δισεκατομμύρια εμείς τη διαφορά που έχουμε. Γιατί είναι σαν να λέμε στο ταμείο πόσα βγάζω και πόσα ξοδεύω. Δηλαδή αν βγάζω 1000 δεν μπορώ να ξοδεύω 1200. Έτσι είναι το σωζύγιο για να το καταλάβουν όλοι. Το εισάγω και το εξάγω. Εφόσον εισάγουμε 40 δισεκατομμύρια επιπλέον, είναι δυνατόν ρε παιδιά, τουλάχιστον τα 20 δισεκατομμύρια να μην, εφόσον τα πληρώνουμε, είναι λεφτά που τα πληρώνουμε, εμείς τα έχουμε πληρωμένα, να μην τα παράγουμε ρε Κώστα. Μην μιλάμε για οικονομία, παιδιά, είμαστε δηλαδή, να μην πω. Αυτά είχα να πω, καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Αυτό που είπαμε πριν, έρχομαι στον επόμενο, είναι ότι για τη διαφθορά μιλούσαμε, που προέτρεψα κιόλας αν θέλετε να ανοίξουμε κουβέντα, αλλά κανείς δεν μιλάει. Έτσι, γιατί αν έλεγα να μιλήσουμε για τη διαφθορά των πολιτικών, θα μιλούσατε όλοι. Τώρα που είπαμε να μιλήσουμε για τη διαφθορά γενικά, το πώς ας πούμε διαμορφώνεται και το πώς τέλος πάντων για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά θα πρέπει από τα κάτω στρώματα να ενοχληθούν τα πάνω. Και όσο εμείς εξοικειωνόμαστε με αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα. Τέλος πάντων όμως, αυτό που είπα για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, είπαμε για τη διαφθορά ότι με βάση κάποιες έρευνες που έγιναν, ας πούμε, Εθνική Αρχή Διαφάνειας έβγαλε 80,8% των Ελλήνων ότι θεωρεί ότι υπάρχει διαφθορά σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Μετά, παρακάτω, Ευρωβαρόμετρο. Εδώ είναι που το 97% των Ελλήνων έβγαλε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφθορά στην Ελλάδα. Για τη δικαιοσύνη, μισό λεπτό και λίγο, για τη δικαιοσύνη είπαμε είναι από 48η έχουμε βγει με βάση το δίκτυο, ας πούμε, που λέγεται το δίκτυο του κράτους δικαίου όπως το έχουν ονομάσει, 48η έχουμε βγει σε 143 χώρες και έχουμε κάτι συνολικές βαθμολογίες εδώ και άστα αυτά τώρα και το πρόβλημα λέει και έρχομαι στον επόμενο. Το πρόβλημα το μεγάλο σε σχέση με τη δικαιοσύνη που έθιξε ο φίλος πριν, επειδή είναι και η μέρα σήμερα δικαιοσύνης γι' αυτό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα θεωρείται η καθυστέρηση στην απονομή. Πάμε πάρα πολύ αργά. Και κάποια άλλα τέλος πάντων που έχουν να κάνουν και με τη διαφθορά, έτσι, η αντίληψη περί διαφθοράς κτλ. Λοιπόν, έλα. Ναι. Δεν ακούω τίποτα. Εδώ δεν ακούω εντελώς τίποτα. Οπότε, έλα φίλε εσύ, γιατί έπεσαν οι άλλοι. Έλα για να πάμε να βγούμε ακριβώς. Καλημέρα. Τα λαμπάκια τα βλέπω το μεταξύ. Νεκρά φύση εδώ. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι, ελάτε λίγο πιο κοντά να σας ακούμε δυνατά. Καλημέρα.
12: Λοιπόν, για το φίλο που μιλούσε προηγουμένως για το αν θα παράγουμε, τι θα παράγουμε.
1: Πείτε.
12: Αφού μας έχουν ποσόστοση, δεν είμαστε ελεύθερη χώρα να παράγουμε ό,τι θέλουμε.
1: Να.
12: Αυτά που είπε όλα, τα παράγαμε, κάποτε τα παράγαμε όλα. Τι δεν είχαμε, εργοστάσιο ζαχάριος, κονσερβοποιίες, χαρτοβιομηχανίες, αυτοκινητοβιομηχανίες, τα πάντα είχαμε. Από τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτό το κανάλι που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κάνεις κουμάντο πλέον, είσαι κουμάντο άλλο κουμάντο.
1: Δηλαδή εσείς λέτε ότι οι Ευρωπαίοι μας είπαν κλείστε το εργοστάσιο ζάχαρης.
12: Ακριβώς. Όταν σου λέω ότι θα κάνεις 100 κιλά τέφλα, λέω ένα νούμερο έτσι, για να καταλαβαίνόμαστε. Ή θα κάνεις 50 κιλά.
1: Αυτά τα έχετε ακούσει κάπου τώρα που λέτε, ας πούμε είναι μια δική σας εκτίμηση.
12: Όχι, δεν είναι δική μου εκτίμηση. Είναι καταρχάς γιατί πετούσαν τα ροδάκινα, θυμάστε τι γινόταν με τα ροδάκινα και με τις άλλες παραγωγές. Γιατί σου έδινε χρηματοδότηση για να τα πετάξεις.
1: Ναι, άλλο αυτό και άλλο να λέτε ότι μας απαγορεύουν και ότι μας λένε κλείστε τα εργοστάσια. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά.
12: Αν παράγεις παραπάνω πληρώνεις πρόστιμο. Δεν μπορείς να το απορρεφείς.
1: Ναι, αλλά δεν είπε ποτέ κανένας κλείστε το εργοστάσιο της ζάχαρης.
12: Μα πώς θα λειτουργήσει ένα εργοστάσιο όταν θέλεις ένα συγκεκριμένο αριθμό, ένα τονάρι.
1: Πόσα εργοστάσια ζάχαρης είχαμε.
12: Είχαμε το Σερόν, είχαμε στη Θράκη, υπήρχε της Λάρισας. Υπήρχαν αρκετά και όλοι έβαζαν τέφλα, τα θυμάστε τα τέφλα, τα ζαχαρότεφλα. Εκείνα τα μεγάλα τα αμάξια που τα κουβαλούσαν. Όλοι οι αγρότες, οι περισσότεροι δηλαδή στα χωριά που είχαν νερά όπως ο Στριμώνας από εκεί που κατάγουμε, όλοι βάζαν τέτοια βαμβάκια, τέφλα, καλαμπόκια. Όλα αυτά σταματήσαν γιατί υπήρξε μετά ότι έπρεπε να βγάζεις τόσους τόνους. Αν βγάλεις παραπάνω, κατά τι θες, δεν σε αφήνουν. Πρόστιμο θα υπάρχει. Γι' αυτό και σταματήσαν όλα αυτά. Δεν σταματήσαν επειδή τους ήρθε ξαφνικά τους πολιτικούς να κλείσουν τα να μην παράγουμε τίποτα. Του λέει θα παράγεις 100, αλλά 200 θα παίρνεις απ' έξω. Λάδι θα βγάζεις τόσο, το άλλο θα το παίρνεις από Ισπανία.
1: Ναι, αυτά που λέτε υπάρχουν. Αυτά που λέτε υπάρχουν. Και όντως μπαίνει ένα πλαφόν, ας πούμε, στην παραγωγή ως ένα βαθμό. Έτσι, αλλά δεν θα πει καμιά Ευρώπη κλείσε το εργοστάσιο σου. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
12: Αυτό έμεσα γίνεται, δεν γίνεται άμεσα.
1: Ναι,
12: όταν
1: ναι.
12: Δεν μπορείς να παράγεις την ποσότητα για να λειτουργήσει αυτό το εργοστάσιο, αναγκαστικά το κλείνεις.
1: Καλά, τότε το εργοστάσιο είχε πολλά προβλήματα, αλλά το γενικό που λέτε το δέχομαι. Είναι έτσι, εντάξει, συμφωνούμε.
12: Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η λειτουργία της Ευρώπης.
1: Ναι.
12: Δηλαδή, αναγκάζει τα κράτη-μέλη σε ένα προσυμφωνημένο πρόγραμμα. Γι' αυτό και τώρα τελευταία δεν προσπαθούσαν να μας επιβάλλουν να παίρνουμε από τις καινούργιες χώρες που τις ασιατικές από πού θα φέρναν κάποια προϊόντα και έπρεπε να υπογράψουν οι πολιτικοί ότι ναι δεχόμαστε να παίρνουν.
1: Ναι, για τη Μερκοσούρ. Τη συμφωνία της Μερκοσούρ τώρα πρόσφατα, ναι.
12: Ναι, εγώ δέχομαι, δεν ξέρω αν το πιστεύετε, ότι δεν είμαστε ελεύθερη χώρα. Δεν
1: ναι, το πιστεύω απόλυτα. Δεν είμαστε.
12: Εκεί τελειώνουν όλα. Όποιο πολιτικό και να όλα τα λέει, δεν τα έχουμε.
1: Ναι, απλά ξέρετε τι γίνεται. Τα βάζουμε όλα σε ένα καζάνι. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, έχουμε το καζάνι αυτό και το πετάμε μέσα και λέμε να, δεν είμαστε ελεύθερη χώρα. Και ξέρει πόσοι πολιτικοί με στα χρόνια έχουν κρυφτεί πίσω από αυτό το άλοθη που λε, πίσω από αυτή τη δικαιολογία. Ξέρει πόσα πράγματα, ας πούμε, μόνο μέσα στα μνημόνια, πόσα πράγματα πέρασαν τα οποία ποτέ δεν είχαν ζητήσει οι ξένοι και τα κάνανε οι δικοί μας επικαλούμενοι ότι μας το επιβάλλουν οι ξένοι. Αυτό προσπαθώ να πω.
12: Το δέχομαι, γι' αυτό και αυτοί που είναι μέσα στα πράγματα οικονομάνοι τόσο καιρό. Αν ήθελαν πραγματικά και αν λειτουργούσε η δικαιοσύνη που λέγαμε, δεν μπορεί ένας βουλευτής που βγήκε για πρώτη φορά στη Βουλή μέσα σε 2-3 χρόνια να τριπλασιάζει και να πενταπλασιάζει και να δεκαπλασιάζει την περιουσία του με το μισθό. Γιατί δεν υπάρχει αυτός ο έλεγχος εδώ, εμείς που.
1: Υποτίθεται υπάρχει υπόθεν έσχεστο. Τι να πω. Λοιπόν, πρέπει να πάμε διάλειμμα όμως, γιατί πέρασαμε την ώρα. Πώς το κλείνουμε για σήμερα και εδώ είμαστε πάλι μια άλλη φορά.
12: Έτσι. 1000 ευρώ δίνουμε στο παιδί μας και αμέσως θα έρθει η ρεαπή. Το έκανε με τον σωστό τρόπο, αλλιώς είναι εισόδημα. Μας κοροϊδεύουν κιόλας.
1: Δηλαδή, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
12: Να
1: είστε καλά, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα. Λοιπόν, έλα, πάμε και γυρίζουμε.
13: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
14: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live, η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου, έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Και σε λίγο θα δώκουμε σύνθημα και πάλι. Θα ανοίξουμε γράμμες. Τώρα δεν παίρνω ακόμα για να μην περιμένετε, έτσι. Σε λίγα λεπτά, όποιος θέλει ξανά εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, έχουμε μείνει στον τον Κώστα τον είδαμε, ο Θοδωρής εδώ. Ο Γιώργος λέει, τι είναι αυτό, 12-9 του έχουμε UFO σεμινάριο. Πού, Φιλανδία. Πόλη Νόκια, α, έχετε και πόλη Νόκια. Πόλη Νόκια λέει Φιλανδία, UFO σεμινάριο. Τα εισιτήρια είναι 30 και 25 ευρώ. Για όσους είναι συνδρομητές, λέει, στους ουφολόγους της Φιλανδίας. Κοίτα, γράψου συνδρομητής, να πας να κάνεις ρεπορτάζ εδώ πέρα, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. 12-9 του προλαβαίνεις, γίνε συνδρομητής. Θα την πληρώσω εγώ τη σύνδρομη. Να δώσουμε ρεπορτάζ από μέσα. Τι θα πούν οι ουφολόγοι της Φιλανδίας. Αυτά είναι θέματα. Τα άλλα είναι δεύτερα και τρίτα τώρα που συζητάμε. Έβαλε και την αφίσα εδώ. Έχουν και ουφοαφίσα για το ουφο σεμινάριο. Καλημέρα και στον Νίκο. Όταν ο Πάμπλουτος λέει εργοδότης και εργάτης που τον απασχολεί σε ένα. Όταν ο Πάμπλουτος εργοδότης και ο εργάτης του που τον απασχολεί σε ένα εργοστάσιο ψηφίζουν το ίδιο κόμμα, τότε ένας από τους δύο είναι βλάκες. Το ποιος είναι βλάκας, λέει, είναι εύκολο να το καταλάβει κάποιος με συνηθισμένο IQ. Εγώ θα σου βάλω challenge, Νίκο. Τα ακούω πολύ αυτό το πράγμα, αυτή τη φράση, τέλος πάντων. Όταν ο πλούσιος με το φτωχό ψηφίζουν το ίδιο κόμμα, ο ένας από τους δύο είναι βλάκας. Εγώ θέλω να μου πεις, με αφορμή και το προηγούμενο τον κύριο που έλεγε για κάποιες δεσμεύσεις που έχουμε σαν χώρα και μπλα μπλα μπλα μπλα, θέλω να μου πεις ποιος μπορεί αύριο να πάρει την εξουσία και να κάνει κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι έκανε ο προηγούμενος, ξέρω εγώ. Εγώ λέω κανένας. Που λες ότι ο ένας είναι έτσι και ο άλλος είναι αλλιώς. Εγώ λέω ότι όποιος και να βγει, λίγο πολύ θα κάνει τα ίδια πράγματα. Εσύ λες κάτι διαφορετικό? Ότι υπάρχει δηλαδή κόμμα που θα κάνει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που έκανε ο Μητσοτάκης ή από αυτά που έκανε ο Τσίπρας, που ήμασταν και στα μνημόνια βέβαια τότε, αλλά οκ. Λες ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτό το μαντρί που έχουμε μπει, ότι μπορεί να γίνει κάτι πολύ διαφορετικό? Να πω λίγο κάτι πριν να ανοίξουμε γραμμές. Τώρα μου δώσατε πολλές πάσες με αυτά που έχετε πει τόση ώρα, αλλά και εγώ προσπαθώ να αφήσω λίγο να μιλήσετε όσο περισσότερο γίνεται. Βασικά για τη διαφορά είπα να μιλούσαμε λίγο σήμερα και πέταξα έτσι δύο πασούλες, αλλά δεν πολύ μιλάμε, δεν πειράζει. Αλλά okay, να πω λίγο κάτι άλλο και να ανοίξουμε γραμμές και πάλι για ποιον θέλει και τελευταίο μισάρο να βάλουμε και καμιά μουσικούλα. Βασικά θα επιμείνω σε κάτι λίγο, επειδή πιαστήκαμε με τη διαφθορά, επειδή βγήκαν αυτά που βγήκαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και τον αφήνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην άκρη, απλά με αφορμή αυτό, που είναι ένα θέμα που από πίσω, ρε παιδί μου, έχει την ταμπέλα της διαφθοράς, άσχετα ποιος θα βγει αθώος και ποιος θα βγει άναχος στο τέλος, πάμε δύο πραγματάκια για το κομμάτι της διαφθοράς, τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία, όπως και την κλιματική αλλαγή όποτε μιλάμε. Όταν έρχεται η κουβέντα σε αυτά, βλέπω ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δηλαδή θα έχει γραμμές, θα πούμε το ένα, θα πούμε το άλλο, για αυτά δεν θα πούμε. Επαναλαμβάνω. Και ανοίγουμε γραμμές σε 2 λεπτά και 3 το πολύ. Η διαφθορά δεν είναι ένα ατύχημα. Έτσι, δεν είναι κάτι που έρχεται τυχαία, ας πούμε. Η διαφθορά είναι κάτι που είναι ουσιαστικά έρχεται ως φυσικό επακόλουθο κάποιων πραγμάτων. Για μένα έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος, ολόκληρης κοινωνίας. Έτσι, η διαφθορά δεν γεννιέται στα υπουργικά γραφεία. Εκεί είναι που παίρνει η έκταση, εκεί που είναι που μεγεθύνεται. Εντάξει, η διαφθορά υπάρχει παντού. Το θέμα είναι ότι η κοινή γνώμη καταγγέλει τη διαφθορά, λες και είναι ένα ξένο σώμα, ας πούμε, λες και είναι κάτι που έρχεται από το πουθενά που δεν την αφορά. Λοιπόν, εγώ λέω ότι όσο υπάρχει αυτή η νοοτροπία, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Και γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι? Γιατί όταν η μικρό διαφθορά, και πιάστηκα από παράδειγμα που πήγαμε νωρίτερα, που είπε ένας φίλος ότι είχε μία γνωστή που δεν έχει χωράφια αλλά παίρνει αγροτική επιδότηση, έτσι, και όταν του είπα γιατί δεν το καταγγέλεις, η απάντηση ήταν ότι να δούμε, λέει, αν μπορώ να πάρω κι εγώ. Που επίσης δεν έχω χωράφια, έτσι. Δεν έχω ούτε εγώ χωράφια. Να δούμε πώς το έκανε αυτή για να πάρουμε κι εμείς τίποτα. Λοιπόν, όταν υπάρχει μία νοοτροπία, όπου η διαφθορά, η μικρό διαφθορά, αν θέλετε, στη μικρή κλίμακα που αφορά εμάς, γίνεται ανεκτή, τότε να είστε σίγουροι ότι υποσυνείδητα εξοικειωνόμαστε και με την μεγάλη διαφθορά. Έτσι, τη διαφθορά των μεγαλοεπιχειρηματιών, των πολιτικών κτλ. Δηλαδή, όταν η μικρή κλίμακα φτάνει να μην ενοχλεί ή προσπαθούμε και εμείς να εκμεταλλευτούμε κάποιες καταστάσεις, τότε σίγουρα αρχίζει και ενοχλεί όλο και λιγότερο και η μεγάλη κλίμακα. Και γι' αυτό το λόγο ακούμε το ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο και δεν νιώθουμε πλέον καμία βαθιά ενόχληση. Καμία. Και κάποιοι που δείχνουν ότι ενοχλούνται και φωνάζουν, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, οι περισσότεροι από αυτούς είναι. Α, τώρα βρήκαμε, ας πούμε, την ευκαιρία να αναπέσει αυτή η κυβέρνηση που είναι, να έρθουν τη δική μας. Έτσι, γι' αυτό είναι ότι φωνάζουν, όχι ότι τους έχει πιάσει καμιά ευαισθησία με τη διαφθορά, ότι πληγώνονται επειδή υπάρχει διαφθορά στη χώρα. Λοιπόν, όσο το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται συνειδησιακά, η ιστορία θα επαναλαμβάνεται, η απογοήτευση θα μεγαλώνει. Έτσι, η προσωπική παραίτηση που λέμε, που έρχεται η διαδρομή, θυμός, οργή, απογοήτευση, μετά φτάνει κάποια στιγμή στην προσωπική παραίτηση, θα έρχεται και αυτό. Και τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ αστείο να περιμένουμε, επειδή λέμε για το ψάρι, για το κεφάλι που βρωμάει και την ουρά, να περιμένουμε από το κεφάλι που όντως είναι αυτό που βρωμάει, να πετάξει, ας πούμε, τα μπερκέτια, δηλαδή αυτοί που έχουν τα βάζα με τα μέλια δίπλα να τα απαρνηθούν, την ώρα που δεν δέχονται καμία πίεση επί της ουσίας από την κοινωνία για να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κόμμα που έχει σκάνδαλα επί των ημερών του, το οποίο στις εκλογές που ακολούθησαν να τα έχει πληρώσει, ούτε ένα, στη μεταπολίτευση. Εντάξει, αυτό. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, πιστεύω ότι μπορεί λίγο να σκεφτούμε μερικά πράγματα διαφορετικά, να αλλάξουμε λίγο και κάποιες επιλογές, κάποιες κοσμοθεωρίες. Και επίσης είναι και τ' άλλο, ξέρετε, ότι όταν εγώ επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, γιατί έχω και προσωπική εμπειρία από ένα πέρασμα που έκανα, που μίλησα και με 5 ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική. Είχα κάποια χρόνια σε 1-2 δουλειές που, λοιπόν, όταν μας βλέπουν κατά χιλιάδες, δηλαδή μπείτε λίγο στη θέση του πολιτικού, όταν βλέπουν να τρέχουμε πίσω τους κατά χιλιάδες, προσπαθώντας να εξαγοράσουμε την εύνοιά τους, έτσι, με αντάλλαγμα να δώσουμε την ψήφο, όταν βλέπουν, ξέρω εγώ, να φυλάμε κατουρημένες ποδιές για να μας δώσουν δουλειά, να βολέψουν το παιδί, ξέρω εγώ, να δώσουν μια επιδότηση, οτιδήποτε άλλο, εις βάρος άλλων συμπολιτών, έτσι, όταν βλέπουν τον πολίτη να λειτουργεί έτσι, εις βάρος του άλλου του πολίτη, και όταν γενικότερα βλέπουν μια κοινωνία που σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κάνει τα πάντα για να βολευτεί εις βάρος του διπλανού, να είστε σίγουροι ότι ο πολιτικός δεν μπορεί να έχει το σεβασμό που θα έπρεπε για μια τέτοια κοινωνία. Οπότε αυτό τον οδηγεί ένα παραπάνω στο να αντιμετωπίζει τους πολίτες ως αριθμούς. Εγώ γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ και συνεχώς λέω ότι από κάτω ξεκινούν να λύνονται τα προβλήματα, όχι από πάνω. Και επειδή ακριβώς κάτω η κατάσταση είναι αυτή και ο πολιτικός δεν πρόκειται να έχει την παραμικρή διάθεση, μιλάμε για το μέσο πολιτικό, έτσι, τώρα μπορεί να υπάρχει και μια εξαίρεση, να πολεμήσει και το διεφθαρμένο σύστημα που λέγαμε, να έρθει σε ρήξη με το διεφθαρμένο σύστημα, και ναι, μην πω άλλα γιατί έχω ανοίξει και γραμμές και περιμένετε ήδη. Εντάξει, ας τα σκεφτεί ο καθένας αν θέλει, ας τα συζητήσει με τον εαυτό του. Λοιπόν, και ας αξιολογήσει γιατί δεν βρίσκεται αυτή η ρημάδα η άκρια. Τώρα, ας ανοίξουμε γραμμές. Ήθελα να πω κάτι σε σχέση με τα άλλα που λέγατε πριν για το μοντέλο εδώ πέρα, το οικονομικό, για την παραγωγή, για εισαγωγές, εξαγωγές και όλα αυτά που είναι πολύ σοβαρά και αυτά. Για τους φόρους που πληρώνουμε, έτσι, και πώς και τι. Αλλά άστο τώρα να ανοίξουμε καμία γραμμούλα και αν προλάβω τα λέμε κάποια στιγμή και αυτά. Αλλιώς και αύριο μέρα είναι. Λοιπόν, 2310-90-90-90 και πάλι για όποιον θέλει. 955 κενό 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πάντως, το σίγουρο είναι ένα, σε τίτλο μόνο και πάμε γραμμές, ότι από τη στιγμή που έχουμε επιλέξει αυτό το παραγωγικό μοντέλο, το συγκεκριμένο που πολλές φορές έχουμε πει πολλά περισσότερα, μην τα πούμε πάλι τα ίδια. Από τη στιγμή που έχουμε αυτό το παραγωγικό μοντέλο και τις δεσμεύσεις που έχουμε σαν χώρα, δεν υπάρχει περίπτωση μία στο εκατομμύριο να προκύψει από όποιο κόμμα. Το λέω και με το φίλο που είπε ότι αυτός που όταν ο πλούσιος με το φτωχό ψηφίζουν το ίδιο κόμμα, ένας από τους δύο είναι βλάκες. Λοιπόν, εγώ λέω ότι όπως είναι η κατάσταση δομημένη, δεν υπάρχει περίπτωση κανένα κόμμα να θελήσει ή να μπορέσει να φτιάξει τα πράγματα έτσι ώστε να μην πέφτει ο ένας φόρος πίσω από τον άλλο στο κεφάλι και να μην δανειζόμαστε από το εξωτερικό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξει αυτό όσο ισχύει όλο αυτό το πράγμα που περιγράφουμε, όσο τα ισοζύγια που λέγατε και πριν παραμένουν ελλειμματικά, έτσι, όσο οι εξαγωγές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις εισαγωγές, όσο. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90 και πάλι για όποιον θέλει. Καλημέρα. Όχι εδώ, εδώ. Καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι, χαίρετε.
1: Α, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Πάλι με την πρώτη. Ρε, τι γίνεται. Αρχίζω, θα με κάνετε να πιστεύω ότι είμαι τυχερός. Θα αρχίσω να τρέχω με το κεφάλι ψηλά, να πέσω σε κανένα χατάκι, τέλος πάντων.
0: Να πάρω τους υπόλοιπους να μιλήσει τελευταίος. Άμα θες το κάνουμε, το έχουμε ξανακάνει. Θέλεις.
1: Καλό και το, όχι, όχι.
0: Έλα, πάμε.
1: Ωράμε να τελειώνω κιόλα, έχω και δουλειά. Αυτό που λέτε για το εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή εισαγωγές, εξαγωγές, εγώ ξέρω βάσει των στοιχείων, σας διάβασα και χθες, προχθές κάποια στοιχεία, αλλά και αυτά που ξέρω, που έχω διαβάσει, ήμασταν στο καλύτερο σημείο, ήταν η Ελλάδα, όταν ήμασταν στα μνημόνια, δηλαδή προμνημονίων ήταν 1:3, 1:4, 1:3 το βάζω, μετά και πάνω στα μνημόνια το είχαμε ελαττώσει κατά 1,5, δηλαδή για να γίνει κατανοητό και στον κόσμο, 1:3 όταν λέω προμνημονίων αγοράζαμε 3 και πουλούσαμε 1. Δηλαδή αν αγοράζαμε 30 δις, πουλούσαμε έξω 10 δις. Επί μνημονιών είχε έρθει σχεδόν στα ίσια, δηλαδή αγοράζαμε 13, είχε φτάσει σε ένα σημείο να αγοράζουμε 13 και να πουλάμε 10. Και τώρα μετά όταν είχε βγει ο Τσίπρας το 19, είχε βγει και είχε πει ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια και ναι. Τα αυτά. Ακριβώς τον επόμενο χρόνο άρχισε πάλι κάτι φορά, δηλαδή εκεί που ήταν ας πούμε στο 30-20, αμέσως άρχισε πάλι κάτι φορά, δηλαδή πήγαινε 32-19, 34-18, δηλαδή όσο είμαστε στα μνημόνια, από τα στοιχεία που διαβάζω, δεν ξέρω τώρα εγώ, αυτά που βλέπω, είμαστε στην καλύτερη ήταν η Ελλάδα στην καλύτερη φάση. Πάμε τώρα αυτό, το πιστεύετε και εσείς αυτό που λένε ότι βγαίνουν αρκετοί.
0: Άμα θες να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που είπες πριν πας στο επόμενο.
1: Δεν ξέρω όπως θέλετε.
0: Ή μετά, άμα είναι να σε κόψει τον ρυθμό το λέω και μετά γι' αυτό. Επειδή ξέρω ότι θέλεις να μην σε κόβω τον ρυθμό. Πάντως αυτό που λες έχει γίνει είναι αλήθεια, αλλά δεν το ερμηνεύεις σωστά. Όντως δηλαδή το καλύτερο κομμάτι, αν πάμε στο εμπορικό έλλειμμα, στην καλύτερη κατάσταση ήμασταν μέσα στα μνημόνια. Αλλά αυτό είχε λόγο που συνέβη, δεν ήταν. Όντως δηλαδή το καλύτερο κομμάτι, αν πάμε στο εμπορικό έλλειμμα, στην καλύτερη κατάσταση ήμασταν μέσα στα μνημόνια. Αλλά αυτό είχε λόγο που συνέβη, δεν ήταν. Όντως δηλαδή το καλύτερο κομμάτι, αν πάμε στο εμπορικό έλλειμμα, στην καλύτερη κατάσταση ήμασταν μέσα στα μνημόνια. Αλλά αυτό είχε λόγο που συνέβη, δεν ήταν. Όντως δηλαδή το καλύτερο κομμάτι, αν πάμε στο εμπορικό έλλειμμα, στην καλύτερη κατάσταση ήμασταν μέσα στα μνημόνια. Αλλά αυτό είχε λόγο που συνέβη, δεν ήταν. Όντως δηλαδή το καλύτερο κομμάτι, αν πάμε στο εμπορικό έλλειμμα, στην καλύτερη κατάσταση ήμασταν μέσα στα μνημόνια. Αλλά αυτό είχε λόγο που συνέβ

0: αγορεύουν, ή πώς το λέει, στην ποσόστοση. Ακούστε τώρα, ή οι Ευρωπαίοι μαζεύονται και λένε είμαστε όλοι χαζοί, θα ψηφίσουμε κάτι που είναι εναντίον μας, ή λένε θα ψηφίσουμε, είναι η Ελλάδα, είναι η μόνη χαζή μέσα σε εμάς, θα ψηφίσουμε κάτι που να είναι εναντίον της Ελλάδος. Δεν γίνεται και τα δύο. Δηλαδή, ξέρετε πώς βγαίνουν οι νόμοι και οι κανονισμοί, οι ποσοστώσεις και όλα αυτά που λέμε, οι κανονισμοί για απαγορεύσεις υψηλής παραγωγής μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακούστε τώρα, θα πρέπει να μαζεύονται οι 700 ευρωβουλευτές από όλες τις χώρες, από Βουλγαρία, από Ρουμανία, και να λένε είμαστε χαζοί, θα κόψουμε. Αφού τα δηλαδή δεν μπορεί να κόβουμε μόνο από την Ελλάδα. Εσείς αυτό πιστεύετε, δηλαδή ποσοστώσεις μόνο στην Ελλάδα? Άρα θα βγαίνουν και οι Γερμανοί και θα λένε ποσοστώσεις και σε εμάς. Δηλαδή θα βγάζουμε, ρε παιδί μου, 100 όπερ, θα βγάζουμε 50. Άρα είναι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι χαζοί. Ή λένε, Έλληνα, έλα εδώ, είσαι χαζός, θα ψηφίσουμε μόνο για σένα ποσοστώση. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό?
1: Εγώ λέω ότι υπάρχει μια φόρμουλα με κάποιες παραμέτρους που μέσα από εκεί βγαίνει η ποσόστοση και έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με το πόσα χρήματα μπορεί να προσφέρει κάθε χώρα στο Ταμείο της Ευρώπης. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα.
0: Δεν μπορεί όλοι οι Ευρωπαίοι να ψηφίζουν μόνο εις βάρος της Ελλάδος. Θα πρέπει να ψηφίζουν.
1: Υπάρχει μια πραγματικότητα που λέει ότι οι Ευρωπαίοι ζητούν να μειώνουμε την παραγωγή για να μπορεί να υπάρχει ο ανταγωνισμός. Αυτοί κοιτάνε να υπάρχει ένας γενικότερος ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών.
0: Λέω, όταν βγαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ψηφίζει, δηλαδή όλοι οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν κάτι. Άρα ψηφίζουν, αυτό που ψηφίζουν για την Ελλάδα ισχύει για τη χώρα τους.
1: Όχι. Δεν είναι τα ίδια κριτήρια για κάθε χώρα. Δεν είναι οι ποσοστώσεις ίδιες για κάθε χώρα.
0: Στην Ελλάδα, άρα βγαίνουν όλοι οι 700 και λένε θα ψηφίσουμε εκεί που συμφέρει για μας όλους μας. Και πώς βρίσκουν το κατάλληλο.
1: Μιλάμε 5 λεπτά σχεδόν, πρέπει να το προχωρήσουμε.
0: Εσείς με διακόπτε συνέχεια. Άλλο λέω και άλλο μου λέτε. Αυτό σας λέω. Άρα ή ψηφίζουν όλοι εις βάρος τους ή ψηφίζουν όλοι εις βάρος της Ελλάδας.
1: Okay.
0: Δεν υπάρχει τρίτο.
1: Υπάρχει τρίτο, αλλά δεν θες να το καταλάβεις. Το είπα πόσες φορές. Δεν είναι όλα τα δεδομένα για τις χώρες τα ίδια. Να είσαι καλά. Αν θέλετε αύριο να ψάξω να βρω και ακριβώς ποια είναι τα δεδομένα και πώς βγαίνουν οι ποσοστώσεις αναχώρα. Να το βρούμε. Όσο για το άλλο που είπε, έχει δίκιο. Έγινε εκεί με τον Τσίπρα στην αρχή, αλλά έγινε. Έρχομαι στους επόμενους. Είναι η στιγμή που είχαμε μειώσει περισσότερο την ψαλίδα, έτσι, εισαγωγές-εξαγωγές που λέμε ότι υπάρχει άνοιγμα μεγάλο που βγαίνουμε μείον. Είχαμε φτάσει στο τσακ. Δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς νούμερα, αλλά είχαμε φτάσει στο τσακ να το ισοφαρίσουμε εισαγωγές εξαγωγές. Αλλά αυτό δεν έγινε γιατί όντως είχαμε μια υγιή, ας πούμε, ανάπτυξη και ήρθε και έδεσε έτσι. Έγινε γιατί είχε καταρρεύσει εδώ η εσωτερική κατάσταση. Καταλάβες. Και έφτασαν τα πράγματα να ψιλοϊσοσκελιστούν για αυτό το λόγο, γιατί υπήρχε μέσα η ύφεση. Δεν ότι βγάζαμε δηλαδή έξω αβέρτα. Καταλαβες. Πάμε, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Γεια, λίγο πιο κοντά μπορείτε και εσείς, πιο δυνατά, καλά θα ήταν.
2: Λένε ότι είμαστε καλά. Το εύχομαι το γρίπη χρόνια πολλά να τα εγκατοστήσει ό,τι επιθυμεί.
1: Το γρίπη, έτσι.
2: Την γαλιά του να το βρει.
1: Ναι.
2: Και ο Θεός θα του τα δώσει ό,τι του χρωστάει. Και ένα τραγουδάκι κάνει να του χαρίσουμε ή όχι.
1: Ναι, αλλά ζήτησε ο ίδιος τραγουδάκι, ζητήσατε και άλλοι δύο, τώρα μας ζητήσετε και άλλο είδος, εσείς πώς θα τα χωρέσω εγώ όλα αυτά? Τι είναι?
2: Ο Γιώργος είναι πονηρός.
1: Α, εντάξει. Ωραία, το κρατάμε έτσι όμως γιατί δεν θα προλάβουμε. Έχουν ζητήσει διάφορα εδώ και δεν μπορώ να τα βάλω όλα αυτά μαζί, ναι.
2: Θα σας παίρνω τηλέφωνο. Όλα
1: κρατάμε τα χρόνια πολλά, ναι.
2: Ναι, να τα κοντοστήσει και τα λέμε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
3: Δεν έχει πολύ ώρα που συνδέθηκα. Βασικά, εγώ ήθελα να συζητήσω, να πω κάτι σχετικά με αθλητικά, αλλά μπορώ να πω και για τη διαφθορά.
1: Ναι, ναι, ό,τι αγαπάς. Πάρε τα λεπτάκια σου και πες ό,τι θες.
3: Ωραία, εντάξει, θα πω για τα αθλητικά αυτό που ήθελα να πω έτσι, από το μεσημέρι που το έχω δει. Είδα σε ένα άρθρο που ζήτησε σχετικά με τον μπάσκετ, που ζήτησε η ΑΕΚ να ανέβουν οι ξένοι στο πρωτάθλημα. Και λέω, αυτό, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Οι δύο μεγάλες ομάδες σε συνεργασία με την Ομοσπονδία έχουν καταστρέψει το ελληνικό μπάσκετ. Εγώ αυτό έχω να πω. Η πείνα τους για ευρωπαϊκά, για πρωταθλήματα, δεν ξέρω εγώ τι, έχουν χάσει το νόημα. Ο Έλληνας πια δεν παίζει. Δεν παίζει. Τον έχουν απλά για να συμπληρώνει στο τέλος της δωδεκάδας

0: όπως είδαμε και τον Ολυμπιακό Λαρετζάκη και τέτοιους να μην παίζουν ποτέ, έχει φτάσει η εθνική, μια εθνική που έχει πάρει ευρωπαϊκό, που έχει πάει στον τελικό του παγκοσμίου, πια να μην μπορούμε να κερδίσουμε χώρες, χωριά συγκριτικά με εμάς σε σχέση με τον μπάσκετ, και στα επόμενα χρόνια πάμε για εξαφάνιση. Πάμε για εξαφάνιση. Βλέπουμε και τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος, ένας που φαίνεται ότι είχε μια προοπτική, πήγε σε μια μεγάλη ομάδα να δουλέψει με ένα καλό προπονητή. Δεν τον επέλεξε να του πει, έλα κάτσε εδώ, μη φεύγεις, θα σε δώσω χρόνο. Να σε μάθω και λίγο μπάσκετ ακόμα, μπάς και γίνεις ο επόμενος Λούκας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Έφυγε ο άνθρωπος και καλά έκανε, δεν το έκανε. Απλά αυτό το βλέπω και στεναχωριέμαι. Βλέπω χρόνια μπάσκετ.
1: Άμα βλέπεις χρόνια μπάσκετ, θα έχεις παρατηρήσει ότι οι φουρνίες οι τελευταίες δεν έχουν τίποτα σε σχέση με τις προηγούμενες. Υστερούμε πάρα πολύ και σε ταλέντα πλέον. Τα βγάζαμε κάποτε με τη Σέσουλα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, ναι, μπορεί να υστερούμε λίγο. Αλλά...
1: Ένα δε στην εθνική, ρε παιδί μου, ποια καινούργια ονόματα υπάρχουν νεαροί που να πεις ότι πώς είναι.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν υπάρχουν, δεν διαφωνώ. Αλλά πώς θα υπάρξουν. Αν ο Διαμαντίδης όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός κάποτε από τον Ηρακλή, δεν ήταν ο ουάου παίχτης. Τον πήρε, του έδωσε χρόνο στην Euroliga, τον μάζεψε εμπειρία, έκατσε δίπλα στον Ομπράντοβιτς τότε, μετά έγινε ο Διαμαντίδης που ξέραμε, ή ο Σπανούλης, ή ο Τσαρτσαρής, ή ο Φώτσης, όλοι αυτοί, σαν Παναθηναϊκός μου έρχονται εμένα αυτά τα ονόματα. Θέλω να πω, δεν ήταν οι παίχτες που τους έβλεπες και ήταν ο Ντόρσιτς 18 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και έλεγες, πω, από τι ταλεντάρα είναι, σίγουρα, ούτε καν. Ο Τολιόπουλος, άμα το δώσεις λίγο χρόνο, κανονικό χρόνο, να παίξει βασικό στην Euroliga, δεν θα μπορούσε να ανέβει να κάνει ένα step-up ο άνθρωπος. Να έχουμε τουλάχιστον ένα βαράει ένα σουτ, που λέει ο λόγος. Δεν λέω, προφανώς, ναι, ισχύει αυτό που λες. Αλλά όλα...
1: Και από αυτό, πώς το λένε, εφησυχάστηκαν πιστεύω. Επειδή βγάζαμε ταλέντα συνέχεια, σε σχέση, γι' αυτό το είπα, σε σχέση με αυτό που λες με τους ξένους. Ότι κάπου υπήρχε εφησυχασμός, θεώρησαν ότι είμαστε μπασκετομάνα, ρε παιδί μου, και τώρα αρχίζουμε και υπάρχει. Στερεύουμε.
0: Δεν φταίει η ομοσπονδία σε αυτό.
1: Ναι, 100%.
0: Όταν μου κάνεις 5 ελληνοποιήσεις στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω εγώ τι, και οι 3 Έλληνες που έμειναν είναι ο ένας επειδή κρατάει τη σημαία και οι άλλοι 2 απλά για να υπάρχουν. Δηλαδή και να ήταν ο Λαρετζάκης που λέει ο λόγος να μπορεί να παίξει, αφού δεν παίζει καν. Πώς θα παίξει όταν θα τον καλέσει στην εθνική, που όλη τη χρονιά είναι στον πάγκο. Mm-hmm. Μπορούσε να παίξει και λίγο παραπάνω αυτός που λέει ο λόγος.
1: Έτσι, ναι, ναι, απόλυτο δίκιο έχει, συμφωνώ.
0: Μα η Ομοσπονδία έπρεπε να τους βάλει όρο, όχι να μεγαλώσει τους ξένους, να σταματήσει τις ελληνοποιήσεις, να λέει ότι δεν μπορεί πάνω από ένας. Σαν νατουραλιζέ, όπως είναι στις εθνικές. Άμα είναι όσοι είναι ξένοι εδώ 10 χρόνια, τους κάνουμε όλους τους Έλληνες και να παίζουμε μόνο με τέτοιο. Και στο τέλος στην εθνική να παίζουμε με την Πορτογαλία, ναι, και τη Ρουμανία.
1: Θέλεις να πεις και το άλλο για να προλάβουμε, για να πάρω άλλους 2 πριν το διάλειμμα.
0: Ναι, εντάξει, για τη διαφθορά, αυτό που λες, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι από εμάς ξεκινάει. Εμείς έχουμε τη δύναμη να τα αλλάξουμε όλα. Αν ο καθένας ήταν σωστός απέναντί του.
1: Να μην το πούμε ότι από εμάς ξεκινάει, μπορεί να είναι λίγο άδικο, ότι αν δεν κινηθούμε εμείς τα χαμηλά στρώματα, αν δεν ενοχληθούμε εμείς, αυτοί που είναι πάνω δεν έχουν και λόγο να το αλλάξουν.
0: Εντάξει, μα το βλέπουμε και στα πιο απλά. Απαγορεύεται το κάπνισμα και ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο πώς να καπνίσεις για να μην σε πιάσουν. Σου λέει γίνεται μπλόκο εδώ και δημιουργείται ομάδα στο Viber και σου λέει μην περνάς από εκεί, έχει μπλόκο. Δηλαδή, είμαστε, ποια είναι η νοοτροπία μας, έχει ποτιστεί με την, αυτό, ότι με την αντιδραστικότητα, με την κλεψιά, με τη διαφθορά. Δυστυχώς, δεν νομίζω ότι, εκτός αν έρθει κάποια πολύ μεγάλη καταστροφή και αλλάξει το μυαλό του Έλληνα. Δυστυχώς πρέπει από πάνω, νομίζω, να αλλάξει. Και από πάνω, όταν εννοώ, ποιο είναι για μένα το βασικό που πρέπει να αλλάξει σε αυτή τη χώρα για να αρχίσει να γίνεται κάτι? Η δικαιοσύνη. Όταν βλέπεις ότι σκάνδαλα βγαίνουν από εδώ, ο ένας κατηγορείται για το ένα, ο άλλος για τον άλλο και δεν πάει ποτέ κανείς φυλακή. Όταν δεν έχει φόβο ο επόμενος πολιτικός που θα έρθει, δεν έχει φόβο για αυτό που θα κάνει. Σου λέει ότι και να γίνει θα την γλιτώσει στο τέλος. Αυτή είναι δική μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ άμα αρχίσουν και μπαίνουν μερικοί φυλακοί, χάνει κάτι, έχουν μια ποινή. Και αρχίσουν και μαζευτούν λίγο αυτοί, να μαζευτούν λίγο αυτοί πρώτα, να μαζευτεί μετά λίγο και ο κόσμος, να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές, για να ισχύουν.
1: Και πάλι όμως, αν η κοινωνία δεν βάλει πίεση με τη σωστή έννοια, με την καλή, έτσι, σου ξαναλέω, ποιο κόμμα που είχε σκάνδαλα στην πλάτη του, το πλήρωσε σε πολιτικό κόστος στην ουσία. Ποιος πάει στην κάλπη σήμερα και το έχει αυτό κριτήριο ψήφου, ξέρω, να τιμωρεί τη διαφθορά. Όταν δεν νιώθουν καμία πίεση από εμάς, πώς να αλλάξει αυτό το πράγμα?
0: Όταν ο κόσμος πεινάει, εσύ θα κάτσει να σκεφτεί, ο καθένας κοιτάει τον κόλο του. Όπως λέει.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό και δεν καταλαβαίνουμε ότι μεγαλύτερο καλό από το κοινό δεν υπάρχει. Ότι μέσα από το κοινό καλό θα λυθούν πολλά προβλήματα από αυτά που έχουμε. Ενώ μέσα από τον ατομισμό δεν θα λυθεί σχεδόν τίποτα. Αλλά κλεινόμαστε στο καβούκι μας και προσπαθούμε, επειδή δεν ελπίζουμε σε τίποτα πλέον, έτσι να σώζον εαυτόν σωθεί το. Μόνο που ελάχιστοι σώζονται τελικά με τον τρόπο αυτό.
0: Η φτώχεια τα φέρνει αυτά. Κανείς δεν θέλει να πεθάνει με το στόχο στο χέρι.
1: Εννοείται, φυσικά. Ευχαριστώ πολύ, φίλε, για να προχωρήσουμε. Έτσι, να είσαι καλά.
0: Για.
1: Καλό βράδυ. Ορίστε.
2: Καλημέρα στον μέντορά μας.
1: Καλώς την. Όλο αργά παίρνεις. Βάζεις θέματα συζήτησης, όλα τα βάζεις αργά. Πώς να τα προλάβουμε. Λέω, πού είναι τώρα να πάρει να πει εδώ για τις επαναστάσεις, να το κάνουμε American το μπαρ. Δεν πήρες πιο νωρίς.
2: Μας προκαλείται συνέχεια.
1: Και για πες.
2: Δεν μπορούμε όμως. Δεν γίνεται. Αναγκαστικά σας καλούμε και γινόμαστε ενοχλητικοί. Αυτό είναι το θέμα.
1: Άντε βρε, μην τα λες αυτά. Γι' αυτό δεν είναι εκπομπή. Τι ενοχλητική.
2: Ζήτησα και ο Παντελή Θεοχαρίδη και γίνομαι ακόμα πιο γραφική. Διότι το έντεχνο τίνει να πεθάνει.
1: Ναι. Τι, αυτό δεν θυμάμαι. Πότε το ζητήσαμε. Το βάλαμε, δεν το βάλαμε.
2: Εχθές το ζήτησα.
1: Το έβαλα.
2: Όχι βέβαια.
1: Ξέχασα.
2: Η αγάπη πάει με κουπιά.
1: Α, δεν το βρήκα, δεν το βρήκα. Γι' αυτό. Ξέχασα να το πω στον αέρα. Το χτύπησα και δεν το βρήκα.
2: Σήμερα νομίζω μπορούμε να τα ακούσουμε.
1: Άμα δεν το βρήκα χθες, πώς θα το βρω σήμερα.
2: Σας το είχα αφιερώσει.
1: Ναι, αλλά δεν το βρήκα, δεν είναι ότι το ξέχασα.
2: Επειδή σας είχαν αγχώσει κάποιοι συνακροατές μου, γι' αυτό και σας το αφιέρωσα.
1: Ναι. Ωραία, για πάμε λίγο τώρα τι έχουμε για σήμερα για να προλάβουμε κι άλλον έναν.
2: Λοιπόν, εντάχει. Δεν νομίζετε ότι μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, κύριε Βρανά, δεν γίνεται να έχει ένα κοινοβούλιο με 300 μέλη?
1: Ναι, θα πω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ένα κοινοβούλιο με 200 και με 150, ναι.
2: Βέβαια.
1: Ειδικά στην κατάσταση που είμαστε, βέβαια.
2: Αλλά τουλάχιστον κατά το ίμιση να ελαττωθεί. Διότι οι δαπάνες είναι τόσο ασύμφορες και όλα αυτά είναι στην πλάτη ενός λαού. Που δηλαδή τι να πρωτοπληρώσει αυτός ο φορολογούμενος πολίτης. Έτσι δεν είναι.
1: Και δεν ίμιστη μόνο, έτσι, είναι ένα καρό πράγματα.
2: Και έχουμε και τους δανεισμούς, οι οποίοι δανεισμοί μετακυλίονται όλοι στις επόμενες γενναίες, έτσι δεν είναι. Είναι λυπηρό όλο αυτό που συμβαίνει. Και το άλλο θέμα που θέλω να πω είναι αυτό το στάτους, η νοοτροπία του ημέτερη. Εξυπηρετούμε τους ημετέρους. Και θα τολμήσω, αν με τη δική σας άδεια και μόνο, αν μου το επιτρέπετε, να πω... Εγώ θα κάνω χρήση και ενός ονόματος. Ποιος είναι, κύριε Βρανά, αυτός ο κύριος Σάκαρης και με ποια προσόντα, έτσι, αξιώνει και παίρνει ένα δάνειο ή ό,τι και αν είναι της τάξης των 50 εκατομμυρίων. Γιατί δεν μπορεί ο κάθε Έλληνας να το λαμβάνει, να το λάβει. Έτσι δεν είναι. Ημέτερος δεν είναι ο κύριος Σάκαρης, είναι ημέτερος. Επίσης, αυτό που λέμε μπίζνα όσον αφορά όλο αυτό, τέλος πάντων, το νούμερο, το μέγεθος που αφορά στη λαθροεισβολή, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίσω, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει είτε να συντιστούν είτε να, έτσι, γενικά η όλη τους διαβίωση. Όλο αυτό δεν έχει γίνει μία μπίζνα.
1: Εννοείται, από τις μεγαλύτερες κιόλας, βιομηχανία ψυχών. Και δεν είναι, φτάνει μέχρι και την εμπορία οργάνων, έτσι. Πάει πολύ μακριά αυτή η βαλίτσα, ειδικά.
2: Κύριε Βρανά, δεν έχουμε διαφθορά, δηλαδή η οποία.
1: Α, εγώ μιλάω γενικά, έτσι, για τις ανθρώπινες ψυχές, δεν λέω τώρα για την Ελλάδα. Εντάξει, είναι μια μπίζνα γενικά που φτάνει μέχρι και την εμπορία οργάνων, αποδεδειγμένα.
2: Ναι, και όσον αφορά επίσης τη διαφθορά, θα έλεγα όλα αυτά που τέλος πάντων δημιουργούνται ομάδες αλήθειας, δηλαδή όλος αυτός ο κομματικός στρατός, αν θέλετε, κύριε Βρανά, που είναι στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, θα σας πω και ένα παράδειγμα.
1: Αχ, απλά μην τα ανοίξουμε άλλο όμως, γιατί δεν θα προλάβει ο τελευταίος.
2: Θα πω με δύο φράσεις. Όλοι αυτοί οι απόφοιτοι ΑΗ, γιατί, κύριε Βρανά, δεν ασκούνε τέλος πάντων είτε ιατρική, είτε δικηγορία, οτιδήποτε. Και θέλουν και επιδιώκουν να γίνονται επαγγελματίες βουλευτές. Για ποιο λόγο? Και θέλουν να συνταξιοδοτούνται μέσα από ένα κοινοβούλιο, το οποίο είναι στην πλάτη των Ελλήνων φορολογουμένων. Λυπηρό είναι. Αυτό το όλο σύστημα είναι για μένα διεφθαρμένο σύστημα. Και θα μπορούσα να το αναλύσω, αν θέλετε, πολύ σχολαστικά, αν θα είχα 5-6 λεπτά μια επόμενη φορά.
1: Την επόμενη φορά πάρτε 4-5 λεπτά και να τα πείτε ό,τι θέλετε, έτσι.
2: Ότι σε πολύ λανθασμένο δρόμο, έτσι, η Ελλάδα κινείται.
1: Ευχαριστώ για σήμερα, γιατί πρέπει να προλάβουμε και ένα τελευταίο. Έχουμε φτάσει στην ώρα του διαλύματος. Να είστε καλά.
2: Παντελή Θεοχαρίδη, αφιερωμένο σε εσά.
1: Δεν θα το βρω, λέμε. Μακάρι να το βρίσκα. Και α μην ήταν αφιερωμένο σε μένα. Δεν το πέτυχα. Α, ξαναδοκιμάσω. Άμα το πετύχω, να το βάλουμε. Ναι. Καλημέρα. Πρέπει να μιλήσει και ο τελευταίος. Παρακαλώ, ναι. Ναι, ορίστε. Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ήθελα να πω, δεν υπάρχει κάποιος νόμος για κάθε κόμμα που βγαίνει, όταν τάζει και δεν δίνει τίποτα, να πέφτει σε 4-5 μήνες να πέφτει.
1: Ναι. Κάνε μια επιτροπή τώρα για αυτό που λες, για να παρακολουθεί τις εφαρμογές των προεκλογικών δεσμεύσεων.
3: Όλο τάζουν, περνά 4 χρόνια και τίποτα δεν γίνεται, δεν κάνουν. Στους 4 μήνες, 5 μήνες δεν κάνουν αυτά που είναι, να πέφτει το κόμμα, να πάει άλλο κόμμα. Εγώ νομίζω κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Μάλιστα.
3: Τραγουδάκι θέλω.
1: Να δούμε αν βολεύει τώρα όμως, γιατί ζητάτε πολλά ήδη διαφορετικά. Δεν μπορώ να τα κολλήσω όλα.
3: Περιμένω 25 λεπτά.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να κολλήσω. Ζητήσατε 7-8 τραγούδια ήδη. Ποιο είναι? Αν βολέψει, θα το βάλουμε. Αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ.
3: 2002 GR και να σου προσφέρω.
1: Εντάξει, αυτό θα ταιριάξει, γιατί ζητήσαν κάποια σχετικά. Α, το κολλήσουμε αυτό, έγινε.
3: Ναι, να το βάλουμε.
1: Ναι, ναι, έγινε. Θα το βάλουμε τώρα μετά το διάλειμμα. Καλημέρα.
3: Και κάτι άλλο.
1: Ναι.
3: Αυτοί που παίρνουν, να μην παίρνουν τόσο τακτικά.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι πολλοί πλέον. Και κάποιοι που είναι έχουν να πούν πράγματα. Εντάξει, είμαστε τώρα. Τώρα είμαστε καλά. Έλα, αυτοί που παίρνουν λένε πραγματάκια καλά. Μην έχουμε παράπονα. Μια χαρά είναι.
3: Θα βγαίνει και καινούργιο κόσμο να πούνε και απόψεις.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Γυρίζουμε. Τώρα, ζητήσατε κάποια εδώ. Να δω πώς θα τα κολλήσω και τι θα βρω και από αυτά που ζητήσατε. Λοιπόν, έλα, ναι. Κάτσε λίγο. Έλα το διαφημιστικό και ελληνικά θα βάλουμε, να ξέρετε. Τώρα ζητήσατε βέβαια και Παπακοσταντίνου, ζητήσατε και 2002.gr. Έχω και από πριν που ζητήσατε του Λορέντζο εδώ πέρα που πέθανε το παλικάρι της Ματούλας ο γιος, το ταινία φαντασίας. Τέλος πάντων, πάμε και να δούμε τι θα μπορέσουμε. Έλα, έλα, πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
5: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μάλιστα. Πώς το λέει, Θεέ των Μαύρων, ε. Ωραία, και το έλεγε κανένα σήμερα αυτό. Για να του κάνει τέτοιο τραγούδι. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Έλα, πάμε για τελευταίο 20 λεπτάκι.

0: Αν έχει μείνει κανένα ιστερόγραφο μέσα από γραπτά μηνύματα, ναι. Τώρα, τραγούδια ήδη έχετε ζητήσει 3-4, μήπω να στείλετε κι άλλα. Να κλείσουμε με αυτό που έστειλε πρώτα-πρώτα, ήταν. Πού ήταν, η Λίζα. Κάτσε να το δω λίγο. Ναι, η Λίζα, η μνήμη του Λορέντζο, έτσι, που πέθανε το παλικάρι. Λορέντζο Καρέρε, ναι. Πώς λέγεται, σαν ταινία φαντασίας, έτσι. Ναι, ναι, οι φίλοι για πάντα, θυμάστε. Από το τηλεπαιχνίδι που ήταν το παλικάρι. Ο γιος Ματούλας. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό, ναι. Για κάτσε λίγο να δούμε τι έχει μέρα στα πεταχτά. Και να ακούσουμε και καμία στροφούλα στα ενδιάμεσα, να δούμε και τα τελευταία μηνύματα και να φεύγουμε.
1: Κρύο χειρουργείο το εθνικό θηρίο. Με στείλε στοιχείο.
0: Λοιπόν, Παρασκευούλα, 17 Ιουλίου. Τον Μαρίνο λέμε χρόνια πολλά και την Μαρίνα. Είναι και Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, γι' αυτό λίγο έτσι έκανε η κουβέντα ένα τσάκ να πάει προς τα εκεί. Δεν πολύ πήγε βέβαια.
1: Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, ίδια πελατεία απ' το Σινέο μόλι. Σ' αυτήν η κολόνια.
0: Λοιπόν, στο σαν σήμερα δεν βλέπω πολλά πολλά. Σαν σήμερα είχαμε ένα καύσο να λέει καλό. Το 73. Λαμία 46,5. Ελευσίνα 46,4. Αρχίαλο 46,2. Και τα υπόλοιπα παρακάτω 46. Λάρισα 45,2.
1: Μάλιστα. Ψεύτο επάναστε.
0: Πότε ήταν με τα πολλά τα θύματα? Το 87, αν θυμάμαι καλά. 1000 τόσοι, 1300, 1500 μόνο στην Αθήνα, αν θυμάμαι καλά.

Δεξιά στείλει ένα μήνυμα στην αρχή κάποιο. Ξέρεις, στο ξεκάρφωτο από Γερμανία, για να πει ότι πρώτη φορά τέτοιο πράγμα με τον καιρό. Έτσι, και να πει ότι εντάξει ρε παιδί μου, δεν πάει άλλο. Κάποιοι ακόμα κοροϊδεύουν για το θέμα με το κλίμα. Και λέω κάτσε να δοκιμάσω άλλη μία φορά. Και έπιασα να πω δύο πραγματάκια που ξέρω, που θυμάμαι και που είχα και κρατημένα σαν στοιχεία, σαν οτιδήποτε. Δηλαδή δεν υπάρχει φορά που θα πιάσουμε να πούμε πράγματα για το θέμα αυτό και θα μιλήσει ένας ρε παιδί μου για το... Έτσι, για την εξαίρεση που λένε. Βασικά κάποτε μιλούσαν κάποιοι λίγοι, αλλά μιλούσαν για να αμφισβητήσουν, να πούνε παραμύθια, είναι η κλιματική αλλαγή και τέτοια. Τώρα βλέπεις δεν βγαίνουν και πολύ. Αλλά το θέμα δεν βγαίνει και κανείς που να δείχνει ότι ανησυχεί, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων. Εντάξει, εμείς έχει χρόνια που το έχουμε ξεκινήσει αυτό το βιολί. Τώρα πλέον είπαμε σποράκι μαύρο έτσι όπως έγινε και παρακολουθούμε απλά τις εξελίξεις. Δεν ξέρω αν θα είμαστε εδώ, ξέρω εγώ, ή σε κάποιο ραδιόφωνο σε 5-10 χρόνια, αλλά αν θα είμαστε και φτάσει η ώρα που θα αρχίσετε να μιλάτε εσείς για αυτό το θέμα, τότε δεν θα μιλάω εγώ, να ξέρετε. Λοιπόν, για πάμε να προχωράμε. Καλημέρες έχουμε. Α, όχι καλημέρες, δεν τελειώσαμε τη μέρα, ρε. Τον καύσα να βλέπαμε. Α, εντωμεταξύ είχε και μία πάσα μουσική, δεν την είχα, δεν πειράζει. Μίλβα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 39. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και ξένα ρετρό. Δεν πειράζει, έχουμε βάλει και άλλες φορές συχνά. Πάμε με ελληνικούλια. Το πρωινό μου στο έτσι αλλιώς και αλλιώτικο μπρος στο δημόσιο. Λοιπόν, καιρός ρεπετησιών για να ακούσουμε και καμία στροφούλα στον ενδιάμεσο. 34. Από 27 μέχρι 34 με μπόλικο ήλιο. Και αν ισχύουν οι εκτιμήσεις, είπαμε 35 Σάββατο, 36 Κυριακή, 37 Δευτέρα και βλέπουμε μετά.

Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, υπήρχαν αντιδράσεις στο Δημότυχο. Κυρίως για ένα στίχο που ξέρετε τι λέει, ε? Μην το πεις, μην το πεις. Θα σε κόψω. Αυτό που δεν πρόλαβε να πει. Για την αγχωμένη την... Αλλά θεωρήθηκε ότι γενικότερα ότι υποτιμάται το μέρος και υπήρχαν κάτι αντιδράσεις, τότε θυμάμαι. Λοιπόν, έλα, αυτά. Πάμε και στα μηνύματα σιγά σιγά.

0: Όπα.
1: Μέχρι και ο Ρούμπιο έκανε αναφορά στην δολοφονία της της Βάγιας Νέστορα, ότι εκτελέστηκε, λέει, γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Μέχρι και η Αμερική ασχολείται με το θέμα αυτό. Εντάξει, βλέπω η Αμερική ασχολείται και με το σπασμένο παράθυρο της Ryanair. Εκεί που είχε το θέμα, το ακούσατε αυτό. Πήγε να το ρουφήξει τον άλλον και τον πρόλαβε η γυναίκα του. Εδώ πάνω από την Ελλάδα που έγινε. Μπαίνουν, λέει, είπα στην έρευνα για να δουν τι έγινε με το παράθυρο. Δεν είναι και Μάης για να πεις ότι άνοιξε το παράθυρο δροσιά να μπει του Μάη. Είναι Ιούλιος τώρα, άρα πώς να εξηγείται. Λοιπόν, οκ. Okay. Και τώρα που είπαμε για Αμερική, βλέπω ότι η Αμερική εγκρίνει, λέει, και πιθανή πώληση drones καμικάζι στην Ελλάδα. Έρχονται και τα drones καμικάζι, μετανοείται. Α, έχουμε και το διάγγελμα του Τραμπ, τώρα που πιάσα την Αμερική ένα-ένα μου έρχονται. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει τώρα, ξημερώματα Παρασκευής,

0: Και βέβαια τώρα που είπαμε Αμερική, τα σφυροκοπήματα συνεχίζονται στο Ιράν. Έκτη είναι η βραδιά. Πέμπτη, έκτη.
1: Χιλιάδες σκέψεις μέσα μου.
0: Α, και βενζίνες και τέτοια δεν ξέρω αν τα έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Εγώ κάθε μέρα ρίχνω ένα βλέφαρο όπως έρχομαι ή όπως φεύγω. Προψές 170 τόσο. Ψες 180 τόσο. Σήμερα πριν έρθω εδώ πέρα που κοίταξα, 190 τόσο.

Λοιπόν, για πάμε και στα μηνύματα που λέγαμε τα τελευταία. Και μετά να πάρουμε και το Τραμπ το τελευταίο σιγά σιγά. Για να τα πείτε και με τον κύριο Νιζή, είπα ένα χεράκι. Ας το διάλο, πώς γίνεται αυτό, δες εδώ τώρα. Ο Δημήτρης λέει, Κώστα, τίποτα από κίτρινα ποδήλατα, καλό ξημέρωμα. Και αυτό που ακούμε είναι κίτρινα ποδήλατα, αυτό. Εντάξει, πήρες μερικές στροφές. Τώρα δεν προλαβαίνουμε και κάτι άλλο. Και το θα πάρω φόρα είναι ωραίο, αλλά τώρα δεν προλαβαίνουμε. Δες όμως, τηλεπαθητική επικοινωνία, μίλησαν τα μάτια. Την ώρα που παίζουν κίτρινα ποδήλατα, βλέπω το μήνυμα το τελευταίο πριν ένα λεπτό. Βάλε, λέει, τίποτα από κίτρινα ποδήλατα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Γρηγόρη, στην καλημέρα του εδώ, Νίκος εδώ, τον Κώστα πρέπει να τον είδαμε. Ναι, ναι, για την κλιματική αλλαγή, έτσι. Ότι οι εξωγήινοι δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αυτοί είναι που την έχουν δημιουργήσει. Λοιπόν, Παναής εδώ. Τώρα κάποια έχει ένα-δυο τραγούδια, δεν προλαβαίνουμε τώρα, έτσι. Είναι ήδη παρά 10, πάμε για παρά 5. Καλημέρα και στον φίλο που υπογράφει ως σπηλιά. Η μόνη λύση, λέει, επανάστασης, η αποκέντρωση, να μην μας έχουν συγκεντρωμένους. Μόνο έτσι θα αρχίσει να βλέπει ο κόσμος, λέει, και να αντιδρά για αυτά που τον ενοχλούν. Όσο παραμένει στις πόλεις μαντριά, επικρατεί λύθη. Για χαρά, λέει. Α, ο φίλος είναι από τα Στάγυρα, άλλαξες τέτοιο. Από το δάσος στα αρχαία Στάγυρα. Τώρα λογικά το παλικάρι που στέλνει από εκεί πρέπει να είναι. Στέλνει με άλλο προφίλ σήμερα. Ωραία. Αποκέντρωση δεν θα γίνει όμως ποτέ. Εγώ την αποκέντρωση την ακούω από εποχές Ανδρέα, από τότε θυμάμαι. Αν τη λέγανε κι άλλοι πιο πριν δεν ξέρω. Πούτι. Ή μάλλον για να το πω λίγο διαφορετικά, το βάλω σαν ερώτημα. Αποκέντρωση και υπερκαταναλωτισμός, που είναι το μοντέλο το οποίο έχει προωθηθεί, έτσι. Όχι για την Ελλάδα μόνο. Γενικά ρε παιδί μου, τα πάντα είναι στημένα εκεί. Στον υπερκαταναλωτισμό. Αποκέντρωση και υπερκαταναλωτισμός κολλάει. Εγώ βλέπω ότι δεν κολλάει. Ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάποια μέρη. Άρα γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει κιόλας ποτέ.

Α, ναι, από εκεί πήρε τα Nokia, τα κινητά, από εκεί πήραν το όνομα. Είναι ο Γιώργος από Ελσίνκη και μας είπε ότι έχει ένα συνέδριο ουφολόγων. Γίνεται, λέει, το επόμενο διάστημα στην πόλη Nokia. Και είναι, λέει, 200 χιλιόμετρα από το Ελσίνκη και από εκεί πήραν το όνομα και τα κινητά. Ναι. Και πριν ασχοληθεί, λέει, με τα κινητά, έφτιαχνε λάστιχα αυτοκινήτων και μπότες η Nokia. Κοίτα, βασικά με τέτοια κινητά που έφτιαχνε και σφυριά θα μπορούσε να παράγει. Δηλαδή αυτά τα κινητά τα παλιά, άμα τα δέσεις εκεί πέρα με ένα ξύλο, έτσι βάλεις εκεί πέρα μια κολλητική ταινία, ξέρω εγώ, άμα τα δέσεις, μια χαρά κάνουν για σφυριά. Έτσι, βαράς και σπάνε τα πάντα, δεν παθαίνουν τίποτα. Nokia, έτσι. Προλάβατε Nokia. Πρόλαβα Nokia. Πρόλαβα και Ericsson με πορτάκι. Θα σέβεστε. Εντάξει, το πρώτο κινητό το είχα πάρει γονείς μου επειδή έφευγα φαντάρος. Πότε να ήταν, 90. Ούτε που θυμάμαι μία μάρκα, 95, 94, κάπου εκεί. Ακριβά κοστίζουν, για. Λοιπόν, αυτά. Α, πρέπει να προλάβω άλλα δύο. Εσένα σε περνάμε. Πάμε δύο στροφές από 2002GR και θα κλείσουμε με την ταινία φαντασίας εδώ πέρα που ζήτησε η Λίζα για το παλικάρι, το Λορέντζο, έτσι, που έφυγε από τη ζωή. Άντε, πάμε λίγες στροφές και φύγαμε.

Φύγαμε. Άντε, αυτοί ήμασταν και για σήμερα. Πάμε σιγά σιγά και αντίστροφη μέτρηση για τα αθλητικά, για την έναρξη των υποχρεώσεων. Σε καμιά εβδομάδα ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά. ΠΑΟΚ. Και βέβαια βγήκε και το πρόγραμμα, έτσι. ΠΑΟΚ Λεβαδιακό πρώτη αγωνιστική. Αν τυχόν δεν τα ακούσατε, Καλαμάτα Άρης. Ο Ηρακλής με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Και Ολυμπιακός Ατρόμητος και Όφη Βόλος και Παναθηναϊκός και Φυσιά και Πανετολικός Αστέρας. Πρώτο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τρίτη αγωνιστική, και ΑΕΚ Άρης επίσης τρίτη αγωνιστική. Το ΠΑΟΚ Άρης την τέταρτη.

Λοιπόν, φύγαμε. Έλα, πάμε να κλείνουμε και με το με αυτό που τάξαμε. Την ταινία φαντασίας, έτσι, για το Λορέντζο που έφυγε από τη ζωή. Πιστεύω περισσότεροι ξέρετε ποιος ήταν. Τώρα θα το θυμηθείτε και καλύτερα λογικά. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο μάλλον βραδιάς, αύριο και πάλι εμείς κατά τις 11. Κύριος Νεζίπας ακολουθεί. Θα σας κάνει ανάλυση, έτσι, του παιχνιδιού του Τολιόπουλου. Όλες οι θεατές και αθέατες πτυχές. Άντε, καλό υπόλοιπο, τα λέμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Πάλι εδώ το ραντεβουδάκι μας, έτσι, πολύ κοντά, πολύ τρυφερά, πολύ αγκαλιαστά, πολύ όμορφα, πολύ εχέμηθα.

Η αγάπη μας δεν λιώνει, δεν είναι. Όχι, η αγάπη μας δεν τελειώνει, δεν είναι λιώνει για να. Δεν είναι χιόνι για να λιώνει, ή δεν είναι λιώνει για να χιώνει. Ξανά εκεί, έτσι.

Άιντε ρε γιολέκα, παντόφλα σε γιονάρα, ήρθε η ώρα. Ωραία ζέστα σήμερα. Τι θερμοκήπητο είναι αυτό πάλι. Έριξε κανά 10 λεπτά έτσι κάτι ψυχάλες. Άτμιζε η άσφαλτος. Όλη τη μέρα τα βιντιλατέρια τα έχω ανοιχτά. Καταφθάνουν οι πρώτες ορδές, έρχονται τα πρώτα κύματα αδειών. Τώρα είμαστε πιο νότια, ξεκινούσε από Αμβούργο, τώρα πιάσαμε πιο κάτω, είμαστε Μπάγερ Μιούνιχ, κατηφορίζουμε Ντόρτμουντ, Βεστφάλεν, Στουτγκαρδιστάν, Στουτγκαρδιστάν, είναι 15 Αύγουστο εδώ. Εδώ είναι το Στουτγκαρδιστάν, 1 με 20.

Καλημέρα κύριε Τάσο. Έλα ρε Στεφ, λέει, τι εισαγωγή έκανες αδελφέ, λέει, τα γράσα δωράκια ψηλά, λέμε, άιντε πάμε αυτοκράτορα. Ωλελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελ

Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια, λίγο κοστάκι σαφέτη, λίγο θερμοκρασία, λίγο να η άδεια, λίγο να όπως έλεγε και ο άλλος θα πάω λέει στη Τούζλα να ρίξω λέει κάνα μπάνιο να δροσιστώ τώρα και να πας στη Τούζλα. Να πας, δεν είναι όμως όπως πριν 20 χρόνια άπλωνα την πετσέτα και είχαμε εκεί πέρα τα μελέ μας. Εκεί τώρα πηγαίνει κόσμος, πηγαίνει εφοπλιστάδες, πηγαίνουν τσιριμπίμ τσιριμπόμ, άντε πάνε εσύ τώρα άνοιξε booking και πες με αν βρεις έστω και ένα ρε παιδί μου έτσι κατάλημα να μείνεις. Για μιλάμε για Τούζλα που λέγαμε, απ' τι αγάπη πάμε για ένα καφέ στη Τούζλα, να ρίξουμε καμιά βουτιά ξέρω εγώ, τότε που ακόμα πήγαινες με το χωματόδρομο 30 έτη. Τώρα όμως, τώρα γλουγλου. Λιώσανε και τα οικόπεδα στο σχέδιο πόλεως, ειλικρινά μιλάω, δηλαδή εκεί που μιλάμε με δημαρχαίους κουρτίδιδες εκεί, μηχανολόγοι, μηχανικούς αυτοί που έχουν τις εκτάσεις. Ό,τι χτίσαμε, χτίσαμε. Τέλος λέει, τώρα δεν μπορεί να σηκώσουμε από την πάνω μεριά του δρόμου, λέει πρέπει να μπει σχέδιο πόλεως. Εκεί να δεις μάχη που θα γίνει. Εκεί στα παραθαλάσσια Τούζλα, Σκάριανης, λίγο πιο μέχρι Ηρακλίτσας, εκεί, εκεί, ερωτά μου θα γίνει. Ένα εκατομμύριο το τετραγωνικό. Όσοι δέχεται καρπούζια μπουστάνια από την απάνω μεριά του δρόμου, μη πουλάτε ακόμα.

να πούμε και για τα τεχνικά θέματα, έτσι, καλός ο Χαβάς. Καλή η καζουρίτσα, καλή η καζουρίτσα και τα χτυπήματα ασφαλιαρέ ξεκατέρωθεν. Αυτά είναι ωραία να γίνονται. Έλα εδώ, τις έκανα, τι με έκανες, όχι θα σου χώσω τα λεφτά, όχι αρνήθηκε για τα λεφτά. Αν μιλήσουμε έτσι καθαρά τεχνικά μπασκετικά, με τα λίγα πράγματα που ξέρουμε μεταξύ μας, δηλαδή εγώ και εσείς. Αν μιλήσουμε για Μπίλι Τολιό, ο Πιστολιό, είναι 30 ετών, γκάρντ, γνωρίζετε όλοι έτσι, και ένθεν και ένθεν και ενθέθεν, πώς το λέει, ένθεν και ένθεν, εκείθεν και ενδόθεν. Η δεξιά και αριστερά, η απέναντι με τους αντίκρα, δηλαδή όπως λέμε εμείς στο χωριό. Έπαιζε στον Άρη, ήταν στον ΠΑΟΚ, έπαιξε στον Άρη, έκατσε 2-3 χρόνια. Στο τελευταίο χρόνο με Ρουσιαμάνι διπλασίασε αποδοχές 250.000 per year. Φυσικά όλα τα λεπτά συμμετοχής, επόμου η ομάδα. Είχε το άλοθη, έβαζε ο Βασίλης, χειροκροτούσαμε εμείς. Δεν έβαζε ο Βασίλης, πάλι χειροκροτούσαμε εμείς, γιατί απλά τα οικονομικά ήταν μέχρι εκεί και ήταν ό,τι καλύτερο είχε, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Ο Άρης να τραβήξει σαν μπροστάρης την ομάδα. Έλα όμως που αλλάζουν οι ρόλοι, πήγε στον DPG, στον Επτάστερο, Ευρωλίγκες, λίγα λεπτά συμμετοχής. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο ή άδικο, αλλά από την πορεία την τελευταία

του τελευταίου του Παναθηναϊκού νομίζω άδικη. Τώρα από εκεί και πέρα στα οικονομικά ήταν στο μισό εκατομμύριο, 550 χιλιάρικα. Ναι, μεν τίμιο ποσό μπορώ να πω, και αυτό ακριβώς που αναλογεί στον καθένα. Τώρα το σκηνικό έχει αλλάξει. 1,5 εκατομμύριο per year ο κύριος Στέλης και 1,5 εκατομμύριο ευρώ buyout. Σύνολο 1-5-6 εκατομμύρια για 3 χρόνια νομίζω, όλα μαζί σούμα κάπου εκεί. Ένα ποσό το οποίο το βλέπω εγώ και το είχα πει πριν γίνει η τούμπα, η κολοτούμπα, η μπιφτέκ του αιώνα, ότι είναι πολύ over value. Και να σταθώ, γιατί μετά θα μου πεις ρε φίλε γιατί και πώς και μετά μπαίνουν από πίσω υπό ερωτήματα. Εγγυημένα στο ΠΑΟΚ με αυτά τα λεφτά, άσχετα το ποσό έτσι που είναι over value και ξέρουμε και εκεί και από εδώ και από εκεί και αντίκρα με τους δίπλα ότι είναι πολλά. Στο ΠΑΟΚ θα είχε full λεπτά συμμετοχής, αυτό είναι δεδομένο με τις κινήσεις, με τα playmaker, ένας Νίκ Καλάθης είναι που αναγκαστικά ο Τόλιο, ο πιο νεαρός σε ηλικία, θα τραβήξει το κάρο της λάσπης, το τρέξιμο δηλαδή. Γιατί ξέρετε στο μπάσκετ δεν είναι βασικός, ποτέ δεν είναι κανένας βασικός. Ξεκινάνε και παίζουν 12 παίχτες και ανάλογα με το χρόνο συμμετοχής και τη δυναμική που έχει ο καθένας και πώς τα βάζει, πώς τα βγάζει. Στον Άρη ξέρει ότι είναι τρίτος γκάρτ αυτή τη στιγμή. Μπορεί και τέταρτος. Τι παίζει Ματ Μόργαν, Μουκόκα, Δημητρίεβ, Τζιόβιτς, όλοι αυτοί είναι διοροτριάρια, οι περισσότεροι ασώδη, Μήτρου Λόγκ. Και προστίθεται και ο κύριος Τόλιο. Τώρα δεν ξέρω τι διαχείριση θα παίξει. Κάτσε όμως να γίνει. Υποτίθεται θα έρθει, λέει. Δεν ξέρω. Να υπογράψουμε και τα βρούμε, λέει. Κάτσε τώρα, μην το δένουμε και εγώ, μην έχουμε καμιά άλλη ιστορία. Αλλά το θέμα είναι ότι τα λεφτά θα είναι τίμια, πιστεύω. Δηλαδή και πάλι τα βανιασμένα εκεί το ποσό έτσι για να σας δώσω με αριθμούς βγαίνει στα 750 χιλιάρικα. Ένα παρακάτι δηλαδή, αλλά ένα πάρα πολύ παρακάτι ας πούμε έτσι από το μύριο. Είδε προοπτική ο παίκτης, λέει εδώ να έχουμε Ευρωλίγκες, μπορεί να σηκώσω κανένα Eurocup. Είναι και πώς το βλέπει ο καθένας και πώς το προσεγγίζει. Επειδή τα λεφτά που ακούστηκαν είναι πάρα πολλά έως εξωπραγματικά έτσι για παίχτη αυτής της σειράς αυτού του Βεληνεγκές, όπως και επί τρία είναι που, overvalue του συμβόλου έτσι του Τσέντι Όσμαν που ακόμα τον περιμένω να έρθει στο αεροδρόμιο, όχι σήμερα, όχι αύριο, μετά από 3-4 μέρες. Και αυτό θέλω να καταλήξω, γιατί λέγοντας πολλά νούμερα πως και δεν κλείνουν τις συμφωνίες έτσι. Γιατί τώρα να σου πω και κάτι, αν ήμουν εγώ πάω και έδινα 3 εκατομμύρια στον Όσμαν αυτή την παιχτάρα, ναι έπαιρνε ένα είναι και κάτι, να το δώσουμε 2 ρε παιδιά, να το διπλασιάσουμε, εντάξει λεφτά έχω κάνω ράνο. Αλλά όταν πάμε σε τέτοια νούμερα και λέω 3 μοίρια ας πούμε το χρόνο, γιατί είναι το τελευταίο συμβόλαιο 3 μοίρια έπαιρνε προπέρσι και ο Χεζόνια, 3,5 ας πούμε, φτάνουμε σε τέτοια συμβόλαια. Δηλαδή να παίρνει 3 ο Τσέντι Όσμαν και 3,5 ο Χεζόνια. Καμιά φορά όπως έλεγε ο Μπαρτζόκας, λέει εντάξει δεν είναι να φτάσουμε και 120 εκατομμύρια να κάνουμε να σηκώσουμε μια EuroLeague. Αν είναι να βάλουμε την ποδοσφαιρική Real Madrid ας πούμε να σηκώσει το Champions League.

Δηλαδή, εγώ σας το ξαναλέω, αν μου έλεγες πρέπει να δώσω 1,5 εκατομμύριο έχω να δώσω για παίχτη, δεν θα σε έλεγα δώστα στο Τολιόπουλο, θα σε έλεγα δώστα ξανά σε έναν ακόμα Ματ Μόργαν που ήδη με έφερε. Θέλω ακόμα έναν τέτοιο, ναι. Ένα τέτοιο βελάκι να τα στάζει από παντού, να τρέχει μέχρι, ξέρω εγώ, μεθαύριο. Είναι ένα στυλ όπως ήταν, όπως είναι ο Εγκολό Καντέ που έτρεχε μέχρι το 160, ξέρω εγώ. Γιατί τη σφύριζε και αυτός έτρεχε. Όταν μιλάμε για οικονομικά δεδομένα και τεχνικά δεδομένα, έτσι. Γιατί εγώ ποτέ δεν σας είπα ότι δεν θα κρίνω ποτέ παίχτη, θα φάει τόσο κριτική με όσο αμείβεται. Όπως ακριβώς και η ραδιοφωνική παραγωγή και συντελεστές όλης της επικρατείας. Το κράξιμο θα το τρως εσύ που είσαι ακριβοπληρωμένος και δεν κάνεις τίποτα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Όσο μπορεί να είναι δίκαιο ένα ανθρώπινο

λέει Ταϊρή, τον Χάτζινς να σε βάλω τον, να κάνει κουδούνι τον Τόλιο. Έξω έχω σε αυτή τη θέση. Ματ Μόργαν θέλω να με κάνεις κουδούνι. Ο Τόλιος που έρχεται, που τον είδελες με 1,5 χαρτί, έρχεται εδώ σαν τρίτον γκαρ, τέταρτος, έτσι. Τον πρώτο, τον Μόργαν θέλω να με κάνεις κουδούνι. Ο Τόλιος θα μπαίνει κανένα 7 λεπτό, 8 λεπτό.

κύριε αδίστακτε Coca-Cola. Θα σου πω ότι πίνω και Coca-Cola Zero αυτή τη στιγμή. Θα με πιστέψεις? Θα με πιστέψεις. Επίσημος χορηγός Άρης. Καλαθοσφαίρα. Άγκου εσύ σαγιονάρα με την άσπρη κάλτσα εκεί από το Βεστφάλεν. Τρελό αγόρι λέει τι είναι το over value. Σε ακούει ο Νίκος από το Κορδελιό. Ο θείος Νίκος από το Κορδελιό ξέρει τι είναι το over value. Μεσίβρε αγενέστα το υποκείμενο. Πότε θα μάθεις τι είναι η τυράντα? Λέω βάλε τη τυράντα και φωνάζεις ράντα, ράντα, πού είσαι? Άιντε, άιντε. Λεγγένη.

Παραπάνω από 7-8 λεπτά θα παίζει. Τον πιστεύει πολύ ο Σπανούλης. Τώρα να σε πω την αλήθεια, 4 δεκάλεπτα, 40 λεπτά. Έτσι πως παίζει στυλ Σπανούλης, τρέξιμο όλο το γήπεδο. Άλλωστε μάστορας και ηγέτης στο run and gun. Όποτε έπαιζε μπάσκετ έφτιαγε αυτό, run and gun. Θέλει υλικό, πνευμόνι για να το παίξει. Αυτό το run and gun, παιδιά, είναι τρέχουμε πάντα όλο το γήπεδο. Αυτό λέμε, run και gun. Τρέχουμε και πυροβολούμε. Γι' αυτό και τέτοια guard, αθλητικοί, τριποντάκηδες, να περάσουν την μπάλα από την μύτη της βελόνας, από την τρύπα της βελόνας, ξέρω εγώ, την κλωστή που περνάνε οι νοικοκυρές και βάζουν τη δαχτυλίθρα, κάτι τέτοιο. Από εκεί πάει όλο το έργο.

Και εγώ πιστεύω εκεί στο δεκάλεπτο, 7-8 λες εσύ, άμα σπάσουμε, έχει στο δεκάλεπτο να βγαίνει. Όταν είναι υγιής όλη η ομάδα, έτσι. Να τελειώσω το μπασκετικό με τον ΟΑΔ. Δεν ξέρω, δεν ήρθε καμιά πρόταση από EuroLeague, διότι το συμβόλαιο είχε, λέει, σε περίπτωση πρόταση ομάδος EuroLeague μέχρι 15 του Τζουλάη. Μπορεί ο παίχτης ελεύθερα να φύγει και να πάει να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν ήρθε καμία πρόταση, οπότε συνεχίζει, έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο ΟΑΔ. Τώρα δεν ξέρω ο χρόνος συμμετοχής πώς θα τη βρούνε την άκρη. Καλός παίχτης για μένα, έτσι, για τα λεφτά που αμείβεται. Θα δούμε εκεί πέρα, θα μιλήσει ο Σπανούλης, θα δει τι ρόλο θα του δώσει. Αν δεν είναι ευχαριστημένος, φυσικά θα δοθεί. Καλός παίχτης είναι, πολλές ομάδες θα τον προσεγγίσουν. Απλά το θέμα τώρα σε κάθε παίκτη, για να σας δώσω να καταλάβετε πώς είναι το έργο. Αν δεν υπήρχε, ας πούμε, αν δεν υπήρχε Σπανούλης, δηλαδή το κουμπο, το σήμα του Άριος, αλλά αν υπήρχε όντως ένας με πολλά λεφτά σαν το Σιάολα, δεν υπήρχαν όλοι αυτοί. Οι παίκτες δεν θα σκεφτόταν και πολύ, ας πούμε, εντάξει, πάω, τα βρίσκω και αλλού τα λεφτά. Και ψημένος ο ΝΟΑ τώρα με το κόσμο, είδε και την αλλαγή της. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο σιγά σιγά πως πήγε ο Ρίτσαρ Σιάο από το Τέμου. Ρε κάτσε να δούμε, λέει, κερκίδα, κόσμο, Σαριανάκι, να το παίξω κι εγώ, να δούμε, βλέπεις τώρα ότι. Αλλά αν δεν είναι ευχαριστημένος με τον χρόνο συμμετοχής, λογικά αυτά θα ξεκινήσουν ήδη να συζητούνται και για το ρόλο που θα έχει. Εγώ σας το λέω για τα λεφτά που αμείβεται, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Απλά εντάξει, τώρα επειδή ήρθανε άλλα 2 άτομα σε αυτή τη θέση που είναι επί 3 το μηνιάτικό του, ας πούμε, και όντως είναι δυνατά ονόματα, έτσι, πάνω ράφι. Λίγο πίσω εσύ, λίγο πίσω εγώ, λίγο μπρος εσύ, λίγο πίσω εγώ, λίγο δεν, λίγο αλλιώς, αλλά κάπου θα παίξει ο ΝΟΑ μπάσκετ, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας τέτοιος παίχτης να μην συμμετάσχει σε μια ομάδα μέσου έως μεγάλου Βεληνικούς.

Την τρίτη θέση την έχω, λέει, στη τσέπη το λιγότερο. Α, σε βλέπω. Το πας δυνατά για play-off, εσύ καρφί τώρα, θες πρωτάθλημα, ε. Να ανταλλάξουμε τα διαρκείας μας. Πώς είναι στο Καρτζιάρ, ανταλλάσσω με διαφορά από μέρους μου. Θες να ανταλλάξουμε τα διαρκείας μας. Τι κάνεις, όλο διαρκείας παίρνεις. Καλά είναι, καλά είναι. Θα έχει κάμπος ο ψωμάκι φέτος. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ψάχνουμε. Α, Σαββάτο έχουμε GBL. Έχουμε να δούμε. Όχι GBL εξάτμιση, θα δούμε Basketball League. Έτσι και θα ψάχνουμε όλοι. Α, τι ώρα παίζει ΠΑΟΚ, τι ώρα παίζει Άρης. Σαββάτο εκεί. Όχι, εμείς παίζουμε τρεις, όχι εμείς πέντε και τέταρτο. Ρε παιδιά, παίζουμε στην Τούμπα τέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην μπάλα. Άσε τώρα, έχουμε μπάσκετ, θα λέμε, κατάλαβες. Μη φτάσουμε ως εκεί, χειμώνας είναι βαρύς και δύσκολος. Κανονίστε εκεί να έχουμε γέλωτες, λέω εγώ τώρα, από τις δύο πλευρές. Ποιος άλλος μου στέλνει εδώ μηνύματάκια, βασικά κάτσε να βάλω και κανένα χαλάκι. Ναι. Κανένα γκουρουτσούδι να τραγουδάει. Ναι. Και σβήσα από τα μάτια, πια στο δάκρυ μου. Ερωμένο, σε όλους εκεί, φιλιά πολλά. Η Τιβέρας θα πουλείς και το Κλάρκ θα πουλείς. Τι, λόγο για το τέλειο.

Τα μπιφτέκια μου. Εκλεκτών με ζωδοπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101 στον Εύωσμο. Ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης, μη σε λένε τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Και εσείς θέλετε να γυρίσετε τα μπιφτέκια, αλλά να είναι καλά ψημένα, Εκλεκτών με ζωδοπολίων τρούφα.

Πάμε σε ένα κοντινό ιστορικό γεγονός που αφορά την Ελλάδα και την ελληνική αεροπορία. Που πολλοί το λένε ψιδηριστά, άλλοι το λένε δυνατά, άλλοι το λένε επιβεβαιωμένο, άλλοι το λένε φήμες, αλλά 8 Οκτωβρίου 1996 η πιο γνωστή αεροπορική νίκη της πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο. Λίγους μήνες μετά την κρίση των ημείων, το Αιγαίο παρέμεινε σε κατάσταση ένταση. Ξέρεις τι γινόταν εκεί, FIR, εμένα μπήκες, βγήκες, θα σε κυνηγήσω, θα σε κάνω. Το πρωί της 8ης Οκτωβρίου 1996, τουρκικός σχηματισμός αποτελούμενος από F-16 και F-4 Phantom εισήλθε στην περιοχή νοτίου της Χίου. Από ελληνικής πλευράς απογειώθηκαν μαχητικά Dassault Mirage 2000 της πολεμικής αεροπορίας για αναχέτηση. Mirage 2000 είναι τα, ξέρετε, που βλέπετε κάτι τρίγωνα στον ουρανό με, το, με την πτέρυγα Δέλτα. Κατά τη διάρκεια της αναχέτησης η κατάσταση κλιμακώθηκε σε αερομαχία. Το dogfight κοινός. Τι κηλικείο του Χάρβαρντ είσαι, δεν θα είσαι τώρα, τι θα είσαι. Ένα ελληνικό Mirage 2000 απέκτησε εγκλωβισμό σε τουρκικό οδηθέσιο F-16 Block D. Ο Έλληνας χειριστής εκτόξευσε έναν πύραυλο αέρος-αέρος R550 Magic Second γενιάς, ο οποίος έπληξε το τουρκικό αεροσκάφος. Η έκρηξη ήταν καταστροφική. Το F-16 κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Σμύρνης. Οι χειριστές στο τουρκικό αεροσκάφος επέβαιναν ο Ναήλ Ερντογάν. Α, Ερντογάν, είχαμε και κυβερνήτης. Ο Ναήλ Ερντογάν, όπως το λέω ονοματεπώνυμο, κυβερνήτης. Και ο Οσμάν Σικεκλή, συγκυβερνήτης. Ο κυβερνήτης σκοτώθηκε από την κατάρριψη. Ο συγκυβερνήτης πρόλαβε να εκτιναχθεί και διασώθηκε αργότερα από ελληνικές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης. Θυμάστε έτσι εκείνη την περιβόητη που πιάσαμε τον Τούρκο πιλότο και λέγαμε ότι δεν έγινε τίποτα, εκτινάχθηκε κτλ. Το λέγανε τότε όλοι μηχανική βλάβη, μηχανική βλάβη. Αν θυμάστε, εντάξει, τίποτα, 16 χρόνια ήμουν. Εγώ λύκειο πήγαινα, τα θυμάμαι.

Για πολλά χρόνια η υπόθεση καλυπτόταν από σιωπή, αυτά που λέγαμε, έτσι, και από τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα δεν δημοσιοποίησε ποτέ τα επίσημες λεπτομέρειες της εμπλοκής. Η Τουρκία αρχικά υποστήριξε ότι το αεροσκάφος χάθηκε λόγω ατυχήματος. Χρόνια αργότερα όμως οι Τούρκοι αξιωματούχοι και δημοσιεύματα επιβεβαίωσαν ότι το F-16 καταρρίφθηκε από ελληνικό Mirage 2000 με πύραυλο Magic Second 2 δεύτερης γενιάς.

Πολλοί θεωρούσαν το F-16 ανώτερο αεροσκάφος σε αρκετούς τομούς. Ωστόσο, το ελληνικό Mirage 2000 διέθετε εξαιρετική ευελιξία σε κλειστή αερομαχία. Close combat, αυτά που λέγαμε για την πτέρυγα Δέλτα. Είναι γρήγορο στη μανουβρίλα, μανουριάζει γρήγορα. Είναι σε κλειστό χώρο, είναι πιο ευέλικτο.

Και είχε και τον πύραυλο Magic 2, αυτό είναι αέρος-αέρος, αυτά είναι από τα κοντής μικρής εμβέλειας, μικρής range πύραυλοι δηλαδή, που αλλά έχουν και πολύ μανουβράρισμα, ακολουθάνε το αεροπλάνο από πίσω, ας πούμε θερμικό που λένε, ακολουθάει το κινητήρα.

0: Και επειδή οι δικοί μας είναι λίγο πιο γατόνια ψηλά και ξέρουν τεχνολογίες, τα μαστόρια στρίβουν, κάνουν ραν, τους πήγανε σε πολύ κοντινή μάχη. Αναγκάσανε το σχηματισμό τους να εμπλακεί σε πολύ κοντινές αποστάσεις. Πιο ευέλικτη τα μοιράζει εδώ. Πάτησε το κουμπί. Έφυγε το τεμάχιο, έγινε το μπουμ, σίδερα. Το έκανε σκραπ.
1: Βάσε τις σκέψεις μου και εκείνες θα σου πούνε πως φωνάν και καίγονται.
0: Η κατάρρευση του τουρκικού F-16 το 1996 παραμένει μέχρι και σήμερα η μοναδική επιβεβαιωμένη κατάρρευση τουρκικού F-16 από ελληνικό μαχητικό. Η μία από τις σοβαρότερες αεροπορικές εμπλοκές στην ιστορία του Αιγαίου. Γεγονός που διδάσκεται και συζητείται ακόμη και στους κύκλους της στρατιωτικής αεροπορίας.

0: είχαν βγάλει και ένα σήμα στην 338. Άκυρο σε 3-3-1 πρέπει να ήταν.
1: Για σένα ήσουν ένα ψέμα, ήσουν ένα παθός που πίστεψα ξανά.
0: Η 3-3-1 Θησέας τότε ονομαζόταν. Και είχαν βγάλει ένα σηματάκι, είχαν βάλει πώς είναι το, αυτά τα πατς που κολλάνε στα μανίκια, ας πούμε, κάθε μοίρας που έχει, ξέρω εγώ, άλλος το F16, άλλος το Mirage. Είχαν βάλει, είχαν ζωγραφίσει, το είχαν βάλει και επίσημο αυτοκόλλητο, δηλαδή σε scratch που λέμε. Ένα το φαντασματάκι από τον Ghostbusters, ένα αφέση τουρκικό. Το αεροπλάνο το Mirage να το καταδιώγει. Και να γράφει το σήμα 331 Θησέας και με Met Busters. Δεν ξέρω τώρα αυτή η αεροπόριο, αν ακούει κάποιος την εκπομπή, αν έχει κάνα τέτοιο σήμα, ακόμα ισχύει αυτό. Δηλαδή το έχουν και καρφωμένο επίσημο, ας πούμε, στην στολή.

Καλημέρα τον κύριο Ελσίνγκη. Ποιοτική ενημέρωση, μακελιό και τέτοια. Ποιοτική ενημέρωση, ε. Αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη Οδύσσια. Ποιο είναι αυτό εξώφυλλο, για να δω. Ελεύθερη ώρα. Το με τη μαύρη Οδύσσια δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Οδύσσια του Νόλα. Τώρα τι κάνανε την ομήρ Οδύσσια με τον Οδυσσέα, ποιον έβαλαν εκεί πέρα. Τον έκαναν black, την ωραία Ελένη, την είδα Ναόμι Κάμπελ, κάτι τέτοια λένε.

Όχι, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά μπορείς να το εξακριβώσεις, διότι ο Μπαρμπαηλίας, ο πατήρ μου, το καλοκαίρι το 74 με το πραξικόπημα, το καλοκαίρι νομίζω Ιούνιο, Ιούλιο, μου είχε πει την ιστορία. Πότε έγινε, το 74, ναι. Είδα, ήταν, ήδη ήταν 6 μήνες μέσα φαντάρος και τον είχαν ξεχάσει στοιχείο σε ένα φυλάγιο, είχε ένα τετράδιμο πενιντάρια και όλα γεμάτο με κουτιά σφαίρες, και ήταν εκεί στο, στο τετράδιμο. Του λένε κάθεσαι εδώ. Και κανένα δύο τρεις ξεχασμένοι ακόμη εκεί στο φυλάκιο. Και ό,τι περάσει, λέει, πάνω από το βουνό, πατάς τη σκανδάλη. Είτε δεν δε σε νοιάζει τι είναι. Πάντως εμείς, λέει, θα περάσουμε. Δε, ό,τι δεις, λέει, έρχεται από εκεί, δεν ρωτάς τίποτα. Μια εβδομάδα, λέει, μη είχαν εκεί πέρα.

Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις αν καίγεσαι. Έφυγες κατευθείαν στη Κάριανη, θα σταματήσεις στο Beach Bar Restaurant Emblo. Θα βγεις στη Φρέντι Εξπρέσιο, θα πασαλιφθείς με καροτέν, κόπερτον και ομπροσολέρ. Και αφού τσιγαριστείς κανένα δεκάλεπτο all over πλευρές όπως τα μπιφτέκια στον ήλιο και κυλιές στην αμμούδα, θα πιεις μια ωραία κοκτέιλ. Μην αγχώνεσαι για τα λεφτά, οι ξαπλώστρες είναι αχρέωτες. Δεν, άστο, εκεί δεν έχουμε... Δεν έχουμε αέρα, δεν πουλάμε. Μόλις τελειώσεις και το κοκτέιλάκι σου κοινό στη μοχίτο με το δυόσμο, αγκαζέ την νεαρά κορασίδα που συνοδεύεις, ή την μεγάλη κορασίδα μπορεί να είναι η μήτυρ σου ή η αδερφή σου. Έφυγες βούρε πάνω για το εστιατόριο. Εκλεκτά εδέσματα, θέα Μαϊάμι, αλλά τιμές επαρχίας. Όλα αυτά αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά, στην Κάριανη Καβάλας, Beach Bar Restaurant Emblo.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, εύχεται καλό ξημέρωμα και καλή ξεκούραση ταυτόχρονα. Δύσκολα ξεκούραση για το θείο Στεφ. Περίμενε, έχει ακόμα να γράψει. Τιμολόγιο έχει να γράψει, ώρα. Το κοντέρι έχει να γράψει. Αντίλ λαλήσει κόκορας και να βγει ήλιος ψηλά να βαράει κόντρα. Μέχρι τότε ντουντούκα. Ντουντούκα, πότε θα σε ξαναδώ. Τζουτζούκα έλεγε αυτός. Μου τα πήραν και γυρνούσα με τα πόδια απ' τις σικές. Ακριβώς αυτό το αφιέρωμα στη Μαριό. Με τα πόδια απ' τις σικές, κάτι μου θυμίζει αυτό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλή είναι αυτή η τραγουδιάρα. Μπράβο, ναι, η πιτσιρίκα την έχω ξανακούσει. Ωραία λαϊβάκια. Καλή φωνή και, ωραίο, και ωραία η μουσική. Τσκα τσκ. Α, όσοι αναρωτιέστε, ναι, συγγνώμη τώρα, γιατί τα έχουν προβάσει. Αφράγκου λέγεται έτσι η εκτελέστρια με το μικροφόνο.

στο παρά. 2004 με 2006 χρυσή εποχή κατασκευών. Θυμάστε τότε Ολυμπιακά έργα. Ό,τι και να... 600.000 άτομα εργαζόταν στην οικοδομή. Ό,τι και να κάνει... Πόσοι είναι σήμερα ενεργοί? Επίσημα 25.000. Αυτό το νούμερο το λέω γιατί υπάρχει ένα άρθρο και δεν θέλω να το διαβάσω γιατί είναι και σεντόνι, αλλά το ρεζουμέ είναι πως και εξηγεί όλη αυτή την κατάσταση, πως οι Αλβανοί που ήρθανε από το 90-95 πότε είχε γίνει, και φυσικά όσοι ερχόταν ήταν και μάστορες τα παιδιά, έτσι, οι περισσότεροι οικοδομοί. Ό,τι και να κάνεις, και εξηγεί τον τρόπο πως έφτασαν, γιατί όντως έτσι ισχύει τώρα, έτσι, αν πάει να πάρεις βρεις οικοδόμο τώρα, ένα τεχνικό προσωπικό για οικοδομή και τέτοια, βλέπεις όλοι είναι όλοι κατα... αλβανικής καταγωγής. Όταν... δεν έχει, αυτοί κρατήσαν τη δουλειά, αυτοί τη ξέρουν, αυτοί τη συνεχίσαν. Είπαμε, είμαστε λίγο πιο, δεν θέλουμε να είμαστε σιδερωμένοι, δεν θέλουμε να είμαστε τσαλακωμένοι, είναι αλλιώς η νοοτροπία. Και λόγω αυτής της κατάστασης, όπως καταλαβαίνεις, θα πάρει και υπεραξία το επάγγελμα και οι μάστορες μείνανε λίγοι, έτσι. Και καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί που μείνανε λίγοι κάνανε, πήρανε και εργολαβίες, κάνανε team μεταξύ τους, ενώθηκαν. Εκεί λέει που είμαστε ένας εδώ, ένας εκεί, πάμε να κάνουμε μια εργολαβία, να παίρνουμε έργα. Αφού έτσι κι αλλιώς κόσμος δεν πατάει για δουλειά στην οικοδομή. Και εξηγεί όλη την κατάσταση πως από εργάτες γίνανε εργολάβοι και μετά ιδιοκτήτες.

0: Μελέτες εκείνης της εποχής περίοδων έφεραν ότι περίπου 32% των Αλβανών ανδρών εργαζόταν και ασχολούνταν με τις κατασκευές. Αλλά έλεγε για το 32% που αποτελούσαν, το 75% ήταν ξένοι, ας πούμε, το 75% αναλογία ξένων, αλλά από αυτό το μεγάλο το 75%, το 32% ήταν οι Αλβανοί.
1: Χωρίς εσένα, ναι, ψάχνω για να βρω κάτι από σένα, ναι.
0: Και λέει πως ξεκίνησε βάζοντας και όλοι αυτοί τότε που χρειαζόταν χέρια. Ένας μάστορας, ας πούμε, Αλβανός, κατέβαινε, σου λέει, έλα εδώ, θέλουμε χέρια. Έβαζε και 2-3 φιλαράκια μέσα, ανειδίκευτε, έτσι μόνο να κουβαλάνε λάσπη, τα καρφιά, να βαράνε το σφυρί, ξέρω εγώ. Και δίπλα σε αυτούς μάθανε και αυτοί και βγήκαν στη πιάτσα. Το Ελληνόπουλο δεν ήθελε οικοδομή εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή, διότι Στάθης Ψάλτης, DT 200, ρόδα τσάντα και κοπάνα σούζα, φραπέ γλυκό μεγάλα στην καφετέρια. Και έτσι ξεκίνησε και δίκαια, νομίζω, έφτασε εκεί το έργο που έφτασε ως τώρα.

0: Από αυτούς τους 500-600.000 που προβλεπόταν εκείνη την διετία που εισήρθανε για τις χρυσές δουλειές, αναφέρεται ότι περίπου στους 100.000 από αυτούς Αλβανούς επέστρεψαν όχι στην πατρίδα τους, αλλά πήγανε βορειότερα αφού μάθανε τη δουλειά και έργυναν μάστορες και κάνανε εργολαβικές δουλειές. Δηλαδή την πήραν τη δουλειά εδώ, έμαθαν 4-5 χρόνια, 3 χρόνια, άλλος θα έπαιρνε πιο γρήγορα, έμαθε τη δουλειά, άντες, λέει εντάξει καλό είμαστε εδώ, αλλά πάμε και παραπάνω να το παίξουμε μαστοράκια. Και άμα πας τώρα βορειότερες χώρες, καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί, Ολλανδίες, Βέλγια, Γερμανίες κτλ. Κτλ. Ποιος θα πάει τώρα εκεί πέρα να ρίξει οικοδομή, όλοι γκαστάρμπαϊτερ, αλλά μόνο διαταγή. Μάθε τέχνη και άστινε, λέει. Και αν θες να πλουτίσεις, πλέον πιάστηνε, όχι να πεινάσεις. Αν θες να πλουτίσεις, από εδώ και πέρα είναι η τέχνη.
1: Για να κρατηθώ χωρίς εσένα, ναι, σαν σκυλιά.
0: Τώρα αν θες απλά να επιβιώσεις, μάθε να κάνεις καφέδες όπως ξέρουμε όλοι. Και άμα έρθει η πείνα, γίνε καφετζής, θα επιβιώσεις πιστεύω. Αλλά άμα θες να πλουτίσεις, μάθε τέχνη τώρα. Πιάστηνε, και αν θες να πλουτίσεις, πιάστηνε.

0: Αντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. www.maxim.gr. Και στην ίντερνετα. Διαλέγεις και βλέπεις τι θέλεις να κάνεις στις καλύτερες στιγμές της ζωής των. Τον, όχι σου. Εσύ θα είσαι συμπαίθρος που θα κοιτάς, γιατί θα πληρώνεις.
1: Μου έχεις φύγει, μου έχεις φύγει. Να γιατρευτεί πλήγει.
0: Και απλά θα κοιτάς, θα λες ναι, μ' αρέσει αυτό. Θα σας αρέσουν, παιδιά, ναι, με αρέσει. Θα πληρώνεις. Οπότε λοιπόν, οι συμπαίθρες εσύ που θα πατήσεις το πληκτρολόγιο και θα απευθύνεις στο maxim.gr, θα βρεις τα πάντα σε αυτό που θέλεις, ό,τι πιο extreme μπορείς να φανταστείς. Αλλά εγγυώμαι εγώ προσωπικώς ότι η τσεπούλα σου δεν θα δακρύσει.
1: Έτσι και εμένα με έχεις κάνει να πονώ. Κι αν η καρδιά μου σταματήσει να χτυπά.
0: Τι έγινε, Τσελεπίδη, έχουμε καμιά εκδήλωση να πάμε να πιούμε κάνα κοκτέιλ? Έχω να σε δω κάνα δεκαήμερο, τι θα γίνει?